Ακούτε Era Sport.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Καλή

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ho preso... ti? Ho preso quelli stili.
2: Crasare, ho toccato l'ora.
1: Όχι, κάτι είπε σε λεμέζι.
2: Και σε μπέρδεψε, δεν πειράζει.
1: Ο Μπρους Γουίλις αρέσει καταρχήν.
2: Εντάξει, δεν κοβοφλέβησε, αλλά μια χαρά ήταν στους ρόλους του. Το θυμάμαι από το αυτό, αυτή και τα μυστήρια. Που εκεί
1: α, από εκεί.
2: Που ήταν λοιπόν, στα πρώτα του.
1: Παντρεύτηκαν μόλις 4 μήνες μετά την γνωριμία τους. Σχεδόν όλοι πίστευαν ότι αυτός ο γάμος, φίλες και φίλοι, θα κρατούσε ελάχιστα, αλλά έκαναν λάθος. Η Ντέμι Μουρ αρέσει.
2: Ιστοποιός, γυναίκα.
1: Και τα δύο.
2: Για πεζοναύτης καλή.
1: Λοιπόν, όταν ο Μπρους Γουίλις λοιπόν και η Ντέμι Μουρ είπαν το ναι τον Νοέμβριο του 1987 στο Las Vegas, πολλοί θεωρούσαν ότι ο γάμος ήταν μια παρόρμηση που σύντομα θα τελείωνα. Γνωρίζονταν, όπως σας είπα, μόλις 4 μήνες και όμως ανάμεσά τους είχε γεννηθεί κάτι ξεχωριστό. Εκείνος γινόταν ένας από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς τηλεόρασης, χάρη αυτή τη σειρά που είπε ο Χρήστος. Εκείνη ήταν ήδη ένα από τα ερχόμενα αστέρια του Hollywood και μέσα σε λίγους μήνες, όπως καταλάβαινετε, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια κοινή ζωή. Τα επόμενα χρόνια απέκτησαν 3 κόρες, τη Ρούμερ, τη Σκάουτ και την Ταλούλα.
2: Δεν είχαν πετύχησια όμως. Δεν είχαν πετύχησια.
1: Δεν είχαν
2: πετύχησια. Δηλαδή άμα τις είσαι και τις τρεις, δεν.
1: Καθώς η επιτυχία τους μεγάλωνε, ο Μπρους Γουίλις και η Ντέμι προσπαθούσαν να προστατεύσουν την οικογένειά τους από την τρέλα του Hollywood. Ο Μπρους έλεγε συχνά ότι ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής του δεν ήταν αυτός που έπαιζε μπροστά στην κάμερα. Ήταν ο ρόλος του πατέρα. Παράλληλα, η Ντέμι γινόταν μία από τις πιο διάσημες ηθοποιούς στον κόσμο, χάρη σε ταινίες όπως το Ghost και το A Few Good Men. Όμως η δημοσιότητα, οι συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα μεγάλα διαστήματα μακριά από το σπίτι άρχισαν σιγά σιγά να δοκιμάζουν τις σχέσεις τους, όπως γίνεται συνήθως αυτά τα ζευγάρια. Το 1998, κρατήστε την ημερομηνία, 1998, ανακοίνωσαν το χωρισμό τους. 2 χρόνια μετά ήρθε το διαζύγιο. Πολλοί πίστεψαν ότι θα ξεκινούσε ένας πόλεμος, όπως συχνά πυκνά συμβαίνει σε διάσημα ζευγάρια. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ο Μπρους και η Ντέμι αποφάσισαν ότι ο γάμος τους μπορούσε να τελειώσει, αλλά η οικογένειά τους όμως όχι. Συνέχισαν να μεγαλώνουν μαζί τις κόρες, να περνούν τις γιορτές ενωμένοι και να στηρίζουν ένας τον άλλον σε κάθε τη σημαντική στιγμή. Ακόμη και όταν η Ντέμι προχώρησε τη ζωή της και δημιούργησε νέες σχέσεις, ο Μπρους παρέμεινε σταθερή παρουσία στη ζωή της οικογένειας. Με τον καιρό η σχέση τους έγινε μία από τις πιο αξιοσέβαστες του Hollywood, αποδεικνύοντας ότι το να χωρίζεις δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σταματάς να αγαπάς ή νοιάζεσαι για τον άλλον. Και μετά, το 2022, όσοι παρακολουθείτε κινηματογράφο ή διαβάζετε εφημερίδες, ήρθε η πιο δύσκολη δοκιμασία. Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι ο Μπρους Γουίλις αποχωρούσε από τον κινηματογράφο λόγω αφασίας. Το βάλανε μάλιστα εκείνη τη χρονιά, αν θυμάσαι, να παίξει ένα έργο στο οποίο.
2: Σαρανταντάκης.
1: Δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Η επόμενη χρονιά έγινε γνωστή η διάγνωση της με το πορκοτοαφικής άνοιας. Τότε ήταν που ο δεσμός που είχε δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια έδειξε όλη του τη δύναμη. Μαζί με τη σύζυγό του, την Emma Heming, η Ντέμι Μουρ παρέμεινε κοντά στον Μπρους, συμμετέχοντας στη ζωή της οικογένειας και στηρίζοντάς τον με τις 3 κόρες τους. Η Ρούμερ Γουίλις είχε πει ότι οι γονείς της διδάξαν ένα μάθημα που θα κουβαλάει πάντα μαζί της. Η αγάπη μπορεί να αλλάξει μορφή, μπορεί να πάψει να είναι ένας γάμος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψει να είναι σεβασμός, αγάπη και οικογένεια. Ίσως γι' αυτό, φίλες και φίλοι, η ιστορία τους εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να συγκινεί εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί κάποια ζευγάρια χωρίζουν. Η οικογένεια που δημιούργησαν όμως επέλεξε να παραμείνει ενωμένη.
2: Επειδή με συγκίνησε, Ζαρμπαγάτσα, το διαβάζω στην κουμπάρα μου, τώρα που μπαίνει στην ηλικία του πει να σε φροντίζει. Αυτό θα του πω. Να σε φροντίζει, μη σε παρατήσει. Και τρέχουμε εμείς να σε μαζεύουμε. Καταλάβες.
1: Κάτσε να βάλω το ακουστικό. Τι είναι το αυτή απ' έξω.
2: Το αυτή απ' έξω, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Κάτω πες με συγκίνησες.
1: Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, η ιστορία. Γι' αυτό την είπα να συγκινηθούμε.
2: Ναι.
1: Λίγο είναι... γιατί ο Μπρους Γουίλις εμένα μου αρέσει ως ηθοποιός πάρα πολύ. Βέβαια δεν ξέρω τι κάνει στην προσωπική του ζωή. Αλλά...
2: Εντάξει, ο Ρώσος τύπος χαλαρός, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μια πολύ συμπατική φιγούρα. Οι άνθρωποι star είναι star. Όταν είσαι star, με κάποιο τρόπο παίζεις, ακροβατίζεις λιγάκι εκεί στην πρόκληση. Μερικοί ζουν προκλητική ζωή. Το βλέπεις τώρα, ο τρόπος που συμπεριφέρονται, ο τρόπος που ξοδεύουν τη φήμη και τα λεφτά τους, καμιά φορά λίγο σε σοκάρει. Αλλά είναι μερικοί άλλοι που είναι ωραίοι. Αυτός δηλαδή είναι πρότυπο οικογενειάρχη. Οι κόρες τον λατρεύουν, έχω δει διάφορες αναρτήσεις που έχουν κάνει, ο τρόπος που του χρωστηθεί. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Είναι δεμένη οικογένεια. Πολύ σημαντικό αυτό. Ότι μπορεί να χάλασε μια ερωτική σχέση, αλλά παραμένει ο δεσμός της οικογένειας.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Άλλοι μπορεί να αγαπιούνται με χίλιους τρόπους χωρίς να είναι απαραίτητο ότι ο ένας από αυτούς είναι ο και ερωτικός.
1: Όχι κάποιες τίποτα άλλο.
2: Σβήνει ο έρωτας.
1: Ήταν και πρωταγωνιστής στην αγαπημένη μου ταινία.
2: Εσένα... Η έκτη αίσθηση.
1: Ορίστε.
2: Η έκτη αίσθηση.
1: Γάμο το, με το αυτή δεν ακούω.
2: Η έκτη αίσθηση.
1: Όχι. Σ' άρεσε η έκτη αίσθηση.
2: Ναι, ήταν.
1: Εμένα η αγαπημένη μου ταινία είναι το Pulp Fiction. Του Ταραντίνο.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: αλλά εκεί την παράσταση την κλέβει ο.
1: Ποιο?
2: Τζόνι.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά. Του Ταραντίνο.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά εκεί την παράσταση την κλέβει ο.
1: Ποιο?
2: Τζόνι.

0: Και, τα λοιπά. Και είδα ρε φίλε την κασέτα, την ταινία, γιατί η μουσική του Pulp Fiction, αν την έχεις ακούσει την, αν έχεις δει την ταινία και έχεις ακούσει τη μουσική που έχει βάλει μέσα ο Ταραντίνο, γιατί τρελαίνεται σε κάτι τέτοια.
1: Μισελού έχει.
0: Με τη Μισελού ξεκινάει, να ξέρεις, η κασέτα. Λοιπόν, και την αγόρασα και την είχανε τσάμπα σχεδόν για τα δεδομένα, σφραγισμένη κανονικά εταιρεία. Και λέω, κοίτα να δεις, ήταν η αγαπημένη μου ταινία, μου άρεσε τότε, και λέω και τι ωραία ταινία, γιατί έχω δει χιλιάδες από τότε, αλλά μου έχει μείνει. Η μεγαλύτερη σκηνή είναι εκεί που είναι αυτοί οι δύο τρελοί και πάνε με το μαύρο.
1: Στο εστιατόριο.
0: Όχι. Που τον έχουν το μαύρο.
1: Α, ναι, ναι.
0: Και τον πάνε με την καραμπίνα, τον απειλούν. Ναι, ναι, ναι. Και τα λοιπά. Και του λέει,
1: είχε.
0: Μην πεις τίποτα, το λέει.
1: Έγραψε
0: το
1: ρίσκο.
0: Ναι, δηλαδή, πού τα σκέφτεται αυτά και τα βάζει. Και όπως ο συνήθως, έχει βάλει τον Τραβόλτα να χορέψει, γιατί ο Τραβόλτα δεν είναι μόνο τρομερός ηθοποιός, είναι και τρομερός χορευτής. Τον έχει βάλει ο Ταραντίνο και το είχε πει τότε. Δεν υπήρχε περίπτωση, λέει, ακόμη και σε μια τέτοια ταινία που ήταν με γκάγκστερ ιστορίες, αυτό και τα λοιπά, να μην βάλω τον Τραβόλτα να παίξει. Ο Τραβόλτα από τότε ζήτησε στην πρωταγωνίστρια την Ούμα Θέρμαν, με την οποία είναι κολλητή αυτοκόλλητη, χωρίς να έχουν ανταλλάξει ένα θερμό φιλί ερωτικό. Είναι πάρα πολύ κολλητοί αυτοί οι δύο και σηκώνονται εκεί σε αυτό το ωραίο το μπαρ με τα τραπέζια με παλιά αυτοκίνητα και τα λοιπά, και κάνει αυτό το περίεργο χορό ο Τραβόλτα, τα δικά του δηλαδή. Αυτά που χορεύει ο κουμπάρος μου κοντά σαν το Day Night Fever.
1: Το έχουν πάρει τώρα και το έχουν φτιάξει δική μας και γίνεται χαλασμός κυρίου με αυτό το τραγούδι. Τώρα που λες για τις κασέτες που έψαξες μέσα στο πριν από... Πόσο να είναι, 1-1,5 μήνα, είχα περάσει πολύ ζωρικά ένα διάστημα. Γιατί εκεί που σερφάρα, άκου να δεις Τάσο τι έπαθα. Εκεί που σερφάρω χαβαλέ, χαλάρα, εγώ δεν πολύ ασχολούμαι, όχι δεν πολύ ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι καθόλου με social media κτλ. Απλά μπαίνω και βλέπω, έτσι που έχω τη μου έρχεται εκεί πέρα σελίδα, δεν έχω γράψει ποτέ μια λέξη. Και βλέπω ένα τύπο ο οποίος λέει ότι έχω τη συλλογή βινιλίων του πατέρα μου, 1600 δίσκοι, 6 δεκαετίες, πολλούνται με 1000 ευρώ. Αλλά δεν λέει ο τύπος, και το γράφει καθαρά μέσα, ότι δεν θα κάτσω να σας πω τι είναι μέσα, αν είναι ρόκ, αν είναι υλικά, αν είναι βλάχικα, αν είναι ό,τι θέλεις. Είναι 1600 δίσκοι, 1000 ευρώ, δηλαδή βγαίνει 70 λεπτά ο δίσκος. Και κάθομαι και λέω τώρα, και έχω πάθει κοκομπλόκο τώρα, να πάω να τους πάρω. Δεν μπορώ να βρω ένα θησαυρό εκεί μέσα. Μπορώ να βρούμε και τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και 1000 ευρώ δεν είναι, ρε παιδί μου, μικρό ποσό για να πεις ότι άιτε τα δίνω και. Είναι σαν και αυτό, θυμάσαι εκείνη το ντοκιμαντέρ με τις αποθήκες στην Αμερική, που πληρώνει κάποιος την αποθήκη και δεν ξέρει τι θα βρει μέσα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μπορεί να βρει τίποτα, μπορεί να βρει μέσα τα πάντα. Και είχα χάσει το λίπρο μου τρεις μέρες να το κάνω, να το πάρω, να μην το πάρω, και τελικά δεν το πήρα.
0: Σίγουρα δεν το πήρανε το δίσκο.
1: Δεν ξέρω ποιος το πήρε. Αλλά ρε παιδί μου, λες, μπορεί να βρω μέσα 50 παλιά ροκ. Και αν δεν άκουγε ροκ. Και μου βάλει τίποτα κινούση. Τον είπα βάζει κάτω. Τι καλό δώρο του Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Και τελικά από εδώ
0: τα κατσαμπάκια.
1: Αλλά είχα χάσει τον ύπνο.
0: Γιατί για τα κατσαμπάκια, μα ήταν, δεν ήταν ωραία. Η αδερφή κατσάμπα.
1: Κοίταξε, κάτι, με τους αδερφούς κατσάμπα έχω άγχος.
0: Γιατί?
1: Ναι, γιατί είναι από τις γκάφες που λέμε στη ζωή. Τον πήρα τον Παπα-Νικολάου. Τουλάχιστον μετά από Παπαβάτσικο ακούσαμε και ένα αδερφός κατσάμπα. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα και ένα βράδυ που έχω εκπομπή, μπαμ, βγήκε σαν τους δύο. Σας ακούω κάθε μέρα. Το πειράζω, λέει τον άλλο με εμένα. Με εμάς, αλλά σας αγαπάμε να ξέρετε. Και το λέω, είχα μείνει παγωτό.
0: Ξέρεις σε ποια ελληνική σειρά συνέχεια αναφερόντουσαν οι αδερφοί κατσάμπα και τη λέγαμε τσαμπάκια. Ο Κωνσταντίνος Κατακοζινός, το Κωνσταντίνο με Ελένης. Και μάλιστα ένα επεισόδιο έχει πάει και έχει γυρίσει εκεί μαζί τους και καλά ότι τραγουδάνε και τα λοιπά.
1: Ωραία. Είναι, ξέρεις, μερικές φυσιογνωμίες, παιδί μου, που γράφουν ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, καλημέρα. Buongiorno a tutti, ώρα 6:15. Δεν πετάω τίποτα. Εδώ τα έχω όλα φτιαγμένα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Έχουμε τα αγόρι μας έξω, τα Σολεμέζης. Και χθες άκουσα. Εδώ ήσουν, μάχη μας δυνατός. Αντέχεις. Μέσα στη γυάλα, μέσα στο στούντιο, Δημήτρης Λουκάκης κοντός, breakfast με sport. Περίφημη, περιλάλλητη και περισπέραστη εκπομπή. Ξεκινάμε κάθε μέρα μετά τις, λίγο μετά τις 6, παραδίδουμε σκητάλη στις 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Κυκλοφορεί και σε άλλη βερσιόν Σαββατοκύριακο, αλλά όχι με εμάς. Συνήθως έχουμε το κορίτσι μας εκεί πέρα, τη Νεβούλα που αναλαμβάνει να σας πάρει χέρι-χέρι και να σας ξαναγήσει. Εσείς για να μπείτε στην παρέα μας έχετε διάφορους τρόπους.

0: Επικοινωνίας. Ένας κλασικός και αγαπημένος είναι το πενταψήφιο της Rasport στην κονσόλα της News Phone, το 54160. Πάτε εκεί που είναι στο κινητό σας τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη Sport, Sport με κεφαλαία ή πεζά γράμματα ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι, σας στείλετε στο 54160. Δεν υπάρχει μια μικρή χρέωση, 10-12 λεπτά του ευρώ ανάλογα με το τηλεφωνικό σας πάροχο, δεν καρπώνεται κάτι από αυτό το ποσό ΙΕΡΤ. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτή τη μικρή χρέωση, μας βρίσκετε είτε μέσω Viber, που είναι η πιο προσφυλής πλατφόρμα επικοινωνίας, την προτιμάτε οι περισσότεροι από εσάς, συντριπτικά οι περισσότεροι μπορώ να πω. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης, Rasport, μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος, papakier.gr. Μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από το Messenger, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, ελληνικούς χαρακτήρες, αγγλικούς χαρακτήρες, γκρίκλες χαρακτήρες. Θα σας τσιμπήσουμε, δεν μας γλιτώνετε. Μπαίνετε μέσα, γράφετε τα μηνυματάκια σας, κάντε τις παρατηρήσεις, τα σχολιάκια σας, τα πάντα, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θέλετε μέσα. Θα τις βάλουμε στην κουβέντα μας όλες αυτές τις ιστορίες που θα μας ανοίξετε, για να περάσουμε και πιο ευχάριστα την εκπομπή. Είναι μια μέρα σήμερα που έχει πάρα πολύ ψωμάκι, Μιτσάκο, όπως βλέπεις εδώ έχουμε δυνατό δελτίο ειδήσεων. Αρχές γενομένες με τα μετάλλια, τα χθεσινά.
1: Τα είδα όλα χθες.
0: Ναι.
1: Χρυσό
0: του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Χρόνος 52-27 σε μια τρομερή κούρσα. Λίγο αργότερα σημαίνιο μετάλλιο η Μανούλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα. Προσπάθησε να γίνει αγκάθια στο πλευρό του Ντουμπλάτς, αλλά αυτό το παιδί είναι από άλλο πλανήτη. Δεν,
1: μην το λες, το είδες. Αν το 6-10.
0: Αν το 6-10.
1: Περίμενε, εγώ νόμιζα ότι θα μείνει ο πύχης.
0: Αυτό θα μείνει, θα πήγαινε στα 6-10.
1: Μην το λες. Όταν παντρεύτηκε πήγε 5 τόσο. 5-90 το κάτι. Μην το λες, πέρυσι. Γιατί και μετά αρχίζει και το θέμα της ψυχολογίας και αυτός αισθάνεται τον Καραλή κοντά του.
0: Εντάξει,
1: και στο
0: 6-10, είναι...
1: εγώ λέω, το πέρασε ο Καραλής. Και πώς γίνεται, ρε παιδιά, και το βρίσκει ο Ντουμπλάτης. Το ίδιο ύψος με το γόνατο και μένει.
0: Φίλε, το έχουμε πει στο ποδόσφαιρο. Δοκάρι και μέσα είσαι μάγκας, δοκάρι και έξω είσαι μαμάκας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά συμβαίνουν. Είναι... Τον πήγε και τύχη. Αλλά είχε το 6-15, το έκανε. Είναι και ρεκόρ αγώνων. Νομίζω ότι αυτό το παιδί που θέλει τον πάει τον πήχη.
1: Εντάξει, μετά το έκανε. Δεν ξέρει τι θα γινόταν άμα είχε το.
0: Εντάξει, μωρή, είναι μεγάλη αθλητή τώρα αυτή. Μα άνε τώρα αυτή από πίεση. Δεν έχει αφήσει τίποτα τον πλανήτη. Έχει, δηλαδή χάνει μόνο που δεν κατεβαίνει. Πολύ σπάνια δηλαδή να βρεθείς και μια κακιά μέρα, μια στο τόσο εκεί. Okay. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δύο σημαντικές επιτυχίες.
1: Εγώ πάντως από αυτό που επειδή άκουσα και τις δηλώσεις του Καραλή μετά, στη μεικτή ζώνη, αυτό που είπε ότι δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει, πια, νομίζω ότι είναι μεγάλη δήλωση αυτή. Και το έχει ο άνθρωπος θα φτάσει ακόμη πιο ψηλά.
0: Κοίτα,
1: είναι
0: κάθε
1: και θέμα
0: χρόνο κονταριού. Ανεβαίνει. Κάθε χρόνο
1: ανεβαίνει. Ξέρεις πως ανεβαίνει. Έχεις μιλήσει, έχω μιλήσει με προπονητή στο επίκοντο. Είναι θέμα κονταριού. Όχι στη για εκπομπή, έτσι από μόνη μας. Είναι θέμα κονταριού. Αν καταφέρεις και επιδείξεις με ψηλότερο κοντάρι, δηλαδή μπορείς να το κουμαντάρεις, να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία, θα πας και πιο ψηλά. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τώρα ο Καραλής, όπως και ο Ντουμπλάτης, πηδάνε με ψηλότερα, με μακρύτερα κοντάρια. μπέρδεμα.
0: Εντάξει, άλλους βολεύουν τα πιο κοντά.
1: Τα πιο κοντά πώς θα το σεβολεύσουμε. Μετά πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία να περάσεις το κορμί σου από πάνω. 6-20 που πήγε για πανελλήνιο ρεκόρ. Ο
0: Στεφανίδου προχθές είπε ότι πήρε δανεικά κοντάρια.
1: Τι να κάνει, Στεφανίδου.
0: Γιατί αυτά που είχε φέρει δεν τη βόλευαν. Ναι. Και την δανείστηκε από δύο συναθλήτες. Ναι, πιο κοντά κοντάρια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι πώς βολεύει τον καθένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να πας στα 6-20 που πήγε για το πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Καραλής, δεν μπορείς με το κανονικό κοντάρι. Σαν αυτό, ας πούμε. Δεν ξέρω με τι
0: κλείσει. Όσο χρησιμοποιείς τεχνολογία, υπέρ σου είναι. Αν καταφέρεις να το κουμαντάρεις αυτό το θηρίο, είναι σαν τη Σάρισα που είχαν οι Μακεδόνες. Δύσκολο να την κουμαντάρεις. Αλλά μαμά να την κουμαντάρεις, έχεις πλεονέκτημα. Τα κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, είναι όμως μια μέρα που τα επισκιάζει όλα η μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Ένα μπαμ. Θυμάσαι που το λέγεις προχθές ότι μπορεί να πάρει κανένα αεροπλάνο και να πάει κάπου αλλού, θυμάσαι. Και χλεβάζαμε μερική την επόμενη μέρα. Όλα τα ξέρετε και όλα τα κάνετε και όλα τα ράνετε. Και είδες ότι.
1: Πήρε το αεροπλάνο.
0: Δεν πήγε βέβαια. Υπήρχε ένας πιθανός προορισμός για Τουρκία, γιατί ακούστηκε αυτό. Υπήρχε μια διάθεση από την Γαλατασαράι κυρίως να τα σκάσει.
1: Έσκαγε λεφτά πολλά.
0: Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, τελικά εμφανίστηκε στην Ντόρτμουντ. Μπορούσε να Ντόρτμουντ, δεν είναι Μπάγερν. Αλλά είναι μια ομάδα που πριν τρία χρόνια έπαιξε τελικό Champions League. Είναι εκεί στο γύρω-γύρω πάντα. τις κορυφαίες ομάδες, μετά έχει τη διοργάνωση.
1: Είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, με Champions League συνέχεια.
0: Συνέχεια, ναι, τι συζητάμε τώρα. Και είναι μια ομάδα που μπορεί να σε πάρει και να σε ανεβάσει ακόμα περισσότερο.
1: Αυτό είναι. Αυτό που λέει ο Κοντός είναι, φίλες και φίλοι. Αυτή η ομάδα εκεί και γενικά οι γερμανικές ομάδες σε παίρνουν και σε ανεβάζουν. Όταν λέμε σε ανεβάζουν, σε ανεβάζουν. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένα θαύμα. Ένα, όχι ταλέντο, θαύμα όπως σας το λέω. Η φυσική του κατάσταση που θα δουν τώρα εκεί οι Γερμανοί, που δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο για αυτή τη μεγάλη αξία που είχε αυτό το παιδί, ξέρετε πώς θα το κάνουν.
0: Μου δουλέψουν πολύ.
1: Πώς θα τον κάνουν. Όπως τον Αντετοκούμπο όταν πήγε στο Μιλγουόκι. Όταν έφτασε στην πόλη του Μιλγουόκι, ο Αντετοκούμπο, το θυμάστε πώς ήτανε. Θυμάστε πώς έγινε μετά, μέσα σε ένα χρόνο.
0: Μην πας μακριά. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο πιο καυτός Έλληνας ποδοσφαιριστής?
1: Ο Τζόλης.
0: Ποιος του έσωσε την καριέρα? Φορτούνα Ντίσελντορφ. Πήγε εκεί πέρα παραταμένος, γιατί ουσιαστικά η Νόρις τον είχε κάψει. Δεν θεωρούσε ότι μπορεί να προσφέρει. Και τον ανέστησαν οι Γερμανοί, γιατί τον βάλαν κάτω, τον δουλέψανε, του φτιάξαν για την ψυχολογία. Κάνει τον μπαμ, πηγαίνει στην Πρίζ, εκτινάσεται ακόμα περισσότερο και τώρα κάνει παπάδες με τη φανέλα της Arsenal. Της Arsenal, έτσι, της ομάδας που πήρε την Premier League και έπαιξε τελικό Champions League, όχι στην Norwich και την Derby.
1: Το είδες το παιχνίδι χθες, εγώ το είδα όλο.
0: Βλέπαμε εδώ κλεφτά γιατί είχαμε εκπομπή με τον Ηλία.
1: Α, ναι. Εγώ είδα όλα τα αθλητικά χθες. Δεν πήγα πουθενά. Δεν βγήκα, κατέβηκα δηλαδή στην παραλία. Γιατί έτσι καλώς μπάνιο δεν κάνω, δεν έκανα αυτές τις μέρες κτλ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος έκανε πραγματικά παπάδες και μετά που βγάλανε και τον Αρτέτα και μίλησε, είπε τα καλύτερα λόγια. Λέει, αυτό το παιδί παίζει με πάρα πολύ μυαλό.
0: Παίρνει σωστή απόφαση. Πολύ σημαντικό αυτό. Στην τελευταία πάσα να κάνει σωστή απόφαση. Να δώσει την μπάλα εκεί που πρέπει, να σουτάρει την ώρα που πρέπει, να πασάρει την ώρα που πρέπει. Σε αυτόν που πρέπει. Πολύ σημαντικό πράγμα. Κάνει δύο ρεκόρ έχει κάνει χθες ο Τζόλης. Το πρώτο είναι ότι σοφαρίζει το ρεκόρ του Μπέκαμ. Είναι ο πρώτος παίκτης που στον ντεμπούτο του Community Shield δίνει δύο assist, το από το 96 είναι αυτό το ρεκόρ. Και το δεύτερο ρεκόρ που κάνει είναι ότι σοφαρίζει το ρεκόρ που είχε ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Γουίλαν, που πέρασε και δεν ακούμπησε. Ο οποίος στο ντεμπούτο του σε επίσημο παιχνίδι με την Arsenal, αν εξαρτάται στον αγώνα, έδωσε και αυτός δύο assist. Και τα δύο τα έκανε, έτσι να τα κάνει σε μάτς που είναι Community Shield. Δεν είναι δηλαδή συχνό φαινόμενο να μπαίνει κάποιο με τη φωνά της Arsenal και στο πρώτο παιχνίδι να δίνει δύο assist. Δεν μπανάνε παιχνίδι κυπέλου ή ό,τι να είναι. Πόσο μάλλον τώρα που ήταν και ένα παιχνίδι που έκανε το τρόπαιο. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι βλέπεις ότι μια καλή ομάδα με την πειθαρχία που χαρακτηρίζει ο Γερμανός μπορεί να σε πάρει από το χεράκι και να σε βγάλει από τη λάσπη και κολλήσει κάποια στιγμή ο Τζόλης. Και είναι το θέμα του Κωνσταντέλια τώρα. Ένα δύσκολο θέμα στη διαχείριση, γιατί ο καθένας μπορεί να το δει από ποια οπτική γωνία θέλει. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ το είδαν με το δικό του τρόπο, αντιδρούν, δεν θέλουν, οι οργανωμένοι κυρίως. Πήγανε χθες στην Τούμπα, κάναν κατάληψη στα γραφεία του συλλόγου. Ανεβάσανε πανό, προσπάθησαν να τον πιέσουν ψυχολογικά. Όταν πήγε στο αεροδρόμιο, τον περίμενε ένας εκεί πέρα και μέσω του Viber έκανε μια τηλεφωνική συνομιλία, αλλά με εικόνα με τους οπαδούς που του λέγανε μήνε. Του είπε: σας αγαπάω, αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αλλά μην κολλάτε σε αυτό. Έφυγε. Δεν δεσμεύτηκε απέναντί του ότι παιδιά, αλίμονο τι να πει το παιδί. Το βράδυ πήγε περισσότερο κόσμο στην Τούμπα, που κάνανε γύρω-γύρω ένα κλειό. Έβγαλε ανακοίνωση θύρα 4, απειλούνε τον Σαββίδη με μποϊκοτάζ. Που τώρα χθες τα μηνύματα αρχίσανε, φύγε Σαββίδη, τελείωσε, κάνε, δεν ξέρανε. Γίνεται δηλαδή ένα μπάχαλο σε αυτή την κατάσταση. Μιλάνε όλοι και δεν μιλάει ο καθήλυνα αρμόδιος. Ο οποίος είναι ποιος, πόσος οριστής. Δικιά του είναι η καριέρα, δικιά του είναι η ζωή, δικές του είναι οι αποφάσεις. Το παιδί, όταν του προτάθηκε αυτή η διέξοδος, είπε ναι, μπήκε στο αεροπλάνο, πήγε στη Γερμανία, προφανώς το ήθελε.
1: Ναι, άμα δεν ήθελε, αυτό δεν καταλαβαίνει ο φίλαθλος. Άμα δεν ήθελε ο Κωνσταντέλιας, δεν θα πήγαινε. Τι φταίει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ παίρνει λεφτά. Ο ΠΑΟΚ, απ' την άλλη, δεν θέλει να σταματήσει και την καριέρα του παίκτη. Χώρια που βγήκανε κάτι συνωμοσιολόγοι που λέγανε ότι θα φύγει ο Βιερίνια, φεύγει ο τεχνικός διευθυντής, παρετούνται. Καλά, επειδή ναι. Έγινε αυτά. Ο προπονητής πήγε στην προπόνηση. Ακούστε τι διάβαζα. Πήγε στην προπόνηση, λέει ο προπονητής δεν είναι τον Κωνσταντέλια. Έκανε την προπόνηση και μετά λέει θα φύγω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τρομερά πράγματα γράφτηκαν ως συνήθως με τα μέσα κοινωνικής αποχάβνωσης και απαξίωσης. Τώρα πάνε να απαξιώσουν τον Κωνσταντέλια. Καταλάβατε τι γίνεται. Τέλος πάντων, να τα πούμε σε λίγο. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, Ρέμο Φλόιλερ, γιατί έχουμε και πάει και τότε. Φλόιλερ στην Ελλάδα. Αυτός διετούς διάρκεια συμβόλαιο με απολαβές που υπερβαίνουν το 1,2 εκατομμύρια ευρώ, 34 χρόνια, τον είδατε στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου των Ελβετών. Οι εξετάσεις του βγήκαν καλές και φαινόταν ότι έκανε κάποια φυσική κατάσταση. Όλοι αυτοί που παίξαν στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου αργήσαν να πάνε σε ομάδες. Κάποιοι δεν έχουν πάει ακόμα.
0: Περιμένουμε. Αυτός είναι ο λόγος που η Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικ, μάλλον όχι η Ατλέτικο, θα μπει. Η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ δεν ξεκινάνε μαζί με τις άλλες τη Λα Λίγκα. Παίρνουν μια εβδομάδα παράταση, γιατί υπάρχει ένας κανονισμός εκεί στην Ισπανία που λέει όταν κάποιες ομάδες που έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό παικτών σε ημιτελική φάση παγκοσμίου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος αναβάλουν το παιχνίδι τους. Θέλει παραπάνω χρόνο ξεκούρασης. Η Ατλέτικο είναι η ομάδα που έχει τους περισσότερους παίχτες, 9 συνολικά. Ήταν οι περισσότεροι στην Εθνική Αργεντινή δική της. Αλλά θα παίξει λίγο πιο νωρίς αυτή, κάπου στη μέση. Θα
1: ξεκινήσει. Η Ρεάλ δεν είχε κανένα.
0: Είχε τέσσερις, αλλά όχι στην Εθνική Ισπανία. Οι τέσσερις ή πέντε.
1: Ναι, για την Εθνική Ισπανία.
0: Αυτό ισχύει για όλες τις εθνικές.
1: Τον Κουκουρέγια τώρα που πήγε σε αυτή ουσία. Εντάξει,
0: είχε Παπέ, είχε πέντε, είχε Μπέλιγχαμ, είχε ή τέσσερις ή πέντε. Είχε κάποιους.
1: Λοιπόν, δεύτερη πρόταση του Ολυμπιακού στον Αρμάντο Γκονζάλες, για αυτόν τον Μεξικανό φορ, πιο βελτιωμένη προσφορά. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ λέγεται ότι έχει φτάσει διαφορά. Και στην Αθήνα ήρθε ο Αριάγκα. Για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Πάμε, τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή, πυροσβεστικές δυνάμεις για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης στη Σαλαμίνα. Δύο νεκροί εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, ενώ 9 ακόμη υπέστησαν εγκάβματα. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κακή Βίγλα, την Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλυχάδια Καλύμνου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας σήμερα. Πυροσβεστικό air tractor πραγματοποίησε προς θαλάσσιο νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας σώος ο πιλότος. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στη Γερμανία, μερική εκένωση στο Μονσάου λόγω της φωτιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Στην Κολομβία, μετά το φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό 53 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Γυρίσατε.
5: Γυρίσαμε. Έτσι μου ήρθε, άκουγα αυτό το τραγούδι των Scorpions που ακούσατε πριν από λίγο, και δηλαδή το είδα μέσα στο web και το είδα στο live και θυμήθηκα ότι το είχα περάσει το live, γιατί
3: η εκτέλεση είναι εκπληκτική. Εγώ πρώτη φορά ακούω από... έχω ακούσει διάφορες live εκτελέσεις του συγκεκριμένου τραγουδιού, καλές. Αυτή είναι συγκλονιστική, είναι από τις σπάνιες φορές που σε ένα live πιάνεις ήχο καλύτερο από στούντιο. Εγώ έπαθα πλάκα. Τρομερή εκτέλεση.
5: Αυτό το τραγούδι, γενικά ο Δίσκος, αυτό το τραγούδι έχει μια δική του ιστορία. Σας πω πώς γράφτηκε. Ήταν το 1975 όταν οι Scorpions ήταν γνωστοί μόνο στην Γερμανία. Βγάζουν αυτό το άλμπουμ, το συγκεκριμένο, όπως το τραγούδι είναι και το ομώνυμο το άλμπουμ. Και το έγραψε ο Σένκερ μαζί με τον Μάινε, το συγκεκριμένο τραγούδι. Σε κάποιους του συγκροτήματος δεν άρεσε, διότι ήταν, είναι μάλλον μια ψυχεδελική μπαλάντα, δεν έμοιαζε με κανένα από τα προηγούμενα τραγούδια τους. Και ήταν στο Βέλγιο, Χρήστο, φίλες και φίλοι, και κάνανε μια περιοδία και παίζανε μέσα σε μια εκκλησία. Ξέρετε, τότε δεν ήταν πάρα πολύ γνωστοί. Παίζαν λοιπόν εκεί σε μια εκκλησία στο Βέλγιο. Ο Σένκερ είχε ήδη στο μυαλό του τη μελωδία και όταν βρέθηκε μέσα στην εκκλησία, σχεδόν την ολοκλήρωσε. Ο Μάινε μόλις το άκουσε, έγραψε κατευθείαν τους στίχους και το πρόβαραν λίγο πριν τη συναυλία τους, κατά τη διάρκεια του εκεί πέρα αυτής της ιστορίας που κάνανε. Πολλά χρόνια αργότερα ο Ροθ δήλωσε ότι όταν το πρώτο άκουσε είχε επιφυλάξει αν θα τέριαζε στο στυλ του και στο ύφος του συγκροτήματος. Ακόμα και το σόλο που κάνει δεν το θεωρεί σόλο, κάτι το ξεχωριστό, αλλά το ίδιο, απλά ανεβάζει λίγο πιο πάνω και καλά ο κιθαρίστας την ιστορία. Και όταν βγήκε στην Ευρώπη το άλμπουμ και στην Ελλάδα βέβαια, συνοδεύονταν από ένα εξώφυλλο που δημιούργησε πολλές συζητήσεις. Παρουσίαζε μια κοπέλα με ένα στήθος γυμνό, έχοντας κάτω από τα νυχτά της πόδια μια λευκή κιθάρα όμως, τη Stratocaster. Δηλαδή Gibson και Stratocaster παλεύουν ποια είναι η καλύτερη. Και άμα ρωτήσεις μεγάλους κιθαρίστες, άλλοι θα σου πούνε Gibson, άλλοι Stratocaster. Τέλος πάντων, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Λογοκρίθηκε και έτσι στις μετέπειτα εκδόσεις κάλυψαν το γυμνό στήθος της. Η πρώτη ελληνική έκδοση του άλμπουμ που έγινε το 1975 από την εταιρεία που είχε τότε την διανομή, Μίνος Μάτσας, δεν ήταν ο ιός τότε, ο Μίνος Μάτσας, και εμφάνιζε το στήθος γυμνό. Και το έβαλε δηλαδή αυτή την ιστορία. Και έτσι βγήκε. Κάτσε, η λευκή, ξέχασα να σου πω, ναι, μου έρχονται τώρα σιγά σιγά, τι να κάνω. Όλα αυτά που έχω διαβάσει για τη μουσική δεν μπορώ να τα βάλω όλα στο μυαλό μου. Η λευκή Stratocaster, μια κιθάρα όνειρο, σας λέω. Δηλαδή έχω πει τουλάχιστον του Ζωή, ανοίγω μια παρένθεση, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, μέχρι και συνάδελφοι, εκδότες εφημερίδων, διευθυντές που παίζουν κιθάρα, μου έχουν πει, ρε φίλε, βλέπω καμιά φωτογραφία στο Facebook, είμαστε φίλοι, μου λέει, είσαι κολλητός με το Λάκη Ζώη. Ξέρεις, μας λέμε στρακέτες εκεί. Λοιπόν, να μην λέμε τώρα και τα ονόματά τους. Έχει 7-8 κιθάρες, αλλά Gibson. Έχει τη λευκή την Gibson. Αυτοί που έχουν παίξει μεγάλα ονόματα και είναι μία από τις συλλεκτικές λευκές Gibson που κυκλοφορούν στον πλανήτη, και το έχω πει στη διαδίκη, άμα θα κάνεις γράψτε μου εμένα, όχι για να παίζω, Θα τη βάλω σε αυτές τις ειδικές θήκες με τζάμι και θα τις βάλω στον τοίχο. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και αυτή η λευκή στρατοκάστερ που ανήκει στον κιθαρίστα του συγκροτήματος, τον Roth, και είναι ίδια με την οποία φωτογραφήθηκε στο εξώφυρο του άλμπουμ. Πώς λέγεται, Firewind, πώς λέγεται εκείνο το άλμπουμ, ρε Χρήστο, εσύ που είσαι με τους Scorpions και τα λοιπά.
3: Firewind δεν υπάρχει άλμπουμ των Scorpions.
5: Όχι των Scorpions, που διαβάζει την ιστορία. Firewind είναι ένα άλμπουμ που φωτογραφήθηκε ο Roth.
3: Το δικό του συγκρότημα δεν ξέρω, δεν μπορεί να ναι. Τον είδα προχθές, πριν δύο μήνες που είχε έρθει στην Ελλάδα και είχαν συναυλία στο Γκαγκάριν. Τον είδα. Ήταν δυνατός έτσι, παρά την ηλικία του, στα 70 φεύγα, ήταν μια χαρά. Ποιο όμως άλλο άλμπουμ των Σκόρπιον σηκώσει ακόμα μεγαλύτερη σκόνη για το εξώφυλλο του? Virgin Killer. Είχαν βγάλει ένα ημίγυμνο κορίτσι και είχε γίνει χαμός. Δηλαδή εκεί είχε λογοκρισία γενική. Και αναγκάστηκαν και αποσύραν το εξώφυλλο και το βάλανε. Αυτό που κυκλοφορεί τώρα, δηλαδή, άμα ψάξετε να το βρείτε, θα βρείτε το τωρινό, γιατί θεωρήθηκε προκλητικό. Γενικά παίζαν πολύ με τα εξώφυλλα παλιά. Τα βινίλια ήταν έργα τέχνης. Ήταν πολύ ψαγμένη δουλειά το πώς θα βγει στην αγορά ένα βινίλιο με το εξώφυλλό του. Και ειδικά τα ροκ συγκροτήματα το προσέχαν πάρα πολύ αυτό. Θέλαν λίγο να προκαλούν λίγο και το μάτι, να σου κάνουν την περιέργεια, να το πιάσεις, επειδή να το δεις τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλα θεματάκια. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταγωνιστής σε πάρα πολλά μέτωπα. Είναι το θέμα Κωνσταντέλια, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας επέστρεψε το βράδυ με ιδιωτική πτήση. 1:15 έφτασε Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μαζέψει τα πράγματά του. Δεν ξέρω τι θα κάνουν την οικογένειά του. Έχει και νεογέννητο παιδί, δεν νομίζω ότι θα τον ακολουθήσουν από τώρα. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό. Μπορεί να έχουν πέσει υπογραφές, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από οπαδούς του ΠΑΟΚ που λένε θα γυρίσουμε στα διαρκεία, θα κάνουν, θα δείξουν και θα ράνουν. Γενικά υπάρχει ένα περίεργο κλίμα αυτή τη στιγμή που θα δούμε πώς θα κάτσει. Είναι ταυτόχρονα η είδηση που οπωσδήποτε δημιουργεί και άλλη πίεση στον ΠΑΟΚ, ότι ο Γερεμέγε φεύγει, πηγαίνει η Ινδονησία. Ένας τίμιος παίκτης, αποκτήθηκε τίποτα ελεύθερο στο περασμένο εξάμηνο και το βγάλε το ψωμάκι του με 10 γκολάκια. Αστιμίο σκόρερ, τρίτη επιλογή στην επίθεση. Αλλά προφανώς.
5: Γι' αυτό φεύγει, επειδή δεν είναι.
3: Εντάξει, δεν βρίσκει ρόλο βασικό. Πηγαίνει στην Ινδονησία με ένα προφανώς καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που είχε στον ΠΑΟΚ. Πάει να κάνει ίσως το τελευταίο καλό συμβόλαιο της καριέρας του. Παρότι δεν τον έχουν πάρει για τα χρόνια.
5: Πόσο είναι ο Σουηδός? 32
3: από 32, ναι.
5: Κάπου εκεί.
3: Αλλά η είδηση είναι άλλη, κυρίες και κύριοι αγαπημένα μου παιδιά. Ένας άλλος άνθρωπος της παλιάς οικογένειας του ΠΑΟΚ, από παλιά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, πρωταγωνιστεί και είναι το Talk of the Town στην Αίγυπτο. Χωσάμ Χασάν. Το θυμάστε?
5: Τι κάνει ο Χασάν?
3: Δεν το είδες αυτό το σκηνικό?
5: Όχι.
3: Προπονητής Εθνικής Αιγύπτου. Το είδαμε μετά στο Μουντιάλ.
5: Τι έκανε σήμερα?
3: Θα σου πω. Έχει δύο γυναίκες. Είναι παντρεμένος με δύο. Ο τύπος. Και σε δημόσια εμφάνιση κάτι έγινε και έγινε ένας φοβερός κιλοκαυγάς με την εμπλοκή των δύο γυναικών του. Σε σημείο να λιποθυμήσει, να προσπαθεί να μπει στη μέση, λιποθύμησε, δεν ασθενοφόρο και τον πήρε και τον πήγε στο νοσοκομείο.
5: Στο Ζώδεζο. Για πλάκα την λιποθυμία.
3: Για πλάκα, ρε. Κανονικά, είναι το πρώτο θέμα στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή. Έπεσε κάτω, ξερός κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Η μία λέγεται Νταν Αντάμ, η άλλη Χαουιντά Ελ Γκαρμπαουί.
5: Τον πεθάναν τον άνθρωπο.
3: Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε, αν τουρμήσαν και οι δύο σε αυτόν, αν η μία τα βάλε με την άλλη, αν υπήρξε εμπλοκή τρίτη στη μέση, γιατί μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να τριτώσει το καλό. Να βρει και μία τρίτη, να μην του φτάνουν δύο. Και κάποια στιγμή πήγε η αστυνομία να του χωρίσει. Και κάποια στιγμή σοριάστηκε κάτω αυτός. Τα χάσα όλα, του γύρισαν τα μάτια έτσι ανάποδα. Ήρθα στην αφόρα το μέσο και τον έχουν τώρα και νοσηλεύεται.
5: Κανένα έφραγμα θα παθώ. Τον πεθάνω τον άνθρωπο. Πάει.
3: Τι τραβάει κι αυτός. Καλά πάθη. Μην το στάνε μία. Ο Πεθρός μου έλεγε πάντοτε ότι αν οι γυναίκες ήταν καλό πράγμα, θα μας άφηνε ο Θεός, θα έχουμε λέει δύο και τρεις. Μία λέει και πολύ μας είναι. Πού να την κουμαντάς.
5: Ο δικός μας έως, γιατί
3: οι άλλοι είναι πιο γενναίοι.
5: Είναι 5 και 10.
3: Είναι πιο γενναίοι. Έχουν μεγαλύτερη αγνία κινδύνου.
5: Μια και λέμε για Κωνσταντέλια, ο Κώστογλου είναι σε προχωρημένες συζητήσεις στο ίσως, πλαίσιο του πακέτου.
3: Ναι, στα ανταλλάγματα, ο Πιτσιρικάς 17 χρόνος. Υπήρχε, εμείς βγάλαμε χθες τον Ναούμι εδώ, τον Ανδρέα, που μας είπε ότι δεν μεταφέρει αυτά που γράφουν τα μέσα, αλλά έχει κινησάει την πληροφόρηση μέσα από την Ντόρτμουντ. Δεν μας είπε για αυτό που γράφουν κάποιες ιστοσελίδες στην Ελλάδα, θα έχει ποσοστό μεταπόληση ο ΠΑΟΚ 17,5%, και μας είπε ότι τα λεφτά είναι λιγότερα. Δεν είναι αυτά που παρουσιάζουν 32-33 εκατομμύρια, είναι γύρω στα 25, με κάτι μπόνους θα πάνε γύρω στα 27-28. Αν τα μπόνους θα τα πιάσει η Ντόρτμουντ, που είναι ο ίδιος προσωπική στόχη κτλ. Και μας είπε ότι όλο το story πώς έγινε, με ένα πιτσιρικάκι από την Κολονία που ήταν πρώτο στόχος της Ντόρτμουντ, που δεν τον έδωσε Κολονία με 50 εκατομμύρια ευρώ, ζητά και τα διπλάσια τελικά.
5: Εντάξει,
3: και χάλασε η ιστορία.
5: Αυτό
3: και
5: ήταν γνωστό για τον Γιάννη.
3: Λέει, αν τον δεις, λέει αυτόν τον πιτσιρικά το 18χρονο.
5: Τι είπα, κάνει παπάδες.
3: Θα ξεχάσει, λέει, ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, λέει, θα ξεχάσει το... Δεν υπάρχει, λέει, αυτό το παιδί. Θα κάνει απίστευτη καριέρα.
5: Μια και λέμε για παιχταράδες, ο Ρόδρυ. Manchester City άναψε το πράσινο φως χτες για την παραχώρησή του στην Μπαρτσελώνα. Φεύγει για
3: Δεν έπαιξε με τη City για αυτόν τον λόγο. Λόγω του ότι ήταν στα τελειώματα της συμφωνίας με την Μπάρτσα.
5: Η Λανς υπέταξε την Παρή και κατέχει το Super Cup Γαλλίας.
3: Με 10 παίκτες, παρακαλώ, από το 39. Με 10 παίκτες και κατάφερε και νίξε την Παρή 1-0.
5: Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έριξε τη βόμβα χτες, λέγοντας σε μια δήλωση, την οποία έπαιξε παντού, αυτή θα είναι η πιθανότητα η τελευταία μου σεζόν στο ποδόσφαιρο.
3: Έκανε μια, έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στη Vogue. Πολύ πολλά και διάφορα για την καριέρα του.
5: Καλά,
3: για τις στερήσεις, για όλες τις θυσίες που έχει κάνει. Και είπε κάποια στιγμή αυτό που λέει, ότι ήρθε ο καιρός να απολαύσω, λέει, αυτά που έχω κερδίσει μέσα στο γήπεδο.
5: Και έχω, λέει, επενδύσεις, έχω κάνει επενδύσεις, έχω κάνει το ένα, το
3: και
5: άλλο.
3: Έχω πολλά πράγματα, λέει, να ασχοληθώ. Αλίμονο, ναι, λέει, αν ήμουν, αν παρατώντας το ποδόσφαιρο, είχα να, το μόνο να κάνω να κάνω διακοπές. Έχω πολλά πράγματα να ασχοληθώ. Πρέπει το μυαλό να το κρατά σε γρήγορση.
5: Και αυτό, λοιπόν, που οι αεξίδες, γιατί εγώ έχω αρκετούς φίλους αεξίδες και μπαίνω και σε site και τέτοια. Κοροϊδεύανε χτες, κλεβάσανε, λιδωρούσανε, κάνανε χαβαλέ, όλα δηλαδή. Υπήρχαν κάποιοι έτσι κι αλλιώς. Γκολ και ασίστο περάει στο τεπούτο του με την Ρέιτζερ.
3: Τι ήταν αυτό, ρε φίλε. Το έδωσε αυτό. Γκολ και ασίστ. Σε 4 λεπτά μέσα. Μπαίνει, πάρει το πρώτο γκολ. Ασίστ, μάλλον, και μετά δεν το γκολ.
5: Και μιλάνε.
3: Δεν έκανε για την ΑΕΚ, ένα πληρωματικό.
5: Έπρεπε να διαβάσετε, λοιπόν, σε site τη ΑΕΚ και κάτι φίλου που έχω εξήδες που γράψανε στα κοινωνικά εκεί και τέτοια. Ιστορίες.
3: Είναι μυστήριο τρένο το ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι πραγματικά μυστήριο. Το παίρνει τώρα μια ομάδα πολύ καλύτερη από την ΑΕΚ, πολύ πιο πλούσια από την ΑΕΚ. Δεν συγκρίνεται τώρα η Ρέτζα με καμία ελληνική ομάδα, έτσι. Σε βάθος, σε χρήμα, σε πολλά πράγματα. Κόσμο και ό,τι θέλετε. Και εδώ που τον έχουμε του παραπεταμού και δεν μας γεμίζει το μάτι, πήγαινε και με την πρώτη πάρτο. Ξεκινάει βασικός με μια προπόνηση. Μπαίνει βασικός. Θα μου πεις με τσενμίρεν, φίλε, δεν κατάλαβα.
5: Γιατί,
3: αυτή είναι η αντιπάλωση.
5: Γιατί η ΑΕΚ δεν έπαιζε με μικρότερες ομάδες.
3: Και βάζει γκολ και ασίστ. Μια χαρά.
5: Λοιπόν, και να κλείσουμε τις ειδήσεις, δεν ξέρω αν έχει τίποτα άλλο. Ο Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε εκεί με τον Αλιασίμ. Είπε αντίο και στο Σινσινάτι. Έχασε με 2-0 σετ.
3: Του κάνει δύο break ο άλλος. Του τα ανταποδίδει. Και πάνω που λες το φέρνω στα ίσα το 5-5. Και του ξανακάνει μπρίκο.
5: Έτσι ακριβώς. Χαμός και στα ειστήρια για το παιχνίδι Όφη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Sold out σε τρεις θύρες στο Παγκρίδιο, άνοιξαν ακόμη δύο. Και μια ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας που έβαλε 5 γκολ πριν το πρώτο παιχνίδι με τον Όφη και αρχίζει και προβληματίζει. Βέβαια, άλλο να μου πει τα.
3: Μπορεί να έχουμε και τετελιάδα, να ξέρεις.
5: Να έχουμε.
3: Τετελιάδα.
5: Α, ναι, μπράβο. Σωστά.
3: Έχουμε
5: δύο... Πριν το τετέι, να πούμε, Πάλμερ Μπράουν επέστρεψε.
3: Πολύ σημαντική. Στις προπονήσεις, ναι, γιατί.
5: Γιατί
3: 6 μήνες, παιδιά. 6 μήνες έξω.
5: 6 μήνες έξω και πες για τον τετέι τώρα.
3: Τετέι έγινε μια αρχή με ένα αγγλικό δημοσίευμα που λέει ότι η Χάλ ενδιαφέρεται και ότι ο Παναθηναϊκός δεν σηκώνει το τηλέφωνο για κάτω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περάσει στο Conference League και ότι θα κλείσει νωρίς μεταγραφή για να έχει τρόπο να τον αντικαταστήσει. Ο Παναθηναϊκός το διέψευσε αυτό, λέει, δεν έχουμε καμία ενόχληση κτλ. Και επανέρχεται ένα άλλο δημοσίευμα ενός Τούρκου δημοσιογράφου γνωστού για τις πληροφορίες μεταγραφικές που δίνει, ο οποίος λέει ότι πέρα από την Χάλ, η οποία ετοιμάζεται, λέει, να κάνει πρόταση στον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρεται πολύ σοβαρά και η Ρώμα. Για το ΔΤΕΙ και ότι ο Παναθηναϊκός δεν συζητάει για κάτι λιγότερο από 25 εκατομμύρια ευρώ. Μου φαίνεται πάρα πολύ υπερβολικά τα νούμερα εμένα. Δηλαδή, εντάξει, δεν αποκλείω να κεντρήσει τον ενδιαφέρον άλλων, αλλά ένα παίκτη τον πήρε 3 εκατομμύρια, να το δώσει τώρα ξαφνικά 25 μέσα σε 6 μήνες.
5: Δεν ξέρω για το ποσό. Πάντως ο ΤΕΤΕ Τέτε λέγεται ο άνθρωπος.
3: Εντάξει τώρα, τέτε.
5: Καλά, εντάξει. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Το θέμα είναι ότι, όπως έλεγα για τον Τζόλι και τα λοιπά, νομίζω ότι αυτό το παιδί μπορεί να παίξει Premier League και να... εκεί που θα δουλευτεί, όπως λέμε, που σε δουλεύουν αυτές οι ομάδες με υπερσύγχρονα συστήματα γύμνασης, να παίξει και σε μεγάλη ομάδα. Είναι παίχτης. Τι... Α, ναι. Πάμε. Τραγούδι δεύτερο. Σαν σήμερα οι Rolling Stones έβγαναν αυτή την τραγουδάρα. Εντάξει. Και εφημερίδες.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ξεκινάμε σπορτή Δευτέρας μαζί για νέες κορυφές. Βαγγέλης Μπαρνάκης και Χωσέ Λουίς Μεντιλή χάραξαν την πορεία του Ολυμπιακού για τις επόμενες κατακτήσεις. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ προέδρου και προπονητή δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνο από όσους δεν γνωρίζουν την οικογένειά μας. Λέει η εφημερίδα του Φανή σαν δήλωση, σαν έτσι ενημέρωση από τον Ολυμπιακό. Η συνάντηση κορυφής που επιβεβαίωσε τη σχέση εμπιστοσύνης και τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Βάσκο Τεχνικό που συνεχίζει για νέες επιτυχίες. Ξεκίνησε η καταιγίδα, ήρθε ο Φρόιρντερ και ανακοινώνεται, έρχεται σήμερα ο Τσικνιτζάν, φουλ επίθεση για Γκονζάλες, μεγάλη μάχη για Κάσερες ή Πουέρτα. Πάνω, πούλησε τον Τέια για να σώσει το Όπεν, πώλησε το Σίβιο για Σαββίδη, που είσαι στη Θεσσαλονίκη ότι η μεταγραφή έγινε για αποπληρωμή της τηλεοπτικής άδειας, οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι στα κάγκελα, αλλά ο μεγαλομέτοχος άγεται από τις οικονομικές του φουρτούνες, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά εσένα Ιβάν Σαββίδη, όπως κόπημα πουλά στον Κωνσταντέι, έτσι κόπημα επιλέγει στη σιωπή ανέφερε η ανακοίνωση καταπέλτησης της θύρας 4. Οι όροι του ντυλ και οι ιδανικοί που ζήτησε ο Δικέφαλος παρελθούν και ο Γερεμέγεφ. Βράζει ο κόσμος που ξεκίνησε κατάληψη διαρκείας στα γραφεία της ΠΑΕ. Παναθηναϊκός, Ειρήνης για Τετέι, Χαλ, Ρώμα και Μπενφίκα παρακολουθούν την περίπτωση του διεθνούς επιθετικού του Τριφυλλίου. Προπονήθηκε για πρώτη φορά ο Πάλμερ Μπράουν. Με Καλάμπρια, χωρίς Κρίστιανσεν, η ευρωπαϊκή λίστα. Τίτλοι τέλους για τον Μάξ στα 33 του, ο Γερμανός αμυντικός ανακοίνωσε την αποχώρησή του. ΑΕΚ, δικός της ο Αριάγκα, σύμφωνα με τη Λεβάντε. Για αγορά του 28χρονου, ασυμφωνία συγγνώμη με τη Λεβάντε για αγορά του 28χρονου κόφτη από την Ονδούρα, τετραετές συμβόλαιο. Αγγλία, η Arsenal σάρωσε τη City με Σούπερ Τιόλι. Κολύμβηση Χρήστου, όπως λέμε χρυσό. Στίβος Ασημένιος, αλλά χρυσός στις καρδιές μας ο Καραλής. Κύπελλο Ελλάδας, Καλυθέα ΑΕΛ σήμερα στις 5, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6 και Ηρακλής Βόλος στις 9. Όλα τα παιχνίδια τηλεοπτική μετάδοση από το Sky και επίσης Ολυμπιακός, το σύνδεσμο με WOCAP καλά κρατεί. Στην Ελλάδα ιατρικά ο DIAG. Πάμε για το back-to-back.
2: Ώρα της Δευτέρας και βλέποντας την Κομανέτση στην τηλεόραση. Στην ΑΕΚΑΡΑ ο σκύλος Αριάγκα, το νέο και φωτογραφία. Χαφάρα για τον άξονα με 27 συμμετοχές πέρυσι στη Λα Λίγκα. Τα Sky χοντρά η ΑΕΚ Λεβάντη για την αγορά του. Ξεκινάει η προετοιμασία, συνεχίζεται ενίσχυση αυτό με μια ζωνάρη για τον μπάσκετ πάνω. Και κάτω Πενράις, πάντο ευγνώμων για όσα έζησα στην ΑΕΚ. Έβαλε γκολ και είχε ασίστ τον ντεμπούτο του με την Rangers.
1: Live Sport, θηρίο Αριάγκα, η ΑΕΚ πήρε από τη Λεβάντη τον ύψος 91. Διεθνή με την Ονδούρα Χαφ παίζει και στόπερ. Δίπλα πώληση και χαμός, κατάληψη. Ο Κωνσταντέιας πέταξε για Ντόρτμουντ και υπέγραψε. Στα κάγκελε ο παδί του ΠΑΟΚ έκανε κατάληψη στα γραφεία στην Τούμπα. Πιο πάνω Έλληνες από χρυσάφι. Φωτογραφία του Απόστολου Χρήστου με το χρυσό μετάλλιο και του Μάνολο Καραλή με το ασημένιο. Με μέντη στρατηγό Φρόιλερ και Τσικνιτζιάν, λέει η εφημερίδα αναφορά στον Ολυμπιακό. Φάκελος Κρίστιανσεν, ανοίγει η εφημερίδα το φάκελο που λέει το πλάνο για την ένταξη του δανείου υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Στόχος να πάρει χρόνο κόντρα στο Λεβαδιακό στη δεύτερη αγωνιστική, έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Μόνη αλλαγή ο Καλάμπρια αντί του Παντελίδη και επίσης αντεπίθεση με Βέγιο, Ρίτσαρτς και Μανού. Αναφορά στα μεταγραφικά του Άρη.
2: Κόκκινος πρωταθλητής, τον λένε γκολ, τα δίνει όλο ο Ολυμπιακός για το νέο μεγάλο αστέρι του μεξικάνικου ποδοσφαίρου. Ποιος είναι ο 23χρονος φορ που θέλει σαν τρελός να έρθει στην Ελλάδα και ποια η χρυσή προσφορά στην Τσίβας. Και αναφέρεται βέβαια στον Αρμάντο Γκονζάλες. Σεβασμός, εκτίμηση αλλά και απαιτήσεις. Ενίσχυε και βελτίωσε το μήνυμα της συνάντησης Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Έρχεται ο Τικνιτζιάν. Διευθυντής ορχήστρας, κόκκινος ο Φρόιλερ, υπέγραψε τον Ολυμπιακό Ελβετός Διεθνή Σκάφ και ανακοινώνεται σήμερα. Ήρθε ο Ντιαγέ, επιμένει για WOCAP Ντουμπάι.
1: Φως της Δευτέρας, μεταγραφικό τσουνάμι για 2 χρόνια ο Φρόιλερ στο λιμάνι. Για 4 συν 1 χρόνια η συμφωνία με τον Τικνιζιάν έρχεται σήμερα. Ετοιμάζει το φόρο Αρμάντο Γκονζάλες, τα δίνει όλα για Κάσερες, δουλεύει παράλληλα και τον Πουέρτα. Τρελαμένος για άμεση ενίσχυση του Ολυμπιακού, ο Μαρινάκης. Δίπλα, υπέροχος και ασημένιος, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στο άλμα επικοντό, μάλλον στα 6 μέτρα. Πιο πάνω το παιδί είναι φαινόμενο, πρωταθλητής Ευρώπης ξανά ο Χρήστου. Ο κολυμβητής του Ολυμπιακού διατήρησε τα σκύπτα του στα 100 μέτρα, ύπτιο, τερματίζοντας πρώτος στο τελικό του αγωνίσματος με 52-27. Έφτασε ο NTI, ο Air Senegal, πάτησε το πότε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πιο κάτω, Θρίαμβος με Τζόλι, Arsenal 3-0 τη Manchester City, κατέξε δίκαια και εύκολα το Community Shield, εξαιρετικός με 2 assist ο διεθνής επιθετικός σε ιδανικό επίσημο ντεμπούτο με τίτλο. Και δίπλα, κατάληψη, χαμός για Ντέλια, μεγάλες αντιδράσεις από φίλους του Πόου για τη μεταγραφή του στην Dortmund. Κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ, τα 30 εκατομμύρια που μπαίνουν στα ταμεία και το ταξίδι του παίχτη που είχε τον τελευταίο λόγο. Τέλος και ο Γερεμέγεφ. Και επίσης δεν κάνουν διακόπες, οι φίλοι του Όφη εξάντησαν τα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Τζέσικα Σοφία.
2: Ναυτεμπορική υψηλότερα οπήχηση της κερδοφορίας, το βασικό θέμα της εφημερίδας, αυξημένα κατά 22,5%. Τα καθαρά κέρδη παρουσιάζουν το πρώτο εξάμηνο του έτους 23 εισηγμένες.
1: Απογευματινή το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου, από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 θέματα στάχτη.
2: Δημοκρατία, γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens με μία απόφαση πρόκληση. Η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αναμετωπιστική εταιρεία από τις υποχρεώσεις της.
1: Ελεύθερη ώρα, άλλο ένα ανατριχιαστικό πρωτοσέλιδο. Η τελική πρόβα πριν τον Αντίχριστο. Παγκόσμιος πόλεμος, τεχνητή σεισμή, αρρώστιες, πείνα, θάνατος. Τι αισιόδοξο.
2: Χαμός.
1: Ναι, ναι, ωραία.
2: Ελεύθερος τύπος. Μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις. Αποκάλυψε ελεύθερο τύπο όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Το ένα θέμα και το άλλο επίσης μεγάλο. Πύρινος εφιάλτης στη Σαλαμίνα. Μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήραν εξέλεξη διαστάσεις η πυρκαγιά.
1: Εστία. Ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραπ και Μάνο. Επίθεση του βουλευτού Δημήτρη Καϊρίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό. Του αποκαλεί τραμπιστές εσωτερικού. Και το ανέκδοτο Βολές Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με τον Πασόκ.
2: Η εφημερίδα των συντακτών. Η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας, απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού.
1: Τα νέα, διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις, περικυκλώνουν το Καστελόριζο, Σφίνα σε Λίμνο, Σαμοθράκη.
2: Εσπρέσο, VIP Travel για το Πάσχα του καλοκαιριού. Σε πάρο με τον Μπισμπίκη Ιβανδί, οι προορισμοί των celebrities για 15 Αύγουστο.
1: Κόντρα, η Ελλάδα καίγεται κυβέρνηση στις παραλίες, άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές της Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο.
2: Σταρ, ακροτηριασμό σοκ για την Ασημίνα. Σοβαρά κρυοπαγήματα στα χέρια απειλούν την πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στα Ιμαλάια. Η Ιγκλέζου κινδυνεύει να χάσει τα άνω άγρα της μετά την κατάξη της κορυφής.
1: Πότε το κορίτσι μας, πότε το κάνει.
2: Ναι, ναι, την μίλησε. Εντάξει, θα δούμε.
1: Να είναι καλά. Λοιπόν, μανιφέστο, έπος ρεμούλας.
2: Πέρασε και η κόρη της στην ιατρική, να πούμε γι' αυτό.
1: Μπράβο στο κορίτσι.
2: Κατάφερε το κορίτσι της.
1: Μπράβο. Έπος ρεμούλας, Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασό και τα κοινωνικά κονδύλια.
2: Τσίπρα δεν έχει το πρωτοσέλιδο. Αποκλείεται.
1: Κάτσε να το ανοίξω όλο να δω. Κάτι θα έχει από κάτω. Δεν θα θέλω.
2: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρωτοσέλιδα φωτογραφία. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε. Ώρα, χρηστικά, διαφημίσεις. Πρώτο τραγούδι ελληνικό έχει έρθει η κυρία Πανανίδου. Και έτσι θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Γυρίσαμε σε μια εποχή που βγήκε ένας άνθρωπος με το Ζιβάγκο και πολλοί φοράγανε Ζιβάγκο. Τύποι με μαλλιά και μουσια φυσοκολούσαν για την ΚΝΕ, το Ρίγα Φεραίο και την νεολαία Πασόκ στους δρόμους Αθήνας. Έσκασε σαν κεραυνός, φίλες και φίλοι, αυτός ο δίσκος. Σκουριασμένα αφή χίλια με τη Βίκη μου σχολιού. Τώρα έβαλα αυτό το τραγούδι και θυμήθηκα όλη την ιστορία, δηλαδή η Ήρα. Η οποία συνεργάστηκε, όλοι μείνανε άφωνοι, με έναν διοπτροφόρο νεαρό από την Καλλιθέα. Καλλιθέα τώρα, τότε έμενε παλαιό Φάληρο. Ξέρεις ποιον, το Σταμάτη Κραουνάκι. Και λέει, τι γίνεται εδώ.
1: Ποιος είναι ο κύριος.
0: Ποιος είναι ο κύριος. Δηλαδή η συνύπαρξη της στάρ αυτής της λαϊκής ιέρειας της Βικάρας με έναν νεαρό συνθέτη και τον στιχουργό τον Κώστα Τρυπολίτη παραξένεψε πολύ κόσμο. Βγήκανε τραγούδια με ιστορίες με τον Ατάλο και από τα τραγούδια του δίσκου ξεχωρίζει αυτό. Το επεμβαίνεις με τη συμμετοχή όπως ακούσατε και του.
1: Κανείς δεν γεννήθηκε
0: μεγάλο συνθέτη.
1: Κάποια στιγμή όλοι είναι τίποτα. Και κάποια στιγμή φτιάχνουν σιγά σιγά τον μύθο τους. Τώρα, χθες συμπτωματικά διάβαζα για τη Μαρκοριού ότι στην αρχή την απέρριψαν. Όταν εμφανίστηκε στο πρώτο κέντρο για να τραγουδήσει, έχασε τη φωνή της από το τράκτ, από το άγχος της και έτσι λένε κορίτσι μου δεν κάνεις. Και φύγε. Και επέμεινε ο Πιθικότσης. Με εντολή του Πιθικότση και επιμόνη του Πιθικότση την κρατήσαν, ζούσαν δεύτερη ευκαιρία και δικαιώθηκε.
0: Έτσι ακριβώς. Και όπως έχει πει και ο Κραουνάκης σε μια συνέντευξή του που έχει δώσει στα Νέα, αυτό τραγούδι λέει το είχε γράψει ο Τρυπολίτης για άντρα. Και μάλιστα έλεγε επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα στους φίλους μου στο σπίτι και στην κόμενα. Κάπως έτσι το ήταν γραμμένα από ό,τι είχε πει ο Κραουνάκης. Και τελικά δεν ξέραμε λέει τι να κάνουμε. Και σκάει εκεί λέει η είδηση, θα συνεργαστείτε με τη Βίκη Μοσχολιού. Και τρελάθηκα λέει. Ήρθε η Βίκη ένα μεσημέρι εκεί στο Παλαιό Φάληρο και κάθισε δίπλα στο πιάνο ακούγοντας τα τραγούδια και μόλις άκουσε έτσι το επεμβαίνεις λέει εδώ είναι. Αλλάζουμε λίγο το στίχο, είχαμε ένα θέμα με το ρεφρέν, το φτιάχνουμε και εκεί και ακούσατε φίλες και φίλοι. Αυτό που ακούσατε, δηλαδή κάθε τραγούδι
1: έχει μια ιστορία. Λοιπόν.
0: Έχει μια ιστορία, αρκεί να τη θυμόμαστε. Δεν μην δούμε κιόλας. Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα με αυτή την σύνθεση, όπως είπαμε, του νεαρού από την Καλλιθέα που τότε έμενε παλαιό φάλο στα Μάτι Κραουνάκι. Ακούσαμε τον μεγάλο τον Γιώργαρο, τον Ζαμπέτα μαζί με τη φωνά. Η Βίκη Μοσχολιού, τα έχω πει 100 φορές αυτήν την εκπομπή. Ξέρεις, μαζί με τον πατέρα μου δούλευε στο Βογιατζόπουλου, στην οδό Αθηνάς. Και όταν ήταν μικρή. Λοιπόν, και όταν, όταν ο Δωμάζος έκανε το μαγαζί στην πλατεία Βικτωρίας και τα λοιπά και τον Ατάλο και πάω κοντά και λέω γεια σας κυρία μου σχολή, λέω είμαι ο Δημήτρης ο Λουκάκης. Με κοιτάξεις. Λέω είμαι ο γιος του Λουκά Λουκάκη από το Βογιατζόπουλο και έγινε χαμός. Χαμός θα σου λέω, χαμός. Χαμός. Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα κάπως έτσι. Κοντός Λουκάκης στα μικρόφωνα, Τάσο Ηλεμέζης έξω στην κονσόλα στη ρυθμίση των ήχων από το πρωί και τρεις μαζί για να ετοιμάσουμε τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Ήρθε και τώρα και στην παρέα μας η Ήρα, ελαφρά ντυμένη λόγω της ημέρας. Κάνει... Έχει δροσίσει όμως. Λίγο, να το λέμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει δροσίσει.
1: Προχθές και... πάει θερινό και ήθελες μπουφανάκι
0: για το βράδυ.
1: Μπουφανάκι, ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και η επικοινωνία σας μαζί μας. Θα ανοίξουμε τον αφάκελο. Σπορ κενό μήνυμα αποστολή στο 54160 η διαδικασία των SMS. Το διαχειρίζεται ο Χρήστος αυτός. Αυτό δεν ξέρουμε. Δεν στέλνετε πολλά μηνύματα εκεί με το SMS. Είναι το μόνο βέβαια που πληρώνεται στη δική μας εκπομπή. Αλληλογραφία αέρα σπορ και αυτό διαχειρίζεται ο Χρήστος. Το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι το στέλνετε στη διεύθυνση aerasport@ert.gr. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα στο inbox το δικό μου. Με, τι λέει ο Παντελής ο Σκλιάς, περίμενε εδώ. Καλημέρα Χρήστο. Ο Κουμπάρος σου λέει μόνο και ο Χριστόφορος Κολόμβος. Είναι άσε, είχα πάει χτες γι' αυτό τώρα το λέω.
1: Στρελανές.
0: Τους τρέλανες.
1: Βούτυξες Παντέλο, βούτυξες.
0: Τους είπα κάτι αποκλειστικά, τι γίνεται. Και τα λοιπά.
1: Θα σε βγάλω εγώ, θα σου πετάξω δίκτυο και να σε βγάλω έξω γιατί με αυτό που έχεις μπλέξει δεν.
0: Και έγινε χαμός. Βαλάντης, χτυπάει η καρδιά μας γιατί δεν ξέρουμε τι φωνές θα ακούσουμε το πρωί. Έλα ρε, δεν ξέρεις. Και μόλις ακούμε Δημήτρη και Χρήστο, χαιρόμαστε. Ή εμένα, ακούσε τον Χρήστο. Και καμιά φορά, μα λείπει ένας από τους δύο, μπορεί, θα έρθει ο Άκης ο Δημακός για να καλύψει τη διάδα. Εκτός αν γίνει.
1: Και έρθει ο Λαδόπουλος. Και μπορεί να φέρουμε και το Σελεμέζι να πούμε να κάνει μια εκπομπούλα. Να τον ακούσουμε μια φορά.
0: Εκτός,
1: Γιατί όχι.
0: Εκτός αν γίνει κάτι.
1: Δεν θες να κάνεις μια φορά μια εκπομπή. Ε, πριν φύγεις. Να μπεις μέσα δύο ώρες και να πεις, παιδί μου, τι γουστάρεις να πεις. Εγώ θα σε ακούσω με προσοχή πάντως.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι εκτός αν γίνει κάτι εξαιρετικά απρόπτο. Δηλαδή είναι ο Χρήστος σε καμιά αποστολή. Έχει τύχει εγώ να πάω να παίξω ρακέτα όπως κάτι θα γίνει τώρα. Εκτός απρόπτου, δηλαδή μεγάλο. Που δεν μπορεί να ακούσει.
1: Κοντοζυγώνει, περίμενε. Μια μέρα κοντοζυγώνει.
0: Κάτσε να δούμε πότε θα γυρίσετε.
1: Θα δεν βλέπω να γυρίσουμε.
0: Ναι, όχι και έβγαλα ειστρίνο τα αεροπλάνα.
1: Δεν πειράζει, θα βγάλουμε το λαδόπουλο.
0: Καλημέρα, φίλε μου, και σε όλους. Καλή εκπομπή, ο Θανέσης Αλιολιούσης και στο Χρήστο. Στέφανο, σε θυμήθηκα ρε μπαγάτσα. Κατευθυνόμενος προς Ξάνθη από Καλαμαριά, πέρασα από Αστροβάλτα, εκεί που έφυγες μια ξέχαστη κακοερία κληρονεκτικά μεταφορικά στη μάπα, λέει ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Τι μου θυμίζεις τώρα. Μιλάμε για το χαλάζι, δεν είχε γίνει και η Εγναντία επάνω. Για το... Γύρναγα από Κωνσταντινούπολη και φάγα το χαλάζι τη ζωή εκεί στην Αστροβάλτα. Και από ό,τι βλέπω και σε φίλους που περνάνε και τον Ατέλο και που συζητάω, σε εκείνο το σημείο ρε παιδιά στην Αστροβάλτα πάντα έχει και έχει χαλάζι. Mm-hmm. Δεν είναι τρομερό. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Βάλτε να ακούσουμε και τον Κουταλιανό. Ποιος το λέει αυτό, ξέρεις?
1: Σιδέρα μασάι ο
0: Κουταλιανός. Να το βάλω. Ο Λεωνίδας το Κασνέτσι. Ποιος το λέει αυτό, ξέρεις?
1: Σιδέρα μασάι ο Κουταλιανός.
0: Να το βάλω. Ο Λεωνίδας το Κασνέτσι.

0: σου τώρα στην άλλη ιστορία εκεί που είναι ο κοντός. Απλά το διάβασα γρήγορα, μην το έχει ξεχάσει. Δημήτρης Γεωργιάδης, συγχαρητήρια στα παιδιά του Στίβου. Ο Κωνσταντέλιας φεύγει, ναι, πάει. Μπορούσια.
1: Μπορούσια και εγώ καλύτερα. Λοιπόν, ο Κώστας, Κωνσταντίνος από τον Πύργο λέει, Χριστάρα λέει, άσε λέει, να θα σου πω, τα πανηγύρια καλά κρατούν εδώ, άσε το Μιτσάρα λέει να τρέχει σε ρήμους και στους Μαμολούκους και έλα εδώ κάτω να κολυμπήσουμε στην Τσίκνα. Άκου να δεις τώρα.
0: Χαμός γίνεται.
1: Να κολυμπήσουμε, μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Σωστός ο παίκτης. Λοιπόν, ο Φιλαράκος εδώ, 444, από την Καστοριά που στέλνει το μήνυμα. Μπράβο ρε Ντέλια, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίζει να βγάζει παιχταράδες. Βέβαια, κάποιοι άλλοι δεν συμπερίζονται αυτή την άποψη του φίλου του ΠΑΟΚ. Κάποιοι άλλοι εδώ βγάζουν φλίκτενες και στη σκέψη και μόνο ότι θα φύγει ο Ντέλια. Παρακαλώ κύριε Λουκάκη, λιγότερα. Τι λιγότερα.
0: Τι λιγότερα.
1: Κουτουλού. Λίγο. Λίγο. Λίγο. Λίγο.
0: Κτέλ, μήπως λέει, ή κουτουλού, δεν το έβγαλε.
1: Μιλάς με γρίφους, Γερόντα. Κάντο λίγο.
0: Λιγότερα τι. Τι ώρα το στέλνει, να δούμε.
1: 6 και 20 και 28.
0: Ναι. Ρε φίλε, αν λες λιγότερα από αυτά που είπα, βάλει την εκπομπή στο Ερτέκο να ακούσεις. Αυτό ξεκίνησα με την ιστορία του Μπρους Γουλής και μετά μέχρι τις 6.30 μιλάει ο Χρήστος.
1: Αυτό μάλλον λέει ότι θέλουν πιο πολύ αθλητικά από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι πιο πολύ δεν θέλει ιστορίες και θέλει.
0: Σιγάρε! Μια ιστορία 3-4 λεπτά.
1: Αυτό μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, σε έφαγε ιστορία 3-4 λεπτά που λέμε και μου παίρνει και ένα 20 λεπτό να τη βρω. Και δηλαδή από και 10 μέχρι και 27 που βάλαμε το τραγούδι δεν λέγαμε αθλητικά. Δεν έλεγε μάλλον ο Χρήστος.
1: Λοιπόν, Τζόρτζιο, καλημερούδια.
0: Ιστορία είσαστε εσείς.
1: Ο Τζιάννης και αυτός, ο Τζιάννης για τον Τανάκο.
0: Γελάει, λέμε έτσι.
1: Λοιπόν, ο Θανάσης Λάκασούλη και αυτός, καλή εβδομάδα. Ανοίγω τώρα, παιδιά, Πατρίτσια, κλασικά. Απ, το χάσαμε σήμερα το
0: τι ώρα είναι.
1: 6 και 12.
0: Α, μάλλον ένα λεπτό.
1: Πατρίτσια, πάει το 6 και 10. Για κάτι δευτερόλεπτο το χάσαμε. Από τον Ψαθόπουργο ο Στέφανος.
0: Δημήτρη, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο. Ο Καρατζάς εκεί, ο φίλος από το Βόλο, ο Γιώργος από το Πανεπιστήμιο, ο Γιάννης από τον Διψό, τι λέει, αυτό το άλμπουμ λέει Clapton, για να το δω, α, ναι, ναι, ναι, ναι, να και αυτό, το εξώφυλλο μας στέλνει, βλέπεις, ναι, ναι, ήταν, τα εξώφυλλα έκανε το δικό, όπως και η κοπέλα, στο Breakfast in America, το Supertramp, σας έχω πει πολλές φορές την ιστορία, πάμε, μην την ξαναπώ τώρα.
1: Λοιπόν, Τάσος Βερούκης, καλή υπομπή και τα λοιπά, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Αυτή η εβδομάδα ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του Στίβου και της Κολύμβης που έκαναν μεγάλες επιδιώσεις και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Ο Άγγελος Μίχος είναι Ποσίδη, σαν Χαλκιδική δεν έχει, λέει, κουμπαράκια καλημέρα και σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στον Κωνσταντέλια, μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ, καταπληκτικό ξεκίνημα για τον Τζόλι. Α, μανά ο Άγγελος. Και μας στέλνει εκεί απέναντι από τη θάλασσα, αραχτό στο Ποσίδη, κοίτα τι ωραία είναι.
1: Άρχοντας. Μπράβο, ρε Αντζελίνιο.
0: Άρχοντα εσύ.
1: Είχε στείλει αυτογραφία με μια σκηνή που απ' έξω εκεί απολαμβάνει τη φύση. Ωραία.
0: Έτσι ακριβώ.
1: Λοιπόν, ο Μιχάλης Σαββάκης λέει από τη Λούτσα. Επιτέλους λέει χωρίς αέρα ένα όμορφο πρωινό με μια θάλασσα λάδι. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡ αυτή τη βδομάδα η οποία ΑΕΚ παίζει αύριο, παιδιά, έτσι. Αύριο δεν παίζει. Δεν έχω χάσει κάτι.
0: Ο Τσέλιγκα, τι έχει δροσίσει, λέει 30 βαθμού κάτω. Άι με το καλοκαίρι, λέει λαμπάδια. Εκεί στα ρε φίλε. Εκεί στον κάμπο και εσύ τώρα είσαι στα Φάρσαλα. Εκεί αυτό το γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας κάνει πολύ ζέστη γενικώς.
1: Αντώνης από Καλαμαριά, με αυτή την κίνηση ο Σαββίδης έδειξε ότι δεν έχει μέλλον στον ΠΑΟΚ. Ώρα να τα μαζεύεται, κύριε Βαν, λέει. Όχα, μάνα, υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Να τα. Σας είπα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα σε μια ομάδα. Χειρότερο πράγμα από τον εμφύλιο. Από την ώρα που μπήκε ο Μιστακίδης. Θα δεις πως θα τρώγονται γύρω-γύρω τώρα. Θα χωριστούν στα δύο.
0: Ναι, είναι άλλα
1: η
0: τα μεγέθη.
1: Αλλά και η μυστακιδική.
0: Νομίζετε ότι εσείς το μπάσκετ είναι ίδιο με το ποδόσφαιρο. Καλημέρα Δημήτρη Λεωνίδα.
1: Χαίρομαι πολύ, αλλά θυμάσαι με Γιάννα Κόμπλο και Βαρδινογιάννη.
0: Πώς δεν θυμάμαι. Και ο Θανάσης λέει, είπατε για την ΑΕΚ, ο Γεωργίου, τι ώρα παίζει. 10 παίζει, φίλε. Στην Βουλγαρία, αύριο 10 η ώρα με την Λεύσκη, στη Σόφια. Εντάξει. Για να το. Στο τσεκάρμα φορτάς και την ώρα.
1: Ο ΠΑΟΚ γιατί αδιαφορεί, ρωτάει εδώ ο Αχιλλέας, για το ευρωπαϊκό, δηλαδή είναι μακροσκελές το μήνυμα. Λέει πολύ απλά ότι από τη στιγμή που δεν έχει Ζίβκοβιτς, έφυγε και ο Γερεμέγεφ. Τον αφήνουν, λέει, να φύγει το Γερεμέγεφ, γιατί τον αφήνουν να φύγει από τώρα. Θα μου πεις, πρώτο παιχνίδι δεν μπορεί να παίξει ο Γερεμέγεφ λόγω της αποβολής του. Έξω και ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή δεν

0: ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ να περάσει την Μπραν και να χάσει και χάνει, διακινδυνεύει τόσα λεφτά από την, από το Conference. Είναι, παιδιά, και αυτό μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ πάει αποδυναμωμένος στην επίθεση. Ούτως ή άλλως είχε θέμα επιθετικό, δεν είναι δηλαδή κομπλέ το ρόστερ. Χάνει τώρα το νούμερο ένα δημιουργό του. Χάνει τον αρχηγό του, τον πολύ έμπειρο Ζίβκοβιτς, που έχει πετύχει και πολλά καθοριστικά γκολ. Χάνει και έναν παίχτη που, ό,τι και να είναι, ρε παιδί μου, το βάζει μέσα, με κάποιο τρόπο μπορεί να σε ξελασπώσει. Πώς πας, σου λέει, γυμνός σε ένα τέτοιο μάτς με την Μπραν, βρισκάροντας τώρα τα 15-16, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια μπορεί να βγουν από το Conference. Παιδιά, τι να σας πω τώρα. Το θέμα του Κωνσταντέγια και του Γερεμέγεφ είναι πάρα πολύ απλό. Άπαξ και οι παίχτες με κάποιο τρόπο
1: σου πούνε. Μα το Γερεμέγεφ δεν τον είχε. Ο Κωνσταντέλιας είναι η.
0: Μα ακόμα και Γερεμέγεφ. Μπορεί ο Τίμιος Γερεμέγεφ να μπει και να σου καθαρίσει από το πουθενά μια πρόκληση. Δώσ' τον μετά, σου λέει. Δώσ' τον σε 10 μέρες. Χάθηκε ο κόσμος να τον κρατήσει μια εβδομάδα. Έχει μια λογική.
1: Άμα θέλω. Ο... Και από ξέρουμε εμείς, άμα δεν θέλω ο ίδιος να φύγει.
0: Αυτό σου λέω. Όταν μπαίνει το θέλω του παίχτη στη μέση. Εντάξει, φαίνεται και μια. Προφανώς κάτι θα πάρει και ο ΠΑΟΚ από εκεί πέρα, τον αφήνει έτσι. Αλλά γενικά δυσαρεστημένους παίχτες δεν κρατάς, και ειδικά παίχτες τώρα που σου λέει θες να με βάλεις, ενώ εγώ ετοιμάζω με το γραφείο, θα φυλάω τα πόδια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν θα μπαίνω στα τάκλινγκ, δεν θα μπαίνω στις μονομαχίες.
1: Δεν ξέρουν αυτοί.
0: Μην αυτό, μην εκείνο, μην τ' άλλο, και σου λέει σε αυτή την περίπτωση πήγαινε στην ευχή του Θεού να τελειώνουμε.
1: Άστε, και όπως έχω πει από το Λύκειο, έγραφα, η τιμιότητα είναι μισή αρχοντία, άστο. Από μικρά παιδιά λέει πρέπει να μπαίνουν στο σωστό δρόμο, λέει ο Μικής Σωτλούνιας, για το γιο του που στέλνει μηνύματα στην Ερασπόρο, ο φίλος μας ο Μικές. Τι άλλο, Μάνος ο Τρυπιάς. Καλημέρα, Δημήτρη, Χρήστο. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Να σε καλά, φιλαράκι. Είναι εκεί τώρα στο δρόμο ο Μάνος. Και καλημέρα, καλή εβδομάδα, ο Αντώνης ο Τσιπλάκης. Ναι, καλά, λέει. Σιγά την τεκνατζού την Ντέμι. 50 χρονών ήταν και τον κερά τον εμένα τεχνό 24 ετών. Και όπως έλεγε ο Τζιμάκος ο Πανούσης, και όχι αδελφές κατσάμπα, να κυλάει η ζωή μας τσάμπα.
0: Ναι, ωραία.
1: Ο Τζίμις τα λέγε.
0: Όχι, κάποτε,
1: κάποτε στις καταλήψεις παίρναμε μπουφάν. Τώρα παίρνουν μπουγάτσα η Σαλονίκη για τον Κωνσταντέλια. Και κάνω ολονυχτία, ευλόγιστον, καλημέρα. Ο γνωστός διαιτητής και DJ. Ο Στάζης Νικοκάβουρας.
0: Η Νικοκάβουρα, όταν χώρισε ο Μπρους Γουίλς με την Μούρη, η Μούρη ήταν 30 χρόνια, δεν ήταν 50. Που λες εσύ. Το τι έκανε μετά στα 50 της είναι άλλο Παπαευαγγέλιο.
1: Όχι, λέει για τα μετά στα 50.
0: Μα δεν έχει χωρίσει από το 98, είναι χωρισμένη. Είναι τώρα σχεδόν 30 χρόνια χωριά.
1: Από το 2000, το 2000 πήραν το διαζύγιο. Καλημέρα, Δημήτρη, και στον κουμπάρο σου. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια να έχουμε, λέει ο Γιώργος εδώ. Ο Χρήστος Κρυαρόπουλος. Καλημέρα, Μιτσάρα και Χρήστο. Εγώ πάντως βλέπω να φεύγει και ο δικέφαλος από το σήμα αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, ναι. Και ο Ζωροκώστας από την Άξο, γι' αυτός έχει ξυπνήσει. Και εμάς καλημερίζει.
0: Ο Μπάμπης από την Αλίαρτο ρωτάει αν υπάρχει περίπτωση να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Ουναΐ. Ρε παιδιά, τώρα μισό λεπτάκι να βάλουμε τα πάντα σε μια σειρά.
1: Τον Ουναΐ?
0: Ναι.
1: Πώς του έρθει αυτό τώρα?
0: Επειδή μερικοί γράφουν περιμένει ο Παναθηναϊκός. Το έχουν γράψει μερικοί. Γιατί πετάνε μια παπάτσα στον κόσμο, τσιμπάει ο άλλος και περιμένει τον Ουναΐ. Και άμα δεν έρθει ο Ουναΐ και έρθει ο Λουκακή ή ο Κονταΐ, στραβώνει τη Μούρη. Λοιπόν, για τον Ουναΐ, να ξέρετε, από χθες έχει μπει επισήμως στο παιχνίδι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Ήδη έχει κάνει πρόταση η Μπέτης, ήδη έχει κάνει πρόταση η Μπαρτσελόνα. Η Τζιρόνα ζητάει μίνιμουμ 25. Όποια δώσει 25 το συζητάει. Όταν, άμα δεν είναι 25 η πρόταση και πάνω, δεν σηκώνει το τηλέφωνο που λέμε στην έκφραση κτλ. Και από χθες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, μπαίνει στο κόλπο μαζί με την Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Εγώ νομίζω να πάει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί έχει, από ό,τι διάβαζα χθες, έχει μπει πολύ ζεστά στην απόκτηση του Ουναΐ.
0: Λέγαμε, τώρα μου λες να πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Ουναΐ. Δηλαδή, πώς θα τον πάρει τον Ουναΐ?
1: Γι' αυτό λέω, ποιος τα λέει αυτά.
0: Δηλαδή, είσαι εσύ ο Ουναΐ. Θα πήγαινες τώρα στην Μπαρτσελόνα, στην Ατλέτικο ή στον Παναθηναϊκό? Με τα μισά λεφτά. Δηλαδή, άντε να πούμε ότι έδινε και ο Παναθηναϊκός 25.
1: Όχι, πες το ότι έδινε 25.
0: Δηλαδή, πού θα πήγαινες εσύ? Για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί ξέρεις, πολλοί παοκτσίδες τώρα που το παίζουν όλοι τιμητές των πάντων. Το παιδί σου, ρε φίλε, ένα που πα στην κατάληψη και χάσει τον κόσμο. Παίζει τον ΠΑΟΚ και το είχε πρόταση από την Bayern, από την Ατλέτικο, από την Ντόρτμουντ, από την Άρσεναλ. Τι θα του πει? Σου λέω τσιμέντο και σε κρατάω εδώ? Ή θα πει με την ευχή μου, αγόρι μου? Έλα τώρα, ο καθένα κάνει λεφτά. Πώς το λένε, θέλει να κάνει κουμάντο με τα λεφτά των άλλων.
1: Με τα λεφτά των άλλων και την καριέρα των άλλων. Νίκος Πολιτάκης από Ρέθυμνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά με υγεία. Καλό στο φιλαράκι μας. Καλημέρα Χρήστο και Δημήτρη. Ωραίο ποδόσφαιρο χτες. Arsenal City, Χρήστος Πλεξίδας. Arsenal City παίζανε. Να μην βλέπαμε αυτό το ποδόσφαιρο, Χριστάρα.
0: Και ένας άλλος φιλαράκος, ο πρόεδρος ο Μανώλης, είναι και λίγο, λέει, εικονικό αυτό το 3-0 της Arsenal με την City, γιατί έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες η City. Εντάξει, και ο τερματοφύλακας πέσει μέσα, έκανε όντως.
1: Ακριβώς.
0: Μερικές πολύ καλές επεμβάσεις, πιθανόν να την αδικεί τη City το αποτέλεσμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνει η Arsenal τώρα και βάζει γκολ στα 24 δευτερόλεπτα και κάνει το 2-0 στο 17, δεν είναι και εύκολο να την πιάσει. Είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Ο Νίκος, κάθε επιστροφή λέει και κάθε κατεργάζει στον πάγκο του που λέγανε οι παλιοί. Σωστά. Καλά, πολλοί έχουν φύγει. Νικόλα, ακόμη συνεχίζεται.
0: Άλλος Νίκος λέει, τον είδατε, τον Μαρέσκα. Ίδιος λέει ο Γκουαρδιόλα, τον είδες. Αν δεν τους πολύ ξέρεις από μακριά, ίδια κοψία. Έχει κάνει και το κούρεμα του Γκουαρδιόλα. Έχει αφήσει και τα μουσάκια του Γκουαρδιόλα. Είναι και το στυλάκι του.
1: Τον Αντώνη τον Τσιπλάκη τον έχει δει.
0: Τον είδα. Ναι. Τον είδα.
2: Και φοράω για αυτή την
0: πλούζα. Είναι αυτή,
1: Αντώνης, και φοράω για αυτή την πλούζα. Καλή ώρα. Δεν είναι ο Γκουαρδιόλα. Κάποιο από κάτω έγραψε με τον Γκουαρδιόλα.
0: Οι ίδιοι είναι πραγματικά.
1: Χρήστα και Δημήτρη, καλημέρα από Σαφάδε Καρδίτσα. Ride the sky. Δεν το δαρε φίλε. Βαγγέλη αύριο. Αν το θυμηθώ βέβαια. Ένα τραγούδι μου ζητάει. Λοιπόν, καλημέρα. Δεν είναι ο Ντέλια στο θέμα, αλλά ο πρόεδρος. Ο παίκτης θα έφευγε του χρόνου με 40. Ο πρόεδρος είναι ο θέμα που θα πάρει
0: δανεικούς. Θα σε περιμένω σε ένα τα 40 του χρόνου.
1: Από λεβαδιακούς Ιταλίας. Και γενικώς δεν υπάρχει πρόγραμμα, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι έτσι, φίλε, για τα πράγματα όπως
0: θα θέλετε. Δεν καταρχάς να πούμε κάτι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή ως οικονομική οντότητα ο Σαββίδης αν έχει επηρεαστεί αρνητικά από τον πόλεμο. Προφανέστατα έχει φάει γροθιά στο μάχη, όπως γενικά όλοι οι Ρώσοι επιχειρηματίες την έχουν ακούσει από τον πόλεμο. Δεν είναι εύκολο να κάνουν business με την Ευρώπη κτλ. Ρωτάς εσύ αν αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης μπορεί να στηρίξει το project του ΠΑΟΚ και τις υπόλοιπες δουλειές του. Το ρωτάς, ξέρεις, αν αυτή τη στιγμή οικονομικά είναι ο μεγιστάνας που ξέραμε ή δεν έχει γονατίσει από τον πόλεμο. Νομίζω ότι στη ζωή των επιχειρηματιών είναι πάντα όλα ροδίνα. Πάντα έχουν λεφτά, πάντα έχουν ρευστότητα, πάντα πάνε καλά οι δουλειές τους. Προφανέστατο ο άνθρωπος για να το πάρει απόφαση να πουλήσει ένα παίχτη που τον θέλει ο κόσμος κτλ. Το έχει σκεφτεί 10 φορές. 15-20. Δεν το σκέφτηκε μία.
1: Και ειδικά αυτό που λέει ο Γιάννης από τη Θήβα, να συνεχίσουμε, ότι ήταν λάθος διοίκηση ο χειρισμός της υπόθεσης Κωνσταντέλια, αφού έχει σκοπό να τον πουλήσει, να πουλήσει τον καλύτερο σου παίκτη, το κάνει στην αρχή του καλοκαιριού, ώστε με τα λεφτά που θα πάρει να κάνει καλύτερες επιλογές και να προωθήσει την ομάδα σου πιο νωρίς. Αλλά αυτό πήγα να πω.
0: Υπήρχε η πρόταση για Γιάννη, τώρα έρθει η πρόταση.
1: Ήρθαν, λέει, δύο προτάσεις καλές από Γερμανία και από Τουρκία. Τι να κάνουμε, αφού δεν είχαν έρθει τότε. Αν τον βγάλει στο σφυρί, τότε θα γινόταν χαμός.
0: Τώρα, ξέρετε πόσοι παίκτες έχουν να βγουν στην αγορά τις επόμενες δύο εβδομάδες, που τώρα δεν είναι διαθέσιμοι. Σε δύο εβδομάδες θα σκάσουν πάρα πολλά ονόματα εκεί που δεν το περιμένεις. Άμα ήταν, παιδιά, οι μεταγραφές να τελειώνουν έτσι εύκολα, θα τελειώναμε 31 Ιουλίου που ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκά, που έχουν μπει στα καλά τα ευρωπαϊκές οργανώσεις, τα προκριματικά, θα κλείνανε. Προφανώς για να πάνε μέχρι 15 του Σεπτέμβρη.
1: Κάτσε, έχει και τους ελεύθερους.
0: Εντάξει, άσε τους ελεύθερους.
1: Όχι, άσε τους. Είναι κάτι παιχταράδες ελεύθεροι που θα μείνουν. Λοιπόν...
0: Έπρεπε να είναι ήδη ελεύθεροι, όχι θα μείνουν τώρα. Έπρεπε ήδη να είναι ελεύθεροι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, που θα μείνουν για την αγορά, λέω. Καλημέρα και καλή εκπομπή στους Rich Blackburn και Bruce Dickinson της Eraspor. Blackburn.
0: Λοιπόν. Blackmore.
1: Ναι. Εντάξει, το βγήκε ο Κώστα, εντάξει το λέει. Ντέλια και Καρέτσα, φανταστικό δίδυμο φτιάχνει η Ντόρτμουντ.
0: Και παίρνει και έναν από την Αϊτχόφεν με καμιά 20 εκατομμύρια. Και ένα πιτσιρικά με άλλα 6-7. Γενικά σπρώχνει χρήμα πολύ η Ντόρτμουντ. Έχουν λεφτά, ρε παιδί μου. Okay, αλλά για τα δεδομένα του γερμανικού ποδοσφαίρου, αυτά τα σχεδόν 60 εκατομμύρια που δίνει για τα δύο δικά μας παιδιά είναι πολλά λεφτά. Δεν δίνουν εύκολα οι Γερμανοί. Είναι λίγο σφιχτοί οι Γερμανοί. Δεν είναι Άγγλοι και οι Ισπανοί που χώνουν αβέρτα.
1: Κάτι είδανε. Κάτι έχουν δει. Κάτι θέλουν. Χρήστος Καζάκος, καλημέρα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου.
1: Επειδή πάει καιρός, προγραμμάτισε Δημήτρη μια εμφάνιση σε μήνα. Όταν με το καλό γυρίσει, θα δούμε τώρα. Όχι, ο Άγγελος ο Ψαράς το λέει, ο Χρήστος Καζάκος, καλημέρες, υγεία και δύναμη σε όλους. Μας στέλνουν φωτογραφίες για αυτός. Όλοι εμείς οι ζωντανοί ξοδεύουμε μια ζωή στο να τη δούμε, μια άλλη στο να τη σκεφτόμαστε, και η μόνη ζωή που έχουμε μοιράζεται ανάμεσα στην αληθινή και την ψεύτικη. Καλή εβδομάδα, λέει ο Άγγελος, με κάτι γάτες να κοιτάνε στη θάλασσα. Εδώ Λιβαδιά, έρχομαι σε μια εβδομάδα, δεν σας πιάνουμε, λέει ο Τόμ. Αύριο έρχομαι εγώ Λιβαδιά, θα σας πιάσω εκεί. Πάω για το παιχνίδι του Κυπέλλου, Λιβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Καλημέρα ο Χαρίλαος. Ο Θανάσης τι λέει? Άνοιξε, γιατί είναι το πρώτο μήνυμα από ό,τι βλέπω. Από Μαχρικόρη Καρδίτσας. Μπράβο στα παιδιά του Στίβου. Καλή τύχη στον Κωνσταντέλια. Πολύ υγρασία σήμερα εδώ. Και στην Αθήνα το πρωί είχε υγρασία, ειδικά εκεί στο χάσιμο, στην Κιάφας, εκεί που βάψαμε την Άτζη. Πολύ υγρασία και ψύχρα. Δίμπαλο μέσα στην Τούπα ερχόμαστε, Γιώργος ο Αριανός. Ντέλια στα κίτρινα, λέει.
0: Το φαντάζομαι αυτό. Ντέλια στα κίτρινα. Πού προβοκάτσια.
1: Βγήκε ο άλλος.
0: Ντέλια στα κίτρινα.
1: Βγήκε ο άλλος, ο κολλητός μου, ένας παοκτζής άρρωστος, και έγραψε: όχι, ρε. Λέει. Στον Άρη της Γερμανίας πήγε. Το έγραψε. Ο Βαγγέλης, ένας κολλητός μου από την Τούπα.
0: Πάμε τραγούδι. Πάμε τραγούδι.

0: που κάθεται. Τονίσει το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλυχάδια Καλύμνου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Προσταλάσσωση πυροσβεστικού air tractor νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας σώος ο πιλότος. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα, κρίσιμη συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου. Ινδονησία, στους 53 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, μάχη με τα συντρίμια και τις κατολιστήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσαμε μετάφορα τα ακουστικά. Ο Ηλεμέζη, ό,τι θες να το λες εν το επικοινωνία. Λέει εδώ τώρα ο Βαγγέλης, έχουμε νεότερα για οχτάρι στον ΠΑΟ, ο Θεογαρίδης, σε ρωτάει.
6: Ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός πήρε οχτάρι, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, έχει πάρει τον Γκάγκουα. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Έχει πάρει τον Kings Kagwa. Έδωσε ένα σκασμό λεφτά και στον ίδιο με καλό συμβόλαιο και στην ομάδα του και αγόρασε τον Kings Kagwa. Δηλαδή θα πάρει κι άλλο οχτάρι. Τι θα τον κάνει μετά, δηλαδή τον. Πώς τον λένε.
5: Τον Kagwa.
6: Τον Τζέριν, τον Τζίρβι. Αν φύγει ο Τσιριβέγια, αν πουληθεί ο Τζέριν, ποτέ δεν ξέρεις, θα πάρει. Αλλά να πάρει, έχει ήδη 8. Να πάρει και ένα το. Να παίζουν 2-3 πώς είναι. Εντάξει, μην τρελαθείτε.
5: Λοιπόν, Νίκος Κοντοχρήστος, έρχονται τα πέτρινα χρόνια για Ολυμπιακό και πάω, κλαίει.
6: Το ίδιο πράγμα μου στείλει και ο Σάκης από τη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι.
6: Ναι, ναι, η ώρα λέει για τα πέτρινα χρόνια. Εντάξει, μην βιάζεστε. Μην κακαρίζετε πολύ.
5: Κάνει μεταγραφές Ολυμπιακός καλές τώρα.
6: Καλές, όλες καλές είναι στα χαρτιά, στην πράξη να δούμε.
5: Στην πράξη, τον είδα. Τώρα, προλάβουν... Ο άλλος έπαιζε, έφτασε μέχρι.
6: Φίλε, πότε θα προλάβουν να φτιάξουν ομάδα τώρα. Μου ήρθε ο 34χρονος που έχει παίξει και Μουντιάλ. Και ξαφνικά περιμένεις να μπει την άλλη μέρα το πρωί. Πώς θα φτιάξει ομάδα. Πότε θα τους μοντάρεις όλους αυτούς. Ήδη πάει να κάνει 6. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα αυτή τη βδομάδα.
5: Το πρωτάθλημα.
6: Πολλούς έχει αφήσει ο
5: Ολυμπιακός. Έχει για το πρωτάθλημα παίκτες. Για την Ευρώπη.
6: Ναι, έχει. Θα πάει να παίξει τώρα 5 αγωνιστή με τον Παναθηναϊκό. Βάλει τους καινούργιους μέσα τώρα, κατέβει να φτιάξει ομάδα. Δεν είναι έτσι απλά όλα. Είναι πολλές οι μεταγραφές που έχει αφήσει ο Ολυμπιακός. Περιμένεις βέβαια μέχρι το τέλος της περίοδου να κάνεις 1-2. Όχι που λένε 6-7.
5: Καλημέρα από Φάρσαλα. 16 βαθμούς λέει ο Νίκος ο Κοντοχρήστος. 16. Τι λέει ο Τσέλιγκας τότε. Ότι κάνει ζέστη. Λοιπόν.
6: Ο Χρήστος από την πανέμορφη κεντρική ανατολική Πινδό. Από ό,τι προβλέπω δεν θα προλάβει λίγο την παρέλαση. Αλλά ούτε την άνεση της καινούργιας σχολικής χρονιάς. Ποιος. Για να στείλει ένα explanation.
5: Ποιος, προπονητής, ποιος. Πρόεδρος. Ποιος.
6: Για ποιον λες τώρα. Γιατί εδώ μας τα αφήνεις με γρίφους.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους δύο. Όλες οι ομάδες χαρταίως μεγέθους πουλάνε παίκτες. Θα πρέπει λοιπόν στην Ελλάδα να φύγουμε με αυτή τη λογική που λέει ότι υπάρχουν παίκτες που δεν πολλούνται λάθος. Ξεχάσατε τις παλιές εποχές.
6: Ρε παιδιά, εδώ η Μπάση Σίτι που λέει τον καλύτερο του παίκτη. Τον που λέει στην Μπαρσελόνα. Τώρα μπαίνει στο αεροπλάνο και πάει στη Βαρκελόνη.
5: Περίμενε και εδώ λέει: ξεχάσατε τις παλιές εποχές. Κούδα, Σαραβάκος, Μαύρος που μένουν μια ζωή σε μια ομάδα. Σαραβάκος δεν.
6: Ακόμα και τώρα, άμα μιλήσει με τον Σαραβάκο, θα σου πει ότι ο μεγαλύτερος καημός είναι το what if. Δεν ξέρει τι θα γινόταν στη ζωή και στην καριέρα του εάν ο Βαρτινογιάννης τον άφηνε να πάει στη Γιουβέντους ή σε μια από τις πάρα πολλές ιταλικές κυρίως ομάδες που εκείνη την εποχή τον θέλανε. Και μιλάμε τώρα για τέλη δεκαετία του 80, που οι ξένοι στο καμπιονάτο και στο μεγάλο πρωταθλήμα ήταν δύο. Δεν ήταν όπως με την υπόθεση Μποσμάν 42. Ήταν πολύ δύσκολο να πάει ένα παίχτη στο καμπιονάτο. Θυμάστε τι ντόρο είχε γίνει όταν είχε καταφέρει να πάει ο Μουστάκης ο Αναστόπουλος στην Αβελίνο. Ήταν τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό ποδόσφαιρο να είχε εκείνη την εποχή παίχτη Έλληνα στο καμπιονάτο.
5: Αλλά να το ρε.
6: Αλλά να το ρε, Νικολό.
5: Λοιπόν, καλημέρα.
6: Ναι, και ο Σαραβάκος το έχει καημό.
5: Ότι, μόνο Σαραβάκος.
6: Επειδή ουσιαστικά δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία ο. Πώς τον λένε,
5: Βαρτινογιάννης.
6: Ο Βαρτινογιάννης να συζητήσει για την περίπτωσή του που ενδιέφερε. Και είναι και πάρα πολλοί άλλοι παίχτες τότε. Γιατί για τον Αποστολάκη δεν είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά η Σαμπντορία. Ήταν η νοοτροπία του Βαρδινογιάννη. Δεν πουλάω. Τότε. Δεν ξέρω αν έχει μετανιώσει τώρα, αλλά τότε αυτό έλεγε. Εγώ δεν πουλάω σου λέει. Μόνο αγοράζω. Πάμε.
5: Τι έλεγα. Ναι, καλημέρα φιλαράκια και καλή εβδομάδα με υγεία. Εγώ βλέπω φέτος το νέο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει. Η ομάδα θα διαγωνίζεται ποιος θα είναι χειρότερος από τον άλλον, λέει ο Άγγελος. Εντάξει,
6: είναι νωρίς, παιδιά. Οι δύο ομάδες. Από τις τέσσερις έχουν καινούργιο προπονητή. Η τρίτη μέχρι την περασμένη Παρασκευή ήταν να έχει, ήταν να μην έχει. Υπήρχε μια αναστάτωση και στον Ολυμπιακό. Μένει, φεύγει. Πολλά μηνύματα εδώ. Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού με δικά τους μηνύματα λέγανε ότι έχει κλείσει ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ. Αυτά είναι η εκτίμησή τους. Η διοίκηση αποφάσισε διαφορετικά. Εγώ είμαι υπέρ της διοίκησης σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε γενικές γραμμές. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να στηρίζουν ένα καλό προπονητή. Τώρα. Θα μου πεις, σου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός από την Τιλίμπαρ? Όχι, δεν μ' αρέσει. Προσωπικά εμένα, αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο, αυτό το ποδόσφαιρο της Γιώμας και της Έντρας και της Καμινάδας κτλ. Δεν μ' αρέσει. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουμε δει ένα πολύ πιο ενδιαφέροντο Ολυμπιακό σε προηγούμενες βερσιόν του. Με τον Πέδρο Μαρτίνς, με τον Μάρκο Σίλβα, με άλλους προπονητές. Αλλά όμως είναι ένας προπονητής που δεν έχει πάει άσχημα. Πήρε το κόμφερενς, πήρε την επόμενη χρονιά το πρωτάθλημα. Φέτος βγήκε δεύτερος, στο φινάλε. Πάει, έχει εξασφαλίσει και το γύρο παλίγκο όπως και να έχει. Εντάξει, δεν μπορεί έτσι εύκολα να τους ξεκρεμάμε στα μανταλάκια στους προπονητές, νομίζω.
5: Η πλάκα είναι που σχολιάζουν οι Δενδροποταμίξ και από ο δικός μας Μπαρμπαγιάννης ο Πόντιος έγινε η Γκνατζίεβιτς Τσετσένος. Ποιος? Α, για τον
6: Σαββίδη. Ναι.
5: Καλή εβδομάδα σε όλους, λέει ο Εύζωνας, ο Εμίλιος, ο Γεωργουδιός, ο Γεράσιμος πιέζει μια κρύα μπύρα. Εκείνη την ώρα θα την πιω, γιατί είναι βράδυ το παιχνίδι. Όλοι στη Λεωφόρο αδέρφια, ο Λεωφόρος ξεπουλάει το Βιλένα στην Καμπούρ. Ως εδώ.
6: Έσχος, να κάνετε καταλάβουμε. Ναι, παλεύει ο Παναθηναϊκός να κλείσει συμφωνία με την Καμπούρ. Ο παίχτης δηλαδή βασικά. Του προσφέρει τώρα, είναι μια ομάδα στην Ολλανδία η Καμπούρ, για τις γνωστές. Τέλος πάντων, του δίνει όμως ένα αξιόλογο ποσό που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει το υπόλοιπο. Δεν νομίζω ότι θα φύγει χάριζοντας λεφτά. Έχει δείξει ότι είναι πολύ σκληρός διαπραγματευτής ο Βιλένα. Οπότε το πιθανότερο σενάριο είναι ότι για να φύγει και να γλιτώσει ο Παναθηναϊκός το 1.400 που έχει τελευταίο χρόνο του συμβολίου του, θα υποχρεωθεί ο Παναθηναϊκός να δώσει το υπόλοιπο του συμβολίου του από αυτό που θα πάρει από την Καμπούρ μέχρι τα 1.400 ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Κάπου εκεί, να κάνει και ένα μικρό σκόντο.
5: Η τριγκαδόρικο ήταν το μήνυμα.
6: Ναι, καλά το πει, καλά το πει.
5: Έχεις δίκιο, Χρήστο. Πήρε τον Μπεκταρά τον Καμαρά. 17η χρονιά χωρίς πρωτάθλημα, λέει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Εξάρινο Καμαρά, ρε. Δεν οχτάρι. Αλλά ναι,
6: ελάτε εσείς, παιδιά. Ελάτε εσείς με τα πολλά λεφτά και τις μεγάλες γνώσεις που έχετε να φτιάξετε ομάδες. Ελάτε, γιατί τα έχετε πάρα πολύ εύκολα. Ο καθένας μοιράζει τα λεφτά των άλλων. Και εγώ ξέρω, αν μου λέγατε να μοιράσω τα λεφτά του Αλαφούζου και του Μαρινάκη και του Σαββίδη. Θα σου φέρνω εδώ.
5: Εγώ δεν θα τα μοίραζα, θα τα χάλαγα.
6: Είναι η κλασική φράση. Πρόσεξε. Κάποιο στο σπίτι δεν μπορεί να κάνει κουμάντο. Δεν μπορεί ρε, παιδί, να τα φέρει βόλτα. Πνίγεται. Και λογικό να πνίγεται. Υποχρεώσει, παιδιά. Αλλά σου λέει, κάναμε με ένα πρωθυπουργό μία μέρα. Για να δει για πότε φτιάχνω εγώ την Ελλάδα σε μία μέρα. Και το πιστεύει.
5: Την ταινία Θεός για μία μέρα την είχε δει.
6: Το πιστεύει όμω. Ότι με μία μέρα μπορεί να φτιάξει μια ολόκληρη χώρα που ταλαιπωρείται 500 χρόνια να πούμε.
5: 50. 50 χρόνια έχουμε να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Θέλω να πω στους παουκτζίδες να μην είστε αναχωρημένοι. Θα τους δώσουμε τον Μπεγατσέδα και όλα καλά.
6: Σωστό και αυτό. Είναι και ο...
5: Η διαθέση είναι.
6: Ναι, είναι, είναι και ο Τασούλης μέσα στο πρόγραμμα.
5: Λοιπόν.
6: Ο Νονός Σαντοριναίος βάφτισε, λέει.
5: Πνίγηκα με τον Μπεγατσέδα.
6: Ναι, κάτσε τον Σαντοριναίο. Του ήστηλα του Γιάννη 3 ώρα τη νύχτα.
5: Τι έγινε, για πες.
6: Ο Νονός Σαντοριναίος βάφτισε το άκαμπτο τσικούριμα και λελέ. Δηλαδή προφανώς θα είπε ότι αυτός που έρχεται τώρα που τον είπαμε είναι Μακελελέ. Και ο άλλος τον χαρακτηρίζει άκαμπτο τσεκούρι. Τώρα πάει στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθεί, λέει. Τρομερός. Ήρθε χθες το βράδυ, ξημερώματα.
5: Καλημέρα από Ουαλία. Πικραμένος Παοκτζής Σάκης. Έχουμε κανένα ντοκιμαντέρ εκτός από τις Λιβελούλες? Το έχω δει σε επανάληψη καμία εκατοστή φορές. Ποιο, δεν ξέρω από ντοκιμαντέρ. Πού τα βλέπεις?
6: Δημήτρη, πες το διπλανό σου να μην αγχώνεται για τον Ολυμπιακό. 16 πέτρινα χρόνια μετράει ο Παναθηναϊκός. Ασχοληθεί με τον πάλι ποτέ πρέσβη που έγινε μικρή ομαδούλα. Λέει Δημήτρης Γιάννη Ολυμπιακός και εδώ γελάμε. Έλα, προχώρα, πάμε.
5: 10 βαθμούς στον κάμπο της Τεγέας, λέει ο Χρήστος ο Μπουλουγούρης. Ο Γιώργος τη λέει. Έλα. Καλημέρα. Πού τις είδατε τις καλές μεταγραφές? Σε μια εβδομάδα αρχίζει το πρωτάθλημα. Εκεί θα δείτε κορνέδες. Σε μια στραβή με τον Ατρόμητο, σε μια στραβή με τον Λεβαδιακό, λέει ο Γιώργος από την Σπάρτη. Γιώργο μου, αυτά έλεγα που λες εσύ, τα έλεγα χθες στην παραλία. Αλλά θα δούμε, δεν ξέρεις τι γίνεται. Το θέμα, κατά τη γνώμη με τον Κωνσταντέλια, είναι ότι ο προπονητής του έφτιαξε μια ομάδα γύρω από αυτόν. Όπως εγώ είδα, ξαφνικά ο Κωνσταντέλιας πωλείται και εμφανίζεται μια ραγμή στην ομάδα που δημιουργεί αλυσότητες αντιδράσεις, λέει ο Κώστας ο Βογιατζίδης.
6: Δεν υπάρχει, ρε φίλε μου Κώστα, περίπτωση ένας παίκτης της κλάσης του Κωνσταντέλια να φύγει και να περάσει απαρατηρητή φυγή από μια ομάδα. Προφανέστατα όλες οι καλές ομάδες γύρω από τους καλούς παίκτες χτίζουν την ομάδα τους. Αλλά όλες πουλάνε, τι να κάνουμε τώρα? Έχεις ακούσει καμιά που λέει δεν πουλάω? Άμα είναι καλή τιμή, δηλαδή, άκουσε εσύ τη Manchester City να πει δεν πουλάω σε ομάδα ανταγωνίστρια, έτσι. Η Μπαρσελόνα ανταγωνίστρια στο Champions League, τη Manchester City. Είπε ο παίκτης να φύγω, έφυγε. Τι άτυπο.
5: Τελείως.
6: Φεύγεις, κάτσε εδώ να σε κοιτάω.
5: Πόσα τουλά, Μίτσο. Κοίτα, ενδιαφέρον τώρα, γιατί βγήκε και λέει χθες τον κοντό Ναούμης και είπε πως δεν είναι τα λεφτά ίδια με αυτά. Είναι ντούλα καταρχήν, να βάζεις και έναν ύμπροστα. Λοιπόν, δεν ήταν. Πόσα σου είπε ο Ναούμης?
6: 25 μαζί, ναι, με κάτι πόνους θα πάει 27-28, όχι 33 που λένε. Και δεν έχει και ποσοστό.
5: Δεν ξέρω τώρα.
6: Ούτε εγώ ξέρω.
5: Έτσι μας είπε. Ο Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνης. Καλή εβδομάδα, απόλαυσα Τζιόλι και Μανόλο και στο θρύλο έχουμε ανακοχή. Λέει όλος ο κόσμος, θες Τζιόλι και Μανόλο έβλεπε. Αλλά είδε και κολύμπη, εντάξει. Ρε την τρέλα, χιόνι μπορεί να ρίξει. Άι τώρα, δεν αντέχει τη ζέστη αυτή σε μένα. Συνεχίζει ο ρε σι, πρέσβη Γιώργο Τσέλιγκα. Αφού όλοι λένε ότι έχει δροσίσει. Ο άλλος έζησε στα φάρσα, αλλά λέει 16 βαθμούς. 16 βαθμούς τι είναι, ζέστη.
6: Εντάξει, παιδιά, κάθε περιοχή είναι και διαφορετική. Εκεί που είναι ο φιλαράκος μας μπορεί να έχει ζέστη. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Καλημέρα, αφού τα φάρσα λέει τελικά ο άλλος. Καλημέρα, οι μεταγραφές που κάνουμε στην Ελλάδα, οι ομάδες είναι β' διαλογής. Μας τους παρουσιάζουν οι πρόεδροι της Αμπεκταράδας και ό,τι καλό υπάρχει στην ομάδα το μοσκοπουλούν εν ρηπεί οφθαλμού. Βλέπε, Κωνσταντέλια, ο πρόεδρος έχει πουλήσει μέχρι τώρα ό,τι καλό εξαιρετικό είχε και φέρνει καραβίδες. Άλλο Βίδας και άλλο Καραβίδας. Άστατο.
6: Και άλλο ο Βίδας.
5: Φώτη. Λοιπόν, αυτός που έρχεται και δεν γνωρίζουμε, όπως είπε ο Κοντός, πέρυσι το Γενάρη ήταν διακαίης πόδος του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν πανάκριβος για τα ακούστα του, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Ο τέτοιος για την ΑΕΚ, ρε. Ο παίκτης αυτός της ΑΕΚ.
6: Είπα εγώ ότι είναι κακός παίκτης.
5: Ο Αριάγκα.
6: Καταρχάς δεν τον ήθελε ο Παναθηναϊκός. Συγγνώμη από εκεί. Κατά δεύτερον, είπε κανείς ότι είναι κακός παίκτης.
5: Όχι, δεν είπες εσύ. Ο άλλος έγραψε.
6: Α, για το φίλο εδώ πέρα, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
5: Ο Αριάγκα ήρθε τώρα, να σου πω τώρα, τι να σου πω. 28 χρονών είναι, το διάβαζα χθες από την Ονδούρα.
6: Είστε μεγάλα παιδιά, ακόμα δεν έχετε καταλάβει πώς είναι.
5: Αμυντικός μέσος και τα λοιπά.
6: Ένας παίκτης που έρχεται από τη Λα Λίγκα δεν μπορεί να είναι κακός παίκτης. Δεν μπορεί να πει ομάδα της Λα Λίγκα και να είναι κακός παίκτης. Αλλά έχει εδώ πέρα και δεν πιάνει, γιατί δεν πιάνει, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Πεντράις, για παράδειγμα, που μνημονέσαμε προηγουμένως, εδώ πέρα και η Γελαγιουλιάκ. Δεν δώσαν ποτέ στην πραγματικότητα μια ευκαιρία. Σοβαρή. Δηλαδή, η συνεισφορά του στην ΑΕΚ είναι ότι πέρυσι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην περμήνα των playoff τραβήχτηκε την κατάλληλη στιγμή και δεν μέτρησε τον κόλ που πέτυχε ο Ολυμπιακός να σοβαρήσει. Και πήρε η ΑΕΚ προβάσμα 5 πόντα στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η καλύτερη του στιγμή στην ΑΕΚ. Έτσι, ότι τραβήχτηκε 20 πόντου την ώρα που έκανε την κίνηση και άφησε εκτεθειμένο τον παίκτη.
5: Έχει παιδιά πολλά, ξέρεις.
6: Λοιπόν, θέλω να σου πω όμως ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ένας παίκτης που δεν πιάνει σε ένα πρωτάθλημα, υποδέστερο από αυτό που έρχεται, από αυτό στο οποίο αγωνίζεται, δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης. Για κάποιο λόγο δεν πιάνει. Έχουν πάει άκλαθες μεταγραφές που κάνουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Κλείνει ο κόσμος τα λεφτά του.
5: Πάντως εγώ και
6: κοίταγα... δύο. Άπειρες.
5: Κοίταγα, είναι 91, τον είδα χτες. Διάβασα δηλαδή χτες αυτά. Σκληρός παίκτης τα λοιπά. Σε αυτό το χώρο θα βοηθήσει, πιστεύω. Τι να σου πω τώρα.
6: Θεωρητικά φίλε... θα βοηθήσει. Τώρα, αν θα κολλήσει, δεν θα κολλήσει, ποιος τα ξέρει. Μπορεί κανείς να είναι σίγουρος. Κανείς δεν μπορεί να είναι.
5: Ο Θοδωρής τη λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν ο Ολυμπιακός είχε 10 χρόνια, ο ΠΟ μετά από τα 16 πέτρινα χρόνια, άτιτλος τι έχει, λέει ο Θοδωρής ο Μπαλούρδος. Και ο Κώστας.
6: Φιλαρακού, μη με αναγκάζει τώρα να αρχίσω να πιάνω το φάκελο Ολυμπιακού.
5: Άντε, εντάξει, κάτσε ρε Χριστό.
6: Λοιπόν,
5: καλημέρα, λέει από τα Γιάννενα. Ευτυχώς που ακούμε καμιά αλήθεια από το Χρήστο Κοντό για τον Ολυμπιακό. Αν δεν σας αρέσει, γιατί να περιμένετε τον Παπα-Νικολάου και Σαρελάκο. Θα ψάχνετε το Φεβρουάριο που έχει 31 μέρες. Γεια σου, Κριστάρα, υπερηφάνεια μας. Λέω Κώστας Αντώνιος.
6: Μπορεί να σου πω κάτι. Μπορεί ίσως, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά δεν είναι λογικό να έχεις κάνει 10 μεταγραφές και να περιμένεις να κάνεις άλλες 6. Άμα διαβάσεις τα ρεπορτάζ του εφημερίδων του Ολυμπιακού, μιλάνε για 6-7 μεταγραφές.
5: Εντάξει, έτσι λένε συνέχεια, δεν τους παίρνουν.
6: Θα έρθουν όμως. Να, ήρθε ο ένας χθες, έρχεται σήμερα ο άλλος. Και μέσα στη βδομάδα παίζουν άλλοι 5. Πότε θα τους κάνεις αυτούς ομάδα.
5: Τον έναν το θέλει, σου λέει. Δύο, ένας ήρθε και ο άλλος άρχισε. Αυτοί οι δύο θα κλείσουν. Τον άλλον που λέμε τον. Πες τον αρέ, τον ξέχασα. Τον Αρμάντο Γκονζάλες. Προσπαθεί με την.
6: Δεν είναι μόνο ο Αρμάντο Γκονζάλες. Είναι και άλλοι τρεις.
5: Όχι, όχι. Εντάξει. Γράφουν οι εφημερίδες συνέχεια.
6: Όχι, μα είναι
5: θέση
6: που κοιτάει. Άστα ονόματα. Είναι ή ο ένας ή ο Καρμάτσο, όπως το λένε, ή ο Πουέρτας. Ή ο ένας. Είναι θέσεις που θέλει να ενισχυθεί. Εδώ μιλάμε ότι είναι ολικό lifting. Κοίτα, το οποίο για μένα όταν το αποφασίζεις πρέπει να το κάνεις πιο νωρίς.
5: Ναι, αλλά μπορεί να. Ο Ντιγνιτζιάν, ας πούμε, που θα έρθει για αριστερός back, δεν τον ξέρω βέβαια τον άνθρωπο. Αν τον βάλει βασικό με τη Λίμπαρντ, είναι backup του Μπρούνο. Τον μπάλευε, λέει, καιρό. Δηλαδή δεν τον δίνουν και εύκολα οι ομάδες.
6: Και ο Παναθηναϊκός έκανε lifting μεγάλο. Έδωσε 12 παίκτες, έχει πάρει καμιά δεκαριά. Αλλά τους έχει πάρει νωρίς.
5: Ναι, αλλά.
6: Θα κρατήσει μια-δυο περιπτώσεις μην τυχόν. Δεν πάει για 7 μεταγραφές ακόμα.
5: Ναι,
6: ο Ολυμπιακός θα πάει τώρα να παίξει σε 2 εβδομάδες, 3 Europa League. Με παίχτες που εκείνη την ώρα θα έρχονται ακόμα.
5: Σου εξηγώ, ο Παναθηναϊκός, άμα κάνεις προγραμματισμό, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, μπαίνανε πιο νωρίς και θέλανε να κάνουν πιο νωρίς το
6: δοσκευή. Πιο νωρίς, μια εβδομάδα πιο νωρίς από τον Ολυμπιακό πήγε ο Παναθηναϊκός. Δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός.
5: Ναι, απλά, περίμενε να σου πω. Απλά πήρανε κάποιους παίκτες, ο άλλος χτυπάει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι λίγο.
6: Τι είναι
5: bear the way.
6: Είναι
5: πιο ακριβές, ακριβή η ομάδα τους, δεν το δίνει εύκολα. Αυτό σου λέω ότι ο Κιτζιάν, ο άλλος με την Τζίβας τον πολεμάει από ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες 25 μέρες.
6: Εντάξει, οκ.
5: Κάτσε, μα δεν θέλει η ομάδα να τον δώσει.
6: Το
5: η ομάδα λέει 6 την Ολυμπιακός, η ομάδα θέλει 16. Αντί να το πάμε σε 8, εντάξει, θέλω 10 κτλ.
6: Θα σου φτύω με τη Λίμπαρ.
5: Εντάξει, τα πάμε. Με το με τη Λίμπαρ τα πάμε. Ρε Κοντέ, λέει ο Χρήστος, θα σου κάνω άγαλμα όταν φύγει ο Μιτσάρας. Κάτσε να δούμε, μην φύγουμε και μαζί. Και από κάτω
6: κοντά
5: θα γράφω.
6: Το βλέπω.
5: Είμαι ο μόνος που άντεξα το Λουκά και αυτός λέει ότι μαντέχει.
6: Τι μου κάποια παιδιά, έχω αγωγή κανονικά, πιστοποιημένη. Πάω, μου δίνουν μπλε, κόκκινα, κίτρινα χαπάκια με δοσολογία κανονικά. Δεν. Αφού το είπα του λέω του χθες του Τριμώνα, του λέω εσύ κάνεις μόνο στο 8-10, εγώ όπως έχω με το κουμπαρούλι μου. Μου λέει όχι, όχι, όχι, μου λέει όχι, όχι. Του λέω, θα σου δώσω χάπια να ξεκινήσεις. Όχι, μου λέει. Δεν θέλω τέτοια αγωγή μου κάνει. Πάμε.
5: Τι έλεγα. Ξεχάσατε να πείτε μια σπουδαία είδηση που είχε αντίκτυπο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κρέμα στα παπούτσια του ΟΜΑΞ.
6: Μην ειρωνεύεστε τραυματίες παίχτες. Με θυμώνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Με θυμώνει πάρα πολύ. Ένας παίκτης που ταλαιπωρήθηκε, έχει το δικό του βάσανο και το δικό του. Έχει και από πάνω τον κάθε. Αυτό που τον χλεβάζει και από πάνω.
5: Ήτανε, ο άνθρωπος το είπε ότι. Ταλαιπωρήθηκε. Διάβασα τη δήλωσή του χτες. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Αν δεν μπορούσε να συνεχίσει, θα κάνουμε.
6: Ένα παιδί το οποίο έχει
5: παίξει. Εδώ σταμάτησε εθνική... ο Βαν Μπάστεν,
6: ρε φίλε, έχει πάρει ευρωπαϊκό. Έχει παίξει τελικό. Έχει τόσα χρόνια καριέρα στην Bundesliga. Έχει παίξει εθνική Γερμανία. Δεν ήρθε στα 50 του στον Παναθηναϊκό, στα 29 του ήρθε. Τραυματίστηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Έμεινε ένα χρόνο έξω. Γιατί τον χλεβάζεις. Προσπάθησε να επιστρέψει, δεν τα κατάφερε. Και προς τη μήνυ του έλυσε με μια καλή συμφωνία το συμβόλαιο. Είχε 3 χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Και το έλυσε.
5: Πού πήγε μετά η Ιαπωνία?
6: Δεν μπορεί να παίξει. Το παιδί δεν μπορεί. Δεν έχει πατήματα.
5: Κάπου πήγε η Ιαπωνία, μου φαίνεται.
6: Δεν μπορεί να παίξει.
5: Σου λέω 32 σταμάτησε ο Μαξοβαμπάς, δεν είχε σταματήσει 28-29.
6: Τι να κάνουμε τώρα. Τραυματίστηκε ο παιδί. Να τον χλεβάσουμε και από πάνω. Δηλαδή, περνάει που περνάει το δικό του ζόρι. Να είμαστε κι εμείς από πάνω και να του βάζουμε το δάχτυλο στο μάτι. Έλα τώρα. Να χλεβάσετε κάποιον που είναι τουρίστας και ήρθε εδώ για την Dolce Vita, ωραία θάλασσα. Να βγούμε το βράδυ να κλαμπάρουμε στην παραλιακή. Αυτό χλεβάστε τον. Σου πήρε τα λεφτά και φύγε. Αλλά έναν παίκτη που έρχεται και απλά τραυματίστηκε, τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Χλεβάζαν τον Ιωαννίδη. Ακόμα και Παναθηναϊκή. Έτσι, γιατί ουσιαστικά από τον περασμένο Δεκέμβρη δεν είχε παίξει. Τραυματίας ήταν ο παίκτης. Τώρα που μπήκε όμως, μια χαρά δεν μπήκε. Σε 3 ματς 3 γκολ. Και 2 ασίστ. Το ένα φιλικό βέβαια. Δεν κατά, και γκολάρες. Άμα δείτε το ένα, ήταν γκολάρα αυτό που βάλε. Και αυτό που δίνει, επίσης γκολάρα.
5: Στέλιος από αρχαία Νεμαία, 15 βαθμούς λέει. Έχει τώρα.
6: Ναι, για Αύγουστο είναι πολύ, πολύ περίεργο. Πάρα πολύ έρηδες καταρχάς. Στην Αθήνα, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Μπορεί να το θυμάμαι και λάθος, αλλά δεν θυμάμαι να έχει τόσο πολύ δυνατούς ανέμους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αττική. Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά. Καλημέρα, λέει, έρχομαι Αθήνα και σας ακούω, λέει ο φίλος ο Κίμωνας. Καλό ταξίδι, παιχταρά μου.
5: Καλό
6: από
5: δρόμο.
6: Θεσσαλονίκη έρχεται, ο φίλος από ό,τι κατάλαβα. Ο Τζόρτζιο στέλνει πάλι τα λουλουδάκια του, τα κλασικά. Ο Απόστολος λέει ότι ο Παναθηναϊκός ρωτάει μάλλον αν θεωρώ ότι πρέπει να πουλήσει τον ΤΤΕΙ. Παιδιά, δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό, το έχουμε πει αυτό από την αρχή της σεζόν, ότι αυτό το ημιονικό που είχε ο Αλαφούζος πριν 2 χρόνια, δεν πωλείται ο Ιωαννίδης, που ερχόταν μία πρόταση μετά την άλλη και την απέρριπτε, είχε φτάσει σε λογαριασμό στα 30 εκατομμύρια και για τον Βαγιανίδη το ίδιο είχε κάνει την ίδια χρονιά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει μία πολιτική ο Παναθηναϊκός, σου λέει ότι αν ο παίχτης μου φέρει μία πρόταση και θέλει να φύγει, και προλαβαίνω εγώ με τα λεφτά που θα πάρω να το καλύψω το κενό του στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Όποιος και να είναι. Δεν υπάρχει κανένας στον Παναθηναϊκό που δεν έχει το δεν πωλείται. Και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Αρκεί να μη στο φέρει τελευταία στιγμή. Έτσι. Και ψάχνεις να βρεις εκείνη την ώρα λύση.
5: Καλά, δύσκολο αυτό. Καλημέρα, ο Δημήτρης Ογκέκας. Καλημέρα, Μιτσάρα Χριστάρα. Να δώσω συγχαρητήρια στους αθλητές Στίβου Κολύμβησης που με μικρές αμοιβές σε σχέση με ποδόσφαιρο και μπάσκετ αγωνίζονται καθημερινά τιμώντας στα ελληνικά χρώματα. Και βγήκε η Ντρισπιώτη και του τα είπε κιόλας. Και όχι μόνο με αμοιβές και με δυσκολίες.
6: Δεν είναι μόνο η Ντρισπιώτη που τα είπε.
5: Τα είπε πρόσφατα τώρα.
6: Ναι, και η κοπελίτσα που έκανε τα πελένα ρεκόρ, η Κολβίτρια, θυμάμαι το όνομά της, που ήταν η έκπληξη της αποστολής, είπε ότι δεν άφησε τον προπονητή. Και ήρθε ο προπονητής μου, λέει, με δικά του έξοδα. Με ακολούθησε με δικά του έξοδα. Τα πλήρωσε όλα μόνο του. Εισιτήρια, διαμονή, διατροφή. Για ένα δίπλα μου και με στηρίξει. Ένα κοριτσάκι που είχε σε 3 τελικούς.
5: Πάντως η απάντηση του Σίγα σε μένα δεν με γέμισε. Άλλη δήλωση έκανε η αθλήτρια. Γενικά απάντησε η Ομοσπονδία. Δημήτρη, επειδή είπατε για να φτιαχτεί η Ελλάδα, προτείνω, μια και δεν θα βγει πρωθυπουργό στις εκλογές, αν βγω εγώ για 6 μήνες και να κάνω ένα Υπουργείο Τιμιότητας και θα βάλω υπουργό τον Ηλία. Τι λέτε, μέσα. Ο Ηλίας ο Κουμπάρος, υπουργός. Λοιπόν, καλημέρα από Κομωτινή. Παίχτε Ισραήλ στο Μουντιάλ. 10 παίχτε. Εμπαπέ, Τουαμενί, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Σέντρικ, Βαλβέρδε, Ρούντιγκερ, Κουρτουά,
6: είχε
5: Λάμπα.
6: Πολλούς, παραπάνω από 5 που
5: και πάμε. Α, Μπραχήμ Δίας, ναι, στο Μαρόκο. Ναι, σωστά, ναι. Αυτόν τον έχω ξεκινήσει. Και ο Κουκουρέλια βέβαια με τον Κονατέ που έπαιζαν στην.
6: Γιατί και ο Κουκουρέλια μόνο 5 που παγώ. Είναι καμία δεκαριά.
5: Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω.
6: Δεν είναι κανένα πανό όμως, έτσι. Παραπάνω ναι, εντυπωσιακό αυτό. Ναι.
5: Δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Αυτά τα 3 μηνύματα που θα πω τώρα, για πώς πάνε στο μέσα request και δεν βγαίνουν κανονικά. Τώρα ο Παναγιώτης ο Αναούνης στέλνει εδώ φωτογραφίες.
6: Αυτός είμαστε λίγο.
5: Καλημέρα, Δημήτρη. Ναι, αυτός Παναγιώτη, δεν είσαι κομμένος να βγαίνεις εδώ. Βγαίνεις από εκεί στο request. Λοιπόν, η κόρη της Ασημίνας πήρε πτυχίο φέτος. Το είπαμε. Πήρε πτυχίο της ιατρικής. Έστειλε και την φωτογραφία.
6: Πέρασε στην ιατρική.
5: Ναι, ναι.
6: Πέρασε, δεν πήρε πτυχίο. Πέρασε.
5: Πέρασε το κορίτσι.
6: Ναι, όχι, πήρε πτυχίο, αυτό σου λέω. Πέρασε στην ιατρική.
5: Λοιπόν, τι άλλο. Και είναι ένα ακόμη. Ένα, ο Νίκος Σόκιν. Στο χωριό μου, γύρω στο 1950, μαθητές δημοτικού πηγαίναμε να ευχηθούμε σε οντράζοντες με ανταμοιβή το ανάλογο φύλεμα στην πόρτα. Από μισό κουραμπιέ, η μικρή δίπλα ή λουκούμι, λίγα καρδιά. Την άλλη μέρα όμως, η παλάμαζα μας έδωσε το αίσθημα του πόνου από τη βέργα της δασκάλας. Αν μας έβλεπε σε κάποιο σπίτι που και ήδη είχε πάει ως θυμόμενο πρόσωπο. Για χαρά σε όλους. Λέει, μια ανάμνηση στέλνει ο Νίκος. Τι ανάμνηση, Νίκο. Εδώ πέρα να πούμε, η άλλη χτύπησε το παιδί της και κατέληξε στο τμήμα και πήγε και ο μπαμπάς. Γιατί λέει, ήταν μπροστά. Συγγνώμη, να σας πω κάτι, είμαι εγώ μπαμπάς. Και είναι δίπλα η γυναίκα μου. Και εκεί που κάνει μια σκανταλιά η Άτζη, τη δείχνει ένα γαστούκι. Πού δεν προλάβω εγώ να τη σταματήσω. Πού με παίρνει σε μένα, κύριε χωροφύλαξ, μέσα. Μαζί. Πού δεν προλάβω.
6: Είναι δύσκολο.
5: Έτσι δεν λέγανε, είναι... κύριε χωροφύλαξ. Παλιά.
6: Λοιπόν, ένας
5: δεν τι προλάβει. Μου είσαι προλάβει χωροφύλακε εσύ.
6: Άλλοι χωροφυλακοί.
5: Του πρόλαβε. Ναι, αυτό σε ρωτώ. Δεν μα είσαι τώρα πια αστυνομία.
6: Εσύ, πρόλαβα εγώ.
5: Δεν μα είσαι αστυνομία και χωροφυλακή, τώρα αυτό μα πει.
6: Και οι αγροφυλακοί. Είχαμε και σε αγροφυλακέ τώρα. Γιατί στην Ήπεθρο γινόντουσαν πράγματα. Λοιπόν, ένα φίλο ο Θανάσης εδώ από την Αργυρούπολη λέει, δηλαδή, κύριε Κοντέ, αν ο Παναθηναϊκός βρει ένα καλό χάφι στην αγορά να μην τον πάρει. Παιδιά, εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα, όποια ομάδα. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Πες σου, ποια είναι αυτή. Η Arsenal θα βρει και πέντε παίχτες να βάλει μέσα. Άμα βγει στην αγορά. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Με αυτή τη λογική όμως δεν τελειώνουμε ποτέ. Δεν μπορεί να πάρει 40 παίχτες για να παίζουν οι 11. Πρέπει να ξεχωρίζεις. Αν διώξει παίχτες, θα πάρει παίχτες. Δεν μπορεί να φορτώνει, ήδη έχει πάνω από 30 συμβόλαια. Ενώ ο στόχος ήταν να έχει 26. Δεν είναι εύκολο να κρατάς ισορροπίες σε μια ομάδα με τόσα πολλά συμβόλαια. Υπάρχουν εγκρίνες, υπάρχει φαγωμάρα, είναι συνωστισμός, είναι δύσκολα πράγματα.
5: Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, αφήστε τον Τέλεια και πείτε, μας χώρισε ή έχει ανδρομάχη. Αυτό είναι το θέμα, έλατε.
6: Τι χώρισε?
5: Η ανδρομάχη. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τώρα να σου πω γιατί.
6: Α, είδα και ένα μήνυμα προηγουμένως.
5: Όσο είναι μέση, σηκώνει τα χέρια.
6: Δεν χώρισε, που λέγανε για τον Ιωαννίδη. Ναι. Ήταν η κοπέλα του προχθές στις εξέδρες.
5: Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε. Σ' αύριο τα σπουδαία.
6: Για πολλά.
7: Σιωπή, δεν θα μου το κάνετε εδώ μέσα, Αμερικαν Μπάρμπαρ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Το ασημένιο μετάλλιο κατέξει ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του επικοντό στα Ευρωπαϊκά Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα. Είναι το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Σουηδός Αρμάν Ντουμπλάντιτς με άλμα στα 6-15. Η Έλληνα Τζέκο κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του ακοντισμού με βολή στα 54-01. Το χρυσό μετάλλιο κατέξω ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβης στο Παρίσι, τερματίζοντας πρώτος με χρόνο 52-27. Ο Χρήστου πήρε μετάλλιο για 1η σερή διοργάνωση και 10 συν 7 πρωταθλήματα, ενώ παρέμεινε στην κορυφή του θρόνου στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση. Αυτό ήταν το τρίτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι, μετά το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου στα 200 μέτρα ύπτιο και στα 200 μέτρα πεταλούδας αντίστοιχα. Την 8η θέση πήρε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο, τερματίζοντας σε 4-11-98. Οι ανακοινώσεις απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και προβάρει τα κυτρινόμαυρα των Βεσλοαλών. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του κοντά στα 26 εκατομμύρια ευρώ, συν 6 για μπόνους, και διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης 17,5%, ενώ ο Κωνσταντέλιας για τετραετές συμβόλαιο στην Ντόρτμουντ θα έχει ετήσιες απολογές 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια Ντόρτμουντ με το συνολικό ποσό να φτάνει 32 εκατομμύρια ευρώ είναι η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Η Έλα διαμαρτυριών ξέσπασε στον ΠΑΟΚ από τους οπαδούς της ομάδας που αντιδρούν στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια και προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα. Παρελθόν από το δικέφαλο του Βορρά, ο Σουηδός επιθετικός Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, που θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ευρώπης. Στην Αθήνα βρίσκεται από τα ξημερώματα ο Κέβεν Αριάγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, με την ένωση να έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς από την Ονδούρα. Για τη Σόφια θα αναχωρήσει σήμερα η ένωση, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι στα play-off του Champions League. 27χρονος αριστερός αμυντικός Ναϊγιαΐρ Τικνιζιάν αναμένεται σήμερα στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο 34χρονος διεθνής Ελβετός μέσος Ρέμο Φλόιλερ πέρασε ιατρικές εξτάσεις και υπέγραψε διετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Σε συζητήσεις με τους ερυθρόλεπτους είναι ο ατζέντης του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες για τη μεταγραφή του από την Τσίβας. Ο Πάλμερ Μπράουν επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού έπειτα από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού και τέθηκε στη διάθεση του Νίστρουπ. Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός τα σενάρια για το ενδεχόμενο της ΧΑΛ για τον Αντρέα Τέτε. Στη συμφωνία ήρθε ο Άρης με τη Φαρένσε για την απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ρικάρντου Βέλιο. Κοντά στην επιστροφή του στον Άρη βρίσκεται ο Ισπανός μέσος Μανού Γκαρθία από την Kansas City. Τρεις αναμετρήσεις θα γίνουν σήμερα για τη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Θα παίξουν στις 5 Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος. Τα παιχνίδια που είναι μονά, αν λήξουν ισόπαλα, θα οδηγηθούν στα πέναλτι. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Καναδό Αλιασίμ και αποκλεισμός από το τουρνουά στο Σινσινάτι. Αγία Χρήστου Τζόλι στον τελικό του Community Shield, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός με 2 ασίστ έδωσε την νίκη στην Arsenal επί της Manchester City με 3-0. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε πως πιθανότητα αυτή τη σεζόν θα είναι η τελευταία του σαν ποδοσφαιριστής. Γκολ και ασίστ είχε ο James Penrys στη νίκη των Rangers με 5-1 επί της Saint Mirren στα play-off του League Cup Σκωτίας. Όλο το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Μαξ, σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 32 του. Ξέσπασε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Μπότε Βράτσα, κερδίζοντας με 5-0 για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, λίγα 24 ώρα πριν το πρώτο παιχνίδι με τον Όφη για τα play-off του Europa League. Στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, η Μπραν, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟ για τα play-off του Conference, νίκησε 3-0 τη Χαμ Καμ. Η Λανς κατέκτησε το Super Cup Γαλλίας, κερδίζοντας τον τελικό 1-0 την Paris Saint-Germain. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε Ερασπόρ.

Ομολογώ ότι δεν βρέθηκα ούτε στη Σαλαμίνα, ούτε στην Σίβη της Χαλκιδικής, ούτε στη Σκύρο. Αυτές ήταν οι τρεις πυρκαγιές που μας ταλάνισαν το προηγούμενο τριήμερο, αλλά εκεί που ήταν στραμμένη η προσοχή μου, οι φατσούλες ήταν όλες χαρούμενες και σε αυτές αφιερώνω το σημερινό τραγούδι αυτής της εβδομάδας που ξεκίνησε στην πραγματικότητα με αυτό το πλατή χαμόγελο, αυτό που όλους μας συναρπάζει και όλους μας ενώνει, του Εμμανουήλ Καραλή. Τι ωραίο να αρχίζει μια εβδομάδα με τον Εμμανουήλ, δεν είναι, να σου βγάζει αυτή τη χαρά το παιδί, το οποίο πρόσθεσε το ένα το μετάλλιο στη συλλογή του, αργυρό και πάλι κάθε φορά που έχει τον ντουμπλάντης δεν μπορεί να τον κερδίσει, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί όσοι δεν τον ακούσατε πρέπει να το μάθετε. Έχει σημαδέψει πολύ πολύ ψηλότερα από αυτά τα συνήθη 6 μέτρα που περνάει. Και αισθάνθηκε ακόμα πιο δυνατός που το κατάφερε χθες, να περάσει δηλαδή αυτό το ύψος, μετά να δοκιμάσει και ακόμα ψηλότερα, να πιέσει όσο να είναι τον ασυναγώνιστο Σουηδό φίλο του. Θα το πω έτσι όπως το λέει ο ίδιος. Φίλος του και συναθλητής του, δεν τον βλέπει ως αντίπαλο. Και ήταν φοβερή εικόνα Τάσου Ελεμέζη που στους πανηγυρισμούς του κάποια στιγμή ο Εμμανουήλ σταμάτησε και πήγε και χαιρετίστηκε με τη μαμά και τον μπαμπά του Μπλάντης, με τους οποίους είναι η οικογένεια. Αυτά να κρατάτε, τις χαρούμενες εικόνες. Υπάρχουν πολλά στραβά γύρω μας, πάρα πολλά. Αν θέλετε, όσο περνάει ο καιρός, ίσως και να στραβώνουμε λιγάκι παραπάνω, αλλά κρατήστε τους ανθρώπους που σας κάνουν καλύτερους. Πολύ δεύτερη και πολύ τρίτη είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Ειλικρινά, έβλεπα χθες πρόσωπα, δεν θυμάμαι την κοπέλα που είδα, που τερμάτισε δεύτερη. Αχ, αυτή που κόντραρε την Ολλανδέζα, αχ, ειλικρινά δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της αθλήτης, είχε δεύτερη και η τρέλα της, νόμιζε κανείς, αν δεν είχε δει τον αγώνα, ότι είχε κερδίσει, αλλά για εκείνη ήταν η μεγάλη νίκη. Τέτοια πρωταθλήματα ευρωπαϊκά, όπως του στίβου, όπως της κολύμβησης, νομίζω ότι μας βοηθούν όλους που είμαστε επικεντρωμένοι στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, ξέρετε, συνήθως τα ομαδικά, μας βοηθούν να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά, να μπαίνουμε λίγο παραπάνω στο μυαλό των αθλητών, ειδικά όταν αυτοί έχουν μετά και μία τρομερή μεταδοτικότητα, όταν μπορούν και με την ψυχή τους και τρυπάνε τα μικρόφωνα, αυτό που κάνει μονίμως τη ζωή της η κορυφαία αθλήτρια κατά τη γνώμη μου όλων των εποχών και όχι μόνο στο στίβο, η Κατερίνα Στεφανίδη. Παρεπιπτόντως, αν μου ζητήσετε ένα πρόσωπο, ένα να προτείνω για να αναλάβει στο κοντινό μέλλον το σχεδιασμό ολόκληρου του ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο του δικού της αθλήματος, την Κατερίνα θα σας πω. Αν και νομίζω ότι το δικό της μέλλον τελικά είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο, εντελώς υπερκομματικό εννοώ, να την κρατήσουμε εδώ, να μας βοηθήσει όλους μας. Και μαζί με την Αντιγόνη Τρισμπιώτη. Πώς το βλέπεις? Παρεπιπτόντως, πολύ ωραίο αυτό που είπε μια αθλήτρια από την ελληνική ομάδα στο Μπέρμιγχαμ. Η Αντιγόνη είναι η γιαγιά μας και η Κατερίνα η μαμά μας. Για τον Μίλτο νομίζω ότι είπαν ο αδελφός μας. Αν δεν είμαι σίγουρος για τον Τεντόγλου ακριβώς τι είπε, αλλά για τις δύο κυρίες μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Γκολ από τα Ποδητήρια Παύλα 352 και αυτή την εβδομάδα θα είμαστε δύο ώρες διάρκειες, δηλαδή σημαίνει ξεκινάμε 8 και τελειώνουμε 10, αλλά στη δεύτερη ώρα επικεντρωνόμαστε στις μεγάλες ομάδες ποδοσφαίρου. Άλλωστε είμαστε και στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος, να το θυμάστε αυτό.

Θα είμαστε μείον έναν αγώνα, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε και πήρε αναβολή. Κοντινή αναβολή, βέβαια, του αγώνα του με την Κυφσιά, γιατί δεν θα σέρνεται αυτό το παιχνίδι όπως πέρυσι, και το οποίο βάσανο όσο να είναι δεν ήταν βολικό για τους πράσινους πέρυσι. Φέτος ορίστηκε μέσα στο Σεπτέμβριο το παιχνίδι. Θα τη βγάλουν δηλαδή νωρίς την υποχρέωση, αλλά όλοι οι υπόλοιποι τέλος πάντων είναι σε θέσεις μάχης. Στις χαρούμενες φάτες συμπεριλαμβάνω και τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Χαρούμενος έφυγε, χαρούμενος γύρισε στη Θεσσαλονίκη με την υπογραφή του στην Ντόρτμουντ. Άλλη εποχή για τον Γιάννη, ασχέτως αν διαφώνησαν και θα διαφωνούν για καιρό πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, που θέλουν αλλά δεν μπορούν στην πραγματικότητα να έχουν λόγο στη λειτουργία αυτού του οργανισμού και κάθε οργανισμού αθλητικού, λέω εγώ. Στα χαρούμενα πρόσωπα και ο Μέντι Λίμπαρ, δικαιώθηκε ο Γιάννης Ράνιος, ή αν θέλετε δικαιωθήκαμε από κοινού όταν λέγαμε την Πέμπτη με αφορμή εκείνο το ποδοσφαιρικό πρωταθλητή, ότι είναι άλλο να είσαι ρεπόρτερ, Τάσο, και άλλο να κάνεις πολιτική, όπως έκανε συγκεκριμένη εφημερίδα, αλλά δεν τις έκατσε. Και για να κυλήσει και μουσικά καλύτερη ημέρα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το ξέρετε νομίζω όλοι, αλλά ίσως να μην γνωρίζετε ότι αυτό το τραγούδι τελικά πιστώθηκε ως επιτυχία σε δύο γκρουπ. Και αυτό με το οποίο έγινε πιο διάσημο, δηλαδή την μπάντα του Κάρλος Σαντάνα, αλλά και εκείνο το οποίο πρώτη φορά το τραγούδισε. Για ακούστε. Εννοείται ότι έχουμε επιλέξει την πιο διαδεδομένη μορφή του, με Κάρλος Σαντάνα.

Ο Καλεσαντάνος σαν σήμερα το 1998 έβαλε το δικό του αποτύπωμα στην περίφημη λεωφόρο της φήμης, του Walk of Fame δηλαδή, στο Hollywood.

Λοιπόν, το Black Magic Woman το μάθαμε περισσότερο από τον Κάρλος Σαντάνα, όμως θα το βρείτε στον πρώτο δίσκο που έβγαλε η Fleetwood Mac το 1968 και είχε ως τίτλο δίσκο το δικό του το όνομα, Fleetwood Mac, γιατί η σύνθεση είναι του Peter Green, το οποίο ήταν μέλος του Fleetwood Mac, και η γυναίκα στην οποία αναφέρεται το τραγούδι ήταν η Σάντρα Έλσον, μια παλιά δική του φιλενάδα, την οποία την ονόμαζε Magic Mama. Έγινε σχετική επιτυχία το σχετικό τραγούδι, το πήρε μετά ο Κάρλος Σαντάνα, το διαφοροποίησε, το έκανε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, και ποια είναι η ωραία πλευρά της όλης ιστορίας, γιατί να τσακωθούν Τάσο οι Fleetwood Mac με τον Σαντάνα για την επιτυχία αυτού του τραγουδιού. Το τραγούδισαν στην πραγματικότητα παρέα την ημέρα που και ο Σαντάνα και η Fleetwood Mac τιμήθηκαν με την είσοδό τους στο Hall of Fame της rock μουσικής. Δηλαδή εκεί ο Peter Green έπαιξε μαζί με τον Κάρλο Σαντάνα το συγκεκριμένο τραγούδι. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Επιλέγετε ανάμεσα σε Viber, στο οποίο θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Θα επικοινωνήσετε μαζί μας αν συνδεθείτε μέσω του mail με την διεύθυνση eraspor@papakier.gr. Μπορείτε να στείλετε επίσης SMS από το κινητό σας. Γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω του Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Αλλά εγώ σας είπα, έχω και άτυπο συνεργάτη, το φίλο μου τον Παναγιώτη από τη Νέα Σμύρνη, που μόνος του, χωρίς να το ζητήσω εγώ και αφού του ευχήθηκα βέβαια για τη γιορτή του προχθές, μου έστειλε έναν απολογισμό για την ελληνική αποστολή των 59 ατόμων στο Μπέρμιχαμ. Δίπλα σε κάθε όνομα μου βάλε συν, πλην ή ίσον, δηλαδή ποιος αθλητής πήγε καλύτερα σε σχέση, αν θέλετε, με τις αρχικές προδιαγραφές, ποιος πήγε χειρότερα, ποιος ήρθε στα ίσα του. Εντάξει, εγώ θα σας πω ότι η συνολική αποτίμηση είναι θετική και ας πήραμε τα δύο μετάλλια που θεωρούσαμε δεδομένα, δηλαδή που δεν πήραμε το τρίτο με την Ελίνα Τζέγκο. Εδώ που τα λέμε, ήταν το μόνο πρόσωπο που αντίξαν τα δικά μου μάτια και δεν ήταν χαρούμενο η Ελίνα, γιατί έμεινε πολύ μακριά από τον καλό της σε αυτό και αυτοτιμωρήθηκε, να το πω έτσι, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα ως μεγάλη αποτυχία. Δεν δέχομαι τη λέξη που είπε, ντροπή. Κανείς δεν πρέπει να ντρέπεται για έναν αγώνα που δίνει και δεν επιτυχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά επειδή αυτή ξέρει ότι είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα, το να μείνει εκεί στον βυθό του τελικού του ακουντισμού, ναι, ήταν λίγο βαρύ.

Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνω σε αυτά τα πρόσωπα τα οποία μας διδάσκουν πάρα πολλά, ασχέτως αν δεν χαμογελάνε πολύ συχνά στο φακό, και τον Τσιάμι, ο Δημήτρης στα 44 του. Ήταν και πάλι υψηλού επίπεδου αθλητής, συνδυάζει το πείσμα με την επιτυχία, είναι αυτό που λέμε αϊθαλής αθλητής. Στα 44 της θα είναι και η Αντιγόνη της Πιώτη, η οποία Αντιγόνη σε σχέση με την άλλη Αντιγόνη που γνωρίζουμε, την πιο διάσημη, δεν είναι τραγωδία, είναι ευλογία να τη βλέπεις και να την ακούς, γιατί υποσχέθηκε ότι θα είναι παρούσα και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Λέει λοιπόν για τον Τσιάμι ότι ανήκει σε αυτούς που βεβαίως έχουν ένα τεράστιο σύν στο τέλος της προσπάθειάς της συμμετοχής με την 8η θέση που πήρε στον τελικό του τριπλούν, πηδώντας άλλοι πάνω από τα 16 μέτρα, 16-27. Όλοι οι αθλητές του Βάδιν, όλοι οι άντρες και οι γυναίκες, με σύν βλέπω εδώ Παναγιώτη, αλίμονο, και την ομάδα 4x100, φυσικά με τον Μαριανθόπουλο να προκαλεί αίσθηση λέγοντας ότι το λέγα του παππού, δεν υπάρχει Μαριανθόπουλος που δεν επιτυγχάνει.

στα πλήνη, ναι, εκείνο το λάθος της Πολυνίξη Μανοηλίδου που κόστησε τον αποκλεισμό στην ομάδα 4% των γυναικών, ναι. Ενώ σε επίπεδο ατομικού αγώνα τα πήγανε μια χαρά και η Μανοηλίδου και η Σπανουδάκη και η Τσουκαλά στα 100, στα 200, η Δεσπολάρη στα 800. Γενικά είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και ας μην φαίνεται αυτό, ας μην αποτυπώθηκε τόσο καθαρά στον πίνακα των μεταλλίων, επειδή πήραμε μόνο το χρυσό του Μίλτου και το αργυρό του Εμμανουήλ. Στην Κολύβης τα πήγαμε καλύτερα, αν θέλετε, αν και δεν έχω εδώ αντίστοιχη λίστα να βγάλουμε τα συν και τα πλήν, αλλά και μετάλλια μαζέψαμε και πολλά χαρούμενα πρόσωπα, πάρα πολλά χαρούμενα πρόσωπα είδαμε. Σε επίπεδο αθλητικό έχω την εντύπωση εδώ και περίπου 4-5 χρόνια ότι γινόμαστε σαφώς καλύτεροι, ενώ αναφέρομαι κυρίως στα ατομικά αγωνίσματα, γιατί μία πρόχειρη εξήγηση είναι ότι οι δυσκολίες της χώρας σε οικονομικό επίπεδο έχουν οδηγήσει τους αθλητές σε άλλες διεξόδους ή αν θέλετε τους έχουν οπλίσει με μεγαλύτερο πείσμα. Είναι αυτό που λέμε ότι οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο. Ή να πω και μία άλλη μετάφραση, τις θάλασσες, τις πλατιές, για να τις νιώσεις, για να τις γνωρίσεις, πρέπει να τις ζήσεις με όλες τις καταστάσεις. Δεν είναι μόνο η γαλήνη τους, είναι και η φορτούνα τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων για να περάσουμε σιγά σιγά και σε θέματα που απασχολούν τους περισσότερους από εσάς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχείρηση επιτήρησης και αντιμετώπισης διάσπαρτων εστιών στη Σαλαμίνα μετά τη φωνική πυρκαγιά στην περιοχή των Περιστερίων και στα Σελήνια. Δύο νεκροί, αρκετοί εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Κρίσιμη συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου. Ινδονησία στους 53 συνεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, μάχη με τα συντρίμια και τις κατολιστήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Καλώς ορίζω τη Ματίνα Κανελοπούλου στην Κωνσόλα των Ήχων και τη ρωτάω ποια επιφύτηση μπορεί να είχε ο Βαγγέλης Ματίνα που άκουσε το τραγούδι Shining Happy People στο ξεκίνημα της εκπομπής και ενθουσιάστηκε. Ευαγγέλη, δώσε και το υπόλοιπο της επιφύτησης. Χαιρόμαστε για αυτό που σε έπιασε, αλλά να μάθουμε και τις λεπτομέρειες. Μπράβο βρε Άγγελε, σωστή προσέγγιση με αφορμή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ένα ακόμα διαμάντι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ πάει να διαπρέψει το εξωτερικό. Κουλιεράκης, Χρήστος Τζιόλης και τώρα Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αυτό με τον Τζιόλη ειλικρινά μας έχει φνηδιάσει όλους. Όχι η μεταγραφή του στην Άσσα, αλλά λίμωνο, ούτε το κόστος της μεταγραφής του στην Άσσα, το γεγονός ότι ενσωματώθηκε στην βασική ενδεκάδα με τέτοια αμεσότητα και καλείται συνεχώς ο Αρτέτα και ειδικά μετά το Community Shield που θυμίζω ότι είναι το αγγλικό Super Cup και την θεαματική απόδοση του Χρήστου και σε αυτό το παιχνίδι με τις δύο assist, θα μπορούσε να βραβευτεί και ως MVP του αγώνα γιατί έκανε και τις περισσότερες πάσες στο επιθετικό τρίτο της Άσσα. Τέλος πάντων, τον καλούν να το εξηγήσει πώς γίνεται αυτό το Ελληνόπουλο να μπαίνει στα βαθιά με το καλημέρα και το είπε ο Αρτέτα όσο πιο απλά μπορούσε νομίζω. Δεν κάνει τα λάθη που κάνουν οι άλλοι. Παίρνει δηλαδή και εκτελεί σωστά τις αποφάσεις του ο Τζόλης. Επίσης να ξέρετε ότι όσοι δεν ακούσατε χθες τον Ανδρέα Ναόμη, ήταν μια πολύ ωραία ιδέα που είχε ο Χρήστος Κοντός να συνδεθούμε με τη Γερμανία, γιατί ο Ανδρέας Ναόμης που έχει διατελέσει και συνάδελφός μας εδώ στην Ερασπόρ, στην πραγματικότητα ασχολείται πολύ πιο βαθιά με το ποδόσφαιρο, έχει φτάσει να έχει και πάρει πτυχίο προπονητή από την UEFA, δηλαδή μπορεί και ασχολείται με τις ομάδες και σαν προπονητής δηλαδή και σαν αναλυτής. Μας εξηγούσε χθες πώς λειτουργεί ένα μεγάλο κλαμπ της Ντόρτμουντ και πώς έφτασε στην απόκτηση του Κωνσταντέλια με το εδώ και τώρα, γιατί έφερε όντως τον ΠΑΟΚ σε δύσκολη θέση. Έπρεπε ο δικέφαλος του Βορρά να απαντήσει μέχρι τη συγκεκριμένη πολύ μικρή προθεσμία που του είχε δώσει το γερμανικό κλαμπ, το οποίο έπρεπε να δώσει χρήματα, είχε λόγο να δώσει χρήματα. Είχε 50 εκατομμύρια στην άκρη τέλος πάντων να δώσει, εκ των οποίων 50 στην πραγματικότητα τα μισά, 26 για την ακρίβεια. Δεν υπολογίζω τα μπόνους, γιατί τα μπόνους δεν ξέρεις αν θα προκύψουν ή όχι. Τα 26 τα μισά τα έδωσε στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια. Και πραγματικά προσπαθώντας εγώ να μπω στο μυαλό όλων αυτών των αθλητών, γιατί δεν βάζω μόνο τους ποδοσφαιριστές που φεύγουν στο εξωτερικό, αν θα έκανα και εγώ το ίδιο στη θέση τους, φυσικά θα έκανα και εγώ το ίδιο στη θέση τους. Φυσικά και θα το έκανα. Αν αφήνω το οικονομικό στην άκρη, αφήνω τα 3 και βάλε εκατομμύρια το χρόνο που θα παίρνει ο Γιάννης από την Ντόρτμουντ, εγώ λέω το ζήτημα της εξέλιξης, της προοπτικής, της δημοφιλίας. Φυσικά όλοι θα το κάνετε, βρε παιδιά. Δηλαδή σε ποια δουλειά αν βρίσκεστε με τέλος πάντων ένα ικανοποιητικό μισθό, να μην πω ούτε χαμηλό ούτε μέτριο, να πω ένα ικανοποιητικό μισθό, αν σας έδιναν τα υπέρδιπλα δεν θα πηγαίνατε, και πόσο μάλλον πέραν των χρημάτων σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο, ενδεχομένως και σε έναν άλλο πλανήτη όπως λέμε. Ναι, θα λέγατε κι εσείς. Και βέβαια στεκόμαστε στο κυρίαρχο σημείο απ' όλα, ότι στον επαγγελματικό αθλητισμό νούμερο ένα οι οργανισμοί αυτοί οι αθλητικοί είναι επιχειρήσεις και λειτουργούν με τα άλλα δεδομένα που δεν μπορούν να ταιριάξουν στις παλιές αντιλήψεις, και νούμερο δύο, και σε περίπτωση του Κωνσταντέλια ακόμα πιο ισχυρό από νούμερο δύο, η επιθυμία του αθλητή.

να θέλεις ως οπαδός μιας ομάδας να γυρίσεις τα παλιά, όπου ο ποδοσφαιριστής ή γενικότερα τέλος πάντων ένας αθλητής συνδύαζε όλη την καριέρα του με μια ομάδα, μπορεί να είναι μια ωραία επιθυμία, δεν μπορεί όμως να είναι απέτηση. Και σωστά λοιπόν λέει ο Άγγελος στο φινάλε του ωραίου μηνύματος που έστειλε για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ότι δεν με νοιάζει ποιος είναι ο πρόεδρος οποιαδήποτε ομάδα, με νοιάζει αυτά τα παιδιά όταν δικαιούνται να ανοίξουν τα φτερά τους και να γίνουν παγκόσμιες στέρες, να το εκμεταλλεύονται αυτό, να το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι είναι το μοναδικό που υπάρχει πλέον. Ο Λάζαρος λέει, η Κατερίνα Στεφανίδη, όχι Στεφανίδου Λάζαρε, Στεφανίδη, γνωρίζει λέει πολύ καλά την αντιμετώπιση των αρμόδιων εγχώριων υπευθύνων, γι' αυτό δεν θα μείνει στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα με τη χώρα μας, γιατί οι άξιοι βλέπουν εξ αποστάσεως τον τοίχο και απομακρύνονται.

Ο Σάββας έχει διαφορετική άποψη. Θεωρεί τοξική την Κατερίνα Στεφανίδη. Επειδή λέει την αλήθεια, Σάββα μου είναι τοξική. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική σου άποψη. Εσύ θεωρείς ότι ο Γκάλης ή ο Πύρος Δήμας μ' ακούνε τώρα και γελάνε. Όμως ο Νίκος Γκάλης, Σάββα μου, κατ' επιλογή κρατήθηκε μακριά από το προσκήνιο. Δεν το έφταξε κανείς, είναι η δική του επιλογή.

Ότι θα έβρισκα Ματίνα εχθρό της Κατερίνας Στεφανίδη, η αλήθεια είναι ότι με ξεπερνάει, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να μπαίνεις στο μυαλό του κάθε ακροατή. Okay. Απλά αναρωτιέμαι, Σάβα μου, αν είναι τοξική η Κατερίνα Στεφανίδη, η άλλη που ακούς κάθε μέρα, τι ακριβώς είναι? Δώσ' με ένα χαρακτηρισμό, σε παρακαλώ. Δάνησέ τον μου.

Δεν είπα βρε Αναστάση, γιατί θες να παρεξηγήσεις οπωσδήποτε τον παραγωγό της Ελλασπορ. Είπα εγώ ότι ο Χρήστου είναι χειρότερος από τον Καραλή, που παίρνει το ένα μετάλλιο μετά το άλλο σε χρυσό κιόλας. Αλλά εδώ μάλλον δεν έχεις καταλάβει εσύ Αναστάση αυτό που μετέδωσε χθες το βράδυ ο Καραλής. Το ρώτησε ο Περικλής Μακρύς. Τελικά να σε ρωτήσω, Μάνο, το γεγονός ότι έχεις απογειωθεί στην εποχή του Ντουπλάντης, ο οποίος είναι ανίκητος, τελικά είναι σε καλό σου ή είναι για κακό σου? Και απάντησε πολύ ξεκάθαρα αυτό που περιμέναμε ο Εμμανουήλ, ότι χάρη στον Ντουπλάντης γίνεται καλύτερος ο ίδιος Εμμανουήλ, γιατί τον κυνηγάει συνέχεια και ανεβαίνει προς τα πάνω. Αν ήταν σε άλλη εποχή ο Εμμανουήλ, εξηγούσε, αν θέλετε μεταφράζω εγώ, δεν θα είχα και εγώ το κίνητο να πηγαίνω συνεχώς ψηλότερα. Γιατί στην ουσία ο Μανώλο χθες μας υποσχέθηκε πάνω από 6-20. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπε. Και ας κάνει ο άλλος το ένα παγκόσμιο ρεκόρ πίσω από το άλλο.

Κάτσε να δούμε τον Τσιάμι. Α, ο Τσιάμις είναι ο μπαμπάς. Ναι. Το ξέχασα εγώ να τον αναφέρω. Είπε η αθλητρία. Δεν έβαλε μόνο εκείνους που σας ανέφερε, έβαλε και τον Τσιάμι ως μπαμπάς, γιατί είναι στα 44 του. Ναι, βρε Παναγιώτη, το χάσαμε χθες το τελικό του Χρήστο. Τελειώναμε το Χρήστο Κοτό στις 8 και βούτυξε στην πισίνα ο Χρήστος στις 8 και 6 λεπτά. Πήρε όλη τη δόξα χθες ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Όπως μου έκανε μεγάλη εντύπωση τώρα και ας μην πήρε, η Άρτεμις Βασιλάκη που μπόρεσε στις δύο μεγάλες αποστάσεις των γυναικών των 800 και 1500 να είναι τόσο δυνατή παρούσα και στους δύο τελικούς, αυτή μου έχει κάτσει στο δικό μου το μυαλό για το κοντινό μέλλον. Και να μην πάει ο Παυλίδης σε άλλη ομάδα, παντός στο Βαγγέλη που θεωρεί ότι ακόμα μπορεί να υπάρχει ζωντανό το σενάριο για την Μπαρτσελόνα, και να μην πάει ο Παυλίδης λοιπόν στην Μπαρτσελόνα, να μείνει εκεί που είναι στην Μπενφίκα, εννοείται ότι έχουμε πλέον 4 πρόσωπα στην εθνική μας ομάδα, γιατί εγώ τον κρατάω τον Κωνσταντίδη στην εθνική ομάδα. Είπε ότι ήταν προσωρινή η απουσία του, πιστεύω ότι θα επανέλθει. Θα έχουμε 4 πανάκριβα αστέρια και μάλιστα με ρόλους που δεν τους είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Βγάζαμε πολλούς καλούς αμυντικούς, βγάζαμε και κάποιους αμυντικούς χαφ, μα να βγάζουμε στους επιθετικούς είναι μια εντελώς καινούργια κατάσταση. Για το θέμα της εθνικής ομάδας του Σαδίλια, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ εγώ να πω κάτι. Ο ίδιος πρέπει να μιλήσει. Εκείνος το ξεκίνησε, εκείνος πρέπει να το κλείσει με τον τρόπο που θα επιλέξει το θέμα. Εννοείται, συμφωνώ με τον Θεοδόση στο Θεσσαλονίκη. Δεν είναι σίγουρο, γράφει, ότι όλοι οι πολύ καλοί αθλητές μπορούν να γίνουν και πολύ καλοί προπονητές, πολύ καλοί παράγοντες, και ειδικά αυτοί των ατομικών αγωνισμάτων, λόγω του εγώ που αναγκαστικά έχουν σε μεγάλο βαθμό. Συμφωνώ απόλυτα, Θεοδόση. Απλώς βλέπω στο πρόσωπο της Κατερίνας Στεφανίδη κάτι διαφορετικό από αυτό που σωστά περιγράφεις εσύ. Η Κατερίνα έχει μία άλλη αντίληψη για τον αθλητισμό γενικότερα, δεν είναι μόνο το εγώ της. Και εδώ θα θυμίσω ως δημοσιογράφος, επειδή την κράτησα στο μυαλό μου αυτή την είδηση, ο πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη που μας ειδοποίησε φωναχτά ότι δεν θα διεξαχθούν στην όρθιοι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020 ήταν η Κατερίνα. Το θεώρησε χρέος της να ενημερώσει την αθλητική κοινότητα, όλη την Ιφίλιο, όταν το συνειδητοποίησε, ενώ ακόμα η ΔΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, δεν είχε ανακοινώσει, δεν είχε εκφραστεί καν τότε. Και επειδή έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό στην Κατερίνα και ως άνθρωπο, αμέσως το μεταδώσαμε όλοι με τα βεβαιότητας ότι, αφού το λέει η Κατερίνα Στεφανίδη, δεν θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2020, και όντως είδατε, έγιναν με καθυστέρηση ενός έτους. Ο Βασίλης θέλει ένα μήνυμα που ταιριάζει βεβαίως τρόπον την άμα εκείνο του Θεοδόση, ότι οι αθλητικές επιτυχίες έχουν μέσα και για έναν καλό εννοούμενο εγωισμό. Είπαμε ότι η βασική αρχή για όλους τους αθλητές είναι να κερδίζουν τον εαυτό τους. Μόνο έτσι μπορούν να πάνε ψηλότερα. Όχι τον αντίπαλο, πρώτα τον εαυτό τους, δηλαδή να βελτιώνονται. Βοηθούν όντως και τη χώρα να ακούγεται. Δεν μας κάνουν εθνικά υπερήφανος, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. 4 και βάλε δεκαετίες που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, δεν το δέχομαι ότι η χώρα γίνεται υπερήφανη για την επιτυχία ενός αθλητή. Χαίρεται η χώρα, αλλά δεν αλλάζει
το επίπεδο της μια χώρα από τον αθλητισμό. Μην το κρατάτε αυτό στο μυαλό σας, είναι μεγάλη παγίδα, μην σας πω και προπαγάνδα, γιατί όλα τα σκληρά καθεστώτα Ματίνα μου, ανά την υφήλη τον αθλητισμό το χρησιμοποιήσαν ως προπαγάνδα στην πραγματικότητα. Μας βοηθάει να ακουγόμαστε, αλλά επαναλαμβάνω, εδώ η επιτυχία έχει ένα όριο πάντα σε σύνδεση με τη χώρα και χαιρόμαστε φυσικά όλους αυτούς που το κάνουν και για τον εαυτό τους, μα και για το εθνός μου που φορούν. Ο φίλος μου σενιόρ λέει, εγώ χαίρομαι όταν βλέπω, λέει, τους αθλητές του Στίβου, αισθάνομαι ότι βλέπω κανονικούς ανθρώπους που μιλάνε, που δείχνουν τη χαρά τους, που έχουν χιούμορ, που λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Πραγματικά θέλει να δώσει πολλά συγχαρητήρια και αυτός στην μικρούλα, την 20χρονη, την Αρτέμιδα Βασιλάκη, την κολυμβήτρια. Τώρα, ναι, το άλλο θέμα που μου αναφέρει στο μήνυμα, εγώ δεν μπορώ να το μεταφέρω, μόνο τις Δρυσμπιώτη μπορώ να αναφέρω, επειδή έχει Αυστραλό προπονητή, εγώ αυτό κατάλαβα, δεν τον συμπεριέλαβε ο Σέγας στην αποστολή στο Μπέρμιγχαμ. Το πες τα ίσα, Δρυσμπιώτη, δώστε μου απαντήσεις, γιατί δεν τον φέρατε. Δεν έδωσε απάντηση ο Σέγας, έβγαλε μια γενικόλογη ανακοίνωση που δεν κάλυψε κανένα μας. Ο Θάνος εκτιμά ότι σε όποιους δεν αρέσει η Στεφανίδη είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται από την εξουσία για να τρολάρουν τις φωνές διαμαρτυρίας.

τον Παντελή που είναι παλιό σειρά από ό,τι έχω καταλάβει. Το δίδυμο Καραλή του Πλάντη θυμίζει εκείνο το παλιό της δεκαετίας του 70, 60-70 στην πραγματικότητα του Παπα-Νικολάου που ήταν ο δικός μας επικοντιστής ο καλός με τον Σουηδό, ήταν ο Ντόρδικ αν θυμάμαι καλά, νομίζω. Και τις κόντρες που είχε ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος στο κατοστάρι με τους αντίστοιχους Ευρωπαίους της εποχής εκείνης. Απλά η ιστορία του Πλάντης Καραλή είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, γιατί είναι μια σχέση η οποία έχει ξεκινήσει από τα 16 τους, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή είναι 10 χρόνια τώρα που συναγωνίζονται και όχι ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Ήταν σχεδόν έφηβοι όταν έγιναν γνωστοί στον κόσμο με τις επιδόσεις που έκαναν τότε, ως παιδιά δηλαδή, και συνεχίζουν σε αυτό το επίπεδο με ένα μόνο μικρό διάλειμμα που είχε ο Μανόλο, τους λόγους τους ξέρετε καλά. Ωραία εκτέλεση αυτή, ας την ακούσουμε, γαλλική.

Το Summer Wine λοιπόν σε μια διαφορετική εκτέλεση και θα σκάγα με το μήνυμα που μου στείλε ο Κώστας, γιατί θυμήθηκε βεβαίως τον μεγάλο συναγωνισμό του σπουδαίου Κώστα Γκατσιούδη και μου λέει με έναν Φιλανδό εκείνα τα χρόνια. Θα σκάγα, δεν έρθει κάποιος ήταν ο Φιλανδός. Ο Άκη Παρβιάινεν ήταν ο Φιλανδός, ο σταθερά μεγάλος αντίπαλος του Γκατσιούδη εκτός από τον σπουδαίο Γιάν Ζελέσνη, και αυτοί οι τρεις ήταν στο βάθρο. Βλέπω εδώ το σχετικό αγώνα που είχε γίνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1999, όταν ο Παρβιάινεν έριξε στον τελικό 89-52 και πήρε το χρυσό μετάλλιο, ο Κώστας Γκατσιούδης το αργυρό με 89-18 και ο Γιάν Ζελέσνη, περιέργος τότε, το χάλκινο μετάλλιο με 87-67. Χαίρομαι που χαίρεστε τελικά με αυτό που συνέβη όλη την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή που ζήσαμε παράλληλα τα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Κολύμβης και Στίβου, και σας τράβηξαν την προσοχή όλες αυτές οι προσωπικότητες ελληνικές και μη

Εντάξει, εγώ θεωρώ κορυφαία σύνθεση αυτό που έγινε στο μαραθώνιο του Βάδιν. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ρακέλ Κονζάλεθ, η Ισπανίδα, ομολόγησε ότι για να μπορέσει να φτάσει στο χάλκινο μετάλλιο στην τρίτη θέση, χρειάστηκε την ενθάρρυνση της φίλης της Αντιγόνης Δρυσμπιώτης στη διάρκεια του αγώνα, γιατί είχε αρχίσει να κάμπτε κάποια στιγμή από την πίεση του αγώνα. Άλλωστε, να το εξηγήσω κιόλας, γιατί η Αντιγόνη ήταν ο πρώτος μαραθώνιος Βάδιν. Και αντί να πνιγεί στο άγχος της, είχε την Αντιγόνη δίπλα της να την βοηθάει. Τερμάτισε τρίτη, η Ρακέλ τέταρτη, η Αντιγόνη, και περίμενε η Ρακέλ τυλιγμένη με την ισπανική σημαία την Αντιγόνη για να πανηγυρίσουν παρέα τι αυτό που η Ισπανίδα μετά είπε ότι έπρεπε να μοιραστεί. Αν γινόταν, λέει, με κάποιο τρόπο να μοιραστούμε αυτό το χαλκινό μετάλλιο, γιατί το πήρα χάρη στην Αντιγόνη. Η οποία Δρυσμπιώτη είπε ότι στα 42 μου εγώ δεν χορταίνω, λέει, τώρα με τα μετάλλια. Εγώ χορταίνω, λέει, με την επιθυμία μου να είμαι εδώ, να αγωνίζομαι παθιασμένα. Και είμαι, λέει, σαν το έντομο. Εκείνο, λέει, που επιβιώνει σε όλα τα δύσκολα. Επομένως, ό,τι και να μου κάνουνε, όπου και να με βάλετε, εγώ σαν έντομο θα συμπεριφερόμαι. Το έντομο που λέγεται Αντιγόνη. Και γυρνάω Ματίνα σε ένα φίλο και λέω, χθες του λέω, έχεις παρατηρήσει τελικά ότι στην εποχή μας, αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε ως χώρα, είναι οι γυναικείες οι φωνές οι οποίες μας συγκινούν περισσότερο? Γυρνάει, με απαντάει ο φίλος, γιατί, λέει, πότε δεν ήταν οι γυναικείες φωνές? Το απαντώ, ήταν τότε που δεν τις αφήναμε να ακούγονται. Να θεωρώ ήταν μια πολύ επιτυχημένη στοιχομηθεία και από τη μία και από την άλλη πλευρά.

Λοιπόν, προετοιμαστείτε τώρα για το 3-5-2, γιατί και αυτή η εβδομάδα είναι ευρωπαϊκή, τα ζόρια είναι μεγάλα, γιατί αν μη τι άλλο, δύο ομάδες μας, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, παίζουν τα ρέστα τους στα προκριματικά της Ευρώπης, είτε περνάνε και επιτυγχάνουν, είτε μένουν έξω και προβληματίζονται. Κάνουμε ένα διάλειμμα για τις αθλητικές μας ειδήσεις και θα επιστρέψουμε στο στούντιο με το 3-5-2. Χασμένες προσωπικότητες γίναμε αυτές τις μέρες.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Το ασημένιο μετάλλιο κατέξω Εμμανουήλ Καραλή στο τελικό του επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο 26χρονος Άλτης πήρε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα, ενώ το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Σουηδός Αρμάντ Ντουμπλάντις με άλμα στα 6-15 και το χάλκινο Γάλλος Τιερί με 5-85 μέτρα. Η Έλληνα Τζέκο κατέλαβε την 11η θέση στο τελικό του αγωνισμού με βολή στα 54-01. Το χρυσό μετάλλιο κατέξω ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι, τερματίζοντας πρώτος με χρόνο 52-27. Ο Χρήστου πήρε μετάλλιο για 1η σερή διοργάνωση και 10 συνεπτά πρωταθλήματα, ενώ παρέμεινε στην κορφή του θρόνου στα 100 μέτρα ύπτιο για 2η συνεχόμενη διοργάνωση. Αυτό ήταν το 3ο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έπειτα από το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου στα 200 μέτρα ύπτιο και στα 200 μέτρα πεταλούδα αντίστοιχα. Την 8η θέση πήρε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο, τερματίζοντας σε 4:11:98. Οριστικά παίκτης Ντόρτμουντ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και πλέον απομένουν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις για να σφραγιστεί η συμφωνία. Ο Έλληνας Άσος βρέθηκε στη Γερμανία, πέρασε από τα ιατρικά τεστ και υπέγραψε το συμβόλαιό του, το οποίο είναι διάρκειας 4 ετών. Από αυτό θα λαμβάνει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ προβλέπονται και μπόνους. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 σε μορφή μπόνους. Προφανώς πρόκειται για την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, ο δικέφαλος του Βορρά διατηρεί 17,5% ποσοστό μεταπώλησης. Η πόλη του Κωνσταντέλια έφερε αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι χθες έκαναν κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα και στη συνέχεια συγκέντρωση έξω από το γήπεδο. Παρελθόν από το δικέφαλο του Βορρά και ο Σουηδός επιθετικός Αλεξάντερ Γερεμέργεφ, που θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ευρώπης. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Κέβιν Αριάνκα, ο οποίος θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Κιτρινόμαυρων. Ο 28χρονος διεθνής από την Ονδούρα θα περάσει σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ακολούθως θα υπογράψει. Για τη Σόφια αναχωρεί σήμερα η ΑΕΚ, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-off για το Champions League. Ο 27χρονος αριστερός αμυντικός Ναγιαΐρ Ταγνιζιάν αναμένεται σήμερα στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο 34χρονος διεθνής Ελβετός μέσος Ρέμο Φρόιλερ πέρασε ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο στους Ερυθρόλευκους. Κοντά στον Ολυμπιακό, ο 23χρονος Μεξικάνος επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες. Μάλιστα, τα ξημερώματα δεν αγωνίστηκε στην εκτός έδρας νίκη της Τσίβας επί της Σάντος Λαγκούνα με 1-0. Ο Πάλμερ Μπράουν επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού έπειτα από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικομ Νίστρουμ. Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός στα σενάρια για το ενδιαφέρον της Χαλ για τον Αντρέα Τέτε. Στη συμφωνία ήρθε ο Άρης με την Φαρένσε για την απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ρικάρτο Βέλιο, ενώ κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Ισπανός μέσος Μανού Γκαρθία από την Kansas City. Τρεις αναμετρήσεις θα γίνουν σήμερα για την δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου. Θα παίξουν στις 5 Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος. Τα παιχνίδια που είναι μονά, αν λήξουν ισόπλα, θα οδηγηθούν στα πέναλτι. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Καναδό Γκεραλιασίμ και αποκλεισμός από το τουρνουά στο Σινσινάτι. Μαγεία Χρήστου Τζόλη στον τελικό του Community Shield, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός με 2 ασίστ έδωσε την νίκη στην Arsenal επί της Manchester City με 3-0. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε πως πιθανότατα αυτή η σεζόν θα είναι και η τελευταία του σαν ποδοσφαιριστής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Ρόδρη στην Μπαρτσελόνα μετά την οριστική συμφωνία των καταναλών με τη Manchester City. Γκολ και ασίστ είχε ο James Murray στη νίκη των Rangers με 5-1 επί της St Mirren στα play-off του League Cup Σκωτίας. Ο έλλοντα αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού Felix Max σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 32 του. Ξέσπασε η Τσέσκα Σόφια στην Μπότε Βράτσα, κερδίζοντας με 5-0 για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, λίγα 24 ώρα πριν το πρώτο παιχνίδι με τον Όφη για τα play-off του Europa League. Στο πρωτάθλημα Νορβηγίας η Μπραν, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με τον Πάο και τα play-off του Conference, νίκησε με 3-0 την HamKam. Τέλος, η Lens κατέκτηκε το Super Cup Γαλλίας, κερδίζοντας τελικό 1-0 την Paris Saint-Germain. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
6: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα επικεντρώσουμε τώρα στις ευρωπαϊκές ομάδες μας και στον Άρη. Να ξέρετε ότι έχουμε βασανίσει λίγο τον Άγγελο Μπάτζη, ο οποίος προσπαθεί να τα βάλει όλα σε μια σειρά, γιατί έχουμε και ταξιδιώτες. Δηλαδή, ξέρω για παράδειγμα ότι ο Γιάννης Αντωνίνος φεύγει σήμερα για τη Σόφια, για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της ΑΕΚ. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, να είστε βέβαιοι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και σοβαρά. Α, και εδώ με την ευκαιρία πριν αρχίσουμε να συζητάμε με τους συναδέλφους ρεπόρτερ, να πούμε, να σας διαβάσω έτσι, την επικεφαλίδα στην πραγματικότητα αυτού του άρθρου που έχει γράψει σήμερα ο Βασίλης Γαλούπης στην Live Sport, ότι δεν ζούμε πια στην εποχή του Χατζηπαναγή. Προσπαθεί με αυτό το άρθρο να ακουμπήσει, αν θέλετε, τους φιλάθλους Θεσσαλονίκης. Στα χρόνια του Βασίλη Χατζηπαναγή, δεκαετία 70 και 80, μπορούσε ένας παίκτης πραγματικά να μείνει αφοσιωμένος για πάντα στην ομάδα. Αν ο Βασίλης, λέει, Χατζηπαναγή, είχε γεννηθεί στην εποχή μας, από τα 18. Θα τον είχαν βουτήξει, μα η Μπαρτσελόνα, μα η Άρσεναλ, μα κάποια εκλική ομάδα, και θα τον καμαρώναμε μόνο με το εθώ. Θα τον είχαν βουτήξει, μα η Μπαρτσελόνα, μα η Άρσεναλ, μα κάποια εκλική ομάδα, και θα τον καμαρώναμε μόνο.

0: παικτών που δεν το κουνούσαν ρούπι από τις ομάδες, αλλά βεβαίως τώρα και ο Γιάννης έχει μεταφερθεί στη σύγχρονη εποχή και αντιλαμβάνεται, και έτσι θα τον καλημέσω και το ευχηθώ καλή εβδομάδα, ότι Γιάννης Κωνσταντέλιας από τη στιγμή που θέλει να φύγει δεν θα μπορούσε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Τα λέω καλά, Γιάννη μου? Γιατί και εσείς οι Γιάννηδες συνεννοείστε μια χαρά μεταξύ σας, γι' αυτό το λέω.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουν αλλάξει εποχές
0: όλοι, ναι.
1: Και επειδή είπες για παλιοσυρά, ναι, εμείς προλάβαμε τις οχταετίες, τις δωδεκαετίες.
0: Έλατε, το θυμάσαι. Η δωδεκαετία, να το πω, να το ακούσουν νεότεροι. Ήσουνα, αυτό που, πώς το λέγαμε τότε, θα σου κρεμάσω το δελτίο,
1: το δελτίο, το δελτίο
0: στον τοίχο. Δεν πας πουθενά. Ήτανε, ναι, δυνάστες οι ομάδες τότε για τους αθλητές.
1: Να πούμε για παράδειγμα, μία από τις μορφές του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70, ο Κώστας Ιωσηφίδης, ναι, πήγε στον ΠΑΟΚ το 71 και σταμάτησε το 85. Έτσι.
0: Στον Κούδα δεν επιτράπηκε να πάει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ήταν άλλες εποχές. Βέβαια, ναι, τώρα εδώ δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το αν ο ΠΑΟΚ, εν πάση περιπτώσει, ήθελε να μείνει ο Κωνσταντέλιας ή όχι. Γιατί πιστεύω ότι αν ήθελε να μείνει ο Κωνσταντέλιας, έναν χρόνο, δύο χρόνια ακόμα θα το κρατούσε. Πιστεύω ότι περισσότερο είχε να κάνει και με το ότι και ο ΠΑΟΚ, λόγω των χρημάτων προφανώς που έδωσε, όχι για κάποιο άλλο λόγο, λόγω των χρημάτων που έδωσε η Ντόρτμουντ, έκρινε ότι θα ήταν καλύτερο για την εταιρεία, γιατί όταν λέμε για ΠΑΕ, έτσι, το δυστυχώς το έψιλον σημαίνει εταιρεία, ότι ήταν καλό για την εταιρεία να φύγει, προκειμένου βέβαια να εισπράξει τα χρήματα.
0: Τα 26 συν 6, αν συνυπολογίσουμε, ναι, τα πιθανά μπόνους. Να πω κάτι προκαταβολικά, Γιάννη, γιατί και χθες ήμασταν εδώ στο Δήμο Χρήστο Κοντό. Υπάρχει πολλής κόσμος που διαφωνεί, όχι με τη μετακίνηση, γιατί αντιλαμβάνεται ότι ήταν από τη στιγμή που ήταν επιθυμία του παίκτη θα γινόταν, με το ποσό, θεωρούσαν δηλαδή, ότι θα μπορούσε να πιάσει περισσότερα χρήματα, αλλά αυτό είναι κάτι εντελώς θεωρητικό, να εξηγήσω.
1: Έτσι, έτσι είναι. Έχει συζητηθεί πολύ ότι δεν μπορεί ο Κωστούλας να κοστίζει πιο πολύ από
0: γιατί
1: τον...
0: Γιατί πήγε στην Αγγλία ο Κωστούλας.
1: Από τον Κωνσταντέλια, αλλά ναι, είναι σχετικά αυτά. Έτσι, έχει να κάνει και με την ηλικία, έτσι. Κάθε χρόνο παραπάνω μετράει για τον παίκτη. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι στο επίπεδο των 19-20 χρόνων, έτσι. Είναι στα 23 του χρόνια. Απλά να παρακαλέσω να μην έχω αυτή την επιστροφή, αν γίνεται.
0: Ναι, ωραία. Θα το προσπαθήσουμε αυτό. Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Τώρα καλύτερα. Λοιπόν, επομένως είναι και θέμα ηλικίας, όχι ότι τον πήραν τα χρόνια τον Κωνσταντέλια, αλλά είναι τελείως διαφορετικά όταν μιλάμε για 18χρονο, για 19χρονο και άλλο για 23 και άλλο βέβαια για κάπως μεγαλύτερες ηλικίες. Να πω έτσι γενικότερα ότι στον ΠΑΟΚ επικρατεί αναβρασμός για αυτή την πώληση που θα ανακοινωθεί σήμερα, αλλά είναι τελειωμένη η συμφωνία, έτσι, η πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφυγε 9.30 το πρωί χθες.
0: Το περίμενε να πούμε, να το δω, το διαβάζω εδώ πέρα πως το βρίσκω στη Live Sport, το περίμενε από το βράδυ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροσκάφος της Ντόρτμουντ. Από το Lear Jet,
1: ναι, ήταν, πήγε πολύ νωρίς, ήταν να φύγει και νωρίτερα και,
0: ήταν να φύγει 7.30 ώρα.
1: Είναι χαρακτηριστικό και το ότι ήταν ο Κωνσταντέλιας στο αεροδρόμιο και ακόμη συζητούσαν οι ομάδες για το, εν πάση περιπτώσει, αν θα προχωρούσαν κάποια πράγματα ώστε να φύγει. Τελικά έφυγε 9.30 το πρωί και γύρισε μία τη νύχτα, έτσι, αυθημερών το ταξίδι, εδώ βρίσκεται. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό, ο Κωνσταντέλιας έφυγε το πρωί, υπάρχει αυτή η εφαρμογή που μπορείς να παρακολουθείς βέβαια τις πτήσεις των αεροπλάνων σε όλο τον κόσμο και λοιπά.
0: Το Flight Radar, έλεγε και να το πούμε κιόλας, ναι.
1: Σε αυτή την εφαρμογή, το πρωί χθες βλέπαμε, και εγώ το παρακολουθούσα, έφυγε 9.20 το πρωί και έβλεπες, έλεγε Θεσσαλονίκη, Ντόρτμουντ, το αεροπλάνο, τι ώρα έφυγε, τι ώρα φτάνει.
0: Το 12.30 έφτασε στη Γερμανία, το

0: Ανσορία Ελλάδος δηλαδή. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Είναι όλα καταγεγραμμένα όντως.
1: Πρόσεξε όμως, τι θέλω να πω. Ναι. Στην επιστροφή, σε αυτή την εφαρμογή, δεν φαινόταν πτήση Dortmund Θεσσαλονίκη. Έλεγε non available.
0: Την κρύψανε.
1: Φαινόταν ένα αεροπλάνο που έβγαζε εφαρμογή non available, το οποίο όμως την αλήθεια το παρακολουθούσα πια έφευγαν και από περιέργεια έβλεπα αυτή την πτήση, η οποία τελικά όντως κατηφόρησε προς Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έβγαζε ποτέ ότι είναι η πτήση του Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω, ναι. Ενδεχομένως αυτοί που πετάνε μπορούν και να το έχουν σε απόκρυψη, δηλαδή να δηλώσουν την πτήση ότι είναι απόρριτη κλπ. Δηλαδή η πτήση του Κωνσταντέλια δεν υπήρχε στην εφαρμογή, ναι, όταν γύρισε. Ενδεχομένως αυτό είχε να κάνει με το ότι δεν ήθελαν να πάει κόσμο στο αεροδρόμιο, δεν ήθελε και ο Κωνσταντέλιας να πιεστεί, να μαζευτεί κόσμος, όλα τα σχετικά. Γύρισε πάντως μία τη νύχτα ο Κωνσταντέλιας και βρίσκεται εδώ. Φυσικά σε 2-3 μέρες θα επιστρέψει στη Γερμανία για να...
0: Οικογενειακός.
1: Ναι, ναι, να φορέσει. Δεν ξέρω αν θα φύγει στην παρούσα φάση οικογενειακός. Εντάξει, γιατί έχει και το νεογέννητο, ναι, το κορίτσι, ναι, ναι. Αλλά θα φύγει νομίζω σε πρώτη φάση ο Κωνσταντέλιας και κάποια στιγμή θα ακολουθήσει η οικογένεια, έτσι. Τώρα να πούμε ότι έπαιξε κάποιο ρόλο και η παρουσία του Καρέτσα στην Dortmund. Έτσι, υπάρχει εκεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μίλησε με τον Κωνσταντέλια, προφανώς του μετέφερε κάποια θετικά πράγματα, μπορεί να τον παρότρινε κιόλας. Γενικά στον ΠΑΟΚ, που το κλίμα ήταν βαρύ μετά τον αποκλεισμό από την Anderlecht, έγινε ακόμη βαρύτερο, έτσι, και να πούμε ότι από χθες το μεσημέρι υπάρχουν φύλαθλοι στην Τούμπα, έχει ανακοινωθεί μια συμβολική κατάληψη, οι φύλαθλοι έβγαλαν και ανακοινώσεις, οι σύνδεσμοι, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η ευθύνη βαραίνει τον Ιβάν Σαββίδη, υπάρχει μια αναφορά υπομονή, τέλος, τέρμα η κοροϊδία. Να δούμε και σήμερα, έτσι, με τον κόσμο που θα πάει στην Τούμπα. Έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει επαφή απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη.
0: Τι θα άλλαζε, παιδιά, τι θα άλλαζε, δεν κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι, με την ευκαιρία. Αυτή η καθυστέρηση αναχώρησης του Κωνσταντέλια για τη ρεβάνς με την άντρα της Βρυξέλλης τελικά ήταν η Dortmund.
1: Όχι, καμία
0: σχέση. Πολλοί το αναρωτήθηκαν.
1: Όχι, μα δεν είχε και λόγο αυτό το πράγμα, δηλαδή γιατί να μην πήγαινε από την αρχή. Όντως το γνωρίζαμε, αυτό το πρόβλημα το προσωπικό δεν θέλουμε να κάνουμε την αναφορά. Ήταν ένα προσωπικό ανθρώπινο πρόβλημα και στο κάτω-κάτω, αν ήταν κάτι, δηλαδή στη λογική του να πιέσει ο Κωνσταντέλιας κλπ., δεν θα πήγαινε καν, δεν θα έκανε το αυθημερών το ταξίδι που έκανε τελικά για να παίξει. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ ταλαιπωρημένος αυτές τις μέρες, έτσι, γιατί του έπεσαν πολλά και τα ταξίδια αυτά που έκανε και την Πέμπτη αυθημερών γύρισε μετά το μάτς πίσω, χθες έφυγε Dortmund, γύρισε, φαντάζομαι πως θα είναι, θα μπει και αυτός λογικά σε μια σειρά. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, αυτό που έλεγα ότι το κλίμα έγινε βαρύτερο, γιατί ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε ότι παίζει και το ευρωπαϊκό του μέλλον σε αναμετρήσεις με την Μπράν.
0: Και με κακές συνθήκες, ότι είχαμε τις δύο αποβολές. Βέβαια, ο Γερεμέγεφ έτσι κι αλλιώς φεύγει από τον ΠΑΟΚ. Αποχαιρέτησε, ναι.
1: Αλλά
0: λείπει ο Ζήφκοβιτς, έχουμε τραυματισμούς του Ντεσπότοφ και του Άλλη. Έχει θέματα.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που λένε και κάποιοι ότι εντάξει, να τον πουλήσεις όποτε κρίνεις σκόπιμο κλπ. Δεν νομίζω ότι κανείς είχε την ψευδέστηση ότι ο Κωνσταντέλιας δεν θα πήγαινε σε ένα μεγάλο σύλλογο, μεγάλο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η Dortmund είναι από τους κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτή όλη η κατάσταση δείχνει μια παρέτηση, μια κατάσταση, εντάξει, το διάλυση νομίζω θα ήταν υπερβολικό, αλλά
0: γιατί...
1: μια κατάσταση που δεν βγάζει το όραμα που θα ήθελαν οι φίλαθλοι. Δηλαδή όταν παίζεις το ευρωπαϊκό σου μέλλον, έχεις τιμωρημένο το Ζίβκοβιτς, έχεις τραυματίες.
0: Ναι, αλλά είχες και deadline από την Dortmund, να το αναφέρουμε και αυτό.
1: Ναι, αλλά
0: πολύ σύντομο το deadline.
1: Το θέμα είναι ότι η ομάδα αποδυναμώνεται. Σκεφτόμαστε τώρα πώς μπορεί να παίξει την Πέμπτη και λέμε οριακά μια τριάδα μεσοεπιθετικά, ο Χατζίδης, ο Πέλκας, ο Τάισον και μπροστά.
0: Δεν είναι και πολύ καλά. Δεν είναι και πολύ καλά αυτοί οι δύο που ανέφερες, ο Πέλκας και
1: ναι,
0: ο Τάισον.
1: Ναι, και μπροστά ο Μύθου. Και από πίσω ποιοι, και επιπλέον μην ξεχνάμε, ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεύτερο δεξιό μπακ, ο Κένι είναι όλος και όλος. Δηλαδή λέει ο κόσμος ότι πολύ, πολύ χαλαρά πάνε τα πράγματα. Πώς πάμε να παίξουμε τώρα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια που διακυβεύεται το μέλλον το ευρωπαϊκό της ομάδας φέτος, έτσι, για την τρέχουσα τη σεζόν. Και δεν ξέρω την Πέμπτη στο παιχνίδι αυτό με την Μπραν πώς θα εκδηλωθεί η διαμαρτυρία των φιλάθλων, η αντίδραση, αν θα διαμαρτυρηθούν δια της αποχής ή έχει πέσει και μια ιδέα να είναι έξω από το γήπεδο, να μην μπουν στο γήπεδο. Είναι μια κατάσταση πραγματικά προβληματική, όσο και αν βρισκόμαστε σε μια εποχή απόλυτου επαγγελματισμού. Νομίζω ότι είναι πολύ κακή εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ το ότι γίνεται αυτό φέτος και μάλιστα στην επέτειο των
0: παίζει επαγγελματών. Ρόλο μήπως το ότι έγινε πολύ ξαφνικά η όλη ιστορία, ενώ πέρυσι για παράδειγμα το ενδιαφέρον της Στουτγκάρδης τραβούσε σε χρόνο και τελικά ήταν ένα θέμα συζήτηση για αρκετές μέρες μέχρι που υπέγραψε τελικά να νέος ο Κωνσταντέλης, πώς έπαιξε και αυτό ρόλο.
1: Μπορεί να έπαιξε και αυτό, γιατί όντως δεν το περίμενε κανείς στην αρχή του καλοκαιριού, επειδή είχαμε πει ήταν και τα οικογενειακά ζητήματα του Κωνσταντέλια.
0: Δεν αναφερόταν καθόλου ο Κωνσταντέλιας για δύο μήνες. Ναι.
1: Δηλαδή λέγαμε ότι ναι, θα φύγει κάποια στιγμή, αλλά μπορεί να φύγει το Γενάρη, να φύγει το επόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι ήταν ξαφνικό. Πολλοί λένε κιόλας να... 15 Αύγουστο, 16 Αυγούστου, ότι μπορεί να έγινε έτσι και με μια σκοπιμότητα αυτό το πράγμα που εν πάση περιπτώσει να περάσει λίγο στα ψηλά επειδή λείπει όλος ο κόσμος. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτό δεν πιστεύει πλέον ο κόσμος στην ομάδα και θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω, κανείς μας να προεξοφλήσει κάτι, αλλά θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να αναστραφεί αυτό το κλίμα, έτσι, το αρνητικό που υπάρχει.
0: Είναι εν τω μεταξύ καθοδόν καινούριος φόρο. Για να το λέω επειδή μας τελειώνει και ο χρόνος, Γιάννη. Ο Σερίφ Εντιαγέ από την Σάμσου Σπορ ως δανεικός.
1: Ναι, παίρνει ένα δανεικό τον Εντιαγέ από τη Σάμσου Σπορ, Σενεγαλέζο σεντερφόρ. Ακούγεται για έναν Σουηδό στόπερ, τον Χιάλμαρ Έντελ της Μπέρλι. Ίσως έχει μετρήσει και το ότι υπήρχε και ένα βάγιο σε κάποιες περιπτώσεις παικτών που ανακοινώθηκε ότι θα έρχονταν ο Ντρκούσιτς, ο Μικέλ Μπρενσί πριν από λίγο καιρό και τελικά οι παίκτες αυτοί δεν ήρθαν. Γενικά είναι πάρα πολύ κακό το κλίμα. Τώρα το αν μπορεί να αλλάξει, κοντός ψαλμός αλληλούια, θα δούμε με αυτά τα χρήματα τα οποία θα εισπράξει αν κάνει κάποιες σημαντικές, έτσι, μεταγραφικές κινήσεις για να αλλάξει το κλίμα. Το θέμα είναι βέβαια πώς θα παίξει σε αυτά τα παιχνίδια με την Μπραν, αλλά και γενικά το ότι ο κόσμος, να το πω απλά, ξενέρωσε, έτσι. Δηλαδή δεν περίμενε και στη χρονιά των 100 ετών και λοιπά να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή θέλαν να τον χαρούν λίγο ακόμα, έτσι, να το πω πάρα πολύ απλά. Ναι, ναι. Άρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Όντως πάντως είναι γενικά πάρα πολύ βαρύ το κλίμα και να δούμε, έτσι, αν τελικά θα υπάρξει και μια επαφή.
0: Ή θα το διορθώσει η Μπραν ή θα το χειροτερέψουν οι Νορβηγοί αυτό το κλίμα που λες.
1: Το βασικό είναι να το διορθώσει η ΠΑΕ με τις κινήσεις που θα κάνει, έτσι, γιατί...
0: Συζητάει όντως για δανεικούς παίκτες από την Dortmund.
1: μπήκε και αυτό στο τραπέζι. Στο τραπέζι έγινε μια συζήτηση, αλλά το μόνο όνομα που προκύπτει, που δεν έχει να κάνει βέβαια με άμεση ενίσχυση, είναι ενός νεαρού Έλληνα του Κόστογλου, του 17χρονου, που λέγεται ότι είναι ένα καλό ταλέντο κλπ. Αλλά για κάτι περισσότερο δεν ξέρουμε. Δηλαδή, μάλιστα, ποιοι παίκτες συζητιούνται και αν είναι και παίκτες που θα μπορούσαν να δώσουν ενίσχυση, ή αν είναι παίκτες που απλά περισσεύουν στη Dortmund. Επομένως θα το δούμε και αυτό, γιατί επίσημα δεν έχουν ανακοινωθεί τις μεταγραφείς, έτσι, ούτε καν η μεταγραφή. Όλα έχουν να κάνουν με τις πληροφορίες από τη Γερμανία. Σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον τη σημερινή μέρα, οπότε θα τα πούμε. Ναι. Και
0: λέει ένας ακροατής ότι δεν είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι υπάρχει ελληνική ομάδα σήμερα στο ποδόσφαιρο που θα πει όχι σε μια προσφορά 30 εκατομμυρίων, και συμφωνώ απολύτως μαζί του. Ο Σωτήρης το έχει στείλει αυτό μήνυμα. Δεν υπάρχει αυτή η ομάδα στην Ελλάδα. Να το καταλάβει, ναι, ο κόσμος. Ναι.
1: Εγώ απλά μπορώ να πω όμως ότι...
0: Γιατί δεν είναι αλλιώς βιώσιμες οι επιχειρήσεις αυτές.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι βιώσιμες. Γιατί να μην είναι βιώσιμες? Και στο κάτω-κάτω εγώ θα πω ότι ναι, είναι πολύ λογικό. Θα πήγαινε κάποια στιγμή σε μια μεγάλη ομάδα Κωνσταντέλιας. Το πότε όμως, το timing... παίζει το ρόλο του. Θα μπορούσε και ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει έστω ένα χρόνο ακόμα για να τον χαρεί και ο κόσμος. Θα μου πεις,
0: το θέμα είναι ότι ήθελε ο Κωνσταντέλιας να φύγει όμως. Αυτό δεν το συζητάει κανένας. Κανένας δεν το συζητάει.
1: Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας δεν γεγόταν να φύγει και δεν πίεσε να φύγει. Εντάξει, από εκεί και πέρα όντως ήταν πολύ δελεαστική.
0: Γιατί τον πίεσαν να φύγει?
1: Για τον Κωνσταντέλια, όχι, δεν τον πίεσαν και να μείνει όμως. Έτσι, ήταν δελεαστική η πρόταση για τον Κωνσταντέλια, δεν είπαμε κιόλας, 3,2 εκατομμύρια ετησίως για 4 χρόνια.
0: Από 1,4 που προέλεπε το συμβόλαιο του στον ΠΑΟ, κάνω λάθος?
1: Ναι,
0: υπερδιπλάσιο ποσό, μάλιστα, okay.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε δίκιο στα μηνύματά σας ότι αυτό το κλίμα μοιάζει αυτοκαταστροφικό στον ΠΑΟΚ. Αλλά ας ακούσουμε τώρα τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Thank you.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή για ναζοπυρώσεις, η πυροσβεστική υπηρεσία στη Σαλαμίνα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύονται οι δύο εγκαυματίες. Σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων θα έχει σήμερα το μεσημέρι στη Σαλαμίνα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Κρίσιμη συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου με φόντο το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με τρεις νεκρούς ανάμεσα τους δύο έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, επειδή το θέμα Κωνσταντέλια και του ΠΑΟΚ τράβηξε πολύ, όντως και μας εκτροχίασε λιγάκι ως εκπομπή, πρέπει να πάμε λίγο πιο γρήγορα την εκπομπή για να χωρέσουμε τις άλλες τέσσερις ομάδες. Ξεκινάμε από τον ρεπόρτερ, θυμίζω, Γιάννη Ράνιο, που δεν κάνει πολιτική. Ήταν η κουβέντα που κάναμε την Πέμπτη και το ευχαριστηθήκαμε και οι δύο, γιατί τελικά ήρθε η ανατροπή μέσω του ρεπορτάζ και όχι μέσω της πολιτικής. Καλή σου εβδομάδα, Γιάννη.
1: Καλή εβδομάδα. Και όπως λένε στο βόλεϊ, η μισή δουλειά γίνεται από τον Πασέρ, από τον Πασαδόρο. Έτσι, που ήσουν εσύ στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι, αλλά το καρφί όμως είναι που μετράει στο τέλος.
1: Τι να το κάνεις, αν δεν είναι καλή η πάσα.
0: Λοιπόν.
1: Καλή εβδομάδα με δύο μεταγραφές ο Ολυμπιακός.
0: Έτσι, να πάμε. Πούμε.
1: Έφτασε στην Ελλάδα πριν από λίγη ώρα ο Τικμιζιάν. Μια μεταγραφή που κόστησε περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ με τον Ερυθρό Αστέρα. Οπότε με τον 27χρονο να περνάει τα ιατρικά και να υπογράφει. Για να καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ. Αυτό επαναλαμβάνω για την μεταγραφή νούμερο 1 του Ολυμπιακού σήμερα. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος στοχεύει σε 4 με 5 μεταγραφές. Και εκτός από τον Τικμιζιάν, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται άλλες 2.
0: Η επόμενη είναι Αρμένιος, προς... θυμίζουμε, ο Τικμιζιάν, ναι, την ηλικία. Σωστά. Α, 27 χρονών. 27, ναι.
1: Και το γεγονός ότι αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League του Ερυθρού Αστέρα έφερε αναταραχές, αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.
0: Ναι. Ήταν απαράδεκτος ο προηγούμενος ο προπονητής. Πήγε και κοροϊδεύε το κοινό την ώρα που τον αποδοκίμαζε. Ναι. Απαράδεκτος, ναι. Πραγματικά.
1: Απίστευτο. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο όνομα το οποίο έρχεται και υπογράφει, και αφού έχει περάσει και τα ιατρικά, είναι ο Φρόιλερ. Μιλάμε για έναν κεντρικό χαφ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος και από την ομάδα την Πολώνια. Ο Ελβετός πέρασε από τα ιατρικά, οπότε ο Ρέμο Φρόιλερ, περιμένουμε το τυπικό της υπόθεσης ως και μέσα στην ημέρα, με έναν Ελβετό ο οποίος είχε αγωνιστεί και στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, με ένα ποσό που για μία διετία θα πάρει περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους. Αυτά για έναν 34χρονο Ελβετό, mm-hmm. που αν κρίνουμε την πρόσφατη εικόνα του στο παγκόσμιο κύπελο, το συνοδεύουν έτσι πολύ καλές στάσεις. Το ζήτημα είναι πόσο άμεσα θα μπορέσει να ενσωματωθεί στα του Ολυμπιακού.
0: Τώρα, ο τρίτος ποιος μπορεί να είναι, λοιπόν?
1: Μπορεί να είναι η περίπτωση του Αρμάντο Γκονζάλες. Είναι μια πρόταση που έχει να κάνει με τον Μεξικανό φορ.
0: Έχει και ωραίο όνομα, βέβαια, το Αρμάντο. Ναι, έλα.
1: Ναι. Ποδοσφαιρικό, εντελώς.
0: Ναι.
1: Είναι στην Τσίβας. Ουσιαστικά η διαφορά που χωρίζει είναι πολύ μικρή τις δύο ομάδες, περίπου στο 1-1 κάτι εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και βεβαίως είναι και το ποσοστό μεταπόλησης που είναι και αυτό ένα μικρό αγκάθι. Όμως να κρατήσουμε ότι ο συγκεκριμένος παίχτης δεν έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του και ίσως αυτό κάτι δείχνει. Με δεδομένο ότι και ο προπονητής, σε ερώτηση που έγινε, είπε ότι ακόμα δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιο είναι το μέλλον του ποδοσφαιριστή. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα είναι σε συζητήσεις οι δύο πλευρές. Οπότε περιμένουμε να δούμε μετά την χθεσινοβραδινή δεύτερη πρόταση που έχει κάνει επίσημα στην Τσίβας ο Ολυμπιακός, τι ακριβώς θα κάνει.
0: Είναι 23 ετών, να πούμε. Είναι νεαρό παιδί αυτό.
1: Ναι, είναι σε πολύ καλή ηλικία.
0: Δεν είναι μεγάλο παιδί αυτό.
1: Με πολύ καλά χαρακτηριστικά στοιχεία και ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να δούμε ότι δεν είναι απλές υποθέσεις και γι' αυτό ίσως κάποιες τραβάνε λίγο παραπάνω. Όμως νομίζω ότι το τελευταίο ραντεβού, Βαγγέλη Μαρινάκη, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήταν ένα από αυτά τα οποία δόθηκαν ως υποσχέσεις να τελειώσουν άμεσα τέτοιες κινήσεις, όπερ και γένετο, και με τον Φρόιλερ και με τον Τικριζιάν, και θα δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του επιθετικού από την Τσίπρα.
0: Επειδή είσαι καλό σε τίτλους επιγραμματικά, γιατί έμεινε ο Μεντιλίμπαρ?
1: Νομίζω ότι δεν θα σου πω με τίτλο, θα σου πω με μία πρόταση.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ιδιοκτήτης Ολυμπιακού ζήγησε όλες τις φωνές, όλες τις απόψεις που άκουσε και κατάλαβε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι λάθος, ποικιλοτρόπος να φύγει ο προπονητής τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση που να είναι αυτή στα στάνταρ του Ολυμπιακού. Οπότε υπάρχει ένας εύλογος χρονικός ορίζοντας για να δει τι μπορεί να κάνει, εφόσον ικανοποιήσει και τα θέλω του προπονητή. Και από εκεί και πέρα, μέχρι την πρώτη διακοπή των εθνικών ομάδων τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα γίνει μια επαναξιολόγηση. Δεν λέω ότι θα υπάρξει θέμα προπονητή, έτσι προς Θεού, ναι. Αλλά θα γίνει μια επαναξιολόγηση για να δούμε τελικά ποιοι μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτών των απαιτήσεων του Ολυμπιακού, γιατί έγιναν λάθη και από τις δύο πλευρές. Το θέμα είναι για το καλό της ομάδας, εξού και η ανάρτηση της σημαίας των ιστότητων, ότι όλοι μπαίνουν κάτω από το καλό της ομάδας για να προχωρήσει και να βρει άμεσα το ρυθμό της και τον δρόμο της.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Αν είχα χρόνο, θα σε κρατούσα κι άλλο.
1: Γι' αυτό είναι και λίγο γρήγορο, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε γρήγορα στον Χρήστο Κοντό και στον Παναθηναϊκό, που όπως και ο ΠΑΟΚ, σας είπα προηγουμένως, παίζει τα αρέστα του αυτές τις ημέρες όσον αφορά την ευρωπαϊκή του συμμετοχή. Έλα, Χρήστο μου, και πάλι καλημέρα.
2: Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, ο Παναθηναϊκό είναι τα επίπεδα χθεσινά τα νέα, δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά κάτι νεότερο πρωινό. Mm-hmm. Είναι το θέμα του Τετέι, το οποίο ξεκίνησε δειλά-δειλά με ένα δημοσίευμα και εκεί στο σελίδα ότι ενδιαφέρεται για αυτόν Νικόλο Παναθηναϊκό.
0: Ότι ενδιαφέρεται ή δεν τον ακούσει.
2: Η Χαλ. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τη Χαλ, καμία ενόχληση, καμία συζήτηση, καμία διαπραγμάτευση. Το δημοσίευμα το συγκεκριμένο έλεγε ότι πωλείται υπό τρεις προϋποθέσεις. Μία είναι να περάσει ο Παναθηναϊκός όμιλο του Conference League, δηλαδή να έχει ευρωπαϊκή παρουσία. Η δεύτερη είναι να γίνει έγκαιρα η μεταγραφή, έτσι ώστε να προλάβει να βγει στην αγορά για την αναθεώρηση. Και την τρίτη θα είναι ένα ποσό πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο μένα μου ακούγεται πάρα πολύ υπερβολικό. Ο Παναθηναϊκός τα διέψευσε όλα αυτά. Αργότερα το βράδυ επανήλθε το θέμα στην επικαιρότητα με μια ανάρτηση ενός γνωστού Τούρκου μεταγραφολόγου, ο οποίος μπλέκει στο παιχνίδι και τη Ρώμα. Λέει ότι πέρα από την Καλ, από την οποία ο Παναθηναϊκός δίνει 25 εκατομμύρια, προφανώς μπορεί η πηγή του να είναι το αγγλικό δημοσίευμα. Δεν ξέρω αν έχει inside information από κάτι διαφορετικό. Και βάζει μέσα ότι ενδιαφέρεται ζεστά και η Ρώμα. Ότι η Ρώμα είναι μέσα στο χώρο και θα τον διεκδικήσει. Τώρα, επειδή ισχύει για τον Τετέι ό,τι έχουμε πει για όλους τους άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει αυτό το δογματικό δεν πωλείται που έλεγε ο Λαφούσος πριν από δύο χρόνια για Ιωαννίδη, Βαγιανίδη και όλα τα σχετικά. Θυμάστε ότι διαπέρεται μία από τέσσερα μετά την άλλη. Ότι τα νούμερα είχαν φτάσει στο Θεό. Εδώ είναι γνωστό, έχουν ενημερωθεί όλοι οι μάνατζερ, ότι αν κάποιο παίκτη φέρει πρόταση, επιθυμεί να φύγει. Δεν πάει κανείς την πρόταση εξόδου. Τα λεφτά είναι καλά και η ομάδα έχει χρόνο να αναπληρώσει το κενό του με μια πάρα πολύ καλή μεταγραφική επιλογή. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και θα συγχωρείτε εμένα. Δηλαδή δεν θα σταθεί ο Παναθηναϊκός εμπόδιο στην καριέρα κάποιου παίκτη. Εδώ να πούμε ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση του Τετέι. Αποκτήθηκε με 3 εκατομμύρια ποσό που θεωρείται υπερβολικό τον Γενάρη, γιατί ήρθε από την Κηφισιά ουσιαστικά εξαργυρώνοντας μια πολύ καλή εικόνα που είχε στο πρώτο εξάμηνο της περσινής περίοδου. Αλλά βλέπεις ότι το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο λειτουργεί με ένα περίεργο δικό του τρόπο και η τιμή του προφανώς αυτή τη στιγμή.
0: Τον οποίο μας τον εξήγησε εν μέρη χθες, θυμάσαι, ο Ανδρέας Ναούμης και ναι. Διαφωτίστηκε πάρα πολύ το κοινό από αυτή την.
2: Ναι, και εμείς όλοι είχαμε μείνει άφωνοι πέρυσι όταν ένα παιδί 17 χρόνων ο Κοστούλας στην Αχτή Μπάνκα στον Άρα και ήρθε στον Ταμείο του Ολυμπιακού από 30 εκατομμύρια έχοντας παίξει όλα και τα 10 παιχνίδια για την ομάδα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τη σήμερα ημέρα ο καθένας τρέχει να προλάβει υπεραξίες αν θεωρήσει ότι κάποιο παίχτης μπορεί και έχει μέλλον να τον πάρει τώρα πιο φθηνά, γιατί σου λέει αν τον αφήσω ένα-δύο χρόνια να τον πάρω τα διπλά και τα τρίδιπλα. Θα το δούμε αυτό το θέμα. Μέχρι στιγμής μένουμε στην.
0: Τώρα υπάρχει το μάτς, τώρα υπάρχει το μάτς με την Χάντες Κράλοβε. Ποιος μπορεί να υπάρχει. Είδα μάλλον μία αλλαγή στη λίστα του Παναθηναϊκού. Μπήκε ο Καλάμπρε αντί του Παντελίδη. Αλλά ο Καλάμπρε δεν είναι έτοιμος για να παίξει αυτό το μάτς.
2: Γιατί στο δεύτερο παιχνίδι θεωρητικά θα είναι.
0: Ναι, όπως και ο Κρίστιανσεν που φέρεται
2: δεν
0: να.
2: Δεν είναι στη λίστα. Ο Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν.
0: Όχι, άλλο λέω. Φαίνεται να ετοιμάζεται για το μάτς με τη Λιβαδιά. Μήπως το προλάβει
2: νομίζω
0: αυτό.
2: Ναι. Νομίζω για να ναι. Γιατί ναι. Μέχρι εκείνο και το παιχνίδι μεσολαβούν περίπου δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Έχει μπει πια στην τελική φάση ένταξή του στην εβδομάδα.
0: 30 Αυγούστου είναι αυτό το μάτς, θυμίζω.
2: Ναι, η εκτίμηση είναι ότι τότε πιθανόν να πάρει χρόνο συμμετοχής, λέω, θα ξεκινήσει ναι. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει στην ομάδα. Στα μεταγραφικά για να κλείσουμε, γιατί έχουμε την επιστροφή του Palmer Brown που είναι σημαντική για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης που έπαθε ζημία, τον πάτησαν δύο φορές μέσα στις τρεις μέρες το ίδιο σημείο, πατήματα 8 του Φλεβάρι τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και 11 του Φλεβάρι τρεις μέρες μετά στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος έπαιξε, παρότι δεν θα έπρεπε να παίξει, αλλά ο ίδιος είπε ότι νιώθει καλά και έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πιτσέν. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που έκανε τον Παναθηναϊκό. Η κατάσταση του επιδεινώθηκε, πρίχτηκε πάρα πολύ το πόδι του. Και ενώ αρχικά ήταν να λείψει 6 εβδομάδες, έλειψε τελικά 6 μήνες.
0: Ναι.
2: Επιστρέφει μετά από 6 μήνες, από 15 Φεβρουαρίου, ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Χθες μπήκε σε κανονικό πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά από 6 μήνες. Αξιολογηθεί από τον Ίστρουπ, ο οποίος δεν τον έχει δει, γιατί ήταν ανενεργός από το Φλεβάρι. Πριν τραυματιστεί, ήταν ο τρίτος η συμμετοχή παίκτης πάνω με 20 λεπτά συμμετοχή και περίπου 2.500 λεπτά, δηλαδή ήταν βασικός και αντικατάστατος. Από τη στιγμή του τραυματισμού του χάθηκε από τα ραντάρ, θέλει να τον αξιολογήσει ο προπονητής, αν τον θεωρήσει έτοιμο να μπει στην ομάδα και ότι καλύπτει τον τρόπο παιχνιδιού του, ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει για αυτότερο. Αν θεωρήσει ότι θέλει χρόνο για να επιστρέψει ή δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό προφίλ που θέλει να έχει ο Νίστρο, η ομάδα, τότε θα ψάξει να μαθαρίσει την αγορά Παναθηναϊκός για να βρει, να βρει παίχτη.
0: Okay.
2: Η αγορά είναι και ο Βιλένα, υπάρχει μια προσέγγιση με την Καμπούρ, ομάδα Ολλανδική, η οποία μάλλον είναι διατεθειμένη να προσφέρει. Η
0: Καμπούρ παίζει στη δεύτερη κατηγορία, ναι. Ναι,
2: ναι, okay. ένα κομμάτι, όχι πολύ μεγάλο το συμβολό, αλλά το αναφροσιά, καλό και το χαλάζει το τίποτα. Ενδεχόμενο Παναθηναϊκό να συζητήσει αυτή τη σημαντική λύση, δηλαδή να δεχτεί ό,τι δίνει Καμπούρ για τον παίχτη και να πληρώσει αυτό σε ένα κομμάτι από τη διαφορά.
0: Χρήστο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να απαντήσω σε κάποιους ακροατές. Χρήστος Τζόλης. Ταφ Ζήτα Όμικρον. Αυτό είναι το επώνυμο του σπουδαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και τον λέω σπουδαίο γιατί πάθησε, είπαμε, στο πλανήτη Arsenal με τη μία και με τα δύο πόδια γερά. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, όσο τώρα θα κάνουμε τις επόμενες επικοινωνίες, ότι θεωρείται τελειωμένη και η μεταγραφή του Ρόδρυ από τη Σίτι στην Μπαρσελόνα αντί 75 εκατομμυρίων ευρώ. Και πάμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο, γιατί σήμερα έχει επίσημο αγώνα ο Άρης. Στις 6 η ώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού, αυτή την έδρα δήλωση η αναγέννηση καρδίσας. Έχουμε μάτς κυπέλου λοιπόν, μετάδοση από τον Sky και από την Ερασπορ. Βασίλη, καλή σου εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Καταρχάς η Μπαρτσελόνα όλο χρωστάει και όλο αγοράζει. Αφήστε αυτό το πράγμα η Μπαρτσελόνα.
0: Πήρε και άλλον. Κάτσε, πήρε και άλλον. Πήρε. Γυρνάει ο Κονσέλο. Ο Ζωάο Κονσέλο από την Αλ Χιλάλ. Ναι. Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
0: πήρε όμως 50 για να στείλει τον Φεράν Τόρες στην Παρί Σεν Ζερμέν.
3: Στην Παρί, στην Παρί. Ναι, στην Παρί.
0: Λέμε
3: το. Λοιπόν, υπάρχει το επίσημο παιχνίδι. Αλήθεια είναι τα βλέμματα είναι σε δύο πλευρές. Από τη μία είναι το επίσημο παιχνίδι με την αναγέννηση καρδίτσας, η οποία είχε πολύ σημαντικές αλλαγές στο τελευταίο διάστημα και μάλιστα φύγαν πάρα πολλοί παίκτες, ξεκίνησε προετοιμασία πριν από λίγες ημέρες, έχασε ένα φιλικό παιχνίδι με τον Απόστολο Χαραλαμπίδη στην τεχνική ηγεσία. Έχω μια έτσι, να δω πώς είναι και η καρδίτσα, γιατί πάρα πολλές αλλαγές έγιναν. Για τον Άρη, αυτό το παιχνίδι για το κύπελο, υπενθυμίζω, δεν υπάρχει παράταση, κανονική διάρκεια, εντάξει, μετά έχει πέναλτι. Αυτό το παιχνίδι με την αναγέννηση καρδίτσας...
0: Θα πρέπει να υπάρχουν και δύο νεαροί στην...
3: Ναι, θα είναι ο Βοριαζίδης και ο Χαρούπας κατά πάσα πιθανότητα για τον Άρη, θα το πω ακριβώς στην πορεία.
0: Ναι, ναι.
3: Υπάρχει λοιπόν αυτό το παιχνίδι, το οποίο προφανώς είναι επίσημο, χρειάζεται η νίκη για να προχωρήσει το κύπελο. Από την άλλη πλευρά, λόγω και της δυναμικής του αντιπάλου, μοιάζει περισσότερο με τεστ προετοιμασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λόγω και του πώς είναι η καρδίτσα αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και το μεταγραφικό, καθώς ο Άρης τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ημερών. Για το παιχνίδι, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε δύο ειδικά τα δοκάρια. Στα άκρα θα δούμε ή Φατιγκά αριστερά και Χαρούπας δεξιά, ή Φατιγκά δεξιά και Χαρούπα και Αντωνιάδης αριστερά. Θα δούμε τώρα, να δούμε λόγω σε ποιον δεύτερο νεαρό θα επιλέξει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γένσεν και Φαμπιάνο θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Βοριαζίδης και Ράσιτσα είναι στον άξονα. Στα φτερά θα είναι σίγουρα ο Γκαρέ με το Γιαννιώτα. Στην κορυφή ο Μύρ, καθώς δεν παίζει ούτε ο Κουαμέ ούτε ο Κατεβέρε. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει και η απουσία του Χόγκλα, ο οποίος έχασε ούτως ή άλλως όλο το στάδιο της προετοιμασίας. Και θέλω να δω ποιος θα είναι πίσω από τον Μύρ. Αν δηλαδή θα πάει στη λύση του Μπουσαΐντ, ο οποίος Μπουσαΐντ δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι δραστήριος, αλλά αυτό που του λείπει είναι η αποτελεσματικότητα. Στις 6 ώρα είναι το παιχνίδι, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Πολύ απλά τα πράγματα για τον Άρη για να περάσει την επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Το ενδιαφέρον ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι επικεντρώνει στα μεταγραφικά. Εκεί που όλα δείχνουν ότι ο Μανού Γκαρθία θα επιστρέψει στους κίτρινους μετά την πώλησή του στην Κάνσας, ο Άρης θα τον αποκτήσει με αγορά. Η τελευταία πληροφορία που έχω είναι ότι η αγορά θα είναι, εφόσον επικυρωθεί φυσικά, σε μια κόλλα χαρτί, γιατί πάντα αυτό απαιτείται. Πριν πέσουν οι υπογραφές πρέπει να είσαι επιφυλακτικός. Αλλά με βάση τα όσα έχουν συζητήσει και έχουν σχεδόν συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο δύο πλευρές, ο Άρης θα τον αποκτήσει έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και ο Μανού θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο Μανού, ο οποίος ουσιαστικά κίνησε όλες τις διαδικασίες για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε φυσικά το Ρικάρντο Βέγιο, του οποίου τα δικαιώματα αγοράστηκαν από τη Φαρέντσε και ο παίκτης υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.
0: Ο γκολκίπερ, ο βασικός θα είναι.
3: Για βασικός, ναι. Mm-hmm. Και αριστερή πλευρά ο Μαρ Ρίτσαρντς, ο παίκτης ο οποίος είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό.
0: Και από τις ομάδες του Μαρινάκη γενικώς.
3: Ναι, ναι, ναι, σε όλες τις ομάδες, σε Ολυμπιακός, Ρίο Άβε, Νότιγχαμ Φόρεστ. Πέρσι ήταν στη Ρίο Άβε. Ο Άρης, ο οποίος έχει προχωρήσει και αυτή την υπόθεση, και πλέον θα πρέπει να, εφόσον την τελειώσει, να εστιάσει στο θέμα του κεντρικού αμυντικού, γιατί εκεί πέρα υπάρχει το μεγαλύτερο έλλειμμα για τους κίτρινους από τη στιγμή που ο Γένσεν απαιτείται να παίζει στόπερ. Δηλαδή, για να το τελειώσω κιόλας, αν ο Άρης είχε κεντρικό αμυντικό, ο Γένσεν σήμερα θα έπαιζε πίσω από το Μυρ. Όχι τόσο για τη δημιουργική του ικανότητα, όσο για την πίεση που ασκεί, τα τερξίματα που προσφέρει και τη βοήθεια στην όλη λειτουργία της ομάδας. Αλλά επειδή δεν υπάρχει άλλος στόπερ, είναι μόνο πιτσιρικάς που κάμψεις, το πιθανότερο είναι ο Γένσεν να είναι στο κέντρο της άμυνας. Εκτός και αν κάνει έκπληξη ο Γρηγόριου. Θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
3: Είστε καλά, καλημέρα.
0: Εγώ με την ευκαιρία να πω ότι στις 5 ώρα θα παίξουν η Καλυφαία με την ΑΕΛ και στις 9 το βράδυ ο Ηρακλής με τον Βόλο. Και επίσης να σας πω ότι το μάτς του Ηρακλή, ναι, μεταδίδεται στις 9 από τον Sky. Λοιπόν, μας έχει μείνει η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω παίζει αύριο στις 10 στην Σόφια με τη Λεύσκη. Πάμε λοιπόν να κάνουμε επίλογο εκπομπής με αυτόν που θα μπορούσε να είναι στο στούντιο, αλλά βέβαια εκείνος θα κατευθύνεται προς την Σόφια. Αναφέρομαι στο Γιάννη Σαντορινέο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη μου.
4: Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εμείς ακολουθούμε τον δρόμο των πρωταθλητών με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να ταξιδέψει λίγο πριν τις 11 για τη Σόφια, σε περίπου μία ώρα δηλαδή.
0: Ενώ έφτασε τα ξημερώματα ο Κέρβιν Αριάνγκα.
4: Βέβαια, είναι το μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ που ήρθε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ο Κέρβιν Αριάνγκα από την Λεβάντε. Μια μεταγραφή που την ήθελε πολύ ο Νίκολιτς. Θυμίζω, είναι αμυντικός μέσος που μπορεί να αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός. Ένα 91 ύψος. Ποδοσφαιριστής ο οποίος διακρίθηκε στην Λα Λίγκα, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, στις 27 συμμετοχές που έπαιξε με την Λεβάντε για τα μαρκαρίσματά του, για τις κερδισμένες μονομαχίες του, για τις ανακτήσεις κατοχής. Γι' αυτά τα στοιχεία άλλωστε τον έφερε η ΑΕΚ στην Αθήνα. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα υπογράψει με τον δικέφαλο μέχρι το 2030. Κόστος μεταγραφής δεν ήταν ακριβώς αυτό που βγήκε από συμπατριώτη του από την Οντούρα, που ήταν κάπως υπερβολική αριθμή, είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να διατηρεί Λεβάντε ποσοστό μεταπόλησης. Τώρα, επειδή ρωτάει ο κόσμος ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΑΕΚ, γιατί έτσι είναι ο παδός, είναι πολύ κοντά η ΑΕΚ να αποκτήσει αριστερού μπακ. Θα δούμε τώρα αν είναι πριν ή μετά, πιθανολογώ μετά τον αγώνα με την Λεύσκη Σόφιας. Είναι πολύ κοντά στην αποκτήση αριστερού μπακ και το γεγονός ότι ο Ρέαγκα παίζει στόπερ δεν αλλάζει κάτι στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ, όπως έχει οριστεί αρχικά. Η ΑΕΚ θα πάει να αποκτήσει και κεντρικό αμυντικό. Άρα περιμένουμε άλλες δύο κινήσεις, του αριστερού μπακ και του κεντρικού αμυντικού. Στα χαφ έκλεισε, με την απόκτηση του Αριάγκα δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
4: Στην μεσαία γραμμή έκλεισε. Άρα μίνιμουμ δύο μεταγραφές.
0: Από αυτό που είχε πει στην ουσία ο Ριμπάλτο, ότι μας είχε δώσει τον αριθμό 2 της προάλλησης του Μάση.
4: Ναι. Και κρατάμε και αυτό που είχε πει ο Νίκολιτς, και από εκεί πέρα εξετάζουμε για κάθε ευκαιρία που μπορεί να εμφανιστεί προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου σε κάθε θέση. Το κρατάμε αυτό, ειδικά με την ΑΕΚ να προχωράει και στο Champions League. Εκεί μπορεί να περιμένουμε και κάτι έξτρα. Αλλά το μίνιμουμ είναι ένας αριστερός μπακ και ένας κεντρικός αμυντικός ακόμη.
0: Ωραία. Γιάννη μου, καλό ταξίδι να έχετε. Θα μιλήσουμε αύριο για τις λεπτομέρειες της ΑΕΚ. Για το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι. Να πω στους ακροατές εδώ, φίλους του ΠΑΟΚ, ότι φυσικά και δεν γνωρίζω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γι' αυτό και συνδυόμαστε κάθε φορά με τη Θεσσαλονίκη. Άλλο πράγμα η άποψη γενικότερα περί των πωλήσεων στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιάννη Σαντορινέο και πρέπει να πούμε επίσης και τα επόμενα παιχνίδια του Κυπέλλου, να σας βοηθήσω λίγο για το πρόγραμμα, γιατί έχουμε και αύριο Κύπελλο, δηλαδή στις 7 η ώρα θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον ΠΑΣ Πύργος, αύριο στις 9 έχουμε τον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Και είναι λίγο πιο φορτωμένο το πρόγραμμα την Τετάρτη. Δηλαδή στις 5 θα παίξουν οι Ζάκυνθος με την Κηφισιά, ο Νέστος Χρυσούπολης με τον Απόλλωνα Καλαμαρία, η Νίκη Βόλου με τον Πανιόνιο. Στις 5 και 4 η Καλαμάτα με τον Πανετολικό. Και στις 7 ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό. Όσο για την Πέμπτη που είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, να πούμε ότι το μάτς του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αρχίσει στις 9

προηγείται στις 9 παρατέρου η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραντ και στις 9.30 έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού και αυτός ως γηπεδούχος, δηλαδή όπως και ο Όφη και ο ΠΑΟΚ, για να παίξει εναντίον της Χράδης Κράλοβε. Λέει ένας άλλος ακροατής, έχει και αυτό το δίκιο του, ο ρομαντισμός πάντα θα υπάρχει στο ποδόσφαιρο, το οποίο έχει εργαλειοποιηθεί και έχουμε φτάσει σε έναν ολοκληρωτισμό. Ο κόσμος γενικότερα, λέει ο ακροατής μας, υπακούει τυφλά στα χρήματα και τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Αφήστε μας τουλάχιστον να στενοχωριόμαστε. Δεν είπε κανείς να μην στενοχωρήσει. Το καθένας έχει τη δική του θέση. Ήταν αυτά τα λικά του συναισθήματα, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Και τουλάχιστον πριν μιλήσει ο ίδιος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί ο ίδιος δεν έχει μιλήσει και αν θέλετε από αλλού παίρνει πληροφορίες γι' αυτόν, αν λοιπόν όταν φτάσει μάλλον η ώρα να μιλήσει και πει πόσο χαρούμενος είναι που από τον ΠΑΟΚ βρέθηκε στο Ντόρτμουντ, εκεί νομίζω θα κλείσει και η συζήτηση. Λέει ένας άλλος ακροατής ότι θα χρειαστεί λίγη ταπεινότητα στην ΑΕΚ να την κατάξει από το αθλήματος. Νομίζω ότι ο πρώτος που το ομολόγησε ήταν ο προπονητής της, ο Νίκολης, που είπε ότι η αποτυχία στον τελικό του Super Cup ήταν το καμπανάκι που χρειαζόταν στην ομάδα του και καλύτερα τότε παρά στα μάτς με την Λεύσκη. Άλλος ακροατής χρησιμοποίησε αυτόν τον λιγοστό χρόνο που σας έχει απομείνει για τα δικά σας μηνύματα. Λέει ότι το ποδόσφαιρο είναι εμπόριο, κακά τα ψέματα, ότι οι ομάδες υπάρχουν πλέον τις σημαίες, ούτε στην πραγματικότητα σύλλογοι όπως τους ξέραμε, πωλήσεις από εδώ, αγορές από εκεί, και ο μόνος που δεν έχει επιτύχει να φέρει την ομάδα του πουλώντας και αγοράζοντας το επίπεδο που τη θέλει έως τώρα είναι ο Λαφούζος. Έχεις και το Ζαφίρι, θα τη διαβάσω και αυτή την άποψη, όπως διάβασα και την αντίθετη. Αμάν, λέει, με αυτούς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που μου έχουν ύφος θερμοπυλών.

Ωραία, για επίλογο επέλεξα το ωραίο μήνυμα του Γιώργου, γιατί είναι αληθινό, ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως με αφορμή τον Μπάμπη Κοστούλα, ο Κοστούλας πήγε και μικρό σε ηλικία στην Brighton και με έτοιμο σωματότυπο συγγνώμη, και ως πολυθεσίτης και ως πρωταθλητής της Youth League, και πήγε σε χώρα που τα χρήματα αραίουν με άλλο τρόπο και πουλήθηκε από τον Ολυμπιακό, που είναι μεγαλύτερο brand name στην Ευρώπη από τον ΠΑΟΚ. Έχει δίκιο απόλυτο ο Γιώργος όσον αφορά την σύγκριση Κοστούλα με Κωνσταντέλια, στην οποία συνηγόρησε τρόπον την, αν θυμάστε καλά, και ο Γιάννης Βοητσίδης. Λοιπόν, αυτές είναι οι αλήθειες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Η συνέχεια αύριο το πρωί στις 8. Να περνάτε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο 26χρονος Άλτης πήρε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα, ενώ το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Ντουμπλάντιτς με άλμα στα 6-15 και το χάλκινο Γάλλος Τιερή με 5-85. Η Έλληνα Τζέκο κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του αγκοντισμού με βολή στα 54-01. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο ολοκληρώθηκε στο Παρίσι, τερματίζοντας πρώτος με χρόνο 52-27. Ο Χρήστου πήρε μετάλλιο για ένα τη σειρά διοργάνωση και 10 συν 7 πρωταθλήματα, ενώ παρέμεινε στην κορφή του θρόνου στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση. Αυτό ήταν το τρίτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έπειτα από το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου στα 200 μέτρα ύπτιο και στα 200 μέτρα πεταλούδα αντίστοιχα. Την 8η θέση πήρε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο, τερματίζοντας σε 4:11:98. Οριστικά παίξει Ντόρτμουντ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και πλέον απομένουν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις για να σφραγιστεί η συμφωνία. Ο Έλληνας Άσος βρέθηκε στη Γερμανία, πέρασε από τα ιατρικά τεστ και υπέγραψε το συμβολαιό του, το οποίο είναι διάρκειας 4 ετών. Από αυτό θα λαμβάνει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ προβλέπονται και μπόνους. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία το 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 μορφή μπόνους. Προφανώς πρόκειται για την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, ο δικαίωφαλος του Βορρά διατηρεί 17,5% ποσοστό μεταπώλησης. Η πόλη του Κωνσταντέλια έφερε αντιδράσει στα έξι των οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι χθες έκαναν κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ, στην Τούμπα και στη συνέχεια συγκέντρωση έξω από το γήπεδο. Παρελθόν από το δικέφαλο του Βορρά και ο Σουηδός επιθετικός Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ευρώπης. Στην Αθήνα, για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Κέβιν Αριάγκα, ο οποίος θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Κεντρινόμαυρων. Ο 28χρονος διεθνής από την Ονδούρα θα περάσει σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μετά θα υπογράψει. Για τη Σόφια Ανακορή σήμερα στις 11 η ΑΕΚ, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι στα play-off του Champions League. Ο 27χρονος αριστερός αμυντικός Ναγιαίδη Γκιτζάν έφτασε το πρωί στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο 30χρονος Ελβετός διεθνής μέσος Ρέμο Φρόιλερ πέρασε ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Κοντά στον Ολυμπιακό, 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες. Μάλιστα, τα ξημερώματα δεν αγωνίστηκε στην εκτός έδρας νίκη της Τσίβας επί της Σάντος Λαγκούνα με 1-0. Ο Πάλμερ Μπράουν επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού έπειτα από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού και τέθηκε στη διάθεση του Νίστρουπ. Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός στα σενάρια για το ενδιαφέρον της Χαλ για τον Ανδρέα Τέτε. Συμφωνία ήρθε ο Άρης με την Φαρέντσε για την απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, ενώ κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Ισπανός μέσος Μανού Γκαρθία από την Kansas City. Τρεις αναμετρήσεις θα γίνουν σήμερα για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλλου. Θα παίξουν στις 5 Καλυθέα Έλς, στις 6 η Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος. Τα μάτς που είναι μονά, αν λήξουν ισόπαλα, θα οδηγηθούν στα πέναλτι. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Ντέρικ Ουίλιαμς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, όπως αναφέρει και η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ. Ο 35χρονος Αμερικανός φόρουαρντ έχει αγωνιστεί ξανά στη χώρα μας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 22-23. Ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Καναδό Όγκερ Αλιασίμ και αποκλεισμός από το τουρνουά του Σινσινάτη. Μαγεία Χρήστου Τζόλι στον τελικό του Community Shield, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός με 2 ασίστ έδωσε την νίκη στην Arsenal επί της Manchester City με 3-0. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε πως πιθανότατα αυτή η σεζόν θα είναι και η τελευταία του σαν ποδοσφαιριστής. Στην τελική ευθεία μπαίνει υπόθεση μεταγραφής του Ρόδρη στην Μπαρτσελώνα μετά την οριστική συμφωνία των Καταλανών με τη Manchester City. Γκολ και ασίστ είχε ο James Penrice στη νίκη των Rangers με 5-1 επί της St. Mirren στα play-off του League Cup Σκωτίας. Ο άλλο του αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, Philip Max, σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 32 του. Η Lens πήρε το Super Cup Γαλλίας, κερδίζοντας στο τελικό 1-0 την Paris Saint-Germain. Ξέσπασε η CSKA Σόφιας την Πότε Βράτσα, κερδίζοντας με 5-0 για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, λίγα 24 ώρα πριν το πρώτο παιχνίδι με τον Όφη για τα play-off του Europa. Τέλος, το πρωτάθλημα Νορβηγίας, η Μπραν, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με τον Μπάου και τα play-off του Conference, νίξε 3-0 την HamKam. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Ακούτε Era Sport.

Είχαν 15 Αύγουστο, τη γιορτή τους, χρόνια πολλά σε όλους τους αγαπημένους που γιορτάζανε. Να τους χαίρεστε, υγεία να έχουν, υγεία να έχετε και του χρόνου. Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα πάμε, παραλαμβάνουμε εμείς σκυτάλι, εγώ δηλαδή σκυτάλι, γιατί είμαι μόνο σήμερα. Οπότε κανονίστε την πορεία σας, αλλά όχι μόνος εδώ μπροστά στο μικρόφωνο, γιατί έχω και σας παρέα από εκεί, άμα θέλετε δηλαδή, που θέλετε. Το Ντάσος ο Ηλεμέζη από την άλλη μεριά θα μας πει πάλι κανένα μυστικό, κανένα ωραίο, γιατί έρχεται πολύ στοίχημα τώρα. Και ο Άγγελος ο Μπάτζιος, ο οποίος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ λίγο να συντονιστούμε. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα πάμε κι εμείς. Βέβαια, δεν γίνεται να μην πας. Δεν γίνεται να μην πας και στο θέμα του Κωνσταντέλια σε λίγο, γιατί υπάρχει ένα πράγμα. Όταν υπάρχει ένα θέμα κυρίαρχο, δεν μπορείς να ξεφύγεις και από αυτό, ξέροντας ότι και οι προηγούμενες εκπομπές και οι επόμενες εκπομπές ασχολούνται με αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν περισσότερα, ναι μεν αλλά και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά υπάρχει μια γνώμη σε όλους, έστω και αν στην πραγματικότητα δύο στρατόπεδα υπάρχουν χοντρικά, όσο και αν προσπαθούμε να βάλουμε αστερίσκους, υποκατηγορίες και τα λοιπά. Δύο είναι κατηγορίες. Οι μεν που θέλανε να φύγει οι μεν που θέλανε να μείνει ο Κωνσταντέλιας, και οι άλλοι που λένε ότι έτσι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, αυτό είναι εμπόριο, ελεύθερη οικονομία, το χρήμα μιλάει και έτσι πρέπει να πορεύεται μια ομάδα. Αυτά είναι τα χοντρικά, τα στρατόπεδα. Όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρω εγώ, λεπτομέρειες και όλα αυτά. Όχι πως δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες. Έχουν και είναι και σημαντικές. Αλλά χοντρικά, πάνω κάτω, ή είσαι με τους από εδώ ή είσαι με τους από εκεί. Έτσι, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Εμένα πάντως, να σας πω το εξής, πέρα από την επικαιρότητα, τις εικόνες καταστροφής, φωτιά, τους δυστυχώς τους νεκρούς που είχαμε στη Σαλαμίνα, τους ηλικιωμένους ανθρώπους, τις καταστροφές στη Μάνη και όλα αυτά, δηλαδή η επικαιρότητα, άμα ξεφύγεις λίγο από την επικαιρότητα, πάντα κάτι βρίσκεται όταν διαβάζεις, ξέρω εγώ, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, ή τη Μαντόνα, ήρθε η Μαντόνα στα Μετέωρα και πήγε, είχε λέει ο Πάτερ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, είχε λέει με ανησυχίες, ρε παιδί μου, πνευματικές ανησυχίες η Μαντόνα. 68 χρόνια η Μαντόνα, άμα δεν έχει τώρα, πότε θα έχει πνευματικές ανησυχίες. Οι άνθρωποι, τις ανησυχίες αυτές, η αλήθεια είναι ότι τις έχουν σε μικρότερη ηλικία. Άμα έχεις ακόμα στα 68-70 πνευματικές ανησυχίες, δεν τα έχεις λύσει αυτά, πότε θα τα λύσεις, κυρία Μαντόνα, έτσι. Τα μετέωρα βεβαίως μπορεί να σε βοηθήσουν. Πήγε εκεί πέρα με το ελικόπτερο, όλα αυτά. Ωραίο ήταν αυτό. Πήγε. Φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρουν πια μόνο οι συναυλίες. Εντάξει, ό,τι ήταν να κάνει από περιουσία, όλα αυτά. Από δόξα, από φήμη, τα έκανε τώρα. Ψάχνετε και διαφορετικά. Εμένα όμως άλλο μου έκανε εντύπωση. Έτσι, μεγάλη εντύπωση. Ρε παιδιά, αν αληθεύει, που αληθεύει για να το έχουν δημοσιεύσει και τα ξένα μέσα ενημέρωση. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Η Αθήνα, η πρωτεύουσα της Ελλάδας, τι είναι εκείνο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό, τι είναι εκείνο που δείχνει προς τους ξένους, τους επισκέπτες ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο, μέσα από φωτογραφίες, μέσα, τι είναι αυτό δηλαδή, όταν έρχεται ένας επισκέπτης στην Αθήνα, ποια πράγματα θα του δείξει κάποιος, έτσι, την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, για να είμαστε πιο σωστοί, ως πρώτο, okay. Μετά, ποιο είναι το δεύτερο που δείχνεις? Πού πάει το μυαλό σας? Παραδοσιακό στάδιο, δεν είναι? Το Καλλιμάρμαρο. Και δηλαδή, δηλαδή μετά θα πας στα υπόλοιπα και τα λοιπά. Αλλά όλα δε στην πόλη και όλα αυτά τα τουριστικά λεωφορεία, εκεί συγκεντρώνονται, από εκεί σίγουρα κάνουν στάσεις εκεί. Λοιπόν, το Παναθηναϊκό στάδιο. Αν είναι αλήθεια αυτό, αυτό και δεν είναι τρολάρισμα τελείως. Λέει, μας δίνουν συγχαρητήρια όλοι οι ξένοι. Και στον κύριο Κούβελο και όλα αυτά. Και δεν είναι και πρωταπριλιά, ρε παιδί μου. Να πεις ότι, ξέρω εγώ, το γράφουν, ξέρω εγώ, δεν είναι πρωταπριλιά, ήταν πρωταπριλιάτικο. Μας δίνουν συγχαρητήρια. Γιατί μας δίνουν συγχαρητήρια? Γιατί έχουμε βάλει συνεργεία καθαρά.

0: καθαρισμού στο Παναθηναϊκό στάδιο. Συνεργεία καθαρισμού στο Παναθηναϊκό στάδιο. Για να καθαρίσουμε το Παναθηναϊκό στάδιο. Το Καλλιμάρμαρο. Γιατί λέει ήτανε ένας αιώνας χωρίς να έχει καθαριστεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα, πείτε μου το πιστεύετε. Εγώ δυσκολεύτηκα να το πιστέψω. Και έπρεπε Τάσο, συγγνώμη, να ολοκληρώνω μια πρόταση και μετά ρώτησε με ό,τι θέλεις έτσι. Αλλά δυσκολεύτηκα να το πιστέψω. Ότι στο Καλλιμάρμαρο, μετά από τις συναυλίες που γίνονται, μετά από έτσι και τα λοιπά, ότι δηλαδή δεν υπάρχει, όχι μηνιαίος καθαρισμός, τι να σου πω, καθημερινός σχεδόν καθαρισμός θα έπρεπε να υπάρχει. Σχεδόν καθημερινός καθαρισμός θα έπρεπε να υπάρχει. Έτσι το Καλλιμάρμαρο είναι το νούμερο 2 αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο νούμερο 2, ποιο είναι, ξέρω το ο Λυκαβητός, ποιο είναι, ξέρω. Ποιο είναι το νούμερο 2 για να δεις την Αθήνα. Και όμως λέει μετά από ένα αιώνα καθαριστική, είχαν και φωτογραφίες των συνεργείων καθαρισμού. Και λέει μας δίνουν συγχαρητήρια που καθαρίζουμε. Okay. Αυτό έτσι από τα πράγματα τα οποία μπορείς, εκεί δηλαδή στο πουθενά να, που διαβάζεις και να σου κάνουν εντύπωση. Δεν ξέρω τι εννοούν. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή αν μπείτε και δείτε Καλλιμάρμαρο, στάδιο, δείτε το και στα αγγλικά και οτιδήποτε άλλο, μετά από έναν αιώνα. Τι σημαίνει καθαρίζεται τώρα μετά από έναν αιώνα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό ρε παιδί μου. Πάντως όχι να καθαρίζονται τα μάρμαρα, όλο το στάδιο είναι από μάρμαρα, έτσι. Δεν ξέρω και δεν είδα εκεί να λέει ότι καθαρίζονται με ένα ειδικό τρόπο τα μάρμαρα. Λοιπόν, όπως και να έχει. Πάμε στα δικά μας. Τι γίνεται, παιδιά. Γίνεται αυτό που γίνεται, έτσι. Αυτό που γίνεται. Αρχίζει το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Αρχίζουν όλα τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αρχίζουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήρθε ο καιρός. Ήρθε ο καιρός, λοιπόν. Έφτασε η ώρα να αρχίσει και το καινούργιο πρωτάθλημα. Εδώ και στην Ελλάδα, όπως θα αρχίσει και στην Ισπανία, όπως στην Αγγλία, όπως στην Ιταλία. Μόνο στη Γερμανία δεν αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται το πρωτάθλημα. Από αυτά δηλαδή που πρόλαβα να δω, μόνο από τα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωτάθληματα, στη Γερμανία πάει, γιατί θα αρχίσει σε περίπου 15 μέρες από τώρα. Όλα τα υπόλοιπα αρχίζουν αυτή την εβδομάδα, αυτού του Σαββατοκύριακο, από Παρασκευή τέλος πάντων. Πότε είναι για την κάθε μία χώρα, πότε είναι το αγωνιστικό πρόγραμμα. Άλλοι αρχίζουν Παρασκευή και τελειώνουν Κυριακή, ή τελειώνουν Δευτέρα, οι περισσότεροι Σαββατοκύριακο. Το ίδιο γίνεται και με εμάς. Περισσότερες ομάδες κοιτάζουν ακόμη. Έλα, να σου πω κάτι. Έλα, κάτσε κάτω λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι και φεύγεις.
1: Ρώταμε.
0: Ευχαριστώ. Κάτσε μπροστά στο μικρόφωνο.
2: Ωραία.
0: Κάτσε μπροστά στο μικρόφωνο.
2: Από ό,τι τραβάω, λέγε.
0: Δεν μου λες, εσύ το διάβασες αυτό ότι καθαρίζεται, μας δίνουν συγχαρητήρια γιατί καθαρίζεται ο Λαδόπουλος. Τώρα που ξέρει, ξέρω τα περισσότερα πράγματα εδώ στην Ερασπούρ. Ότι καθαρίζεται για πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα το Καλλιμάρμαρο. Και μας δίνουν συγχαρητήρια οι ξένοι. Το ξέρεις.
1: Βέβαια. Εδώ μας δίνουν συγχαρητήρια και
0: για
1: τα πρόπολη.
0: Πράγμα, δηλαδή δεν το καθαρίζουμε τις υπόλοιπες όταν γίνονται συναυλίες.
1: Όταν λέει φαντάζομαι δεν εννοεί καθαρίζει.
0: Και εγώ φαντάστηκα μέχρι τώρα. Μπορεί να καθαρίζουν τα μάρμαρα ή κάτι άλλο.
1: Αλλά... Δεν εννοώ φαντάζομαι καθαρίζουν. Τι? Να μπουν με τις σκούπες. Και...
0: Πάντως σκούπες έβλεπα εγώ. Συνεργείο καθαρισμού είχαν φωτογραφίες οι ξένοι. Το τι άλλο...
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι θα γίνει
0: Τι?
1: Όχι ανακατασκευή, ανακαίνιση κάπως έτσι, δηλαδή αναπαλαίωση, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα πράγματα.
0: Μάρμαρο.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου,
1: θα γυαλίσουν τα μάρμαρα, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Θα γυαλίσουν τα μάρμαρα,
1: θα κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Είναι μόνο από μάρμαρο φτιάγμενο, έτσι. Και αυτή είναι η μεγάλη του δόξα, ας πούμε.
1: Ναι, προφανώς. Okay.
0: Θα κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί
1: αναμαρμάρωση, ξέρω εγώ πώς το λένε αυτό.
0: Αναμαρμάρωση.
1: Ξέρω εγώ πώς το λένε.
0: Θα βάλουν άλλο υλικό. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, εμένα μου φάνηκε λίγο τρόλο αυτό να το διαβάζεις και να δίνουν συγχαρητήρια ξέρω στα.
1: Δεν έδωσε και η UNESCO για την Ακρόπολη. Έτσι λένε.
0: Γιατί καθαρίσαμε και την Ακρόπολη.
1: Αυτή και αν την καθαρίσαμε.
0: αυτό η σφήνα ο Μιχάλης Λαδόπουλος, αλλά τέλος πάντων, παιδιά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τι έρχονται εδώ πέρα, έρχεται κόσμος. Ήρθε ο Αριάγκα για την ΑΕΚ, αμυντικό χαφ, εκεί εξάρι και όλα αυτά. Μπλέχτηκαν λίγο και τα ποσά εκεί, πόσα έδωσε τελικά η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει. Τέλος πάντων, κάπου έκατσε το θέμα γύρω στα 3 εκατομμύρια, 3 και κάτι, για το παίχτη που απέκτησε η ΑΕΚ μετά από καριέρα στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη Χράντες, βέβαιως και ο Όφη έχει, και ο Ολυμπιακός ήρθε το αριστερό μπακ της ομάδας, ο Τικνιζιάν. Θα το δούμε από τον Ερυθρό Αστέρα, θα περάσει από ιατρικά και μετά θα ανακοινωθεί. Ένας παίχτης ο οποίος τέλος πάντων θα ελευθερώσει και λίγο το Μεντιλίμπαρ όσον αφορά το θέμα του αριστερού μπακ, και να δούμε τι θα γίνει και με τον Ονιμαέτσι από τον Μπρούνο, τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν άλλοι που λένε ότι μπορεί να αποκτηθεί κι άλλος αριστερό μπακ, δηλαδή δύο, και να αποδεσμευτεί ο Μπρούνο. Πολλά λέγονται. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει κι άλλες μεταγραφές. Αυτή ήταν εξάλλου και το νόημα της συνάντησης που έγινε μεταξύ του Μαρινάκη και του Μεντιλίμπα. Όλα αυτά θα τα δούμε και αυτά σε λίγο. Αλλά βεβαίως αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι οι ευρωπαϊκές δοκιμασίες των ελληνικών ομάδων που ξεκινάνε από αύριο, Τρίτη, όπου η ΑΕΚ στις 10 το βράδυ δοκιμάζεται στη Βουλγαρία με αντίπαλο τη Λεύσκη. Έτσι, είναι το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ. Στο πρώτο δεν έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και έχασε το Super Cup, όσο και αν είναι υποβαθμισμένο. Σας το είπα και εγώ, και στα δικά μου τα μάτια είναι υποβαθμισμένο το Super Cup, μια διοργάνωση που μπορεί να ισχύει τη μια χρονιά και δεν ξέρεις αν θα ισχύει και την άλλη χρονιά και την επόμενη. Αυτά τα εξηγήσαμε. Δηλαδή, αν το θέλετε έτσι να στο θυμίσω σε τίτλους, αν του χρόνου έχουμε κανένα, ξέρω εγώ, πάρει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παράδειγμα, ή ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ή οτιδήποτε άλλο, το ένα στο κύπελο, άλλο στο το πρωτάθλημα, να δούμε αν θα εξακολουθήσει να είναι και θα είναι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με οπαδούς και των δύο ομάδων, τον Αύγουστο και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή με αυτή τη διοργάνωση. Άρα από αυτή τη σκέψη είναι μια διοργάνωση που απλώς είναι ένας τίτλος. Ο Όφη σαφώς και τον κατέγραψε στην τροπεοθήκη του. Σαφώς και είναι ωραίο για μια ομάδα να προσθέτει τρόπαια. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι και κάποιος στην ΑΕΚ στενοχωρήθηκε πάρα πολύ από αυτό. Τουλάχιστον ο Ηλιόπουλος, όπως τον είδαμε, δεν στενοχωρήθηκε και πάρα πολύ. Θεωρεί άλλα σημαντικά. Χαρούμενος ήταν, ευδιάθετος, όπως πρέπει να είναι. Έτσι. Μια γιορτή του ποδοσφαίρου που έγινε στην Κρήτη. Την Τετάρτη βλέπω μόνο κύπελο Ελλάδος, όπως κύπελο Ελλάδος έχουμε και σήμερα. Και μετά την Πέμπτη είναι, που παίζει 9 η ώρα το βράδυ, παίζει ο Όφη. Για να δούμε. Ο Όφη, που είναι και η μοναδική ομάδα που αγωνίζεται στο Europa League αυτή την εβδομάδα. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει περάσει, δεν αγωνίζεται. Οι άλλοι δύο, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, αγωνίζονται στο Conference. Ο ΠΑΟΚ το βλέπω 9 παρατέταρτο είναι με την Μπραν, και αυτή η συνάντηση τώρα στην Τούμπα και αυτή συνδέεται με όλα αυτά τα πράγματα, γιατί το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή ο κόσμος θα πάει. Κωνσταντέλιας πια αποτελεί παίχτη της Ντόρτμουντ. Η δυσαρέσκεια είναι σε όλη τη Θεσσαλονίκη, όσον αφορά δηλαδή τους οπαδούς του ΠΑΟΚ σε όλη τη Θεσσαλονίκη, εκεί που υπάρχουν, όπου υπάρχουν οπαδοί ΠΑΟΚ, είτε κάποιοι αν δικαιολογούν είτε κάποιοι που δεν δικαιολογούν όλα αυτά. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ παίζει 9 παρατέρατο και ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και μισή. Έχουμε αρκετή δουλειά, έχουμε 3 μάτς δηλαδή. και όλα αυτά είναι 9 παρατέταρτο, 9 και 9 και μισή είναι η ώρα έναρξης των αγώνων. Πρώτος δηλαδή ένα τέταρτο νωρίτερα ο ΠΑΟΚ, στις 9 μετά αρχίζει ο Όφη και στις 9 και μισή αρχίζει ο Παναθηναϊκός με την Χράντεκ από την Τσεχία. Άλλο επίσης πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, τα οποία θα το δούμε, γιατί έχει να κάνει αυτό και με τη βαθμολογία και με την βαθμολογία της χώρας μας γενικότερα, τον άτυπο και τυπικό και ουσιαστικό διαγωνισμό που έχει, ανταγωνισμό που έχει με την Τσεχία για μια καλύτερη θέση. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο τώρα να μπούμε στα θέματα, γιατί σε λίγο θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Είναι, με πλησιάζει 10:30. Εσείς εδώ είστε, ό,τι θέλετε στείλτε μήνυμα και να αρχίσουμε να τα κουβεντιάζουμε. Είναι δύσκολη πάντως η κουβέντα για τον Κωνσταντέλια. Εύκολη δεν τη λες. Έτσι. Είναι μια δύσκολη κουβέντα, αλλά εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να τα κουβεντιάσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπόέλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, δύο νεκροί, αρκετοί εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Άμεση συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί άμεσα όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίδηρη Χαλκιδικής. 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Κρίσιμη συνάντηση Κούσνερ Νετανιάχου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Εσείς όλοι μέσα τώρα, δηλαδή είπα... Είπα τώρα για τα μάρμαρα και έρχεσαι τώρα να τέτοια, δεν έχεις πάρει είδηση. Ξαφνικά μπήκες να το διαβάσεις. Και τώρα έρχεσαι να τέτοιο, έρχεσαι και μου κάνεις υποδείξεις. Τι υποδείξεις, εγώ σου είπα κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Προφανώς δεν είναι με σκούπα. Προφανώς θα είναι κάτι πιο επιστημονικό κτλ. Γιατί τα μάρμαρα θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα και όλα αυτά. Δεν σου λέω εγώ αυτό. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι γιατί να μην έχει γίνει νωρίτερα. Γιατί να μην έχει γίνει νωρίτερα, γιατί θα έπρεπε να περάσει ένας αιώνας. Δεν υπήρχαν πριν εκείνοι οι μέθοδοι καθαρισμού των μαρμάρων? Δεν ξέρω. Δεν υπήρχαν και υπάρχουν τώρα? Δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχουμε και τόσα πολλά πράγματα. Παρά το γεγονός ότι έχουμε μια από τις πιο πλούσιες ιστορίες στον κόσμο, δεν έχουμε και τόσα πολλά μνημεία, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή σε σχέση με την ιστορία που έχουμε ως ελληνικό έθνος, τέλος πάντων, δεν έχουμε και τόσα πολλά, ώστε ένα τέτοιο μνημείο θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να είναι σαν τα μάτια μας που λένε, έτσι. Θα έπρεπε να είναι σαν τα μάτια μας. Okay, όπως και να έχει. Θα αναφερθούμε σε αυτό και αργότερα όταν διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα, γιατί... στέλνετε κι εσείς αρκετά μηνύματα. Εμένα πάντως σας λέω ότι ήταν ένα από αυτά που μου είχε κάνει εντύπωση. Θα μου πεις, ξέρω εγώ, στο Παναθηναϊκό στάδιο όταν πήγαινες εσύ για καμιά, δεν τα έβλεπες? Νομίζω ότι, ξέρω εγώ, ότι είναι από το χρόνο περισσότερο. Φυσικά και τα έβλεπα τα μάρμαρα, το μάρμαρο δηλαδή, στο Καλλιμάρμαρο, αλλά στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, αλλά νόμιζα ότι περισσότερο είναι από το χρόνο και ότι δεν γίνεται, ξέρω εγώ, κάτι διαφορετικό. Αλλά από το τι νομίζει κάποιος μέχρι το τι γίνεται στην πραγματικότητα, μακάρι να έχουμε πάλι ένα κατάλευκο, έτσι, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Μακάρι να γίνει, ξέρω εγώ, να το κάνουν έτσι και να είναι κατάλευκο κτλ. Έστω αργά, κάλλιο αργά παρά ποτέ, που λέει και ο κόσμος. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα δικά μας τώρα, στα υπόλοιπα. Τώρα στο θέμα του Κωνσταντέλια. Εγώ πιστεύω, να σου το πω έτσι όπως το σκέφτομαι, χοντρικά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ίσως είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που μπορεί πραγματικά να νιώσει με αυτόν τον τρόπο όταν της φεύγει το μεγάλο της αστέρι, δηλαδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δεν το λέω ούτε για καλό ούτε για κακό, αλλά λέω ότι πραγματικά αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνομαι, μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται ακόμα και σήμερα, που μαζεύτηκε πάλι ο κόσμος σήμερα το πρωί, κάποιος κόσμος τέλος πάντων, στην Τούμπα, που πήγανε εκεί χθες, που γίνεται ο χαμός στα social, ο χαμός στα ραδιόφωνα και όλα αυτά, ότι μπορεί να γινόταν τέτοιος χαμός είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Παναθηναϊκό, είτε στην ΑΕΚ, είτε στον Άρη, πάλι όποιον θέλετε μέσα. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το... Δεν μπορώ. Αν νομίζετε εσείς ότι, παράδειγμα, για ένα παίχτη του Ολυμπιακού θα γινόταν ένα τέτοιο πράγμα, εγώ θα κρατήσω τις επιφυλάξεις μου. Αν νομίζετε ότι για ένα παίχτη του Παναθηναϊκού μπορεί να γινόταν ένα τέτοιο πράγμα, πάλι θα κρατήσω τις επιφυλάξεις μου. Μετά πάμε σε άλλα πράγματα, πιο ιστορικά. Ναι, θα πει κάποιος ότι, ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης, τουλάχιστον ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ή τουλάχιστον αυτό. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ένα αυτό. Δεύτερον, το γεγονός ότι είναι από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Σας λέω τώρα, δηλαδή, αυτά είναι πράγματα facts. Είναι γεγονότα αυτά. Αυτά δηλαδή δεν επιδέχονται ερμηνείας. Αυτά είναι facts. Είναι από τα σπλάκνα του ΠΑΟΚ. Το τρίτο είναι ίσως ένας από τους συμπαθέστερους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το χαμόγελό του, η ηλικία του, η διάθεσή του, το ταλέντο του, όλο αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος Έλληνας παίκτης που να αγωνίζεται στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, ο Καρέτσας, εντάξει, άλλα παιδιά στο εξωτερικό, ο Τζόλης. Είναι άλλες όμως φυσιογνωμίες αυτοί. Ο Γιάννης Κωνσταντέλης είναι κάτι άλλο. Έχει κάνει παιδάκια να γίνουν παοξίδες. Πολλά παιδάκια. Και όχι αναγκαστικά που έχουν σχέση με Θεσσαλονίκη ή που να είναι από τη Θεσσαλονίκη. Πολλά παιδάκια. Βλέπεις και να ζητάνε από τους γονείς μια φανέλα του Κωνσταντέλια. Γιατί το θεωρούν δικό τους. Το θεωρούν πιο κοντά τους. Όλα αυτά. Αυτά είναι γεγονότα. Αυτά είναι γεγονότα. Γεγονότα όμως είναι επίσης και από την άλλη πλευρά ότι κανένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να μείνει εσαΐ σε μια ομάδα. Πάνε εκείνες οι εποχές. Τελείωσαν. Αυτό το ξέρουν ακόμη και εκείνοι που πραγματικά πενθούν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, διαφορετικά. Πενθούν από το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας έχει φύγει από το. Έχει φύγει, γιατί πια έχει φύγει. Από τον ΠΑΟΚ και πια θα αγωνίζεται στην Ντόρτμουντ. Και δεν θα είναι κοντά. Επίσης ένα γεγονός είναι ότι η μεταγραφή αυτή γίνεται σε αυτό το χρονικό σημείο, δηλαδή κάποιοι το συνέδεσαν και με το 15 Αύγουστο, δηλαδή με τη γιορτή της Παναγίας. Κάποιοι το συνέδεσαν με το γεγονός ότι ήταν ακριβώς με το τέλος της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ. Κάποιοι άλλοι το συνέδεσαν με το βραχυπρόθεσμο αγωνιστικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι έχει να παίξει με την Μπραν, όλα αυτά τα πράγματα. Με πολλά μπορείς να το συνδέσεις. Το θέμα όμως είναι, το έλεγε και ο Χρήστος, ξέρω και ο Δημήτρης Λουκάκης το πρωί, ο Χρήστος Κοντός και ο Δημήτρης Λουκάκης, τους άκουγα και έλεγαν το εξής, παιδιά, τώρα ήρθε η πρόταση της Ντόρτμουντ. Όταν έρχεται η πρόταση τώρα θα απαντήσεις. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Η πρόταση δεν ήρθε, ξέρω εγώ, την 1η Αυγούστου και το καθυστερούσαν από όσα ξέρουμε, έτσι. Πόσα ξέρουμε, από όσα έχουν γίνει γνωστά. Γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμιά απάντηση από κανένα. Υπάρχει ο κόσμος που διαμαρτύρεται, ο κόσμος ο οποίος είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος, ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Και εγώ θα έλεγα, όχι μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δεν είναι στενοχωρημένος. Υπάρχουν, βέβαια, δεν είναι ίδια στενοχώρια σε καμιά περίπτωση. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι στενοχωρήθηκαν. Παιδί μου, που δεν θα είναι ο Κωνσταντέλιας στο ελληνικό πρωτάθλημα του την επόμενη σεζόν. Να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, να βλέπεις, ξέρω εγώ, άμα δεν είσαι ΠΑΟΚ, να κάθεις αχαζεύεις στον ΠΑΟΚ, να δεις, ξέρω εγώ, τι θα κάνει ο Κωνσταντέλιας, κάνα μαγικό, κάνα έτσι άλλο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιτάνε μόνο, ξέρω εγώ, πώς θα νικήσει η ομάδα τους και κλείνουν την τηλεόραση. Βλέπουν και άλλες ομάδες, τους αρέσει, ξέρω εγώ, το καλό, τους αρέσουν, ξέρω εγώ, τα νέα τα παιδιά, με αυτό το πρόσωπο, με αυτή τη, τέλος πάντων, αυτά τα vibes, τέλος πάντων, που κουβαλάει και ο Κωνσταντέλιας, πώς το πω διαφορετικά, και θα τους λείψει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι δεν θα τους λείψει. Δεν θα τους λείψει στο ποσοστό, σε καμιά περίπτωση, ούτε είναι συγκρίσιμα αυτά, που θα λείψει στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όμως μερικά πράγματα στη ζωή είναι σκληρά. Μερικά πράγματα είναι σκληρά και μερικά πράγματα δεν είναι στο χέρι σου. Τώρα έχει γίνει το εξής. Κανένας φυσικά δεν ρίχνει καμία ευθύνη στον Κωνσταντέλια. Εξάλλου τι ευθύνη. Το παιδί έχει ζήσει δύο φορές αυτή τη. Ένα ντεζαβού πήγε να ζήσει και φέτος. Πέρυσι πήγε να μπει στο αεροπλάνο για τη Στουτγκάρδη. 3 χρόνια έχει ιστορία με τον Κωνσταντέλια. Την πρώτη ήταν με τη Σάλτσμπουργκ. Δεν το σκέφτηκαν και πολύ. Δεν ήθελε και πολύ να πάει ο Κωνσταντέλιας. Την απέρριψαν την πρόταση της Σάλτσμπουργκ. Έτσι, πριν 3 χρόνια. Πριν 3 καλοκαίρια. Απέρριψαν, είχε κάνει μια πρόταση γύρω στα 15 εκατομμύρια. Την απέρριψαν. Σωστά. Δεν ήθελε να πάει υποβαθμισμένο πρωτάθλημα, αυστριακό. Καλά έκανε και δεν πήγε. Πέρυσι, θυμάστε την περίπτωση με τη Στουτγκάρδη. Ο ΠΑΟΚ έκανε προετοιμασία. Κωνσταντέλιας αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στην προετοιμασία. Πήγε να μπει στο αεροπλάνο. Έγινε ένας χαμός στη Θεσσαλονίκη. Επενέβη ο Ιβάν Σαββίδης. Και τελικά δεν μπήκε στο αεροπλάνο. Δηλαδή αποχαιρέτησε, τους είπε: γεια σου παιδιά, φεύγω, πάω Μπουντεσλίκα, πάω Γερμανία, πάω Στουτγκάρδη κτλ. Και κατέβηκε από το αεροπλάνο. Και έρχεται τρίτη χρονιά τώρα με την Ντόρτμουντ, όπου πάλι στο ξαφνικό ήρθε τα μεσάνυχτα, κυκλοφόρησε αυτό, Σαββάτο βράδυ, Δηλαδή το πρωί το αεροπλάνο, όλο αυτό είναι, ρε παιδί μου, που δημιουργεί, ξέρω εγώ, κάτι. 7 η ώρα το πρωί το ιδιωτικό αεροπλάνο. Γιατί όλη αυτή η μυστικότητα? Γιατί όλη αυτή η μυστικότητα? Γιατί όλο αυτό, ξέρω εγώ, είναι σαν εκείνα μερικά νομοσχέδια, ξέρω εγώ, που περνάνε 12 η ώρα το βράδυ, 1 η ώρα το βράδυ. Όχι νομοσχέδια, τροπολογίες που λέμε. Εκεί, ξέρεις, και τα λοιπά, αυτά που κάνουν οι πολιτικοί. Έτσι, που περνάνε μερικά τέτοια πράγματα. Γιατί όλο αυτό? Όλο αυτό είναι όλες αυτές οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, έτσι, οι οποίες, ρε παιδί μου, όπως και να κάνουν, και θυμώνουν τον κόσμο. Γιατί μας το κρύβεις ένα τέτοιο πράγμα? Βγες και μας, πες μας ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε το και το. Αυτό συμβαίνει. Κάποιος να βγει και να πει από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ: αυτό και αυτό, έχουμε μια πρόταση και εμείς είμαστε σύμφωνοι με τον ποδοσφαιριστή και εμείς και ο ποδοσφαιριστής αποφασίσαμε από κοινού για το καλό και των δύο πλευρών, ξέρω εγώ, να προχωρήσουμε και να πούμε OK, ξέρω εγώ, σε αυτή την πρόταση. Και ο Κωνσταντέλιας, όταν θα είναι, παιδιά, τώρα είναι 23, έτσι, όταν φτάσει στα 26, 27, 28, δεν θα μπορεί να μιλήσει πια με τον τρόπο που μιλάει τώρα στα νέα τα παιδιά, στα παιδάκια δηλαδή, που φοράνε μια φανέλα Ντέλιας από πίσω και που γράφει στην πλάτη και όλα αυτά. Και ο Κωνσταντέλιας θα μεγαλώσει και όλα αυτά. Και οι ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες να είναι μέσα στην πιάτσα, μέσα στο πώς κινείται η αγορά. Δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να είσαι εσύ εκείνος ο οποίος κρατάς κόντρα σε όλο τον πλανήτη, σε όλο το ποδόσφαιρο, σε όπως κινείται το ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Τι να κάνουμε? Εκείνος που έχει περισσότερα λεφτά αγοράζει τους παίκτες οι οποίοι από ομάδες που δεν έχουν τόσα λεφτά. Από πιο υποβαθμισμένα πρωταθλήματα. Αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Δεν παλεύουν αυτό όμως. Τώρα αυτό που παλεύουν είναι μια πίκρα, με αφορμή το ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας, μια πίκρα προς τον Ιβάν Σαββίδη. Και μάλιστα από οι άνθρωποι που σε αυτό το παρολίγο εμφύλιο, εντός εισαγωγικών βέβαια, η λέξη στον ΠΑΟΚ, τότε με Μιστακίδη και όλα αυτά, πήραν τη θέση του Σαββίδη. Πήραν στρατόπεδο Σαββίδη. 100%. Στάθηκαν δίπλα στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Και τώρα νιώθουν ψιλοπροδομένοι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλα αυτά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ποια το θέμα είναι? Η οπαδή του ΠΑΟΚ με τον Σαββίδη, με τη διοίκηση. Δηλαδή είναι 100% έτσι, δεν τίθεται άλλο θέμα εδώ. Κανένας δεν τα έχει με τον Κωνσταντέλια. Ίσα ίσα ξέρουν το παιδί πόσο δεμένο είναι με τον ΠΑΟΚ, ξέρουν ότι κάποια στιγμή πιθανό θα γυρίσει, θα παίξει στο ΠΑΟΚ και όλα αυτά τα πράγματα. Τα ξέρουν όλα αυτά, έτσι. Δεν τους τα μάθει τώρα κάποιος. Το θέμα τους λοιπόν τώρα είναι: γιατί μας πούλησες, έτσι? Γιατί το θεωρούν πούλημα αυτό το πράγμα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν βγαίνει καμιά ομάδα να συνομιλήσει με τον κόσμο. Τώρα αυτό το λέμε, αφήνουμε λίγο τον ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν βγαίνει καμιά ομάδα να συνομιλήσει με τον κόσμο. Δεν βγήκε, παράδειγμα, ο Μαρινάκης να συνομιλήσει με τον κόσμο όταν έδωσε τον Κοστούλα. Βεβαίως δεν έχει τέτοιο, το ίδιο δέσιμο ο Μπάμπης ο Κωστούλας, ξέρω εγώ, με αυτό που έχει ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Δεν είχε δηλαδή ο Κωστούλας τέτοιο δέσιμο. Τον αγαπούσε ο κόσμος πάρα πολύ από τις ακαδημίες της ομάδας, από τα σπλάχνα της ομάδας και όλα αυτά. Αλλά κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ήταν αντίστοιχο το δέσιμο σε καμιά περίπτωση. Ή αντίστοιχο το δέσιμο, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, πιανού παίχτη του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ, του Ιωαννίδη, ξέρω εγώ, με τον Παναθηναϊκό κτλ. Δεν βγήκε ο κόσμος, ξέρω εγώ. Αλλά δεν βγήκε και ποτέ καμιά διοίκηση ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Γιατί προχωρά σε μια κίνηση. Και δεν είναι αναγκασμένοι, παιδιά. Δεν είναι αναγκασμένοι. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν είναι αναγκασμένοι, γιατί δεν το έχουμε δει κιόλας, δεν το κάνει καμία. Ποιος το έχει κάνει? Παρά μόνο κάποιες μικρές ομάδες που, ξέρω εγώ, πιο μικρές ομάδες που, εντάξει, κυκλοφορούν οι παράγοντες εκεί που κυκλοφορεί και ο κόσμος και πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, θέλουν ή δεν θέλουν. Αλλά σε πιο μεγάλες πόλεις, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, όλα αυτά. Δεν βγαίνει, εγώ δεν θυμάμαι, ξέρω εγώ, να έχει βγει κανένας και να έχει δώσει εξηγήσεις γιατί πούλησε ένα ποδοσφαιριστή. Οπότε τα πράγματα είναι έτσι αυτό το καιρό. Και επίσης έφυγε και ο Γερεμέγεφ, αποχαιρέτησε και αυτός, εντάξει. Γενικά τα πράγματα είναι, το είπε ωραίο ο Σπυρόπουλος, ο Αλέξης Σπυρόπουλος, εκεί που έκανε και τη μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ. Αλλά το είπε για άλλο παιχνίδι, στο παιχνίδι με την Άντερλεχ, τέλος πάντων, ότι πάει στραβά μπορεί να πάει ακόμη χειρότερα. Ό,τι πάει κακά μπορεί να πάει ακόμα χειρότερα. Αυτός είναι ο βασικός νόμος του Μέρφη. Έτσι. Το οποίο δεν το είπε και καλά έκανε και δεν το είπε ο Αλέξης Σπυρόπουλος, δεν είναι κάτι. Είναι ο βασικός νόμος, ο νόμος του Μέρφη, τέλος πάντων, ότι μπορεί να πάει άσχημα, κακά, μπορεί να πάει ακόμη χειρότερα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το χειρότερο, αν μπορεί να πάει το χειρότερα και πόσο κακό είναι στην τελική αυτό για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το κρίνει η ιστορία. Και αυτό το πράγμα το οποίο φαντάζονται πάρα πολύ, ότι γύρω από ένα παίχτη εγώ θα χτίσω μια ομάδα, αυτό το πράγμα, λυπάμαι που το λέω, εγώ δεν το έχω, δεν το βλέπω πουθενά τελευταία. Γύρω από ένα παίχτη ποια ομάδα έχει χτιστεί? Ποια ομάδα έχει χτιστεί γύρω από ένα παίχτη? Πείτε μου εσείς μια ομάδα που σας έρθει στο μυαλό και τα λοιπά που έχει χτιστεί γύρω από ένα παίχτη. Καμία ομάδα, εμένα δεν μου ήρθε καμία στο μυαλό. Τουλάχιστον ελληνική, τουλάχιστον κάποια πολύ γνωστή ομάδα. Ποια? Ποια? Καμία. Άρα αυτό το πράγμα είναι λίγο μότο των περασμένων δεκαετιών. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ισχύει σήμερα. Σήμερα οι ομάδες είναι 11 παίχτες που παίζουν στο γήπεδο. Δεν είναι ένας παίχτης. Και μέσα σε αυτούς τους 11 υπάρχει ο ένας, ο superstar, 2-3, βάλτε όσους θέλετε, που αυτοί δίνουν μεγαλύτερη όθηση, ξεχωρίζουν γιατί έχουν μεγαλύτερο ταλέντο. Όλα τα υπόλοιπα χτίζω μια ομάδα γύρω από ένα παίχτη κτλ. Κανένας δεν το έχει καταφέρει και, και δεν το βλέπουμε πουθενά. Να έχει γίνει και αυτό το πράγμα, δεν το έχουμε δει πουθενά. Γιατί δυστυχώς είναι οι κοινωνίες έτσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ό,τι θέλετε βάζετε. Είναι οι κοινωνίες έτσι. Είναι το ποδόσφαιρο έτσι. Πάει, τελείωσε. Επίσης, ένα θέμα, αν θα μπορούσε να πιάσει ο Κωνσταντέλιας περισσότερα λεφτά. Θα μπορούσε να πιάσει περισσότερα λεφτά. Θα μπορούσε, αλλά αυτό το πράγμα θα μαθαινόταν, παιδιά, μετά. Το καταλαβαίνετε. Είναι άλλο πράγμα μετά. Θα μαθαινόταν. Η μόνη πρόταση η οποία ήταν καλή, που δεν είναι και άσχημη η πρόταση, έτσι. Είναι, δηλαδή από ό,τι διαβάζουμε είναι 28 εκατομμύρια στάνταρ και άλλα 3-4 εκατομμύρια με επίτευξη στόχων, που δεν φαντάζομαι ότι έχει βάλει η Ντόρτμουντ τώρα τίποτα στόχους οι οποίοι δεν πιάνονται και όλα αυτά. Αφήστε τώρα τα χρήματα του Κωνσταντέλια, είναι άλλο θέμα αυτό, είναι ιδιωτική του συμφωνία. Τώρα μιλάμε, ξέρω, για την ομάδα. Αυτά δεν είναι λίγα χρήματα. Βέβαια ο άλλος σου μένει και σου λέει, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός πουλάει τον Κοστούλα παράδειγμα 40 εκατομμύρια και εγώ πουλάω τον Κωνσταντέλια, που εγώ το θεωρώ καλύτερο τον Κωνσταντέλια από τον Κοστούλα. Έτσι, δικαίωμά του είναι και μπορεί να είναι και καλύτερος, δεν ξέρω. Αλλά και τον πουλάω εγώ 28 εκατομμύρια. Γιατί να το κάνω αυτό? Ναι, αλλά κανείς δεν ρώτησε κιόλας, δηλαδή πώς είναι τα οικονομικά της ΠΑΕ, ρε παιδιά. Πώς είναι τα οικονομικά της ΠΑΕ? Είναι τόσο υγιή από την άποψη, όχι ότι δεν έχει ο Ιβάν Σαββίδης ο ίδιος λεφτά, αλλά με όλα αυτά τα οποία γίνονται με τον πόλεμο, με τη δέσμευση κεφαλαίων των επιχειρηματιών από Ρωσία που έχει επιβάλει και ο Πούτιν αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ρευστότητα στον ΠΑΟΚ. Μια ομάδα έχει πολλά έξοδα, λειτουργικά έξοδα, που δεν καλύπτονται αυτά από δύο μεταγραφές των 5 εκατομμυρίων και των 8 εκατομμυρίων κτλ. Που μακάρι να έρθονταν και αυτά τα λεφτά. Δεν καλύπτονται αυτά τα λεφτά. Και ειδικά έρχονται και κάτι τέτοιου μήνες που δεν δίνει και παιχνίδια η ομάδα, που δεν υπάρχουν και έσοδα, δηλαδή φαγώθηκαν και τα τηλεοπτικά. Δόθηκαν, φαγώθηκαν, να λέω φαγώθηκαν, ενώ δόθηκαν εκεί που έπρεπε να δοθούν, σε συμβόλαια, στις υποχρεώσεις της ομάδας, όλα αυτά. Είναι πολλά τα χρήματα. Έτσι, πολλά τα χρήματα που χρειάζεται μια ομάδα, να δαπανά μια ομάδα, μια ΠΑΕ, όταν μάλιστα έχει και ακαδημίες σαν του ΠΑΟΚ. Οι οποίες ακαδημίες κοστίζουν, από ό,τι έχω ακούσει τέλος πάντων, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, είναι πολλά τα χρήματα. Και αν υπάρχει, αν, δεν το ξέρω, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή και πρόβλημα, πώς το πω, διακίνησης οικονομικών ρευστότητας, διακίνησης ρευστότητας, κίνησης ρευστότητας από πλευράς του Ιβάν Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πορευτεί με τα λεφτά που βγάζει ο ίδιος, χωρίς να υπολογίζει τον Σαββίδη. Δεν γίνεται αλλιώς αυτή τη στιγμή, αν είναι έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι πολύ μπερδεμένο. Κανένας δεν ξέρει στην πραγματικότητα ποια ακριβώς είναι η αλήθεια 100%. Όμως και αυτοί που υποθέτουν δεν είναι μακριά και μιλάνε αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι παοξίδες. Εγώ καταλαβαίνω, αλλά μέχρι εκεί καταλαβαίνω, δεν είναι. Οι παοξίδες μιλάνε αυτή τη στιγμή, είναι πονεμένοι, πώς το πω. Έχουν λυπηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν το διαμάντι στο στέμα τους, πώς το πω. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ό,τι υπάρχει. Και, και την Πέμπτη το βράδυ είναι, ξέρω εγώ, θα παίξει με την Μπραν. Στην Τούμπα. Γεμάτη Τούμπα. Έτσι. Γεμάτη Τούμπα. Ήδη πολλοί βγαίνουν, ξέρω εγώ, και λένε θα δείξουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, ξέρω εγώ, κτλ. Εντάξει, όλοι ξέρουν ότι αυτό που λένε μερικές φορές όμως να το εννοούμε. Όταν λένε παράδειγμα ο θρύλος πάνω απ' όλα, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, η ΑΕΚ πάνω απ' όλα, ο ΠΑΟ πάνω απ' όλα κτλ. Αυτό μερικές φορές έρχεται η στιγμή που πρέπει να αποδείξεις ότι το εννοείς. Όταν λες, που μιλάμε τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα, έρχεται μια δύσκολη στιγμή για να το αποδείξεις. Όχι στα λόγια μόνο, αλλά όταν έρχονται και γεγονότα. Και αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται αυτοί που το λένε να το αποδείξουν κιόλας ότι είναι έτσι. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. ΠΑΟΚ είναι πάνω από τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από τον Σαββίδη. Αν θα κάνουν καλό ή κακό στον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ ότι αν θα διαμαρτυρηθούν με όποιο τρόπο και όλα αυτά, αυτοί το ξέρουν. Αλλά μερικές φορές όταν λέμε κάτι πρέπει και να το εννοούμε. Και μάλιστα όταν το λέμε επιτάσεως, μετεπιτάσεως και χτυπάμε και το χέρι, ξέρω, στο τραπέζι. Σωστά.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε σήμερα μια και να ξεκινήσω λίγο νωρίτερα. Νομίζω θα μου το επιτρέψετε και αν μάλλον θα πάρω την άδειά σας. Ξεκινήσω λίγο νωρίτερα και με τα δικά σας μηνύματα για να κάνουμε όπου γίνεται να κάνουμε μια κουβέντα όπου γίνεται. Γιατί υπάρχουν κάποια μηνύματα τα οποία είναι έτσι και δεν αλλάζει, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος. Από όταν ακούς κάτι, με τη μία το μυαλό αποφασίζει το που, τι θα υποστηρίξει, σε ποια θέση είναι. Αυτό γίνεται συνήθως πάρα πολύ σύντομα. Δεν κάθεται κανένας, ξέρω, να σκεφτεί κάνα δύο μέρες και τα λοιπά και μετά να πάρει μια απόφαση και τα λοιπά. Αν την πάρει την απόφαση, θα την πάρει την απόφαση πάρα πολύ σύντομα, όταν ακούσει και ένα γεγονός μετά από ένα πεντάλεπτο έχει πάρει την απόφαση με ποιον είναι, ξέρω εγώ, και τι κάνει, ξέρω, και τα λοιπά. Όταν αυτό το πράγμα δεν επιδέχεται, μετά είναι δύσκολο να αλλάξει αυτή η απόφαση που έχει πάρει. Ό,τι και αν έχει πάρει, όποια θέση και αν έχει πάρει, έτσι. Μετά είναι δύσκολο να σε αλλάξουν. Είναι αυτό το οποίο, και μάλιστα αυτό εξηγείται, οι νευροεπιστήμονες, ξέρω εγώ, και τέτοια, τα εξηγούν αυτά τα πράγματα. Έχει να κάνει δηλαδή και καθαρά με βιολογικά πράγματα, με τον εγκέφαλο. Λοιπόν, ο Χάρης λέει: καλημέρα, Βασίλη. Υπάρχει και ένα τρίτο στρατόπεδο όπου είναι με τον παίκτη και την προοπτική μιας μεγαλύτερης ομάδας. Όχι για τα λεφτά απλά, για τη δόξα και προφανώς και για το καλύτερο επίπεδο σε όλα τα ποδοσφαιρικά θέματα σε σχέση με την Ελλάδα πάντα. Λέει ο Χάρης, που το λέει αυτό, από τα Γιάννενα, και υπογράφει Χάρης Γιάννενα 13. Χάρη, εγώ δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται, ξέρω, το μέλλον του Κωνσταντέλια. Όλοι λένε τα καλύτερα για το παιδί, τις ευχές, να έχει ένα λαμπρό μέλλον, να μας κάνει περήφανους, όλα αυτά τα πράγματα, όλοι. Αλλά όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται τώρα, πηγαίνουν εκεί, δεν ξέρω πόσοι ανήκουν, τέλος πάντων, αν υπάρχει αυτό το τρίτο στρατόπεδο που λες, δεν ξέρω πόσοι ανήκουν εκεί πέρα. Δηλαδή να πούνε, να είναι ευχαριστημένοι, γιατί ο Κωνσταντέλιας πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, σε μια ομάδα πιο πλούσια, πιο φημισμένη, πιο έτσι κτλ. Δεν ξέρω πόσοι είναι σε αυτό το στρατόπεδο. Όλοι από τα δύο προηγούμενα στρατόπεδα σαφώς σκέφτονται τα καλύτερα για τον Κωνσταντέλια. Και όχι μόνο αυτό, όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έστω και ένας κατεστραμμένο να είναι το μυαλό του τέλειος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συμπαθεί τον Τέλεια, ρε παιδί μου. Ο οποίος θα πει: δεν μου αρέσει αυτός ο τύπος όπως το βλέπω. Δηλαδή που συμβαίνει για όλους τους ποδοσφαιριστές. Για τον Κωνσταντέλια δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Όλοι είναι μαζί σε αυτό. Δηλαδή ότι εύχονται τα καλύτερα για τον ποδοσφαιριστή και για την καριέρα του και όλα τα πράγματα να του έρθουν όπως θα επιθυμεί. Αλλά κάποιοι δεν ξέρω. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Παιδιά, εντάξει, μην καθόμαστε τώρα πάνω σε αυτό τώρα το θέμα. Το ξεκαθαρίσαμε, προφανώς γίνεται για τα μάρμαρα, για όλο αυτό το πράγμα, κάτι ιδιαίτερο που δεν αναγραφόταν, ξέρω εγώ, στο άρθρο ή στα άρθρα. Καθαρισμός του σταδίου έγραφαν εκεί πέρα και τα λοιπά. Λοιπόν, ο καθαρισμός είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, ο Κρίς λέει: ο Σαββίδης ξεπουλάει, ο Μιστακίδης έρχεται. Τα βλέπετε τώρα, δηλαδή δεν είναι φυσικό τώρα ότι θα αναβιώσει όλη αυτή η κόντρα και όλος αυτός ο διαχωρισμός, μην το πούμε διαφορετικό. Λοιπόν, όμως θα πάμε, έχουμε ένα τραγούδι, αλλά κάνα τραγούδι τώρα, όχι σαν το προηγούμενο τώρα, ξέρω λίγο στο περίπου τραγούδι, κάνα τραγούδι, βάλε κανένα ελληνικό, ρε σύνθεσο. Ένα ελληνικό τραγουδάκι, βάλε. Αφού το έχουμε στην τέτοια στην πάγκα, ωραίο θα είναι, και μετά να περάσουμε μετά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στα μηνύματα, τα δούμε τα πράγματα, γιατί τώρα να διαβάσουμε 5 μηνύματα και μετά να τα κόψουμε και να ξαναξεκινήσουμε είναι λίγο... Ναι. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, που έχει προκύψει και κάτι άλλο, και θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων 11 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ακόμη μια υψηλή πτήση για τον Εμμανουήλ Καραλή που με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ, μένοντας πίσω μόνο από τον Αρμάν Ντουπλάντης που πήδηξε 6-15. Στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου των 100 ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 52-27, μπαίνοντας στα μετάλλια για 10 σέρι πρωταθλήματα από τα οποία τα 9 ευρωπαϊκά. Οι ανακοινώσεις απομένουν για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με τον ΠΑΟΚ να εισπράττει 26 εκατομμύρια άμεσα, αλλά 6 σε μπόνους και 17,5% ποσοστό μεταπόλησης, και τον 23χρονο διεθνή μέσο να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με αιτήσεις απολαβές 3,2 εκατομμυρίων. Με κατάληψη τη γραφεία της ΠΑΕ και συγκέντρωση έξω από το γήπεδο της Τούμπας, αντέδρασαν στη μεταγραφή οπαδοί του ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ, παρέλθαν από το δικέφαλο του Βορρά αποτελεί και ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Στην Αθήνα έφτασε χθες ο Κέρβιν Αριάγκα με τον 28χρονο διεθνή μέσο από την Ονδούρα να περνάει σήμερα από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει στην ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι αναχωρούν αυτή την ώρα για τη Σόφια που αύριο θα αντιμετωπίσουν τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Στην Αθήνα βρίσκεται και ο Ναγιαήρ Τικνιζιάν με τον 27χρονο διεθνή Αρμένιο αριστερό αμυντικό να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τον Ερυθρό Αστέρα. Σήμερα εξάλλου αναμένεται και η ανακοίνωση από τους Ερυθρόλευκους και της μεταγραφής του 34χρονου διεθνή Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ. Στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ τέθηκε ο Πάλμερ Μπράουν που επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού μετά από πολύμηνη απουσία. Την απόκτηση για τα επόμενα 3 χρόνια του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κώστα Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν ανακοίνωσε Όφη. Με 3 παιχνίδια ξεκινάει σήμερα η δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Θα παίξουν στις 5 Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Σε περίπτωση ισοπαλίας ο νικητής θα κριθεί στα πέναλτι, ενώ όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Την απόκτηση του 35χρονου Αμερικανού forward Derrick Williams ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε με 2-0 από τον Καναδό Φέλιξ Ογιέρ Αλιασίμ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Με 2 ασίστ του Χρήστου Τζόλι, η Arsenal επικράτησε με 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το Community Shield. Το Super Cup Γαλλίας κατέκτησε η Lens που επικράτησε με 1-0 της Paris Saint-Germain. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. We'll be right back. Έρα σπορ παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
12: Ακούτε Ερασπορ.

Εσύ, Τάσο, τώρα μας έκανες τώρα, έβαλες και Βασιλικά Ρά τώρα. Δεν μου λες, θα πούνε ότι το έβαλα εγώ. Γιατί μας έβαλες Βασιλικά Ρά τώρα. Λέμε τώρα, υπάρχει τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη με τον Τέλεια τώρα και μας βάζεις και Βασιλικά Ρά, ξέρω πώς. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ώρα είναι τα σημερινά παιχνίδια? Καλυθέα ΑΕΛ στις 5, άντερ. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 8, στις 6, συγγνώμη, διπλό. Και Ηρακλής Βόλος στις 9. Περίεργο παιχνίδι αυτό. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Χ. Ο Άρης και αντεπίθεση και με Ρίτσαρτς και με Μανού και με Βέλιο. Όχι το Βέλιο, το δικό μας. Άλλος είναι αυτός, ξένος. Λοιπόν, αυτά. Και τι έχουμε και τι άλλα. Έχουμε 10 το βράδυ. Αυτό να μου πεις. Λα Κορούνια Έλτσε. Λα Κορούνια Έλτσε. Εδώ σε θέλω. Λα Λίγκα. Λα Κορούνια Έλτσε. Και τα υπόλοιπα είναι, εντάξει, ό,τι είναι. Θα περιμένετε, θα κάνετε υπομονή για αύριο. Αύριο έχει πολύ πλούσιο και κουπόνι και τέτοια. Θα δοκιμάσετε την τύχη σας με περισσότερες ομάδες. Αύριο έχει 2 παιχνίδια. Στο ένα που παραπονιέται ο Λουκάκης ότι θα πάει ο Λουκάκης σε 9 το βράδυ, γιατί θέλει να δει και ΑΕΚ που παίζει στις 10. Θα κάνει σε Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης αύριο το βράδυ για το κύπελο στις 9 το βράδυ. Ενώ νωρίτερα στις 7 Ατρόμητος παίζει με τον ΠΑΣ Πύργο. ΠΑΣ Πύργος 1968. Εσύ, όλα σε 8 τελειώνουν. Του Παναθηναϊκού εκείνη, πώς τη λένε, η Λεύσκη 1948, ο Πύργος 1968. Όλα σε 8 τελειώνουν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τι λέτε κι εσείς. Να ρίξουμε μια ματιά. Γενικότερα δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε SMS και στα mail, τέλος πάντων δεν έχουν πάρει ακόμα μπροστά αυτά. Οπότε πάμε εκεί που είναι ο μεγάλος όγκος των μηνυμάτων, δηλαδή Viber. Τη διαδικασία την ξέρετε, θα μπείτε στο Viber και γράψετε Ερασπόρ, εντάξει, μπαίνετε, σας βγάζει απευθείας από ό,τι έχω ακούσει. Το πρώτο μήνυμα ήταν από το Θάνο. Την καλημέρα, λέει, από το βροχερό Λίσμπερν της Βόρειας Ιρλανδίας. Αυτά είναι εξωτικά μέρη, φίλε. Βροχερό Λίσμπερν, τι ωραία. Αλλά και εμάς τώρα, εντάξει, η θερμοκρασία έχει πέσει. Αν και άκουσα ότι θα ξανανεύει μέσα στην εβδομάδα και θα φτάσει εκεί πέρα, λέει 35-36. Αλλά προς το παρόν περάσαμε ένα τριμεράκι με, εντάξει, με θερμοκρασίες δηλαδή normal, δηλαδή να μπορείς να ανασάνεις, παιδί μου. Και όχι αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άλλες περιοχές της Ελλάδας, βεβαίως, που έβρεξε κιόλας και όλα αυτά, ακόμη καλύτερα εκεί. Ο Βασίλης. Έλα, να ανοίγουμε σιγά σιγά. Όλα αυτά ακόμη καλύτερα εκεί. Ο Βασίλης. Έλα, να ανοίγουμε σιγά σιγά.

και κουλούρι με μεταγραφή. Πόσο κάνουν, 5 εκατομμύρια οι δύο παίκτες, δηλαδή τον Ζαφίρη του δώσανε 12 εκατομμύρια και τον πήραν. Βασίλη, δεν καταλαβαίνω τι λες. Απλώς καταλαβαίνω τα 30 εκατομμύρια που λες ότι πήραν να παίρνει ο ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Εννοείς κάτι τώρα για μεταγραφές. Αν θα πάρουν και άλλους παίκτες, προφανώς θα πάρουν και άλλους παίκτες. Προφανώς. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει αυτή τη στιγμή χωρίς σεντερφόρ, δηλαδή μόνο με το Μύθου. Έτσι. Του φύγει και ο Γερεμέη. Χαιρέτησε και ακόμη. Πώς έγινε με αυτό το παιδί, προσπαθούσα να δω σε ποια ομάδα έχει πάει και λέει δεν έχει γίνει γνωστή, απλώς είναι εκτός Ευρώπης αυτή η ομάδα. Πού έχει πάει, χαιρέτησε τους συμπαίκτες του, Γερεμέγεφ, και αυτό ξαφνικό ήταν, τελείως ξαφνικό. Ο Νικόλας λέει καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία στην Κοζάνη, εδώ και αρκετές μέρες δεν σας ακούμε. Κύριε Τάσο μας, τι μπορούμε να κάνουμε για την Κοζάνη, δεν μας ακούνε στην Κοζάνη. Κάτι θα μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, θα διαβιβαστεί. Ο Βαγγέλης λέει το πρώτο που θα δει ένας που έρχεται είναι η μπίχλα και όχι μόνο στην Αθήνα, σχεδόν παντού. Okay. Υπάρχουν πάντως και χειρότερα. Πήγε ο Πετράν που τον είδα τώρα, το Μαυρογιαννίδης πήγε στη Νέα Υόρκη και δεν μπορούσε και έβλεπε αρουραίους παιδιά στους δρόμους και τα λοιπά. Και τέτοια βρωμιά τουλάχιστον. Ναι. Για να δω την Πανά θα βλέπει, λέει ο Χάιτας Καριοφίλης. Ποιο είναι το μικρό και ποιο είναι το επίθετο τώρα εδώ. Για ποιο πράγμα λέει την Πανά θα βλέπει. Ο Στέλιος, για να δούμε τι λέει ο Στέλιος. Αυτό που γίνεται είναι μεγάλης κλίμακας, λέει, δεν είναι απλό σκούπισμα και πλήσιμο. Παιδιά, προφανώς, φαντάζομαι ότι μετά από κάθε συναυλία και όλα αυτά, εντάξει, γίνεται, υπάρχουν εταιρείες καθαρισμού και τα λοιπά. Μου έκανε εντύπωση ο ένας αιώνας καθαρισμός από το Καλή Μάρμαρο. Αυτός ήταν ο τίτλος και τα συγχαρητήρια από τους ξένους. Προφανώς γίνεται κάτι πιο επιστημονικό, πιο έτσι και τα λοιπά, αλλά ένας αιώνας, ένας αιώνας. Για να δούμε, ο Μπίλι. Καθαρίζουν τα μάρμαρα από τις δεκαετίες χρήσης και καυσαερίων. Δεν ξέρω, το ξέρατε τόσο πολύ αυτό το θέμα, γιατί εγώ δεν το ξαναείδα. Παιδιά, μακάρι να γίνει κάτι και να γίνουν υπέρλευκα. Δεν το έγραφε όμως το κομμάτι αυτό το πράγμα, το οποίο υποψιαζόμαστε όλοι ότι θα γίνει, δηλαδή για τη συντήρηση των μαρμάρων. Καλημέρα, θα γίνει ειδικός καθαρισμός στα μάρμαρα και στον αγωνιστικό χώρο και τα έξοδα θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον Μαρινάκη. Είχα διαβάσει κάτι για αυτό το πράγμα, αλλά επίσης δεν έγραφε τίποτα για λεπτομέρειες. Έγραφε για κάτι έργα στο Καλή Μάρμαρο, δεν έγραφε κάτι πιο πέρα από αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το συνεργείο καθαρισμού είναι εξειδικευμένο, γίνεται με πίεση νερού. Εσύ Τάσο μου έλεγες το ανάποδο. Όχι με πίεση. Με πίεση. Ο Σάκης λέει ότι γίνεται με πίεση. Εσύ λες με χαμηλή πίεση. Το νερό ή θα έχει χαμηλή. Δεν ξέρω, δεν είναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει, για να δούμε τι λέει ο Σάκης. Το συνεργείο καθαρισμού είναι εξειδικευμένο. Γίνεται με πίεση νερού. Τα γνωστά ζώα είμαστε εμείς που μετά από κάθε συναυλία αφήνουμε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Το χειρότερο είναι η τσίχλα. Σοβαρά. Αλλά εγώ επειδή μασάω τσίχλες και τα λοιπά, δεν μου πήγε ποτέ στο μυαλό μου δηλαδή ότι μπορεί να τέτοιο από τσίχλες. Okay. Λοιπόν, ο Άγγελος. Καλημέρα φίλε Βασίλη, λέει, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Όσο για το Καλή Μάρμαρο, εγώ από ό,τι διάβασα δίνουν συγχαρητήρια και μάλιστα στο Μαρινάκη, ο οποίος έχει αναλάβει όλη την εργασία που θα γίνει εκεί, και ένα δεύτερο προσωπικά δεν με αφορά και ούτε που στενοχωριέμαι. Για μένα καλά έκανε και έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αφού αποσύρθηκε και από την Εθνική. Ας πάει εκεί πέρα μπας και τον πείσει ο Καρέτσας να ξαναγυρίσει. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω αυτό για τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω ότι είπε δεν ξαναπαίζω στην Εθνική. Είπε τέτοιο πράγμα. Ο Κωνσταντέλιας απλώς δεν μπορούσε να πάει κάποια στιγμή. Είπε δεν θα πάω τώρα. Είπε ο Κωνσταντέλιας δεν ξαναπαίζω στην Εθνική Ελλάδας. Για οριστικά και για πάντα. Αυτό, τι να σου πω, για το χάρι του, για το

τρίτο στρατόπεδο το διαβάσαμε. Πάμε. Ο Κώστας Σαριδάκης. Υπάρχει ειδικό καθαριστικό γυαλιστικό μαρμάρων και υπάρχει ειδική βούρτσα περιστρεφόμενη καθαρισμού μαρμάρων. Ενώ σε λέει για το θέμα του για το καλή μάρμαρο, ενώ λέει Βασίλη, οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες και κοιτάζουν μόνο αριθμούς. Λοιπόν, δύο διαφορετικά θέματα. Παιδιά, παρόλα αυτά, έπρεπε να περάσει ένας αιώνας. Ένας αιώνας, δηλαδή τα μάρμαρα σε κάτι άλλα μέρη, σε κάτι βίλες, ας πούμε μόνο στα δικά μας, στα μνημεία, ας πούμε, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Δεν τα καθαρίζουμε ποτέ. Αυτό θέλουμε να πούμε, δεν τα καθαρίζουμε ποτέ. Αυτό δηλαδή την κληρονομιά, είμαστε όλοι περήφανοι, όλοι μιλάμε για αυτά και τα λοιπά, ό,τι υπάρχει, τέλος πάντων, δεν τα καθαρίζουμε. Όσον αφορά τώρα, Κώστα, αυτό που λες, γιατί οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες και κοιτάζουν μόνο αριθμούς, αυτό είναι εύκολο να το λες όταν είσαι στην απέξωση. Για όλους, για σένα, για μένα και τα λοιπά. Δηλαδή που είμαστε λίγο στην απέξω. Για τον άλλον που ζει, ρε παιδί μου, ζει διαφορετικά την ομάδα. Ζει διαφορετικά. Δηλαδή η ομάδα είναι και η οικογένειά του. Και φεύγει, όταν φεύγει ένας παίχτης σαν τον Κωνσταντέλια, είναι σαν να του φεύγει το παιδί από την οικογένεια. Σαν να του φεύγει. Δηλαδή σαν κάποιος, ξέρω εγώ, να του είπε, άσε, δεν είσαι καλά εκεί πέρα, έλα εδώ, ξέρω εγώ, με τη δική μου οικογένεια και τα λοιπά. Σαν κάποιος, ξέρω εγώ, έδωσε και μου κατέθεσε στο λογαριασμό, ξέρω εγώ, και 10.000 ευρώ. Μου παίρνει το παιδί. Έτσι. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή έτσι το σκέφτονται πάρα πολύ και έτσι το νιώθουν. Έτσι το νιώθουν πάρα πολύ. Τι να σου πω. Εγώ ξαναείπα ότι δεν βλέπω αυτή τη στιγμή οπαδούς άλλης ομάδας που να λειτουργούσαν όπως λειτουργούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που είναι λίγο πιο συναισθηματικοί, πώς να το πω. Είναι λίγο πιο συναισθηματικοί. Μάλλον τα θέλουν και όλα. Δηλαδή, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι πολύ απαιτητικοί, θέλουν να υπάρχει και το συναίσθημα και η αγάπη και το έτσι και τα λοιπά και το και τα άλλο, και να υπάρχουν και τα χρήματα και να υπάρχουν και οι μεταγραφές και να υπάρχει και η καινούργια τούμπα και όλα. Δηλαδή, αλλά οι οπαδοί είναι έτσι. Οι οπαδοί είναι έτσι, τα θέλουν όλα. Δηλαδή, άμα τους έλεγες αυτή τη στιγμή τι θέλεις, ξέρω εγώ, και καινούργια τούμπα ή ξέρω εγώ, Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω, δηλαδή, αυτό θα ήταν δίλημα πραγματικά. Είναι και τα δύο, σαν να λες τώρα το παιδί σου, το σπίτι σου, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, είναι πολύ συναισθηματική η φόρτιση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή όμως θα κατακάτσουν λίγο τα πράγματα. Για πάμε. Στο Θωμά, λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Δεν θα γινόταν έτσι σε καμιά ομάδα, γιατί κανένας δεν είναι σαν τον Τέλεια. Αυτά τι έχει κάνει είναι επίπεδου Ζιντάν, Τζιοβάνι και τα λοιπά. Τέτοιες ενέργειες ποτέ δεν είχαμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα από εποχή Τζιοβάνι. Συν ότι είναι ένα καλό παιδί. Έβλεπα αγώνες του ΠΑΟΚ μόνο για αυτόν, όπως όταν έβλεπα τον Ολυμπιακό, λόγω Τζιοβάνι, λέει ο Θωμάς. Ναι, το είπαμε, όλη η Ελλάδα, ρε παιδί μου, όλη η Ελλάδα, δηλαδή αυτό το παιδί το αγαπάει, αλλά ο ΠΑΟΚ, πώς το πω, η οικογένειά του, σαν βλέπεις ένα πολύ καλό παιδί, σαν αχωριό, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο τι είναι, αχωριό, έτσι. Α, η οικογένειά του είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή οι άνθρωποι της οικογένειάς του είναι η διοίκηση και ο παδί του ΠΑΟΚ, αυτό είναι. Το υπόλοιπο του χωριού απλώς αγαπάει αυτό το παιδί, περηφανεύεται, μπράβο, το άλλο που έχουμε στο χωριό μας, όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά η οικογένεια είναι η οικογένεια. Τώρα βεβαίως όταν η οικογένεια έχει οικονομικά προβλήματα, αν έχει, γιατί αν δεν έχει οικονομικά προβλήματα, δηλαδή αν πάμε δια της ατόμου απαγωγής, δεν θα τον έδινε τον παίχτη. Θα τον έδινε τον παίχτη μόνο αν ο παίχτης έλεγε θέλω να φύγω. Εδώ όμως δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Ποτέ δεν υπήρξε. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας να πει θέλω να φύγω, αυτό το πράγμα δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ένας ούτε ένας που να το ισχυρίζεται. Ασχέτως εάν κάποιοι λένε ρε παιδιά μπείτε στη θέση του πατέρα του Κωνσταντέλια, ξέρω εγώ και τα λοιπά, που βλέπει ξέρω εγώ μια καριέρα μπροστά να ξεδιπλώνεται για το παιδί, περισσότερα χρήματα για το παιδί του, γιατί οι ποδοσφαιριστές μέσα 10 χρόνια είναι τι λεφτά θα βγάλουν και όλα αυτά και τα λοιπά. Άλλο αυτό το πράγμα. Αλλά να θέλει ο Κωνσταντέλιας να φύγει από τον ΠΑΟΚ με μεταγραφή, αυτό το πράγμα δεν προκύπτει από πουθενά. Ίσα ίσα, όσοι είναι πιο κοντά εκεί στον ΠΑΟΚ,
ισχυρίζονται ότι ο Κωνσταντέλιας και με αυτή την, μετά την αναβάθμιση του συμβολέου του που έπαιρνε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο τέλος πάντων από πέρυσι και που είχε ισχύ μέχρι το 2029, ότι ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος στον ΠΑΟΚ και ότι δεν ψαχνόταν. Αυτό λένε. Οπότε, Θωμά, καταλαβαίνεις, έτσι. Ο Παναγιώτης λέει: Βασίλη, έχεις δίκιο σε όλα όσα λες, όμως μην ξεχνάς ότι στον ΠΑΟΚ δεκαετίες τώρα επικρατεί. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα που μου γράφεις. Έτσι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες, Παναγιώτη μου. Χρόνια πολλά, Γιώργη, για τη γιορτή σου, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το διαβάσω. Ό,τι και αν ισχυρίζεσαι και από όπου και αν προέρχεται αυτό το πράγμα στο μυαλό σου. Λοιπόν, ο Σωτήρης λέει: Επιγραμματικά θα σου πω, Βασίλη, για τους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας αλλά και της Αττικής. Αρχαία αγορά, ναός του Ολυμπίου Διός, βιβλιοθήκη Ανδριανού, κεραμικός, ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, Βραβρώνα, Ραμνούντα, θέατρο Θωρικού, Οροπός, θύμβος του Μαραθώνα και άλλοι τόσοι. Αν θα μου πεις τους αρχαιολογικούς χώρους. Ναι, παιδιά, εγώ δεν αντιλέγω. Έτσι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που να έχει ξεχάσει και οι Δελφοί κοντά είναι κτλ. Αλλά θέλω να σου πω το εξής: όταν ένας ξένος, δηλαδή έρθει και. Πού πάνε οι ξένοι? Στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, όπως πάμε και εμείς όταν πάμε ποτέ στο εξωτερικό, στο κέντρο της πόλης θα πάμε και αν μας πούνε, ξέρω, για κάπου, άντε, ξέρω, να πας και λίγο παραέξω από το κέντρο. Ο τουρισμός έτσι λειτουργεί. Το Καλλιμάρμαρο στο κέντρο. Δηλαδή πάει ο άλλος εκείνος που θα πάει στην Ακρόπολη, πάει και με τα πόδια μετά στο Καλλιμάρμαρο. Γι' αυτό το λέω και το νούμερο 2, όχι από θέμα, άλλο θέμα. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπει. Μπορούσαμε να έχουμε δεκάδες ακόμα πράγματα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε, παράδειγμα, τι να σου πω, να έχεις ένα μουσείο για τον κάθε ένα, λέω εγώ τώρα, με το φτωχό μου το μυαλό, έτσι, για τον κάθε ένα από τα τεράστια ονόματα της αρχαίας Ελλάδας. Δηλαδή, ένα μουσείο μόνο για τον Αριστοτέλη, ένα μουσείο μόνο Ομήρου, τι να σου πω, χιλιάδες πράγματα που τα ξέρουν καλύτερα αυτοί που θα τα ξέρουν. Αλλά τέλος πάντων, άλλη κουβέντα τώρα αυτή, δεν είμαστε και πιο ειδικοί εμείς. Ο Κώστας λέει: Καλημέρα, Βασίλη, χρόνια πολλά. Είναι φυσιολογικό το ότι φεύγει ο Ντέλιας. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα πρέπει να το σεβαστούν αυτό και όχι να κάνουν μαζόξεις έξω από την Τούμπα. Το ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια έχει αλλάξει. Καλή τύχη σε όλους τους παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό και μας πρεσβεύουν και με το παραπάνω. Επίσης, ο Χρήστος Τζόλης έκανε χθες τεράστια εμφάνιση. Λέει ο Κώστας από Λάρισα. Φυσικά, ο Τζόλης έκανε τεράστια εμφάνιση, 2 assist. Ο Τζόλης που με το που πήγε στην Arsenal πήρε φανέλα βασικού, παιδιά. Εντάξει. Έτσι, δηλαδή, αυτό πόσοι το καταφέρνουν. Πόσοι το κάνουν στην πρωταθλήτρια Αγγλίας τώρα. Έτσι, δηλαδή έλεγες αυτό το παιδί και μάλιστα όσο παίζει τόσο περισσότερα γράφονται για τον Τζόλι. Όσο περισσότερο τον ανακαλύπτουν τόσο περισσότερα γράφουν οι Άγγλοι για τον Χρήστο Τζόλι. Τι να πω, αυτό όμως είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πολλοί λένε στον ΠΑΟΚ, λένε, γιατί όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του ΠΑΟΚ. Έτσι, τα περισσότερα από αυτά που φύγαν και που διαπρέπει, εντάξει, ο Καρέτσας, όχι. Αλλά ο Καρέτσας έχει δηλώσει ΠΑΟΚτζής. Δηλαδή συνδέεται με άλλο τρόπο με τον ΠΑΟΚ. Με ένα μαγικό τρόπο. Δηλαδή από αυτά τα παιδιά, ο Κοστούλας είναι στον Ολυμπιακό, ήταν από τον Ολυμπιακό, τα νέα τα παιδιά. Οι υπόλοιποι, ο Κουλιαράκης, ο Κωνσταντέλιας, ο Τζόλης. Παιδιά του ΠΑΟΚ, από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Και θα σκεφτεί κάποιος, ρε παιδιά, τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι τόσο μεγάλη κουβέντα που μπορεί δηλαδή να κάθονται από τις δύο πλευρές του τραπεζιού. Οι άνθρωποι από εδώ και από εκεί να λέει ο ένας επιχείρημα, να λέει ο άλλος επιχείρημα. Ο ένας κατά του Σαββίδη, ο άλλος υπέρ του Σαββίδη. Ο ένας είπε, δηλαδή και αυτή η κουβέντα να μην τελειώσει ποτέ. Να μην τελειώσει ποτέ. Και βεβαίως κανένας δεν θα πιστεί για αυτό το πράγμα. Απλώς τώρα είναι στιγμή που έχει πληγωθεί ο ΠΑΟΚ. Έχει πληγωθεί. Βεβαίως όλα τα τραύματα φεύγουν, πουλώνονται έτσι. Όλα. Τα περισσότερα τέλος πάντων. Ο Σταύρος, καλημέρα Βασίλη. Αν σήμερα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωνε τρεις μεγάλες μεταγραφές, πιστεύεις ότι θα διαμαρτυρόταν κανένας? Πιο πολύ επειδή βλέπουν μπροστά πώς θα είναι η χρονιά με το υλικό που μένει, ενοχλείται ο κόσμος, παρά με τον Κωνσταντέλια σαν παίχτη. Σταύρος, οδηγός. Σταύρο, διαφωνώ τελείως. Δεν πάει να ανακοινώσει σήμερα όποιον θέλει, στο Ρόντρι, ότι δεν θα πάει τελικά στην Μπαρτσελώνα.
και θα έρθει στο ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου αυτό που λες. Δηλαδή, τρεις μεταγραφές να ανακοινώσει σήμερα, δεν πάει να ανακοινώσει 13. Δεν είναι. Είναι ο Κωνσταντέλιας, ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάτι άλλο για τους παοξίδες. Πώς το κάνουμε τώρα? Δεν είναι έτσι. Απλώς εγώ έχω να πω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Δηλαδή, αυτές οι γενιές των παλιών φιλάθλων, οι οποίες λειτουργούν πάρα πολύ με το συνέστημα, για μένα καλά κάνουν, αλλά ποιος μας ακούει εμάς, πάνε οι δικές μας εποχές. Τώρα πια δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί έτσι αυτό το πράγμα. Σκέψου κάποια στιγμή όταν, ξέρω εγώ, να σου φύγει, τι ομάδα είσαι, δεν θυμάμαι τώρα, Σταύρο, τι ομάδα είσαι, έτσι. Για τον Σταύρο, τον οδηγό, λέω. Σκέψου, ξέρω εγώ, στα ντουζένια του, δηλαδή, να σου φύγει ο Δελικάρης, να σου φύγει ο, ξέρω, ο Καραπιάλης, στα ντουζένια του όμως, ξέρω, και τα λοιπά. Γιατί, ξέρω εγώ, κάποιος. Τότε βεβαίως ήταν και λίγο διαφορετικά πράγματα. Όχι στο πάρει ξένη ομάδα που έπαιρναν μόνο δύο ξένους. Αλλά τέλος πάντων, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων τώρα, είναι και μισή ώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νεκροί, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές στην πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Στο νησί το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και τραυμοζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται στο διπλωματικό επίπεδο οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Κρίσιμη συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου. Γενικά έθρεψε ο καιρός έως 34 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, εγώ με αυτό το τραγούδι ποτέ δεν μπορούσα να αποφασίσω πόσο μου αρέσει. Δηλαδή, αν μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, εντάξει, αξιόλογο τραγούδι και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να αποφασίσω, κύριε Τάσο. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό το. Θα το παρήγγειλα, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, βάλε αυτό το τραγούδι. Ή ξέρω εγώ. Εντάξει, πάντως είναι ωραίο τραγούδι. Έχει γράψει τη δική του ιστορία και όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, 11 και 37 η ώρα. Ακούτε Ερασπόρ, η εκπομπή Φανέλα με το 10. Ο Σονούπο από την επόμενη εβδομάδα ή με μια σφήνα την Τετάρτη από την ερχόμενη Δευτέρα θα επανέλθουμε και στα κανονικά. Δηλαδή ενώ θα γυρίσει και ο Πέτρος και όλα αυτά τα πράγματα. Αρχίζει και το πρωτάθλημα, θα επανέλθουμε στα κανονικά. Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ του Ελβετού, ο οποίος πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του. Η πρώτη ουσιαστικά μεταγραφική κίνηση της ομάδας του Ολυμπιακού μετά το ραντεβού του Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αναλυτικά ο Ολυμπιακός ανέφερε σε ανακοίνωση, πάει ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ, γεννημένος 15 Απριλίου 1992, προέρχεται από την Πολόνια, με την οποία την τελευταία τριετία πραγματοποίησε 123 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 40 τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Το 22-23 σεζόν αγωνίστηκε Nottingham Forest 33 συμμετοχές, ενώ από το 2016 μέχρι το 2022 έκανε 260 παιχνίδια στην Αταλάντα με απολογισμό 21 γκολ και 23 ασίστ. Και προσθέτει μετά που ξεκίνησε την καριέρα του. Αυτά για την απόκτηση του Φρόιλερ. Ένας παίκτης που εγώ πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό εφέτος και γιατί όχι για 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε ο Ελβετός. Μια χαρά ηλικία είναι, πάνε εκείνα που 34 χρονών θεωρούσε να ξέρω εγώ συνταξιούχος του ποδοσφαίρου. Έτσι. Δηλαδή σήμερα φτάνει στα 35-36 και λες, ξέρω εγώ, θέλω να ζητάς από την ομάδα που διαπραγματεύεσαι τριετές συμβόλαιο ακόμα. Και αυτοί κάθονται, ξέρω εγώ, κανονικά και το συζητάνε. Πάνε εκείνες οι εποχές δεκαετίας του 80 και του 90. Πάνε, πέρασαν. Λοιπόν, μια χαρά μεταγραφή ο Φρόιλερ. Πολύ ουσία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα βοηθήσει και στο 8 και στο 10. Δηλαδή, από όσο το ξέρω εγώ τον ποδοσφαιριστή, που όλοι τον ξέρουμε λίγο πολύ, δηλαδή είναι πολύ γνώριμη και η φυσιογνωμία του και όποιος λίγο, ξέρω εγώ, παρακολούθησε και τα τελευταία παιχνίδια, παρακολουθεί λίγο διεθνές ποδόσφαιρο, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Εντάξει, δεν είναι στα 25, δεν είναι στα 26, αλλά δεν έχει σημασία. Θα τα δούμε όλα βεβαίως μέσα στο αγωνιστικό χώρο.

Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσω λίγο με τα δικά σου μηνύματα. Τώρα για τον Παναγιώτη που στέλνει ένα μήνυμα και μου ζητάει για να δω τι ακριβώς στέλνει, και ωραίες φωτογραφίες έστειλε, και ωραία φωτογραφία. Τέλος πάντων, εκεί μια θάλασσα. Πού είσαι, Παναγιώτη, εσύ? Λέει: γεια σου φίλε Βασίλη, χρόνια πολλά. Θα ήθελα τη γνώμη σου για τον Ολυμπιακό μας. Καλά έκανε και έφυγε ο Γκβαρασδέλιας. Να μην πάει χαμένο τέτοιο ταλέντο. Ζέστη σήμερα, λέει, και μου έχει μια θάλασσα. Ωραία παραλία, ένα από τις παραλίες εκείνες που μου αρέσουν, που έχουν και μέσα έχει άμμο και έχει και βραχάκια απ' έξω. Δηλαδή, όταν ξεπεράσεις τα βραχάκια, μπαίνεις μέσα στην άμμο. Αυτές είναι πιο ωραίες. Παρά να έχει άμμο απ' έξω και βραχάκια μέσα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα δικά σου μηνύματα που έχουμε αφήσει στη μέση. Ο Αναστάσιος. Όχι κύριε Αναστάση, ξέρω εγώ, κάθε δραστηριότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη και υποχρεωμένος να την ξέρω, ξέρω και τα λοιπά. Το είχα διαβάσει βέβαια αυτό, δεν ήξερα ότι αφορά ετούτο θέμα τώρα, δηλαδή τη συντήρηση των μαρμάρων, έτσι, δηλαδή να τα λευκάνει και όλα αυτά. Είχα ακούσει, το είχα διαβάσει αυτό το θέμα, ότι ο Μαρινάκης αναλαμβάνει κάτι και θα έκανε κάποιες βελτιωτικές τέτοιες στο Καλλιμάρμαρο, αλλά όχι, κάτι περισσότερο, όχι, δεν ήξερα. Επειδή μου λες σαν τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Δημήτρης: Βασίλη καλημέρα, εκεί στον Ολυμπιακό το Λύκο τον βλέπουν και ψάχνουν τον Τόρο. Τι εννοείς τώρα, δεν σε καταλαβαίνω ρε Δημήτρη. Έστω και στις μεταγραφές παίρνουν Εμπαπέ, Χακίμη και Ρόντρι. Πάλι ο Ελκαμπή θα παίζει και ας είναι ντεφορμέ. Ο Ρόντι είναι η δεξί μπακ και σε αφήνει πίσω του την τρύπα του Όζοδος. Για χαφ υπάρχει ο Ντάνι, οπότε κάθε κουβέντα σταματάει. Δημήτρη, μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι τόσο. Ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα είναι σαν να ξεκίνησε τώρα τη μεταγραφική τέτοια, μετά το ραντεβού του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ. Έτσι είναι στα μάτια των περισσότερων. Δηλαδή, οι πραγματικές μεταγραφές του Ολυμπιακού τώρα ξεκινάνε. Από τους προηγούμενους όσους είχαν αποκτηθεί, δηλαδή τους 20χρονους, 19χρονους, 21χρονους, όλοι αυτοί θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις, κόντρα εξετάσεις, για να μπουν στην ενδεκάδα. Εξετάσεις, κόντρα εξετάσεις. Έτσι δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή δεν είναι όποιο πήραμε βάλτον μέσα και τα λοιπά. Ροντινέι. Δεν ξέρω αν είσαι από εκείνους οι οποίοι λένε ότι ο Ροντινέι πρέπει να πάει για τα σκουπίδια τώρα, δηλαδή σου δώσε ό,τι σου δώσε, πάει για τα σκουπίδια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και εγώ προσωπικά στο θέμα της αξιολόγησης των παιχτών έχω εμπιστοσύνη στο Μεντιλίμπαρ. Της αξιολόγησης των παιχτών. Έτσι. Έστω και αν μερικοί έχουν μπει από το παράθυρο. Τώρα δεν είναι η ώρα να ανοίξουμε τέτοιες κουβέντες. Μερικοί έχουν, όταν λέμε από το παράθυρο, εννοούμε ελλείψη άλλου. Ελλείψη άλλου. Ή όταν διαμορφώθηκε ένα κενό. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Διαμορφώνεται ένα κενό, πετάγεται κάποιος νέος παίχτης, μπαίνει μέσα και μετά δεν ξαναβγαίνει. Και μετά ξέρω, αποδεικνύει ότι κάνει. Αυτό το πράγμα δεν είναι κακό. Αυτό το πράγμα είναι από αυτά που συμβαίνουν. Έτσι, όλοι οι παίχτες έτσι αναδεικνύονται. Γιατί ο προηγούμενος που είχε τη φανέλα αυτής της θέσης, κάποια στιγμή έδειξε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Ή ξέρω εγώ, ή τιμωρήθηκε, ή τραυματίστηκε, ή οτιδήποτε. Έτσι ξεπετιούνται οι νέοι. Ο Νίκ λέει: τα μάρμαρα μαυρίζουν από τα καυσαέρια και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Δεν είναι βρώμα όπως την ξέρουμε. Ίσως μετά το πρώτο καθάρισμα με την πίεση νερού υπάρξει καθαρισμός και με λέιζερ, όπως καθαρίζουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Με λέιζερ καθαρίζουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Μου φαίνεται λίγο... Ο Τάσος λέει εδώ πέρα που το παρακολούθησε το θέμα ότι απορρίφθηκε αυτή η λύση με τα λέιζερ γιατί χαλάνε τα μάρμαρα. Και συμπληρώνει με άλλο πιο ποδοσφαιρικό θέμα ο Νίκ παρακάτω: κάθε χρόνο που μεγαλώνουν οι ποδοσφαιριστές πέφτει η χρηματιστηριακή τους αξία. Ο Κοστούλας πόσο είναι και πόσο ο Κωνσταντέλιας? Το ίδιο είναι, πόσο είναι. Κοστούλας πόσο είναι, 20-20. Πόσο έχει πάει ο Κοστούλας τώρα, 21. Ο Κωνσταντέλιας 23, 100%.
Αλλά παιδιά, το πέφτει. Ίσως πέφτει για χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Σε αυτό να έχεις ένα δίκιο. Οι παίκτες εκεί που αποκτούν τη μεγαλύτερη τους, που φτάνουν στο πικ της χρηματιστηριακής αξίας, αυτό είναι αποδεδειγμένο για τις ομάδες που κινούνται, τις ομάδες κορυφής στην Ευρώπη, είναι από τα 25 μέχρι τα 28 τους χρόνια. Εκεί πιάνουν τη μεγαλύτερη αξία πώλησης. Αλλά πιθανόν όχι από χώρες, όταν προέρχονται από χώρες σαν την Ελλάδα. Δηλαδή όταν γίνει μια μεταγραφή από Αγγλία, από αγγλική ομάδα σε αγγλική ομάδα, έχει παρατηρηθεί, αυτό στατιστικό βεβαίως είναι, τα στατιστικά πολλές φορές ανατρέπονται, ότι η μεγαλύτερη αξία την πιάνουν ανάμεσα στα 25 και στα 28. Εκεί δηλαδή που είναι και το πικ της απόδοσης των ποδοσφαιριστών. Ως γνωστό, αυτό τουλάχιστον λέγανε νωρίτερα οι ειδικοί του ποδοσφαίρου, ότι οι παίκτες εξελίσσονται, συνεχίζουν να εξελίσσονται μέχρι τα 24 χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής συνεχίζει να εξελίσσεται. Μετά είναι πιο δύσκολο η περίοδος, το να ανέβει κι άλλο και να γίνει πολύ πολύ καλύτερος κτλ. Η εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή, κάπου εκεί υπάρχει ένα, όχι stop αναγκαστικό, πολλοί παίκτες εντάξει γίνονται ακόμα καλύτερα και με την εμπειρία, μετά προστίθεται και η εμπειρία και όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ να σου πω τώρα κάτι περισσότερο, αλλά για χώρες, για την Ελλάδα πιθανόν να έχεις δίκιο. Εκεί είναι οι παίκτες, σου λένε οι ξένες ομάδες, έκανε τη δουλειά που έκανε σε αυτή τη χώρα, έπαιξε και σε διεθνές επίπεδο, έπαιξε και με την εθνική του, έπαιξε και με τον ΠΑΟΚ, έπαιξε με τον Ολυμπιακό, όλα αυτά είναι καλή περίπτωση. Δηλαδή θα το πάρουμε εμείς και 2-3 χρόνια ακόμα, θα δουλέψουμε ακόμη καλύτερα από ό,τι δούλευαν στην Ελλάδα μαζί του, πάνω σε αυτό το ποδοσφαιριστή, και από εκεί και πέρα θα τον φέρουμε στο πικ. Βεβαίως. Ο Στέφανος λέει καλημέρα, ίσως να έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον κύριο Σαββίδη και την ΠΑΕ. Έχει και ερωτηματικό στο τέλος. Αλλά έτσι όπως το πας, να έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει σαν να λες η αντίστροφη μέτρηση για τον κύριο Σαββίδη και ΠΑΕ. Ποιος μπορεί να το πει αυτό, ποιος μπορεί να δει το μέλλον. Ο Άγγελος λέει πέστα, ο ΠΑΟΚ για μας και η ομάδα του καθενός είναι πάνω απ' όλα. Να έχει μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες στο αστέρι μας και στην προσωπική του ζωή φυσικά, και ο ΠΑΟΚ θα βρει το δρόμο του όπως όλες οι ομάδες. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε μερικά πράγματα. Όταν λες, εγώ έχω βαρεθεί να το ακούω αυτό το πράγμα, ξέρω, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, η ΑΕΚ πάνω απ' όλα, ο θρύλος πάνω απ' όλα, ο ΠΑΟ πάνω απ' όλα. Όταν λέμε πάνω απ' όλα, να το εννοείτε αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να λες τώρα, ξέρω εγώ, ο Ντέλιας πάνω απ' όλα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Όσο και να είναι. Εντάξει. Λέω τώρα, απλώς θυμίζω και μεγάλες κουβέντες που λέμε, έτσι. Όλοι τις λένε. Ο Ανδρέας, Βασίλη, είναι και κάτι άλλο που πιστεύω ότι υπολογίζουν οι ομάδες όταν χρειάζεται να πουλήσουν μεγάλους παίχτες. Τους πουλάνε αφού έχει τελειώσει η διαδικασία των εισιτηρίων διαρκείας. Είναι πονηρό εκεί αυτό, εσύ, Ανδρέα. Είναι πονηρό λίγο έτσι όπως το πας. Σαφώς και παίζει ένα ρόλο έτσι, για τον κόσμο, ποιοι παίχτες θα παίζουν στην ομάδα την ερχόμενη σεζόν. Αλλά αυτοί που παίρνουν εισιτήρια διαρκείας παίρνουν αποκλειστικά και μόνο βλέποντας το ρόστερ των ομάδων. Όσοι παίρνουν εισιτήρια διαρκείας, γιατί αυτοί είναι οι μόνιμοι πελάτες. Δεν είναι δηλαδή η περιστασιακή. Αν ήταν έτσι, θα βλέπαμε μία φορά εισιτήρια διαρκείας 10.000, την άλλη φορά όταν θα είχε καλό ρόστερ, θα έκανε καλές μεταγραφές 25.000 εισιτήρια διαρκείας. Αυτό όμως δεν το βλέπουμε. Οι ομάδες, οι σταθεροί υποστηρικτές μιας ομάδας, αγοράζουν το εισιτήριο διαρκείας ανεξαρτήτως. Έτσι είναι οι σταθεροί. Τώρα, τι να σου πω. Έτσι, δεν νομίζω όμως ότι έγινε. Άλλοι λένε ότι κρατάνε, ξέρω εγώ, ένα ποδοσφαιριστή πριν να το δώσουν όταν τελειώσουν, ξέρω εγώ, οι υποχρεώσεις οι καλοκαιρινές. Τα καλοκαιριάτικα, προκριματικά και τα νοκάουτ και όλα αυτά. Τι να σου πω τώρα. Όλα παίζουν ένα ρόλο, τέλος πάντων. Ο Γιώργος λέει καλημέρα σας. Κακή η σύγκριση με τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας πήγε Αγγλία 17 χρονών με έτοιμο σωματότυπο, πολυθεσίτης και το πιο σημαντικό πρωταθλητής Ευρώπης Youth League και φυσικά άλλο brand name Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Αλλιώς πουλάει η μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ από μια άλλη. Λίγο υπερβολικό σε βρίσκω, Γιώργο. Λίγο υπερβολικό σε βρίσκω. Ναι μεν για το σωματότυπο, ναι μεν για το 17 χρονών του Κοστούλα, όλα αυτά τα πράγματα. Σε βρίσκω λίγο υπερβολικό όμως.
Δηλαδή, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι η μία ομάδα, δηλαδή όταν πιστεύει ένα παίκτη, θα πει «Α, αν έπαιζε, ξέρω εγώ, στον, σε μία ομάδα θα έκανε τόσο αυτός που πληρώνει, τέλος πάντων, ο αγοραστής». Ότι τον ενδιαφέρει ποιο κατάστημα πουλάει. Δηλαδή, εσύ όταν θέλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα λάπτοπ, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή θα πάει να πληρώσεις περισσότερα επειδή το κατάστημα το ένα είναι πιο φίρμα, το ίδιο λάπτοπ όμως, έτσι. Το ένα είναι πιο φίρμα το κατάστημα, το άλλο είναι πιο δεύτερο. Εσύ θα πάει να πάρεις από εκείνο που είναι πιο φίρμα και το πληρώσεις περισσότερο. Δεν ξέρω, το τι κοιτάζει ο καθένας και το τι ψάχνει η Brighton, το τι ψάχνει η Dortmund είναι διαφορετικά πράγματα. Το πόσο καλός είναι στις πωλήσεις ο Ολυμπιακός, το πόσο καλός είναι ο ΠΑΟΚ, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Και αυτό, έτσι. Είναι πολυσύνθετο αυτό, είναι πιο πολύπλοκο το θέμα. Από το... Α, είναι έτσι, ο ένας είναι 17 χρονών, ο άλλος είναι 23. Καλημέρα Βασίλη, λέει ο Ιωάννης. Εγώ νομίζω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι οργισμένοι γιατί δεν έχουν γίνει αξιόλογες μεταγραφές. Και με αφορμή την φυγή ενός τόσο μεγάλου παίχτη σύμβολο, το ποτήρι ξεχύλισε. Επίσης βλέπουν ότι στο μπάσκετ γίνονται υπερβάσεις, έστω και αν τα μεγέθη είναι διαφορετικά και μοιραία υπάρχουν συγκρίσεις. Τέλος για Ολυμπιακό που είναι και η ομάδα μου, χάρηκα που έμεινε με τη Λίμπαρ, γιατί τον θαυμάζω ως άνθρωπο για το ήθος του, όπως και για τα τόσα άλλα που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Ωστόσο δεν νομίζω ότι θα μακροημερεύσει, καθώς οι ομάδες με ευθύνη και της διοίκησης σχεδιάζονται το Μάιο και όχι μετά τις 15 Αυγούστου. Δεν ξέρω, ήδη δεν, ξέρω, δεν είναι και λίγος ο καιρός που είναι ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Απάλλως μια παρατήρηση, Ιωάννη. Για να δούμε, ο Γιάννης από την πανέμορφη Νάουσα. Να προσθέσω το κυριότερο, εύχομαι... Α, έχει στείλει και παραπάνω. Καλημέρα, λέει, σας ευχαριστούμε για την ουσιαστική εκπομπή. Στο ζήτημα του Κωνσταντέλια να προσθέσω και τα εξής. Συμφωνώ με τα περισσότερα σημεία της προσέγγισής σας. Μετά τις τελευταίες πωλήσεις παιχτών, παράδειγμα Κουλιεράκης, δεν βρέθηκαν οι αντίστοιχοι εισάξιοι παίχτες. Τρίτον, υπάρχει διάδοχη κατάσταση για τη θέση του παίκτη. Τέταρτον, δυστυχώς αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά η έλλειψη σωστής οργάνωσης και έγκαιρου προγραμματισμού από πλευράς ΠΑΕ. Πέμπτον, υπάρχει έλλειψη οραματισμού γενικότερα. Είστε λίγο αυστηροί, ρε παιδιά. Είστε λίγο αυστηροί. Εγώ απλώς σας ρωτάω το εξής. Ήξερε ο ΠΑΟΚ ότι υπάρχει εκκρεμή μια πρόταση κοντά 30 εκατομμύρια πέσα από την Dortmund. Το ήξερε από τον Ιούνιο και αποφάσισε τώρα. Δηλαδή, μήπως η πρόταση του ήρθε τώρα. Λέω. Γιατί αυτό ξέρουμε, ότι η πρόταση ήρθε τώρα. Ότι άλλον κοίταζε η Dortmund. Και επειδή δεν τον πήρε εκείνον, μάμα, ξέρω κάπως έτσι, δεν τον πήρε εκείνον, άρχισε να κοιτάζει ο Κωνσταντέλιας, ήταν η πρώτη εναλλακτική. Αυτό γράψανε. Πώς να τα κάνει, δηλαδή να ψάχνεις τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια πριν να έχεις πρόταση για τον Κωνσταντέλια που να σε ικανοποιεί. Πώς θα το κάνεις αυτό. Για τον Κουλιαράκη συμφωνώ. Έτσι. Ό,τι λες, αλλά να, που αποκτήθηκε ο Χατζηδιάκος. Και αυτός είναι ένας Έλληνας, ένα καλό project και τα λοιπά. Δηλαδή μπορεί να μην αποκτούνται παίκτες την ίδια χρονική στιγμή. Έφυγε ο ένας, ξέρω εγώ, 20 Αυγούστου, 27 έχω τον αντικαταστάτη του και όλα αυτά. Αλλά στην επόμενη μεταγραφική σεζόν ή οτιδήποτε άλλο θα αποκτήσει ο παίκτες. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω διαφορετικό. Δηλαδή σε συνέχεια λέει της προηγούμενης ανάρτησής μου, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην ομάδα. Ένας πιθανός αποκλεισμός από την Ευρώπη δεν θα στοιχίσει αμέσως περίπου 15 εκατομμύρια. Εδώ είναι ουσιαστικό το θέμα που βάζεις. Εδώ είναι ουσιαστικό. Γιατί εάν υποθέσουμε, που δεν θέλουμε να το υποθέτουμε, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να αποκλειστεί από την Μπραν και να μείνει εκτός Ευρώπης και να υποθέσει κάποιος ότι με τον Κωνσταντέλια θα είχε περάσει στο League Phase του Conference League, τότε σημαίνει ότι, φιλέ, από τα 28 που πήρες, αμέσως τα 15 ήταν τα λεφτά, τα λεφτά που χάθηκαν από το conference. Τα 10, 15, 12, 15 εκατομμύρια, ξέρω πόσα βγαίνουν. Αυτό, ναι, είναι θέμα συζήτησης. Αλλά αν περάσει ο ΠΑΟΚ από την Μπραν,
τότε τα 28-30 είναι σίγουρα δεν θα. Και πάντα υπάρχει και το άλλο και ο παίχτης και όλη αυτή όλη η κουβέντα, όπως είπαμε. Λοιπόν, πολλά τα δικά σου μηνύματα. Καλημέρα. Καλημέρα, λέει ο Παναγιώτης. Ποιος Κωνσταντέλιας, μωρέ. Επιχειρήσεις είναι οι ομάδες και τα οικονομικά κοιτούν. Ναι, επιχειρήσεις είναι οι ομάδες και τα οικονομικά κοιτούν. Έχεις, μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό, έτσι κοινικά που το θέτεις. Όμως τα οικονομικά τα καθορίζει και ο κόσμος. Τα καθορίζουν και αυτοί που πάνε να δούνε μια ταινία. Έτσι. Εάν ο κόσμος δυσαρεστηθεί και δεν έχεις πελάτες, τότε να σου πω εγώ πώς πάνε τα οικονομικά. Από τη μία καλά τα λες και είναι, ξέρω εγώ, τα λεφτά που πέφτουν πάνω στο τραπέζι, αλλά είναι και άλλα λεφτά τα οποία έρχονται σε όλες τις εποχές. Και όταν οι πελάτες λοιπόν είναι δυσαρεστημένοι, θα σου πω εγώ πώς πάνε τα οικονομικά μιας ομάδας και πόσο καιρό κάνεις να τους ξαναμαζέψεις. Καλημέρα, Στέφανος Ολυμπιακός λέει, απλά δεν καταλαβαίνω γιατί από τότε που έχουν γίνει οι ομάδες ΠΑΕ πρέπει να δίνουν λόγο στις αγοροπολισίες, πόσο μάλλον σε τέτοια ποσά, και πρέπει να αυταπατούνται όσοι νομίζουν ότι οι πρόεδροι σε αυτό το επίπεδο δεν λειτουργούν επαγγελματικά. Ισχύει και για τη δική μου ομάδα που ο Βαγγέλης νομίζω έκανε πίσω για το στρατηγό από τις αντιδράσεις του κόσμου και σωστά έπραξε, μιας και το πρόβλημα δεν είναι ο Μέντι αλλά όλοι αυτοί οι προφεσόροι που μάζεψε στην ομάδα. Αυτά λέει ο Στέφανος ο Ολυμπιακός. Εκεί. Καλημέρα Βασίλη, χαμός στον Ολυμπιακό αν πουλήσουν τον Ντάνι Γκαρθία. Αυτό ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί και εγώ θα κατέβω. Ντάνι για πάντα, Ντάνι ψυχάρα για πάντα στο λιμάνι. Πώς το λένε, δεν βγαίνει και το, πώς το λένε, πώς ήταν το σύνθημα. Ντάνι Αλάνι, Ντάνι Αλάνι. Ο Γιάννης, Βασίλη, τρέμω τώρα στα τέλη Αυγούστου, μην έρθει καμιά πρόταση για τον Γκαρθία, άλλος αυτός και τον χάσουμε τον παίκτη. Ρε συνασπώς, συνεννοημένοι είστε, ρε. Συνεννοημένοι. Θα λέτε πού είσαι Ντάνι, θα λέτε σε λίγο, πού είσαι Ντάνι.

Μπράβο. Τα ίδια λέγατε για τον Ιμπόρα. Τα ίδια λέγατε για τον Ιμπόρα. Και όταν ο Ιμπόρα έφυγε, όταν λέγατε φέρε μας ένα σαν τον Ιμπόρα, λέγατε. Έτσι θα λέτε εσείς που κοροϊδεύετε, φέρτε μας ένα σαν τον Ντάνι Γκαρθία. Αυτά θα λέτε. Ό,τι λέγατε για τον Ιμπόρα. Σαν σας βλέπω τώρα, τι λέγατε τότε για τον Ιμπόρα, που πάμε τον Ιμπόρα. Και μετά έφυγε ο Ιμπόρα, φέρε μας ένα σαν τον Ιμπόρα. Αλλά αυτοί είστε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν είναι φέτος οργανωμένος, λέει ο Άγγελος. Πέρασε η ώρα και 59. Εγώ προσωπικά χάρηκα όταν έφυγε ο Τσιμίκας για Λίβερπουλ, ο Τζολάκης που πάει βασικό στην Πρέμιερ, ο Κοστούλα στην Μπράιτον. Χαίρομαι που έξω στην Αγγλία ξέρουν την ομάδα μου και τη σέβονται, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, ο Μάνος από Ηράκλειο. Καλά τα λες, Βασίλη. Δεν έχουν καταλάβει πολύ ότι οι ομάδες πλέον είναι επιχειρήσεις, βασίζονται στα κέρδη. Οπότε δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μια τέτοια μεταγραφή δεν γίνεται συχνά για τα δεδομένα της Ελλάδας. Οπότε είναι κέρδος για το ποδόσφαιρο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Νίκος, καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία. Ο γίγαντας Ιβάν θα βάλει κι άλλα τόσα και θα φέρει Λαουτάρο και ούτω καθεξής. Δεν προλαβαίνω τώρα και 59. Μετά από. Σάγκη, το έχεις ψάξει το θέμα. Okay, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Εγώ, Βασίλη, έχω ένα 17χρονο που τρώει για 4. Αν θέλει κάποιος να μου δώσει 30 εκατομμύρια, τον δίνω, λέει. Γιατί τα ωρεοποιείς, λέει ο Θανάσης. Δεν είναι πιο συναισθηματική η οπαδή του ΠΑΟΚ. Συναισθηματική είναι και η υπόλοιπη οπαδή των μεγάλων ομάδων. Όχι, εγώ λέω ότι είναι πιο τέτοιο. Όχι. Εσύ αυτό που λες το χαρακτηρισμό, εγώ δεν το δέχομαι και φυσικά δεν το αναπαράγω. Καλημέρα, Ηλίας. Λέγομαι, ακούστηκε ότι ζήτησε παρέτηση και ο Λύση. Ισχύει. Ότι ζήτησε ο Λύση να φύγει ο προπονητής. Δεν νομίζω. Δεν το δω πουθενά αυτό. Τα μάρμαρα, ναι, γυαλίζονται. Καλημέρα, Νίκος από Χανιά. Καλή επιτυχία στο Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, που είναι δεδομένο ότι θα έχει επιτυχία στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και ομάδα. Λοιπόν, παιδιά, έφτασε 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέα και για, έτσι, για την ακρόαση και όλα αυτά. Λοιπόν, τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα στις 10. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12, στη ρύθμιση των ήχων Τάσος Ελεμές, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Ακόμη μία υψηλή πτήση για τον Εμμανουήλ Καραλή, που με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρμιγχαμ, μένοντας πίσω μόνο από τον Αρμάντο Ντουμπλάντης που πήδηξε 6-15. Στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, τον 100 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι χτες, ανέβηκε ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 52-27, κατακτώντας το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σήμερα στις 3:15 η επιστροφή της Ελληνικής Αποστολής Κολύμης στην Αθήνα, με τον Απόστολο Σίσκο να φέρνει και εκείνος μαζί του σημαίνει μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Οι ανακοινώσεις απομένουν για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με τον Πάοκ να εισπράττει 26 εκατομμύρια άμεσα, άλλα 6 εμπόνους και 17,5% ποστό μεταπόλησης και τον 23χρονο διεθνή μέσο να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τύχεις απολαύες 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Με κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ και συγκέντρωση έξω από το γήπεδο της Τούμπας, αντέδρασαν στη μεταγραφή ο παδί του ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ, παρελθόν από το κέφαλο του Βόρα, αποτελεί και ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Την απόκτηση του 34χρονου διεθνού Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ ανακοίνωσε πριν λίγο ο Ολυμπιακός. Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί και ο Ναγιαήρ Τινκνιζιάν με τον 27χρονο διεθνή Αρμένιο αριστερό αμυντικό να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τον Ερυθρό Αστέρα. Στην Αθήνα έφθασε χθες ο Κέβιν Αριάγκα με τον 28χρονο διεθνή μέσο από την Ονδούρα να περνάει σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει στην ΑΕΚ και την Όμαυρη αναχωρούν αυτή την ώρα για τη Σόφια, όπου αύριο θα αντιμετωπίσουν τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Στη διάθεση του Νίστρουπ τέθηκε ο Πάλμερ Μπράουν, που επέστρεψε προπονήσεις του Παναθηναϊκού μετά από πολύμηνη απουσία. Την απόκτηση για τα επόμενα 3 χρόνια του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κώστα Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν ανακοίνωσε όφη. Με 3 παιχνίδια ξεκινάει η δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου σήμερα. Θα παίξουν στις 5 Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίζας Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο νικητής θα κριθεί στα πέναλτι, ενώ όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Την απόκτηση του 35χρονου Αμερικανού forward Derek Williams ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Για τον πρώτο γύρο του τουρνά του Σινσινάτη, ο Στέφανος Τσιπάς έχασε με 2-0 από τον Καναδό Φέλιξ Όγκερ Αλιασίμ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Με 2 ασίστ του Χρήστου Τζόλι, η Arsenal επικράτησε 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το Community Shield. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
7: Ακούτε Era Sport.

Guten Morgen, meine Damen und Herren. Μέχρι εδώ, μέχρι καλημέρα, τα υπόλοιπα τα έχουμε ξεχάσει. Πολύ πολύ καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Θα πάμε για περίπου ένα διωράκι ως τις 2 δηλαδή με μπαλακιάλα.

Τάσος Ηλεμέζης στην κονσόλα των ήχων, Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής. Και φανταστείτε με τώρα, κάπου έτσι το βράδυ, όταν θα έχουν τελειώσει οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της ημέρας και θα με ρωτήσει κάποιος πώς τα πήγε σήμερα, θα του πω: αδερφέ, έκανα εκπομπή με αρχισυντάκτη τον Μπάτζιο. Τελειώνει εκεί η ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, έχετε ήδη καταλάβει, δηλαδή το παραλήρωμα από το μικρόφωνο της Ερασπόρ ανήκει στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τρεις τρόπους για να το κάνετε. Ο ένας είναι τα SMS, γράφετε σπορ με όποιο τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο. Αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος είναι το email του σταθμού, erasπορ, χωρίς τάφη στο τέλος, papakiert.gr. Και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας, ο πιο φρέσκος, ο πιο καινούριος και ο πιο αγαπητός από ό,τι έχει αποδειχτεί από εσάς, είναι το Viber. Εκεί στην αναζήτηση πάνω δεξιά στην οθόνη του κινητού σας, στην εφαρμογή, ξεκινάτε να γράφετε ερασπόρ. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα τα ξέρετε.

Φαντάζομαι να καταλάβατε κι εσείς ότι η γερμανική καλημέρα με την οποία ξεκινήσαμε έχει να κάνει με την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Μια μεταγραφή που έχει σηκώσει αρκετό κύμα, κυρίως στο στρατόπεδο των οπαδών του ΠΑΟΚ, που πολύ δύσκολα και αν είναι σωστό ή όχι είναι άλλο καπέλο, είναι άλλο θέμα συζήτησης, είναι πολύ δύσκολο να χωνέψουν ότι ο αγαπημένος τους Ντέλιας, το παλικαράκι που από ηλικία 10-11 χρόνων, 12 το πολύ, γεννήθηκε από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές και μάλιστα σε πολύ μικρή ηλικία, στα 23 του χρόνια, αν όχι ο κορυφαίος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές στα 23 του χρόνια, και ξαφνικά εν μία νυχτή να μαθαίνουν, να διαπιστώνουν ότι από εδώ και πέρα θα τον βλέπουν τηλεοπτικά και με τη φανέλα άλλης ομάδας. Με διορθώνει ο Τάσος, λέει δεν ήταν εν μία νυχτή, είναι εδώ και 2-3 χρόνια που γίνεται αυτή η ιστορία. Ναι, εν μία νυχτή ήταν η ιστορία της Ντόρτμουντ. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν άλλες ομάδες, άλλες συζητήσεις, οι οποίες δεν είχαν καταλήξει κάπου. Φέτος κατέληξαν στη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ. Πλάκα-πλάκα, όταν ήμουνα σε άλλη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, πλάκα-πλάκα, όταν

Ο ήχος που ακούσατε στο ξεκίνημά του, γιατί τα έκλεισα το μικρόφωνο, ήταν το 112 για πυρκαγιά κάπου στο Κοροπή και να περιορίσουμε μετακινήσεις και τέτοια. Εντάξει, συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, που τραγική κατάσταση, και λόγω των αέριδων και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, και πάλι ένα καλοκαίρι. Όχι βιώσαμε, δεν μπορώ να πω βιώσαμε, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε βιώσει κάτι, οι Αθηνέζοι που λένε και κάποιοι άλλοι. Πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλά κομμάτια της Ελλάδας έχουν βιώσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Μην ξεχνιόμαστε, εκτός από την Κωνσταντελιάδα, χτες είχαμε μεγάλες επιτυχίες γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Εμμανουήλ Καραλής, επιτρέψτε μου να πω, ουσιαστικά χρυσό είναι το μετάλλιο που πήρε εκεί στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ, γιατί κάποια στιγμή νομίζω ότι το πιο δίκαιο θα ήταν ο Ντουπλάντης να πηδάει εκτός συναγωνισμού. Ο Ντουπλάντης με εξαίρεση εκεί πριν από κανένα δύο μήνες περίπου, την εποχή που ετοιμαζόταν να παντρευτεί, μόνο τότε βρέθηκε σε χαμηλές πτήσεις. Νομίζω ήταν μια από τις ελάχιστες φορές σε κάποιο meeting που δεν είχε περάσει τα 6 μέτρα. Όπου πηδάει ο Ντουπλάντης, το χρυσό είναι καπαρωμένο σχεδόν χωρίς να ξεκινήσει το αγώνισμα. Εξαιρετική η προσπάθεια του Καραλή χτες. Ξαναπέρασε μετά από κανένα 1,5 μήνα που είχε μείνει εκτός εξαριών, ξαναπέρασε τα 6 μέτρα. Έκανε και μερικές πολύ καλές προσπάθειες στη συνέχεια. Έδειξε ότι δεν θα αργήσει, ακόμα και τα 6-20, η προσπάθεια που έκανε στα 6-20 δεν ήταν αυτή που λες αποτυχημένη. Το πάλεψε, το ρίξε στις λεπτομέρειες. Δεν θα αργήσει να το δει να γράφεται δίπλα στο βιογραφικό του και το συγκεκριμένο ύψος. Από εκεί και πέρα πήρε το ασημένιο μετάλλιο και λίγο νωρίτερα στο κατοστάρι το ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης που τελείωσε στο Παρίσι. Ο Αποστόλης ο Χρήστου πήρε το χρυσό μετάλλιο. Όπως έλεγε και ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά την απονομή, έκανε ακριβώς αντίθετη τακτική από αυτή που είχε κάνει στον ημιτελικό, που πέρασε με τον τρίτο καλύτερο χρόνο. Αντί να κάνει στον ημιτελικό δυνατό πρώτο πενιντάρι να ξεφύγει και μετά να παλεύει, να το πούμε έτσι, έκανε ακριβώς το αντίθετο, έκανε πιο χαλαρό, σε εισαγωγικά η λέξη, πρώτο πενιντάρι. Γύρισε τέταρτος και στο δεύτερο ανέβηκε και τελικά στη χεριά πάνω με κλάσματα του δευτερολέπτου πήρε το χρυσό από τον Τσεκόν, τον Ιταλό, παγκόσμιο πρωταθλητή και παγκόσμιο ρεκόρτμαν.

Σε γενικές γραμμές επίσης, εκτός από τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, έχουμε και άλλη μεταγραφική δραστηριότητα. Η ΑΕΚ έχει φέρει στην Αθήνα τον Κέρβιν Αριάγκα, 28 ετών, από Ονδούρα, μέσος διεθνής. Σήμερα περνάει τα διαδικαστικά, ιατρικά, εργομετρικά δηλαδή, και στην συνέχεια υπογράφει. Λογικά αυτή την ώρα, αν ξεκινήσαν κανονικά οι πτήσεις, αν δεν έχει φτάσει ήδη, σε λίγα λεπτά θα φτάνει η αποστολή των κυτρινό-μαυρών.

στη Σόφια για το αυριανό παιχνίδι με την Λεύσκη, πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων για τα play-off του Champions League. Μεταγραφές έχουμε και στον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο Φρόιλερ, ο Ελβετός Χαφ, ενώ ήρθε το πρωί και ο, μισό λεπτό να αποφύγουμε τα Σαρδάμ, Ναγιαΐρ Τικνιζιάν, 27, Αρμένιος διεθνής, αριστερός αμυντικός, και αυτός για τα διαδικαστικά, δηλαδή ιατρικές, εργομετρικές, και στη συνέχεια να υπογράψει και αυτός συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, με εξαίρεση τον Ολυμπιακό που δεν έχει υποχρέωση εκτός συνόρων αυτή την εβδομάδα. Οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, για να τα πάρουμε πρωταθλητής, κυπελούχος και τα δύο conference, έχουν υποχρεώσεις. Είπαμε ΑΕΚ με τη Λεύσκη, ο Όφη με επίσης βουλγαρική ομάδα την ΤΣΕΣΚΑ, ο ΠΑΟΚ με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε.

Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε δεδομένο το 3 στα 3 για τις League Phase, δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Europa League. Η ΑΕΚ ακόμα και αν αποκλειστεί από την Λεύσκη πάει και αυτή στο Europa League. Ο Όφι ακόμα και αν αποκλειστεί από την ΤΣΕΣΚΑ θα είναι στο Conference League. Αυτοί που παίζουν ρέστα για να μπουν επίσης σε League Phase είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και όπως καταλαβαίνετε θα είναι ευχής έργων να κάνουμε το 5 στα 5 στην μάχη που δίνουν οι ελληνικές ομάδες για την κατάκτηση της 10ης θέσης στην βαθμολογία της UEFA, μια μάχη που δεν ξεκίνησε και με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις τώρα στην σεζόν.

Έχουμε και κύπελο, δεύτερη προκριματική φάση ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται στις 19 του μηνός. Μάλλον υπάρχει και παιχνίδι την άλλη εβδομάδα, στις 24 του μηνός η Ελλάδα Σύρου θα παίξει με την Μαρκό. Σήμερα έχουμε τρία παιχνιδάκια. Στις 5 η ώρα στο Ελ Πάσο, στο Γρηγόρης Λαμπράκης, η Καλυθέα υποδέχεται την ΑΕΛ. Στις 6 η ώρα η Αναγέννηση Καρδίτσας θα παίξει με τον Άρη. Και στις 9 το βράδυ ο Ηρακλής θα παίξει με τον Βόλο. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στις Σέρες. Γρήγορα, αύριο στις 7 Ατρόμητος Πύργος, στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και την Τετάρτη στις 5 η ώρα η Ζάκυνθος παίζει με την Κηφισιά. Επίσης στις 5 η Νίκη Βόλου παίζει με τον Πανιόνιο και επίσης στις 5 ο Νέστος Χρυσούπολης παίζει με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. 5 και 4 η Καλαμάτα φιλοξενεί τον Πανετολικό και στις 7 ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Πανθρακικό. Είπαμε το πρόγραμμα της δεύτερης προκριματικής φάσης ολοκληρώνεται στις 24 του μήνα, την άλλη Δευτέρα δηλαδή, στην Ερμούπολη, εκεί όπου η Ελλάδα Σύρου θα φιλοξενήσει τη Μαρκό.

Είχαμε και δύο Super Cup χθες. Εντάξει, οι Εγγλέζοι δεν το λένε Super Cup, δεν θα ακολουθήσουν τον σειρμό, είναι αδυνατόν. Οι Εγγλέζοι τώρα να πούνε το Super Cup τους Super Cup που το λέει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Community Shield το λένε οι Εγγλέζοι. Εκεί όπου η Arsenal επικράτησε με πολύ μεγαλύτερη άνεση από ότι θα περίμεναν πολύ της Manchester City με 3-0. Μετά το πρωτάθλημα η Arsenal πήρε και το Super Cup και μάλιστα με πολύ καλή εμφάνιση από τον Τζόλι, ο οποίος είχε δύο assist και δημιούργησε ουσιαστικά τα δύο από τα τρία γκολ των Λονδρέζων, που ξεκινάν τη χρονιά δείχνοντας αν μη τι άλλο ότι προφανώς η πρόθεσή τους είναι να διεκδικήσουν να διατηρήσουν μάλλον τα κεκτημένα. Έτσι θα κάνουμε και μια αναφορά στις προβλέψεις των υπερκομπιούτερ των Άγγλων για το ποιος θα είναι πρωταθλητής φέτος στη συνέχεια της εκπομπής, και Super Cup, κανονικό Super Cup στη Γαλλία, εκεί όπου η Lens, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με 10, επικράτησε με 1-0 της Paris Saint-Germain.

Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε εδώ το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργηθέα στο Κοροπή, κοντά στη λεωφόρο Σπάτων, ενώ ήγησε 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Ed News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση. Είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Άρχισαν και οι καταγραφές των ζημιών. 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε στον προϋπολογισμό το επτάμηνο εφέτος, σε ξεπέρασε το στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Κρίσιμη συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου. Ένας τραυματίας από σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Γενικά έθρος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Ακούτε Ρασπόρο, 34 λεπτά μετά τις 12.26, πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου 2026. Μπάλα κι άλλα η εκπομπή. Ο Άγγελος Μπάτζιος παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια άοκνος και ακαταπώνητος. Αλλαγές κοιτάξεις στην κονσόλα των ήχων. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης απεχώρησε και έδωσε τη θέση του στη μία και μοναδική Ματίνα Κανελοπούλη, η οποία κατά την προσφυλή της συνήθεια μοιράζει. Ό,τι έχει θα το μοιράσει στα δύο, στα τρία, ρε και κάκι είναι αυτό, ρε κουλουράκια είναι αυτά, ρε μπισκοτάκια είναι αυτά. Θα κάνει μια γύρα ανά τον όροφο και ανά τα γραφεία και θα πει θέλετε ένα μπισκοτάκι, θέλετε ένα κουλουράκι. Όπως καταλάβατε, παραλυρεί ο Μιχάλης Λαδόπουλος.

Ερασπόρ, κενό μήνυμα αποστολή στο 54-160, ένας τρόπος επικοινωνίας. Ερασπόρ, χωριστά στο τέλος, papaker.gr, ο δεύτερος μέσω του email, ο τρίτος στο Viber. Ερασπόρ στην αναζήτηση. Βλέπετε το εικονίδιο, κλικ πάνω του, στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

Να απαντήσουμε στην ερώτηση που έκανε ο φίλος ο Παναγιώτης λίγο νωρίτερα. New entry στο Viber, καλώς όρισες. Παρακολουθώ, λέει, το σταθμό μετά από καιρό και θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, αν υπάρχουν ρεπορτάζ ομάδων. Τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλε Παναγιώτη, θα κάνεις υπομονή περίπου μια μισή ωρίτσα. 2 η ώρα ξεκινάει η ραδιοεφημερίδα, εκεί θα ακούσεις τα πάντα.

Επίσης καλωσόρισαν ο Γιάννης και ο Unknown, όπως φαίνεται εδώ στο Viber, που έκαναν την εγγραφή τους στο κανάλι. Και για να συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε πριν, να τα επεκτείνουμε λιγάκι, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε σήμερα, μετά από τέτοιες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό, να ασχολιόμαστε κυρίως με τον Καραλή και τον Χρήστου, ή αν προτιμάτε λόγω χρώματος μεταλλίων, με τον Χρήστου ο Χρυσός και με τον Καραλή ο Ασημένιος, και τελικά ασχολούμαστε με την μεταγραφή του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, όπου έχει ξεσηκώσει, εντάξει, είναι, ίσως είναι λίγο υπερβολικό για να μιλήσουμε για θύελα αντιδράσεων, πάντως έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, μούδιασμα στην αρχή, συγκεντρώσεις στην συνέχεια, και από ό,τι μαθαίνω η συμβολική κατάληψη που ξεκίνησαν από χθες το απογευματόβραδο οι φίλοι του ΠΑΟΚ στα γραφεία της ΠΑΕ συνεχίζεται ακόμα και τώρα. Το είπαμε και νωρίτερα, είναι λίγο δύσκολο να χωνέψουν ένα παιδί με την πορεία που έχει ο Κωνσταντέλιας. Μιλάμε για γέννημα θρέμα ΠΑΟΚΤΖΙ από τα 11-12 του χρόνια στις μικρές ομάδες του ΠΑΟΚ. Είναι λίγο δύσκολο να χωνέψουν ότι δεν θα το ξαναδούν με την ασπρόμαυρη και θα το βλέπουν στην τηλεόραση με την φανέλα της Ντόρτμουντ. Από εκεί και πέρα, άποψή μου, ποτέ δεν μπορείς να κρίνεις τη διοίκηση για μια πώληση. Καλός ή κακός, το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό, και επίσης καλός ή κακός, οι ποδοσφαιριστές ουσιαστικά είναι περιουσιακά στοιχεία των ομάδων και τους οποίους οι ομάδες τους διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Ο ΠΑΟΚ θεώρησε ότι έπρεπε να πωληθεί ο Κωνσταντέλιας, έτσι έπραξε, λογικό επαναλαμβάνω, το να αντιδράσει ο κόσμος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει και κάτι, και ότι έχει λόγο, επαναλαμβάνω, σε ένα καθαρά επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Τώρα βλέπω ένα μήνυμα που ήρθε νωρίτερα γύρω στις 12 και 4 από τον φίλο το Θοδωρή, και αυτός έχει πρώτο μήνυμα στην εκπομπή στο Viber. Καλωσόρισες. Καλημέρα, χρόνια πολλά για τις μέρες. Το γεγονός ότι ξεκινάς με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια και όχι με τα μετάλλια των παιδιών με ξεπερνάει, με όλο σεβασμό προς το πρόσωπό σου. Το είπα και εγώ, καλέ μου φίλε, κανονικά η νορμάλ ροή μιλάει για τα θα έπρεπε να ξεκινάει με τα δύο μετάλλια. Με δεδομένο όμως ότι δεν μιλάμε για μια απλή μεταγραφή, δεν μιλάμε για τον Αριάγκα που ήρθε για την ΑΕΚ ή τον Φρόιλερ που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός ή την οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή, ακόμα δηλαδή και να πουλούσε κάποιον παίκτη μια ελληνική ομάδα, μιλάμε για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι ίσως, επαναλαμβάνω, το είπα και νωρίτερα, ο καλύτερος, σίγουρα ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Επειδή μιλάμε για αυτόν, γι' αυτό και γιατί είχε και πολλά απόνερα βέβαια και εξακολουθεί να έχει απόνερα, γι' αυτό ξεκίνησα την εκπομπή. Δεν θα το έκανα ποτέ. Όσοι έχετε ακούσει εκπομπές ξέρουν ότι δεν θα το έκανα ποτέ. Το έκανα κατά παράβαση, παραβίαση των όρων μου. Καταλάβατε τέλος πάντων θέλω να πω, μόνο και μόνο επειδή είναι ο Κωνσταντέλιας.

Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα από τα Χανιά. Καλημέρα στο φίλο τον Θοδωρή. Στον ΠΑΟΚ ένας ήρθε από Γερμανία και ένας έφυγε για εκεί. Επίσης στο διαδίκτυο λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ λέει ότι καλύτερα να φόραγε ερυθρόλευκα παρά τα κίτρινα σαν του Άρη. Εντάξει, okay, έχει ξεκινήσει και μια ιστοριούλα χθες πειραγμάτων από τους φίλους του Άρη σε διάφορα βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Κωνσταντέλια, είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα, ας πούμε. Εντάξει, αυτό είναι πείραγμα μόνο και μόνο για αυτό που λέει ο φίλος ο Θοδωρής, ότι θα προτιμούσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, η ομάδα που πήγε τελικά ο Κωνσταντέλιας, να μην φόραγε κίτρινα, αλλά οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος επεκτείνει την ερώτηση. Η ραδιοεφημερίδα λέει στις 2, όπως είπατε, για ποιες ομάδες έχει ρεπορτάζ. Για όλες οι οποίες έχουν ρεπορτάζ, φίλε Κωνσταντίνε. Δηλαδή, για τις 5, για τον Όφι, για τις 6 δηλαδή, το Big Five που έχουμε συνηθίσει να λέμε συν τον Όφι, και για το 95%, και επειδή ο Βασίλης Ομότσης που θα την κάνει τη ραδιοεφημερίδα είναι ψήρας, δεν θέλει να αφήνει ομάδα εκτός ραδιοεφημερίδας, έχω την εντύπωση ότι θα έχει για όλες τις ομάδες, συν μπάσκετ, συν ότι υπάρχει την επόμενη μέρα των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Στίβου και Κολύμβησης. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και ένα τραγουδίδιον και συνεχίζουμε με την εκπομπή.

Καλημέρα από Καλαμάτα, λέει ο φίλος ο Στάθης, και αυτός πρώτο μήνυμα στο Viber, καλώς όρισες. Καπετάν Μιχάλη, λέει ο Χάρης, να σε ρωτήσω κάτι. Η συμπάθειά μου ο Αλέκος ο Γερεμέγεφ, που πήγε τελικά σε ποια ομάδα για στο Δελτίο, λέει, εκτός Ευρώπης. Δεν έχει ακόμα βγει η ομάδα στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του, λέει ο φίλος ο Χάρης από τα Γιάννενα, που είναι προφανώς ο φίλος του Παναθηναϊκού, γιατί έχει και το 13 δίπλα στην υπογραφή του. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό σε ποια ομάδα. Πάντως αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ και αυτός μαζί με τον Κωνσταντέλιο. Φίλος ο Βασίλης, γιατί να αποκλείουμε, λέει, ότι ο Ντέλιας ήθελε να φύγει μετά τη φυγή Λουτσέσκου και την κακή πορεία? Δεν είναι καθόλου απίθανο να απογοητεύτηκε και να θέλησε να υπερασπιστεί το μέλλον του. Προφανώς και ήθελε να φύγει, άλλωστε το είπε, αν έχετε δει κάτι βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει, με την άφηξή του στο Ντόρτμουντ. Υπήρχαν 2-3 φίλοι του ΠΑΟΚ που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, και μάλιστα ένας από αυτούς άνοιξε το κινητό του τηλέφωνο και έκανε ουσιαστικά ζωντανή μετάδοση, να το πούμε έτσι, της συγκέντρωσης που έκαναν εκείνη την ώρα οι ΠΑΟΚτζίδες στην Θεσσαλονίκη, και μάλιστα τους μίλησε και είπε ότι είναι και δική μου επιθυμία, δεν με πίεσε κανείς. Προφανώς θέλοντας να απενοχοποιήσει και τη διοίκηση, που επίσης προφανώς βρίσκεται στο στόχαστρο λόγο της πώλησης του Κωνσταντέλια, θέλοντας να απενεχοποιήσει και τη διοίκηση, είπε ότι είναι και δικιά του επιθυμία. 100% δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι είναι και να διαφωνεί μάλλον ότι είναι και δικιά του επιθυμία. Ούτως ή άλλως μην ξεχνάμε και σε ποια ομάδα πηγαίνει στην Ντόρτμουντ, η οποία παραδοσιακά είναι από τις ομάδες που αναπτύσσουν και εξελίσσουν νεαρούς ποδοσφαιριστές, και μην εκπλαγείτε αν σε κανά δύο χρόνια, σε περίπτωση βέβαια που ο Ντέλιας δείξει και στη Γερμανία αυτά που είχε δείξει στην Ελλάδα, δείτε καμιά πρόταση από την Bayern, να πω εγώ, που είναι ο συνήθις αποδέκτης των καλών ποδοσφαιριστών της Dortmund. Μην εκπλαγείτε λοιπόν άμα δείτε καμιά πρόταση από την Bayern που να είναι τα διπλοτριπλάσια από τα χρήματα που δαπάνησαν οι Βεστφαλοί για να αποκτήσουν τον Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ.

Ο φίλος ο Μπάμπης, ακόμα και στη λογική του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ότι όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται, θα έπρεπε να γίνει σωστά και με πλάνο. Τι εννοώ? Θες να πουλήσεις τον Τέλεια, τον κάνεις Μάιο και παίρνεις 5 παίκτες με τα λεφτά και κάνεις ομάδα. Τώρα έφερε καινούριο προπονητή που έχει χτίσει πάνω στο μικρό και σε τέτοια εβδομάδα κάνει την πώληση να μοιάζει ξεπούλημα. Θα συμφωνήσω, φίλε Μπάμπη, με την κατάληξη του μηνύματός σου. Είναι τρεις μέρες πριν... Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, είναι τρεις-τέσσερις μέρες, πέντε μέρες πριν από το, ένα από τα καθοριστικότερα, αν όχι το καθοριστικότερο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Μπραν, από το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ. Και δεν είναι μόνο ότι πουλάς τον κορυφαίο σου ποδοσφαιριστή, δημιουργείς και όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, φέρνοντας απέναντί σου τους φίλους ομάδας. Θεωρώ ότι την Πέμπτη τα πράγματα θα ξεκινήσουν συγκρατημένα. Σε περίπτωση όμως, άποψή μου είναι αυτή, πρόβλεψη μάλλον, όχι ούτε καν άποψη, πρόβλεψη είναι. Σε περίπτωση όμως που κάτι στραβώσει και δεν πάει και πολύ καλά στην εξέλιξη του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με τους Νορβηγούς, αυτό που έχει γίνει από το Σάββατο το βράδυ, από χτες το πρωί και συνεχίζεται και τώρα, θα πάρει έτσι πολύ πιο έντονο τρόπο έκφρασης και μέσα στην Τούμπα, και αυτό προφανώς δεν θα είναι καθόλου καλό για την προσπάθεια που θα κάνει ο ΠΑΟΚ να περάσει στο league phase του Conference League, έτσι.

Μια φωτογραφία από την φίλη μας την Ελένη από την λίμνη των Ιωαννίνων. Αν καταλαβαίνω καλά, προφανώς είναι από αυτά τα καραβάκια που κάνουν την απόσταση στο νησάκι, που ξεκινάνε από, από τα Γιάννενα και περνάνε απέναντι στο νησάκι μεταφέροντας τουρίστες. Αυτό καταλαβαίνω από το καραβάκι που βλέπω. Ο φίλος ο Κώστας για τον Θωμά το Παοκτσί που είπε ότι άλλες ομάδες δεν είχαν τέλεια και έκανε μαγικά και τα λοιπά. Πρώτον, άλλες ομάδες είχαν η Λάρισα τον Καραπιάλη, ο Παναθηναϊκός Σαραβάκο, ο Ολυμπιακός αρκετούς, η ΑΕΚ αρκετούς και με μεγαλύτερη συνεισφορά. Την απόφαση την παίρνει η διοίκηση βλέποντας το ταμείο και το συμφέρον. Εσείς θα βγάλετε και σκάρτο το Σαββίδη. Δεν ήταν Μέση, Ρονάλντος, Γιοβάνι και Ζάετς ο Κωνσταντέλια, σεμνά και ταπεινά και κάτω η μπάλα, απώλεια για τον ΠΑΟΚ, ναι. Μέχρι εκεί όμως η ζωή συνεχίζεται. Okay, εμείς δεν βγάζουμε σκάρτο κανέναν Σαββίδη. Θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή. Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οι παίκτες ουσιαστικά είναι περιουσιακά στοιχεία των ανωνύμων εταιριών. Κακώς κάκιστα, γιατί παίχτες είναι άνθρωποι, αλλά από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό, επαναλαμβάνω, κακώς κάκιστα οι παίχτες είναι περιουσιακά στοιχεία και κάπως έτσι λειτουργεί η κατάσταση. Φίλε Κώστα, μία παρατέταρτο το βλέπω εγώ το μήνυμα και μετά τις 12. Το βλέπω το μήνυμα. Α, για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Okay. Εντάξει, απαντάω στο σκεπτικό σου, έτσι. Δεν είπα ότι το έγραψες για μένα το μήνυμα, απαντάω στο σκεπτικό σου. Και ο Παναθηναϊκός που λες για το Σαραβάκο, αν πουλούσε το Σαραβάκο, πάλι τα ίδια θα γίνονταν. Η Λάρισα τον πούλησε τον Καραπιάλη. Okay. Όλοι έχουν πουλήσει και δεν είναι ίδιες, και πας αρκετά χρόνια πίσω τώρα για αυτές τις ομάδες και για αυτούς τους παίχτες. Επαναλαμβάνω, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Από εκεί που σταμάτησε πέρσι και αγωνιστικά και με τον τελικό του κυπέλου και με το παιχνίδι της Λεωφόρου που έχασε δύο στόχους αυτά τα δύο παιχνίδια. Έχασε το κύπελλο από τον Όφη, έχασε και το Champions League, το οποίο το κρατούσε όχι στα χέρια, το αγκαλίτσα το είχε πάρει μετά το 2-0 και τελικά κατάφερε να ισοφαριστεί από τον Παναθηναϊκό και να μείνει εκτός προκριματικών Champions League. Συνεχίζεται η όλη ιστορία και εξωαγωνιστικά, ας το πούμε, με την αποχώρηση του Λουτσέσκου, του πιο πετυχημένου προπονητή στον ΠΑΟΚ τις τελευταίες δεκαετίες. Ξεκινάει αγωνιστικά με τα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ, που ας μείνουμε στο αποτέλεσμα του αποκλεισμού, μην πάμε στην εικόνα που και αυτή δεν ήταν καλή, έτσι, και ολοκληρώνεται τώρα, φτάνει στο αποκορύφωμά της με την πώληση του Κωνσταντέλια. Ίσως ήταν η πώληση του Κωνσταντέλια, όχι πως σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν πολύ διαφορετικές οι αντιδράσεις, ίσως η πώληση του Κωνσταντέλια να είναι και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Και προσθέτει ο Κώστας αυτό που είπα και εγώ πριν, ουσιαστικά αν αποκλειστεί από την Brand θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Τι ραγδαίες εξελίξεις? Θα φύγει ο Σαββίδης, θα μπουν στην Τούμπα οι παοκτσίδες και θα τα κάνουν λαμπόγελο? Σίγουρα θα έχει ξεκινήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το μαξιλαράκι των δύο παιχνιδιών με την Μπραν και της πρόκρισης στη League Face του Conference League. Σε περίπτωση αποκλεισμού που θα χαθεί αυτό το μαξιλαράκι, σίγουρα θα είναι το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι εσύ το πας σε διοικητικά και επανεμφάνιση Μιστακίδη, κάπου εκεί από ό,τι καταλαβαίνω το πηγαίνεις. Εντάξει, πολύ νωρίς ακόμα, δεν ξέρω αν και κατά πόσο. Και πολύ γκρίνια όπως λες. Οκ, σίγουρα, γκρίνια δεδομένο.

Η φίλη μας η Σωτηρία στέλνει το μήνυμά της από την Σπηλιά Κυπαρισίας, Ινδονησία μάλιστα. Ινδονησία είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Γερεμέγεφ. Αυτό στον φίλο που ρώτησε νωρίτερα, λέμε ότι σε ομάδα εκτός Ευρώπης, Ινδονησία μάλιστα. Ωραία εμπειρία αν μη τι άλλο θα είναι εκεί.

καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον φίλο τον Νίκο. Και με το μήνυμα αυτού του Νίκου ολοκληρώνεται το πρώτο ημιχρόνιο της εκπομπής Μπάλα κι άλλα. Πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων στη μία το μεσημέρι. Περιμένει ο Βασίλης να το απαγγείλει, γιατί ο Μότσης, παιδιά, να τα λέμε αυτά, δεν εκφωνεί δελτίο, απαγγέλει. Δηλαδή μπορείς κάλλιστα να τον βγάλεις στην Ακαδημία Αθηνών να κάνει απαγγελία αθλητικού δελτίου ειδήσεων στη Σέρα Σπορ. Ακούστε τον λοιπόν, απολαύστε τον.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη 1:01. Στη ρύθμιση στον ήχο η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μούτσης. Ακόμη μια υψηλή πτήση για τον Εμμανουήλ Καραλή, που με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρμιγχαμ, μένοντας πίσω μόνο από τον Αρμάντο Ντουμπλάντης, που πήδηξε 6-15. Ο Καραλής ανέβασε έτσι την εκπληκτική συγκομιδή του στα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού ή κλειστού Στίβου από το 2023 μέχρι και σήμερα. Στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου των 100 μέτρων ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι, ανέβηκε ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 52-27, καταγγείλοντας το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Χρήστου έφτασε συνολικά τα 9 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά, ενώ στα 100 μέτρα ύπτιο εξασφάλισε θέση στο βάθρο για 6η συνεχόμενη διοργάνωση. Σήμερα στις 3:15 η επιστροφή της ελληνικής αποστολής της Κολύμβης στην Αθήνα με τον Απόστολο Σίσκο να φέρνει και εκείνος μαζί του το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Η Ελλάδα με τα 3 μετάλλια, το χρυσό του Χρήστου, το ασημένιο και το χάλκινο του άλλου Απόστολου του Σίσκου, βρέθηκε στην 11η θέση του πίνακα των μεταλλίων, ενώ οι Έλληνες κολυμβητές έκαναν 17 πανελλήνια ρεκόρ και μετήχαν σε 14 τελικούς στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Πολλά συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας, Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο, που μαζί με τα άλλα δελφίνια της ελληνικής μας αποστολής ανέβασαν τον ελληνικό υγρό Στίβο στην κορυφή της Ευρώπης, στο μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του ότι η Ελλάδα διεκδικεί τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο των Ανδρών του 2028. Οι ανακοινώσεις απομένουν για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ με τον Πάγκο να εισπράττει 26 εκατομμύρια ευρώ άμεσα, αλλά άλλα 6 σε μπόνους και 17,5% ποστό μεταπόλησης και τον 23χρονο διεθνή μέσο να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τίσχες απολαβές 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Με κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ και συγκέντρωση έξω από το γήπεδο της Τούμπας, αντέδρασαν στη μεταγραφή οπαδοί του ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ παρελθόν από το δικέφαλο του Βορρά αποτελεί και ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Την απόκτηση του 34χρονου διεθνή Ελβετού μέσου, Ρέμο Φρόιλερ, ανακοίνωσε σήμερα ο Ολυμπιακός. Είμαι εδώ έτοιμος για ένα νέο ταξίδι, έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα, δήλωσε ο ίδιος που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί και ο Ναγιαήρ Τικνιζιάν με τον 27χρονο διεθνή Αρμένιο αριστερό αμυντικό να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τον Ερυθρό Αστέρα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Τσίβας και την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες εμφανίζονται οι ερυθρόλευκοι. Στην Αθήνα έφτασε χθες ο Κέβιν Αριάγκα με τον 28χρονο διεθνή μέσο από την Ονδούρα να περνάει σήμερα από τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει στην ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έφτασαν στη Σόφια, όπου αύριο θα αντιμετωπίσουν τη βουλγαρική Λεύσκη για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα των play-off του Champions League. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, μισή ώρα αργότερα η προπόνηση. Στη διάθεση του Νίστρουπ τέθηκε ο Πάλμερ Μπράουν που επέστρεψε προπονήσεις του Παναθηναϊκού μετά από πολύμηνη απουσία. Σε συμφωνία με την Nottingham Forest για την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπάκου Μαρ Ρίτσαρτς έχει έρθει ο Άρης. Την απόκτηση για τα επόμενα 3 χρόνια του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κώστα Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν ανακοίνωσε ο Όφη. Με 3 παιχνίδια ξεκινά σήμερα η δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Θα παίξουν στις 5 Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στο γήπεδο του Μακεδονικού και στις 9 Ηρακλής Βόλος στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σε περίπτωση οπαλίας ο νικητής θα κριθεί στα πέναλτι, ενώ όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Στο μπάσκετ την απόκτηση του 35χρονου Αμερικανού forward Derek Williams ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το EuroCup και να πάμε στη EuroLeague. Η δήλωση του Καναδού center Ken Birch που έφτασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη. Με 2 ασίστ του Χρήστου Τζόλι η Arsenal επικράτησε με 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το Community Shield. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στη 1. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η δεύτερη ώρα της εκπομπής Μπάλα και άλλα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ενώ εσείς μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλη την επικαιρότητα στο www.ertsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ακούτε Era Sport.

Και υπό τους ήχους του The House of the Rising Sun των Animals, ο διαιτητής εσφύριξε για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Μπάλα κι Άλλα. Η ώρα είναι 12.30 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Θα πάμε παρεούλα για περίπου 3 τέταρτα ακόμη ως τις 2. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα, Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Μιχάλης Λαδόπουλος στο μικρόφωνο της Έρας Σπορ. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160, τρόπος επικοινωνίας νούμερο 1, Έρας Σπορ, χωρίς τάφ, papaker.gr, email και τρόπο επικοινωνίας νούμερο 2, τρόπος επικοινωνίας μάλλον νούμερο 2, και ο τρίτος είναι το Viber, Έρας Σπορ, στην αναζήτηση της εφαρμογής, εικονίδιο, κλικ, τα υπόλοιπα γνωστά. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο. Έχει ζέστη στην Μεσσηνία, πάω για μπάνιο, στέλνει στο mail και μας έχει και μια έτσι όμορφη παραλιούλα. Καλές βουτιές Παναγιώτη, κάνε και μια για εμάς εδώ πέρα που καθόμαστε και σας κρατάμε συντροφιά, ελπίζουμε καλή.

Να και ο Λάμπρος κάπου διάβασα, λέει ότι ο Γερεμέγεφ πάει Ινδονησία. Ναι, το είπαμε, τελικά είναι Ινδονησία το εκτός Ευρώπης που θα πάει. Ο φίλος ο Φάνης από την Κοζάνη, ο Ντέλιας έβγαλε πολύ σκόνη και θα περιφέρεται σαν τη σκόνη που έρχεται από την Αφρική. Χαιρετίσματα στον Αργυρούδη από τη Φτελιά Δράμας. Εδώ τώρα προφανώς στην Κοζάνη 28 βαθμούς, απόλαυσα λέει το τχίλι. Ποιο μπορεί να είναι το τχίλι, και Μανόλο. Οκ, αυτό τον κατάλαβα. Το άλλο το τχίλι, φίλε Φάνη, δεν τον έπιασα. Ποιος θα χρεωθεί τις οικονομικές συνέπειες ενδεχόμενου αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από την Μπραν, ρωτάει ο Αλέξανδρος. Πόσα θα μείνουν από τα 26 του Ντέλια. Δεν μιλάμε και για τα τρελά νούμερα. Πόσα θα μείνουν από τα 26 του Ντέλια. Δεν μιλάμε και για τα

Ο φίλος ο Κώστας, πρώτο μήνυμα που στέλνει, καλώς όρισες. Έλεος πλέον τώρα, λέει, για κάποιον που δεν πέτυχε τίποτε ακόμη και το χειρότερο, αρνήθηκε να φορέσει το εθνόσημο. Δεν αρνήθηκε να φορέσει καταρχάς το εθνόσημο. Είπε ότι μέχρι να ομαλοποιηθούν κάποιες οικογενειακές του καταστάσεις, να έρθει και το δεύτερο παιδάκι του στον κόσμο και να προχωρήσει η ιστορία, να μην συμπεριλαμβάνεται στις κλήσεις. Δεν είπε «δεν ξαναφοράω τη φανέλα της Εθνικής για πάντα», έτσι. Να το λέμε. Και τώρα κάποιον που δεν πέτυχε τίποτα, δύο πρωταθλήματα έχει ο Κωνσταντέλιας, φίλε Κώστα, και είναι 23 ετών και είναι αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει πάρει 3 Champions League και 2 παγκόσμια για να αναφερθούμε σε αυτόν, και είναι ένας παίχτης ο οποίος υπερβολικό, αλλά δεν μου έρχεται κάποια λέξη, είναι η σημαία στους παοκτζίδες, έτσι. Φίλε Στρέφανε, κράτα την ερώτηση, εγώ δεν γνωρίζω αν και πότε θα γίνει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος φέτος. Κράτα την ερώτηση, να την κάνεις την ώρα που ο Βασίλης θα έχει μπασκετικό ρεπορτάζ στην ραδιοεφημερίδα. Εγώ δηλώνω ότι δεν γνωρίζω, δεν έχω δει κάτι. Όχι φίλε Χρήστο, καλώς όρισες και εσύ, πρώτο σου μήνυμα. Και στο Conference League Face έχει, δεν έχει ομίλους. Απλώς με λιγότερα παιχνίδια σε σχέση με το Champions και το Europa League.

Καλώς όρισες και εσύ, φίλε Γιώργο. Ο Γιάννης Οράνιος που ρωτάς θα βγει για ρεπορτάζ Ολυμπιακού στη ραδιοφημερίδα με τον Βασίλη. Καλώς όρισες και εσύ, φίλε Χρήστο. Τζιόλι εννοούσε ο φίλος ο Φάνης από την Κοζάνη, προφανώς για την πολύ καλή του παρουσία στο Community Shield ή στο League Cup, αν προτιμάτε τον Άγγλων, εκεί όπου η Arsenal επικράτησε πολύ εύκολα με 3-0 της City.

Να και μια ωραία άποψη από τον το Δημήτρη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Να πω και εγώ τη γνώμη μου. Θυμάσαι τι είχε πει η Γκένκ, λέει, για τον Καρέτσα, για τον Τέλεια προφανώς, συγγνώμη. Όταν θα δούμε ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε και να δώσουμε κάτι παραπάνω στον παίχτη, θα τον δώσουμε να πάρει άλλα στοιχεία από άλλο σύλλογο. Το ίδιο συμβαίνει, πιστεύω, και με τον Τέλεια, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε να προσφέρει κάτι άλλο σε ανάπτυξη. Καλύτερα λοιπόν τώρα που είναι πιτσιρικάς να πάει σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο, μήπως δούμε και την εθνική ακόμα πιο δυνατή. Θεωρώ σωστό το σκεπτικό, δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε με βάση το σκεπτικό της Γκένκ. Πάντως το σκεπτικό σου ως Δημήτρης είναι πολύ σωστό, φίλε. Σωστός και ο Νίκος, βρε παιδιά μην τρελαίνεστε, δεν τον παντρευτήκατε στον ΠΑΟΚ τον Κωνσταντέλια, αποφάσισε να φύγει, τέλος, υγεία. Προφανώς και έτσι είναι τα πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για έναν παίχτη, πώς να το πω, σημαία, το είπα και πριν, σημαία, θα παραμείνω σε αυτή την έκφραση.

έναν παίχτη που οι φίλοι του ΠΑΟΚ τουλάχιστον τον λάτρευαν. Είναι από αυτούς που όταν είσαι αγαπάς μια ομάδα θεωρείς ότι αυτός δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από την ομάδα μου. Γι' αυτό και οι αντιδράσεις. Κανείς δεν παντρεύεται κανέναν, εκτός από τους κανονικούς γάμους και έσονται οι δύο η σάρκα μία, ή δεν γίνει να φοβείται τον άντρα κλπ.

Φίλε μου, επανέρχεται ο Κώστας. Υπεραξία που το αποδίδεται προσβάλλει τα παιδιά του 2004. Οκ, okay, εντάξει. Και τα παιδιά του 2004, ο ντόρος που έγινε, προσβάλλει τον Δωμάζο, τον Παπαϊωάννου και τον Δελικάρη, τους παλιότερους. Οποιοσδήποτε νέος του δοθεί αυτή, σε οποιοδήποτε νέο μάλλον δοθεί αυτή η υπεραξία που έχει δοθεί στον Κωνσταντέλια, σίγουρα θα είναι ο λίγον τι υποτιμητική για κάποιους παλιότερους που έχουν πετύχει περισσότερα πράγματα. Τα πρωταθλήματα, λέει ο φίλος ο Κώστας που πήρε, δεν ήταν αυτός ο πρωταγωνιστής, αλλά άλλοι, θυμίσου, οκ, okay, ήταν και αυτός όμως ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Ήταν και αυτός ανάμεσα σε αυτούς που συνεισέφεραν για να πάρει τα πρωταθλήματα που πήρε ο ΠΑΟΚ. Και αν όχι τόσο πολύ του 19, το προπέρσινο νομίζω ότι έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο.

Καλό μεσημέρι και στο φίλο τον Νικόλα από τον Άλυμο. Ο Σωτήρης από το Βόλο, Παναθηναϊκός, με Βαγιανίδη, Ιωαννίδη, ρωτάει, έγινε τίποτα? Πρώτο μήνυμα και σε αυτόν καλωσόρισες. Τι να έχει γίνει? Ο Ιωαννίδης πήγε πολύ καλά και σε το τελευταίο παιχνίδι με γκολ και ασίστ, θυμάμαι καλά, στο τελευταίο παιχνίδι της Sporting, και ο Βαγιανίδης ήταν βασικός. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Αν εννοείς, επειδή είσαι και φίλος του Παναθηναϊκού από ό,τι όπως υπογράφεις, αν έχει γίνει κάτι με επιστροφή στον Παναθηναϊκό, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης το έχουμε πει σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Επαγγελματικό δεν είναι το ποδόσφαιρο, μόνο οι οπαδοί είναι ερασιτέχνες. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και δεν είναι θέμα ότι οι οπαδοί είναι ερασιτέχνες. Οι οπαδοί έχουν και αυτό το ψυχικό δεσμό, να το πω έτσι, την αγάπη, να την πω έτσι, προς τις ομάδες, και δένονται περισσότερο από ότι οι πρόεδροι και γενικά οι διοικήσεις. Γι' αυτό και αντιδρούν σε ενέργειες όπως η παραχώρηση του Κωνσταντέλια.

Και ο Κώστας ο Γιάνναρ, όπως υπογράφει, σωστή άποψη, Παναθηναϊκός από τον πύργο. Μπράβο σε αυτή την παιχτούρα τον Κωνσταντέλια για τη μεταγραφή. Καταλαβαίνω τους παοκτζίδες για την αντίδρασή τους, αλλά πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι τέτοιοι παίκτες πρέπει να ανοίγουν τα φτερά τους. Και αυτό για όλους τους οπαδούς των ομάδων. Πολύ σωστή η άποψη και μακάρι, φίλε, για να το προχωρήσω λίγο ακόμα, κάποια στιγμή να μην χρειάζεται ένας Κωνσταντέλιας, ένας Καρέτσας, ένας Τζόλης ή ένας οποιοδήποτε αυτής της κατηγορίας να χρειαστεί να ανοίξει τα φτερά του εκτός Ελλάδας. Να μπορέσει να το κάνει, να έχει δηλαδή τις προϋποθέσεις και στην Ελλάδα για να ανοίξει τα φτερά του και μέσω του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και να μην χρειάζεται να πάει ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ ή ο Κουλιαράκης οπουδήποτε ή οποιοδήποτε οπουδήποτε, έτσι. Μακάρι κάποια στιγμή να το δούμε και αυτό. Να λέει οποιοδήποτε πιτσιρικάς, γιατί να πάω να ξενιτευτώ. Η ομάδα στην οποία παίζω μου δίνει τη δυνατότητα να ανοίξω τα φτερά μου, να κάνω πορείες ευρωπαϊκές κλπ.

Ο φίλος ο Αποστόλης δηλαδή λέει καλησπέρα, δηλαδή όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θέλουν ο Κωνσταντέλιας να γίνει ο νέος Χατζηπαναγής. Ενδεχομένως, για να το πάω ένα βήμα παραπάνω, φίλε Απόστολε, ενδεχομένως οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ να θεωρούν ότι ο Κωνσταντέλιας δεν θέλει, δεν θα γίνει, είναι ο νέος Χατζηπαναγής.

Λοιπόν, πλησιάζουμε μία και μισή, πλησιάζουμε για τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα τους προσεγγίσουμε τραγουδώντας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπατών Αρτέμιδος, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, δύο νεκροί, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς. Αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Άρχισαν οι καταγραφές των ζημιών. Ο 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028. Στη δημοσιότητα έδειξε η ελληνική αστυνομία φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων προσποιούμενοι, τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ακούτε, Era Sport.

Ακούτε ρασπόρ, ακούτε μπάλα κι άλλα και θα την ακούτε για περίπου ένα μισάωράκι ακόμα ως τις 2 που θα δώσουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα και το Βασίλη Μότσι. Ματίνα Κανελοπούλου, κονσόλα, Άγγελος Μπάτζιος, δημοσιογραφική επιμέλεια, Μιχάλης Λαδόπουλος, μικρόφωνο, σπορ, κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54160. Erasport@papaker.gr, Erasport επίσης στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Ο Αποστόλης λέει ότι η σύγκριση που κάνει με τον Χατζηπαναγή είναι ότι η διοίκηση του Ηρακλή τότε του είχε καρφώσει το δελτίο στον τοίχο και ότι η αξία του Κωνσταντέλια είναι δεδομένη και όπως λέει και ένας φίλος ΑΕΚΤΖΙΣ ο Νικόλας, για όσους λένε άσχημα λόγια για τον Τέλια, δεν έχει υπάρξει μήνυμα που να λέει κάτι κακό για την ποδοσφαιρική αξία του Κωνσταντέλια, φίλε Νίκο. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν έχουμε πολλούς Έλληνες παίχτες τέτοιου επίπεδου και δεν θα ήθελαν τον Τέλια ή παίχτη σαν τον Τέλια στην ομάδα τους. Ο φίλος ο Κώστας, έλεος με τον Κωνσταντέλια, λες και δεν υπάρχει άλλο ποδοσφαιρικό νέο. Καλά έκανε και έφυγε. Θα ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο και θα γεμίσει η τσέπη του. Πάει αυτός, πάμε για άλλα. Οκ, φίλε Κωστή. Δεν υπάρχουν πολλοί Κωνσταντέλιδες ή Κωνσταντέλιες, δεν ξέρω πώς θέλει να το πει ο καθένας στον πληθυντικό. Και τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά νέα είναι: ο Ολυμπιακός πήρε τον Φρόιλερ και έφερε τον Τικνιζιάν. Η ΑΕΚ έφυγε για τη Σόφια και έφερε στην Ελλάδα τον Αριάγκα για να υπογράψει. Ο Παναθηναϊκός, ο Όφη και ο ΠΑΟΚ δεν πάνε πουθενά γιατί παίζουν εντός έδρας τα παιχνίδια τους της Πέμπτης. Εντάξει, άμα βάλεις τη ζυγαριά αυτά τα ποδοσφαιρικά νέα με την μεταγραφή του Κωνσταντέλια από την άλλη, δεν νομίζω ότι μπορούν να συγκριθούν σε θέμα, πώς να το πούμε, βαρύτητας, έτσι. Ο Γιάννης, ούτε ο Τέλιας ούτε ο Καρδίτσας. Ποιος είναι ο Καρδίτσας τώρα, θα κάνουν κάτι. Μαριονέτες είναι. Μόλις ο Αλουμινάς μάλλον, μόλις τους μαρκάρεις λέει, χοροπηδούν. Θα διαφωνήσω στο μόλις τους μαρκάρεις χοροπηδούν και θα... Ποιος είναι ο Καρδίτσας? Ο Νίκος, ανάλογα συναισθήματα είχαν βιώσει και οι Ολυμπιακοί, λέει, όταν έφυγε ο Γεωργάτος και πουλήθηκε στην Ίντερ. Δεν νομίζω σε τόση ένταση. Ήτανε διαφορετικές οι συνθήκες και οι εποχές. Δεν νομίζω ότι είχε γίνει τόσο έτσι μεγάλος ντόρο, έτσι. Με το θέμα του Γεωργάτου. Μάλιστα, οκ. Μου στέλνουν γελώντας κάποιοι φίλοι, ο Παντελής και ο Βασίλης, μου τον Καρέτσα εννοεί, γι' αυτό και τον ο Παντελής μάλιστα έχει βγάλει και κάμια 5-6-7 ξεκαρδισμένα emoji, είπε κάποιος τον Καρέτσα Καρδίτσα, οκ, εγώ δεν το κατάλαβα πάντως.

Καλό μεσημέρι, λαδομουρμούρι, λέει ο καμπανός. Και το καλό μεσημέρι, λέει, πάει και για την ματινάρα με τη μεγάλη πριονάρα τώρα. Καμπανός είναι αυτός, Ματίνα μου, μην σε εκπλήσει. Ποια πριόνια, καμάρι μου? Α, είσαι του βάζεις πολύ heavy, δηλαδή που πριονίζουνε τέτοια πράγματα. Οκ. Λοιπόν, σας είχα υποσχεθεί στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι επειδή στο τέλος της εβδομάδας αρχίζει η Premier League, ουσιαστικά το πρώτο πιάτο, έτσι, το ξεκίνημα της σεζόν στην Αγγλία ήταν ο χθεσινός τελικός, το χθεσινό Community Shield, η Super Cup κατά άλλους, ανάμεσα σε Arsenal και City, 3-0, να θυμίσω, η Arsenal. Πολύ καλή εικόνα από τον Τζόλι, που είχε και 2 assist στα γκολ. Από τα 3 γκολ δημιούργησε αυτό στα 2 των Λονδρέζων. Βγήκανε λοιπόν οι υπερυπολογιστές εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ είδα αυτόν του Sky Sports που βάλανε κάτω διάφορα στοιχεία, ενίσχυση από αυτό, από εκείνο, από τ' άλλο, πόσο ψηλό είναι το σεντερφόρ, πόσο κοντός είναι ο τερματοφύλακας, ποιο είναι το φαγητό που προτιμάει το δεκάρι κτλ. Τα βάλανε όλα αυτά σε ένα υπερυπολογιστή που τα ανακάτωσε και έβγαλε λοιπόν τα φαβορί, μάλλον την κατάταξη της βαθμολογίας της Premier τον επόμενο Μάιο, έτσι. Τον βγάλαν από τώρα αυτοί. Λοιπόν, κατά τα ιωθώτα, όπως κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει κάτι άλλο, και ο υπερυπολογιστής λοιπόν του Sky Sports, επαναλαμβάνω, αυτόν είδα εγώ, βγάζει την Arsenal πρωταθλήτρια και την επόμενη χρονιά, και το 26-27 δηλαδή, και μάλιστα με γύρω στους 4 με 5 διαφαρούς βαθμά ή βαθμούς διαφορά, αν προτιμάτε, κάπως έτσι θα έβγαινε, το σώσαμε, δεν το σώσαμε, αλλά πάμε παρακάτω, με γύρω στους 4-5 βαθμούς διαφορά από τη City. Στην τρίτη θέση ανεβάζουν τη Liverpool, με τέταρτη την United, και εδώ είναι περίπου στον 1,5 βαθμό η διαφορά. Πέμπτη ανεβάζουν την Chelsea, έκτη την Tottenham, έβδομη τη Villa και όγδοη την Bournemouth, ενώ για να μην λέμε όλη τη βαθμολογία, στις κάτω θέσεις τελειωμένοι θεωρούν από τώρα την Hull, και μάλιστα με 7-8 βαθμούς από την 19η, οι οποίοι βάσει του υπερυπολογιστή θα είναι Ipswich, ενώ για την τρίτη θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό θα παλέψουν η Coventry με την Nottingham. Για να σας δώσω να καταλάβετε, την Coventry την έχουν με 35,05 βαθμούς, ενώ την Forest με 35,08 βαθμούς.

Και βέβαια να κάνω έτσι και λίγο τον κακό τώρα, μην τα πολύ πιστεύετε αυτά τα πράγματα, αυτά που βγάζουν στο ξεκίνημα της σεζόν οι υπερυπολογιστές, ένα χούι, μια συνήθεια που την έχουν κυρίως εκεί στο νησί, σπανίως έως ποτέ δεν επιβεβαιώνονται. Για να σας δώσω να καταλάβετε, πέρσι την αντίστοιχη χρονική στιγμή, δηλαδή λίγο πριν από το ξεκίνημα της Premier, είχαν βγάλει ως φαβορί τη Liverpool, προφανώς θεωρώντας ότι πήρε το πρωτάθλημα, θα το ξαναπάρει, με 73,4% ποσοστό. Η Liverpool δεν πήρε κανένα πρωτάθλημα. Δεύτερη, τουλάχιστον εδώ πέσανε μέσα, με 69% ποσοστό είχαν βγάλει την Arsenal. Και τρίτη την City με 61%. Στην τέταρτη θέση είχαν την Chelsea που δεν βγήκε ούτε καν Ευρώπη, ενώ την United την είχαν, κάτσει για να μετρήσω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Στη 12η θέση είχαν την United, η οποία, για όσους το έχουν ξεχάσει, πήρε την τρίτη θέση στην περσινή Premier. Ενώ από τους υποβιβασμένους, στη μόνη που έπεσαν μέσα ήταν η Burnley, που την είχαν να υποβιβάζεται με ποσοστό 45,7. 67,1 είχε η Sunderland, που προφανώς δεν υποβιβάστηκε, και 47,5 είχε η Lynch, που ακόμα προφανέστερα δεν υποβιβάστηκε.

Και να και το δούλεμα από τον Καμπανό. Άιντε βρε, φέτος θα το πάρει με κλειστά μάτια η United. Χα. Σε τρία διαφορετικά μηνύματα, τρία διαφορετικά χα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, φίλε Αντώνη, να πάρει φέτος πρωτάθλημα η United. Έτσι, okay. Πήρε την τρίτη θέση φέτος. Μην έχουμε και πάλι γύρω στον Οκτώβριο, Νοέμβριο αναζήτηση προπονητή. Καλός χρυσός και Άγιος ο Κάρικ. Δεν νομίζω ότι πήρε πέρσι μια ομάδα προβληματική, της έδωσε κάποια θεματάκια, της έδωσε κάποια όθηση, όχι θεματάκια, δεν της έδωσε θεματάκια, όθηση της έδωσε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Να βγει Champions League, ωραία.

Ο Αποστόλης από το Αίγιο Λαδόπουλε σήμερα με απογοήτευσες γιατί περίμενα από σένα να γνωρίζεις περισσότερα για το Παναθηναϊκό στάδιο. Δεν τέθηκε θέμα Παναθηναϊκού στάδιου στην εκπομπή. Το Παναθηναϊκό στάδιο γίνεται ανακαίνιση. Είχα μπει και μέσα πριν με τον, με τον Βασίλη που μου είπε για πες τι γίνεται. Γίνεται... Εντάξει, το είπα, πώς να το πω, χαριτολογώντας και ως εφιολόγημα κρύο για να δροσιστούμε και λίγο από τη ζέστη. Γίνεται αναμαρμάρωση, γίνεται συντήρηση των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου, τα οποία δεν θυμάμαι, και είμαι και μεγάλο κοπέλα, έτσι, δεν θυμάμαι πότε ήταν η προηγούμενη φορά που διάβασα κάπου να γίνεται συντήρηση. Και μάλιστα από ότι όλοι ξέρουν, νομίζω, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αν όχι εξ ολοκλήρου, έχει αναλάβει το μεγαλύτερο κομμάτι του κόστους της συντήρησης, έτσι.

κακιούλα από τον Δημήτρη. Έτσι κι αλλιώς ο Κωνσταντέλιας λέει δεν θα ξαναέβλεπε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, οπότε καλά έκανε, θα περίμενε πάλι δεκαετίες. Οκ, είπαμε κακιούλα. Έτσι με την Αλμύρα, λέει ο Καμπανός, προφανώς αναφέρεται στη United. Φίλε Αλμύρα, λίγα τα λόγια σου για την Αλμύρα, γιατί είναι από τα νοστιμότερα χορταρικά που έχω δοκιμάσει, έτσι. Μη συγκρίνεις τώρα τη United με την Αλμύρα και τη United των τελευταίων 13 χρόνων με την Αλμύρα. Αν μου σύγκρινες την ομάδα του Παππού ή του Σεράλεξ, αν προτιμάτε, με την Αλμύρα, ναι, εκεί θα ήμουν μαζί σου, νοστιμότατη, και η Αλμύρα και η United. Αλλά τώρα μην τη συγκρίνεις.

Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα με τρία παιχνίδια της δεύτερης προκριματικής φάσης του κυπέλου. 5 η ώρα στο El Paso η Καλλιθέα θα παίξει με την ΑΕΛ, 6 η ώρα η Αναγέννηση Καρδίτσας θα υποδεχτεί τον Άρη, ενώ στις 9 η ώρα θα γίνει το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο. Και προφανώς δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ ότι σε όλα τα παιχνίδια θα υπάρχει μετάδοση από την ΕΡΑ Σπορ.

Να και μια παραλιακή φωτογραφία από τον φίλο τον Χάρη Παναθηναϊκάκιας από τα Γιάννενα. Για να ανοίξει και λίγο μάτι, λέει, από τις διακοπές μου πριν από λίγες μέρες στη Θάσο. Μας στέλνει μια φωτογραφία από την παραλία με κόσμο μέσα στη θάλασσα. Και να μην το ξεχάσω, λέει, στη συγκεκριμένη παραλία 25 ευρώ η μία ξαπλώστρα. Δεν έπαιρνε πετσετούλα, ρε φίλε, και εσύ να την βάλεις σε μια γωνίτσα? Καλά, για ομπρέλα το βλέπω λίγο δύσκολο να σ' αφήνανε. Ό,τι και να τους πεις, θα έχεις προβληματάκια. Αν και ο νόμος λέει ότι ο υγειαλός και η παραλία ανήκει σε όλο τον κόσμο, έτσι, δεν ανήκει σε αυτούς που βάζουν τις ξαπλώστρες. Αλλά okay, να πήγαινε σε μια γωνίτσα εκεί με την πετσετούλα σου ή με την ψαθούλα σου, να καθώς να θες να πάρεις 25 ευρώ και μόνο είναι η ξαπλώστρα αυτή, ή σου προσφέρει και ένα καφέ, ας πούμε, έτσι, κακοτερένιο.

Εντάξει, για 20 ετία μιλάμε, φίλε Αποστόλη, για την προηγούμενη συντήρηση των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου, έτσι, για 20 ετία μιλάμε. Οπότε, μακάρι, γιατί μιλάμε για ένα ίσως από τα ιστορικότερα μνημεία που υπάρχουν στην Αθήνα.

την γκρινιάζεις το τερεχάρι αφού δεν έκανες μπάνιο, πήγες να δεις την παραλία και έφυγες. Είχε και ένα καφέ, μια μπύρα, λέει το 25άρι της Ξαπλώστρας. Υπήρχε και χώρος για να βάλεις ομπρελίτσα πιο δίπλα. Την γκρινιάζεις τότε και δεν έκανες και μπάνιο. Και χώρος υπήρχε και το 25άρι έχει και την μπύρα. Άντε γκρίνια πια.

Ο φίλος ο Δημήτρης φαντάζομαι αναφέρεται σε μια φωτογραφία που έχει στείλει νωρίτερα, την περασμένη εβδομάδα. Πάρε μάτι, λέει, από τα μπάνια των διακοπών με 10 ευρώ εξαπλώστρο. Μάλιστα. Και ωραία θέα. Αν μιλάμε για την ίδια φωτογραφία, βέβαια.

Αγριεμένος εδώ ο φίλος ο 838, Σαββίδη πούλα και φύγε, την Πέμπτη θα καταλάβεις το γιατί. Παιδιά, μην ξεχνάτε το διακύβευμα της Πέμπτης, έτσι. Είναι ολόκληρη η ευρωπαϊκή σεζόν του ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Μην το ξεχνάτε αυτό, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και ο ίδιος ο και άλλος φίλος ο 482, την Πέμπτη θα γίνει χαμός, ισχύει το ίδιο, έτσι. Ξέρεις τι κοινό έχουν ο μεταγραφικός σχεδιασμός, άστο, μέχρι εδώ. Πολύ θα ήθελα να δω, λέει ο φίλος ο 987, την υπουργική απόφαση, φαντάζομαι εννοεί με το ΥΑ, που ενέκρινε ιδιωτική εισφορά για συντήρηση αρχαιολογικής περιουσίας. Δεν τα ξέρω. Για να το γράφεις, κάτι θα έχεις στο μυαλό σου, φίλε 987. Δεν τα ξέρω τα νομικά, για να μπορώ να σου πω αν επιτρέπεται ή αν απαγορεύεται η χορηγία για την συντήρηση της αρχαιολογικής περιουσίας. Καλώς όρισες και εσύ, φίλε Δημήτρη, από τον Πύργο. Πύργο σημαίνει πανηλιακός. Αύριο επιστρέφει η καψούρα μας στο αυριανό παιχνίδι του Πύργου, προφανώς αναφέρεται. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ξεχνάτε το διακύβευμα της Πέμπτης, το πρόβλημα είναι ότι ξεχνάνε ποιος τους ξεχρέωσε όταν ήταν σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση και πλήρωσε τα λεφτά για να τους βγάλει από αυτή την δύσκολη θέση. Τότε ήταν καλός, τώρα δεν είναι. Ο Φιολέ, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Αυτά, φίλε Κωνσταντίνε, τα έχεις διαπιστώσει να συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες, και μια και μιλάς για τον Όφι, αν θυμάμαι καλά, πριν από 2 χρόνια ήτανε που αυτός ο άνθρωπος που έχει πάρει την ομάδα, την έχει φτάσει εκεί που την έχει φτάσει και της έχει δώσει μέσα σε 3-4 μήνες 2 τίτλους, πριν από κάμια διετία περίπου ήταν έτοιμος να τα φροντίξει και να φύγει, γιατί ό,τι λένε τώρα για το Σαββίδι παοκτζίδες, λέγανε παλιότερα για τον Κόκαλη οι Ολυμπιακοί, για τον Βαρδινογιάννη ή τον Αλαφούζο οι Παναθηναϊκοί, και πάει λέγοντας, τα λέγανε και οι Οφιτζίδες για τον Μπούση, έτσι. Μην τα ξεχνάνε αυτά. Ξεχνάνε ποιος τους έβγαλε από τα χαμηλά και τους πήγε στα ψηλά και βλέπουνε Σαββίδη, οκ, okay, μας έδωσε 2 πρωταθλήματα, μας έκανες, μας έφτιαξες αυτό, τούτο κίνο τ' άλλο, μας έβγαλες, μας ξεχρέωσες, αλλά πούλησες τον Τέλεια, σπίτι σου.

Ακριβώς όπως λες και για τον Όφη, παίζαμε στα χωριά. Οπότε ξεχνάνε δυστυχώς. Ξεχνάνε όλοι. Όχι μόνο. Μην το πάμε συγκεκριμένα και οπαδικά. Αυτά. Πάει παρά 4 η ώρα. Πάμε να ετοιμαστεί και ο Βασίλης Μότσης για την ραδιοεφημερίδα. Ευχαριστώ τον Τάσο Σοηλεμέζη και φυσικά το Πομολά. Έβαλε το Πομολάκι, μας αποχαιρετάμε Πομολάκι Ματίνα Κανελοπούλου. Ευχαριστώ τον Άγγελο Μπάτζιο που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστώ και εσάς που κρατήσατε ωραία συντροφιά με τα μηνύματά σας αυτό το δίωρο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Βασίλης Ραδιοεφημερίδας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας, που είναι σαφώς πλούσια. Η Μαντίνα Κανελοπούλου είναι στον ήχο, ο Άγγελος Μπάσγιος στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασίλης Μόσης στο μικρόφωνο. Έχουμε πολλά με τα οποία θα καταπιαστούμε. Καταρχάς, εντάξει, με το θέμα της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και τις αντιδράσεις που αυτή έχει προκαλέσει στις τάξεις των οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Ολυμπιακός κινείται πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι αυτές τις ημέρες μετά την οριστικοποίηση της παραμονής του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Πάγκο. Μάλιστα, σήμερα ανακοινώθηκε επισήμως η απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ, ενώ στην Αθήνα βρίσκεται και ο Τικνιζιάννε, ο 27χρονος διεθνής Αρμένιος αριστερός μπακ. Για την ΑΕΚ που έφτασε στη Σόφια εν ώψη του αυριανού της αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League, έφτασε στην Αθήνα χθες το βράδυ ο Κέρβιν Αριάγκα, 28 χρονών, διεθνής με την Ονδούρα μέσος, αμυντικός μέσος, είναι 91, μπορεί να παίξει και ως στόπερ και σαφώς αυτή η δυνατότητα ήταν και ένας από τους λόγους, σε συνδυασμό προφανώς με την ποιότητα που βλέπουν σε αυτό το παίκτη οι άνθρωποι της ΑΕΚ για να τον αποκτήσουν οι κυτρινόμαυροι. Η ΑΕΚ, λοιπόν, είπαμε, θα κάνει τελευταία προπόνηση το απόγευμα στις 7.30 στο γήπεδο της Λεύσκης. Στις 7 είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Άρης συνεχίζει να κινείται στο μεταγραφικό παζάρι. Είναι πολύ κοντά συμφωνία με την Nottingham Forest για την απόκτηση 28χρονου αριστερού μπακ του Ομάρ Ρίτσαρντς, που έχει θητεία βέβαια και στον Ολυμπιακό στο παρελθόν, αλλά και στη Ρίο Άβε πέραν της Nottingham Forest. Επίσης, στον Άρη περιμένουν και την επιστροφή του Μανού Γκαρσία. Θα τα συζητήσουμε αργότερα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Θα μιλήσουμε για τον Όφη που είναι στο τελικό στάδιο εκείνος της προετοιμασίας του για τον αγώνα της Πέμπτης με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο, ο πρώτος αγώνας για τα play-off του Europa League. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται επίσης για τον πρώτο αγώνα με την Χράνετς Κράλοβε την τσεχική στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στην προσεχή Πέμπτη για τα play-off του Conference, εκεί που θα αγωνιστεί και ο ΠΑΟΚ, που καλείται βέβαια να διαχειριστεί όλη αυτή την κρίση που έχει δημιουργηθεί με το θέμα του Κωνσταντέλια, υποδεχόμενος κιόλας την Πέμπτη την Μπραν για τα play-off του Conference League. Ξεκινά και η δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Τρία παιχνίδια σήμερα: στις 5 Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίζας Άρης στο γήπεδο του Μακεδονικού και στις 9 Ηρακλής Βόλος στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Όλα τα παιχνίδια με μετάδοση ραδιοφωνική από την Έρα Σπορτ, 2 τελευταία με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Έχουμε πολλά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε, αλλά θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας όπως ξεκινούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου στο Μπέρμιγχαμ και υγρού στίβου στο Παρίσι, τα οποία ολοκληρώθηκαν χθες με ελληνικές επιτυχίες. Στο Κολύμπι ο Απόστολος Χρήστου πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 52-27. Μάλιστα έφτασε τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά. Εξασφάλισε θέση στο βάθρο για έκτη συνεχόμενη διοργάνωση στο συγκεκριμένο αγώνισμα, στα 100 μέτρα ύπτιο, και από το 2016 και έπειτα είναι συνεχώς στο βάθρο, ασημένιος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, θυμίζω, ο Απόστολος Χρήστου. Ο Καραλής συνέχισε και εκείνος την φοβερή συγκομιδή μεταλλίων που είχε από το 23 και έπειτα σε ανοιχτό και κλειστό στίβο. Στο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που έγινε τώρα στον Μπέρμιγχαμ και ολοκληρώθηκε χθες, πήρε το αργυρό μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα, στο επικοντό, μένοντας πίσω από τον Ντουμπλάντης, με τον οποίο πάλεψε και στη συνέχεια προσπάθησε να του βάλει δύσκολα μάλλον για το χρυσό. Είχε κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες σε μεγαλύτερα ύψη ο Καραλής που δοκίμασε και το στο 6-20. Ο Ντουμπλάντης με το 6-15 πήρε το χρυσό μετάλλιο. Λέγοντας για τον υγρό στίβο, να σας πω ότι υπήρξε και η επιβεβαίωση πριν από λίγη ώρα με την συγχαρητή ανάρτηση σε Χρήστου και Σίσκο, που κατέδειξε επίσης δύο μετάλλια σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, το αργυρό στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα, ο μόλις 21 ετών αθλητής μας. Έδωσα συγχαρητήρια τον Κυριάκο Μητσοτάκης και επιβεβαίωσε στη συνέχεια αυτό που σας είχαμε πει εδώ και καιρό, ότι η Ελλάδα διεκδικεί τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο της Εδατοσφαίρης, δηλαδή των Ανδρών, το 2028. Θα γίνει σε αρχές του 2028. Το επιβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και το πιο πιθανό είναι ότι η χώρα μας θα πάρει το χρήσμα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Για να συνεχίσουμε όμως μετά της εκπομπής μας, εγώ δεν θυμάμαι αν έκανα και τις συστάσεις. Έκανα τις συστάσεις, το ξεκίνημα, ωραία. Οπότε πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε λίγο μετά την κατάκτηση του Αργυρού Μεταλλίου στην κάμερα της ΕΡΤ, τον Περικλή Μακρύ, ο Άργυρος πρωταθλητής Ευρώπης, ο Εμμανουήλ Καράλης, στο επικοντό.
1: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν. Αλλά ναι, όχι. Έχω πάρα πολύ θετική ενέργεια και τους ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πάρα πολύ.
2: Οι αμφιβολίες από πού προέκυπταν, από το γεγονός ότι είχες να κάνεις εξάρι, ξέρω εγώ, κάνα μήνα?
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Καλώς κακώς έχω το στάνταρ μου είναι τα 6 μέτρα. Άμα πηδάω χαμηλότερα από 6 μέτρα, λέω ότι κάτι γίνεται. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, οι αθλητές έχουν ανεβοκατεβάσματα. Ακόμα και όταν δεν γράφει το νούμερο, έχεις πολλές αμφιβολίες, αλλά πρέπει, οι αθλητές πρέπει να πιστεύουν. Ακόμα κι άμα όλα τους φαίνονται αδύνατα, πρέπει να πιστεύουν, γιατί άμα αλλάξουν στο μυαλό τους αυτή τη σκέψη, μπορούν να κάνουν πράγματα ονειρικά. Οπότε εγώ σήμερα έβαλα και κάποια κοντάρια που ήταν πάρα πολύ σκληρά για μένα. Έβγαλα πάρα πολύ ψηλά άλματα, έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω πάνω από 6-10, ίσως και παραπάνω, αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαι χαρούμενος, είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων και έχω την αγάπη όλου του κόσμου που παρακολουθεί και τις προσπάθειες τις δικές μου και τις προσπάθειες όλων των συναθλητών μου.
2: Εμείς, επειδή έχουμε και το προνόμιο να βλέπουμε για τα replay, καταλάβαμε το ύψος, δηλαδή το εξάρι είναι απίστευτα υψηλό. Τα 6-10 δεν καταλάβαμε πως χάθηκαν. Εντάξει, υπάρχει μια επαφή, αλλά το ύψος υπάρχει. Θέλω να πω ότι αυτό που βλέπουμε, τα 6-10 που δοκίμασε, τα 15 το 20, είναι ρεαλισμός, δεν είναι ένα όνειρο πια.
1: Όχι. Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Είμαι έτοιμος για πράγματα που δεν έχω βάλει κι εγώ στο μυαλό μου όριο, αλλά αισθάνομαι, το βλέπω και πρέπει να το βλέπω και πρέπει να το λέω, γιατί άμα το λες, γίνονται πράγματα και όταν γίνει, λες, τα κατάφερα. Οπότε πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Πιστεύω τώρα, ειδικά και μετά από αυτόν τον αγώνα, πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά και περιμένω τον επόμενο αγώνα για να το καταφέρω.
2: Με 6-17, με τόσα εξάρια, με τόση πίεση που άσκησε στον Ντουπλάντης, προφανώς η πίστη είναι εκεί, προφανώς οι δυνατότητες είναι εκεί. Έκλεισε τη διαφορά φέτος, γιατί μιλάω και συνολικά για τη χρονιά, και με το 6-17 και με το 6-8 και με όσες δεν πέρασαν, όσες προσπάθειες δεν πέρασαν, αλλά το βλέπουμε ότι είναι εκεί. Όπως βλέπαμε παλιότερα τα 6 μέτρα, όπως βλέπαμε τα 6-5, τα 6-10, τα 6-17. Η διαφορά με τον Ντουπλάντης, γιατί συζητάμε ότι συγκυριακά στο αγώνισμά σου είσαι με έναν αθλητή που είναι το νούμερο 1 στον κόσμο ανεξαρτήτως αγωνίσματος, εσύ το νούμερο 3 της Ευρώπης στη δεκάδα του κόσμου, σε αυτό το επίπεδο συζητάμε. Η ψαλίδα κλείνει. Το ότι η ύπαρξη του Ντουπλάντης σε έχει κάνει, παρά το σου έχει στερήσει 4-5 χρυσά, σε έχει κάνει καλύτερο αθλητή? Θα ήσουν διαφορετικός αθλητής αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης?
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε, Μανόλο, άμα δεν ήταν ο Ντουπλάντης και άμα δεν ήταν αυτός ο αθλητής, θα ήσουν χρυσός, θα είχες κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, θα ήσουν ο καλύτερος αθλητής στην ιστορία. Αλλά με αυτό το σκεφτικό και κλείνομαι και υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια, γιατί με το Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως
2: βλέπετε,
1: έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια, τον βλέπω παιδί, με το Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως
2: βλέπετε,
1: έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε

0: Όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους φίλους του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ αγνό και είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία το βλέπει ο Μανουήλ Καράλης, η αλήθεια είναι. Και αυτόν τον συναγωνισμό που έχει με τον Μόντο Ντουμπλάντης, που είναι εδώ και χρόνια έτσι αντίπαλοι και φίλοι όμως, έχουν κάνει και μαζί διακοπές και πολλά άλλα πράγματα, βεβαίως πάρα πολλούς αγώνες. Λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση ο Μανουήλ Καράλης. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε ξανά με τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος είπαμε πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ο Καράλης, να σημειώσω, 9 μετάλλια από το 23 και έπειτα, έτσι, σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού ή κλειστού στίβου. Ο Απόστολος Χρήστου έφτασε στα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχει το ασημένιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πάρα πολλές επιτυχίες και αυτός από το 16 και έπειτα, από τότε που ξεκίνησε έτσι να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Και πήρε το χρυσό για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Επομένως, ας ακούσουμε τι δήλωσε αρχικά μετά το τέλος του τελικού που πήρε το χρυσό για 1% από τον Τσεκών και στη συνέχεια μετά την απονομία. Ακούμε όμως αρχικά τι δήλωσε με το που τελείωσε ο τελικός.
2: Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη, έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Ο βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθος στα 100 ύπτιο. Πόσο μάλλον τώρα καλύτερα που κέρδισα, γιατί όπως είπες, είναι και παράδειγμα που έχω το πρώτο ευρωπαϊκό άνδρα το 2016. Οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα. Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν όλοι να δουν τον αγώνα και μου δώσανε λίγο παραπάνω δύναμη έτσι ώστε να ακολουθήσω ακόμη πιο δυνατά για να κερδίσω το χρυσό.
1: Και πώς να μην το ευχαριστηθεί ο Απόστολος Χρήστου που πήρε το χρυσό ανεβάζοντας ειδικά δυναμικά τα τελευταία 20 μέτρα το κολύμπι του. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και αφότου είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο στήθος και προς τιμήν του είχε ακουστεί ο εθνικός ύμνος στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.
2: Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούς εκπροσωπώντας τη χώρα σου σε ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο γιατί νιώθω μοναδικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα εμπνέω και την αποστολή στα επόμενα βήματα έτσι ώστε να έχει μέλλον και να φέρνει διακρίσεις.
3: Τι σημαίνει αυτό το χρυσό μετάλλιο για σένα?
2: Δείχνει μια σταθερότητα και μια συνέπεια και πάνω απ' όλα στο ότι μπορώ να αποσπάσω τα μέγιστα από μια κούρσα χωρίς να έχει σημασία το πώς νιώθω ή το σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Πάντα παίρνω το καλύτερο δυνατό και το μέγιστο αποτέλεσμα, όπως φάνηκε σήμερα. Ήταν μια τακτική που έπρεπε να ακολουθήσω, γιατί εχθές πέρασα πιο γρήγορα και στο τέλος δεν είχα δυνάμεις, οπότε έπρεπε να αλλάξω στρατηγική. Το έχω δουλέψει σε περισσότερες προπόνησεις, το να περιμένω τα τελευταία μέτρα για να αλλάξω ρυθμό και να κάνω αντεπίθεση, γιατί στις τελευταίες χεριές κρίνεται η κούρσα, όπως φάνηκε και σήμερα. Οπότε με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία εκτέλεσα άρτια την κούρσα σήμερα και ήρθε το αποτέλεσμα που έπρεπε.
3: Και αυτό το δώρο νομίζω ότι είναι μια χαρά για τον Παναγιώτη τον Πελέτσα που γιόρταζε.
2: Ναι, όπως και το 22 που ανήμερα της γιορτής του βγήκα πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 ύπτιο, έτσι και τώρα στα 100 ύπτιο είμαι χρυσός, οπότε είναι μια παράδοση που πάει καλά με τη γιορτή του. Χάρηκε πάρα πολύ και πιο πολύ έμεινε στη συνέπεια και στη συνέχεια που έχω όλα αυτά τα 10 χρόνια που είμαι στο βάθρο στο κατοστάρι. Που αυτό είναι που μένει στο τέλος και το πιο σημαντικό, γιατί και ο δικός μου στόχος ήταν αυτός, να διατηρηθώ για έκτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όχι μόνο σε τελικό αλλά και σε βάθρο.
1: Αυτό είναι φοβερό επίτευγμα, η συνέπεια του Απόστολου Χρήστου. Έτσι, όχι μόνο το χθεσινό χρυσό, αλλά και το ότι είναι στο βάθρο στα 6 τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Συνολικά 9 μετάλλες σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, επαναλαμβάνω. Έχει υπάρχει και το αργυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 24 στο Παρίσι. Και πάμε τώρα όμως να αλλάξουμε σελίδα. Στις 3 και 4 επιστρέφει η ελληνική αποστολή της κολύμβησης και οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει από την άφηξη. Συνολικά της ελληνικής αποστολής θα το μεταφέρουμε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την περιήγηση στα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ και βεβαίως θα αρχίσουμε από τον ΠΑΟΚ, από την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Πολλοί ξύπνησαν το πρωί της Κυριακής και βλέποντας τους τίτλους δεν το πίστευαν. Υπήρξαν και υπάρχουν ακόμη έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Η συμφωνία πάντως των δύο πλευρών, των τριών, ΠΑΟΚ, Ντόρτμουντ, Κωνσταντέλια, είναι δεδομένη και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τα επόμενα 4 χρόνια έτσι θα είναι παίκτης Ντόρτμουντ. Υπέγραψε μάλλον τετραετές συμβόλαιο. Πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στον ΠΑΟΚ επικρατεί, θα έλεγα, αναβρασμός μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Το βαρύ κλίμα μετά

0: τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ έγινε ακόμη βαρύτερο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ταξίδεψε χθες στις 9:20 το πρωί στη Γερμανία με αεροσκάφος που ναύλωσε η Ντόρτμουντ. Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο έναντι 3,2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και επέστρεψε στη μία μετά τα μεσάνυχτα στην Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά πλέον ως παίκτης της Dortmund. Στο ταμείο της ΠΑΕΠΑΟΚ θα μπουν 26 εκατομμύρια ευρώ με την προοπτική αυτό το ποσό να αυξηθεί μέχρι 6 εκατομμύρια με μπόνους για εμφανίσεις, για στόχους και όλα τα σχετικά. Ενώ να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ διατηρεί ποσοστό 17,5% σε περίπτωση μεταπόλησης και ότι ακόμη στο τραπέζι, παρότι έχει κλείσει η συμφωνία, βρίσκονται κάποια έμψυχα ανταλλάγματα από πλευράς Dortmund. Ένα όνομα που ακούγεται είναι ενός νεαρού Έλληνα του 17χρονου του Κόστοβλου. Να πούμε ότι το περασμένο καλοκαίρι ο Κωνσταντέλιας είχε φτάσει κοντά στη Στουτγκάρδη, είχε φύγει μάλιστα από την προετοιμασία στην Ολλανδία και ξεκίνησε να πηγαίνει προς το αεροδρόμιο για να πετάξει στη Στουτγκάρδη. Οι αντιδράσεις των φιλάθλων ματέωσαν την μεταγραφή. Πρόπερση είχε ενδιαφερθεί η Ζάλτσμπουργκ για τον Κωνσταντέλια αλλά και η Μπενφίκα στη συνέχεια. Στην προκειμένη περίπτωση οι συζητήσεις των δύο συλλόγων ΠΑΟΚ, Ντόρτμουντ και του παίκτη που ξεκίνησαν μόλις την περασμένη εβδομάδα, γιατί η Ντόρτμουντ είχε ως πρώτο στόχο για μια θέση μεσοεπιθετικά τον Ελμάλα της Κολονίας. Τελικά δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση. Θα έλεγα ότι ήταν το πλάν B για την Ντόρτμουντ η απόκτηση του Κωνσταντέλια. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις μόλις την περασμένη εβδομάδα και ολοκληρώθηκαν πολύ γρήγορα, άλλωστε πίεσε πάρα πολύ η Ντόρτμουντ, ήθελε να γίνει άμεσα η μεταγραφή, ούτε καν συζητούσε το ενδεχόμενο να έπαιζε και στα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Μπράν ο Κωνσταντέλιας και να τον αποκτούσαν στην συνέχεια. Ήταν για τον ΠΑΟΚ, θα έλεγα και για τον Κωνσταντέλια δελεαστική αυτή η πρόταση, ιδιαίτερα για τον Κωνσταντέλια πέρα από το οικονομικό, η συμμετοχή στο Champions League, αλλά βέβαια και η ένταξη σε μια μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Από την ώρα που έγινε γνωστό το ταξίδι, χθες το μεσημέρι, πρωί θα έλεγα, 9:20 έφυγε ο Κωνσταντέλιας, κάποια στιγμή μετά τις 10:11 άρχισε να γίνεται γνωστό αυτό το ταξίδι. Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ πήγαν στην Τούμπα για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους. Ανακοινώθηκε στη συνέχεια και συμβολική κατάληψη. Ακόμη και τώρα βρίσκονται κάποιοι φίλαθλοι εκεί έξω από το γήπεδο. Ζήτησαν να έρθουν σε επαφή με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος κάνει διακοπές στην Χαλκιδική. Δεν έχει γίνει κάποια τέτοια.
1: Έχουν υπάρξει ανακοινώσεις και από τη Θύρα 4 και από άλλους συνδέσμους του ΠΑΟΚ.
0: Καταγγελτικές ανακοινώσεις που λένε τέλος η υπομονή, τέρμα η κοροϊδία, ότι η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν έχει γίνει κάποια επαφή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, του Ιβάν Σαββίδη με τους φιλάθλους. Θα έλεγα ότι προκαλεί ερωτηματικά περισσότερο το timing της πώλησης Κωνσταντέλια, λίγες μέρες πριν από τις αναμετρήσεις με την Μπράνο που κρίνεται το φετινό ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ, τη στιγμή που άλλοι τρεις μεσοεπιθετικοί δεν είναι διαθέσιμοι. Ο Ζίβκοβιτς που είναι τιμωρημένος, ο Τάχα Άλλη και ο Ντεσπότοφ που είναι τραυματίες.
1: Η ομάδα και εντάξει, ο Γερεμέγεφ που έφυγε κιόλας και αυτός, ναι, έτσι που δεν θα έπαιζε ούτως ή άλλως.
0: Θα πήγαινα μετά.
1: Αλλά πρωτού φτάσουμε σε αυτό, δηλαδή θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, εντάξει, είσαι χρόνια ρεπόρτερ του ΠΑΟ και πάρα πολύ εμπειρος. Βλέπεις ότι αυτό το κλίμα είναι κακό και είναι βαρύ μάλλον. Και θα τραβήξει σίγουρα μέχρι το παιχνίδι με την Πειραιά, φαντάζομαι, έτσι, ότι αυτή η δυσαρέσκεια και μπορεί να εκφραστεί και στον αγώνα της Πέμπτης. Θεωρείς είναι σημαντικό να γίνει κάποια επαφή, δηλαδή, των οπαδών με τον Ιβάν Σαββίδη?
0: Ενδεχομένως να βοηθούσε, γιατί όντως δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση την Πέμπτη. Έχει πέσει μια ιδέα να μην μπουν οι φίλαθλοι μέσα, να είναι έξω και να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους ενώ θα είναι έξω από το γήπεδο. Υπάρχει και σκέψη για από κάποιους μεμονωμένα που λένε ότι δεν θα πάμε καν στο γήπεδο γιατί εν πάση περιπτώσει στεναχωρεθήκαμε, ξενερώσαμε τρόπον την άμε αυτό που έγινε. Ενδεχομένως να γίνει και μια άλλη κατάσταση, δηλαδή να πάνε στο γήπεδο μαζικά οι φύλαθλοι και από την κερκίδα να περάσουν τα δικά τους μηνύματα. Δεν υπάρχει ακόμη κάποια απόφαση. Θα δούμε, γιατί είμαστε ακόμη πολύ νωρίς, έτσι. Είμαστε ακόμη στη Δευτέρα, μέχρι την Πέμπτη το βράδυ θα δούμε. Πάντως εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο, πέρα από την πώληση Κωνσταντέλια αυτή καθ' αυτή, προκαλεί ερωτηματικά όλο το σκηνικό γύρω από την ομάδα. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε αποδυναμωμένος στους πρώτους αγώνες, δεν αποκτήθηκε βασικό σέντερ φορ, γεγονός που φάνηκε κόντρα στην Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ πήγε με το Μύθου και το Γερεμέγεφ. Ενδεχομένως αν υπήρχε ένας πρώτου επίπεδου σεντερφόρ, τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Οι μεταγραφικές εκκρεμότητες είναι πολλές αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ένα πληρωματικός δεξιός μπακ πέρα από τον Γκένι. Παίκτες που επρόκειτο να έρθουν για τον ΠΑΟΚ, όπως ο Μικέλ Μπρενσί, ο Ντρκούζιτ, τελικά δεν ήρθαν. Και
1: εννοώ το ότι θα ερχόντουσαν Θεσσαλονίκη είχε δοθεί ως ενημέρωση από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δηλαδή. Ναι. Και αυτό είναι επικοινωνιακή ήττα εκτός των άλλων. Έτσι, εκτός του ουσιαστικού.
0: Ο Ντρκούζιτ έκλεισε τελικά στην Εσπανιόλ, ενώ υπήρχε ενημέρωση ότι Παρασκευή πρωί θα έφτανε στη Θεσσαλονίκη. Και για τον Μικέλ Μπρενσί φαίνεται ότι είναι κοντά στη Βαλένθια. Τελικά δεν προχώρησαν αυτές οι περιπτώσεις. Γενικά θα έλεγα υπάρχει, πέρα από το θέμα Κωνσταντέλια, υπάρχει μια εικόνα που προκαλεί προβληματισμό για το μέλλον, για τη λειτουργία της διοίκησης, για τις προθέσεις της διοίκησης, για το τι πρόκειται να γίνει, αν υπάρχει όραμα για το μέλλον, αν μπορεί η ομάδα να είναι ανταγωνιστική τα επόμενα χρόνια, αν μπορεί να κατασκευάσει, είπα, το καινούριο γήπεδο, το οποίο εδώ και χρόνια προχωράει το όλο project, έτσι, με πολύ αργούς ρυθμούς, αν μπορεί να κατασκευάσει το προπονητικό κέντρο όταν μπαίνει σε διαδικασία κάθε καλοκαίρι να πουλά τους παίκτες προκειμένου να ισορροπήσουν τα οικονομικά. Γενικά θα έλεγα υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν έχει να κάνει μόνο με τον Κωνσταντέλια. Αν ήταν μόνο του Κωνσταντέλια και όλα τα άλλα λειτουργούσαν ιδανικά, ή για παράδειγμα αν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια μια εικόνα ότι ναι μεν πωλείται ένας παίκτης, αλλά με τα χρήματα γίνεται μια επένδυση ώστε να έρθει ένας παίκτης, αν όχι του ίδιου επίπεδου, ενός παρόμοιου επίπεδου, νομίζω ότι θα ήταν διαφορετικά. Υπάρχει μια απογοήτευση, θα έλεγα. Από την άλλη, να πω, μάλλον δεν είναι τυχαίο, παρεπιπτόντος, η ΚΑΕΠΑΟΚ του Αριστοτέλη Μιστακίδη, χθες, την ώρα που ο Κωνσταντέλιας έφτανε στο Ντόρτμουντ, δημοσίευσε βίντεο με τη μορφή που παίρνει το προπονητικό της κέντρο, το οποίο θα χτιστεί σε χρόνο ρεκόρ κοντά στο Παλατάκι. Ναι. Υπάρχει, καταλαβαίνετε, και
1: μια αντιδιαστολή, ας πούμε, του πώς λειτουργεί, ας πούμε, η ΚΑΕ σε σύγκριση με την ΠΑΕ. Και δεν είναι και τυχαίο το ότι το έβγαλε χθες αυτό το βίντεο, αυτό λες. Η ΚΑΕ επέλεξε το χρονικό σημείο.
0: Κυριακή πρωί, 16 Αυγούστου, τι μπορεί να σκεφτεί κανείς, ότι ήθελε να στείλει το μήνυμα ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό, ας πούμε, και εμείς προχωράμε, ότι δεν είμαστε σε άλλο επίπεδο κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να πω ότι υπάρχει και όλο αυτό με το Μιστακίδη και το Σαββίδη εδώ και αρκετούς μήνες, το οποίο έτσι δημιουργεί ένα πιο σύνθετο σκηνικό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.
1: Πρωτού πάμε εκεί, θέλω να σταθούμε λίγο ακόμα στο θέμα του Κωνσταντέλια. Επειδή είχε και μια συνομιλία με τους οπαδούς, τέλος πάντων, του ΠΑΟΚ, μέσω τηλεφώνου άλλου οπαδού του ΠΑΟΚ, έτσι. Και συνομίλησε με οπαδούς του ΠΑΟΚ που ήταν στην Τούμπα. Ρωτήθηκε αν πιέστηκε για τη μεταγραφή και είπε: όχι, όχι, καμία σχέση, μην το σκέφτεστε αυτό. Σας αγαπάω πολύ όλους. Τώρα φαντάζομαι ήταν ειλικρινής η απάντησή του, Κωνσταντέλια, και άρα ότι ήταν και δική του επιθυμία να μεταγραφεί στην Ντόρτμουντ. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, ήταν και δική του επιθυμία. Από την άλλη βέβαια δεν πιέστηκε σε καμία περίπτωση να μην φύγει, έτσι, δηλαδή δεν του είπε κάτι από τον ΠΑΟΚ, ναι έχουμε δει την πρόταση, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς σε θέλουμε, μείνε ένα χρόνο ακόμη κλπ. Θα έλεγα ότι ήταν επιθυμία και των τριών πλευρών, έτσι να το πούμε πάρα πολύ απλά, και της Dortmund βέβαια και του ΠΑΟΚ και του Κωνσταντέλια. Για τον Κωνσταντέλια μπορεί να έπαιξε και κάποιο ρόλο και η παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτα στην Dortmund, έτσι. Μίλησαν οι δύο παίκτες, φυσικά και το Βεληνικές στις Dortmund, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα η Dortmund είναι ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, μπορεί και για τον Κωνσταντέλια και το ότι θα παίξει στο Champions League να μέτρησε και αυτό, όπως έχω την εντύπωση, εντάξει αυτό είναι μια εικασία, ότι μέτρησε για τον Κωνσταντέλια και η επιθυμία να φύγει από την Ελλάδα, γιατί γράφονταν πολλά
1: στα
0: προσωπικά του, τους τελευταίους μήνες, τι κάνει, τι δεν κάνει για την οικογένειά του, όλα αυτά κλπ. Δηλαδή πιστεύω ότι ίσως είπε κάποια στιγμή να φύγω, να
1: ξεφύγω
0: από όλο αυτό το σκηνικό, δηλαδή με το ότι συζητιέται συνέχεια, το τι κάνω στην προσωπική μου ζωή, τι πιστεύω, τι δεν πιστεύω και όλα τα σχετικά.
1: Και συμφωνώ μαζί σου. Ότι και εγώ αυτή την υπόθεση κάνω. Επιπλέον πήρε και διπλασιασμό στα χρήματα που λαμβάνει κάθε χρόνο. Έτσι, θα παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το 1,5 που έπαιρνε στο ΠΑΟΚ.
0: 3,2. Υπερδιπλασιασμό, ναι, όντως 3,2 για 4 χρόνια και ένα ποσό στη διάρκεια του συμβολέου, ένα ποσό που προβλέπεται έτσι ως βόνους και λοιπά. Άρα προφανώς η πρόταση, αυτό που είπα νωρίτερα, ήταν δελεαστική για τον Κωνσταντέλια.
1: Ωραία, πάμε και στα υπόλοιπα, λοιπόν, μέχρι να δούμε πού θα οδηγηθούν οι αντιδράσεις τέλος πάντων του κόσμου. Πάμε και στα υπόλοιπα, έλεγες για τον Γερεμέγεφ, πριν σε διακόψω.
0: Ναι, ο Γερεμέγεφ αποτελεί πρόωρα παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, ζήτησε να λυθεί το συμβόλαιό του για να παίξει στην Ινδονησία.
1: Ινδονησία, μάλιστα. Άρα ξεκάθαρα ότι πάει για τα λεφτά.
0: Είναι όντως. Εντάξει, βέβαια ο Γερεμέγεφ είναι σε μια ηλικία που μπορεί περί πάνω απ' όλα να σκέφτεται τα τελευταία συμβόλαια τα οποία έχει μπροστά του. Ο Σουηδός που ήρθε τον Ιανουάριο φεύγει με απολογισμό 10 γκολ σε 23 αγώνες. Βέβαια από αυτά τα 10 γκολ τα 3-4 ήταν με πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει δεν ενόχλησε και κανέναν, δεν τον πήρε ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ για να κάνει τη διαφορά. Ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον Λουτσέσκου. Κατάλαβε ο Γερεμέγεφ ότι ο Λύση δεν τον υπολόγιζε τόσο πολύ όσο ο Λουτσέσκου. Δεν ήταν επιλογή του Λύση βέβαια. Άρα λοιπόν βρήκε αυτή την πρόταση από την Ινδονησία και θα πάει εκεί. Αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ έχει μόνο ένα center forward, τον 19χρονο το Μύθου. Ναι. Πρόκειται να αποκτήσει με δανεισμό από την Samsung Sport το Σενεγαλέζο, το Σερίφ Ντιαγέ. Ακόμη όμως δεν υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Αν θα προλάβει τώρα να τον δηλώσει για να έχει στα παιχνίδια με την Πράγκ και ένα δεύτερο center forward, γιατί να πας με ένα 19χρονο για να παίξεις δύο παιχνίδια κρίσιμα ευρωπαϊκά και να μην έχεις παίχτη από πίσω.
1: Όπου θα παίζει η ευρωπαϊκή παρουσία της σεζόν, έτσι, γιατί δεν υπάρχει άλλο μαξιλεράκι για τον ΠΑΟΚ.
0: Πιστεύω ότι μέχρι αύριο μεθαύριο θα τελειώσει αυτό το θέμα του δανεισμού του Σερίφ Ντιαγέ και θα έρθει ο Σενεγαλέζος. Δεν ξέρω αν δεν ήρθε ήδη. Πιθανολογώ ότι επειδή όντως υπήρξαν ενημερώσεις για κάποιους παίκτες που θα έρχονταν μια-δυο μέρες μετά και τελικά αυτοί οι παίκτες δεν ήρθαν, μπορεί η ΠΑΕΠΑΟΚ να λειτουργήσει και στη λογική ας έρθουν πρώτα οι παίκτες και να σιγουρευτούμε και να δούμε ότι ήρθαν. Άρα λοιπόν δεν αποκλείω να βρίσκεται ήδη εδώ και ο Ντιαγέ και να μπει στη διαδικασία της ομάδας μέχρι αύριο για να υπάρχει και μια επιπλέον λύση. Τώρα μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό ο Αλέσιο Λύση είναι υποχρεωμένος να κρατήσει την ομάδα του συγκεντρωμένη στον κρίσιμο αγώνα της Πέμπτης απέναντι σε μια Μπράν η οποία χθες νίκησε 3-0 την Χαμ Καμ για τη 17η αγωνιστική της Νορβηγικής Λίγκας. έτσι άλλα τα δεδομένα, μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη, μια ομάδα που ο ΠΑΟΚ πέρσι την υποδέχτηκε στην Τούμπα, έφερε 1-1 για τη League Phase του Europa League. Θα πρέπει λοιπόν ο Λύση να βρει τις λύσεις με τις απουσίες όλες
1: και
0: αυτές,
1: να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση
0: και
1: έτσι,
0: και να κρατήσει την ομάδα συγκεντρωμένη. Ναι. Δηλαδή τώρα όταν στη χθεσινή προπόνηση πάει η ομάδα και μαθαίνουν ότι ο Κωνσταντέλιας πετάει για Ντόρτμουντ, ο Γερεμέγερ πηγαίνει, λέει γεια σας, φεύγω κλπ. Δεν είναι και τόσο ναι. απλό.
1: Και βλέπουν και τις αντιδράσεις του κόσμου. Έτσι. Δηλαδή προφανώς δεν ζουν σε άλλο κόσμο και οι παίκτες του ΠΑΟΚ αντιλαμβάνονται τι γίνεται γύρω τους. Και δεν παίζει και ο Ζήφκοβιτς στον πρώτο αγώνα. Για να δούμε. Τέλος πάντων, είναι δύσκολη η κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Να δούμε πώς θα την διαχειριστεί έτσι, ο Λύση.
0: Αν τώρα. Ναι.
1: Και η δική σου.
0: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Αν η ΠΑΟΚ μπορέσει να αναστρέψει την κατάσταση με κάποιες κινήσεις, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το κλίμα είναι πολύ βαρύ για τη διοίκηση, για τον Ιβάν Σαββίδη, για τους διοικούντες στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Γιάννη Ποτσίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για το οτιδήποτε άλλο έτσι προκύψει. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια να σου ευχηθώ. Σε ευχαριστώ. Γεια, γεια. Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είναι λογικό να είναι στο επίκεντρο το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά. Στον αντίποδα Ολυμπιακός, αφού ξεπέρασε την κρίση, ας το πούμε έτσι, και με το θέμα με τη Λίμπαρ, την παραμονή του με τη Λίμπαρ, την στήριξή του, την απόλυτη από τη διοίκηση, την προαναγγελία για πραγματοποίηση μεταγραφών, και όπως φαίνεται αυτή η προαναγγελία γίνεται πράξη. Καταρχάς υπάρχει σήμερα ανακοίνωση του Φρόιλερ, υπάρχει και άλλος παίκτης στην Αθήνα, και γενικώς ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά τώρα σε αυτό το σημείο στο μεταγραφικό μπαζάρι. Βάζουμε τον Γιάννη Ράνιο στην παρέα μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλή εβδομάδα καταρχάς και καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν, μια εβδομάδα η οποία ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ, πολύ δυναμικά, όπως αναμενόταν, και την είχαμε προαναγγείλει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μιλώντας για τις μεταγραφές που θα έχει η ομάδα. Μέχρι την Τρίτη, δηλαδή μέχρι αύριο, δεν είναι απίθανο να δούμε συνολικά τρεις ποδοσφαιριστές. Εάν σκεφτούμε ότι το πρωί σήμερα έφτασε στη χώρα μας ο Τικμιζιάν και υπογράφει εκτός συμπληρωτικού απρόβλεπτου συμβόλαιο συνεργασία με του Ερυθρόλευκου αφού περάσει τα ιατρικά.
1: Για να τα πάρουμε ένα-ένα, ότι η Κνιζιάν είναι ο Αρμένιος αριστερός μπακ, έτσι, 27 χρονών.
2: Σωστά.
1: Από τον Ερυθρό Αστέρα, με ένα ποσό, πόσο μπορεί να φτάσει η μεταγραφή, έτσι, πόσα λέγεται τέλος πάντων.
2: Είναι μια μεταγραφή που για την ομάδα του, τον Ερυθρό Αστέρα, έχει ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια. Είναι η αλήθεια. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι νεότερο μπορεί να προκύψει και για τον ίδιο, κοντά στο 1,3-1,2 σε ετήσια βάση. Το λέω αυτό γιατί μου δίνει και πάσα να πούμε ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση όλες αυτές τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν πάβει βεβαίως να είναι και ένας παίκτης στο πλαίσιο ανακατατάξεων και αλλαγών που έχει ο Ερυθρός Αστέρας μετά και από την, μετά από τον αποκλεισμό του από το υπόλοιπο του Champions League. Λοιπόν, Τικνιζιάν είναι ο πρώτος, ο οποίος έφτασε στην χώρα μας. Δεύτερος είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο παίκτης που φόρεσε και επίσημα τα ερυθρόλευκα και ανακοινώθηκε. 34χρονος Ελβετός μέσος, ύψους 1,80, πέρασε τα ιατρικά και πλέον υπέγραψε και αυτό στο δικό του συμβόλαιο συνεργασίας. Να μην ξεχάσουμε μόνο να πω ότι την Κνιζιάν υπέγραψε, θα υπογράψει μάλλον, για 4-1.
1: Για 4-1 ο αριστερός μπάκ, ο την Κνιζιάν, ενώ ο Φρόιλερ υπέγραψε για 2 χρόνια.
2: Ακριβώς. Εκεί πάει όσον αφορά η υπόθεση και για αυτή την περίπτωση.
1: Ο οποίος Φρόιλερ, με συγχωρείς Γιάννη που σε διακόπτω κιόλας, ήταν ένας παίκτης που είχε απασχολήσει εδώ και καιρό τον Ολυμπιακό. Απλά περίμενε ο Φρόιλερ την Πολόνια, αν θα του κάνει πρώτες ενδομές.
2: Για την ακρίβεια, είναι τις τελευταίες 2 εβδομάδες για έναν παίκτη που ήθελε, όπως είπε και ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις, να έρθει στην Ελλάδα. Και μάλιστα τα είπε και με τον Μπάμπη Λυκογιάννη, με τον οποίο ήταν και φίλοι και συμπαίκτες. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ήθελε να είναι στο Ολυμπιακό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Για τα επόμενα 2 χρόνια ετήσιες απολαβές περίπου στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για έναν Ελβετό που έχει περάσει από Γκρασχόπερ, Λουκέρνη, Αταλάντα και από εκεί πέρα είχε πολύ καλά νούμερα και με την ομάδα της Νότιχαμ αλλά και με την ομάδα της Μπολόνια. Φρόιλερ λοιπόν, βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας του και στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια περίπτωση που μπορεί να βοηθήσει άμεσα του Ερυθρόλευκου.
1: Ωραία. Άρα και αυτό εντάξει, υπέγραψε. Αυτό είναι δεδομένο. Το Κνιζιάν περιμένουμε την ανακοίνωση. Και από εκεί και πέρα, Γιάννη.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχει κινητικότητα για εξτρέμ αλλά και για επιθετικό. Από όλα αυτά τα ονόματα τα οποία έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες, θα ξεκαθαρίσουμε ότι όλα δείχνουν ότι η περίπτωση του Γκονζάλες μπορεί να μην είναι εύκολη, αλλά δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο το να φορέσει τα ερυθρόλευκα. γιατί είναι και δημοσιεύματα που βγαίνουν και από το Μεξικό. Μιλάμε για έναν νεαρό επιθετικό της Τσίβας, 23 ετών. Οπότε το γεγονός ότι στο τελευταίο παιχνίδι δεν αγωνίστηκε αλλά ήταν στον πάγκο και με τον προπονητή του να δηλώνει μετά το τέλος του αγώνα ότι όλα είναι πιθανά, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει με τον ποδοσφαιριστή. Φαίνεται ότι είναι μια ανοιχτή περίπτωση για έναν παίκτη ο οποίος έρχεται από μια πολύ καλή χρονιά πέρυσι με 24 γκολ σε 38 αγώνες και γενικότερα με την Σίβας έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις ο Μεξικανός επιθετικός.
1: Ο οποίος βέβαια έχει μια ρήτρα στα 15 εκατομμύρια δολάρια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι γίνονται διαπραγματεύσεις, έτσι, και ο Ολυμπιακός...
2: Όχι σε αυτό το ποσό, σε πολύ χαμηλότερο, κοντά στα 10 εκατομμύρια. Και το θέμα έχει να κάνει και με τις ρήτρες οι οποίες έχουν μπει, με τα πώλησης ή οτιδήποτε άλλο αφορά αυτή την περίπτωση.
1: Βέβαια και αυτό... τα 10 εκατομμύρια είναι μεγάλο νούμερο, έτσι, για μια ελληνική ομάδα να δίνει για να πάρει παίκτη. Το συζητάμε αυτό.
2: Προφανώς. Ναι. Και γι' αυτό τόνισα και λίγο νωρίτερα ότι οι περιπτώσεις που στοχεύει ο Ολυμπιακός δεν είναι εύκολες και είναι ιδιαίτερα δαπανηρές στις οποίες θέλει να επενδύσει. Τώρα, τι γίνεται με άλλες περιπτώσεις. Καταρχάς, η περίπτωση του Πουέρτα είναι και αυτή μια περίπτωση που παίζει δυνατά όπως και του Κάσερες. Η κάθε μία έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Μιλάμε για κεντρικούς χαφ εδώ πέρα. Οπότε φαντάζομαι ότι μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε πολλά περισσότερα και για τη μία και για την άλλη περίπτωση. Ονόματα τώρα όσον αφορά τον εξτρέμ που θέλει ο Ολυμπιακός, ακόμα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο όνομα που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα και είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές. Και ταυτόχρονα έχουμε στο μυαλό μας ότι επειδή έχουν έρθει προτάσεις και έχουν γίνει και κρούσεις ταυτόχρονα για παίκτες όπως ο Ζέλσον, Σιπιώνη, ο Έσε, θα πρέπει να δει ο Ολυμπιακός πώς ακριβώς θα κινηθεί και σε αυτό το μέτωπο. Και βεβαίως τι μέλη γενέστε με την περίπτωση και του Γιάρεμτσου καλά και του Τάρεμι.
1: Οι δύο αυτοί είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκονται κοντά στην πόρτα της εξόδου, έτσι. Ή θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει με τον 1,5
2: πόδι. Με τα έωστρα στοιχεία θεωρώ ότι είναι με το 1,5 πόδι εκτός και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Κλέιτον, γιατί με την απόκτηση του Φρόιλερ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει 5 επιθετικούς.
1: Ναι.
2: Έτσι. Οπότε είναι λογικό να φύγουν 2, ίσως και 3.
1: Α, μάλιστα. Ναι, ο Φρόιλερ μέσος δεν είναι ή μπερδεύτηκα.
2: Ζητάω συγγνώμη. Ναι. Με το Φρόιλερ λέω, με το, η περίπτωση του Αρμάντο Γκονζάλες.
1: Α, μάλιστα.
2: Εάν έρθει, θα είναι 5 η επιθετική. Ζητάω συγγνώμη. Θα είναι 5 η επιθετική. Οπότε κρατάμε και αυτή την περίπτωση για να δούμε τι θα γίνει και με τους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν.
1: Πάντως, εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό που είπες και στο ξεκίνημα, ότι ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι σε αυτή την περίοδο, έτσι, υλοποιώντας αυτό που και ο ίδιος και ο Περναγγίλ και εσύ έχεις τονίσει στο ρεπορτάζ σου.
2: Ό,τι δεν έχει κάνει σχεδόν σε 2 μήνες, νομίζω θα το δούμε μέσα σε 2 εβδομάδες αυτή τη στιγμή. Θα υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και βεβαίως υπάρχει και προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ατρόμητο 10 η ώρα. Και ήδη, όπως ενημέρωσε και ο Ολυμπιακός, από σήμερα κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την ομάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο. Όλα θα είναι ηλεκτρονικά. Μόνο ηλεκτρονική θα είναι η προπόληση των εισιτηρίων μέχρι εξαντλήσεως.
1: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, υπάρχει ένα ερώτημα από ένα φίλο ακροατή για να κλείσουμε αυτό. Αν θα υπάρχει ελληνικό στοιχείο, λέει, στην 11η, όλοι οι ξένοι θα είναι στον Ολυμπιακό. Το ερώτημα αυτό είναι ένα φίλο, ο ακροατή.
2: Καλή ερώτηση, αλλά τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι το ξένο στοιχείο κυριαρχεί.
1: Μάλιστα. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για οτιδήποτε προκύψει.
2: Να σε ευχαριστώ.

Ο Φρόιλερ έκανε για τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού, που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα ότι του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα, λέει. Η ατμόσφαιρα ήταν τρελή, είπε χαρακτηριστικά. Και θα ήθελα να παίξω εδώ. Το μεγαλύτερο προσόρ μου, μιλώντας για τα δικά του αγωνιστικά χαρακτηριστικά, είναι ότι έχω μεγάλη εμπειρία, καλή πάσα και πάντα δίνω τα πάντα για την ομάδα. Παλεύω μέχρι το τέλος. Αυτά να περιμένετε από μένα, δήλωσε ο Φρόιλερ, που πρόσθεσε: το πιο σημαντικό είναι να συνεχίζει να διψάς συνεχώς για περισσότερους τίτλους. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, κάθε βαθμός μετράει. Πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα και πρέπει να διψάμε για το κάτι παραπάνω.

0: Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της μεσημερινής ραδιοεφημερίδας με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Γιάννης Αντωνίος, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπως και η ομάδα της ΑΕΚ, για τον αυριανό αγώνα με την Λεύσκη στις 10 η Σέντρα, πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League, την ώρα που έφτασε χθες στην Αθήνα για λογαριασμό του κεντρικού μαύρου ο Κέρβιν Αριάγκα. Έτσι, ο 28χρονος διεθνής με την Ονδούρα μέσος. Γιάννης Αντωνίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Να το ξεκινήσουμε από τα μεταγραφικά, πάμε στον Αριάγκα και μετά να πούμε για το τι γίνεται η Σόφια. Πώς θες να το πάμε τέλος πάντων?
1: Ναι, πάμε από τον Κέρβιν Αριάγκα. Είναι ένα ακόμη μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ που ενισχύει την μεσαία γραμμή. Έχουμε πει ότι τα χαρακτηριστικά του είναι αυτά τα οποία έψαχνε ο Μάρκο Νίκολιτς. Παίκτης δηλαδή που να έχει ύψος. Συγκεκριμένα ο διεθνής με την Ονδούρα ποδοσφαιριστής έχει 1,91. Που να έχει όμως την ικανότητα στο να συνεισφέρει αμυντικά σε χαμηλά μέτρα, δηλαδή να έχει κερδισμένες μονομαχίες, να έχει ανακτήσει κατοχής, να βάζει δυνατά το κορμί του στην διεκδίκηση της μπάλας. Οπότε ήρθε ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που δεν είχε σε αυτό το εύρος η ομάδα της ΑΕΚ και κλείνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά την μεσαία γραμμή.
0: Θεωρείς όμως ότι θα αξιοποιηθεί και ο στόπερ, γιατί έχει παίξει την καριέρα του και αρκετά μάλιστα σε αυτή τη θέση. Λέω μήπως το σκέφτεται σε διπλό ρόλο ο Νίκολιτς.
1: Και στον Νίκολιτς και στον Ριμπάλτα αρέσουν παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν ένα σχέδιο σε περισσότερες από μία θέση. Αλλά όπως έλεγα και το πρωί, η ΑΚ κινείται ήδη για δύο μεταγραφές. Τη μία είναι πολύ κοντά πέρα από του Αριάγκα. Σε ό,τι αφορά τον αριστερό μπακ, μετά την παραχώρηση δανεισμού με οψιόν αγοράς στην Rangers του Πενεράης, άρα κινείται με αριστερό μπακ, σύντομα θα έχουμε νέα και για το αριστερό μπακ και θα πάει και για στόπερ, θα πάει και για κεντρικό αμυντικό όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Αυτά ξέρουμε για τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά έτσι θα κλείσει η μεταγραφική δραστηριότητα και μένει πάντα ο αστερίσκος αυτό που έχει πει ο Νίκολιτς, ότι στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου προκύπτουν ευκαιρίες που μπορεί να μην θέλουμε να τις χάσουμε, ανεξάρτητα από τη θέση που θα προκύψει αυτή η ευκαιρία. Αλλά αν δούμε πώς σχεδιάζει την ομάδα του ο Νίκολιτς, ανάλογα με τις θέσεις, είναι τετράδες συν ένας. Δηλαδή, πάμε στον άξονα, έτσι, στη μεσαία γραμμή. Είναι ο Αριάγκα που ήρθε, είναι ο Μαρίν, είναι ο Κάιρινεν, είναι ο Βιτάλης. Είναι μια τετράδα, είναι ένα συνομάδαλο. Ο Σαχαμπό αναμένεται να παραχωρηθεί δανεικό. Να πούμε εδώ ότι στη Σόφια είναι και ο Σαχαμπό που έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Και ο Βιτάλης έχει έρθει μαζί, τον πήρε μαζί ο Νίκολιτς, να είναι μέσα στο πνεύμα της ομάδας. Και ας μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-off για τη League Phase του Champions League, επειδή έχει αγωνιστεί με την πρωταθλήτρια ομάδα του, την Γκιόρ της Ουγγαρίας. Προηγούμενο ευρωπαϊκό γύρο, οπότε δεν υπολογίζεται. Είπαμε 4-1 στον άξονα. Στα άκρα είναι Βοητά, Κουτέσα, Μάγερ, Ζούπκοφ, συν ο Καλοσκάμης. Η επίθεση έχει Γιώβιτς, Βάργκα, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και συνένας κάποιος από τους μικρούς. Είδαμε και τον Αργυρίου που είχε στο δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας.
0: Και τον Γκατσίνοβιτς τον βάζει εκεί, υπό την έννοια ότι μπορεί να παίζει πίσω από το στο 4-4-2, ας πούμε, να παίζει.
1: Τον Γκατσίνοβιτς τον έχει δοκιμάσει σε όλα τα φιλικά ως περιφερειακό επιθετικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τον έχει βάλει σε πλευρές. Τον βάζει πώς είναι ο Ζήνη που μπορεί να συνδυαστεί, ξέρω εγώ, με τον Γιώβιτς, Βάργκα, Γκατσίνοβιτς, ανάλογα.
0: Μάλιστα.
1: Τον βάζει πάντως ως περιφερειακό κυνηγό. Τετράδα στα μπακ είναι Πίος, η νέα μεταγραφή που θα έρθει. Ρότα, Γεωργίεφ που πάει σαν backup του Ρότα και ο συνένας είναι ο Χρυστακόπουλος. Τα στόπερ είναι Ρέλβας, Μουκουντή, Βίντα, ο καινούριος που θα αποκτηθεί και συνένας είναι ο Αλεξίου. Αυτή είναι η ισορροπία που θέλει να δώσει στον γκρουπο ο Νίκολης. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει ακόμη άλλες δύο μεταγραφές. Του αριστερού μπακ και του κεντρικού αμυντικού.
0: Και του κεντρικού αμυντικού. Αριστερού μπακ και κεντρικού αμυντικού. Και αν προκύψει κάτι, Γιάννη, έτσι ως ευκαιρία, αυτό δεν έχει σημασία, δηλαδή σε ποια θέση θα παίζει ή πιθανολογεί ότι είναι στα εξτρέμα, α πούμε, να παίξει.
1: Εγώ σου λέω τα λόγια του Νίκολιτς. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μου λένε ότι έχει κλείσει μέσα γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν ο Νίκολιτς λέει ότι αν στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου που μπορεί να γίνουν καραμπόλες, που μπορεί να εμφανιστούν ευκαιρίες για παίκτες που τώρα δεν μπορεί να του πλησιάσει, που είναι ονόματα που μπορούν να προκαλέσουν αναβάθμιση άμεσα. Το είδαμε και στην περίπτωση του Κώστιτς. Μια ευκαιρία ήταν ο Κώστιτς. Τότε ναι, η ΑΕΚ θα κινηθεί σε αυτή την περίπτωση ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία θα κινηθεί. Είναι τα λόγια του Νίκολη, δεν είναι δικά μα τα λόγια, έτσι.
0: Ωραία, κατανοητό. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο για τον Ουριάγκα. Θυμάμαι, έλειπε εσύ, βέβαια, έχει άδεια. Είχε διαψευστεί από την ΑΕΚ η περίπτωση του Ουριάγκα ή. Αριάγκα, με συγχωρείτε, τον λέω Ουριάγκα. Ή όχι. Είναι δικό μου το λάθος αυτό.
1: Κοίταξε, ο Κέρβιν Αριάγκα είχε αναφερθεί από το Ισπανικό ραδιόφωνο πριν 10 μέρες και είχε συνδεθεί και η ΑΕΚ σε αυτή την περίπτωση. Αλλά τότε η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί με άλλες περιπτώσεις, γιατί θυμάσαι ότι στο διάστημα που είχα την άδεια μου έτρεχε την περίπτωση του Κώστιτς. Επίσης να θυμίσω ότι για τον Αριάγκα τον Ιούνιο που πήγε Βαλένθια να τον αποκτήσει, η απέτηση της Λεβάντα ήταν τα 10 εκατομμύρια. Και γενικά, όπως βλέπαμε τα ισπανικά δημοσιεύματα, έβγαινε από τη Λεβάντα ότι δεν θα τον πουλούσε με λιγότερα από 5. Αλλά συσσωρεύτηκαν οι οικονομικές υποχρεώσεις της Λεβάντα, προφανώς. Κάποια πράγματα τα είχαν σχεδιάσει αλλιώς και αλλιώς τα βρήκαν. Η ικανότητα του Ριμπάλτα να διαλέγει μέσα από κανάλια πληροφόρηση και μέσα από δικές του γνωριμίες το κατάλληλο χρονικό σημείο στο οποίο θα εμπλακεί σε μια μεταγραφή, τη δημιουργεί ευνοϊκούς όρους για να κάνει τον deal. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, εδώ τον Αριάγκα η ΑΕΚ φαίνεται πως τον αποκτά με ένα ποσό στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και με τον παίκτη να υπογράφει ένα τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 2030. Άρα είναι μια. Περίπτωση, ακόμη μια περίπτωση, value for money σε σχέση με τις αρχικές αξιώσεις της Λεβάντε, έτσι.
0: Κατανοητό, και είχε τη δυνατότητα να περιμένει η ΑΕΚ, είχε το roster, έτσι, για να κάνει υπομονή, ας το πω έτσι, να μην καίγεται δηλαδή, επομένως, εντάξει.
1: Σκέψω δηλαδή ότι στη θέση στην οποία υπήρχε ο Πινέδα και έφυγε ο Πινέδα, η ΑΕΚ έχει πάρει 4 παίκτες που μπορούν να το υπηρετήσουν με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θέλει πίεση ψηλά, Βιτάλης. Θέλει playmaker χαμηλά. Kairinen. Θέλει all around, box to box, Marine. Θέλει aggressive, δηλαδή με εντάσεις, με μαρκαρίσματα, με μονομαχίες, να κάνει και την βρώμικη δουλειά, Αριάγκα. Θες τεχνίτη που να μπαλαδόρο, playmaker, που να κάνει όλο το παιχνίδι, Μάγερ.
0: Δηλαδή
1: ήρθαν 4 παίκτες, ναι. 5 παίκτες εγώ είπα, αλλά ήρθαν 4 πλην του Marine. Ναι. Που καλύπτουν τα πάντα στην μέσα γραμμή. Mm-hmm. Ο Μάγερ έχουμε δει ότι χρησιμοποιείται μαζί με τον Ζούτκοφ από τη δεξιά πλευρά. Αλλά είπαμε, είναι παίκτες πολυθεσίτες. Αυτό το οποίο θέλει ο Νίκολιτς.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Μας το εξήγησε μια χαρά και το καταλάβαμε. Πάμε τώρα και στο αγωνιστικό ταξίδι και εσύ μαζί με την Αποστολή. Έχει φτάσει η ΑΕΚ λοιπόν στη Σόφια. Αύριο είναι το πρώτο μας πρόκληση, γιατί είναι σίγουρα πρόκληση, έτσι, και για όλους στην ΑΕΚ. Και ενώ αναφέρομαι στους ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο κτλ. Το να μπορέσει να υλοποιήσει τον στόχο και να βρεθεί στη λεκφέση του Champions League.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Επί της ουσίας, ξέρεις, και αυτό το μάτς είναι η κίνηση της χρονιάς. Ναι, μπορεί θεωρητικά το πρώτο επίσημο παιχνίδι να είναι το Super Cup, αλλά τα εγχώρια Super Cup αντιμετωπίζονται και κάπως διαφορετικά. Ναι, ναι. Είδε στη Λάν, στη Γαλλία, κέρδισε την Paris Saint-Germain και πήρε το Super Cup η κυπελλούχος Γαλλίας. Με την Paris Saint-Germain να επιστρέφει από το ευρωπαϊκό Super Cup. Έτσι, θέλω να σου πω ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Νίκολιτς ήθελε να αφυπνίσει τους ποδοσφαιριστές του, προφανώς και ήθελε να κερδίσει, έτσι. Αλλά η βασική του επιδίωξη ήταν να αφυπνίσει τους ποδοσφαιριστές του και να τους ενεργοποιήσει για τη Λεύσκη Σόφιας. Γιατί η ΑΕΚ έχει μια ευκαιρία μπροστά της, μην ξεγελιόμαστε, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Παίζει με μια καλή ομάδα, με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, αλλά δεν παίζει ούτε με την ταμπλούχο Βελγίου, όπως είχε παίξει το καλοκαίρι του 23 την Αντβέρπ και είχε αποκλειστεί. Δεν παίζει με ομάδα δηλαδή από πρωτάθλημα. Που έχει πλασαριστεί σε υψηλότερες θέσεις από το δικό μας το ranking της UEFA, είναι το φαβορί ΑΕΚ, μέσα από αυτή τη λογική δηλαδή, αλλά και μέσα από τους παίκτες ποιότητας που διαθέτει, άρα ότι πρέπει να έχει την κατάλληλη νοοτροπία να διαχειριστεί το μάτς και να πάρει το αποτέλεσμα. Και αν μπορέσει να βάλει βάσεις πρόκρισης και από το πρώτο παιχνίδι, θα είναι ακόμη πιο σημαντικό. Πάντως με την ομάδα να επιβιβάζεται από την πύλη του αεροδρομίου, είχε ετοιμάσει η αεροπορική εταιρεία και στους 3 πίνακες που είχε κατά τη διάρκεια της επιβίβασης, στον κάθε ένα ξεχωριστό πίνακα σχηματιζόταν το μότο, η ρίση, να το πω στα ελληνικά, έτσι, του Μάρκο Νίκολιτς: Fight, believe, never give up. Δηλαδή έπεφταν σαν σούπερ κυλιόμενα και ήταν ωραία. Ο Νίκολιτς υπέγραψε και αυτόγραφα και μπλούζες από εργαζόμενους του αεροδρομίου, Και δεν το αναφέρω τυχαία γιατί και ο πρόεδρος της Λευκής Σόφιας, παλιός θρύλος της βουλγαρικής ομάδας, ο Νάσκο Σιράκοφ, έχει αποθεώσει τον Μάρκο Νίκολιτς και τον θεωρεί το μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΕΚ για αυτές τις αναμετρήσεις, εκτιμώντας και ο ίδιος ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες της πρόκρισης. Εκεί έχει καταλήξει και ο Γκρούγιτς, ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στην ΑΕΚ και ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες από τη Λεύσκη Σόφιας. Το έκανε και μία εκτίμηση ότι η Λεύσκη θα κερδίσει την ΑΕΚ με 2-0.
0: Με 2-0 κιόλας, δεν το βλέπει άνοδο.
1: Είναι λογικό όμως, η Λεύσκη πήγε.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, τι να βάλει, τι σκορ να βάλει. Okay.
0: Ας βάλει 2-1, ξέρεις.
1: Δεν παίζουν ρόλο αυτά. Ας κερδίσει η ΑΕΚ και ας μείνει η εκτίμηση του.
0: Να πάει κουβά, να πάει κουβά.
1: Να πάει κουβά στοιχηματικά. Τώρα στις 7.30 είναι η προπόνηση της ΑΕΚ εδώ στο γήπεδο. Το εθνικό στάδιο δηλαδή Βασίλη Λεύσκη της βουλγαρικής πόλης, της Σόφιας. Και στις 7 αναμένεται να μιλήσει ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς. Αν με ρωτάς για αγωνιστικά σχέδια, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα.
0: ναι,
1: είναι ξεκάθαρα, δηλαδή περιμένουμε 300 κάτω από τα δοκάρια, Πίγιος αριστερά, Ρώτα δεξιά, Ρέλβας Μουκουντή τα δύο στόπερ. Από τη στιγμή που ο Βιτάλης δεν έχει και δικαίωμα συμμετοχής, το δίδυμο είναι Μαρίν Κάιρινεν, στην μεσαία γραμμή, αριστερά Κοϊτά, δεξιά Μάγερ. Και μπροστά έχει προτεραιότητα το δίδυμο Γιώβετς Βάργκα, αλλά θέτει και πολύ σοβαρή υποψηφιότητα ο Ζήνη, γιατί δείχνει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το έδειχνε και στα φιλικά παιχνίδια, το έδειξε πολύ περισσότερο στο μικρό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε, γιατί μπήκε στο 81 το αγώνα με τον Όφη, το Super Bet Super Cup, που έκανε και ενέργειες που βοήθησαν την ΑΕΚ πολύ για να ισοφαρίσει με δικό του γκολ σε 2-2. Και είναι ένα ζήτημα να δούμε αν θα ξεκινήσει ο Ζήνη ή αν θα έρθει κάπως νωρίτερα από τον πάγκο. Αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω άλλο δίλημα πέρα από το αν ο Ζήνη μπορεί να βγάλει εκτός ενδεκάδας τον Βάργκα.
0: Σωστό.
1: Και πάλι στον Ούγκρο δίνω πλεονέκτημα.
0: Okay. Και πόσο καλά έχει κάνει στο Ζήνη ο δανεισμός στο Λεβαδιακό, μου ήρθε στο μυαλό τώρα, έτσι πριν από 2 χρόνια βέβαια.
1: Έχει δίκιο, Βασίλη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί όταν επενδύσει έναν ποδοσφαιριστή, ποδοσφαιριστής θέλει χρόνο, θέλει παιχνίδια, θέλει ρυθμό, θέλει να σχηματίζει την εμπειρία του μέσα από παιχνίδια απέτησης. Και ευνοήθηκε πολύ ο Ζήνη από αυτόν τον δανεισμό, γιατί και ο Λεβαδιακός είχε και καλό προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο, αλλά ήταν και μια ομάδα που πάλευε στις ψηλές θέσεις. Ναι. Δεν ήταν μόνο για να παλέψει με την παραμονή. Οπότε όλο αυτό έδωσε και σιγουριά και αυτοπεποίθηση στον Ζήνη. Γι' αυτό και οι άνθρωποι της ΑΕΚ εξετάζουν να παρακολουθεί δανεικός και ο Σαχαμπό. Γιατί είναι ένα παιδί με ταλέντο, είναι ένα παιδί που έχουμε δει έχει πολύ καλές επαφές με την μπάλα, αλλά χρειάζεται την αυτοπεποίθηση που σου δίνουν οι συνεχόμενες συμμετοχές. Και με το κέντρο που έχουμε περιγράψει ήδη, είναι πολύ δύσκολο για τον Σαχαμπό να βρει ρόλο,
0: ναι,
1: και θέση.
0: Σωστό.
1: Άρα είναι το πιθανότερο και με τις μεταγραφές που έγιναν, να βρεθεί μια ομάδα, είτε στη Super League είτε στο εξωτερικό, με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά του νεαρού ποδοσφαιριστή, να πάει δανεικός να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Αυτό που λέμε, να βρει ρυθμό, να βρει ψυχολογία, να βρει αυτοπεποίθηση μέσα από συνεχόμενους αγώνες, ώστε μετά να έρθει όπως την περίπτωση του Ζήνη και να διεκδικήσει θέση στην ενδεκάδα.
0: Και τελευταία ερώτηση, Γιάννη, γιατί πλησιάζουμε και στις 3. Από κόσμο, εντάξει, είναι γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που έχει πάρει η ΑΕΚ. Πώς πάει η κινητικότητά του τέλος πάντων και πόσο αναμένεται να βρεθεί αύριο στις εξέδρες του γηπέδου?
1: Κοίτα, ήδη έχουν κλειδώσει περισσότερα από 1.500 εισιτήρια και σχηματίζονται και οι διάφορες εκδρομές. Απλά υπάρχει ένας προβληματισμός, διότι θυμίζω οι οπαδοί, οι φανατικοί της Λεύσκης Σόφιας είναι αδελφοποιημένοι με τους φανατικούς οπαδούς της Δυναμό Ζάγκρεπ. Θυμίζουμε ότι ήταν οι BBB πρωταγωνιστές στη δολοφονική επίθεση που στέρισε τη ζωή από τον Μιχάλη Κατσούρη πριν 3 χρόνια, το καλοκαίρι του 23, έτσι. Εκείνη τη χρονιά ήταν, περάσαν 3 χρόνια από τότε. Οπότε υπάρχει και κόσμος, ακόμη και αυτοί που έχουν έρθει εδώ, που μας ρωτάνε αν είναι δύσκολα, αν είναι επικίνδυνα. Θα υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις από την ΑΕΚ, αλλά ήδη οι οδηγίες είναι: μην κυκλοφορείτε μόνοι σας. Την ημέρα του αγώνα να αποφύγετε να κυκλοφορείτε στους δρόμους με διακριτικά.
0: Είναι το κλίμα λίγο. Εντάξει. Είναι λογικό να φοβάται κάποιος.
1: Κοίταξε. Από τη στιγμή που η UEFA έδωσε το πράσινο φως, σημαίνει ότι υπάρχουν και τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα βοηθήσουν προς αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό άλλωστε σε αυτή την περίπτωση τα εισιτήρια τα οποία έχουν κάνει οι φίλοι της ΑΕΚ προαγορά θα έρθουν ως ηλεκτρονικά εισιτήρια στο τηλεφωνό τους. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή
0: να πάνε κάπου να τα πάρουν.
1: Μαζευτούν μαζικά και να προσέλθουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, κυρίως γινόταν στο ξενοδοχείο της ομάδας, για να πάρουν το εισιτήριο. Και αυτό έχει γίνει και για λόγους ασφαλείας, πέρα φυσικά από τη λειτουργικότητα μιας τέτοιας διαδικασίας που απαλλάζει κόσμο από ταλαιπωρία. Είπαμε, η ΑΕΚ είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή ομάδα σε όλα τα επίπεδα, όπως λειτουργεί ως οργανισμός. Οπότε, ναι, θέλει την προσοχή, έτσι. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες πάντως, δηλαδή από το λίγο που έχω δει και στο ξενοδοχείο που είμαστε δουλεύουν Έλληνες και ελληνικές εκδρομές γίνονται. Υπάρχει εκκλησιαστικός τουρισμός πρώτα απ' όλα.
0: Επομένως, είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο ούτως ή άλλως. Ωραία, Γιάννης Αντωνία, επειδή έχουμε ξεπεράσει.
1: Είναι δίπλα στην Ελλάδα. Υπάρχουν ελληνικές. Μας έλεγαν ότι υπάρχουν και ελληνικές επιχειρήσεις εδώ, αρκετές.
0: Βέβαια, εντάξει, είναι πολύ κοντά. Ισχύει. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννης Αντωνία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σου εύχομαι και θα σε ακούσουμε και αργότερα.
1: Βέβαια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 3.

0: προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή Σύμφωνη Ραδιοεφημερίδα. Πλέον στη δήμη στον ήχο είναι μαζί μας ο Γαβρίλη Ρεμούνδος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βιβίνη Κολοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Στον οποίο δεν υπάρχει τόσο έντονη κινητικότητα έτσι όσο υπάρχει προφανώς στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Το ακούσατε νωρίτερα από τον Γιάννη Βοητσίδη. Στον Ολυμπιακό με τις μεταγραφικές υποθέσεις που είναι ανοιχτές και στην ΑΕΚ που και αύριο αγώνα με τη Λεύσκη. Και ο Παναθηναϊκός εστιάζει στον αγώνα της Πέμπτης, τον πρώτο με την Χράνετς Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στον πρώτο αγώνα για τα play-off του conference. Ο Χρήστος Κοντός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γράμμης. Γεια σου, Χρήστο.
1: Φίλοι μου, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Καλησπέρα.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Η προσοχή του Παναθηναϊκού είναι συγκεντρωμένη σε αυτό το παιχνίδι. Και ενδεικτικό της σημασίας που έχει αυτό το μάτς είναι ότι νωρίς παίρνει το τζόκερ. Δηλαδή το δικαίωμα που του δίνουν οι κανονισμοί να κάψει, ένα παιχνίδι, μια αγωνιστική, να πάρει ένα βολί δηλαδή, προκειμένου να είναι απερίσπαστος στα παιχνίδια αυτά που είναι πολύ σημαντικά γιατί εξασφαλίζουν την ευρωπαϊκή του συνέχεια και συνέπεια, γιατί τα τελευταία χρόνια πάει καλά σχετικά στην Ευρώπη σε σχέση με τα προηγούμενα που ήταν εξαφανισμένος. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και πέρυσι, κατέθεσε αίτημα το οποίο έγινε δεκτό υποχρεωτικά βάσει του κανονισμού να μην διεξαχθεί το παιχνίδι της πρεμιέρας του. Πέρυσι ήταν με τον Όφη στη Λεωφόρο, φέτος με την Κηφισιά στο ΆΚΑ, προκειμένου να αποσιωθεί αποκλειστικά στα δύο παιχνίδια με τη Χράτζη της Κράλωμε. Η δε τσέχικη ομάδα έκανε αίτημα που είναι αποδεκτό από την τσέχικη ομοσπονδία να μην παίξει ούτε το πριν ούτε το μετά παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δύο αγωνιστικές αναβολή, έτσι ώστε και αυτή με τη σειρά της να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνει κανείς, μπορεί να είναι Conference League, να μην υπάρχουν τα χρήματα του Champions League που είναι υπερπολαπλάσια, ούτε καν τα χρήματα του Europa League που επίσης είναι σημαντικά, αλλά λιγότερα από το Champions League. Σε κάθε περίπτωση όμως, τον προϋπολογισμό μιας ομάδας, το οικονομικό δέλεαρ μετέχοντας σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, έστω και αν είναι ταπεινή, όπως το Conference, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συν την δυνατότητα που έχει μια ομάδα να αποφορτίζεται με την Ευρώπη. Με
0: ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Είναι
0: πολλοί προπονητές στέλνουν και δύο παιχνίδια την εβδομάδα, έτσι. Και εκτός των άλλων, δίνεται ευκαιρία μέσω του Conference League να χτίσεις βαθμολογία και εν ώψη των επόμενων ετών και να έχεις και ευνοϊκότερες κληρώσεις, μεγαλύτερο συντελεστή. Τέλος πάντων, συνέχεια, εφόσον.
1: Είναι
0: πολλαπλά τα κέρδη. Ακριβώς.
1: Αν βάλουμε στην κουβέντα το συγκεκριμένο ρόστερ του Παναθηναϊκού που αποτελείται κυρίως από παίχτες που έχουν μηδενική ή ελάχιστη εμπειρία από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στην πλειοψηφία τους οι παίχτες που αποκτήθηκαν από τον Παναθηναϊκό είναι νεαροί ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ξαναπαίξει στην Ευρώπη. Και δεν μιλάω μόνο για τώρα, μιλάω και για τον περασμένο Γενάρη. Γενικά είναι μια αρκετά νεανική ομάδα. Δεν είναι μόνο νέα ομάδα με την έννοια ότι έχει πάρα πολλούς νέους παίχτες. Είναι και νεανική ομάδα. Αν δούμε το ρόστερ του Παναθηναϊκού, μόνο 30+ είναι ο Ντε Φράι. Όλοι οι άλλοι από 30 χρόνια και κάτω. Και μάλιστα τώρα μπήκανε δύο περπατημένοι στα 20, 28χρονος Ντέσσερς και 29χρονος Ντιβάη Γκαρσία. Προχθές και με την εμπειρία τους προσκαθαρίσανε την πρόκριση. Οι υπόλοιποι παίχτες, οι πιτσιρικάδες 22, 23, 24, δεν έχουν ξαναπαίξει την πλειοψηφία τους στην Ευρώπη. Δεν ξέρουν τι είπα να πει το Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή, είδανε πορεία, το ανέβαγα αεροπλάνο, κατέβαλα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και θα οριμάσουν ως ποδοσφαιριστές, θα αποκτήσουν εμπειρίες που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες για τη συνέχεια της καριέρας τους και παρά την ταλαιπωρία που πάντα υπάρχει με τα συνεχόμενα παιχνίδια θα μεγαλώσει και ο Παναθηναϊκός ως ομάδα. Δηλαδή τα συνεχόμενα παιχνίδια του δώσουν την ευκαιρία να θέσει σαν σύνολο πολύ πιο γρήγορα από ότι αν είχε μόνο ένα παιχνίδι Κυριακή με Κυριακή ή έσπρος το πρωτάθλημα. Και σίγουρα είναι και το οικονομικό, είναι και το γόητρο, είναι και το ενδιαφέρον των οπαδών. Εντάξει, το Conference είναι μια σχετικά εύκολη διοργάνωση με ποια έννοια ότι δεν έχει τα 8 παιχνίδια που έχει το Champions League, το Europa League,
0: σωστά.
1: Που ειδικά στο Champions League είναι παιχνίδια ξύλο, μπορεί να φάσει ξύλο αγωνιστικό. Είναι πολύ πιο εύκολα παιχνίδια, είναι 6 συνολικά στην League Phase. Έχει μεγαλύτερα κενά, δηλαδή κάποια στιγμή βλέπεις ότι υπάρχει μια άνεση στη διαχείριση του χρόνου και γι' αυτό θα θυμίσω ότι πέρυσι με τα 8 παιχνίδια που είχε στο Europa League ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να φτάσει Μάρτις για να ξεφερώσει το match της πρεμιέρας με τον Όφη. Θα το ξεχρεώσει πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα μέσα Σεπτέμβρη θα οριστεί η ημερομηνία πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν θα το κουβαλάει αυτό το παιχνίδι για μήνες. Που και ψυχολογικά, αν το δει, ένα λιγότερο παιχνίδι είναι τρεις βαθμοί που σου φαίνονται στο μάτι τη βαθμολογία. ειδικά αν έχει καλές πιθανότητες να το κερδίσει το παιχνίδι, αυτό γιατί είναι στην έδρα σου, με έναν θεωρητικά υποδέστερο αντίπαλο. Οπότε από κάθε πλευρά είναι νομίζω ξεκάθαρο για όλο τον κόσμο.
0: Πόσο ότι... σημαντικό είναι ο Παναθηναϊκός να μπει στη League Phase. Και εκεί για τη Χράνη Σκράλα φαίνεται ότι υπάρχει η ίδια η υπεποίθηση, έτσι με το αίτημα που έκανε αναβολής και των δύο αγώνων της πριν και μετά. Και η Χράνη Σκράλα έχει δώσει, η Χράντε Σκράλα έχει δώσει μέχρι τώρα 3 παιχνίδια πρωταθλήματος και 4 στην Ευρώπη. Είχε 7 επίσημα. Εντάξει, τώρα 4 είχε ο Παναθηναϊκός. Θέλω να σα ρωτήσω για τον Πάλμερ Μπράουν πρωτού περάσουμε και στο πώ προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι.
1: Πάμε στον Πάλμερ Μπράουν να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός αυτή τη μονομαχία. Γιατί εμεί κυνηγάμε με πάρα πολύ καλέ πιθανότητε να του φτάσουμε του Τσέχου.
0: Ω Ελλάδα, μπράβο, έχει δίκιο.
1: Αν καταφέρει και πάρει του 200 βαθμού από την πρόκληση στη face του Champions League, ακόμα τη διαφορά του Τσέχου στη μέση. Οι Πολωνοί είναι πάρα πολύ πιθανό με βάση την κρίση να χάσουν ομάδε. Δηλαδή ήδη έχουν χάσει μία, μπορεί να χάσουν άλλε δύο. Δεν είναι απίθανο αν δούμε τα ζευγαρώματα. Είναι πολύ πιθανό να χάσουν άλλε δύο ομάδε οι Πολωνοί, να μείνουν μόνο με δύο. Οπότε αν εμεί καταφέρουμε και μπούμε με 4-5 στην League Face, ήδη έχουμε
0: χάσει. Μακάρι να κάνουμε το 5-5.
1: Βέβαια, αν αποκλείσουμε και τσέχικη ομάδα, αυτομάτω αυτοί δεν έχουν αυτά τα παιχνίδια, τα έχουμε εμεί. Οπότε η βαθμοθυρία θα μα ευνοήσει πάρα πολύ να μπει ο πρωταθλητή μα στο παιχνίδι.
0: Σωστό. Και για το γεγονός ότι εντάξει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, αν πάνε καλά τα πράγματα, θα αγωνιστούν στη League Phase του Conference, αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία ότι μπορούν και οι δύο να μαζέψουν βαθμούς. Γιατί όπως και να το κάνεις, το Conference είναι πιο χαμηλής δυναμικής διοργάνωση.
1: Ναι, όμως τα άλλα παιχνίδια είναι 8 και εδώ είναι 6, οπότε εκεί έχει τη δυνατότητα να ρεφάρεις με τη δυσκολία των αντιπάλων σαφέστατα. Σύντομα ότι πρημοδοτούνται πάρα πολύ περισσότερο. Πολλά παιχνίδια είναι 8 και εδώ είναι 6, οπότε εκεί έχει τη δυνατότητα να ρεφάρεις με τη δυσκολία των αντιπάλων σαφέστατα. Σύντομα ότι πρημοδοτούνται.

0: Είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και ο Μινίστρο που πάρα πολλές φορές, ότι ακόμα απέχει πολύ από τον Παναθηναϊκό που θέλει να δει. Και αυτό γιατί και πολλούς νέους παίκτες και νεαρούς παίκτες θέλουν όλοι αυτοί χρόνο και υπομονή και καλά αποτελέσματα για να δέσουν σαν ομάδα. Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός θα κατέβει στο γήπεδο φαβορί, δηλαδή θα πάρει τον τίτλο φαβορί. Είναι μια πολύ πιο ακριβή ομάδα, με μεγαλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ της, πολύ πιο βαριά φανέλα. Και σίγουρα θα θελήσει να παίξει αυτό στο παιχνίδι. Δηλαδή θα μπει στη λογική ότι κυριαρχώ, παίρνω μπάλα, πιέζω, προσπαθώ να βάλω γκολ. Δεν ψάχνω σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι την κόντρα, ούτε σε ένα παιχνίδι αμυντική τακτική να βγω στο επιθετικό transition. Νομίζω ότι αυτό το μοτίβο θα προσπαθήσει να επιβάλλει. Τώρα, αν τα καταφέρει, τα κατάφερε. Καμιά φορά όμως διαφορετικά τα σχεδιάζει, διαφορετικά σου βγαίνουν τα πράγματα. Γιατί αν οι Τσέχοι, ας πούμε, έχουν ένα πολύ δυνατό κέντρο και του πάρουν το κέντρο, αυτομάτως αλλάζει η εικόνα του αγώνα, έτσι. Σε σχέση με το πώς το σχεδιάζει ένας προπονητής. Θα το δούμε, έχουμε καιρό μέχρι
1: ναι,
0: τότε.
1: Ναι, έχουμε καιρό, έχεις δίκιο. Να σου πω ότι εδώ ο Κώστας από τη Λάρισα στέλνει τους χαιρετισμούς του σε εσένα. Μου λέει αν μπορώ να τους μεταφέρω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και τώρα πάμε να πούμε για τον Πάλμερ Μπράουν, λοιπόν, που μπήκε στις προπονήσεις.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θα θυμίσω ότι όχι την περσινή χρονιά, την προπέρσινη, έμεινε ένα χρόνο έξω από ένα χτύπημα χαμηλά κάτω στον αστράγαλο. Χρειάστηκε να φορέσει μια πολύ ειδική μπότετα σε ένα σημείο που δεν έπαιρνε ούτε νάρτικα, ούτε εγχείρηστε τίποτα. Έπρεπε να κάνει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Έχασε να σχεδόν όλη την περίοδο. Επέστρεψε πέρυσι δυνατός, κέρδισε θέση στην δεκάδα μέχρι να τραυματιστεί. Ήταν ο τρίτος χρόνος συμμετοχής παίχτης του Παναθηναϊκού με περίπου 2.500 λεπτά να έχει παίξει μέχρι εκείνο το σημείο. Το ατυχές για αυτόν είναι ότι είχε δύο πατήματα στο ίδιο πόδι μέσα σε τρεις μέρες. 8 του Φλεβάρι στον τέρμι με τον Ολυμπιακό και 11 του Φλεβάρι, τρεις μέρες μετά, στον τέρμι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Παρότι το πόδι του πρίστηκε, με επιθυμία δική του, έπαιξε στο μάτς με την Βικτόρια Πλιτζέν, που ο Παναθηναϊκός τον ήθελε, είχε, θυμάστε, αρκετά προβλήματα τότε με τις απουσίες ο Παναθηναϊκός, ειδικά στην άμυνα. Η εμφάνισή του εκεί χειροτέρεψε τα πράγματα, το πόδι του πρίστηκε πάρα πολύ. Η εκτίμηση είναι ότι θα επιστρέψει μετά από περίπου 1,5 με 2 μήνες. Και τελικά οι δύο μήνες γίναν 6. Έχουμε πει δηλαδή ότι κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, μια γενική θεώρηση. Λέμε ότι για αυτούς τους τραυματισμούς συνήθως χρειάζεται τόσος χρόνος επιστροφής. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, είτε έχουμε μια πιο γρήγορη επιστροφή όπως έγινε με τον Τέσσερ, τον περιμέναμε τέλη Αυγούστου και τελικά έπαιξε 20 μέρες νωρίτερα και πήγε και καλά, έβαλε και γκολ. Είτε μπορεί να είναι πολύ πιο αργή επιστροφή για κάποιο λόγο. Δεν θρέφει το πόδι, δεν αποκλείεται καλά ο οργανισμός. Μια μικρή υποτροπή στη διάρκεια της αποθεραπείας, ένα στραβοπάτημα, όλα αυτά μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο. Στην ουσία είναι ότι πάλι με πρόβλημα εκεί που θα έλειπε 1,5 με 2 μήνες και θεωρητικά θα προλάβαινε να παίξει πέρυσι τα μισά play-off, όχι μόνο δεν τα έπαιξε, όχι μόνο δεν έκανε προετοιμασία, μπαίνει τώρα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα τη βδομάδα που ξεκινάει το πρωτάθλημα που μπαίνει σε προπονήσεις. 6 μήνες μετά, ακριβώς 6 μήνες μετά, το τελευταίο του παιχνίδι με την Βικτόρια Πλιστέν. Θέλει χρόνο και για να δυναμώσει και για να βρει ρυθμό και για να μπει στην ομάδα. Το θέμα εδώ είναι λίγο λεπτό με ποια έννοια. Ότι ακριβώς επειδή δεν έπαιζε από το Φεβρουάριο και μετά, δεν έχει καθαρή εικόνα ο Νίστρουπ γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Με τους καινούριους παίχτες που ήρθαν το Φεβρουάριο να δει πώς δεν κτλ. Έχει μια γενική εικόνα από κάποια παιχνίδια που έχει δει στο πρώτο κομμάτι της περίοδου, το πρώτο εξάμηνο ουσιαστικά. Δεν έχει δει όμως πολλά παιχνίδια από τον και δεν έχει και εικόνα από την προετοιμασία κτλ. Οπότε τι γίνεται εδώ. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα μπει ο Πάλμερ Μπράουν στην ομάδα. Θα το τσεκάρει. Θα μιλήσει μαζί του προπονητής. Είναι ένας καλός παίχτης. Όσο έπαιξε, όσο ήταν υγιής, έπαιξε, ήταν καλός. Ήταν παιδί εμπιστοσύνης. Γενικά δεν έκανε εύκολα το λάθος. Ένα παιδί που δεν είναι για 10, αλλά είναι σταθερό. Δηλαδή για μια καλή λύση από τον πάγκο εκεί που χρειάζεται, είναι μια χαρά. Λοιπόν, αν κρίνει ο προπονητής ότι του κάνει, ο Παναθηναϊκός κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει ως έχει στα center back. Παρότι έχασε τον Ίγκανσον, τον οποίο ουσιαστικά αναπήρωσε ο Φαν Τρόγκυλεν, έχει την προσθήκη του Ντεφράι, έχει Κάτρι, Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν και από πίσω τον Πιτσιρικά το Λαβδά, ο οποίος είναι 19 χρονών ανερχόμενος και δείχνει να τον πιστεύει ο Νίστρουπ, που θεωρεί δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχή. Οπότε θεωρητικά είναι καλυμμένος. Τώρα βέβαια, κανείς μπορεί να αποκλείσει το γεγονός π.χ. να φέρει μια πρόταση ο Τουμπά που δεν παίζει βασικός και να πει τον να φύγω και αυτομάτως να δημιουργηθεί ένα κενό ή να πει ο προπονητής ότι δεν μου κάνει ο Πάλμερ Μπράουν.
1: Ναι, και τότε να αποκτηθεί στόπερ δηλαδή

0: Στο, έχουμε ούτω ή άλλω η μεταγραφική περίοδο είναι ανοιχτή μέχρι 10 Σεπτέμβρη, έτσι. 15. Μάλιστα.
1: 15. Έχουμε δηλαδή σχεδόν ένα μήνα, 4 εβδομάδες.
0: Σωστά.
1: Μέχρι τότε. Οπότε υπάρχει χρόνο για την αντικατάσταση. Θα τον ζυγίσει, θα τον μετρήσει ο προπονητή. Αν βρεθεί ελλειπή, θα πάει σε άλλη επιλογή. Αν τον ικανοποιήσει με αυτά που θα δει, θα πάρει και αυτό τον χρόνο του στο ρόστερ. Κάποια στιγμή θα έχει ευκαιρία να παίξει. Τώρα, έχουμε ένα σενάριο. Ναι. Από την, με μια αναφορά Σκοτσέζου δημοσιογράφου για έναν παίχτη ονόματι Μάγνουσον, mm-hmm. όχι το γνωστό μας
0: Μάγνουσον, ναι.
1: Του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε παίξει το Παναθηναϊκό και μετά συνέχισε την καριέρα του. Και αυτός ταλαιπωρήθηκε από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια τότε με την εγχείρηση και μετά τον νέο τραυματισμό του με το που γύρισε. Μιλάμε για τον Τόμας Μπεντ Μάγνουσον. Είναι ένα παιδί ο οποίος παίζει μέσος. Έπαιξε στην παραλίγο πρωταθλήτρια Σκωτίας, τη χάρτη, έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις σε μια γεμάτη χρονιά. Γράφτηκε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός και διάφορες άλλες ομάδες ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του. Η ανάλυση αυτή έγινε από ένα Σκοτσέζο δημοσιογράφο που είναι εξειδικευμένο στο ρεπορτάζ της Χάλτ. Θεωρεί δεδομένο ότι θα κληθεί στην Εθνική Ισλανδία γιατί η πολύ καλή χρονιά που έκανε πέρυσι δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ομοσπονδιακό προπονητή, 24 χρονών.
0: Το Παναθηναϊκό τον ενδιαφέρει επειδή περιμένει ήδη και ο Βασίλης Βλαχόπουλος.
1: Όχι, όχι, δεν τον ενδιαφέρει. Υπάρχει διάψευση από πλευράς Παναθηναϊκού, οπότε το κλείνουμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για ένα παίκτη ο οποίος πέρυσι έπαιξε 34 παιχνίδια, πέτυχε 4 γκολ, είναι ψηλός, είναι 93. Θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι κομπλέ εκεί. Δεν δίνει συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Άρα, μάλιστα, κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, Χρήστο Κοντέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Με ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Και πάμε αμέσως στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Σήμερα έχουμε για τον Άρη το πρώτο του επίσημο παιχνίδι στις 6 με την αναγέννηση Καραδίτσα στο γήπεδο του Μακεδονικού για την δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος και ταυτόχρονα μεταγραφικές κινήσεις και αναζητήσεις. Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, πρώτο επίσημο παιχνίδι. Για τον Άρη απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσας στην οποία έγιναν πάρα πολλές αλλαγές. Την περασμένη εβδομάδα άλλαξε το management με την εμπλοκή του κυρίου Χριστοδουλόπουλου, ο οποίος ήταν νομίζω παλιότερα στον Πάνιο Όνιο στο μπάσκετ, με την πρόσληψη του Απόστολου Χαραλαμπίδη στην τεχνική ηγεσία. Και από ό,τι είδα, μάλιστα οι 16 από τους 20 παίκτες που είναι στην αποστολή της αναγέννησης αποκτήθηκαν φέτος.
0: Άρα μια τελείως καινούργια ομάδα, έτσι.
2: Εντελώς καινούργια ομάδα και αποκτήθηκαν την τελευταία εβδομάδα οι περισσότεροι αυτών. Άρα ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι υποκατασκευή, mm-hmm. χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν ισχύει το ίδιο και για τον Άρη, από τη στιγμή που είναι πολύ δραστήριος στη μεταγραφική περίοδο. Περιμένουμε, παραδείγματος χάρη, οριστική εξέλιξη στο θέμα του Μανού Γκαρθία. Εχθές ο προπονητής της Kansas City απάντησε ότι είχε μια συζήτηση με τον Μανού Γκαρθία που αφορά το μέλλον του και ότι περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να αντλήσουν οι δημοσιογράφοι από τον τεχνικό διευθυντή της Kansas, επιβεβαιώντας ουσιαστικά τα πολύ έντονα σενάρια, αν και δεν είναι σενάρια, είναι πληροφορίες και οι οποίες είναι επιβεβαιωμένες, εντάξει, περί αποχώρησης του Μανού Γκαρθία και αγοράς από τον Άρη. Είπαμε και χθες ότι η πρόταση που έχει κάνει ο Άρης στην Kansas City προβλέπει την αγορά των δικαιωμάτων του, 1,5 εκατομμύρια ευρώ και τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον 28χρονο Ισπανό, ο οποίος αυτός άνοιξε την πόρτα, κακά τα ψέματα, τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για επίσκεψη και εκεί εξέφρασε για πρώτη φορά τις σκέψεις επιστροφής του το κλειάν της.
0: Είναι ένας παίκτης που έχει αγαπηθεί, έχει προσφέρει στον Άρη και σίγουρα είναι ποιοτικός, έτσι.
2: Δεν το συζητάμε. Σήμερα περιμένουμε ενδεχομένως και εντός των επόμενων δύο ωρών, εκτός και αν το αφήσει ο Άρης για μετά τον αγώνα με την αναγέννηση Καρδίτσας, την ανακοίνωση της απόκτησης του Ρικάρδο Βέλιο, του Πορτογάλου τερματοφύλακα ως αγορά από τη Φαρέντσε, ο οποίος θα αποκτηθεί με την προοπτική να έχει θέση βασικού. Εντάξει, και ο Διούδης θα παίζει πίσω από τον Βέλιο, ο οποίος είχε αναδειχθεί κορυφαίος τερματοφύλακας πριν από δύο χρόνια στην Πορτογαλία. Με τη φανέλα της Φαρέντσε είχε κάνει 140 αποκρούσεις τότε και μάλιστα ήταν ο τέταρτος τερματοφύλακας της Εθνικής Πορτογαλίας στην πρόσφατη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Περιμένουμε και την επισημοποίηση, γιατί βεβαίως υπάρχει ήδη από τον Άρη για τον Ομάρ Ρίτσαρτς, τον έμπειρο Βρετανό Μερίζης από την Τζαμάικα, αριστερό πιστοφύλακα, ο οποίος ανήκει στην Νότιχαμ Φόρεστ. Βέβαια, χθες έπαιξε, πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής ο Ομάρ Ρίτσαρτς. Ο Άρης επιβεβαιώνει το προχωρημένο των επαφών για την αγορά των δικαιωμάτων
0: του
2: παίκτη. Ναι. Και περιμένουμε την οριστική κατάληξη.
0: Ο οποίος έχει ηττητία στον Ολυμπιακό, έτσι, πέραν της Νότιχαμ.
2: Ολυμπιακό, Ρίο Άβε, Νότιχαμ Φόρεστ, έχει κάνει αυτό τον κύκλο.
0: Το κύκλο των τριών ομάδων που τον μεγαλομέτωχο είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
2: Ναι. Πέρσι έπαιξε, είχε παιχνίδια στη Ρίο Άβε, επέστρεψε στην Νότιχαμ, δεν τον υπολογίζουν στην Νότιχαμ και ο Άρης θέλει να τον αποκτήσει. Και περιμένουμε φυσικά οριστική εξέλιξη στο θέμα του κεντρικού αμυντικού, που για μένα είναι τα πιο βασικά. Παραδείγματος χάρη, αν σήμερα δεν χρειαζόταν ο Γέννησε να παίξει στόπερ, πιστεύω ότι θα είχε θέση στο βασικό σχήμα, στην επιθετική γραμμή του Άρη, γιατί τώρα θα έχει θέση στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Φαμπιάνο, για να καλυφθεί το κενό και η απουσία άλλου κεντρικού αμυντικού. Τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης δίνουν συνέχεια στο όσα είπαμε εμείς την περασμένη εβδομάδα για τον Κριστιαν Μακούν, τον παίκτη της Λεύσκης Σόφιας, για τον οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Σάμψο Σπορ. Και μάλιστα η Σάμψο Σπορ, με βάση τουλάχιστον το δικό μου το ρεπορτάζ, δίνει και περισσότερα χρήματα από τον Άρη για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Άρης είναι στη διεκδίκηση του 26χρονου στόπερ από τη Βενεζουέλα. Δεν είναι όμως η βασική επιλογή.
0: Υπάρχει
2: μια άλλη περίπτωση από την Ιντουρική Χερσόνησο, ενός στόπερ που έχει καλύτερο βιογραφικό από τον Μακούν και την οποία κυνηγάει ο Άρης εδώ και τουλάχιστον 4-5 ημέρες. Προσπαθεί να τον.
0: Η ερώτησή μου είναι η εξής, Βασίλη. Ναι. Θα πάρει έναν στόπερ ή δύο ο Άρης?
2: Έχει ανάγκη ή θα πάρει?
0: Έχει και τα δύο, πες μου.
2: Δύο.
0: Δύο έχει ανάγκη.
2: Δύο. Ναι, δύο ανάγκη και δύο.
0: Ναι.
2: Προς το παρόν μιλάμε για έναν, αλλά ανάγκη έχει δύο,
0: ναι,
2: κανονικά.
0: Κατανοητό.
2: Γιατί οι μεσοβέζικες λύσεις τύπου μπορεί και ο Γέννησε να παίξει, μπορεί και ο Χόγκλα να παίξει, και ο Παλάσιος θεωρητικά μπορεί να παίξει και αυτός αριστερά.
0: Ναι.
2: Αν μου βρεις έναν ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να πει ότι είναι αποδοτικός ο Παλάσιος αριστερά, ναι, εγώ θα σε κεράσω τι θέλεις. Αλλά θέλω να πω ότι για τον Παλάσιο, παραδείγματος χάρη, όλοι λένε και τον έχουμε δει και με το Λεβαδιακό και στο Παναθηναϊκό, μόνο δεξιά είναι αποδοτικός ο Παλάσιος. Αν τον βάλεις αριστερά και δεν είναι αποδοτικός, δεν φταίει ο Παλάσιος.
0: Σωστό.
2: Φταίει εσύ που τον βάζεις.
0: Που προφανώς δεν διάβασε το παρελθόν του. Έτσι, ναι. Δηλαδή που δεν τον μελέτησες καλά, ας πούμε, ή περιμένεις έως εκ του θαύματος να αποδώσει όπως το.
2: Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, Βασίλη. Υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
2: Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Παραμένει ανοιχτό το θέμα του Μωρόν. Υπενθυμεί, καταρχάς να πω ότι σήμερα δεν παίζει του Κουαμέ του Καντεβέρε για τον Άρη. Του Κουαμέ είναι σίγουρο, του Καντεβέρε να δούμε λίγο την αποστολή. Και περιμένουμε το θέμα του Μωρόν, γιατί με Μυρ, Κουαμέ, Καντεβέρε, ο Άρης έχει ήδη τρία σεντερφόρ και έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι είναι ανοιχτός ο Άρης σε κάθε συζήτηση για την πώληση του Ισπανού φόρ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ρεπορτάζ, Βασίλη. 6 ώρα το παιχνίδι, έτσι, στο γήπεδο Μακεδονικού. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτικά από τον Sky. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
3: Ακούτε Era Sport.
0: Και συγκεκριμένα την εκπομπή με σημερινή ραδιοφημερίδα, συνεχίζουμε το τελευταίο ημίωρο. Βάζουμε τώρα στην παρέα μας τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Όφη την Πέμπτη δίνει τον πρώτο του αγώνα με την CSKA Σόφιας στο Παγκρίτιο στις 9 το βράδυ για τα Playoff του Conference και τα πάντα γυρνούν γύρω από αυτή την αναμέτρηση. Γεια σου, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Era Sport. Πράγματι, έτσι όπως ακριβώς είναι τα πράγματα, όφι πλέον μετά το Super Cup ζει σε ρυθμούς Ευρώπης, καθώς την Πέμπτη υπάρχει ο αγώνας με την Τσέσκα Σόφιας. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι καταρχάς Σόφια ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του νεαρού 17χρονου μέσου Κώστα Παπαδάκη από την Bayer Leverkusen, μια μεταγραφή που Όφη την είχε ουσιαστικά ανακοινώσει εδώ και καιρό. Να πούμε ότι σήμερα θα παρουσιαστεί...
0: Ο οποίος υπέγραψε, δεν είναι όχι ο Ζανίκος, 3 χρόνια.
5: Τρία χρόνια ακριβώς. Επίσης, σήμερα να πούμε ότι είναι η βραδιά των υπερπροταθλητών στο official store του Όφη, δηλαδή στην boutique του Όφη στο κεντρικό γήπεδο στο Μαρινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, καθώς η κριτική ομάδα ετοιμάζει μια ξεχωριστή βραδιά για τον κόσμο του Όφη, με τους φίλους της ομάδας να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές τις νέες εμφανίσεις αλλά και τα δύο τρόπια αποκατάκτησης του Ανιασπρό Μαύρη μέσα στο 2026, το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. 7 η ώρα είναι στο Όφη Κρέτε FC Official Store στο Γεντί Κουλέ. Μάλιστα θα υπάρχουν και δώρα, καθώς όσοι προμηθευτούν τις νέες εμφανίσεις της ομάδας μπαίνουν σε κλήρωση για πλούσια δώρα που περιλαμβάνουν 2 εισιτήρια διαρκείας, 5 υπογεγραμμένες φανέλες και ένα υπογεγραμμένο πούμα Ultra 7 από τον Θανάση Ανδρούτσο. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός, Βασίλη, φίλες και φίλοι, 4 σπορ στο Ηράκλειο. Να πούμε ακόμα ότι ο Χρήστος, μάλλον για τα εισιτήρια διαρκείας, όπου δόθηκε νέα παράταση, η τρίτη συνεχόμενη, ήδη τα εισιτήρια διαρκείας έχουν ξεπεράσει τα 7.000 εισιτήρια. Υπάρχει sold out στις τήρες 10, 11, 12, 13, 14 και η Παϊόφη αναγκάστηκε να ανοίξει τις τήρες 9 και 15. Αγωνιστικά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα πλην της απουσίας του Νίκου Μαρνάκη, ο οποίος είναι τραυματίας. Αντίθετα, ο Μπόρχα Γκονζάλης ξεπέρασε το πρόβλημά του, προπονείται κανονικά και μάλιστα Όφη πρόλαβε και τον δήλασε στην λίστα της UEFA. Ο Χρήστος Κόντης έχει δει την Τσέσκα Σόφιας στο παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η Τσέσκα Σόφιας που έρχεται με πατημένο το πόδι στον Γκάζε, καθώς κέρδισε 5-0 χθες την Πόντεφ. Σε 5 αγώνες στη Βουλγαρία είναι δεύτερη πίσω από τον Λουντογκόρετς, μετρώντας 4 νίκες και μια ισοπαλία. Έχει ήδη 3 προκρίσεις στο Europa League και αυτό δείχνει ότι όφη θα αντιμετωπίσει μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη από τον ίδιο, τουλάχιστον σε αγωνιστικό επίπεδο, μια και ήδη έχει δώσει 8 επίσημα παιχνίδια η ομάδα της Τσέσκα, ενώ όφη μόλις ένα, αυτό της περασμένης εβδομάδας με την ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup.
0: Όντως, έχεις δίκιο. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει διαφορά σε αυτό το κομμάτι και η Τσέσκα φαίνεται είναι σε καλή κατάσταση. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω επίσης, Γιώργο, για να κλείσουμε, είναι πόσο κόσμο περιμένει όφη ότι θα έχει στο πλευρό του έτσι την Πέμπτη?
5: Νομίζω ότι θα είναι πάνω από 15.000 ο κόσμος που θα είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο την ερχόμενη Πέμπτη. Έτσι, και αν κρίνω, Βασίλη, από τον ενθουσιασμό που υπάρχει και το γεγονός ότι σπέρνουν πλέον να κλείσουν και εισιτήρια διαρκείας, θα έλεγα ότι καλύτερη εικόνα θα έχουμε αύριο. Αύριο πότε θα ξέρουμε, αλλά υπολογίζω ότι πάνω από 15.000 κόσμος θα είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφιας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Γαλιτάκη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και στο Βασίλη μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρ' πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου του Δημήτρη για να το εξηγήσω κάποια πράγματα. Καταρχάς, έχω πει εδώ στη ραδιοεφημερίδα, προλαβαίνουμε να διαβάσουμε, μάλλον διαβάζουμε όσα μηνύματα προλαβαίνουμε. Γι' αυτό εξάλλου ούτε στην αρχή της εκπομπής δεν σας λέω για τον τρόπο επικοινωνίας, γιατί μπορεί να μην προλάβω να διαβάσω κάποια μηνύματα. Επίσης, κάποια μηνύματα καλύπτονται και από τη συζήτηση που κάνουμε με τους ρεπόρτερ, γιατί μου έχει στείλει το εξής. Αρχικά, καλησπέρα, Βασίλη. Το ερώτημα που πλανάτε είναι κόντρα στην Καλαμάτα με την αναγέννηση καρδί της Πεζουάρης. Ο Άρης θα παίξει με Γένσεν κεντρικό αμυντικό, εκτός αν είναι στην πρεμιέρα τώρα. Θα το δούμε. Πρώτα απ' όλα, αυτό το κομμάτι το είπαμε ότι θέλει δύο. Δηλαδή, το απαντήσαμε ότι θέλει δύο. Ο Άρης έχει ανάγκη για δύο στόπερ, πάει για έναν. Και αν τραυματιστεί, τι γίνεται? Τα είπαμε και πάλι μέσω αυτού της συζήτησης που κάναμε νωρίτερα. Λέμε ότι ο Άρης έχει ανάγκη από τουλάχιστον δύο αμυντικούς, αλλά πάει για έναν για την ώρα. Δεν είμαι εγώ αρμόδιο να το πατήσω, είναι αρμόδιο ο Θοδωρής Καρυπίδης. Και λέει για το μωρό ότι γίνεται προκλητικά αδιάφορο. Και μετά υποτίθεται διαβάζει τα μηνύματα. Σας πληρώνουμε εσάς τώρα, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, Δημήτρη, λοιπόν, πάμε τώρα στον Κώστα Ακούστη να τον βάλουμε στην παρέα μας. Αν δεν τον έχουμε ακόμα, σε λίγο τον έχουμε. Στις 9 η ώρα το βράδυ είναι η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Βόλο στο γήπεδο Σερών. Θα μεταδοθεί ο αγώνας από τον Βασίλη Αναστασιάδη. Αυτό το παιχνίδι για την δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Ο Ηρακλής λοιπόν έχει τα αποκαλυπτήριά του σήμερα. Θα ακούσουμε αργότερα και ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Πάμε τώρα στον Κώστα Ακούστη να μας μιλήσει για τον Ηρακλή. Γεια σου Κώστα.
6: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα,
0: καλησπέρα.
6: Και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
6: Σε φόρμα σε ακούω πάλι. Σε βλέπω σε φόρμα, ναι. Γιατί αρχίζει η εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ναι, είμαστε εδώ σε ρί, πόσο, κανένα μήνα κοντεύω να κλείσω από τις διακοπές.
6: Ήθελα να μην το πω, αλλά το είπες εσύ.
0: Και εσύ τα ίδια, εδώ μαζί είμαστε όλο από το διάστημα. Ο Ηρακλής είναι σε φόρμα, πώς, τι πιστεύεις θα δούμε απόψε?
6: Ο Ηρακλής θα δούμε σε λίγο, περίπου 5,5 ώρες αν είναι σε φόρμα. Δεν περιμένω να είναι σε full φόρμα, αλλά περιμένω, ναι, να είναι ανταγωνιστικός. Είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι η έναρξη της χρονιάς για τον Ηρακλή, κάτι το οποίο περίμενε ο κόσμος του εδώ και καιρό. Έχουμε και εμείς μια ανυπομονησία να δούμε την ομάδα, να δούμε και το Βόλο. Έτσι είναι, μην ξεχνάμε ότι με τον αγώνα των Τρικάλων με τη Λάρισα την προηγούμενη εβδομάδα ουσιαστικά αρχίζει σήμερα η επίσημη αγωνιστική χρονιά στο ποδόσφαιρο για τη σεζόν 26-27, έτσι, με τους πρώτους αγώνες κυπέλου. Και βεβαίως είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να δούμε και την ετοιμότητα των ομάδων, να μην είμαστε αυστηροί. Έτσι, σίγουρα όμως θα είναι ένα δείγμα. Ο Ηρακλής τώρα προφανώς και έχει αρκετές μεταγραφές, έχει αρκετά νέα πρόσωπα. Βάλτερ Ματζάρη στον πάγκο του, θα έχει κόσμο αρκετό στην κερκίδα. Είπαμε ότι το κύπελλο είναι ένα σεισμός που για αυτές τις ομάδες είναι το τρώγοντας έρχεται και η όρεξη. Οπότε δεν θα πει όχι φυσικά στη νίκη πρόκριση. Αναμένεται τώρα να παραταχθεί με κάποιους από τους νεοφερμένους παίκτες, εννοείται, μια που πήρε και αρκετούς. Έτσι, Αθανασιάδης και στο 3-5-2 του Ματζάρη. Τσάκλα, Πίνια, Βούρος οι τρεις πίσω. Σόρια και Νιζέτ οι δύο ακραίοι μπακ αριστερά και δεξιά. Ο Νιζέτ, ο οποίος έδειξε και καλά στοιχεία, έβαλε και γκολ με την Αταλάντα κτλ. Τώρα στη μεσαία γραμμή Κωνσταντακόπουλος, Μωυσίδης, Κράιντς ή Σουρλής είναι οι εκτιμήσεις δικές μας σύμφωνα με τα πλάνα από τις τελευταίες προπονήσεις. Και μπροστά θα είναι ο Ελβίρ Κόλιτς και ο Ήβι Λόπεθ, που είναι ένα από τα πιο, έτσι, ας πούμε, καλά ονόματα, ας το πούμε, που πήρε ο Ηρακλής φέτος το καλοκαίρι. Αυτή θα είναι η παράταξη του Ηρακλή, όπως όλα δείχνουν. Προφανώς και είναι μια ομάδα η οποία θα θελήσει να προσέχει τα νότα της, αλλά προφανώς και να εκμεταλλευτεί και την ποιότητα που έχει μπροστά. Στην αποστολή μετέχουν ακόμη ο Τσιντότας και ο Καρακασίδης όσον αφορά στους ποδοσφαιριστές. Ο Ρος, ο Νανού, ο νεοφερμένος, και ο Ντάνι Μουνιός, ο νέος από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Χρωμάτο, ο οποίος ακόμη δεν είναι έτοιμος, και ο Κάρλος Μορένο στη μεσαία γραμμή είναι ακόμη στην αποστολή, όπως και ο νεαρός ο Αναστασιάδης και ο Ταχμετζίδης. Και μπροστά υπάρχουν ακόμη διαθέσιμοι ο Νταουσίλιο, ο γνώριμός μας ο Κρισιάν Κούστα και ο Πέδρο Μαρκέζ, ο οποίος ήρθε πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Έχει προπονήσει βεβαίως, αλλά δεν είναι έτοιμος ακόμη για να ξεκινήσει. Θα δούμε μήπως τον βάλει και ανάλογα με τη ροή του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, όπως τον βάλει κανένα μισάωρο, να τον δει, να του δώσει παιχνίδια, ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη.
0: Σωστά.
6: Μπορεί να κερδίζει ο Ηρακλής 4-0 και να μην θέσει να τον βάλει. Μπορεί να χάνει 0-2 και να τον βάλει, μήπως και βάλει κάποιο γκολ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Για να δούμε. Και
6: δεν
0: κόσμος
6: αναμένεται να είναι στα πλάνα. Ναι. Κόσμος αρκετός. Βγήκαν και κάποιες διευκρινιστικές ανακοινώσεις, γιατί υπήρχε η τιμή των 30 ευρώ. Και κάποιοι, ας πούμε, πήραν και για τα παιδιά τους και τα λοιπά. Χθες η ΠΑΕ έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι το παιδικό θα είναι 15 ευρώ και όποιος έχει πάρει ήδη τον 30 να το διευθετήσει στα εκδοτήρια που θα είναι ανοιχτά από νωρίς σήμερα στο γήπεδο των Σερών, έτσι ώστε δηλαδή ο μπαμπάς να μην πληρώσει τώρα 2-3, να πληρώσει ένα 30 και ένα 15. Όσοι δεν έχουν διαρκές, γιατί οι κάτοχοι των διαρκές πάνω από 2.500, σίγουρα οι 1.500-2 θα είναι, πιστεύω, στις Σέρες. Οπότε ο Ηρακλής θα έχει έναν καλό πυρήνα υποστήριξης. Κοντά είναι οι Σέρες, μία ώρα περίπου. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολη ώρα βράδυ, αλλά είναι καλοκαίρι.
0: Σωστά.
6: Σήμερα 17 Αυγούστου και μετά το 15 Αυγούστου η μισή Ελλάδα παίρνει παράταση στην άδεια. Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να δουν και το παιχνίδι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κώστα Κούση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
6: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια.
0: Και πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος θα μας δώσει ρεπορτάζ για την ΑΕΛ που αντιμετωπίζει την Καλλιθέα, για το Βόλο που αντιμετωπίζει τον Ηράκλη, όπως ακούσατε, αλλά και για την αναγέννηση Καλλιθέας που παίζει με τον Άρη. Γεια σου, Βαγγέλη.
7: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Μιας και μιλούσατε για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο, να ξεκινήσουμε από αυτό, λέγοντας ότι η αποστολή που βρίσκεται ήδη στις αίρες του Βόλου, με 22 ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Κώστα του Μπράτσο, σε ένα παιχνίδι όπου ο Βόλος θέλει να πάρει τη νίκη πρόκριση για να συνεχίσει το θεσμό του κυπέλου. Στους 22 ποδοσφαιριστές είναι και οι νεαροί, έτσι βάσει του κανονισμού και της και της κυκλίου για την ΕΠΟ. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι στην ενδεκάδα σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν και οι διενέροι. Τώρα θα είναι Φάμπιο, θα είναι ο Λικουρίνος μαζί με τον Γκαραβέλα, τον νεαρό που πριν από λίγες ημέρες υπέγραψαν και επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει ο Κώστας ο Μπράτσος. Η ουσία είναι ότι έχει τους ποδοσφαιριστές, ακόμη και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα ο Εγγύς που είναι στην αποστολή. Ο Κώστας Μπράτσος, αυτό που έχει ζήσει από τους παίκτες, ξέρει ότι το παιχνίδι θέλει προσοχή, όπως όλα τα παιχνίδια του κυπέλου, γιατί είναι διαφορετικά. Άλλωστε, θα είναι και μια πρόβα, θα λέγαμε, και εν όψη του νέου πρωταθλήματος που ξεκινάει την Κυριακή, με την ομάδα του Βόλου να αγωνίζεται στο Ηράκλειο κόντρα στον Όφη. Αυτά σε ό,τι αφορά το Βόλου. Τώρα, πάμε στην ΑΕΛ, που στις 5 η ώρα σε λίγο δείχνεται στη μάχη. Θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα της ΑΕΛ και ο Σωκράτης Αφροδόπουλος έχει μαζί του 23 ποδοσφαιριστές. Εκτός έχουν μείνει ο Δημηνίκος, ο Μελίσσας που ήταν τραυματίας, ο Δημηνίκος ο νεαρός και ο Μελίσσας είχε κάποια ίωση. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που είναι μαζί του είναι αυτοί που θεωρεί ότι είναι έτοιμοι σε ένα παιχνίδι όπως είναι αυτό με την Καλλιθέα. Δύσκολο, γιατί ξέρουν ότι είναι μια ομάδα που θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με την ΑΕΛ στο πρωτάθλημα της Super League 2 και σίγουρα το σημερινό παιχνίδι που ουσιαστικά είναι το τρίτο, το δεύτερο επίσημο, να το πούμε μετά το παιχνίδι του Κυπέλλου, το πρώτο με τα Τρίκαλα, το δεύτερο επίσημο και το τρίτο συνολικά που έχει δώσει από την περίοδο που ξεκίνησε την προετοιμασία η ομάδα της ΑΕΛ, που είναι μια νέα ομάδα με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα όταν μια Σίλβο που πέρυσι αγωνιζόταν στην Νίκη Βόλου. Στην προϊστορία να πω, 14η φορά δηλαδή είναι αυτή που θα γίνει σε λίγο μεταξύ της Καλλιθέας και της ΑΕΛ. Κυρίως και στην ΑΕΛ Εθνική και στη ΒΙΤΑ έχουν παίξει και νομίζω και μία φορά στο κύπελο. Και πάμε να κλείνουμε και με την Καρδίτσα. Αναγέννηση Καρδίτσας, 20 ποδοσφαιριστές έχει μαζί του ο Απόστολος Καραλαμπίδης στη Νέα Ευκαρπία, στις 6 ώρα που είναι γνωστό το παιχνίδι με τον Άρη. Η ομάδα της Καρδίτσας είναι μια καινούργια ομάδα, γιατί και εδώ υπάρχουν πολλά νέα
0: αποκτήματα. Και πολλά νέα αποκτήματα πάνω από 16 και πολλοί ήρθαν πρόσφατα κιόλας, έτσι, στην Καρδίτσα.
7: Έτσι ακριβώς. Και τελευταία να το πω είναι αυτή που ανακοινώθηκε, το Θανάση Παπαγεωργίου, που έφυγε από την ΑΕΛ και πήγε στην αναγέννηση Καρδίτσας. Θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Μέχρι πέρυσι και αρχηγός, αν θυμάσαι, για την ομάδα της ΑΕΛ, ο Θανάση Παπαγεωργίου. Ήθελε να συνεχίσει, δεν ήταν στα πλάνα της ΑΕΛ και αναγκάστηκε να υπογράψει εκεί και να βρει και παλιούς φίλους και άλλους παίκτες που ήταν μαζί και στη Λάρισα, όπως είναι ο Θοδωρόπουλος, ο Λινίκας. Έτσι λοιπόν στην αναγέννηση Καρδίτσας δεν είναι βέβαια στην αποστολή στο σημερινό παιχνίδι Θανάση Παπαγεωργίου. Οι υπόλοιποι που έχει μαζί του ο προπονητής Καρδίτσας, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, θα κοιτάξουν να είναι ανταγωνιστικοί σε ένα παιχνίδι όπως είναι με τον Άρη, γνωρίζοντας ότι φαβορεί είναι η ομάδα του Άρη, αλλά από την άλλη θέλει να αποκομίσει εμπειρίες και να επιδιώξει το καλύτερο, γιατί θα είναι και μια ευκαιρία και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές να δείξουν ότι μπορούν να παίξουν στην αναγέννηση, που ο στόχος θα είναι στο πρωτάθλημα της Super League 2.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σε υπέρ ευχαριστώ. Να είσαι καλά για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και να πούμε για την Καλλιθέα. Επίσης, θα πω ότι για όλα τα παιχνίδια υπάρχει μετάδοση περιγραφή από την Eurosport. Η Καλλιθέα, λοιπόν, μετά τον προπέρσινο υποβιβασμό από τη Super League 1. Πέρυσι έπαιξε στα play out και κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Έδωσε δύο φιλικά τώρα, στα δύο τελευταία της μάλλον, πριν από αυτόν τον αγώνα του κυπέλου απέναντι στην ΑΕΛ. Νίκησε 2-0 την Ελλάδα Σύρου, είχε ιτηθεί με 4-0 από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Προφανώς είναι δύσκολη η αποστολή της σήμερα κόντρα στην ΑΕΛ. Στον πάγκο της είναι ο Βαγγέλης Μόρας, που προφανώς έχει εκείνος υψηλές φιλοδοξίες σε σχέση με την καριέρα του και ως προπονητής. Στο τελευταίο μάτς έδωσε χρόνο συμμετοχής σε 21 παίκτες του. Ξεχωρίζουν έτσι ως μεταγραφικές κινήσεις η απόκτηση του Χουχούμη που είναι αριστερός μπακ, του Μπροβιδάκη που αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας, του Μπαουτίστα που είναι μέσος, αλλά και του Αναστασίου, ο οποίος παίζει επίσης στην αριστερή πλευρά. Λοιπόν, και πρωτού βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Μπούκα να μιλήσουμε για τον μπάσκετ, να κλείσουμε και την εκπομπή με τον καθιερωμένο τρόπο έτσι τις τρεις πρώτες μέρες της εβδομάδας με το Ότο Κλά, με τον Πάρη Ποντίκα, να πω ότι έχει καθυστερήσει η αύξηση της αποστολής των μελών της ομάδας μας στην κολύμβηση, στην επιστροφή από το Παρίσι. Απόστολος Χρήστου, χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο, Απόστολος Ίσχος Αργυρό στα 200 μέτρα ύπτιο και Χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδας είναι οι αθλητές με τα μετάλλια. Είχαμε 17 μας πανελλήνια ρεκόρ, 14 τελικούς. Αναμένεται σε λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος η αποστολή μας, ενώ εκείνη του Στίβου επιστρέφει στην χώρα μας στις 7 και 10 το απόγευμα. Και θα επαναλάβω αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι επιβεβαίωσε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια ευχαριστήρια δήλωσή του και συγχαρητήρια προς τα μέλη της ομάδας κολύμβησης, ότι η χώρα μας θέτει υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρησης του 2028. Και λογικά θα πάρουμε και το χρήσιμο από την Ομοσπονδία, να το δούμε αυτό όταν θα επισημοποιηθεί. Σας είχαμε δώσει και αυτή την είδηση της υποψηφιότητας εδώ και αρκετούς μήνες. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Μπούκα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Σοκράτης μας. Καταρχήν, εδώ να πούμε ότι είναι πάντα ευχάριστο να ακούς ότι η χώρα μας είναι υποψήφια για να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις.
0: Σωστά. Και ελπίζουμε ότι θα γεμίσει το ΆΚΑ τότε όταν θα το πάρουμε, με το καλό να το πάρουμε βέβαια.
8: Ισχύει και αυτό που λες, γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά, Βασίλη, και έχει ανέβει πάρα πολύ και το ενδιαφέρον νομίζω του κόσμου για την υδατοσφαίριση, καθώς είναι αρκετές και οι διεθνείς αλλά και οι συλλογικές επιτυχίες. Δηλαδή, τώρα η εθνική κατέξε το ξέρω μετάλλιο στο World Cup, ο Ολυμπιακός πήρε στις γυναίκες το Champions League, δηλαδή νομίζω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ η ελληνική υδατοσφαίριση. Έτσι να κάνουμε και το σχόλιο μας για ένα άλλο άθλημα.
0: Έτσι, μπράβο. Δημήτρη, επειδή ξέρω ότι είσαι φίλος του Πόλου και το παρακολουθείς, και όντως έχουμε πολλές διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα και πιστεύω θα ακολουθήσουν κι άλλες και το αμέσως επόμενο διάστημα. Βλέπουμε ορίζοντα μάλλον τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 28. Απλά να σου πω τώρα, επειδή μόλις βγήκε αυτή η είδηση, ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σερίφ Ντιαγέ, του Σενεγαλέζου Center for επιθετικού, ο οποίος θα αποκτηθεί με τη μορφή του δανεισμού από τη Σαμπζουσπορ. Υπάρχει οψιόν αγοράς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Στον ΠΑΟΚ θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 27. Γίνεται μια αναφορά στο βιογραφικό του. Εδώ να πούμε ότι πέρυσι με την Σαμπζουσπορ είχε 29 συμμετοχές, 10 γκολ και 3 ασίστ. Άρα επισήμως παίκτης του ΠΑΟΚ και λογικά θα προλάβουν να τον δηλώσουν και στη λίστα των 52 με την Μπραν οι άνθρωποι του κεφάλου του Βορρά. Θα το προλάβουν δηλαδή. Παπέ Σερίφ Ντιαγέ, όπως είναι το πλήρες όνομά του. 5 λεπτά έχεις, Δημήτρη, στη διάθεσή σου.
8: Πολλές ειδήσεις. Βασίλη, λοιπόν, εδώ να πούμε την πιο σημαντική είδηση από τον χώρο του μπάσκετ, ότι η ΑΕΚ απέκτησε τον Ντέρικ Ουίλιαμς, έναν παίκτη ο οποίος δεν ήταν έτσι στο ραντάρ πολλών συλλόγων το τελευταίο διάστημα. Όμως ο coach Σάκοτα έψαχνε ένα παιδί έμπειρο και αρκετά αθλητικό στη θέση του Ρέικουαν Γκρέι, ώστε να γεμίσει κάπως τα παπούτσια του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος θυμίζω ότι έχει πάρει ήδη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς, ο οποίος έχει εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, θυμίζω ότι ήταν παίκτης και του Παναθηναϊκού τη χρονιά 22-23 και ήταν και από τα βασικά στελέχη του Τριφυλιού τότε, το οποίο μπορεί να μην είχε καλή σεζόν ο Παναθηναϊκός, όμως ο ίδιος ο Αμερικανός ότι είχε πολύ καλά νούμερα. Και νομίζω ότι αυτή η μεταγραφή στην ΑΕΚ δείχνει πόσο προσεκτικές κινήσεις κάνει κάτω από το ραντάρ ο coach Σάκοτα, ο οποίος διακρίνεται στο να βρίσκει έμπειρα παιδιά. Θυμίζω ότι και πέρσι ο Τζίμισον Άλαλι ήρθε μεσού στις περίοδους στην ΑΕΚ και την ανέβασε επίπεδο, της άλλαξε τη φιλοσοφία και την έκανε πιο επικίνδυνη στην επίθεση. Και νομίζω ότι ο Williams, παρά το γεγονός ότι.
0: Είναι στα 35 του.
8: Ναι. Ακριβώς, είναι στα 35 του. Νομίζω για το επίπεδο του BCL, νομίζω θα είναι από τους πολύ εκρηκτικούς παίχτες παρά το προχωρημένο της ηλικίας του. και θα δούμε βέβαια και σε τι κατάσταση είναι, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχει αγωνιστεί πάρα πολύ ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Δηλαδή είχε και κάτι συμβόλαια στην Κίνα, αλλά γενικά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Αλλά φρονώ πως ο κοτς Σάκοτα ξέρει και παίρνει το καλύτερο δυνατό από τόσο έμπειρα παιδιά και του δίνει και το κατάλληλο κίνητρο.
0: Θα ήταν μια προσεκτική επιλογή, έτσι φαντάζομαι, δηλαδή, ότι εννοείς με βάση και το πώς λειτουργεί ο Σάκοτα.
8: Ακριβώς. Και όπως είπε και ο ίδιος, ο Αμερικανός έψαχνε μια ομάδα που να του δώσει κίνητρο και νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι ένα αρκετά καλό περιβάλλον και μια ομάδα πολύ ψηλού επίπεδου. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ τα δύο τελευταία χρόνια, ειδικά στον BCL, έχει συμμετάσχει μια φορά στο Final Four και δυστυχώς θυμίζω ότι έχασε στον τελικό από τη υγεία του Βοζρίτας με την έτσι πολύ κακή εμφάνιση στο δέρατο δεκάλυπτο. Και μια που είπαμε, Βασίλη, για την υγεία του Βοζρίτας, δηλαδή ο δήμιος της ΑΕΚ, ο Σιμώνας Λουκώσιος,
0: ναι,
8: αποκτήθηκε από την Dubai BC.
0: Τον από την Dubai,
8: Ναι, η Dubai BC, η οποία, να σε διακόψω, τον έδωσε δανεικό στη Μάλαγα.
0: Α, μάλιστα. Στην Ισπανία, μάλιστα.
8: Ακριβώς,
0: είναι ο σουτέρ τριών πόντων, τέλος πάντων, που ένα στον ημιτελικό δεν είχε βάλει πόντο και έβαλε 7 τρίποντα. Πόσο έβαλε με την ΑΕΚ, τέλος πάντων.
8: Είχε 7 στα 10, γιατί εσύ το θυμάσαι καλά, γιατί ήσουν και εκεί.
0: Ήμουν μέσα και διάβαζα πριν μια είδηση για το όνομα του Λουκώσιου και λέω: τι μου θυμίζει αυτό το όνομα, να τι μου θυμίζει, λοιπόν.
8: Ναι. Αυτό και η Dubai BC τον απέκτησε, όμως θα αγωνιστεί εκ νέου παίκτη στο Basketball Champions League με τη φανέλα της Μάλαγα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
8: Σημαντική είδηση και αυτή. Και φυσικά, Βασίλη, πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι σιγά σιγά και η προετοιμασία της Εθνικής Αδρών μπαίνει στην τελική ευθεία για τα μάτς του παραθύρου. Θυμίζω αύριο έχει ενημερώσει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσορίσεως ότι υπάρχει και η Media Day της Εθνικής Αδρών, στην οποία θα μιλήσουν οι παίκτες για τα επερχόμενα παιχνίδια με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου στις 7 η ώρα, αλλά και για το μάτς με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Θυμίζω αυτά τα παιχνίδια είναι τα πρώτα παιχνίδια της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ, από τα οποία πρέπει να κάνουμε το 2-2 για να αισθανθούμε πολύ καλύτερα ως χώρα όσον αφορά την πρόκριση στην τελική φάση. Απλά αν χρειαζόταν ένα παιχνίδι
0: να χάσουμε αυτό με την Ισπανία, λες, και να ανοίξουμε τους Ουκρανούς.
8: Ναι, είναι το πιο σημαντικό. Αν και ο στόχος φυσικά είναι το 2-2 για να σβήσουμε, για να διαγράψουμε, να το πούμε έτσι, τις κακές εμφανίσεις και επισήδες εκτός προγράμματος από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.
0: Έχουμε και φιλικές αναμέτρησεις που μπορεί να δει ο κόσμος από κοντά, έτσι στο ΆΚΑ, αν θέλει να πάει να παρακολουθήσει την εθνική μας, έτσι στο πώς προετοιμάζει δηλαδή αυτά τα δύο κρίσιμα παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη?
8: Δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Είναι μια, έτσι, νομίζω, μια μέρα στην οποία πρωταγωνιστούν περισσότερο είτε η υδατοσφαίριση είτε το ποδόσφαιρο παρά το μπάσκετ. Έτσι. Άμα χρειαστεί κάτι άλλο, Βασίλη, θα διακόψουμε. Όχι, δεν θα διακόψουμε, γιατί.
0: Έρχεται η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα.
8: Ακριβώς, ναι. Και η μπασκετική εκπομπή μας.
0: Δύο ώρες διάρκεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Μπούκα, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά.
8: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κλείνοντας, να επαναλάβω ότι ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ενδιαγέ ως δανεικού από την Σάμσουσπορ, του επιθετικού που είχε ανάγκη. Θα κάνει κίνηση και για άλλο επιθετικό, βέβαια, ο ΠΑΟΚ, που είναι κινείται σε ρυθμούς Κωνσταντέλια, υπό την έννοια ότι υπάρχει αναβρασμός έντονος στα αξιωνοπαδών για την πώληση του λατρεμένου αυτού ποδοσφαιριστή για τους φίλους του δικεφάλου του Βορρά στην Ντόρτμουντ. Να κλείσω λέγοντας ότι η ΠΑΕ και η Φυσιά, ανακοίνωσε και την έναρξη συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Μαγκανά, ο οποίος είναι μέσος, μετήχε στην προετοιμασία όλο το προηγούμενο διάστημα ανακοινώθηκε σήμερα από την Κηφισιά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Να πω ότι ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδος στην ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βιβίνη Κολοπούλου, που είχε διαδεχτεί τον Άγγελο Μπάτζιο. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Εμείς κλείνουμε με το Auto Club με το Πάρη Ποντίκα και στη συνέχεια έρχονται κοντά σας τα 24 δευτερόλεπτα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ.
9: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
10: Πόσο ασφαλή είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τα συμβατικά? Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε περίπτωση σύγκρουσης ακόμα και πυρκαγιάς? Θα ανοίξουν εύκολα οι πόρτες? Υπάρχει και μηχανικό άνοιγμα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή μόνο ηλεκτρικός μηχανισμός? Γιατί οι μπαταρίες δεν σβήνουν εύκολα? Πώς πρέπει ο EuroNCAP να ξαναδεί λίγο την παθητική ασφάλεια πιο αυστηρά? Εσείς τι πιστεύετε? Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θεωρούνται πλέον το ίδιο ασφαλή με τα συμβατικά, με βάση πρόσφατες μελέτες και τα δεδομένα αξιοπιστίας. Η τεχνολογία τους έχει εξελιχθεί σημαντικά, ενώ διαθέτουν ειδικές δικλείδες ασφάλειας για περίπτωση σύγκρουσης και πυρκαγιάς. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν ενσωματωμένα συστήματα απομόνωσης υψηλής τάσης που ενεργοποιούνται αυτόματα σε περίπτωση σύγκρουσης, διακόπτοντας το ρεύμα από την μπαταρία για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Οι μπαταρίες τους είναι τοποθετημένες σε ειδικά προστατευμένα σημεία και διαθέτουν σύστημα ψήξης και παρακολούθησης θερμοκρασίας για να αποτρέπεται η αυτανάφληξη. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η κατάσβεση είναι πιο δύσκολη σε σχέση με τα συμβατικά. Απαιτούν ειδικά μέσα κατάσβεσης, όχι νερό, αλλά ειδικές σκόνες ή αφρούς. Όσον αφορά το άνοιγμα των θυρών, τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν και μηχανικό άνοιγμα θυρών εκτός από τον ηλεκτρικό μηχανισμό, ακριβώς για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή ατυχήματος. Αυτό προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές προδιαγράφες ασφαλείας. Ωστόσο, σε ορισμένα μοντέλα, το μηχανικό άνοιγμα μπορεί να είναι λιγότερο εμφανές ή να απαιτεί ειδικό χειρισμό, κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο οδηγός από το εγχειρίδιο του οχήματος. Γιατί όμως οι μπαταρίες δεν σβήνουν εύκολα? Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου περιέχουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας και σε περίπτωση βλάβης ή πυρκαγιάς, η χημική αντίδραση μπορεί να συνεχίζεται ακόμα και χωρίς οξυγόνο, καθιστώντας την κατάσβεση δύσκολη και χρονοβόρα. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαιτούν ειδική εκπαίδευση για τα σωστικά συνεργεία. Για το Euro NCAP τώρα, πράγματι υπάρχει συζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά για αυστηρότερη αξιολόγηση της παθητικής ασφάλειας στα ηλεκτρικά, ειδικά όσον αφορά τις μπαταρίες και τις διαδικασίες διάσωσης μετά από σοβαρό ατύχημα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση των πρωτόκολλων. Η ασφάλεια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι όμως υψηλή, αλλά η ιδιαιτερότητα των μπαταριών απαιτεί μεγαλύτερη ενημέρωση και ετοιμότητα τόσο από οδηγούς όσο και από διασώστες. Τι πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα μαζί μας στο αυτοκίνητο? Πυροσβεστήρα, κατά προτίμηση κατάλληλο και για ηλεκτρικά και μπαταρίες. Τρίγωνο προειδοποίησης. Φαρμακείο, γυλαίκο ανακλαστικό. Καλώδια εκκίνησης, αν και στα ηλεκτρικά είναι λιγότερο απαραίτητα. Εγχειρίδιο οχήματος για οδηγίες έκτακτης ανάγκης, γάντια μονωτικά, ειδικά για ηλεκτρικά σε περίπτωση ανάγκης αποσύνδεσης. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αξιόπιστα και ασφαλή, αλλά απαιτούν εξοικείωση, με τις ιδιαιτερότητές τους ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Θα αντέξουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στον χρόνο? Τι θα γίνει με την ανακύκλωση στις μπαταρίες? Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να αντέξουν στον χρόνο, καθώς οι μπαταρίες τους διαρκούν κατά μέσο όρο 10 έως 20 χρόνια. Συχνά περισσότερο από τη συνολική διάρκεια ζωής του ιδίου αυτοκινήτου. Η ετήσια υποβάθμιση της μπαταρίας είναι μικρή, περίπου 1-2-3% το χρόνο. Ενώ ακόμα και μετά από 300.000 χιλιόμετρα, η απόδοση μπορεί να παραμείνει στο 87% της αρχικής. Όσον αφορά την ανακύκλωση των μπαταρίων, η τάση διεθνώς και στην Ελλάδα είναι η ανάπτυξη συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης, ώστε τα υλικά των μπαταρίων, λίθιο, νικέλιο, κοβάλτιο, να επαναχρησιμοποιούνται και να μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι παλιές μπαταρίες συχνά επαναχρησιμοποιούνται σε εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας πριν ανακυκλωθούν πλήρως, ενώ η τεχνολογία ανακύκλωσης εξελίσσεται συνεχώς για να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες. Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντέχουν 10 έως 20 χρόνια με αργή υποβάθμιση. Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των μπαταρίων αποτελεί βασικό στόχο της βιομηχανίας για τη βιωσιμότητα της ηλεκτροκίνησης. Ο κόσμος αλλάζει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τα επόμενα χρόνια έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Οδηγείτε λοιπόν με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
11: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα. Δευτέρα 17 Αυγούστου. 17, 16. Όχι, ρε. 17, από ό,τι λέω. Εντάξει, καλά.
1: Εντάξει, πάντα χάνουμε τις μέρες
0: με τις γιορτές, έτσι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όλοι εδώ στην Ερασπορ, στα 24 δευτερόλεπτα, 48 και σήμερα. Είναι 7 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε την γνώστη μεσημεριανή εκπομπή. Τη δική σας εκπομπή του μπάσκετ.
1: Του μπάσκετ και κάτι ακόμα.
0: Και κάτι ακόμα, ναι. Σήμερα θα έχει και κάτι ακόμα. Καταρχήν περιμένουμε την αποστολή της εθνικής, της ομάδας του Στίβου από το Μπέρμιγχαμ.
1: Το τελευταίο μέρος, γιατί ο Δεντόγλου έχει έρθει.
0: Ναι, ναι. Όσοι είναι εδώ. Όσοι ήταν εκεί μάλλον και τους περιμένουμε εδώ.
1: Δηλαδή που είχαν...
0: Έχουμε και κύπελο. Αναγέννηση Καρδίτσας. Συγγνώμη, Καλυθέα. Εμείς θα προλάβουμε τον αγώνα της Καλυθέας, το πρώτο ημίχρονο της Καλυθέας με την Λάρισα, 5 η ώρα. Θα είναι εκεί ο Μιχάλης Ολαδόπουλος. Συνεχίζει συνδέσεις. Ξεκινάει η δράση, Γιάννη. Αν σε ρωτήσω κάτι που ήθελα, καταρχήν, Γαβρίλα Ρεμούνδος μαζί μας στους ήχους. Μας έλεγε μια πολύ ωραία ιστορία πριν από λίγο.
1: Τώρα μην την πεις.
0: Όχι, δεν τη λέω. Αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου ποιο ήταν το πρώτο προφυλακτικό. Πώς δημιουργήθηκε δηλαδή.
1: Θα την πει τώρα.
0: Δεν λέω πώς, ρε παιδί μου. Μέχρι εδώ εντάξει.
1: Όχι. Λοιπόν. Γαβρίλ ξύνεται στην κλίτσα τσοπάνου.
0: Του Εσουρού.
1: Που είχε το πρόβατο.
0: Λοιπόν. Βιβίνη Κολοπούλου μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής. Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος.
1: Γεια σας.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έβλεπα χθες.
1: Μπράβο, αυτά μου αρέσουν.
0: Έβλεπα χθες τα μη μπασκετικά.
1: Ναι. Τα εξομπασκετικά, ναι.
0: Πόσα λεφτά θα ζητούσες να κάνεις τον Κρητή σε αγώνες. Τζένκο χθες ακοντισμού. Ρε φιλέ, να βλέπεις το ακόντιο οι κριτές. Οι άνθρωποι που είναι, που πηγαίνουν απευθείας εκεί πέρα, μετρούν, λένε ναι, όχι, κύριε Άγκυρη, είναι πολύ πιο νωρίς βέβαια. Είναι τρεις συνολικά. Να βλέπεις ένα ακόντιο μετά το άλλο να έρχεται κατά πάνω σου, φίλε. Νομίζω υπήρξε και.
1: Παλιότερα υπήρξε.
0: Κάτι υπήρξε, ναι, πριν από λίγο καιρό. Δεν το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Αρκετά χρόνια νομίζω πριν είχε υπάρξει τραυματισμό.
0: Δεν είναι εύκολο. Επίσης, δεν είναι εύκολο, Γιάννη.
1: Τα ακόντια,
0: για σκέψτε το λίγο.
1: Τα ακόντια άλλαξαν βάρος γιατί με τις επιδόσεις που υπήρξαν μέχρι μια εποχή.
0: Ναι.
1: Τι έγινε. Θα έβγαιναν έξω από το στάδιο ή θα καρφωνόταν στην εξέδρα. Και επειδή
0: ναι, έτσι όπως πήγαινε η ιστορία, ναι.
1: Έπρεπε να βρουν μια λύση, βάρυναν το ακόντιο και έτσι οι επιδόσεις κατέβηκαν.
0: Πάντως δεν είναι επικίνδυνο, ή μου φαίνεται εμένα.
1: Εντάξει, βλέπουν, έχουν εμπειρία.
0: Εμπειρία, πάει. Εντάξει.
1: Μόνο αν έχει κανένα τρελό αέρα. Και...
0: Μόνο αέρα. Μια βολή, ας πούμε, που θα
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν μπορεί να σε πετύχει, αφού κάνει μεγάλη διαδρομή. Είναι σαν και αυτό που λέμε στη Weak Side. Όταν είναι την παλιά, από τη Strong Side στη Weak Side, πρέπει να την κλέψει αφού κάνει μεγάλη διαδρομή η μπάλα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά το εύρος όπου προσγειώνεται το ακόντιο είναι τεράστιο. Μπορεί να είναι ακόμα και όλο το πλάτος του γηπέδου μπορεί να είναι, έτσι δεν είναι.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα αυτό. Περίμενα κάτι
0: άλλο. Εγώ θα φοβόμουν, αλήθεια.
1: Εντάξει, μην πας.
0: Σκιαζόμουν.
1: Μην πας.
0: Τι άλλο περίμενες, πες.
1: Όχι, δεν περίμενα. Λέω όμως.
0: Στο φίλο μας, αυτό παλικάρι που πραγματικά είναι πηγαία αυθόρμητο. Τον Καραλίλαιο. Ναι. Πηγή αυθόρμητος. Αυτό το παιδί πραγματικά είναι μέσα στην καρδιά μας. Γιατί είναι πηγή αυθόρμητος. Δεν είναι κάτι το οποίο το προσχεδιάζει. Επιτιδευμένο. Μπράβο, μπράβο. Αλήθεια. Πραγματικά δηλαδή τον έχουμε στην καρδιά μας και για αυτό το λόγο.
1: Ναι,
0: πέρα από τους.
1: Οι δηλώσεις που έκανε μετά θα μπορούσε να είναι μάθημα ζωής για πολλά παιδιά, πολλούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Όπως και τη Στεφανίδη της Κατερίνας, φαίνεται το έχει το επικοντό, αλλά όχι, δεν είναι. Γενικά είναι ένα παιδί το οποίο έτσι και το αγαπάς και το σέβεσαι, ναι. Και χαίρεσαι να το ακούς, γιατί μπορεί από οι νέοι, τα νέα παιδιά.
0: Να σου πω κάτι, εγώ χάρηκα που άκουσα και το Χρήστο χθες τη δήλωση που έκανε.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δηλαδή κάτι διαφορετικό. Δεν είναι αυτό το ξύλινο, ρε παιδί μου, που υπάρχει.
1: Ήταν λίγο σφιγμένο στην αρχή, αλλά μετά χαλάρωσε.
0: Κυρίως στο ποδόσφαιρο. Λιγότερο στο μπάσκετ, αλλά και στο μπάσκετ υπάρχει. Δεν είναι επιτυδευμένες οι δηλώσεις, βγαίνουν πηγαία, αυθόρμητα από μέσα. Mm. Και τη Σιλιγκύρη που έκανε τις άψιδες δικές της μομφές της. Όχι, Σιλιγκύρη λέω, της Αντιγόνης.
1: Δρυσμπιώτη.
0: Δρυσμπιώτη, άκου Σιλιγκύρη. Καλά, Σιλιγκύρη είναι αλλού. Σιλιγκύρη είναι στο σεφ. πώς πήγε το μυαλό μου στο σεφ. Τέλος πάντων. Και τώρα πλάκα πλάκα.
1: Μήπως έχεις κάνει καταγγελία και εσύ για να σταματήσεις τα έργα.
0: Είμαι από αυτούς που έχω κάνει, σωστέ. Δεν το ξέρεις. Λοιπόν.
1: Με ποιο δικηγόρο. Γιατί πια.
0: Δεν ξέρω. Έχω βάλει κάποιον καλό εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Τι ήθελα να πω εδώ, τώρα είμαστε για μπάσκετ λίγο. Να πούμε και λίγο για μπάσκετ.
0: Ναι, λιγάκι.
1: Σίγουρα την παράσταση έκλειψε η έκπληξη της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει και πολλά. Δηλαδή ήρθε. Α, πριν πούμε για την έκπληξη της ΑΕΚ, το κρατάμε γιατί έχει δύο επίσημες ανακοινώσεις η ΑΕΚ. Να προσέχει ο ΠΑΟΚ, η ΡΕΑΛ, γιατί πήραν και δύο εντιαγέ. Ξέρω εγώ πριν διευκρινίσει.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο,
1: στο ποδόσφαιρο. Ναι. Η ΡΕΑΛ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουν τα ονόματα, μην τσακωνόμαστε και μην μπερδευόμαστε. Έτσι.
0: Καλά, εμείς είπαμε εδώ.
1: Τους...
0: Ο Κωστής πώς προφέρεται και επίσημα.
1: Το είπε ο άνθρωπος μόνος του.
0: Όπου επίσημα, Σωτηρίου. Α, δεν ξέρω, ο Κωστής μπορεί να έχει άλλη άποψη.
1: Όχι, μπορεί να σου πει ότι ήταν από το ταξίδι, όπως είχε πει ο άλλος ότι ήμουν τσαντισμένος.
0: Ναι.
1: Ο Κώστελο ή Κωστέλο. Είχε πει ότι ήμουνα και το είπα έτσι. Λοιπόν.
0: Εμπάιντζάι, έτσι είπε ότι. Αυτή είναι το όνομά του. Του Ολυμπιακού λέμε τώρα, ο οποίος επί την ευκαιρία ήρθε κιόλας.
1: Χθες.
0: Το βράδυ, ναι, ξημερώματα.
1: Πέρασε εξετάσεις, από χθες ξεκίνησε να περνάει από εξετάσεις, να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Και σήμερα.
0: Ήρθα εδώ για το back to back με τον Ολυμπιακό, αυτό είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η επιλογή.
1: Η ΑΕΚ κινήθηκε με απόλυτη μυστικότητα και πήρε ένα παίκτη τον οποίο το ξέρουμε γιατί είχε περάσει από την Ελλάδα. Έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν στο προσκήνιο, αλλά ξαναμπαίνει τώρα, τουλάχιστον για μας. Και μιλάμε για τον Derek Williams. Έναν δυναμικό ψηλό, ο οποίος έχει παίξει και στο NBA, 482 αγώνες.
0: Και εδώ, 22-23 στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, 160.
0: Που δεν έκανε εσύ την παρουσία του, βέβαια, έτσι. Δεν έκανε κάτι φοβερό.
1: Στον Παναθηναϊκό, όχι, ήταν γενικά
0: στον Παναθηναϊκό,
1: όμως,
0: ναι.
1: Εγώ θα πω τότε ότι γενικά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στα,
0: δεν ήταν στα καλά του.
1: Στα καλά του.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και μας ήρθε.
0: Ήταν η τελευταία χρονιά πριν το δυναμικό μπάσιμο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ναι. Πάλι στην αγορά.
1: Και
0: 22-23.
1: Μας ήρθε από την Νότιο Κορέα. Εκεί όπου έπαιζε στην Σουγόν KT Sony Boom, ελπίζω να το είπα καλά. Αλλιώς θα μου κάνουν μήνυση. Η οποία εισέπραξε και 100.000 buyout από την ΑΕΚ, η οποία τον έκλεισε για 2 χρόνια, 1+1 από ό,τι ξέρω.
0: 35, έτσι.
1: Ναι, 35, δυνατό κορμί.
0: Όχι, καλός παίκτης είναι.
1: Καλός παίκτης, αν είναι γεννός το 91, ύψος 2-3. Το μόνο που θυμάμαι εγώ ότι είχε έτσι ως μειονέκτημα είναι ότι ενώ ήταν τόσο δυνατός δεν χρησιμοποιούσε το σώμα του. Δηλαδή προτιμούσε να σουτάρει χωρίς να επιδιώξει επαφή, να κερδίσει χώρο, ναι, κλπ. Αυτό θυμάμαι τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα... Και στο Πορτορίκο είχε παίξει νομίζω πέρσι για κάποιους μήνες.
1: Ναι.
0: Σε κάποια ομάδα. Έτσι, δεν θυμάμαι τώρα τις επιδόσεις του.
1: Να θυμίσουμε.
0: Αλλά η τελευταία ήταν στην Κορέα. Ναι.
1: Ότι είχε, είχε επιλεγεί νούμερο 2 στον πρώτο γύρο του draft του 2011 από τους Minnesota Timberwolves. Πήγε.
0: Έχει πέρασει 5-6 ομάδες.
1: Ναι, στο Sacramento Kings.
0: Ναι.
1: Πήγε στους. Μετά πήγε, κατσαδείς, πήγε στους New York Knicks. Μετά πήγε στους Miami Heat. Είχε υπογράψει συμβόλαιο 10 ημερών στους Cavaliers.
0: Όχι, κοιτάξτε, έχει εμπειρία.
1: Στην Κίνα,
0: και... ναι.
1: Πήγε στην Κίνα, ξαναγύρισε στο NBA για συμβόλαιο 10 ημερών στους Los Angeles Lakers και ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία με την Bayern Μονάχου. Μετά πήγε στη Φενέρμπαξε. Μετά στη Βαλένθια και πάλι το 21 στη Μακάμπη.
0: Ναι, αλλά ομάδες από το πάνω ράφι, ναι, της Ευρωλίγκα, ναι. Δεν έχει παίξει δηλαδή σε...
1: Και 15 Ιουλίου του 22.
0: Και η Μπάγερ τότε, αν θυμάμαι, ήταν τις δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, και τη χρονιά έχει πάει καλά,
0: ναι.
1: 15 Ιουλίου του 22 στον Παναθηναϊκό. Τη σεζόν αυτή έκανε ατομικό ρεκόρ πόντου στην Ευρωλίγκα, είχε πάει καλά.
0: Ναι.
1: 15 Ιουλίου του 22 στον Παναθηναϊκό. τη σεζόν αυτή έκανε ατομικό.

0: και γενικά τη φιλοδοξία.
1: Εύκολη που... απόφαση λέει για μένα ήταν. Ναι, από το ναι στην πρώτη που δέχτηκα. Α, και έδωσε την ομάδα του την Νότιο Κορέα και 100 χιλιάρικα. Ναι, το πες. Ναι, ναι. Η άγρια ως buyout. Πρέπει να προσέχω περισσότερο αυτά που λες και λιγότερο να διαβάζω. Έτσι. Λοιπόν, ναι, αλλού το μυαλό μου. Αλλά ναι, βλέπω τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά ήδη. Θα τα πούμε σε λίγο. Εντάξει. Οπότε... είναι ιστορία. Αν του βγει αυτή η μεταγραφή του Σάκοτα, είναι σημαντικό. Έτσι. Είναι σημαντική προσθήκη για την ομάδα της ΑΕΚ, δηλαδή.
0: Φυσικά. Η ΑΕΚ, η οποία με τον Ντέρικ Ουίλιαμς.
1: Πεγμένος δηλαδή και ευρωλυγκάτος παίκτης. Όχι, δεν είναι απλά ένας που θα δοκιμαστεί τώρα. Είναι πεγμένο παιδί. Και έμπειρος.
0: Το θέμα είναι σε τι κατάσταση.
1: Παιδί δεν είναι, εντάξει, είναι 35, αλλά πολλά παιδιά στην ηλικία αυτή.
0: Ταυτόχρονα η ΑΕΚ επέκτηνε το συμβόλαιο του Λούκας Λεκαβίτσιους για άλλα δύο
1: εδώ
0: χρόνια.
1: Εδώ είναι, αυτό είναι σημαντικό για
0: το 2028,
1: τον...
0: με δεδομένο ότι περιμένει και το ελληνικό διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να παίξει από φέτος ως Έλληνας. Σαν Έλληνας, γιατί δεν είναι Έλληνας.
1: Mm-hmm.
0: Άρα η ΑΕΚ έχει πάρει τον Ντέρικ Ουίλιαμς, τον Γυμνόπουλο, τον Τζόζεφ, τον Χαρτόνα και τον Λάντερς Νόλεϊ αυτή τη στιγμή από καινούργια πρόσωπα. Θέλει ακόμα κινήσεις να κάνει. Είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε ενισχυθεί όσο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Έχουν φτάσει τα μπάτζετ φοβερά.
0: Σε επίπεδο Ευρωλίγκας.
1: Βέβαια, απλά κάνουμε
0: 12
1: τώρα.
0: Εκατομμύρια δεν είχε ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί
0: 12,
1: θα έχει Βιλερμπάν φέτος ή Μπάγερν 12 εκατομμύρια, 15. Ναι. Παραπάνω είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι 12. Ο Άρης είναι 12 νομίζω.
0: 15 το είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ένας είναι 15
1: ο ΠΑΟΚ και 12 ο Άρης.
0: Δηλαδή είναι διαφορά
1: του. Έχει 15 εκατομμύρια μεταξύ μας, μεταξύ που λέμε. Έχει 15 εκατομμύρια φέτος μπάτζετ η. Έλα, η Βαλενθιά. Δεν ξέρω αν θα έχει αυτό το μπάτζετ.
0: Ναι, παρότι έβαλε χρήμα στο ταμείο της.
1: Πολύ χρήμα έβαλε. Αλλά φαίνεται ο Ρότζ. Ρότζ.
0: Ναι.
1: Μίλησες τώρα πριν από λίγο για διαβατήριο. Αυτά για την ΑΕΚ. Να ολοκληρώσουμε για την ΑΕΚ.
0: Τι θες να δώσω τα δικαιολογητικά.
1: Όχι, να με μιλουτίνω να μου πεις τι γίνεται.
0: Κοίταξε,
1: εδώ είναι σημαντικό το θέμα.
0: Επειδή είναι ένα θέμα σημαντικό.
1: Το οποίο ήρθε από.
0: Απ' έξω,
1: έτσι.
0: Από Σερβία, νομίζω.
1: Ναι, από Σέρβου. Σέρβοι το
0: κοίταξε να δεις. Το θέμα του Μιλουτίνοφ.
1: Είναι ότι μπορεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορεί. Έχει ναι, τα χρόνια.
0: Ναι, δεν είναι συνεχόμενα. Αλλά. Και η Σερβία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσκαλα.
1: Α, υπάρχει αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Δεν είναι Γάλλος μέσα τον ναι, Φαλ που το έκανε.
0: Αλλά υπάρχει μια.
1: Θα το κάνει, μάλλον το έχει κάνει.
0: Μια άλλη. Ένας άλλος τρόπος, τον οποίο νομίζω ότι και ο Μπράντοβιτς πρέπει να έχει ακολουθήσει.
1: Για πες.
0: Με τη χρυσή βίζα.
1: Α, έχει αγοράσει δηλαδή, έχει κάνει αγορές.
0: Έχει μια αγορά κλπ.
1: Σημαντικών.
0: Ναι, ακίνητο ή οτιδήποτε.
1: Εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
0: Παίρνεις τη χρυσή βίζα. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί ότι θα συμβεί, έτσι.
1: Πάντως, κοίταξε, εάν πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Ανοίγει ακόμα μια θέση. Δηλαδή θα παίζει αδελφογείο ως Έλληνας ο Μιλουτίνοφ. Ναι. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή για τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, προς το παρόν αυτό. Εντάξει,
1: αυτό βέβαια είναι διαρρεύσει, ρεπορτάζ αλλά... από Σέρβους. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Διαρρεύσει.
1: Δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε ο ίδιος ούτε ο Ολυμπιακός.
0: Γενικά ο Ολυμπιακός δεν μιλάει φέτος
1: ναι,
0: για τις κινήσεις. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός. Να, για παράδειγμα το. Την τελευταία προσθήκη ξαφνικά την είδαμε μπροστά μας και αποκαλύφθηκε πρώτα από τον Ρουμπόνας.
1: Εδώ δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα για τον Ντόρσεϊ ακόμα. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα για τον Γουόκαπ.
0: Εκεί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός
1: σκόπιμα. Τι περιμένουμε σκόπιμα, δηλαδή να μας πει και τι έχει στο μυαλό του Μπαρτζόκας για το τριάρι και αν θα πάρει τριάρι ή όχι.
0: Σκόπιμα δεν μιλάει ο Ολυμπιακός για τους δύο, γιατί σου λέει γιατί να μιλήσω. Έχουν
1: για τον Ντόρσεϊ γιατί να μην μιλήσει.
0: Όχι, γιατί έχει συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Και οι δύο έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Και σου λέει τι
1: σωστό,
0: να πω.
1: Σωστό, σωστό. Εντάξει, έστω ενίδη θυμών, ρε παιδί μου, διαρροών αυτό.
0: Αν αλλάξει κάτι θα το μάθει. Αυτή τη στιγμή σου λέει. Έτσι καταλαβαίνω. Ξέρεις.
1: Δηλαδή, αν έχει υπογραφεί ήδη συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές στον Ντόρσεϊ, γιατί να μην.
0: Θα το μάθουμε.
1: Επισήμως, αυτό λέω. Ναι. Ανακοινωθεί, δεν είναι κακό.
0: Δεν έχει γίνει όμως.
1: Δεν έχει γίνει ακόμα, ναι.
0: Να δεν έχει... κάτι που δεν έχει γίνει.
1: Δεν έχει υπογραφεί ακόμα.
0: Αλλά δεν ναι, έχει... ναι. Απλά λέω ότι. Εγώ το έτσι το καταλαβαίνω εγώ πάλι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι ότι δεν έχει λόγο να αναφερθεί στον Ντόρσεϊ και στο Γουόκαπ. Αφήνει και τις φημολογίες.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αλήθεια ναι, είναι αυτό.
0: Να κυκλοφορούν. Ναι. Οι οποίες δεν είναι και όλες φημολογίες. Εδώ οι άνθρωποι της Ντουμπάι το επιβεβαίωσαν. Το δίνουμε σκληρή μάχη για το Γουόκαπ. Δεν είναι δηλαδή ψέματα.
1: Αυτά που είπε ο GM της Ντουμπάι Γιάννη δείχνουν κάτι συγκεκριμένο.

0: και με σαφήνεια δεν άφησε να εννοηθεί, το απευθέως, ότι ποντάρουμε στο γκόκαπ. Ό,τι και να γίνει, με οποιοδήποτε τρόπο θα πάρουμε το γκόκαπ. Τώρα, σε ποια φάση είναι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό? Αυτό δεν είπε ουσιαστικά? Ότι ψάχνουμε playmaker και ότι έχουμε εντοπίσει στο πρόσωπο του γκόκαπ τον παίκτη που θα μας κάνει τη δουλειά φέτος. Αυτό δεν είπε?
1: Yeah. Οπότε γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή το status που λέμε, όπως έχει να καταλάβεις το εξής. Αν μπει στην Ευρωλίγκα που έχει τα roster, αποκτήθηκαν, έμειναν, ξέρω εγώ κλπ. Ο Γουόκαπ και ο Ντόρση δεν έχουν αλλάξει στάτους από πέρσι.
0: Συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
1: Και έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Γιατί να αλλάξει? Ναι. Μόνο αν προκύψει κάτι θα ανακοινωθεί ή θα, θα μπούμε στη διαδικασία. Προφανώς ξέρουμε.
0: Εντάξει, σωστό. Εντάξει, αυτό είναι σωστό που λες. Δεν έχει κάτι να πει δηλαδή καινούριο.
1: Ναι, καινούριο.
0: Και αν δεν υπήρχε και το ρεπορτάζ, να ξέρουμε πέντε πράγματα τι γίνεται και δεν γίνεται. Θα...
1: Το μόνο που ξέρουμε.
0: Ή αν δεν άνοιγε το στόμα τότε γκόκαπ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στην περίφημη αυτή συνέντευξη ήταν μεγάλη επιτυχία για τον συνάδελφό μας. Εκεί τα έκανε σαλάτα. Θα μπορούσε να τα έχει πει κατηδίαν αυτά.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν το λέω με την έννοια ότι αν θα μείνει εδώ ή όχι. Θα μπορούσε να έχει φύγει πιο εύκολα από ότι τώρα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, ναι. Για να πάει να πάρει τα 3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, ή να. Παιδί μου, δεν θέλει να παίξει άλλο. Κουράστηκε, θέλει νέο κίνητρο.
0: Δεν είναι ότι κουράστηκε. Είναι ότι ένα από τα τελευταία του συμβόλαια, έστω και το τελευταίο του συμβόλαιο. Και θέλει να πάρει 9 εκατομμύρια για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν είναι κακό.
1: Θα τα έπαιρνε.
0: Όσμαν, το ίδιο δεν έκανε.
1: Θα τα έπαιρνε. Αν δεν είχε κάνει αυτή τη συνέντευξη. Ναι. Και δεν είχε εκφραστεί.
0: Θα είχε φύγει πολύ πιο ήρεμα, ανέμακτα, ήσυχα, ανέμακτα, και σαν φίλος.
1: Ανέμακτα.
0: Αυτό λέω.
1: Ανέμακτα, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη έχει πάρει
0: δύο χρόνια. Αυτό είχε λάθος. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, όχι, ο Ολυμπιακός εξαντικειμένου δεν έχει ανάγκη το γκόκαπ αυτή τη στιγμή. Τον έχει ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη του ενός παίκτη. Έχει στηρίξει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός τελευταία χρόνια στην παρουσία του γκόκαπ. Μην το συζητάμε. Το έχουμε πει 100 φορές από εδώ.
1: Μα και για ένα 15 λεπτό.
0: Και τώρα, ακριβώς. Και για 15 λεπτά τώρα, και όχι πρώτο βιολί δηλαδή. Όχι starter.
1: Και να μην.
0: Η finisher. Finisher θα μπορούσε να είναι. Γιατί
1: θα ήταν.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί κάνει άλλα πράγματα. Όσο Λούκα.
1: Σίγουρη επιλογή.
0: Ό,τι και να γίνει θα είναι finisher. Πάντα.
1: Για να κλέψει την μπάλα. Δηλαδή,
0: όχι μόνο αυτό. Για να κατευθύνει σωστά την ομάδα, ψύχρεμα, να πάει μπάλα εκεί που πρέπει. Με το passing game να το διευκολύνει όπως το κάνει τόσα χρόνια. Να παίξει άμυνα εκεί που πρέπει. Όπως πρέπει. Να κάνει το foul όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί. Όλα αυτά.
1: Εγώ θυμάμαι σε πάρα πολλά μάτσο γκόκαπ. Με τον που μπαίνει στο τελευταίο πεντάλεπτο, συνήθως είτε αρπάζει νίκες, είτε τις εξασφαλίζει. Όχι βάζοντας καλάθια. Εντάξει, θα συμβεί μία φορά στα πέντε, δύο φορές, τρεις στα πέντε χρόνια, ξέρω εγώ το πολύ. Αλλά θα συνέβη πάρα πολλές φορές αυτά τα πέντε χρόνια του γκόκαπ. Mm-hmm.
0: Άρα, καταλήγουμε, τον ήθελε ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας. Και τον θέλει.
1: Τώρα δεν ξέρω, τον θέλει έτσι.
0: Πέρσι, αν του έλειπε. Θα ήταν τεράστια απώλεια.
1: Πάντα θα ήταν τεράστια απώλεια.
0: Και φέτος δηλαδή.
1: Σε όλο το χτίσιμο του Ολυμπιακού. Φέτος τώρα, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Έχει μετριαστεί.
1: Μπορεί να πει ότι μεγαλώνει. Ότι πήρα δύο παίκτες υψηλού επίπεδου όσον αφορά στο ταλέντο και μιλάω
0: το επιθετικό.
1: Κυρίως, ναι.
0: Ναι, στην άμυνα όμως.
1: Ο Μακιντάιρ κάπως.
0: Ο Μακιντάιρ δεν είναι ο αμυντικός παίκτης.
1: Στη weak side δεν είναι walk up. Μπορεί να πιέσει την μπάλα, αλλά δεν είναι στη weak side. Δηλαδή αυτή την εξυπνάδα που έχει ο Γουόκαπ να παρακολουθεί και την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Επιθετικά έχει το Μοντέρο. Δηλαδή.
0: Εντάξει, το Μακιντάιρ δεν είναι. Όχι, ότι δεν τελειώνει η φάση.
1: Δεν είναι. Είναι πιο δυνατός, είναι πιο φρέσκος κλπ. Ναι.
0: Άλλα χαρακτηριστικά και των δύο. Μα... Πάντως φέτος τον έχει λιγότερο ανάγκη το Γουόκαπ από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι,
0: αυτό λέμε.
1: Πέρσι μέχρι να πεταχτεί και να βγει ο Κόρεϊ Τζόζεφ που έμεινε. Ολυμπιακός τον πρόσεχε σαν εύθραστο μπελό.
0: Ναι, ένας παίκτης ακόμα που μπορεί να παίξει άμυνα. Ναι. Ο Τζόζεφ.
1: Σαν εύθραστο μπελό τον πρόσεχε τον Ντόρση. Το γκόκαπ.
0: Ναι.
1: Με τις θεραπείες του, με τα, όποτε έπρεπε να ξεκουραστεί κλπ. Τώρα θα δούμε, γιατί είπαμε δεν είναι γυμνός ο Ολυμπιακός Ταγκάρ.
0: Ειδικά φέτος τι γυμνός είναι.
1: Δεν είναι. Και να σου πω κάτι.
0: Λάκανες.
1: Θα μπορούσε αυτό που σου λέω ότι αν είχε αποφασίσει. Τέλος εποχής του Ντόρση, του γκόκαπ, συγγνώμη, Ολυμπιακός, πάλι αυτό θα έπαιρνε, νομίζω. Θα προτιμούσε να πάρει.
0: Περνάνε τα χρόνια, ρε Γιάννη μου, απλό είναι. Είναι και αυτό. Τι άλλο, ψέματα.
1: Ναι, μα
0: και... αλήθεια λέμε.
1: Και είναι αυτό, ότι με τη μέση του είχε πάρα πολλά. Έτσι, πολλές δυσκολίες.
0: Ναι, πάντως ούτε εγχειρίς χρειάστηκε.
1: Όχι.
0: Ούτε αλεπορία του Γκριγκόνης πέρασε.
1: Όχι.
0: Πήγε αλλιώς η ιστορία, έπαιξε και απέδωσε και βοήθησε τον Ολυμπιακό.
1: Ότι εκεί που η διαφορά του Ολυμπιακού, δεν ξέρω τι θα γίνει στο Ντουμπάι, μπορεί να το φέρουν, ξέρω εγώ, κάποιον να ασχολείται μόνο με αυτόν. Εδώ στον Ολυμπιακό είχε δικούς του ανθρώπους και έξω Ολυμπιακό.
0: Που είχαν πέσει με τα μούτρα πάνω του, αυτό
1: που,
0: λες.
1: Ναι, που έκαναν αυτό που λέμε σέρβι στο γόκαπ. Πώς προπόνηση θα κάνει που αποφάσει ο γυμναστής με βάση συνεννόηση με τους γιατρούς και το γιατρό του Ολυμπιακού, αλλά και τους γύρω γιατρούς, γιατί δεν πήγαινε και έξω. Όχι γιατί έκανε διαφορετικά πράγματα. Είχε δικό του χειροπράκτη από τη Γαλλία που έφερνε μια φορά τόσο. Έχει σεφ, έχει χειροπράκτη και γυμναστή δικό του. Θέλω να πω, πληρώνει και αυτός. Είναι από τους NBAers που όλοι έχουν δικούς τους ανθρώπους. Δικό τους team, όπως έχουν ταινίστες. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ αρχίζει σιγά σιγά να κάνει κινήσεις.
0: Άρα για Ολυμπιακό να τελειώσουμε, ο Μιλουτίνοφ είναι πιθανό να προχωρήσει αυτή, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν το έχω και σίγουρο 100%. Ναι. Αλλά ο τρόπος που μπορεί ο Μιλουτίνοφ είναι με τη χρυσή βίζα.
0: Ναι, είπαμε, γιατί είναι Σέρβος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι
1: Ευρωπαϊκή.
0: Να καλύπτεται από τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για το ΦΑΛ, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ή οποιονδήποτε άλλον που έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Άλλο. Πολλές ομάδες ξεκινάνε αυτή τη εβδομάδα, αλλά όχι της Ευρωλίγκας.
0: Για να τα πούμε σε λιγάκι, γιατί πλησιάζει 29 και έχω έναν φίλο εδώ.
1: Ένα, αρχίζουμε και τα
0: προλαβαίνουμε μήνες, τον Αλέξανδρο να διαβάσουμε ένα μήνυμα. Έχουμε πάρα πολλά για μπάσκετ. Αυτό αφορά αυτό που λέγαμε στην αρχή. Αφού λέει πιάσατε το θέμα των ρήψεων, οι πιο επικίνδυνες για τους κριτές είναι αυτές της δισκοβολίας. Αφού η αναπήδηση του δίσκου μετά την πρώτη πρόσκληση δεν μπορεί να προεκτιμηθεί.
1: Σωστό.
0: Και έχει δίκιο ο φίλος.
1: Σωστό.
0: Έτσι, για να μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Σωστό, γιατί το σχήμα
0: δεν το σκέφτηκα.
1: Είναι...
0: Έβλεπα
1: το χθες και έμεινε στο χθες.
0: Έμεινα με την Τζέγκο. Ας πούμε, η οποία δεν τα πήγε πολύ καλά. Η κοπέλα, εντάξει, δεν είναι. Υπάρχει και αύριο. Μέρα για τους στιβικούς και για όλους. Δισκοβολία
1: σχήμα...
0: λοιπόν. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος.
1: Ο στραγγισμός δεν ξέρει που θα πάει.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν με διαφορά λίγων λεπτών στη Σαλαμίνα και άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και καμένα σπίτια. Καταθέσεις και στοιχεία συλλέγουν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Από αύριο η αυτοψία στο νησί. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στις 302 έχουν φτάσει οι συλλήψεις για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών. Οι 271 αφορούν περιπτώσεις εμπρισμού από αμέλεια, ενώ οι 31 σχετίζονται με εμπρισμούς από πρόθεση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στο Fox News, απείλησε το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για τον έλεγχο και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Στην εξιχνίαση 6 περιπτώσεων κλοπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικοί με τη σύλληψη 3 ατόμων ηλικίες 14, 15 και 18 ετών. Γενικά έθρος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, αλλά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τους Head Quake, ένα ελληνικό συγκρότημα που βλέπετε ότι υπάρχει.
1: Μουσικάρα ήταν.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ δηλαδή.
0: Υπάρχει η σκηνή ελληνική ακόμα, δεν έχει εξαφανιστεί.
1: Είναι και original rock, έτσι.
0: Ακριβώς. Όπως μόνο εμείς εδώ μπορούμε να ανακαλύπτουμε. Scouters και στα συγκροτήματα. Λοιπόν,
1: πώς το πες?
0: Headquake.
1: Headquake,
0: από το Earthquake. Quake.
1: Σεισμός.
0: Σεισμός. Τρικυμία κρανίου προφανώς.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σημαίνει. Και
1: λοιπόν,
0: δεν έχω αφιβολία γι' αυτό. Τι γελάς? Γελάω, Γαβρίλ. Λοιπόν, ξεχάσαμε το βασικότερο με το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε. Σας είχαμε υποσχεθεί και εμείς τις υποσχέσεις μας τις τηρούμε. Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε και
1: τους αρμόδιους,
0: έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για καθένα από τα 2 φιλικά που έχει Εθνική, δηλαδή το Σάββατο 22 του μήνα με την Πολωνία 5 διπλές προσκλήσεις και το Δευτέρα με την Κύπρο άλλες 5 διπλές προσκλήσεις. Άρα μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας με όλους τους τρόπους εμπασχέτως που επικοινωνούμε στο Sport και ενώ 5.
1: Όχι μόνο Viber.
0: Όχι μόνο στο Viber.
1: Ένα Sport χωρίς χωρίς τι δηλαδή και τα.
0: 54160 Sport και ενώ γράφετε και το μήνυμά σας.
1: Και στο SMS. Ναι.
0: Και στο Viber.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο που είναι πιο οι κοινές πλατφόρμες.
1: Αυτά τα δύο καλύτερα, ναι.
0: Γιατί θεωρούμε ότι το άλλο είναι διαβλητό, επειδή είναι διαβλητό εννοώ. Ότι να μην στείλετε όπως στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger ή στο Facebook ή στο Instagram. Εμείς θα κάνουμε την κλήρωση την Πέμπτη, 5 διπλές προκλήσεις, 5 τυχεροί δηλαδή, αλλά θα έχουν και συνοδό, θα μπορούν να πάρουν το παιδί τους, το φίλο τους, τον κολλητό τους, την κολλητή τους, οτιδήποτε, να πάνε να δουν τα φιλικά προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την εκπομπή μας. Και προσφορά κατ' επέκταση δική μας προς εσάς. Λοιπόν,
1: το φίλο τον Μιτσό.
0: Να γράψετε το όνομα και το τηλέφωνό σας βασικά.
1: Ναι.
0: Για να μπορούμε να σας πάρουμε.
1: Πολύ σημαντικό να είναι με επικοινώσουμε μαζί σας.
0: Για να έρθει το mail κιόλας. Πρέπει να σας στείλουμε mail. Δεν είναι όπως παλιά με τις προσκλήσεις χέρι-χέρι.
1: Περνούσατε από την είσοδο της ΕΡΤ και τις παίρνατε και φεύγατε. Εδώ είναι πλέον ηλεκτρονικό το τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και την Πέμπτη θα τα παραλάβετε την Παρασκευή και όλα αυτά και πάει λέγοντας.
1: Λοιπόν, φίλε Μιτσόα, που βλέπω και κάτι παλιό στις φωτογραφίες σου οδηγώντας το φορτηγό. Κοίτα τι ωραία φωτογραφία με φορτηγό για δουλειά και από κάτω είναι η στούπα. Στούπα Βεζινίας. Μια χαρά. Λοιπόν, ρωτάς τελικά το πρωτάθλημα του μπάσκετ, ποιο κανάλι θα το δείχνει? Γνωστό πια, ο Sky. Έτσι. Τώρα έχουν ακουστεί. Περιμένουμε και επισήμως ανακοινώσεις από το Sky για το πώς θα είναι η πλατφόρμα. Από ό,τι διάβασα, δεν είπα συμφωνία με Cosmote ή Nova, θα είναι αυτόνομη.
0: Ναι, γύρω στα 10 ευρώ.
1: 10 το μήνα.
0: Το μήνα.
1: Ναι, ή 110-120 το χρόνο, κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, 9,99 είναι το γνωστό της αγοράς.
1: 10
0: αλλά,
1: δηλαδή. Ναι.
0: 10.
1: Ναι.
0: Και είπαμε, η αρχική συμφωνία, ωστόσο υπήρχε διάθεση από τον ΕΣΑΚ να προσπαθήσει να αυξήσει το νούμερο αυτό. Τα δύο παιχνίδια κάθε αγωνιστική θα μεταδίδονται από το ανοιχτό Sky, δηλαδή όλοι θα μπορούν να το παρακολουθήσουν.
1: Ένα στοιχηματάκι, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν θα μεταδίδεται το ανοιχτό κανάλι. Το πάμε.
0: Νομίζω ότι.
1: Το πάρω το στοίχημα.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Εκκλησία θα κλέψω.
0: Όχι, νομίζω ότι η τηλεθέαση που θα εισπράξει ο σταθμός όταν μεταδώσει αυτό το ντέρμπι μετράει και αλλιώς στην διαφημιστική αγορά.
1: Ναι, ρε φίλε. Έτσι,
0: κατάλαβε. Δεν ξέρω τι του συμφέρει, δηλαδή. Δεν έχω κάνει μελέτη, δεν είμαι ειδικός. Δηλαδή, αν του συμφέρει.
1: Όταν γίνει CEO του ιδιωτικού καναλιού.
0: Εντάξει, μπορεί να κάτσεις τώρα και να το σκεφτείς απλά, αλλά δεν έχω διάθεση να το κάνω.
1: Ναι.
0: Ούτε να κάνω υποδείξεις. Απλά είπαμε αυτό. Ότι τα δύο μάτς προσπαθεί ο Εσάκη μήπως θα κάνει 3 και βλέπουμε. Από εκεί πέρα θα μπει σε πλατφόρμα. Τι άλλο. Έχουμε δηλαδή διάφορα τώρα, το άλλο το λέω.
1: Καταρχήν, πάμε λίγο στο Μαρούσι. Είναι σημαντική, πολύ σημαντική προσθήκη του Λούτζι.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Δεν
0: ακόμα.
1: Έχει ανακοινωθεί, το είπε όμως ο Στασινόπουλος. Ναι, ο πρόεδρος ουσιαστικά το ανακοίνωσε.
0: Αυτό το είπε ο πρόεδρος.
1: Δήμος Στασινόπουλος το ανακοίνωσε. Είναι πολύ σημαντική. Αρκεί να είναι καλά το παλικάρι. Αν είναι καλά ο Μιχάλης ο Λούτζης, είναι, δεν είναι απλά σημαντική, είναι σημαντικότατη η προσθήκη.
0: Ο Λούτζης ο οποίος...
1: Και ο Λούτζης που θα είναι και εύχερος και για την εθνική. Είναι πολύ, και η στην εθνική είναι πολύ σημαντική
0: ήταν,
1: η μονάδα.
0: Ήταν σε δύο μεγάλες διοργανώσεις. Είχε παίξει και στο Ευρωμπάσκετ του 22 και στο Παγκόσμιο.
1: Με τραυματίστηκε και πέρσι με τον Προμηθέα. Έτσι.
0: 5 Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου. 5 Νοεμβρίου του 25.
1: Και είχε τι, μηνίσκο ήταν.
0: Χιαστό.
1: Μηνίσκος δεν είναι.
0: Και πρόλαβε να παίξει μόνο 4 αγώνες με τον Πανιόνι, ο οποίος στη συνέχεια υποβιβάστηκε.
1: Ένας από τους λόγους που δεν πήγε καλά ο Πανιόνι είναι και αυτός του Λούτζι. Ο βαρύς τραυματισμός του Μιχάλη του Λούτζι. Άρα, πολύ σημαντική και αξιόπιστη κυρίως προσθήκη για το Μαρούσι. Είπαμε, αρκεί να είναι στα καλά του το παιδί και να έχει ξεπεράσει εντελώς τον τραυματισμό του.
0: Μιας και το είπες, το Μαρούσι, το οποίο ξεκινάει σήμερα,
1: ναι.
0: Έχει κρατήσει το Σαλάς. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια εκκρεμότητα.
1: Εντάξει, Γιάννη, τώρα θα ήταν λάθος για μένα να μην κρατήσει το Σάλας. Έτσι.
0: Έγινε μια. Υπήρξε ένα θεματάκι, αλλά περισσότερο, ξέρεις τι, ίσως έψαχνε.
1: Έχει
0: νομίζω ότι
1: πολλά υποστήκε... θετικά και αρνητικά, βέβαια. Ναι, παιδί, αυτό,
0: δεν αλλά... είναι τόσο σκληρός παίκτης. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό στην άμυνα.
0: Αλλά νομίζω ότι η προσθήκη του Λεωνίδα Κασελάκη, ο οποίος μπορεί να παίξει και 4 και 3, δυναμώνει λίγο την κατάσταση εκεί. Ενώ σήμερα, γι' αυτό λέω ότι πιάσαμε το Μαρούσι. Παρουσία όλων των παικτών, δεν ξέρω αν Λούτζης ή όχι, ξεκινάει το Μαρούσι την προετοιμασία του. Τι ήθελα να πω, με τελευταία εκκίνηση το δανεισμό του Καρακώστα, του Ιωάννη Καρακώστα
1: στο
0: Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος ο Βίκος το ανακοίνωσε. Ο Καρακώστας είχε αποκτηθεί, θυμόσαστε, πριν 2 χρόνια ως κορυφαίος νέος παίκτης της Elite League από τον Παπάγο, ο γιος του προπονητή του Παπάγου. Ωστόσο, το Μαρούσι δεν βρήκε πάρα πολύ χρόνο, γιατί το Μαρούσι έμπλεξε μέσα σε ένα κυκαιώνα μάχης σωτηρίας 2 χρόνια κυρίως, τα 2 χρόνια που ανάγκαζε να φέρνει εκτελεστές κυρίως από την περιφέρεια και δεν είχε χρόνο. Να θυμίσω επίσης ότι οι παίκτες που απέκτησε φέτος το Μαρούσι είναι ο Χρήστος Βενετίδης από τη 10, ο Ζεπ Τζάκσον, ο Αντώνης Κόνιαρης, ο Λίνας Κασελάκης, ο Ρόλαν Μάρτς και ο Λάνς Ουέρ, ενώ έμειναν ο Σίλβιο Ντεσόζα και ο Τζόρνταν Βόκερ, έτσι, από τους ξένους.
1: Να πω κάτι που βλέπω σε σύγκριση σε σχέση με την περσινό ρόστερ του Μαρουσίου. Πλέον δίνει έμφαση ο Παθιοδόρου και στην άμυνα. Η περσινή ομάδα.
0: Ήταν μεγάλο πρόβλημα.
1: Η περσινή ομάδα ήταν όλοι επιθετικά ογενείς παίκτες, παίκτες που μπορούσαν να σκοράρουν.
0: Εκεί κινδύνευσε ο Σαλάς, να ξέρεις, επειδή ήταν όλοι soft στην άμυνα. Ήταν και ο Σαλάς soft στην άμυνα.
1: Φέτος ακολουθεί ο Παθιοδόρου, νομίζω, το παράδειγμα του Μπράντοβιτς.
0: Προσπαθεί να βελτιώσει την
1: άμυνα. Γιατί... βέβαια, και αμυντικά. Και ο Λούτζης παίζει και άμυνα.
0: Έχει χάσει μάτς.
1: Ο Λούτζης παίζει και άμυνα καλή. Ναι. Έτσι.
0: Μα έχει βγει στην καλύτερη αμυντική πεντάδα. Μία σεζόν στο πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι ποια ακριβώς. Αλλά έχει βγει στην καλύτερη αμυντική πεντάδα. Τέλος πάντων. Μα υπήρχε μάτς που είχε βάλει 100 και πόντους και έχασε το Μαρούσι.
1: Ναι. Λέει ο φίλος ο Ηρακλής από την Πάτρα. Αν είναι υγιής ο Λούτζης, λέει, αν ήταν υγιής, αν είναι μάλλον υγιής, γράφει το παιδί. Ο φίλος δηλαδή, παιδί, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, αν υγιής ο Λούτζης, νομίζω θα χωρούσε στον Ολυμπιακό. Και χωρίς χρόνο προσαρμογής, αλλά ίσως δεν είναι στο 100%. Λοιπόν,
0: μετά από εγχείρηση, ναι, δεν μπορεί να ρισκάρεις.
1: Θα μπορούσε και τον Εύανς να κρατήσει κάτω από αυτές, με αυτό το σκεπτικό.
0: Εντάξει, είναι Έλληνας ο Λούτζης, γι' αυτό το λέει προφανώς.
1: Ναι.
0: Το να έχεις ένα ξένο ο οποίος θα είναι και τραυματίας.
1: Δεν είναι, δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, παιδιά. Δεν, δηλαδή είναι. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μέχρι σημείου να γίνονται σκληρές οι ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Αθλητών.
0: Ναι.
1: Είναι στενά τα περιθώρια. Η πίεση τεράστια.
0: Μα, για παράδειγμα, επειδή είπες ο Ολυμπιακός τώρα, και συνέβη και με τον Παναθηναϊκό αυτό.
1: Με τον Αθηναίο.
0: Με τον Λεσόρ, λέω.
1: Και με τον Λεσόρ.
0: Και
1: με τον Αθηναίο παλιότερα.
0: Ότι έχουν πληρώσει παίκτες.
1: Για μιλάμε, ναι.
0: Ναι, έχουν πληρώσει παίκτες σε σεζόν που δεν έπαιξαν. Δηλαδή, Evans, στην ουσία δεν έπαιξε καθόλου φαλ πέρσι. 2 μάτς έπαιξε όλα και όλα στην Ευρωλίγα. Στο πρωτάθλημα δεν μπήκε ποτέ στην οκτάδα. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, τους παίκτες που έχει πληρώσει έτσι. Το Λεσόρ όταν δραματίστηκε, πόσο μέχρι να επιστρέψει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια. Εγώ θυμάμαι ότι, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός τελείωσε τη συνεργασία
1: του. Τον Evans παίζει τον πλήρωνε ο Ολυμπιακός, όχι.
0: Με χαμηλότερο ποσό.
1: Νομίζω τον πλήρωνε.
0: Από το ένα τόσο που ήταν να πάρει,
1: ναι,
0: πρέπει να πήρε 500.000.
1: Ναι, άρα τον πλήρωνε και τον Evans πέρσι. Ναι, ναι.
0: Και. Ναι, τι έλεγα.
1: Ότι δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια.
0: Ναι, καλώς ναι, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός παλιότερα είδε και απόειδε με την έννοια την εξής. Ότι είχε κάνει αυτή τη δουλειά και θυμάμαι την έκφραση που άκουσα τότε με τον Λοντζέσκι που είχε κάποιους συχνούς τραυματισμούς και τον ποιον δύο παίχτες ήταν εκείνη την εποχή.
1: Για ποιον λες?
0: Το Χάκετ,
1: ναι.
0: Και το Χάκετ, οι οποίοι ενώ ήταν παίχτες που έκαναν ποιοτικά, ειδικά ο Χάκετ είχε και ένα συναισθηματικό δέσιμο το οποίο κρατάει ακόμα. Τους έκοψαν αναγκαστικά γιατί λέει δεν μπορεί. Ακούστηκε
1: δεν ήταν σίγουρο τότε ο Σφαιρόπουλος. Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι. Δεν μπορεί να είναι hospital η ομάδα. Ναι. Δηλαδή να είναι νοσοκομείο.
1: Ή ενδεχόμενο ναι, να έχει ένα από τους δύο και τους δύο τραυματισμένους.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Ρωτάει ο φίλος ο Θάνος, ο Βίκος έχει γίνει καέλε ή θα βαρέσει κανόνι?
0: Γιατί
1: δεν βάζει κανόνι, παιδιά, μεταγραφές κάνουν κανονικά.
0: Ο Βίκος, σας πληροφορώ και θα σας πω και τι παίχτες έχει πάρει. Μισό λεπτό.
1: Ναι, ρωτάει αν έχει γίνει καέ. Αλλά νομίζω δεν θα μπορούσε να κάνει μεταγραφές παιχτών αν δεν είχε γίνει καέ.
0: Με Θανάση για απλέ λοιπόν προπονητή.
1: Τον ίδιο
0: κράτησε που τον Δημήτρη Γεωργίου και τον Βασίλη Πάτρα και ναι, απέκτησε, προσέξτε, γράφτε. Καρακώστας τώρα, δανεικό σήμερα. Αλέρικ Φρίμαν, γκάρντ. Ο Σάλον Μπόξ, γκάρντ. Ο Βίλιαμ Μάκνερ Τζούνιορ, σέντερ. Ο Κωστής Γόντικας, σέντερ. Ο Τζόρνταν Φλόιντ, γκάρντ. Κωνσταντίνος Χατζής, γκάρντ. Άνσλι Άλμονορ, φόρουαρντ. Και Σον Τζάστις, φόρουαρντ. Ανδρέας Πατρίκης, από τον Πανιόνιο, φόρουαρντ σέντερ. Νίκ Πόζογλου, φόρουαρντ. Και Γιάννης Αγραβάνης, φόρουαρντ. Δηλαδή είναι 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, μια δωδεκάδα και δύο.
1: Ναι. 14, και πολλοί ξένοι. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια χαρά, έχει κάνει την ομάδα του.
0: Ναι,
1: ο...
0: ναι, δεν είχε νομίζω οικονομικό πρόβλημα, δεν είχε ο Βίκος. Εντάξει. Με μια σύνεση, ξέρω εγώ, την πρώτη χρονιά. Με βασικό στόχο προφανώς να σωθούμε, όπως είπε και ο Γιαπλές πριν δύο μέρες που έκανε κάποιες δηλώσεις.
1: Και η Δόξα έχει κάνει τις δικές μεταγραφές μέχρι τώρα.
0: Η Δόξα έχει πάρει τον Τζαϊρέλη, τον Αρσενόπουλο, τον Χάρμον, τον Γκάντ, τον Μπουλιανίτη, τον Μάριο, τον Ντέρβερ Τζόουνς και τον Τζον Σάρμα. Το σέντερ ύψους 2-13. Κράτησε τον Χατζη Νικόλα, τον Φίτρο, τον Τρέι Ρόμπινσον και τον Τερζή, ο Τερζή τον προπονητή και τον Σαχπατζίδη τον αρχηγό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, βλέπετε, εντάξει, σίγουρα λόγω απειρίας. Η Δόξα Λευκάδα έχει ξαναπαίξει, θυμίζουμε, με Καλαμπάκο προπονητή.
1: Έχει παίξει.
0: Άλλη μια φορά.
1: Λίγα χρόνια, ναι. Όχι λίγα, αρκετά χρόνια.
0: Αρκετά, ναι. Λόγω της ιδιότητας του νεοφώτης του, ο βασικός στόχος είναι η παραμονή.
1: Η πιο έμπειρη και πιο έτοιμη να ανταπεξέλθει των υποχρεώσεων στην GBL πλέον είναι η Μύκονος. Έτσι, που συμμετέχει στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι πολύ πιο έτοιμη και πιο έμπειρη πια. Από όλες τις απόψεις. Σε δυναμικό, σε στελέχωση.
0: Και κράτησε ενώ είχε πει προς το τέλος της σεζόν ο Βαγγέλης Ωζιάκος ότι του χρόνου ίσως να είμαστε διαφορετική ομάδα. Έχει κρατήσει και το Σκουλίδα και τη Σοϊδηροηλία και τον Κάναντι και τον Άλμπι.
1: Μόνο ο Γιώργος Μιχαλός
0: τον Άπλμπι.
1: Ναι.
0: Το Βαγγέλη το Μάτζαρη, ο οποίος είναι γεννημένος το 90, οδεύει στα
1: 36. Μια χαρά είναι ο
0: 36.
1: Ο Βαγγελάρος.
0: Έχει περάσει τα 36, συγγνώμη για την
1: ναι,
0: Απρίλιο.
1: Αλλά είναι μια χαρά. Τον έβλεπα πέρσι, τα λεπτά που έπαιζε ήταν εξαιρετικά ποιοτικά.
0: Και ο Βασίλης ο Καβαλάς.
1: Ναι. Αυτό σου είπα πριν, λέει μόνο ο Γιώργος Μιχαλός έφυγε.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν θυμάμαι κάπου πήγε σε κάποια άλλη ομάδα τώρα, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, συμφωνείτε, λέει ο φίλος Κωνσταντίνος, ότι η Ζάλγκυρης θα έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ της Ευρωλίγκας φέτος?
0: Παρότι έχασε παίκτες που της άλλαζαν επίπεδο.
1: Παίξει και παίκτες που της αλλάζουν επίπεδο όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μόνο
0: φέτος
1: και
0: ξαναπήρε.
1: Μόνο και μόνο το...
0: ο φίλος σου.
1: Ο φίλος μας, ναι. Τον υποδέχτηκα στο αεροδρόμιο.
0: Γιατί είχες πάει στο Κάονα.
1: Να κάνω ρεπορτάζ. Mm. Παιδί μου, εδώ στην Ελλάδα σου λέω που είχε έρθει.
0: Ναι, αλλά δεν
1: είναι. Κρυμμένος πίσω από μια σκάλα ήμουνα. Mm. Λοιπόν.
0: Μήπως είναι κρυμμένος πίσω από αυτό, γιατί είναι σαν σκάλα.
1: Σαν σκάλα ο ίδιος. Ναι. Καλή ομάδα θα έχει η Ζάλγκυρης. Και μια και λέμε για Ζάλγκυρης.
0: Είναι μπασκετική. Ναι. Μιλάμε για τον Βαλαντσιούνας, έτσι. Ο οποίος.
1: Ναι, βέβαια, νομίζω.
0: Έφυγε από το NBA. Πήρε τον Κάρσεν Έντουαρτς στη θέση του.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ ο Κάρσεν Έντουαρτς.
0: Ναι, αλλά
1: είναι killer, δεν παίζει άμυνα, βέβαια. Είναι killer,
0: δεν παίζει άμυνα.
1: Ναι.
0: Και οι ομάδες του. Στη Φενέρ, ξέρεις, με αυτόν η Φενέρ δεν πήρε. Παρότι μπορούσε μόνος του να κρατήσει ένα παιχνίδι για τη Φενέρ.
1: Κοίτα, σε άλλες ομάδες κάτω από τη Φενέρ.
0: Ναι.
1: Έδειξε ότι μπορεί να είναι ηγέτης και killer. Εδώ στις Ζαλγκύρης θα δούμε τι ψάρια πιάνει.
0: Γκριγκόνης.
1: Ναι.
0: Μπλάζεβιτς, ο σέντερ, ύψος 2-11. Ο Σέιμπεν Λί, που έφυγε από την ΕΦΕΣ και μάλιστα εντυπωσίασε τον Παύλο Λάσο, γιατί πήγε κατευθείαν από το αεροδρόμιο για προπόνηση στο γήπεδο.
1: Του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ο Σέιμπεν Λί, που πέρασε από τον Ολυμπιακό.
1: Πέρασε τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Ο Στέρλινγκ Μπράουν και ο Εχιόγκου, ύψος 2-8, σέντερ κι αυτός. Έμεινε ο Τουμπέλης, έμεινε ο Σίλβα.
1: Καλή ομάδα έχει.
0: Έμεινε ο Μπουτκεβίτσιους, έμεινε ο Ουλανόβας, ο Σιρβίντης, ο Γκεντράιτης, ο Γκος και ο Μαντουλό.
1: Εντάξει, δεν είναι ομάδα δεύτερη.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι, απλά.
1: Κοίτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε πρώτο πλάνο είναι συγκεκριμένες ομάδες. Τρεις, για μένα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρ. Έτσι. Ναι. Αυτές οι τρεις είναι.
0: Ναι.
1: Αν θα έρθει μια έκπληξη τύπου Βαλένθια, δεν το ξέρω. Αλλά σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αυτές οι τρεις ομάδες είναι που έχουν ενισχυθεί.
0: Mm.
1: Πιο κάτω είναι και άλλες. Και παραδοσιακές δυνάμεις, αλλά και Ζαλγκύρης. Και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες.
0: Η Ζαλγκύρης σε σχέση με άλλες ομάδες, θα μου πεις όλες τώρα, έτσι όπως έχει γίνει η διοργάνωση, όλες παίζουν χρόνια. Ήθελα να πάω, ας πούμε, από τον Μπεσίκτας, που μπορεί να έχει φτιάξει καλό ρόστερ. Αλλά,
1: έχει λεφτά, δεν ξέρουν τι ρόστερ.
0: Ναι. Ναι. Θα πούμε δύο-τρεις κινήσεις, θα καταλάβετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ότι έχει την τεχνογνωσία της Ευρωλίγκας. Δηλαδή παίζει συνέχεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι έκπληξη όταν μια ομάδα που παίζει, ξέρω εγώ, ή η Μονακό έκανε την έκπληξη τότε που μπήκε ως νικήτρια του EuroCup και πήγε μέχρι εκεί που πήγε, μέχρι τα play-off.
1: Ναι.
0: Έτσι, και γι' αυτό εξασφάλισε και την παραμονή και άλλο χρόνο. Η Κουμπάν παλιότερα. Δηλαδή αυτές οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν την εμπειρία της καθημερινότητας, γιατί δεν είναι μόνο η εμπειρία παικτών, είναι η εμπειρία οργανισμού, πώς θα διαχειριστεί τα ταξίδια, τους τραυματισμούς κλπ.
1: Είναι σκληρή διοργάνωση. Και μην ξεχνάμε τις εγχώριες υποχρεώσεις κάθε ευρωπαϊκής ομάδας.
0: Ναι, και παλιότερα ήταν βέβαια λιγότερα τα μάτς και κάπως αντεχόταν, αλλά τώρα με 20 ομάδες, 19 για 19, 38 αγωνιστικές. Δεν παλεύεται. Δηλαδή θέλει πια.
1: Γιάννη μου, πια είναι 82 αγώνες κάθε χρόνο, κάθε σεζόν, έτσι. Ανταγωνίζεται πλέον το NBA στα ίσια σε αριθμό αγώνων. Ανταγωνίζονται οι ευρωπαϊκές ομάδες. Έτσι δεν είναι.
0: Η Μπεσίκτας πήρε τον Ντακουάν Τζέφρις, τον Μαντίση Σοκό, τον Σκότι Βίλμπεκιν, τον Μπιρσέν, τον Κορκμάζ. Εδώ δυνατή κίνηση.
1: Δυνατή, αλλά που ο Κορκμάζ μέχρι τώρα μας έχει διαψεύσει.
0: Να.
1: Θυμάσαι τι project θεωρεί το τότε.
0: Mm.
1: Από πιτσιρικάς.
0: Όντως. Ο Τζέιλεν Νόουελ, ο Γιουτζίνο Μορούγι, ο Ντέβιντ Τζούλιους, ο παλιός παίκτης του Άρη, και ο Γουένιεν Γκάμπριελ.
1: Ο γνωστός μας.
0: Έχουν μείνει ο Άντε Ζίζιτς. Το θυμόμαστε. Είναι ο γιος του, η αδερφός, συγγνώμη, του Ζίζιτς, που είχε παίξει στον Ολυμπιακό καταρχάς. Ο Μπέρκ Ουγκουρλού, ο Ντέβον Ντότσον και ο Άντωνι Μπράουν.
1: Mm-hmm.
0: Αυτοί είναι οι παίχτες οι οποίοι ανανέωσαν, έτσι. Και ξέχασα κάποιον. Α, ναι, ο Κόνορ Μόργαν έμεινε, και όπως και ο Αλιμπίγεβιτς, ο προπονητής, ο οποίος είναι και προπονητής της Εθνικής Σερβίας και έχει δουλειά τώρα στα παράθυρα.
1: Και για μένα είναι και καλός προπονητής.
0: Ναι.
1: από τους καλούς νέους προπονητές. Ναι. Και από ανέβηκε σκαλή σκαλή. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τυχαία η ανάδειξή του, η αναρρίχησή του.
0: Και έφτασε με το σπαθί του στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: Δεν έκανε άλμα.
1: Μέσω Eurocup αυτό. Ναι. Καλά, δεν το πήρε το Eurocup.
0: Όχι, δεν το πήρε, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Αλλά αφού δεν μπορούσε η Μπούργκ, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε μια διακοπή, ένα mini break, να πούμε ότι επαναλαμβάνουμε, στείλτε μας συμμετοχές, ήδη έχουμε αρκετές για τις 5 διπλές προσκλήσεις του πρώτου αγώνα, του πρώτου φιλικού αγώνα
0: και των δύο,
1: και των δύο αγώνων,
0: ναι, ναι.
1: Και
0: απλά
1: με Πολωνία,
0: για ποιο μάτς ενδιαφέρεστε,
1: ναι. Και για το Σάββατο δηλαδή και για τη Δευτέρα, έτσι.
0: Μπορεί κάποιος, για να μην μπερδευτούμε, να δηλώσει και για τα δύο. Θα μπει στην κλήρωση και στο ένα μάτς και στο άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορεί τη Δευτέρα, ας πούμε. Μην την πάρει την πρόσκληση χωρίς λόγο.
1: Στείλτε λοιπόν όνομα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για τους φιλικούς αγώνες της Εθνικής.
0: Τηλέφωνο.
1: Με ονοματεπώνυμο φυσικά και τηλέφωνο.
0: Έτσι. Τηλέφωνο και το.
1: Πέμπτη κλήρωση.
0: Και τον αντίπαλο που θέλετε να δείτε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε.
1: Μπορείτε κιόλας.
0: Πολωνία. Ναι. Παύλα, Κύπρος αν θέλετε και τα δύο. Πολωνία αν θέλετε μόνο το πρώτο φιλικό. Και την Πέμπτη θα μάθετε ποιοι είστε οι τυχεροί.
1: Λοιπόν, μετά ένα μικρό σχολιάκι για τις δηλώσεις. Πάντα ο Σάρας ό,τι λέει, ξέρεις, μιλάει την καρδιά του καταρχήν. Θα πω την αλήθεια.
0: Να.
1: Δεν είναι ξύλινος. Λίγοι προπονητές δεν είναι ξύλινοι. Ο Άταμαν δεν ήταν ας πούμε ξύλινος. Έτσι. Ο Μπαρτζόκας δεν είναι ξύλινος. Κάποιες φορές και ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς όταν θέλει να κάνει το. Ναι. Θέλει να περάσει την δική του άποψη. Ναι. Δεν είναι πολύ μη ξύλινη.
0: Ο Μπράντοβιτς είναι ξύλινος μόνο όταν δεν θέλει να πει κάτι.
1: Δεν θέλει, ακριβώς αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν θέλει να πει κάτι είναι μια χαρά.
1: Στις δημόσιες δηλώσεις, γιατί στις κατηδίαν είναι περιβόλη, είναι μια χαρά. Καλά, και ο Άταμα τα ίδια είναι. Ναι, ήταν και είναι το παλικάρι. Ο κύριος μάλλον. Λοιπόν, έχει κάνει πολύ ωραίες δηλώσεις. Ας πούμε, πού θα παίξει ο γιος του, που θέλει να παίξει. Όλα δείχνουν Ζαλγκύρης. Όλα, όλα. Είναι μεγάλη αγάπη για τον Σάρας.
0: Ο ανιψιός του, τι είναι, ο βαφτιστήρας του, βγήκε στην καλύτερη πεντάδα. Που θυμίζω ότι το πήρε η Λετωνία, που μας κέρδισε εμάς. Και αυτό δείχνει πόσο οι κουτές ήτες στο ξεκίνημα.
1: Να τα πούμε αυτά, πρέπει να τα πούμε λίγο αυτά. Λοιπόν, σε λίγο αρχίζει και ο αγώνας ανάμεσα του κυπέλου Ελλάδας. Είναι η πρώτη φάση ανάμεσα στην Καλυθέα και τη Λάρισα. Είναι και ο Μιχάλης Ολαδόπουλος. Σε λίγο έχουμε επικοινωνία και με τον καλό του φίλο για να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 5 και πάμε στον Χρήστο τον Θεό. Χρήστος ο Θεός, έτσι θέλει να λέγεται ο φίλος στο Viber. Πιστεύετε, λέει, ότι μπορούν οι ελληνικές ομάδες να κατακτήσουν EuroLeague, EuroCup και FIBA Champions League? Είναι ο φίλος ο Χρήστος. Τώρα για EuroCup, ναι. Εννοείται. Ναι. Είναι φαβορή.
1: Είναι μέσα στα φαβορή.
0: Οι δύο ελληνικές ομάδες είναι μέσα στα φαβορή. Μην το συζητάμε αυτό.
1: Είναι μέσα στα φαβορή.
0: Και οι Τούρκοι είναι πολύ καλοί. Η Μπακσεσεχήρ, έτσι. Είναι από τις ομάδες που έχει κάνει πολύ δυνατό ρόστερ. Τώρα για Ευρωλίγκα, περιττό να το πούμε ότι είναι ανάμεσα στα φαβορή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τι να πούμε τώρα. Να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Όσο για το FIBA Champions League. Εντάξει. Δεν θέλω να λέω τίποτα μετά από όσο έγινε πέρσι το τελικό με την ΑΕΚ. Τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είχα πικραθεί τη μέρα εκείνη. Δηλαδή δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Είναι, και είναι άλλη διοργάνωση. Με άλλους όρους. Με διαφορετικά ρόστερ, διαφορετικές δυνατότητες, up-down και τέτοια. Λοιπόν, σίγουρα για την Ευρωλίγκα, για το Eurocup, οι ελληνικές ομάδες, οι τέσσερις ελληνικές ομάδες, δύο στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και οι δύο για το EuroCup, είναι από τα φαβορί, αναμφισβήτητα. Δεν το συζητάμε κιόλας. Μα και στον ΠΑΟ και στον Άρη, που συμμετέχουν στο EuroCup, το έχουν πει ξεκάθαρα οι άνθρωποι ότι ο στόχος είναι η Ευρωλίγκα. Μέσω του EuroCup. Είναι απλά πράγματα. Να σου πω κάτι για ένα ακόμα. Περιμένε. Πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Μια μίνι συνέντευξη λοιπόν κάναμε στην. Έκαναν, εμείς δεν κάναμε. Τέθηκε στην. Από το σύνδεσμο δηλαδή προπονητών Ευρωλίγκας. Ήταν ένα βίντεο που απαντάει ο Σάρας σε μικρές ερωτήσεις με μικρές απαντήσεις. Λοιπόν, χρυσό μετάλλιο με τη Λιθουανία ή ακόμα μια κατάκτηση Ευρωλίγκας. Χρυσό μετάλλιο με τη Λιθουανία. Λιθουανία. Γκολφ με Tiger Woods. Γκολφ με Tiger Woods. Εντάξει, δεν με απασχολεί η δεύτερη επιλογή. Οτιδήποτε άλλο, εννοείται. Tiger Woods, μην το συζητάμε τώρα. Πρωταθλητής. Και με πολλά θεματάκια το παλικάρι αυτό. Λοιπόν, παρακάτω. Ο γιος του, Λούκας, θα παίξει στην Εθνική Ελλάδος ή στην Εθνική Λιθουανίας? Ο Λούκας θα παίξει στην Εθνική Λιθουανίας. Mm. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Την έχει και στη
0: διάδα. Τώρα τη μαμά δεν την έχουμε ρωτήσει όμως.
1: Την έχει και στη διάδα.
0: Ναι, η μαμά, τι θα πει η μαμά που είναι Ελληνίδα? Λοιπόν, πλάκα κάνουμε, εννοείται. Στα μπουζούκια με τον Ζέλικο Μπράντοβιτ ή με τον Τόμας Μασιούλη? Στα μπουζούκια, λέει, με τον Ζέλικο. MVP στο Eurobasket.
1: Και τα μπουζούκια αυτό θα θέλανε και τους δύο μαζί.
0: Ναι, εννοείται. Μα από ό,τι συναντιούνται στα μπουζούκια. Είναι χαρά Θεού. Είναι χαρά Θεού και οι δύο. MVP στο Eurobasket ή στην Ευρωλίγκα? Έχω αναδειχθεί MVP στο Ευρωμπάσκετ, οπότε θα πω στην Euroleague. Ποιος παίρνει το νικητήριο σουτ? Εγώ. Δεν με απασχολεί δεύτερη επιλογή. Πριν καν ακουστεί το όνομα του Μποντιρόγκα. Δηλαδή η ερώτηση ήταν εσύ ή ο Μποντιρόγκα? Εγώ με το καλημέρα.
1: Σωστό αυτό. Ο Μποντιρόγκα μπορούσε με συγκεκριμένο τρόπο να σκοράρει. Το σουτ του δεν ήταν αξιόπιστο. Ναι.
0: Παναθηναϊκός ή Ζάλγκυρης Κάουνας? Ουάου, λέει, Ζάλγκυρης. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα πάνω από τη Ζάλγκυρης.
1: Σωστό αυτό.
0: Δείχνει τη μεγάλη του αγάπη για την.
1: Γέννημα θρέμα είναι. Τι να κάνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό τον έκανε και προπονητή.
0: Ναι. Καλά, και παίκτη.
1: Και παίκτη και προπονητή.
0: Και παίκτη. Ναι, μην το συζητάμε. Τραγούδι, λέει, με τον Ιτούδη ή χορός με τον Πασκουάλ? Είμαι τόσο κακός και στα δύο, λέει, οπότε ό,τι και να επιλέξω. Και Final Four ή Playoff, Final Four. Αυτές είναι οι απαντήσεις έτσι σε μικρές ερωτησούλες. Και καυτές θα έλεγα μέχρι ενός σημείου που δίνουν και την αγάπη του στην πατρίδα του, του Σάρας.
1: No.
0: Ωραίος τύπος, φίλε. Πέρα από εξαιρετικός προπονητής,
1: μια χαρά,
0: που έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και αν σου ζητούσε κάποιος να τον εντάξει ένα τι είναι καλύτερος, αμυντικός προπονητής, επιθετικός προπονητής?
1: Εγώ νομίζω ότι οι ομάδες του έχουν ισορροπία γενικά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι σκληρές ομάδες.
0: Σκληρές, έχει σημασία. Ξεκινάει την άμυνα ο Σάρας,
1: ναι,
0: την οποία δεν έπαιζε όσο ήταν παίκτης, βέβαια.
1: Ναι.
0: Όπως και πάρα πολλοί άλλοι παίκτες, οι οποίοι μεγάλοι παίκτες που έχουν γίνει προπονητές, μετά ζητούν αμυνάρες. Π.χ. ας πούμε ο Βασίλης ο Σπανούλης. Όχι, έπαιζε άμυνα στα... στην αρχή.
1: Στο τέλος. Εντάξει, στο τέλος όταν μετά τα 35.
0: Ακριβώς. Ναι. Μετά που έπρεπε να κάνει, δυστυχώς ή ευτυχώς, έρχεται μια ώρα που πρέπει να κάνει και τις επιλογές του.
1: Έκανε οικονομία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα ένας παίκτης που έχει παραστάσεις και επιρροές και από τους Σέρβους προπονητές που έχουν περάσει και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη γενικά. Δηλαδή δεν είναι μια σχολή. Και από τον Ομπράντοβιτς, κυρίως τον Ομπράντοβιτς και όλα αυτά. Εμένα μου αρέσει πολύ, είχε φιλοσοφία του, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο Γιασκεβίτσος έχει το εξής. Έχει πάει και στην Αμερική. Έχει παίξει. Δηλαδή και από το NBA.
0: Βέβαια, NBA.
1: Λοιπόν, ο Σάρας έχει το εξής. Θυμάσαι πόσο διαφορετικές και μάλιστα μέχρι παρεξηγήσεως με την έννοια της κόντρας ήταν οι δύο σχολές. Η Λιθουανική, η οποία έτεινε πιο πολύ στο Αμερικάνικο. Παιχνίδι, δηλαδή πιο γρήγορο, πιο ελεύθερο κλπ. Και το Σέρβικο ήταν το πιο pick and roll, το πιο σεταρισμένο κλπ. Ο Σάρας και με το NBA κλπ. Και με τον Ομπράντοβιτς, την επιρροή του Ομπράντοβιτς. Ναι. Καλά, αν τους δεις, αν δεις σκιές να κουνιούνται, μπορεί να έχει αντιγράψει και το. Δηλαδή να κάνει κινήσεις σαν να βλέπεις τον Ομπράντοβιτς.
0: Στον πάγκο εννοείς.
1: Ναι, στον πάγκο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολλές φορές πώς διαμαρτύρεται, πώς κάνει, έχει πάρει από το δάσκαλό του και. Έχει αυτό το προνόμιο ότι έχει προσλαμβάνουσες από διαφορετικές σχολές, από όλες μάλλον. Από την ελληνική δεν έχει καταφέρει ακόμα.
0: Ναι, δεν θέλει.
1: Να πάρει. Εντάξει, θα μου πεις πια η ελληνική.
0: Του Μπαρτζόκα είναι μία σχολή, υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Του Μπαρτζόκα δεν είναι ίδια με τους άλλους Έλληνες.
0: Όχι, αυτό λέω. Γιατί και του Ιτούδη, είναι που έχει κάνει τεράστια καριέρα και κάνει συνέχεια.
1: Είναι σερβική σχολή, γιατί σπούδασε και στο Ζάγκρεπ.
0: Ναι. Πιστιόλης είναι και αυτή που είναι στη Τσεσκά.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Πάλι ο Μπράντοβιτς. Σφαιρόπουλος που έχει περάσει.
1: Ιβκοβιτς.
0: Ιβκοβιτς. Έχουν επηρεαστεί. Η μόνη σχολή μπασκετική που είναι ξεχωρίζει είναι του Μπαρτζόκα. Και όσοι λένε Μπαρτζόκα μπάσκετ έχουν απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Είναι το μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Τελείωσε η ιστορία. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση αυτό.
1: Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο για ελληνική, είναι πανευρωπαϊκά αυτό.
0: Όχι, εννοείται. Μα το λένε οι ξένοι προπονητές που περνούν από την Ελλάδα και παίζουν κοντά στον Ολυμπιακό. Είναι το μπάσκετ του Μπαρτζόκα αυτό. Και ξαναλέμε άλλη μια φορά, πολλωστή φορά. Πολλοί θέλουν το passing game. Όλοι οι προπονητές το θέλουν. Όλοι οι προπονητές θέλουν αμινάρες.
1: Δεν νομίζω. Αν αυτό θέλει μεγάλη.
0: Αλλά θέλει, αν το παίξει το παρχέ, αυτό θέλει.
1: Θέλει μεγάλη διδαχή. Πώς να σου πω, μεγάλη εξάσκηση.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλη εξάσκηση. Και το έχει εξηγήσει ο άνθρωπος που είναι στο επίκεντρο τώρα. Δηλαδή, ο πρώτος που το κατάλαβε και το εξήγησε με λόγια. Γιατί εντάξει, το να λέμε γυρίζω την μπάλα.
0: Είναι εύκολο, όλοι το θέλουν, σου λέει.
1: Ναι, όχι. Σου λέει ο άλλος, κλείνομαι και πίσω και άστο να τη γυρίζει. Αλλά είπε, το έκανε ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος γι' αυτό λέμε ότι έχει καταλάβει και είναι ο εκφραστής αυτού του στυλ μπάσκετ.
0: Του
1: έχει
0: πει το εξής,
1: ότι ενώ οι ομάδες ψάχνουν τα pick and roll, συγγνώμη τα mismatch, πολλές οι ομάδες που έχει παίξει μέχρι τον Ολυμπιακό και γενικά που έχω δει, ψάχναν τα mismatch, ενίοτε και απευθείας. Ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει τα mismatch, τα βρίσκει. Με την κυκλοφορία της μπάλας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή δεν τα ψάχνει επί τούτου, αλλά γυρίζοντας την μπάλα θα βρεθούν τα μισμάτς. Με τη συνεχόμενη κίνηση, την αλλαγή της μπάλας, της γωνίας κλπ. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ρωτάει ο Σπύρος πάλι, κάτι το θέσαμε και πριν το θέμα. Απλά χαίρομαι, να είσαι καλά που μας ακούς πάντα. Γνωρίζετε, λέει, αν ο Ντόρσεϊ θα ανανεώσει με τον Ολυμπιακό ή κάπου κολλάει το πράγμα. Δεν νομίζω ότι έχει κολλήσει το πράγμα.
1: Κάτσε, μην μείνει με το ίδιο συμβόλαιο και μείνει ένα χρόνο. Α, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα τα πάρει το χρόνο, ακόμα και έτσι να είναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος εννοεί ότι αν θα μείνει ουσιαστικά στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, νομίζω θα μείνει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει.
0: Θα ανανεώσει, δεν ανανεώνει. Έχει ήδη συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Αυτό, δηλαδή.
1: Αυτό που δεν είναι.
0: Το ύψος των. Αν θα γίνει. Ναι.
1: Αν έχει ύψος αποδοχών από φέτος, θα πάει για επέκταση. Αν μείνει με το ποσό αυτό, σημαίνει ότι του χρόνου θα μείνει ελεύθερος. Αυτό το κάνει ο Σπανούλης, σου θυμίζω, με το Μαρούσι. Που δεν δέχτηκε επέκταση ώστε να μείνει ελεύθερος. Προφανώς είχε κλείσει με τον Παναθηναϊκό και το Μαρούσι δεν πήρε ούτε δραχμή από τη μεταγραφή του.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν ο Ντόρσεϊ σου πει: εγώ θα παίξω τώρα με το 1.800, του χρόνου είμαι ελεύθερος, που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσει όποια ομάδα τον θέλει buyout, θα πληρώσει μόνο τον Dorsey.
0: Σωστά. Ναι, ναι.
1: Αυτό το έκανα, σου λέω, ο Σπανούλης, γιατί πήγε τότε εκείνη την εποχή ο κύριος Βοβός να του επεκτείνει το συμβόλαιο, ώστε με την προοπτική, αν τον πουλήσει το επόμενο χρόνο, να πάρει και το Μαρούσι κάτι, ξέρεις, ένα ποσό. Ο Σπανούλης το ρίσκαρε, γιατί να σου πω κάτι. Αν ο Σπανούλης τότε τραυματιζόταν, γιατί ο Σπανούλης έχει κάνει πολλά τέτοια στη ζωή του.
0: Και του έχουν βγει τα ρίσκα,
1: ναι,
0: που έχει πάρει η ζωή του.
1: Εάν ο Σπανούλης εκείνη την τελευταία χρονιά στο Μαρουσίου, το 5-6 νομίζω ήταν, το 6, τραυματιζότανε, θα έμενε επί ξύλου κρεμάμενος. Μετά, εντάξει, θεωρώ τώρα ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα επί Βοβού, ηθικά και μόνο το Μαρούς θα τον κράταγε. Κράτησε, αλλά θα έμενε
0: με τραυματισμό. Άλλες δυνατότητες και άλλη διοίκηση και όλα αυτά.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, δυνατότητες, οικονομικές υπήρχαν.
1: Υπήρχαν, ναι, αλλά θέλω να πω θα τον κράταγε μέχρι να γίνει καλά, γιατί χτύπησε με το Μαρούς. Δεν ξέρω αν.
0: Δεν χτύπησε το παλικάρι. Όχι, και έκανε την πορεία.
1: Και πήγε στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και έκανε την πορεία που είδαμε.
1: Και δεν χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός να δώσει κανένα buyout.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, αυτή τη στιγμή λέει ο Μπαρτζόκας είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη και το λέω εγώ που είμαι και Παναθηναϊκός.
1: Δεν είσαι ο μόνος.
0: Το λένε και οι ίδιοι οι Παναθηναϊκοί.
1: Όχι,
0: οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού το λένε. Δηλαδή,
1: οι σοβαροί Παναθηναϊκοί.
0: Τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, τον έχω ακούσει. Βέβαια, αμφισβητεί άλλες πλευρές του,
1: ναι,
0: Μπαρτζόκα εκτός παρκέ.
1: Ναι, αυτά πάντα.
0: Ο άνθρωπος το έχει πει ξεκάθαρα.
1: Mm-hmm.
0: Για τις προπονητικές δυνατότητες και ικανότητες του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Δεν είναι κάτι μυστικό. Δηλαδή, όσοι είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ, είτε ΠΑΟΚ, είτε Άρης, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, είτε Φενέρ, είτε. Βλέπεις πέντε πράγματα. Τα οποία εκτελούνται κάθε χρόνο με συνέχεια. Παναθηναϊκός, είτε Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ, είτε ΠΑΟΚ, είτε Άρης, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, είτε Φενέρ, είτε. Βλέπεις πέντε πράγματα. Τα οποία εκτελούνται.

0: Ζένκοφ.
1: Για να τον αγαπάει ο Φουρνιέ, όχι να το διαχειριστεί. Ναι. Μόνο με τον Σλούκα είχε ένα τέτοιο που ήταν άλλη λογή που σίγουρα, σίγουρα θέμα. Θα συμβεί.
0: Και με. Εντάξει, γενικώς. Ναι. Πάντως αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Ναι, τι είπε ο φίλος τώρα που τα
0: α, ότι και... ακόμα και ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός λέει, πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη.
1: Εντάξει. Ναι, εντάξει.
0: Το καλύτερος είναι σχετικό γενικώς. Ο καλύτερος. Δεν υπάρχει
1: στάμπα. Εγώ νομίζω ο το καλύτερο ξέρει που πάει.
0: Η ότι, συνέχεια. Ότι,
1: ναι, επειδή έχει συνέχεια.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και αν εξαιρέσει την Μπαρτσελόνα που υπήρχαν εξηγήσεις. Όπου πάει έχει πετύχει. Δηλαδή από το Μαρούς που ξεκίνησε την Ευρωλίγκα με ένα μπάτζετ ένα εκατομμύριο το οποίο δεν πληρώθηκε κιόλας και πήγε top 16 παραλίγο να βρεθεί στα playoff. Δεν είναι τυχαίο ότι κάνει μόνο επιτυχίες στις ομάδες. Όλες οι ομάδες το έχουν επιτυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εγώ νομίζω αυτό που το ξεχωρίζει είναι αυτό. Ότι το μπάσκετ είναι δικό του. Δηλαδή, βλέπεις το μπάσκετ και λες αυτό που λέμε. Όλοι είναι μπαρτζόκας μπολ. Ότι έκανε μια πρόταση για το μπάσκετ. Αυτό. Πολύ καλοί προπονητές ή εξίσου καλοί προπονητές υπάρχουν πολλοί. Αυτό το ξεχωρίζει νομίζω περισσότερο.
0: Στέλιος, γνωρίζετε πόσες ομάδες θα προκριθούν από το EuroCup στην Ευρωλίγκα στο τέλος της χρονιάς. Ποιοι θα πάνε από την Ευρωλίγκα από το EuroCup στην Ευρωλίγκα. Ποιες ομάδες θα προκριθούν από το EuroCup στην Ευρωλίγκα. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Θα είναι οι δύο φιναλίστ ή μόνο νικητής. Πάντα είναι ο νικητής. Μέχρι τώρα είναι ο νικητής. Και ένας λόγος ακόμα περισσότερο για να μην. Δεν μπορούν να υπάρξουν και οι δύο του χρόνου. Φέτος έγινε αυτό επειδή η Μπουργκ δηλώσε δυναμία και πήγε Μπεσίκτας, έτσι. Λοιπόν. Και πάλι ήταν δύο. Θέλω να πω είναι ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα προσθεθούν και ρώσικες ομάδες. Οπότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Και θα αυξηθούν και. Θα είναι 24 του χρόνου. Τώρα πλάκα. Όταν γίνουν 24 ομάδες, από όταν ξεκινάει η Ευρωλίγκα δηλαδή.
1: Ξεκινάει μόλις τελειώσει. Μετά το Final Four. Μόλις τελειώσει το Final Four, θα ξεκινάει η επόμενη σεζόν.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ο κότς Μπαρτζόκας γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης. Νομίζω ότι έχει αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης του εαυτού του, κυρίως όταν στραβώνει το μάτς. Και εδώ περνάει και στους παίκτες, νομίζω.
1: Παιδιά, εγώ νομίζω ότι την ίδια συμπεριφορά είχε και έχει.
0: Ναι.
1: Απλά τότε ήταν άλλες συνθήκες κάτω από τις οποίες διεκδικούσε τους τίτλους.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απλό. Τώρα έχει πιο μεγάλη και έχει και εμπειρία και ο ίδιος σαφώς γιατί έχει γυρίσει στην Ευρώπη. Έτσι και. Εντάξει. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Okay. Με τον Πανιόνιο δεν θυμάμαι. Να πάμε. Πριν πάμε στα άλλα θέματα, πάμε λίγο στον. Ο φίλος μας τον Μιχάλη τον Λαδόπουλο, αγώνας κυπέλου Ελλάδας πρώτη φάση. Καλυθέα Λάρισα, γεια σου Μιχαλάρα.
2: Δεύτερη ουσιαστικά προκριματική φάση. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα Γιάννη. Ουσιαστικά είναι δεύτερη προκριματική φάση. Η πρώτη φάση ήταν ένα παιχνίδι μόνο. Τα Τρίκαλα με τη Λάρισα, οι Θεσσαλοί επικράτησαν με 4-0, προκρίθηκαν εδώ. Σήμερα η ΑΕΛ φιλοξενείται εδώ στο Ελπάσο από την Καλυθέα. Έχουμε φτάσει στο 20 λεπτό, είχαμε κάποιες δυσκολίες, έτσι πρώτο παιχνίδι εδώ στο Ελπάσο, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες και στη σύνδεση και στις συνθέσεις. Να είναι καλά ο Αντώνης, ο οποίος τσακίστηκε ο άνθρωπος για να φέρει τις συνθέσεις να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, 0-0 στο 20 λεπτό, το παιχνίδι με την Καλυθέα να έχει το πάνω χέρι, να είναι καλύτερη στο γήπεδο, να έχει την υπεροχή. Έχει χάσει και μια πολύ καλή ευκαιρία στο 12ο λεπτό, ένα μακρινό σούτ του Προβιδάκη, πολύ καλό σούτ. Πετάχτηκε στη γωνία του στο παράθυρο και απέκρουσε σε κόρνερ ο Βενετικίδης, ο τερματοφύλακας των Θεσσαλών. Να πούμε και τις συνθέσεις με τις οποίες έχουν παραταχθεί οι δύο ομάδες. Θα βρεθούν αντιμέτωπες και στο πρωτάθλημα της Super League 2 σε περίπου ένα μήνα από τώρα είναι προγραμματισμένη η έναρξη. Αγγελόπουλος κάτω από τα δοκάρια για την Καλυθέα. Ματίγεβιτς, Μλάντεν, Μπαουτίστα, Ρόμο, Λόπεζ, Αναστασίου, Κοντονίκος, Προβιδάκης, Φαϊτάκης και Τζανδάρης είναι η 11 των Καλυθεατών. Από την άλλη η ΑΕΛ έχει παραδεχθεί με τον Βανδετική δεκάτα από τα δοκάρια και τους Αγαπάκη, Παπαγεωργίου, Νικοκυράκη, Μπούση, Καραγιώτη.

0: Γιαννίδη, μακρύ, τσιγκάρα, αντράντα, Νίτσο ή ανδράδα μπορεί να λέγεται ο άνθρωπος, με δύο ντι τον έχω εγώ εδώ. Νίτσο και Ριζβάνης, είμαστε στο 20-21 λεπτό στο Γρηγόρης Λαμπράκης, εάν προτιμάτε Ελ Πάσο εδώ στην Καλυθέα. Καλυθέα ΑΕΛ πάντα στο 0-0.
1: Να είσαι καλά Μιχάλη, επιστρέψουμε λίγο πριν το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, φαντάζομαι έτσι Γιάννη. Ναι, να δούμε πώς πορεύεται ο αγώνας.
2: Απλά επειδή κάναμε λόγο για το EuroCup,
1: ναι.
2: Να πούμε ότι φέτος αλλάζει ο τρόπος, το σύστημα εμπασχετός, γιατί αλλάζουν και ο αριθμός των
1: ομάδων. Πάλι μια ομάδα θα είναι στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, θα χωριστούν, είναι 32 ομάδες, θα χωριστούν 4 ομάδες.
1: Πολύ περισσότερες.
2: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς, ήταν 20 πέρσι.
1: Ναι.
2: Και πρόπερση και παραπρόπερση. Λοιπόν, οι 32 ομάδες σε 4 ομίλους των 8, 4-8-32, οι 4 πρώτοι κάθε ομίλου, άρα 4-4-16, και από εκεί και πέρα αρχίζει η φάση των 16, η οποία θα πάει μέχρι το τελικό με μορφή play-off στα best of 3, δηλαδή στις δύο νίκες. Εντάξει, γιατί άλλαξε, δεν ήταν έτσι μέχρι πέρσι.
1: Ναι.
2: Και θα πάμε έτσι. Τι άλλο ήθελα να πω για τα ευρωπαϊκά, είχα κάτι σημειώσει εδώ. Ναι, ότι θυμίζουμε ότι ο Προμηθέας και ο Κολοσσός θα ξεκινήσουν και θα παίξουν μάλιστα στη Βουλγαρία για τα προκριματικά του BCL.
1: Πότε ξεκινούν, πλάκα-πλάκα, δεν θυμάμαι.
2: Θα σου πω αμέσως. Θα παίξουν 14 με 20 Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτεμβρίου, μπράβο. Ναι.
2: Στην Σαμέλιον Αρένα. Χωράει 3.000 θεατές και λοιπά. Και πέρσι εκεί είχαν παίξει. Απλά θα μπουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο, έτσι, και μάλιστα θα συναντηθούν και μεταξύ τους. Είναι στον ίδιο, ας το πούμε έτσι, όμιλο, ας το πούμε έτσι, group. Και ένας από αυτό το group θα πάει μέχρι το BCL στους ομίλους. Και ένας από το άλλο. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Προμηθέας θα παίξει με τη Βιέννη και ο Κολοσσός με τη Μανίσα, και ο νικητής παίζει ένας με τον άλλον, δηλαδή μπορεί να παίξουν, να έχουμε εμφύλιο, αλλά μέχρι να φτάσουν αυτές οι ομάδες,
1: ναι,
2: στον τελικό και να τον κερδίσουν, γιατί η μία ομάδα από αυτό το group είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος. Άρα πιο πολλές πιθανότητες έχω να προστεθούν και αυτές στο FIBA Europe. Λοιπόν, άλλο, πάμε παρακάτω να δω και εδώ τα μηνύματα, μην αγριέψουν οι φίλοι του που στέλνουν τα μηνύματα τους σταθερά στο Messenger. Ο Δημήτρης κάτι είπε εδώ, κάτι λέει, ναι. Κάτσε ρε Δημήτρη, γιατί ξέχασα τώρα. Όχι, ο Ιωάννης ξεκίνησε πρώτος. Ο Ιωάννης, ο οποίος είπαμε είναι συντάκτης εδώ της εκπομπής, κάθε φορά στείλει μηνύματα, αν ανοίξει. Τώρα, όπα, για να άρα... Ιωάννη μου, αρχίσαμε πάλι τα σεντόνια. Λοιπόν, καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους. Σήμερα υπήρξε δημοσίευση μιας συνέντευξης του παλιού παίκτη του Παναθηναϊκού και η Σιρίβες, ο οποίος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός δεν του πλήρωσε την εφορία, παρόλο που το συμβόλαιό του προέβλεπε κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα μην του μείνει σχεδόν τίποτα λόγω συσσωρευμένων φορολογικών υποχρεώσεων. Επίσης, ανέφερε ότι δεν πληρώθηκε τον τελευταίο μισθό. Αυτό γιατί στο παρελθόν επικρατούσε η ιδέα ότι μόνο ο Ολυμπιακός είχε τέτοιου είδους ζητήματα. Και οι δύο ομάδες, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, έχουν τις πολύ κακές τους στιγμές και κανένας...
1: Σιγά ρε παιδιά, εδώ και οι δύο ελληνικές ομάδες τράπεζες είναι.
2: Έχουν, ναι, εντάξει,
1: ότι
2: αλλά
1: είχαν
2: έχουν
1: κάποιες στιγμές, κάποια...
2: Με φορείς, ναι, γενικά είναι, και οι παίκτες δεν μπορούσαν να μπουν στη χώρα.
1: Ναι.
2: Δύο μεγάλους δεν έχει φωτοστέφανο. Κανένας από τους δύο μεγάλους δεν έχει φωτοστέφανο. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διαχρονικά
1: οφέλονται. Που να δείτε τι γίνεται σε άλλες ομάδες και ακόμα δεν τα ξέρουμε. Ναι. Σε ευρωπαϊκές που είναι πάνω από κάθε...
2: Υποψία.
1: Εντάξει.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διαχρονικά ωφελούνται περισσότερο από το πρέπον, ενώ οι αρχές κλείνουν τα μάτια σε καταστάσεις που για άλλους είναι απαγορευμένες. Ο Μιλουτίνοφ, για να απογραφεί Έλληνας, πρέπει να έχει 7 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα και όχι 3 χρόνια όπως ο Φαλ. Γιατί
1: το είπαμε αυτό επειδή είναι Σέρβος και δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής
2: Ένωσης.
1: Και μάλιστα είπαμε και τον τρόπο.
2: Να.
1: Έτσι.
2: Ναι, εξηγήσαμε λίγο ότι δεν πάει με αυτόν τον τρόπο, αν γίνει του Μιλουτίνοφ και όπως το γράφουν Σέρβοι, έτσι.
1: Και αν το προχωρήσουν.
2: Ο Θάνος από τον Μπόρο λέει ότι ο Λούτζης καλός, φιλότιμος, αλλά πολύ μέτριο επίπεδο, γι' αυτό δεν έκανε καριέρα σε μεγάλη ομάδα, ούτε Παναθηναϊκό πήγε πολύ μικρός, ούτε και Ολυμπιακό, δεύτερο επίπεδο. Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι Καλάθης, Σλούκας κλπ. Αλλά από τους playmaker που είναι στην γραμμή αμέσως μετά, είναι υπολογίσιμη η περίπτωση. Έτσι είναι και ύψος, έχει και ένα 96 ύψος για playmaker. Ο Στέλιος τι λέει εδώ. Εδώ στο λιμάνι, κάτσε, φωτογραφία έχει. Α, έχει από αυτό, από παράθυρο αυτοκινήτου. Εδώ, κάτσε εδώ, κατέβηκε, ναι. Καλησπέρα από Χανιά, εδώ το λιμάνι της Σούδας. Ήμουνα στην Κρήτη, φίλε Στέλιο, για διακοπές φέτος, στη Σιτία, να μοιραστούμε τις τουριστικές μας εμπειρίες. Mm-hmm. Ήσυχη η Σιτία σε σχέση με τις άλλες πόλεις γενικά της Κρήτης, και εμένα η ησυχία είναι κάτι που μου χρειάζεται πάρα πολύ τα καλοκαίρια.
1: Εννοείται.
2: Δεν μπορούμε να πάρει βαβούρα.
1: Μπλέκει στο θόρυβο μετά.
2: Γιατί βαβούρα μετά, ειδικά σε γήπεδο. Λοιπόν, ο Χρήστος κάτι ρωτάει, λέει, καλησπέρα σας. Άνοιξα τώρα, είπατε για πρώτη του Άρη, ευχαριστώ, επανομή.
1: Ναι, θα πούμε και ποιοι παίκτες ήρθαν, ποιοι είναι εδώ. Ακριβώς. Θα πούμε τα πάντα και για τον Άρη. Και μετά θα πούμε και τι ήταν εκείνο που τόνισε, που το έκανε εντύπωση του Casey Rivers, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με Πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα.
2: Και αυτό το προνόμιο.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν,
1: πολλοί λέμε πολλά και άλλα πράγματα.
2: Και ένα ακόμα και.
1: Καταθέτει δική του εμπειρία.
2: Α, γιατί πάμε και μισή τώρα. Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Η προσθήκη ομάδα στην Ευρωλίγκα συνδέεται και με αλλαγή του φορμάτ σε Δύση και Ανατολή. Λιγότερα θα είναι τα μάτς. Ναι, θα αλλάξει το φορμάτ, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να το δούμε κιόλας και να μετρήσουμε. Λογικά θα είναι με λιγότερα τα μάτς. Λογικά. Λοιπόν. Είναι ένας λόγος δηλαδή που γίνεται και αυτός ο χωρισμός. Γιατί θα πηγαίνανε να δίνουν 100 μάτς το χρόνο.
1: Πολιτικές ειδήσεις, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινά αύριο η καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα. Καταθέσεις και στοιχεία συλλέγουν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση. Στις 302 έχουν φτάσει οι συλλήψεις για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών. Οι 271 αφορούν περιπτώσεις εμπρισμού από αμέλεια, ενώ οι 31 σχετίζονται με εμπρισμούς από πρόθεση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδίέξοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξη στο Fox News, απείλησε το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για τον έλεγχο και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Συμπλοκή ατόμων σε πάρκινγκ του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Συνελήφθησαν 2 άτομα οπλισμένα με καδρόνι και λάμα. Στην εξιχνίαση 6 περιπτώσεων κλοπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικοί με τη σύλληψη 3 ατόμων ηλικίας 14, 15 και 18 ετών. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ ο Μανώλης, μα καλά λέει, πέρασες από τον Άγιο Νικόλαο για σιτία και δεν στάθηκες για ένα καφέ να κεράσω. Το επίθετό του είναι, το βλέπεις, δηλαδή είναι πιστός φίλος εκπομπής. Τόση παρέα μας κάνετε, λέει, μας κάνεις τα απογεύματα. Είναι δικό σου αυτός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρέπει να το ξέρεις.
1: Δεν το σκέφτηκα εκείνη τη
0: στιγμή. Τηλέφωνο υπάρχει, στο Viber, ένα τηλέφωνο, ένα καφέ.
1: Εντάξει,
0: θα χαίρεγες εσύ όμως.
1: Ήμουν αδιακριτικός. Ήμουν αδιακριτικός. Δεν ήθελα να ενοχλήσω.
0: Λοιπόν, και... Κάτσε, περίμενε για κάτι άλλο που έβλεπα. Καταρχήν και στον Μάκη, χαιρετισμούς από την πανέμορφη Κεφαλονιά. Πάμε λίγο στον Άρη που ζήταγαν οι φίλοι. Ή να πάμε λίγο στον Μιχάλη Ραδόπουλο.
1: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τη φωνούλα του.
0: Ναι, ναι. Έλα, Μιχάλη.
2: Τα ακούσαμε και αυτό, τη φωνούλα του. Εντάξει.
0: Η γλυκιά φωνή του Μιχάλη.
2: Αυτά είναι. Λοιπόν, ένα κόρνερ έχει κερδίσει η Καλυθέα. Τώρα θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της ΑΕΛ. Έχουμε φτάσει στο 37ο λεπτό του παιχνιδιού. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με την Καλυθέα, όπως είπαμε και νωρίτερα, να δούμε τώρα ένα μακρινό σουτ που προσπάθησε να κάνει εκεί ο Μπαουτίστα για τους γηπεδούχους, κόπηκε από τα σώματα των αμυντικών και απομακρύνθηκε. Με την ΑΕΛ τώρα να προσπαθεί να βγει στην κόντρα με τον Νικοκυράκη από τα αριστερά, είναι μόνος του όμως, δεν έχει βοήθειες και τελικά μια ωραία προβολή εκεί από τον Λόπες θα δώσει και πάλι την κατοχή στην Καλυθέα. Λέγαμε λοιπόν ότι στο πρώτο 20 λεπτό η Καλυθέα είχε μπει πολύ πιο δυναμικά στο παιχνίδι, πίεσε, είχε την κατοχή της μπάλας, εγκαταστάθηκε έξω από την περιοχή του Βενετικίδη, αλλά το μόνο που μπόρεσε να κάνει ήταν αυτό το σουτ που είπαμε και νωρίτερα του Προβιδάκη στο 12ο λεπτό, που ανάγκασε τον τερματοφύλακα τον φιλοξενούμενο να απογειωθεί στο δεξιό του παράθυρο και να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Από το 20 λεπτό και μετά η ΑΕΛ άρχισε σιγά σιγά να ισορροπεί το παιχνίδι, να βγαίνει από το καβούκι της, δεν έχει δημιουργήσει τις μεγάλες φάσεις. Για να δούμε τώρα τελευταία στιγμή, προλαβαίνει ο Ριζβάνης και βάζει το τάκλιν στον Ρώμο που έμπαινε, θα έβγαινε μάλλον τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Ο Ριζβάνης, ο οποίος έκανε την προβολή και πέταξε την μπάλα σε πλάγιο out, μάλιστα πριν καταλήξει πλάγιο, η μπάλα χτύπησε στο πόδι του παίχτη των φιλοξενούμενων και έτσι των γηπεδούχων μάλλον, και το πλάγιο δόθηκε για τους φιλοξενούμενους. Λέγαμε λοιπόν ότι μετά το 20 λεπτό η ΑΕΛ ισορρόπησε, πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, βγήκε από το καβούκι της, δημιούργησε μια καλή φάση στο 24ο λεπτό όταν ο Αντράντα από το ύψος του πέναλτι και σχεδόν να μαρκάριστος δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα, την έστειλε να περάσει πολύ πάνω από τα δοκάρια του Αγγελόπουλου. Ξεχάσαμε στην προηγούμενη σύνδεση να πούμε ότι η διαιτητής είναι ο Τουλούμης από την Εύβοια, με βοηθούς Παγουρτζή και Παπαδόπουλο, αμφότεροι Πειραιώτες. Είμαστε στο 38ο λεπτό του παιχνιδιού. Καλυθέα ΑΕΛ στο Ελπάσο για τη δεύτερη προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, παιδιά, 0-0.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά αν υπάρξει η εξέλιξη, εννοείται άμεση στον αέρα.
1: Παρεμβαίνεις.
2: Εδώ είμαι, παιδιά, εδώ είμαι.
0: Ναι, το ξέρουμε. Λοιπόν, λέγαμε για τον Άρη.
1: Ναι, λέγαμε για τον Άρη, ο οποίος έχει μια ιδιομορφία.
0: Σήμερα και αύριο, ναι, άγια πες.
1: Χωρίς τον προπονητή του.
0: Έφευγα, εθνική.
1: Και όχι μόνο τον έναν, θα μείνει νομίζω ο Κατζούρης πίσω.
0: Τι, ο Ζήσης θα είναι μακριά από την Εθνική αυτές τις μέρες. Είναι δύσκολες μέρες.
1: Όχι, εννοώ από τους προπονητές.
0: Εννοώ, Ζήσης, ο GM του Άρη και της Εθνικής. Ναι,
1: ναι, και ο Χαραλαμπίδης είναι στην Εθνική.
0: Και ο Χαραλαμπίδης.
1: Γι' αυτό είναι ο Ηλίας ο Κατζούρης, νομίζω, θα μείνει πίσω. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που λέγανε, το λέμε αυτό γιατί δεν ξεκίνησαν οι προπονήσεις. Επειδή ρώτησε ο φίλος, δεν έκανε πρώτη ο Άρης.
0: Σήμερα και σήμερα αύριο και είναι οι εργομετρικές.
1: Απλά ήρθαν, άρχισαν να έρχονται. Ναι. Έτσι, ένας-ένας.
0: Πρώτες προπονήσεις αρχίζουν από τις 19 του μήνα ουσιαστικά. Έτσι. Ναι. Επίσημη πρώτη, χωρίς προπονητή, τώρα τι να γίνει. Λοιπόν, απλά έχουμε και τα φιλικά του Άρη. Εδώ πρόχειρα.
1: Να θυμίσουμε, ναι, αφού σιγά σιγά πλησιάζουμε προς την εκείνη σεζόν, ποιους παίκτες πήραν, ας πούμε, ο Άρης, έτσι, για να σε συνηθίσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει μια καινούργια ομάδα σχεδόν. Λοιπόν, Βασίλης Στολιόπουλος στην Εθνική. Κώστας Αντετοκούμπο στην Εθνική. Νένα Ντιμητρίεβιτς. Κεν Μπίρτς, ο οποίος μάλιστα είπε ο Σπανούλης με έστειλε στο NBA και με έφερε στην Ελλάδα πίσω.
0: Συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, μην ξεχνάμε.
1: Από τις πάσεις που λένε ότι ο Σπανούλης με τις πάσεις που έκανε έφτιαχνε τους σέντερ του Ολυμπιακού. Ο Λιντέλ, ο Τζέι Λιντέλ, ο Ματ Μόργαν, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο Στέφαν Γιώβιτς, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, και αυτός είναι στην Εθνική, ο Άνταμ Μοκόκα. Αυτοί.
0: Κανένας παλιός, τίποτα.
1: Τανούλης. Αλλά ο Μήτρου, και ο Μήτρου Λόγκ που έχει ενημερωθεί να αλλάξει, να βρει ομάδα, νομίζω.
0: Ναι. Ναι, ψάχνει προφανώς την επόμενη ομάδα της Καρδιά. Λοιπόν, λέγαμε για τους φιλικούς αγώνες της προετοιμασίας του Άρη. 31 του μήνα τώρα του Αυγούστου, ο Άρης παίζει με τον Ηρακλή στο Νικ Γκάλης και κλεισμένον. 6 Σεπτεμβρίου Άρης Βίκος και πάλι και κλεισμένο των θυρών, και μετά τουρνουά νεόφυτος Χανδιώτης στην Λευκοσία. 11 του μήνα Άρης Μακάμπι, δυνατό φιλικό. 13 Σεπτεμβρίου, Άρης Ερυθρός Αστέρας. Όλα αυτά στο πλαίσιο του νεόφυτος Χανδριώτης, Λευκοσία. 18 Σεπτεμβρίου Ερυθρός Αστέρας Άρης. Έχει επιλέξει δυνατούς αγώνες με ομάδες Ευρωλίγκα. Έτσι, απλό. 20 Σεπτεμβρίου Ηρακλής Άρης και τα Μαυροσκούφια στο Ιβανόφιο. Και για την ίδια, το ίδιο τουρνουά. Μπαξές Εχίρ Άρης 22 Σεπτεμβρίου. Και κάπου εκεί ολοκληρώνεται και το πρόγραμμα προετοιμασίας του Άρη. Δεν ξέρω, είχαμε πει την δήλωση του Έρλ ότι παίζαμε στους...
1: και παίζαμε το σύστημα Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Το σύστημα Σπανούλης είναι το περίφημο σύστημα στο οποίο ξεκινάει το κόψιμο από το low post ο Σπανούλης. Παίρνει screen ψηλά από τον εκάστοτε τσέντερ, από τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό απέναντι το Χάινς, και μπορούσε ο Βασίλης είτε να εκτελέσει απευθείας, έτσι, στο κόψιμο αυτό, είτε να κινηθεί αναλόγως, δηλαδή να πάρει screen, να πάρει pick. Αν ο παίκτης του κόλλαγε στο Χάινς, ας πούμε, έπαιρνε shoot. Και κάπως έτσι μπήκαν τα περισσότερα από τα τρίποντά του στο τελικό του Λονδίνου, το 13. Ωστόσο, νομίζω ότι ήταν πιο παλιό σύστημα, δηλαδή δεν ήταν το 13 σύστημα, ήταν πιο παλιό. Μάλλον του Ιβκοβιτς, δηλαδή.
0: Να πω την αλήθεια, ναι. Στο ερώτημα του Ηρακλή του φίλου δεν μπορώ να απαντήσω, δεν το ξέρω. Μήπως έχετε εικόνα, λέει, από την κατάσταση του Θανάση Αντιτοκούμπο προφανώς στις προπονήσεις εθνικής? Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, το μόνο εικόνα του Θανάση υποψιαζόμαστε ότι κάνανε δύο καρούμπαλα μπορεί να έχει από τη Γάνια, γιατί παντρεύτηκε. Από τίποτα ξέρεις στο κεφάλι να δω, ή φάει καμία με μπλάστρι και τέτοια. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Ο Θανάσης είναι είτε προπονηθεί είτε δεν προπονηθεί.
0: Πολύ καλά, υγιής, το ξέρουμε, ναι, από πέρσι κιόλας. Ομάδα στην NBA δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Ο Θανάσης, παρεπιπτόντως, χθες, πέρσι, που βρέθηκε στην ομάδα του Μεταλλίου, δεν είχε κληθεί στην αρχή.
0: Όχι.
1: Εμφανίστηκε και έμεινε. Ξαφνικά.
0: Μιχάλη Σλαδόπουλος, έλα Μιχάλη.
2: Να πάρω λίγο μικρόφωνο στο Ελπάσο, γιατί η ΑΕΛ έχει κερδίσει πέναλτι στο 43ο λεπτό σε μια φάση που ο Αντράντα προσπάθησε να μπει στην περιοχή, τσίμπησε την μπάλα, τη σήκωσε λίγο, αυτή βρήκε στον αγώνα του Ματίγεβιτς, αν πρόλαβα να δω καλά, το είδε ο Τουλούμης που δεν ήταν μακριά από τη φάση και έτσι έδειξε την άσπρη βούλα. Ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση των πρώτων 45 λοιπόν, οι Βυσσινοί έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ με την εκτέλεση του πέναλτι από τον Νικοκυράκη. Αυτός έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα, έχει απέναντί του τερματοφύλακα, εκτελεί η μπάλα στη μία γωνία, Παπαγεωργίου είναι τελικά ο σκόρερ, η μπάλα πάει στην αριστερή γωνία, ο τερματοφύλακας της Καλυθέας, ο Αγγελόπουλος, πέφτει στην δεξιά και έτσι η Βυσσινή στο σχεδόν με την εκπνοή των 45 λεπτών. Τώρα περιμένουμε να δούμε τα λεπτά καθυστερήσεων που θα κρατηθούν. Δεν πρέπει να είναι πολλά. Μόνο το διάλειμμα ενυδάτωσης ήταν η μοναδική διακοπή σε αυτά τα πρώτα 45. Έτσι λοιπόν η ΑΕΛ όλα δείχνουν ότι θα πάει στα αποδυτήρια για το πρώτο 45 λεπτό με προβάδισμα στο σκορ, με τον Παπαγεωργίου να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Αντράντα στο χέρι του Ματίγεβιτς.
1: Λοιπόν, έτσι όπως το... όταν ακούμε τώρα, ξέρεις, είναι άλλο να το ακούς στο Μουντιάλ τη φράση για το διάλειμμα ενυδάτωσης, έτσι, τη διακοπή αυτή. Όταν τα ακούς τώρα εδώ, που εδώ βέβαια το έχουμε ανάγκη με τον καιρό που επικρατεί, νομίζω ότι κάνουν διακοπή, ξέρεις, και για κολατσιό, ας πούμε.
0: Ναι, και ένα σαντουιτσάκι.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι, παιδιά.
0: Και ένα σιγαράκι.
1: Ένα σνακ.
2: Είναι...
0: Πλάκα κάνουμε, πολύ... δεν αυτά.
2: Είναι πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια. Ήταν μάλλον περιορισμένη χρονική διάρκεια.
1: Ίσα να πεταχτούν δύο μπουκάλια νερό μέσα.
2: Κάπως έτσι, ναι, να πιούν λίγο νερό, να ρίξουν λίγο νερό στο κεφάλι, γιατί έχει τη ζεστούλα.
1: Έχει.
2: Μπορεί να μην είναι.
1: Δεν είναι όσε άλλε μέρε.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι οι θερμοκρασίε των προηγούμενων ημερών, αλλά δεν είναι και σε αυτή την περίοδο, μάλιστα την τέταρτη βδομάδα, τρίτη βδομάδα προετοιμασία των ομάδων τη Super League 2, δεν είναι για να βγάζουν 45 λεπτά. Λεπτά σερί χωρίς να ρίξουν και λίγο νερό στο πρόσωπό τους, έτσι.
1: Σωστό.
2: 1-0 λοιπόν, ναι. Προηγούνται οι Βυσσινοί δευτερόλεπτα, φαντάζομαι, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45 λεπτού στο El Paso, προηγούνται της Καλλιθέας φυσικά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν να πω λίγο του Casey Rivers. Τι είπε, για την εμπειρία του από την επιστροφή με Πούλμαν. Αυτό εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Τα υπόλοιπα τώρα, εντάξει. Αυτό, λέει, που θυμάμαι περισσότερο που είχαν επιστρέψει με Πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα. Αυτό, λέει, που θυμάμαι περισσότερο είναι ότι είδα την ανατολή του ήλιου μετά τη Δύση και ξανά την ανατολή, λέει, μέχρι να φτάσουμε στην Αθήνα. Τα δε όλα, δηλαδή. Δύο φορές πάντως είδα ανατολές. Ανατολή, Δύση, Ανατολή. Ήταν πολλές ώρες γίνει τώρα αυτό το πράγμα.
1: Το Κωνσταντινούπολη.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση από τις.
1: Πώς δεν αγόρασε κανένα οικόπεδο. Έχω βρεθεί σε ταξίδι, επειδή μιλάμε για Παναθηναϊκό, αλλά αυτό κανονικό ταξίδι ήταν πάλι ένα τουρνουά προετοιμασία στο Βερολίνο, νομίζω, στη Γερμανία. Τότε ήταν ο Πάσπαλιε παίκτης, δηλαδή είχε γίνει η αλλαγή Πάσπαλιε με Βολκόφ. Mm-hmm. Και μετά το αεροδρόμιο υπήρχε μια στάση. Ή μάλλον μια διανυκτέρευση.
0: Πάσπαλι Βολκόφ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι. Και ο Πάσπαλι στον Παναθηναϊκό.
0: Στο Πάσπαλι στον Παναθηναϊκό, ναι.
1: Με πολίτη προπονητή Γκάλ Γιαννάκη. Κατεβαίνει. Είχαμε μείνει και οι δημοσιογράφοι και η αποστολή σε ένα ξενοδοχείο που ήταν του δρόμου. Όταν λέω του δρόμου, εννοώ από αυτά που είναι για να μην.
0: Μοτέλ.
1: Μοτέλ. Ναι.
0: Μοτέλ.
1: Και την ώρα του πρωινού εμφανίζεται απ' έξω από το ξενοδοχείο, μπαίνει απ' έξω μέσα ο Ζάρκο. Και λέει, πού ήσουν, λέει ένα συμπαίκτη του, πού ήσουν, Ζάρκο, εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, καθόμαστε στο σαλόνι. Και λέει, είχα πάει εδώ δίπλα, έχει μια μάντρα με αυτοκίνητα, αγόρασα δύο δεν πω τη μάρκα, αγόρασα δύο αυτοκίνητα. Βγαίνει άντε να πάρει μια μπλούζα, να πάρει ένα παντελόνι. Αυτό πήρε δύο αυτοκίνητα. Λέει, και πώς θα τα πάρουμε τώρα, λέει. Πώς θα τα πάρεις. Λέει, θα στείλω δύο φίλους μου από το Βελιγράδι να έρθουν να τα πάρουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα έχουμε ζήσει και αυτά. Παρεπιπτόντως, ο Φώτης Τακιανός, ο οποίος η τελευταία του εβδομάδα ήταν το Μαρούς ή κάπου αλλού ήταν μετά. Εν πάση περιπτώσει, ανάλαβε την Τζέρνο Μόρε στη Βουλγαρία, οπότε με αυτήν θα ξεκινήσει τη σεζόν 26-27, 57 χρονών πλέον ο Φώτης Τακιανός, ο οποίος είχε βγει και προπονητής της χρονιάς με μια καταπληκτική πορεία που είχε κάνει με τη Λάρισα.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Καλά, και με το Μαρούσι. Μια χαρά πήγε, Μιχάλης Λαδόπουλος.
1: Με το Μαρούσι έτσι και έτσι διακόπη η συνεργασία. Για ναι. Πάμε, Μιχάλη.
2: Μια μικρή διακοπή μόνο, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στο El Paso. Καλλιθέα ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ στο 45ο λεπτό του Παπαγεωργίου με εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Αντράντα όταν προσπάθησε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Αυτή βρήκε στον απλωμένο αγώνα του Ματίγια, επί της ο διαιτητής ο Τουλούμης έδωσε το πέναλτι. Η ΑΕΛ πάει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα και τον πρώτο λόγο μέχρι αυτή τη στιγμή, στα πρώτα 45 λεπτά, για την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Τα είπαμε και νωρίτερα, καλύτερη Καλλιθέα στο 20 λεπτό, ισορροπημένο το παιχνίδι από εκεί και μέχρι το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Μιχαλή.
1: Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για το Φώτη Τακιανό που είχε βγει με τη Λάρισα προπονητής χρονιάς, διαδέχτηκε ένα πολύ γνωστό μας, τον Βάσκο Ευθύμοφ. Ο Βάσκο Ευθύμοφ και ο μπαμπάς του είχε παίξει στο Sporting, ήταν από τους πρώτους ξένους Αλλά ο Βάσκο Ευθυμόφ ήταν μέλος του Αμαρουσίου στην κατάκτηση του Σαπόρτα. Έχει παίξει επίσης και στη Δάφνη και στον Πανιόνιο. Και αυτός ήταν ο προηγούμενος, ο προκάτοχος, δηλαδή του Φώτη Τακιανού. Αυτόν αντικατέστησε στην Τζέρνο Μόρε. Επίσης να πούμε ότι θυμόμαστε ότι ο ντόρος που είχε γίνει για τον Τρέντον Βότφορντ, που υπήρχε πιθανότητα σοβαρή, είχε εμπλακεί και το όνομα του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω περισσότερο η Βαλένθια ήταν αυτή που ενδιαφερόταν. Τελικά μένει στο NBA, δεν θα πάει στην Ευρώπη, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο στους Pelicans.

0: Οπότε μια άλλη φορά.
1: Καλά και του Westbrook το όνομα είχε μπλακεί και γέλαγε ο GM της Ντουμπάι, έτσι.
0: Ναι.
1: Μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και άλλα πολλά ενδιαφέροντα.
0: Ναι, είπε ότι.
1: Πέρα του Walkup.
0: Ότι εμάς θα χρεώνεται ότι παίρνουμε τα λεφτά. Και πώς θα λένε, ότι ξοδεύουμε λεφτά, αλλά για δέστε τα μπάτζα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Φαίνονται φυσιολογικές οι προτάσεις Παναθηναϊκού, ας πούμε, στο Γιόκιτς. Ξέρεις, θεωρεί ότι τους κατατάσσουν στην κατηγορία των ομάδων που προσπαθούν να αγοράσουν.
1: Καλά, τώρα και η Ντουμπάι δεν φίδεται χρημάτων,
0: όχι,
1: που λέμε.
0: Όχι.
1: Έλα, εντάξει τώρα. Τώρα, άλλο τι ομάδα θα κάνει και τι θα παρουσιάσει. Mm.
0: Λοιπόν, Φουρνιέ και Γουεμπανιάμα μαζί στην προετοιμασία της Εθνικής Γαλλίας. Παρεπιπτόντως ο ΠΑΟΚ δεν το είχε ανακοινώσει, η Αρμάνη ανακοίνωσε το φιλικό ή το είχε ανακοινώσει και ο ΠΑΟΚ, δεν το θυμάμαι. Εκτός αν έγινε όταν ήμουν διακοπές. Στο γήπεδο της Μπιέλα θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου. Άρα καταλαβαίνετε ότι, όπως είδαμε και τα φιλικά του Άρη, γι' αυτό το λέω, ότι είδαμε τα φιλικά του Άρη με ομάδες Ευρωλίγκας, έτσι και ο ΠΑΟΚ θα πάει σε αυτό το επίπεδο, γιατί εκεί βλέπουν. Ξέρεις, είναι αυτό που λένε, πας εκεί που κοιτάς. Δηλαδή, αυτό μου το έχουν πει και ως παράδειγμα προπονητές. Λέει, το πας εκεί που κοιτάς έχει σημασία, γιατί λέει, αν δεις ο ποδηλάτης ή αυτός που οδηγεί μηχανή στους αγώνες, κοιτάει το δρόμο, δεν κοιτάει μπροστά, κοιτάει εκεί που θέλει να πάει. Στις στροφές, αν προσέξετε, κανένας δεν κοιτάει δύο μετά μπροστά, κοιτάει μακριά. Δηλαδή είναι μια τακτική, αλλιώς θα πέσεις. Λοιπόν.
1: Για μια και μίλησε για ΠΑΟΚ τώρα, θεωρείτε, λέει, ρωτάει ο φίλος ο Σπύρος, θεωρείτε ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι πληρές? Στη θέση 3, λέει, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μια αξιόπιστη αλλαγή του Όσμαν?
0: Θυμίζω ότι στον ΠΑΟΚ έχουν αφήσει το παράθυρο για μια ακόμα μεταγραφή.
1: Ναι. Καλά, και στο 3, εντάξει, Περσίδης δεν είναι για τίποτα. Έμεινε φυσικά ο Περσίδης και δεν είναι και κάποια ευκαταφρόνητη λύση για τον Τρενκέρι. Okay, γιατί πέρσι είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Βέβαια, λέει, η ομάδα η περσινή του ΠΑΟ, καλή φετινή, με πολλές αλλαγές. Εντάξει, okay. Όχι πολλές, τεράστιες αλλαγές. Καμία σχέση με πέρσι. Λοιπόν, είπαμε 0-1, έτσι, Καλυθέα στο ημίχρονο. Καλυθέα, εγώ τη λέω πρώτη φάση, είπε για δεύτερη ο Μιχάλης. Όντως είναι, απλά ήταν ένας αγώνας που έγινε πριν από την περασμένη εβδομάδα και τώρα είναι ανάμεσα στην Καλυθέα και την ΑΕΛ, 0-1 στο ημίχρονο, έτσι, απλά υπενθυμίζουμε. Στη Θεσσαλονίκη και ο Χόρκλερ για τον ομάδα του Ηρακλή, έτσι, που αλλάζει μετά από πόσα χρόνια.
0: Λαύριο, Καρδίτσα, Άρης. Είχε παίξει, δεν είχε παίξει τον Άρη Χόκλερ.
1: Καρδίτσα, πόσα χρόνια ήταν, αρκετά.
0: Δύο σίγουρα.
1: Δύο. Ναι.
0: Παρεπιπτόντως, επειδή είπαμε στην αρχή της εκπομπής για τους Ενδιαγέ και πώς λέγονται κανονικά, να πούμε ότι η Ρεάλ πήρε. Είπαμε και η Ρεάλ και η ΑΕΚ, ναι, και ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ,
0: ο Ολυμπιακός, από την G League επέστρεψε στη Μαδρίτη, ο Ελί. Ντιαγέ είναι 22 χρόνων, 2-4, για να συμβάλλει και αυτό στην αναδόμηση της Ρεάλ στην ουσία, γιατί παίρνει πολλούς παίκτες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Βέβαια, αυτός έχει την εμπειρία. Σενεγαλέζος, και αυτός Σενεγαλέζος, είπαμε, και οι τρεις Ντιαγέ ή Ντζάι Χουτζάι, όπως το
1: λέμε. Τώρα πια επιβάλλεται να τον λέμε, το Ολυμπιακό τουλάχιστον, όπως το είπε.
0: Σωστό.
1: Γιατί υπάρχουν πολλοί Ντιαγέ πια.
0: Είχε παίξει στη Ρεάλ από το 21 ως το 25, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν βρήκε θέση στο NBA, έπαιξε στη θυγατρική ομάδα των Hawks, 8,1 πόντους, 6,9 rebound, 1,4 assist, πλέον επιστρέφει στο roster.
1: Αύριο είναι η πρώτη ΣΑΕΚ, έτσι, η πρώτη μέρα ξεκινάει η προετοιμασία και για την ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα και με τον Τζόζεφ. Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, έτσι, άλλος Τζόζεφ αυτός, άλλος του Ολυμπιακού, εννοείται, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και ξεκινά αύριο προετοιμασία, 24χρονο σέντερ.
0: Είπαμε, τελευταίες ξεκινάνε οι ομάδες Ευρωλίγκας, γιατί έτσι επιτάσσει ο κανονισμός που έχουν επιβάλει.

0: βάλει οι παίχτες της ΕΛΠΑ. Δηλαδή τον...
1: Και καλά κάνουν τώρα. Ναι. Εντάξει, γιατί οι παίχτες της Ευρωλίγκα έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Ναι. Οι περισσότεροι από αυτούς.
0: Ναι. Όπως είναι και με τις εθνικές, που για διοργανώσεις του καλοκαιριού ξεκινάνε οι παίχτες του NBA. Ένα συγκεκριμένο διάστημα πριν τη διοργάνωση. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν 1,5 μήνα πριν. Ξεκινάνε κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Είπαμε για τον Καρακώστα, κάτι άλλο πιο ξέχασα. Α, ο Φιλιππάκος, ένας παίκτης που έχει γυρίσει σε αρκετές ομάδες, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισλανδία. Η Ισλανδία έχει πέρασει στους Τσατσαρίς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και όχι μόνο, Αγραβάνης και, ναι, ναι, και πολλοί κόσμος. Αλλά ο Τσατσαρίς είναι από αυτούς που επέστρεψαν καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Αν και ήταν σε ίσονος... Με δυνατή ίσονος, ναι, σημασία, διοργάνωση,
0: ναι, ναι.
1: Πρωτάθλημα.
0: Ο Φιλιππάκος θα παίξει στην Ισλανδία, στην Κέφλαβικ. Λοιπόν
1: Γενάρα.
0: Περίμενε, δεν προλαβαίνουμε.
1: Για Χαρατζής περιμένει.
0: Να πούμε απλά ότι ο Λουκόσιους πήγε στην Ντουμπάι και από εκεί θα πήγε στη Μάλαγα δανεικός. Έτσι. Το θυμόμαστε όλοι από την κατάκτηση από αυτό το μάτς που θέλουμε να ξεχάσουμε, την είδα της ΑΕΚ από τη Ρήτας στον τελικό του BCL. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
1: Εσά αύριο 4 η ώρα πάλι, έτσι.
0: Ναι, καλή συνέχεια.
1: Ραντεβού.
0: Μην ξεχνάτε τα μηνύματα για την...
1: Και έχει δράση τώρα, ποδόσφαιρο, κύπελο. Δημήτρη Διαχανατζή, σε λίγο μαζί σας.
0: Έγινε. Γεια χαρά. There is always a curious... Between the fall and the creation, taking this ghastly risk is the condition of there being life. Η ώρα είναι 6.

0: Eraspor 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε Eraspor 101,8.

0: Τα γήπεδα της Ερασπόρ είναι εδώ κοντά σας. Θα σας δει συντροφιά μέχρι τις 12. Με αγώνες κυπέλου σήμερα για την δεύτερη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Ήδη έχει ξεκινήσει ο αγώνας της Καλλιθέας με την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ προηγείται στο ημίχρονο με 1-0, όπως ακούσατε από τον Μιχαήλ Λαδόπουλο. Ξεκίνησε πριν από πολύ λίγα λεπτά η αναμέτρηση της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη. Το μάτς θα το ακούσουμε από τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Και στις 9 το βράδυ το ντέρμπι μεταξύ των ομάδων της Super League πλέον, Ηρακλής Βόλος στο γήπεδο των Σερών. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τον Βασίλη Αναστασιάδη. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Ερασπόρου, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το γήπεδο του Μακεδονικού, εκεί όπου παίζουν η αναγέννηση Καρδίτσας με τον Άρη. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από το γήπεδο της Ευκαρπίας του Μακεδονικού. Είμαστε στο 4ο λεπτό, στο 0-0, με ένα σκηνικό το οποίο λογικά αυτό θα δούμε στην εξέλιξη του αγώνα. Εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα του Άρη, δηλαδή μια πολιορκία του Άρη στην άμυνα της Καρδίτσας. 5-4-1 για την ομάδα της Καρδίτσας, η οποία τώρα φτιάχτηκε. Οι 16 από τους 20 παίκτες που είναι στην αποστολή αποκτήθηκαν πριν από περίπου 10 μέρες, όταν άλλαξε και το management της εταιρείας με την εμπλοκή του κυρίου Χριστοδουλόπουλου και την πρόσληψη του Απόστολου Χαραλαμπίδη στην τεχνική ηγεσία. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με το Διούδη κάτω τα δοκάρια, Φαντιγκά δεξιά, ο Χαρούπας αριστερά, δίδυμο στο στόπερο Γένσε με τον Φαμπιάνο, ο Ράτσης και ο Βοριατζίδης στον άξονα, ο Παλάσης, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, κάνει την κίνηση από δεξιά, περνάει, έχει πάσα ελεύθερη στον Καρέ, δεύτερη προσπάθεια, μεγάλη απόκρουση από τον Θεοδωρόπουλο, τον τερματοφύλακα της αναγέννησης Καρδίτσας. Δεύτερη στιγμή για τον Άρη, είχε προηγηθεί μια κεφαλιά του Μύρο που η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Ο Παλάσιος λοιπόν δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά, ο Γκαρέ σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ράφα Μύρο, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης, και από την άλλη πλευρά για την αναγέννηση Καρδίτσας, Θεοδωρόπουλος στο τέρμα με τριάδα Παπαγεωργίου, Αναστασόπουλο και το Μάη κεντρικών αμυντικών, Καρυπίδης και Βουκαήλοβιτς είναι οι δύο fullback. Να δούμε την εκτέλεση του corner, δεν μπόρεσε να κάνει τα κουνάκι ο Ράτσιτς, έχουμε νέο corner όπως δείχνει ο κατοίκος, ο διαιτητής του αγώνα. Μανουσάκης και Αργυρίου είναι οι δύο extreme, και ο Δρίτσας είναι στην κορυφή της επίθεσης. Μέχρι στιγμής πολλή δουλειά για τους αμυντικούς της αναγέννησης Καρδίτσας, με τον Άρη να έχει μπει πιεστικά με σκοπό να σκοράρει, να απλοποιήσει τα πράγματα και να κοιτάξει μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος το ερχόμενο Σάββατο με την Καλαμάτα. Εκτέλεση κόρνερ, ο Μυρ μάλλον ευνηδιάστηκε, δεν περίμενε να περάσει μπάλα, βρέθηκε απέναντι από τον Θεοδωσόπουλο, προσπάθησε να στοπάρει την μπάλα με το στήθος, τελικώς βρήκε το χρόνο για να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της αναγέννησης Καρδίτσας. Υπενθυμίζω, αν η κανονική διάρκεια λήξει ισόπαλη, τότε πάμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Πρώτη απόπειρα για να κάνει επίθεση η ομάδα της Καρδίτσας, χωρίς να προλάβει την μπάλα ο Μανουσάκης μπροστά στους φίλους του Άρη. Το πλάγιο και η μπάλα στα χέρια του Χαρούπα έχουν γεμίσει τουλάχιστον το μισό γήπεδο της Ευκαρπίας οι φίλοι του Άρη. Είναι και περίπου 15-20 φίλοι της αναγέννησης Καρδίτσας.
0: Κάναν την εκδρομή έτσι για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα.
1: Ναι, θα ήταν καλύτερο βέβαια αν το παιχνίδι ξεκινούσε στις 7.
0: Δηλαδή, αποζέστη εννοείς.
1: Ναι. Δηλαδή, άκουγα πριν ότι τα παιδιά που λέγανε για το cooling break και το συγκρίνανε με το Μουντιάλ. Ναι, εκεί έβγαλε 260 εκατομμύρια η Αμερικανική τηλεόραση. Για αυτόν τον λόγο το έκανε κιόλας αυτό το πράγμα, για να μπορέσει να καλύψει την επένδυση. Λοιπόν, ο Άρης είναι στην επίθεση με τον Γιαννιώτο από αριστερά. Κάνει κίνηση ο Χαρούπας. Ο Γιαννιώτας κινείται προς τον άξονα για το Ράτσις, προσποιείται. Δεν είναι ο Μυρ στην περιοχή, τώρα μπαίνει. Λίγο ανισορροπία έχει στην τοποθέτηση ο Άρης πριν από λίγο. Παλάσιος τώρα θέλει να παίξει το ένας με έναν. Η σέντρα, κεφαλιά, προλαβαίνει, διώχνει ο Παπαγεωργίου. Ο Ράσιτς χάνει την μπάλα, δεν καταφέρνει όμως η Καρδίτσα να βγει από τα καρέ της. Ο Άρης συνεχίζει να πολιορκεί μετά την ανάκτηση της κατοχής από τον Φαμπιάνο. Ο Γκαρέ τώρα η σέντρα, δεν φτάνει στο Μυρ, ο Γιαννιώτας, ο Χαρούπας, διώξιμο από τους παίκτες της Καρδίτσας, αλλά όλες οι δεύτερες μπάλες ανήκουν στον Άρη. Είναι πολύ πίσω, είναι

0: Πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή. Με τόσους παίκτες στην περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις δεύτερη μπάλα. Γι' αυτό και ο Άρης είναι συνεχώς στο 1/3 της καρδίτσας παίζεται το παιχνίδι. Εκεί πατιέται το χορτάρι. Σέντρα το Φαμπιάνο. Νέα κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ασασόπουλο. Συγγνώμη. Ο Ράτσης έχει μπάλα. Κίνηση από τον Παλάσιο. Ο Γκαρέ την παίρνει τελικώς. Να δούμε τι θα κάνει ο Γκαρέ, ο οποίος παίζει σε ελεύθερο ρόλο. Λογικό, γιατί ο Παλάσιος αριστερά δεν είναι και τόσο αποδοτικός. Το έχουν πει και όλοι οι ρεπόρτ του Παναθηναϊκού που τον ζήσανε μια τριετία, ότι ποτέ μα ποτέ δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί αριστερά. Δεξιά, αντιθέτως, πέρυσι ήταν από τους καλύτερους εξτρέμ του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό, με 8 γκολ και 8 ασίστ.
1: Ένας από τους κινητήριους μοχλούς στην εκπληκτική πορεία που έκανε ο Λεβαδιακός, Βασίλη.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Γενικά ο Λεβαδιακός πέρσι κατάφερε να πάρει να βάλει πολλούς παίκτες στο πικ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Το συνδυάζει σε 11-12 παίκτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα η δουλειά του προπονητή, έτσι.
0: Βέβαια, αυτό ήθελα να πω. Ότι το πόσο τέριαξαν σε αυτό το οποίο ήθελε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Βέβαια, ο Λεβαδιακός είχε ένα διάστημα 2-2,5 μηνών στο οποίο δεν ήταν καλός. Δηλαδή. Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Η σέντρα του Φαμπιάνο για το Μυρ. Παράλληλη κεφαλιά. Είναι offside το Μυρ. Ο καταλογισμός από τον Μπαξμπάου μαζί με τον Κολιάκο είναι οι δύο επόπτες, με τον Κατίκο να είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Συμπληρώσαμε 9 λεπτά. Είμαστε τώρα στο 10ο. Στο 0-0 με τον Άρη να προσπαθεί να δημιουργήσει. Δεν έχει βρει όμως διαδρόμους. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Με 9 παίχτες στο 1/3. Είναι τόσο απλό. Τώρα η αναγέννηση παίρνει μπάλα. Προσπαθεί να κυκλοφορήσει, να δώσει κάποιες ανάσες και στους αμυντικούς. Η προσπάθεια τώρα από τον Σλίμον, τον Ιρακινό, ο οποίος Σλίμον έχει και δεν έχει κακό βιογραφικό. Ο Σλίμον με σουηδικό διαβατήριο. Έχει παίξει κι άλλο από το Εγάλιο και αυτός. Έχει παίξει σε όλες τις θέσεις ο Σλίμον. Δηλαδή, κοιτούσα λίγο τις θέσεις στις οποίες τον έχει καταχωρημένο το Transfermarkt. Τώρα, με όση εγκυρότητα έχει, που σε αυτά είναι εγκύρο το Transfermarkt, ναι. Τον έχει από οχταροδεκάρι μέχρι και δεξίμπακ. Ένα φάουλ το οποίο
1: έχει κερδίσει.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η καρδίσα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Σε λίγο να κυκλοφορήσει μπάλα. Η σέντρα από αριστερά, ο Φαμπιάνο, η κόντρα ευνοεί τον Φαμπιάνο και ο Άρης έχει και πάλι την κατοχή της μπάλας. Η αναγέννηση, η οποία θα κάνει μια απόπειρα να πιέσει από ψηλά τον Άρη. Ο Ράτσης παίρνει μπάλα. Νομίζω επιδερμική η πίεση από την καρδίτσα, αλλά δεν μπορώ να την κακολογήσω, γιατί η προετοιμασία της δεν είναι μεγαλύτερη της μιας εβδομάδας. Όταν δηλαδή οι περισσότεροι παίκτες μετρούν περίπου μια εβδομάδα 10 μέρες στις προπονήσεις.
1: Ό,τι μπορούν παίζουν, Βασίλη.
0: Βέβαια, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, 0-0 στο 11ο λεπτό του αγώνα στη Νέα Ευκαρπία.
1: Μάλιστα. Παραμένεις πάντα στον αέρα, έχεις πάντοτε ανοιχτό μικρόφωνο για να παρέμβεις οποιαδήποτε στιγμή. Πάμε στο παιχνίδι της Καλλιθέας με την ΑΕΛ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ακούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη. 49 λεπτά στο Ελπάσο, πάντα στο 0-1. Η ΑΕΛ προηγείται της Καλλιθέας. Καλλιθέα ΑΕΛ 0-1, δηλαδή, χάρη στο γκολ πέναλτι ή πέναλτι γκολ που πέτυχε ο Παπαγεωργίου στην εκπνοή σχεδόν του πρώτου ημιχρόνου, στο 45ο λεπτό. Ο Παπαγεωργίου τώρα που θα εκτελέσει ένα φάουλ προς την περιοχή της ΑΕΛ, πάρα περνάει από όλους, θα απομακρυνθεί και τελικά θα καταλήξει στην αγκαλιά του Αγγελόπουλου, του τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με τους καλλιθεάτες να προσπαθούν να βγουν μπροστά και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις. Τώρα με τον Μπαουτίστα από τα δεξιά θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνει ο Ρισβάνης, πανταχού παρών ο κεντρικός αμυντικός των Βυσσινή, ίσως από τους καλύτερους παίχτες μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση και ένας από τους πιο έμπειρους, αν όχι ο πιο έμπειρος από τους ποδοσφαιριστές, με ευρωπαϊκή καριέρα, με πέρασμα από τον Παναθηναϊκό, με συμμετοχές από τον Ολυμπιακό χωρίς συμμετοχές, από Πανιόνιο και Ατρόμητο, από ομάδες μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας, και το δείχνει στο γήπεδο ότι δεν χρειάζεται να τρέξει πολύ για να βρεθεί εκεί που είναι η μπάλα.
1: Ξεχωρίζει, έτσι.
2: Ναι. 50 λεπτά λοιπόν, 0-1, Καλλιθέα ΑΕΛ, επειδή ακούω τον Βασίλη να...

0: θέλει να πάρει το μικρόφωνο. Πάμε στο Βασίλη.
1: Πάμε στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
2: Όχι, επιχείρησα να πάρω το μικρόφωνο, αλλά καμία από τις δύο σέντρες που προσπάθησε να βγάλει ο Άρης από δεξιά, είτε με τον Καρέ είτε με τον Παλάσιος, δεν βρήκαν συμπαίκτη. Η μία, η δεύτερη δεν πέρασε κιόλας. Καθώς τώρα ο Άρης διατηρεί την κατοχή μπάλας, δεν το συζητάμε, είναι πάνω από 90% η κατοχή της μπάλας. Η αναγέννηση είναι σε φάση άμυνα συνεχώς, αλλά από την άλλη πλευρά όμως αμήνεται σωστά, αμήνεται αποτελεσματικά. Έχει κλείσει τους διαδρόμους τον Άρη, ο οποίος Άρης θέλει περισσότερα πράγματα από τον Καρέ από τη στιγμή που έχει ελεύθερο ρόλο. Να το δούμε τώρα από δεξιά και πάλι, αλλά κλέβει την μπάλα, δεν ολοκληρώνει για την ΑΕΛ ήταν ο Αργυρίου. Ο Άρης διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας. Παλάσιος, ο Ράτσης περιμένει στον άξονα. Δεν είναι τόσο εύκολο να διασπάσει αυτή την άμυνα. Περιμένει περισσότερη κίνηση. Δεν έχει τόσο καλή κίνηση χωρίς την μπάλα ο Άρης. Ο Γένσεν τώρα και πάλι από την απέναντι πλευρά για τον Φαμπιάν, ο οποίος παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Όλα και όλα δύο παίκτες είναι στην περιοχή. Ο Γιαννιώτας με το Μύρ. Η σέντρα τώρα, η συνεννόηση κακή. Και πάλι η δεύτερη μπάλα στον Άρη. Με τον Παλάσιος, ο Ράσιτς στην άλλη πλευρά. Ο Άρης, ο οποίος χειρίζει συνεχώς την μπάλα πλευρά σε πλευρά, μπας και βρει τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ο Χαρούπας, η σέντρα με το άγγιγμα της μπάλας που έκανε ο Παπαγεωργίου, η μπάλα στα χέρια του Θεοδωρόπουλου. 15ο λεπτό της συνάντησης, το 0-0. Είναι η ευκαιρία του Γκαρέ, είναι η ευκαιρία του Μυρ. Δεν μπορώ να πω, του Γκαρέ είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί βρέθηκε απέναντι στον Θεοδωρόπουλο. Δεν μπορώ να πω το ίδιο πράγμα για τις άλλες. Η είδηση είναι ότι μπλόκαρε την μπάλα εδώ πέρα μετά από βολέ ο Σοκράτης Διούδης.
1: Οπότε δεν είναι απλώς θεατής στο αγώνα. Έτσι έκανε γι' αυτό κάτι στο μας μέχρι τώρα, σε αυτά τα πρώτα 15.
2: Όχι, ίσα για να ξεμουδιάσει. Εδώ η κάθε τη πάσα του Γιαννιώτα στο Ράτσι ήταν αρκετά μεγάλη.
0: Γκολ στο Ελπάσο. Γκολ στο Ελπάσο και πάλι με τον Παπαγεωργίου και πάλι για την ΑΕΛ. 2-0 προηγούνται οι Βυσσινοί των Κάλλη Θεατών και δείχνει ότι το παιχνίδι έχει αρχίσει να παίρνει, να χρωματίζεται στα χρώματα των φιλοξενούμενων της ομάδας από τη Λάρισα. Πήγε να γίνει κάθετη από τον Νικοκυράκη προς την περιοχή της Καλλιθέας. Η μπάλα κόντραρε, στρώθηκε στον Παπαγεωργίου που με πλασέ δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Καλλιθέας, τον Αγγελόπουλο, και έτσι στο 45 και 8, 53,
1: 53.
0: Στο 50, ναι, πάντα, από παλιά είναι αυτό. στο 53ο λεπτό λοιπόν ο Παπαγεωργίου ζευγαρώνει και τα προσωπικά και τα γκολ της ΑΕΛ, η οποία πλέον στο ξεκίνημα της επανάληψης έχει πετύχει δύο γκολ σε πολύ καθοριστικά σημεία του παιχνιδιού, δηλαδή σχεδόν στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου στο 45ο.
1: Και λίγο μετά και το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, Μιχάλη.
0: Πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο, να το πούμε έτσι, στο 53ο, προηγείται πλέον 2-0 και έχει κάνει σημαντικότατο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου.
1: Ξεκάθαρο πλεονέκτημα πλέον για την ΑΕΛ. Ξέρεις, στην αρχή με το 1-0 που έγινε στο 45ο λεπτό με πέναλτι, πέρασε από το μυαλό μου μήπως σε όλο το μάτς δεις πέναλτι. Δηλαδή πάμε και στο τέλος με ένα ισόπαλο παιχνίδι αποτέλεσμα και πάμε στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά τελικά φαίνεται ότι αυτή η ιστορία δεν νομίζω ότι να συμβεί, με την ΑΕΛ να παίρνει πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, ποτέ μη λες τίποτα για το ποδόσφαιρο.
1: Καλά, σίγουρα. Είμαστε και νωρίς εξάλλου.
0: Έχουμε ακόμα 40 λεπτά για να ολοκληρωθεί το δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε δει να αλλάζουν παιχνίδια μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τελικό της Βαρκελόνης ανάμεσα σε Bayern και United.
1: Που
0: σε 90 δευτερόλεπτα στις καθυστερήσεις είχε γυρίσει το 0-1 σε 2-1 η United. Έτσι, τώρα εντάξει, έχει σίγουρα σαφέστατο προβάδισμα η ΑΕΛ και μέχρι στιγμής με την εικόνα του παιχνιδιού είναι Βυσσινή, αν εξαιρέσεις το πρώτο 20 λεπτό δηλαδή του παιχνιδιού που η Καλλιθέα μπήκε δυνατά, πίεσε, προσπάθησε να δημιουργήσει φάσεις, έκασε μια καλή ευκαιρία με την απόκρουση του τερματοφύλακα της ΑΕΛ του Βενετικίδη στο σουτ που είχε κάνει ο Προβιδάκης. Από εκεί και πέρα η ΑΕΛ ισορρόπησε και μέχρι στιγμής δείχνει να είναι η ομάδα που πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Εξού και το προβάδισμα στο 45ο λεπτό με πέναλτι και στο 53ο με πλασέ.

0: Για τον Καντίγιο περιμένω να δω ποιος θα είναι ο παίχτης της Καλλιθέας. Προφανώς ο Μόρας θα θελήσει να ενισχύσει την μεσοεπιθετική του γραμμή σε μια προσπάθεια που θα κάνει η Καλλιθέα να γυρίσει αυτό το 0-2 σε βάρος με τα δύο γκολ του Παπαγεωργίου.
1: Ξενίζει πάντως αυτή η αλλαγή τερματοφύλακα, έτσι, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Μου κάνει εντύπωση. Δεν μου κάνει τώρα που τον παρατηρώ δηλαδή. Σαν να μου φαίνεται ότι δεν πατάει τόσο καλά το δεξί του πόδι. Μάλιστα. Τώρα παίρνει τον δρόμο για την γραμμή, κάνει και το σταυρό του τερματοφύλακας Καλλιθέας ο Άγγελος Αγγελόπουλος. Επαναλαμβάνω, θα πάρει τη θέση του ο αναπληρωματικός ο Πανορμίτης Καλλιάρος, ενώ ο Καντίγιο, ο οποίος θα είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Σωκράτη Οφριδόπουλο, θα πάρει την θέση του Κοντονίκου. Είπαμε, εκτός από την μάλλον αναγκαστική, γιατί επαναλαμβάνω δεν μου φάνηκε να πατάει και τόσο καλά το δεξί του πόδι ο Αγγελόπουλος, η άλλη είναι για τόνωση της μεσοεπιθετικής γραμμής με τον Καντίγιο. Αν θυμάμαι καλά, είναι από πέρσι στην Καλλιθέα και είχε δείξει αρκετά καλά στοιχεία, κυρίως λόγω της, κυρίως με την ταχύτητα και την διαισθητικότητά του. Mm-hmm. Οι δύο αλλαγές λοιπόν έγιναν στο 57ο λεπτό. Επαναλαμβάνω, Καλλιάρος αντί Αγγελόπουλου και Καντίγιο αντί Κοντονίκου. Καλλιθέα ΑΕΛ 0-2, Παπαγεωργίου στο 45ο και στο 53ο λεπτό, μία κίτρινη κάρτα στο Μλάντεν στο 48ο. Δημήτρη.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Θα έχεις και εσύ ανοιχτό μικρόφωνο να επέμβεις για ό,τι συμβαίνει. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Βλαχόπουλο στην αναμέτρηση της αναγέννησης καρδίτσας με τον Αριέλα Βασιλή.
2: Μια καλή στιγμή με την κεφαλιά του Ράσιτς μετά από εκτέλεση κορνέρο που η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της αναγέννησης καρδίτσας στο 18ο λεπτό και πριν από λίγα δευτερόλεπτα μια ακόμη κεφαλιά από τον Βοριαζίδη, αλλά ήταν πολύ εύκολη λία για τον Θεοδωρόπουλο. Ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί να αυξήσει τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που πατούν περιοχή, δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει συνεργασίες μέχρι στιγμής. Δεν είναι εύκολο, επαναλαμβάνω, πάει πολύ στο παιχνίδι της έντρας. Στέκονται πολύ καλά μέχρι στιγμής η κεντρική αμυντική της αναγέννησης καρδίτσας. Δηλαδή οι κεφαλιές με εξαίρεση νωρίτερα του Ράσιτς δεν γίνονται υπό τις καλύτερες των προϋποθέσεων για τον Άρη. Καθώς τώρα έχουμε και το cooling break με τη συμπλήρωση 21 λεπτών, ήταν στο πλάγιο το οποίο κέρδισε η αναγέννηση καρδίτσας. Ένα μονότονο σκηνικό μέχρι στιγμής, με τον Άρη να πιέζει, να πολιορκεί, να την έχει στο 1 τρίτο της την αναγέννηση καρδίτσας, αλλά μην μπορεί να βρει τον γκολ το οποίο θα απλοποιήσει τα πράγματα. Είχε κάποιες στιγμές, δεν μπορώ να πω πολύ μεγάλες ευκαιρίες με εξαίρεση αυτή του Μπεχαμίν Καρέ στο 7ο λεπτό, όταν βρέθηκε απέναντι στον Θεοδωρόπουλο, αλλά βιάστηκε να κάνει την επαφή με την μπάλα. Δηλαδή και του Μύρη κεφαλιά και του Ράσιτς δεν ήταν οι κεφαλιές οι ξεκάθαρες φάσεις για τους κίτρινους. Λοιπόν, 0-0, 21ο λεπτό, cooling break για τις δύο ομάδες, το οποίο πραγματικά είναι απαραίτητο, γιατί ο ήλιος καίει.
1: Εσύ το είπες, το μάτς πρέπει να αρχίσει σε 7, μία ώρα αργότερα τουλάχιστον.
2: Πόρεσε, που και που έχει ένα αεράκι λίγο, το οποίο φυσάει
1: ανά 2-3
2: λεπτά, αλλά μιλάμε, ο ήλιος είναι κανονικά υγειοθεραπεία. Ναι. Άντε μετά να πείσεις ότι ίσως στο γήπεδο για να έχεις περιγραφή.
1: Λοιπόν, Βασίλη, σε αφήνω να δροσιστείς και εσύ, γιατί νομίζω σου είναι απαραίτητο και εσύ είναι απαραίτητη η ενυδάτωση. Να θυμίσω, εγώ στις 9 το βράδυ έχουμε το τρίτο παιχνίδι της ημέρας για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου, η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Βόλο, που θα γίνει στο γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο των Σερών. Θα το ακούσετε το παιχνίδι αυτό σε περιγραφή του Βασίλη Αναστασιάδη. Η δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου συνεχίζεται και αύριο με δύο παιχνίδια. Στις 7 θα παίξει ο Ατρόμητος με τον Πύργο και στις 9 το βράδυ ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Αστέρα Άκτορ. Και στη συνέχεια έχουμε την Τετάρτη τα υπόλοιπα παιχνίδια για τη δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου. Στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά, την ίδια ώρα η Νίκη Βόλου θα παίξει με τον Πανιόνιο. Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Μορφωτικό Γυμναστικό Σύλλογο Καλαμαριάς Νέος Απόλλων. 5-4 σέντρα στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Στις 7 θα παίξουν την Τετάρτη πάντα ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό. Το πρόγραμμα της δεύτερης προκριματικής φάσης του κυπέλου θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 24 του μηνός, όπου η Ελλάς Ήρου θα παίξει με την ομάδα της Μαρκό. Πάμε για λίγο στο παιχνίδι της Καλλιθέας με την ΑΕΛ να ακούσουμε.

0: τον Μιχάλη Λαδόπουλο.
1: Μια ώρα παιχνιδιού συμπληρωμένη και κάτι ψηλά, 1-1,5 λεπτό στο Ελ Πάσο. Καλυθέα Ελ 0-2 μετά γκολ που πέτυχε ο Παπαγεωργίου στο 45ο με πέναλτι και στο 53ο με πλασέ. Ύστερα στην προσπάθεια εκεί που έκανε ο Μακρύς να περάσει την μπάλα κάθετα στην κόντρα που έγινε σε αμυντικό της Καλυθέας, στρώθηκε η μπάλα στον μέσο των φιλοξενούμενων, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει τον Αγγελόπουλο. Μια και είπες για Πανιόνιο, ο οποίος αύριο παίζει, αύριο νομίζω παίζει ο Πανιόνιο στο Βόλο με την
0: αύριο
1: νίκη.
0: Αύριο παίζει, ναι. Όχι, την Τετάρτη 19 του μηνός με την νίκη Βόλου.
1: Την Τετάρτη 19 του μηνός. Στο γήπεδο είναι και ο Χουάν Φεράντο, ο προπονητής του Πανιωνίου. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δει τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο τις δυνατότητες, παύλα ικανότητες δύο ομάδων που θα αντιμετωπίσει.
0: Σωστά.
1: Στο πρωτάθλημα της Super League
0: πρώτη
1: 2.
0: Πρώτη ευκαιρία για να κατασκοπεύσει, Μιχάλη.
1: Ναι, εντάξει, πολύ νωρίς ακόμα. Θεωρώ δεδομένο ότι τα ρόστερ ούτως ή άλλως θα αλλάξουν μέχρι το ξεκίνημα της προετοιμασίας, μέχρι το ξεκίνημα
0: του
1: πρωταθλήματος της Super League 2. Από εκεί και πέρα, για να δούμε τώρα γίνεται η σέντρα. Θα χάσει την μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για την Καλυθέα με την κεφαλιά από πολύ κοντά του Ρώμο. Έγινε η σέντρα από τον Καντίγιο από τα αριστερά, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα ο Βενετικίδης. Ο Ρώμος σχεδόν σε κενή εστία, ίσως να ευνηδιάστηκε από την εξέλιξη της φάσης, δεν μπόρεσε με κεφαλιά να στείλει την μπάλα προς το τέρμα των Βυσσινή, την έστειλε out. Έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 63ο λεπτό να μειώσουν το σκορ και να μπουν ξανά στην διεκδίκηση του αποτελέσματος της πρόκρισης, έστω και μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν στο 63ο λεπτό, Καλυθέα ΑΕΛ 0-2, και λέγαμε πριν ότι σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές και στα ρόστερ, και ακόμα πιο σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση οι ομάδες που βλέπουμε τώρα να έχουν την ίδια εικόνα και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος της Super League 2.
0: Ναι.
1: Αυτά προς το παρόν, Δημήτρη.
0: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πλησιάζει και σας η ώρα για την ενυδάτωση, έτσι. Όπου να είναι, πρέπει να
1: τώρα
0: κουλήσω
1: εγώ. Τώρα σε κανένα
0: λεπτό,
1: 1,5
0: λεπτό,
1: ναι.
0: Κάπου εκεί, ναι. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία και εσείς να δροσιστείτε. Πάμε και πάλι στο γήπεδο του Μακεδονικού Αναγέννηση Καρδίθας Άρης. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
2: Και το χορτάρι θέλει λίγο την υδάτωση, γιατί όχι, έχει στεγνώσει πάρα πολύ. Μπάλα δεν κατρακυλάει με τίποτα. Ναι, έχει στεγνώσει πάρα πολύ το χορτάρι. Λοιπόν, είμαστε στο 25, στο 0-0, ο Άρης με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Στο γνωστό σκηνικό το οποίο περιγράψαμε την αρχή. Να η φάση τώρα για τον Άρη. Ο Μύρ προσπαθεί να κάνει το γύρισμα, δεν τα καταφέρνει, βγάζει άμυνα της Καρδίτσας. Νέο κόρνερ για τον Άρη. Πολύ καλή η πάσα από τον Παλάσιος, αν είδα καλά, προς τον Μύρ. Νέο κόρνερ για τον Άρη. Από μια τέτοια φάση πήρε νωρίτερα την κεφαλιά από τον Ράσιτς, όπου η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η σέντρα, για να δούμε το σουτ, πολύ χλιαρό από τον Φαμπιάνο. Ο Θεοδωρόπουλος δεν είναι πολύ δύσκολο για να μπλοκάρει στην αριστερή του εστία, στην γωνία, συγγνώμη, καθώς ήταν πολύ αδύναμο το σουτ από τον Φαμπιάνο, δεν το έπιασε έτσι όπως ήθελε. Έριξε το σώμα του πίσω ο Φαμπιάνο, ούτως ώστε να το κάνει ευθύβολο, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελε ο Βραζιλιάνος. Ο οποίος Βραζιλιάνος νωρίτερα, ξέχασα να πω ότι έκανε μια κακή εκτίμηση φάσης με τον Διούδη. Δεν έφτιαξε ο Διούδης, ο Φαμπιάνο ήταν. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Αργυρίου, ο οποίος μάλλον ξαφνιάστηκε από το λάθος του Φαμπιάνο. Πήγε πολύ πλάγια εκτός περιοχής. Τον έκλεισε ο Βραζιλιάνος και μάλιστα δεν πρόλαβε να κάνει ούτε εκτέλεση. Λοιπόν, η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών του Άρη. Ο Βοριαζίδης για τον Φαμπιάνο. Ο Γένσεν, τώρα δείτε τα στόπερ του Άρη, έχουν περάσει τη γραμμή του κέντρου για να καταλάβει και ο κόσμος. Η βαθιά μπαλιά διώχνει ο Αναστασόπουλος, ο Μύρ θα πάρει την μπάλα. Ο κατοίκος θεωρεί ότι έχει κάνει φάουλ ο Μύρ, ότι έχει σπρώξει με το αριστερό του χέρι. Η κατοχή της μπάλας πηγαίνει τώρα στην αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία κακά τα ψέματα το πάει το παιχνίδι όπως θέλει. Εντάξει. γιατί την προετοιμασία της ξεκίνησε πολύ καθυστερημένα. Είναι μια ομάδα Super League 2. Γενικώς άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα με την παραχώρηση του management στο Γιώργο Χριστοδουλόπουλο, σε συνεννόηση βέβαια με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Με την πρόσληψη νέου προπονητή την περασμένη εβδομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι βέβαια παρόντο καπνισμένος πολλά χρόνια στην Super League 2. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολλά τα νέα πράγματα, τα καινούργια πράγματα που έχει κάνει η αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία τώρα επιχείρησε να επιτεθεί. Ο Μανουσάκης δεν έκανε καλό κοντρόλ της μπάλας, έτσι ο Άρης ανέξε την κατοχή. Τώρα ο Μύρη ήταν εκτεθειμένος, για αυτό το λόγο δεν πήγε να διεκδικήσει την μπάλα. Ο Τομάη τη γύρισε στον Θεοδωρόπουλο, ο οποίος μαζεύει την μπάλα, περιμένει τους παίκτες του να απλωθούν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σκέψη για build-up παιχνίδι. Πολύ δύσκολα. Ο Ράτσκερ παίρνει κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Δεν βρίσκει συμπαίχτη. Από το κεφάλι του Δρίτσα η μπάλα εκτός. Και πάλι κατοχή για τον Άρη. Μάλιστα γίνεται το πλάγιο μπροστά από τον ανήσυχο, θα έλεγα, Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος προφανώς θα ήθελε από την ομάδα του Νέγκε σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ. Στο ημίωρο της αναμέτρησης δεν το έχει κάνει αυτό. Και για αυτόν τον λόγο φαίνεται και αυτή η ανησυχία του έμπειρου τεχνικού. Ο Ράσης τώρα στην δεξιά πλευρά, η βαθιά παλιά. Ο Άρης παίζει πολύ από τη δεξιά πλευρά και με τα ανεβάσματα του Φατιγκά. Ο Βοριαζίδης και πάλι για το Ράτσιτς. Δεν του βγήκε το κουνάκι, κλέβει η αναγέννηση Καρδίτσας. Τρέχει κατευθείαν να παίξει πίεση πάνω στην μπάλα ο Βοριαζίδης. Και αυτό ήταν αποτελεσματικό, γιατί δεν κατάφερε να βρει πάσα. Αν είδα καλά, ήταν ο Βουκαϊλοβίτς ο παίκτης, ο οποίος δεν κατάφερε να βρει την πάσα σε συμπαίκτη. Ο Άρης πήρε και πάλι την κατοχή, αλλά στο ίδιο μοτίβο, με 5-4-1, διπλή άμυνα ζώνης, κοντινές αποστάσεις για την αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Μάλιστα, παραμένει ωστόσο το 0-0.
2: Η σέντρα του Φαντικά, ο Θεοδωρόπουλος προλαβαίνει, βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα, ούτως ή ήταν πολύ ψηλή. Θα έπρεπε να ήταν 2-5 το Μύρ για να προλάβει την μπάλα εκεί πέρα. Λοιπόν, 0-0 στο 30 λεπτό.
0: Μάλιστα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
3: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Ιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Έχουμε Καλλιθέα ΑΕΛ 0-2 αυτή τη στιγμή για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Το μάτς είναι περίπου στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Τα τερμάτα της ΑΕΛ στο 45 λεπτό του αγώνα και στο 53. Και στο άλλο παιχνίδι, το 0-0 παραμένει στο παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη. Η αναμέτρηση που γίνεται στο γήπεδο του Μακεδονικού. Πάμε για λίγο στο μάτς της Καλλιθέας με την ΑΕΛ να ακούσουμε τον Χέλα Δοπλό.
1: Και να έρθετε, δεν θα δείτε τίποτα. Διακοπή έχουμε. Έχει πέσει ο Ριζβάνη στον αγωνιστικό χώρο. Προφανώς κράμπα θα πρέπει να είναι. Δεν υπήρχε κάποια διεκδίκηση. Δεν υπήρχε καν κάποια φάση που να παραπέμπει σε τραυματισμό. Κράμπα θα πρέπει να έχει πάθει ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΛ. Τον βλέπω να πηγαίνει τώρα και προς την πλάγια γραμμή. Νομίζω θα αντικατασταθεί από τον Σοκράτη Φριδόπουλο. Ναι, βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρισβάνης. Στη θέση του θα πάρει ο Τσελεπίδης στο 70 λεπτό. Άλλη αλλαγή. Ο σκόρερ των δύο τερμάτων της ΑΕΛ θα περάσει και αυτός ο Παπαγεωργίου εκτός αγωνιστικού χώρου, με τη θέση του να παίρνει ο Σάκητς. Και θα κάνει και τρίτη αλλαγή ο Σοκράτης Φριδόπουλος. Είναι ο Λέλεκας στην γραμμή. Περιμένω να δω την ταμπέλα του τέταρτου, να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα τον αντικαταστήσει. Οι φωνές που ενδεχομένως να ακούτε είναι γιατί ο Παπαγεωργίου χρειάστηκε λίγο χρόνο για να δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο Βενετικίδη, τον τερματοφύλακα, και τώρα θα δούμε και την τελευταία αλλαγή για τους Βυσσινοί. Επαναλαμβάνω, είναι ο Λέλεκας στην γραμμή του πλαγίου out, και αν μπορώ να δω καλά, αργά αργά πηγαίνει ο Τσιγκάρας να... Εντάξει, είναι και μια ωραία, ωραίος τρόπος να κλέψουν από δευτερόλεπτα έως λεπτά οι φιλοξενούμενοι. Είναι εντάξει. Εκεί να βγω εγώ, όχι γιατί να βγω εγώ, να κάνει μάνα.
0: Έχει και τη ζέστη, Μιχάλη, οπότε δικαιολογείται.
1: Εντάξει, οκ, okay, όπως και να το κάνεις. Είναι οι συνθήκες περίεργες, ναι. 17 Αυγούστου, όπως και να το κάνεις. Τελικά... όντως ήταν ο Τσιγκάρας αυτός που βγήκε για να πάρει τη θέση του Λέλεκας. Φαντάζομαι οι δύο αλλαγές που ετοιμάζεται να κάνει τώρα και ο Βαγγέλης Μόρας θα γίνουν σαφώς πιο γρήγορα. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Ρώμο και θα πάρει τη θέση του με το νούμερο 33. Είναι ο... όχι, είναι από εδώ. Με το νούμερο 33 λοιπόν είναι ο Μανιάς, και θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο και ο Μπαουτίστα για να πάρει τη θέση του ο Βάρκας. Έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές προφανώς για να φρεσκάρει την ομάδα του σε αυτά τα τελευταία περίπου 17 λεπτά ο Σωκράτης Οφριδόπουλος. Έκανε και άλλες δύο ο Βαγγέλης Μόρας για να δώσει ακόμα περισσότερη επιθετική πνοή, βάζοντας στον αγωνιστικό χώρο και το Μανιά, ένας παίχτης ο οποίος είναι γνωστός για την εκτελεστική του δυνότητα, έμπειρος στην κατηγορία της Super League 2 και καλό σκόρερ. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 73ο λεπτό του παιχνιδιού. Η ΑΕΛ εξακολουθεί να κρατάει το προβάδισμα των δύο τερμάτων που πέτυχε στο 45ο και στο 53ο λεπτό του παιχνιδιού.
2: Γκολ για τον Άρη.
1: Πέναλτι.
2: Γκολ για τον Άρη, αλλά ως μη γενόμενη φάση, καθώς θεωρείται ότι ήταν εκτεθειμένος ο Ραφαμίρης στην κάθετη πάσα που του έδωσε ο Ούρος Ράσης. Μην περιμένεις να σου πω αν ήταν εκτεθειμένος ή όχι, γιατί είναι πολύ δύσκολο από τη θέση που βρίσκομαι να ξέρω αν ήταν εκτεθειμένος ο Ραφαμίρ ή όχι στη συγκεκριμένη φάση του 35ου λεπτού. Ο Άρης, ο οποίος λειτουργεί σωστά εδώ πέρα, αλλά ο Μύρ ήταν εκτεθειμένος. Καλή η κάθετη πάσα από την άλλη πλευρά από τον Ούρος Ράτσης, οπότε παραμένει το 0-0, καθώς η αναγέννηση Καρδίτσας νωρίτερα έχει την πρώτη της τελική προσπάθεια με ένα σούτ από τα 30 μέτρα του Αργυρίου, το οποίο όμως δεν απείλησε καθόλου, ήταν απελπιστικά άστοχο. Τώρα όμως η μπαγιά στον Αργυρίου, ο οποίος είναι εκτεθειμένος, όπως λέει ο επόπτης, ως μη γενόμενη, και αυτή η φάση, όπως νωρίτερα το τέρμα το οποίο πέτυχε ο Ράφα Μύρ και το οποίο ακυρώθηκε, παραμένουμε στο 0-0, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στο γήπεδο της Ευκαρπίας.
0: Τάντος, Βασίλη, καταλαβαίνει ότι το μάτς αρχίζει και ζωντανεύει ακόμη περισσότερο, έτσι βγαίνουν και οι γηπεδούχοι πλέον στις επιθέσεις.
2: Ναι, βγαίνουν και οι γηπεδούχοι, γιατί ο Άρης και ανέβει πάρα πολύ. Είναι ακόμα και η στόπερ, να φανταστείς, τώρα είναι μπροστά από το ημικύκλιο στο κέντρο. Δηλαδή, για να καταλάβεις το πόσο ψηλά παίζει ο Άρης, αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί με τον Αργυρίου και τον Μανουσάκη, οι οποίοι είναι πιο γρήγοροι από το Δρίτσα. Εδώ τώρα η Μπαγιά πήγε να περάσει, ο Γένσεν δεν κατάφερε να περάσει μία ακόμη από τις πολλές μπαγιές. Ο Τομάι έκλεισε τον διάδρομο και απομάκρυνε την μπάλα. Δεν είναι εύκολο και κυρίως ο Άρης, επαναλαμβάνω, δεν έχει ταχύτητα σήμερα στο παιχνίδι του. Δεν έχει και πολλούς παίκτες να πατήσουν περιοχή. Οι σέντρες οι οποίες κάνει κυρίως από τη δεξιά πλευρά, γιατί αυτή έχει επιλέξει κατά κύριο λόγο, ασχέτως που τώρα είναι αριστερά με τον Χαρούπα, έχουν δώσει κόρνερ, αλλά δεν έχουν δώσει ουσιαστικές στιγμές. Ο Ράσης τώρα έχει την μπάλα, ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, δεν βρήκε, και πάλι με το Χαρούπα, και πάλι ο Ράσης, η διπλή άμυνα, ζώνης, μικρές αποστάσεις, και πάλι δεν πέρασε η πάσα. Τώρα είναι στο κέντρο του γηπέδου Διούδης, για να καταλάβει και ο κόσμος
0: πόσο πολύ
2: λίγο να σχηματίσει την εικόνα που βλέπω και εγώ στο γήπεδο. Γένσεν, ο οποίος είναι μεν στόπερ, αλλά τώρα έχει ρόλο τον κανονικό του βασικά. Οχτάρινο άνθρωπος, δεν είναι στόπερ. Ο Ράφα Μύρ θέλει να παίξει συνεργασία, δεν του βγαίνει. Από τις κόντρες ο Ράτσιτς, ο οποίος θα κάνει το σουτ, νέα κόντρα. Η μπάλα στα πόδια του Γκαρέ, δεν μπόρεσε να βρει χώρο για να εκτελέσει για τον Παλάσιος. για τον Φαντιγκά, συγγνώμη, Παλάσιος. Είναι ο Παλάσιος εκεί πέρα, δεν του βγήκε. Όχι, είναι ο Γιαννιώτας, έχει αλλάξει πλευρά με τον Παλάσιος. Δεν μου βγήκε το σουλούπι του, γι' αυτό έλεγα ποιος είναι. Έχει αλλάξει πλευρά με τον Γιαννιώτα, αριστερά έχει πάει ο Γιαννιώτας. Τώρα θέλει να κάνει τρίπλα, τον σταματάνε οι παίκτες της αναγέννησης Καρδίτσας και η απομάκρυνση από τον Αναστασόπουλο. Ο Χαρούπας και πάλι για τον Γένσεν. Στην πολιορκία του Άρη, ο Γένσεν δεν μπόρεσε να βρει πάσα. Ο Ράτσιτς είναι στο ημικύκλιο της περιοχής για να καταλάβει και ο κόσμος το πόσο χαμηλά κατέβει. Και ο Γκαρέ δεν μπορεί να παίξει ένας μένα και δεν θα μπορούσε πόσους παίκτες να περάσει εκεί πέρα. 4-5 είναι. Η κόντρα τώρα από την πάσα του Ράτσιτς στον Γκαρέ, στα πόδια του Θεοδωρόπουλου, και ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. 31 το λεπτό, παραμένει το 0-0 στο γήπεδο της Ευκαρπίας μεταξύ αναγέννησης Καρδίτσας και Άρη. Εδώ τώρα ο Φαμπιάνο κόβει την μπάλα για το Ράτσι στο χώρο του κέντρου. Δεν μπόρεσε να κάνει τη γεφαγιά όπως θα την ήθελε. Ο Φαντιγκά διεκδίκησε. Η μπάλα είναι εκτός για τον Άρη, πλάγιο με το Γιαννιώτα. Ο Γκαρέ με το Γιαννιώτα. Λίγα πράγματα από τον Γκαρέ, ο οποίος έχασε κατ' εμέ τη σπουδαιότερη ευκαιρία του αγώνα εκεί από πλάγια θέση στη γωνία της μικρής περιοχής. Βιάστηκε να εκτελέσει ο Χαρούπας για το Μύρ, θέλει να κατεβάσει μπάλα, του κλέβει την μπάλα ο Τομάη, μπάλα στα πόδια των παικτών της Καρδίτσας. Η μπαλιά τώρα για τον Νινίκα, κλέβει ο Άρης με το Χαρούπα, ο Βοριαζίδης για τον Φαμπιάνο και πάλι επίθεση από χαμηλά για τον Άρη. Στο 0-0 στην Ευκαρπία. Καθώς ο Φαντιγκά τώρα έχει την μπάλα στα πόδια του για το Γιαννιώτα, άλλαξε και πλευρές τους δύο εξτρέμ ο Μιχάλης Γρηγορίου. Βασικά ψάχνει και ένα ενασμέναν του Παλάσιους με το ή του Γιαννιώτα. Δεν το έχει βρει στο σημείο που θα ήθελε, γιατί δίνουν και καλές βοήθειες. Άνοιξαν τα μπέκ εντωμεταξύ. Αυτό είναι λύτρωση για τους παίκτες. Πραγματικά άνοιξαν τα μπέκ μπροστά στην περιοχή της αναγέννησης Καρδίτσας.
0: Εν ώρα παιχνιδιού, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, το είδαμε γι' αυτό.
2: Μη τα κλείσετε. Πραγματικά. Αλλά οι παίκτες όμως...
0: Μήπως το κάνουν δοκιμαστικά να δουν αν δουλεύει για το ημίχρονο, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, δεν βλέπω να γίνεται και κίνηση για να κλείσουν τα μπέκ. Από την αλήθεια, εκμεταλλεύονται τη διακοπή. Ναι, εκμεταλλεύονται τη διακοπή και οι παίκτες. Πάντως ο Μανουσάκης πλησιάζει στα μπέκ, έτσι να δροσιστεί λιγάκι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, λοιπόν, έχουμε διακοπή.
0: Είμαστε περίπου στο 42, Βασίλη.
2: 42 λεπτό στο 0-0 οι δύο ομάδες.
0: Ωραία, πάμε για λίγο στο Μιχαήλ Αδόπουλο.
1: Εδώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, παραμένει το Καλυθέα ΑΕΛ 0-2, θυμίζω και τα δύο γκολ των Βυσσινή, ο Παπαγεωργίου στο 45ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι και στο 53ο με πλασέ. Ακόμη μια κίτρινη κάρτα έχουν γίνει δύο στο παιχνίδι, την αντίκρισε ο Λέλεκας, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή, την περιγράψαμε μάλιστα στο 73ο λεπτό. Δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει 70-80 δευτερόλεπτα στον αγωνιστικό χώρο. Αντίκρισε την κάρτα του διαιτητή, επαναλαμβάνω, του Λούμης από την Εύβοια, ο οποίος προφανώς για να κάνει ό,τι έκανε και στην προηγούμενη κίτρινη κάρτα, την οποία την είχε δει νωρίτερα ο Μλάντεν, έδωσε κίτρινη κάρτα και στον πάγκο τον Βυσσινή. Στην κίτρινη του Μλάντεν είχε δείξει κίτρινη σε κάποιον άνθρωπο από τον πάγκο της Καλυθέας. Τώρα έκανε το ίδιο και με τον πάγκο τον Βυσσινή. Πάντως το παιχνίδι, ναι.
0: Θα σου μεταφέρω ένα μήνυμα του φίλου μας του Θάνου, ο οποίος είναι ΑΕΛ και λέει, βλέπω ότι λέει, η ομάδα μου κερδίζει η ΑΕΛ. Στέλνει σε σένα, λέει, γνωρίζω, λέει, τα αισθήματα του κυρίου Λαδόπουλου. Καλή σεζόν να έχουμε και να ευχηθώ ΑΕΛ Πανιόνιος άνοδος στη Super League.
1: Εντάξει,
0: σε ένα δύσκολο πλέον πρωτάθλημα, Μιχάλη, έτσι, με 16 ομάδες, ενίος όμιλος.
1: Κοίταξε, την ΑΕΛ μέχρι ενός σημείου οι περισσότεροι την είχαν ξεγραμμένη. Από τη στιγμή που έγινε η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και σιγά σιγά έχει αρχίσει να δημιουργείται η ομάδα, έχει πάρει και έναν καλό και έμπειρο προπονητή, τον Σωκράτη Φριδόπουλο, και με βάση αυτό που βλέπω εδώ, επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα μήνα προετοιμασία. Είχα Ζόρια. Προσπαθήσει να... Mm-hmm. Είχα προσπαθήσει να βρω τον Οφριδόπουλο προς το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου και μου είχε πει ότι σήμερα ξεκινάμε προετοιμασία και είμαστε στα εργομετρικά, οπότε είναι μήνας, μπορεί και σκάρτος. Ναι. Με αυτή την εικόνα που δείχνει λοιπόν σε αυτό τον μόλις ένα μήνα προετοιμασίας, δεν θα με εκπλήξει αν είναι ανάμεσα στις ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο. Mm-hmm. Ναι, που θα διεκδικήσουν μαζί με Νίκη Βόλου, μαζί με Πανσεραϊκό προφανώς, μαζί με Πανιόνιο, μαζί με Μαρκό.
0: Λέω ότι Μαρκό, γιατί είχαν πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις. Πολύ δυνατές
1: μεταγραφικές κινήσεις. Προφανώς. Όντως έχει κάνει πολύ καλές. Για να δούμε τώρα, πριν πάμε συνεχίσουμε. Καλή η σέντρα, πολύ καλή η κίνηση του Λόπεζ από τα δεξιά. Έκανε τη σέντρα. Δεν βρέθηκε κάποιος παίχτης της Καλυθέας να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και τώρα η συνέχεια του παιχνιδιού θα δοθεί με ένα πλάγιο που κερδίζουν οι γηπεδούχοι αρκετά έξω από την μεγάλη περιοχή. Είμαστε στο 82ο προς 83ο λεπτό στο Ελ Πάσο. Καλυθέα Ελ πάντα στο 0-1 με τα δύο γκολ του Παπαγιωργίου Δημήτρη.
0: 0-2.
1: Ναι, 0-1 με δύο γκολ δεν γίνεται. Ναι. Παραδοσιακά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν... Για να γίνει 0-2 πρέπει να είναι.
0: Πάμε στον Βασίλη Λαχόπουλο, καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της αναγέννησης καρδίτσας με τον Άρη στο γήπεδο του Μακεδονικού. Έλα, Βασιλή.
2: Ναι, δεν χάσαμε και τίποτα, η αλήθεια είναι. Δεν είχαμε κάποια στιγμή, πάλι μια σέντρα και πάλι από τη δεξιά πλευρά. Άλλαξαν μεν οι extreme θέσεις, δηλαδή ο Γιάννιωτας πήγε δεξιά και ο Μπαλάσιος ήρθε αριστερά. Δεν άλλαξε όμως η εικόνα του αγώνα, δεν άλλαξε η αποτελεσματικότητα της βαθιάς μπαλιάς με την οποία παίζει ο Άρης στην προσπάθεια του να διασπάσει την άμυνα της Καρδίτσας. Δεν έχουν περάσει οι πάσες. Για μένα πολύ κακό παιχνίδι από τον Καρέ μέχρι στιγμής. Νωρίτερα ήταν στο ύψος της περιοχής, είχε χώρο να εκτελέσει και πάλι έψαξε την τρίπλα. Ήταν η τρίτη φορά που το έκανε ο Καρέ, ο οποίος εδώ πέρα τώρα θα χάσει και την μπάλα, θα κλέψει. Όχι, φάουλ είναι αυτό νομίζω. Φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Βοριαζίδη, ο οποίος κέρδισε την μπάλα από την πίεση εδώ πέρα του Καρέ, ο οποίος την έχασε νωρίτερα και μάλιστα δέχεται τη συγγνώμη από τον Σλίμον, τον Ιρακινό, ο οποίος πήγε πολύ δυνατά στην μπάλα στη συγκεκριμένη φάση. Είναι ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Άρης περίπου στα 30-33 μέτρα από την εστία του Θεοδωρόπουλου, 34. Με τον Καρέ πάνω από την μπάλα για να το εκτελέσει, ψάχνοντας το κεφάλι του Ράτσις ή του Ράφα Μύρη, υποψιάζομαι. Αυτό κάνει ο Φαμπιάνο στην πίσω γωνία, κεφαλιά. Για να δούμε και Ανιώτα στο σουτ. Ο Θεοδωρόπουλος ζητάει χέρι ο Άρης εδώ μεταξύ. Έχουν πάει όλοι πάνω στον κατοίκο και ζητούν χέρι σε αυτή τη φάση. Ο Θεοδωρόπουλος μπλόκαρε την μπάλα. Θεωρούν οι ποδοσφαιριστές του Άρη ότι υπήρξε επαφή με το χέρι και γι' αυτόν τον λόγο διαμαρτυρήθηκαν στον κατοίκο. Η ουσία είναι ότι βγήκε και αυτή η φάση για την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία κρατάει το 0 και με τον Θεοδωρόπουλο να έχει κάνει δύο πολύ καλές αποκρούσεις παρεμπιπτόντως από το ίδιο σημείο εκτέλεσης από παίκτες του Άρη. Ήταν ο Γκάρε και τώρα ήταν ο Γιαννιώτας. Το λάθος από τον Γένσεν, εποφελείται τώρα η αναγέννηση, η σέντρα από τον Καρυπίδη, έκλεισε ο Χαρούπας πολύ σωστά το πρώτο κόρνερ για την αναγέννηση Καρδίτσας στο παιχνίδι. Ο Γένσεν, ο οποίος εδώ έδειξε ότι δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Βέβαια αυτό δεν μειώνει το ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ένα απλό διώξιμο της μπάλας και μάλιστα όχι μόνο ήταν εύκολο το διώξιμο της μπάλας, αλλά μπορούσε να βγάλει και την ομάδα στο transition παιχνίδι. Λοιπόν, εκτέλεση κόρνερ με το Μανουσάκι για την αναγέννηση Καρδίτσας, το πρώτο κόρνερ για τους αλλούς. Το λάθος, δεν κατάφερε να εκτελέσει για την αναγέννηση ο Δρίτσας, η οποία αναγέννηση τώρα έχει και πάλι την κατοχή της μπάλας, αλλά είναι πίσω στο Θεοδωρόπουλο, απλά την κράτησε. Και τέλος, πρώτο ημιχρόνου, αυτή ήταν η τελευταία φάση του αγώνα. Αναστάτωση στην περιοχή της ομάδας του Άρη. Προσπάθησε να εκτελέσει ο Δρίτσας στα σώματα που μάκρυνε ο Άρης και έτσι έμεινε το 0-0 στο τέλος του ημιχρόνου. Ο Άρης, ο οποίος πρέπει να γίνει πιο δημιουργικός, να βρει τρόπους να διασπάσει την άμυνα της αναγέννησης Καρδίτσας. Παράπονα τώρα βλέπω εκνευρισμένοι οι άνθρωποι του Άρη προς τον κατοίκο για τη φάση. φάση νωρίτερα για την οποία, στην οποία ζήτησε πέναλτι ο Άρης ότι υπήρξε επαφή. Βλέπω τον Γιώργο Γκουγιά, ο οποίος έχει πάει στον διαιτητή της αναμέτρησης και εκφράζει τα παράπονά του. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου, 0-0 στο γήπεδο της Ευκαρπίας.
0: Βασίλη, 0-0 η αναγέννηση Καρδίτσας με τον Άρη στα πρώτα 45. Πριν σε αφήσω, από...
1: στο 88 λεπτό, στο 87 λεπτό μάλλον, ο Μανιάς κάνει το 2-1, μειώνει σε 2-1 για την Καλυθέα. Αυτό που λέγαμε, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, ένας δεινός σκόρερ, βρέθηκε μέσα στην περιοχή με πλάτη μάλιστα προς την εστία του Βενετικίδη, γύρισε με κίνηση μπασκετικού πίβοτ θα λέγαμε και με δεξί σούτ έστειλε την μπάλα χαμηλά στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα τον Βυσσινή και έτσι στο 87ο προς 88 λεπτό η Καλυθέα ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, μειώνει σε 2-1 και δίνει σε αυτά τα υπόλοιπα 7-8 λεπτά που υπολείπονται μαζί με τις καθυστερήσεις προφανώς δραματική χρειά. Επαναλαμβάνω, Καλυθέα ΑΕΛ 1-2, μείωσε ο Μανιάς στο 87ο λεπτό, Δημήτρη.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Ροντέο λοιπόν το μάτς στο τέλος. Έτσι, νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση της Καλυθέας με την ΑΕΛ, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 2-1 και να ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση για την διεκδίκηση της πρόκρισης. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω ρεπορταζιακά, περιμένουμε σήμερα κάποιους παίκτες για τον Άρη?
2: Καταρχάς να πω, γιατί τώρα έχει πέσει στα χέρια μου μια φωτογραφία.
0: Ναι.
2: Αν η φωτογραφία αυτή, βλέπω ότι ο Μυρ καλύπτεται στον γκολ το οποίο σημείωσε νωρίτερα. Βέβαια, καλύτερα να έχουμε μια εικόνα για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε, να έχουμε ξεκάθαρη άποψη. Mm-hmm. Λοιπόν, περιμένουμε την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Ρικάρντο Βέγιο, ο οποίος είναι στο πλαίσιο αγοράς από την Φαρέντσε. Ο Ρικάρντο Βέγιο για βασικός τερματοφύλακας, 27χρονος Πορτογάλος, ο οποίος πριν από 2 χρόνια αναδύθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας στην Πορτογαλία, κάνοντας 140 αποκρούσεις. Περιμένουμε οριστική εξέλιξη στο θέμα του Μανού Γκαρθία. Υπενθυμίζω ότι ο Άρης είχε κάνει πρόταση
0: στην
2: Kansas City με 2,5 εκατομμύρια να αγοράσει τα δικαιώματά του και προσφέρει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ισπανό. Περιμένουμε την ολοκλήρωση της κίνησης του Ομάρ Ρίτσαρντς. Ο Άρης επιβεβαίωσε ότι είναι στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με την Nottingham Forest για την αγορά των δικαιωμάτων του Βρετανού Μερίζης από την Τζαμάικα αριστερού οπισθοφύλακα, όπως περιμένουμε φυσικά και τον στόπερ, τον κεντρικό αμυντικό. Είπαμε ότι μία από τις επιλογές του Άρη είναι ο Κριστιαν Μακούν, ο 26χρονος από τη Βενεζουέλα, ο οποίος παίζει στη Λεύσκη Σόφιας. Είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη Λεύσκη Σόφιας. Ομάδα η οποία ενδιαφέρεται επίσης για τον Κριστιαν Μακούν είναι η Σαμσουσπορ. Οι Βούλγαροι, αυτό το οποίο λένε είναι ότι σίγουρα θα φύγει από τη Λεύσκη Σόφιας. Μένει να δούμε σε ποια ομάδα, αν ο Άρης θα καταφέρει να τον προσεγγίσει. Αν και οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι ο Μακούν δεν είναι η βασική επιλογή του Άρη. Είναι μία από τις επιλογές, αλλά πλέον βέβαια
0: εξετάζει και άλλες λύσεις.
2: Ναι, δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Σε αφήνω να πάρεις μια ανάσα, να ξεκουραστείς τώρα που έχουμε ημίχρονο. Επιστροφή στο Μιχάλη Αδόπουλο, καθώς το μάτς ολοκληρώνεται. Με την Καλυθέα να έχει επιστρέψει πλέον στο παιχνίδι. 2-1 χάνει από την ΑΕΛ στο 90. Μιχάλη.
1: Ένα λεπτό πριν από τη συμπλήρωση, τώρα συμπληρώνονται τα 90, συν 5 δείχνει τώρα ο Γεώργιος Δροσίνης, παρακαλώ, ο τέταρτος διαιτητής του παιχνιδιού. 5 λεπτά στα οποία η ΑΕΛ προφανώς θα προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να διατηρήσει το προβάδισμα στο σκορ και την πρόκριση στη League Face του κυπέλου. Από την άλλη, η Καλυθέα θα προσπαθήσει να πετύχει το δεύτερο γκολ που θα φέρει το παιχνίδι στα πέναλτι. Έχουν ξεκινήσει να μετράνε τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, με την Καλυθέα να είναι στην επίθεση, στην κατοχή της μπάλας, γιατί η μπάλα βρίσκεται λίγο έξω από την περιοχή των γηπεδούχων και οι οποίοι τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Θα γίνει, προσπαθούν ορθολογικά, αυτό είναι κάτι που κάνει εντύπωση για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν πάνε να κάνουν τη γιώμα που λένε να διεκδικηθεί η μπάλα με κεφαλιά. Τώρα θα φτάσει έξω από την περιοχή στο Λόπεζ. Αυτός θα κάνει μια σέντρα, θα προσπαθήσει να γυρίσει εκεί ο Μανιάς, θα απομακρύνουν οι παίχτες της ΑΕΛ, αλλά ο Λόπεζ και πάλι θα πάρει την μπάλα στην κατοχή του και θα τη γυρίσει δίπλα του στον Μλάντεν. Και πάλι με πάσες, με κυκλοφορία της μπάλας, οι γηπεδούχοι προσπαθούν να διασπάσουν την καλωστημένη άμυνα των Βυσσινίκη. Θα κερδίσουν τώρα ένα πλάγιο out περίπου στην ευθεία της γραμμής μεγάλης περιοχής. Θα το εκτελέσει ο Λόπες δίπλα του προς τον Φαϊτάκη. Αυτός θα πάρει λίγα μέτρα. Θα γίνει το τακουνάκι μέσα στην περιοχή και πάλι Φαϊτάκη στο σουτ. Η μπάλα θα κοντράρει. Αν πρόλαβα να δω καλά, πρέπει να ήταν ο Σάκητς, ο παίχτης στο πόδι του οποίου κόντραρε η μπάλα, με τους καλλιθεάτες να κερδίζουν ένα κόρνερ και τον παίχτη που το κέρδισε, το Φαϊτάκι, να είναι αυτός που έχει πάει να το εκτελέσει από το αριστερό σημαίακι, όπως επιτίθεται η Καλλιθέα. Στον Μανιάμι στην περιοχή δεν μπορεί να κοντρολάει, έρχεται και πάλι στον Φαϊτάκι. Νέα σέντρα, μελέ, αναστάτωση μέσα στην περιοχή, θα γίνει ένα δυνατό σουτ, νέα κόντρα, η μπάλα πάλι σε κόρνερ, ένα σουτ από τον Τζανδάρη. Κόντραρε αυτή την φορά πάνω στον Νικοκυράκη και καταλήγει σε κόρνερ. Και πάλι στο ίδιο σημείο ο Φαϊτάκης δεν είχε παρακουνηθεί από τη θέση εκεί. Αυτός θα αναλάβει την εκτέλεση του κόρνερ. Προσπαθεί στο πρώτο δοκάρι, αλλά είναι πολύ κοντή η εκτέλεσή του. Θα απομακρύνει εύκολα ο Νικοκυράκης, αλλά η μπάλα στην κατοχή της Καλλιθέας σε πλάγιο out. Θα μπει μες στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα εκεί. Ο Μανιάς δεν θα καταφέρει να βρει μέτωπο προς την εστία. Θα την κρατήσει, θα γίνει η σέντρα. Θα προσπαθήσουν, θα απομακρύνουν οι αμυντικοί τον Βυσσινί. Τρέχει ο Λόπες, κερδίζει πολύ όμορφα με το σώμα και κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα περάσει. Όχι, δεν θα περάσει. Τελευταία στιγμή θα βάλει την προβολή εκεί ο Αγαπάκης, ενώ ερχόταν ο Φαϊτάκης να πιάσει το βολέ, δεν τα καταφέρνει τελικά, γιατί ο δεξιός μεσοαμυντικός της ΑΕΛ προλαβαίνει να βάλει την προβολή και να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Νέα σέντρα, νέα απομάκρυνση από τους παίχτες των Βυσσινί, με τον Νικοκυράκη να έχει τώρα την μπάλα, να προσπαθεί να βγάλει μπροστά εκεί όπου κινείται ο Σγούπης. Θα προλάβει, θα απομακρύνει σε πλάγιο out, πλάγιο out για την ΑΕΛ, ενώ έχουμε συμπληρώσει τα 3 από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Πολύ μεγάλο κέρδος αυτό το πλάγιο out για την ΑΕΛ, προφανώς γιατί θα κάνουν κανένα 30 δευτερόλεπτα να το εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι και δεύτερον θα πάρουν ανάσεις. Σγούπης τώρα μέσα στην περιοχή, δεν θα καταφέρει, η μπάλα θα έρθει, γκολ, πολύ όμορφο γκολ για την ΑΕΛ με τον Αλμπάνι, με δυνατό σουτέξ από την περιοχή, δίνει τέλος ουσιαστικά στο παιχνίδι, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Καλιάρου και έτσι οι Βυσσινοί πάνε μπροστά στον χώρο, στο κομμάτι της εξέδρας που βρίσκονται οι οπαδοί τους. Καμιά 200, 150-200 πρέπει να είναι οι φίλοι της ΑΕΛ που έχουν κάνει την απόσταση και έχουν έρθει εδώ στο Ελπάσο για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Πάνε και πανηγυρίζουν πλέον. Δεν υπάρχει γυρισμός για την Καλλιθέα, δεν υπάρχει αποχώρηση για την ΑΕΛ, η οποία είναι στην επόμενη φάση του κυπέλου, με το ωραίο αυτό γκολ, επαναλαμβάνω, με το δυνατό σουτ, αριστερό σουτ, χαμηλά στην αριστερή γωνία, εκτινάχθηκε προς την πορεία της μπάλας ο Καλλιάρος, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Αλμπάνης λοιπόν είναι ο σκόρερ του τρίτου γκολ των Βυσσινί στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, και ενώ η Καλλιθέα πιέζε τελικά μας διέψευσαν, δεν το εκτέλεσαν το πλάγιο σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, το εκτέλεσαν πολύ πιο γρήγορα.
0: Άμεσα,
1: βλέποντας, ναι. Βλέποντας ότι είχαν αργήσει να επιστρέψουν οι παίχτες της Καλλιθέας, πήρε την μπάλα ο Σγούπης, κόπηκε, αλλά η μπάλα έφτασε στον Αλμπάνι που ζύγισε το αριστερό του πόδι, έκανε το δυνατό σούτ και διαμόρφωσε το 3-1 υπέρ της ΑΕΛ. Για να δούμε τώρα το Λόμπες μέσα στην περιοχή, θα προσπαθήσει να σουτάρει, θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της ΑΕΛ, διαδικαστικού χαρακτήρα προφανώς τα υπόλοιπα λεπτά, δευτερόλεπτα, τίποτα. Σφυρίζει για τελευταία φορά ο Τουλούμης. Καλλιθέα ΑΕΛ 1-3. Η ΑΕΛ παίρνει την πρόκριση για την League Face του κυπέλου ομάδα. Του κυπέλου ομάδας, καλά. Του κυπέλου Ελλάδας. Μη γελάς Δημητράκη, μη γελάς. Από τις 8 η ώρα.
0: Συμβαίνουν αυτά. Είμαστε. Σε καταλαβαίνω, ναι, απόλυτα.
1: Και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Ναι.
1: Του κυπέλου Ελλάδας, λοιπόν. League Face η ΑΕΛ. Δίκαιη πρόκριση. Μέχρι το 20 λεπτό δεινοπάθησε στην επιθετικότητα με την οποία μπήκε στο παιχνίδι η Καλλιθέα. Από εκεί και πέρα ισορρόπησε, πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, δεν έκανε και τις πολύ μεγάλες φάσεις, πλην όμως κατάφερε να πετύχει 3 γκολ, 2 με τον Παπαγεωργίου στα 45ο με πέναλτι, στο 53ο με πλασέ, 1 με το ωραίο σου του Αλμπάνη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, τον γκολ που πέτυχε στο 27ο λεπτό ο Μανιάς με το γυριστό σουτ μέσα στην περιοχή, απλώς έδωσε προσωρινά ελπίδες στους καλλιθεάτες ότι θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν και να πάνε στο το παιχνίδι στα πέναλτι. Δεν τα κατάφερε, να επαναλαμβάνω, δίκαιη πρόκριση των Βυσσινή. Περνάει η ομάδα του Σωκράτη Οφριδόπουλου στην League Face του κυπέλου Ελλάδας. Επαναλαμβάνω, δίκαια αυτά. Καλλιθέα ΑΕΛ 1-3 από το Ελπάσο. Δημήτρη μου, καλό σου απόγευμα, καλό σου βράδυ.
0: Καλό απόγευμα, Μιχαηλαδόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Καλλιθέα ΑΕΛ 1-3. Τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΛ πέρασε στη League Face του κυπέλου. Ημίχρονο στο άλλο παιχνίδι, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Οι δύο ομάδες στο 0-0. Στις 9 η Σέντρα στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Βόλο στο γήπεδο των Σερών. Το παιχνίδι αυτό θα περιγράψει ο Βασίλης Αναστασιάδης. Είναι οι τρεις αναμετρήσεις που γίνονται σήμερα για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Θυμίζω τα μάτς είναι μονά, έχουν χρονική διάρκεια 90 λεπτά συν τις όποιες καθυστερείς. Αν ολοκληρωθούν ισόπαλα, πάμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι, δεν υπάρχει παράταση. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport Δημήτρης Γιαχανατζής. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, η ΑΕΛ στη League Face του Κυπέλου, στο ημίχρονο αναγέννηση Καρδίτσα Άρης 0-0 στο γήπεδο του Μακεδονικού. Εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη, αλλά περνάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μαζί μας ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
7: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
6: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοινώθηκε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τον είδαμε και σε φωτογραφίες με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια πλέον.
7: Έτσι είναι. Να πούμε λοιπόν ότι έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος που θα παίζει για την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο μέλλον. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ. Έτσι επιγραμματικά αυτές ήταν οι δηλώσεις του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος ανακοινώθηκε όντως από το Γερμανικό Σύλλογο με ένα πενταετές συμβόλαιο, γιατί ξέραμε για τετραετές μέχρι πρότινες.
6: Ακριβώς.
7: Είναι πενταετές λοιπόν το συμβόλαιό του, και βέβαια υπάρχει και από πλευράς ΠΑΟΚ μία ανακοίνωση απευθυνόμενη στον Κωνσταντέλια. Καλή τύχη Γιάννη, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί, με κορυφαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη σεζόν 23-24. Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, όμως αποτελεί τη φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο που τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Ανδρώθηκες μέσα από την Ακαδημία της ομάδας μας και θα είσαι για πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας.
6: Και με πολύ συγκινητικό βίντεο, Γιάννη, στο Instagram, έτσι.
7: Ναι,
6: δεν ξέρω αν το έχεις δει, το είδα, πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
7: Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο 12 χρόνια φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, από πιτσιρίκια, από 11 χρονών. Είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη κατάσταση όταν φεύγουν παιδιά τα οποία προέρχονται από τις ακαδημίες.
6: Σωστά.
7: Όπως έφυγε βέβαια ο Κουλιεράκης στη Βόλσμπουργκ, ο Τζίμα στην Ιρενβέργη, ο Τζόλι στην Όριτς. Ο ΠΑΟΚ γενικά έχει βγάλει σπουδαία αθλητικά προϊόντα από τις ακαδημίες.
6: Γεμίζει
7: του
6: τα ευρωπαϊκά γήπεδα με τα δικά του παιδιά, θα έλεγα.
7: Ναι, εντάξει, τώρα και μόνο που παίχτες των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, ένας θα παίζει φέτος στην Άρσεναλ, ένας στην Ντόρτμουντ, ένας στην Ρώμα, νομίζω αυτό από μόνο του λέει πολλά. Έγιναν δηλώσεις και από τον Άρη.
8: Για τον Άρη, απόκρουση ο Μύρ, 1-0 για τον Άρη. 1-0 για τον Άρη μετά την καταπληκτική πραγματικά προσπάθεια από τον Μπεχαμίν Καρέ. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, έκανε το σουτ. Μία ακόμη πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Θεοδωρόπουλο, αλλά εκεί ήρθε ο Ράφα Μύρ, πήρε το rebound, εκτέλεσε. 1-0 για τον Άρη με το Ράφα Μύρ, με το Φατιγκά, συγγνώμη, από δεξιά. Ο Ράφα Μύρ ήταν μπροστά από τον Φατιγκά. Η εκτέλεση από το Φατιγκά χτύπησε η μπάλα πρώτα στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι ο Άρης ανοίγει το σκορ στο 41ο λεπτό. 1-0 μετά από μια πολιορκία 45 λεπτών για τους κίτρινους. Ο Φατιγκά είναι αυτός ο οποίος λύνει το πρόβλημα για τον Άρη, του δίνει το προβάδισμα. Και απλά να πω ότι αυτό το οποίο άλλαξε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους είναι είσοδος του Αλφαρέλα στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος παίζει μαζί με τον Μύρ στην κορυφή της επίθεσης. Αντικατέστησε το Γιαννιώτα. Έτσι ο Μπενχαμίν Καρέ έφυγε από τον άξονα που δεν ήταν αποδοτικός, πήγε στην αριστερή πλευρά και στην πρώτη του απόπειρα, πρώτη ατομική ενέργεια, άνοιξε σαν τριαντάφυλλο την άμυνα της αναγέννησης Καρδίτσας και έτσι ήρθε το γκολ από τον Φατιγκά για τον Άρη. 1-0, 41ο λεπτό της αναμέτρησης.
6: Μάλιστα, Βασίλη Μπελακόπουλος, ευχαριστώ. Θα πάρουμε σε λίγο σε σένα και πάλι για το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη. Ο Άρης έχει ανοίξει το σκορ με το τέρμα του Φατιγκά από το 41ο λεπτό. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Βοησίδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλά, Γιάννη.
7: Ναι, λέγαμε ότι και από πλευράς Ντόρτμουντ έγιναν δηλώσεις από τον αθλητικό διευθυντή, το Λάρς Ρίκεν. Είπε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποκτήσαμε έναν ταλαντούχο επιθετικό. Την εξέλιξη του Γιάννη την παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό. Στα 23 του χρόνια είναι ακόμη σχετικά νέος, αλλά ταυτόχρονα έχει ήδη μεγάλη εμπειρία. Και ο επίσης αθλητικός διευθυντής, ο Όλε Μπουκ, είπε ότι με τον Γιάννη αποκτάμε έναν παίκτη που θα μας δυναμώσει με τα προσόντα του. Βλέπουμε πολλές δυνατότητες αυτών και είμαστε πεπισμένοι ότι ταιριάζει πολύ καλά στην ομάδα μας, όπως έχουμε πει βέβαια από χθες σε εκπομπές της Ερασπορ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα έχει ένα συμβόλαιο 3,2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πήγε χθες το πρωί, ταξίδεψε στην Γερμανία με αεροσκάφος που ναύλωσε η Ντόρτμουντ, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, έβγαλε και τις φωτογραφίες που βλέπουμε σήμερα, υπέγραψε αυτό το συμβόλαιο, επέστρεψε στη Μία μετά τα μεθάνυχτα και τις επόμενες μέρες
6: θα πάει ξανά στη Γερμανία. Πες μου κάτι, Γιάννη, τώρα. Στην Τούμπα αυτή η συμβολική κατάληψη των φύρων του ΠΑΟΚ έληξε ή συνεχίζεται, που διαμαρτύρονται για την πώληση του Κωνσταντέλια?
7: Δεν έχει λήξει. Υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι διαμαρτύρονται και βέβαια το θεωρούμε πολύ πιθανόν στη διάρκεια του αγώνα με την Μπραν την Πέμπτη να εκδηλωθούν αυτές οι αντιδράσεις από τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι από χθες είναι αναστατωμένοι. Ζήτησαν κάποια στιγμή και μία επαφή με τον Ιβάν Σαββίδη, δεν έγινε όμως αυτή η επαφή. Ο Ιβάν Σαββίδης κάνει διακοπές στη Χαλκιδική αυτές τις μέρες. Θα έλεγα ότι είναι προβληματισμένοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ και από το timing της πώλησης Κωνσταντέλια, λίγες μέρες πριν από τις αναμετρήσεις με την Μπράνο που κρίνεται το φετινό ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ, αλλά και από άλλα πράγματα που βλέπουν γενικά για μεταγραφικές εκκρεμότητες, για
6: μεταγραφές που δεν έχουν γίνει ακόμα, που κολλησιεργούν κλπ. Έτσι.
7: Έτσι, τώρα βέβαια επειδή έχουμε όμως και μεταγραφή σήμερα,
6: τον Ετιαγέ,
7: ότι ο ΠΑΟΚ απέκτησε με δανεισμό από τη Samsung Sport το διεθνή Σενεγαλέζο Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος τη σεζόν 24-25 τα πήγε καλά με τον Ερυθρό Αστέρα. Έβαλε 19 γκολ στο πρωτάθλημα της Σερβίας, ήταν πρώτος σκόρερ στη σερβική Super League, έχει παίξει επίσης σε Βέλγιο, σε Κροατία, σε Κίνα. Έρχεται να αντικαταστήσει, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι έρχεται να αντικαταστήσει το Γερεμέγεφ ενδεχομένως, γιατί ο ΠΑΟΚ ψάχνει και κάποιον ακόμη επιθετικό, ενδεχομένως ψάχνει τον βασικό σεντερφόρ, ίσως ο Ενδιαγέ να προορίζεται επίσης έτσι ως μια εναλλακτική λύση. Να πούμε ότι ο Γερεμέγεφ αποτελεί πρόωρα παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, ζήτησε να λυθεί το συμβόλαιό του για να παίξει στην Ινδονησία, στην Τζακάρτα. Ήρθε τον Ιανουάριο, φεύγει με απολογισμό 10 γκολ.
6: Πιο μακριά δεν βρήκε να πάει, Γιάννη?
7: Εντάξει, είναι σε μια ηλικία που τα συμβόλαια είναι αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο και όχι οι στόχοι και αν είσαι κοντά ή μακριά. Έτσι λοιπόν είναι στα 32 του Γερεμέγεφ, ήθελε προφανώς, όχι ήθελε, είναι δεδομένο, βρήκε ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που είχε στον ΠΑΟΚ, αλλά επιπλέον κατάλαβε ότι ο Λύση δεν τον υπολογίζει και τόσο πολύ όσο τον υπολόγιζε ο Λουτσέσκου, γιατί η επιλογή Λουτσέσκου ήταν ο Γερεμέγεφ τον περασμένο Ιανουάριο. Άρα λοιπόν κατάλαβε ότι θα ήταν καλό για τον ίδιο και οικονομικά, αλλά και όσον αφορά στον χρόνο συμμετοχής, να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του, όντως σε ένα πρωτάθλημα που εντάξει δεν φεύγουν πολλοί από την Ελλάδα για να παίξουν στην Ινδονησία. Τώρα για τα μεταγραφικά τα υπόλοιπα, να πούμε βέβαια για τον ΠΑΟΚ, όντως είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Μεταξύ των εκκρεμοτήτων είναι και στη θέση του δεξιού αμυντικού, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Γκένι, δεν έχει άλλον δεξιό αμυντικό. Έχει κάνει μια πρόταση στην Εσπανιόλ για τον Ρούμπεν Σάντσεθ, έναν παίκτη τον οποίο τον ξέρει ο Λύση, είχαν συνεργαστεί στη Μιραντές παλιότερα. Δεν υπάρχει πάντως συμφωνία, απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΟΚ.
8: Μεγάλη ευκαιρία με τον Άρη, με τον Φαμπιάνο, μετά από εκτέλεση κόρνερ κέρδισε την πρώτη κεφαλιά ο Μυρ. Ο Φαμπιάνο με προβολή, η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα, κόντραρε αν δεν κάνω λάθος στο σώμα του το Μαΐ, και έτσι κατέληξε νέο κόρνερ ο Άρης, ο οποίος πιέζει για το δεύτερο γκολ για να τελειώσει την πρόκριση. Εκτελεί κόρνερ ο Παλάσιος, απομακρύνει ο Δρίτσας, η μπάλα στα πόδια του Γκαρέ, νέο γέμισμα, θα μπλοκάρει ο Θεοδωρόπουλος.
6: Παραμένει λοιπόν το 0-1 υπέρ του Άρη, όπως έχει διαμορφωθεί από το 41ο το λεπτό με το τέρμα του Φατιγκά. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Βοητσίδη. Αλλά Γιάννη,
7: δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Είπαμε ο ΠΑΟΚ έχει βασικό στόχο για μια θέση δεξιού μπακ, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο Κένι, το Ρούμπεν Σάντσεθ, Ισπανό, 25χρονο, έκανε μια πρόταση στην Εσπανιόλ, δεν προχώρησε προς το παρόν αυτό το θέμα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και στόπερ, γιατί ο Ντρκούσιτς δεν ήρθε τελικά και πήγε στην Εσπανιόλ, την ομάδα όπου αγωνίζεται ο Ρούμπεν Σάντσεθ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει βέβαια πλέον και δεκάρι για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια. Ψάχνει και κάποιο σέντερφορ ακόμη και κάποιον χαφ. Είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Μέσα σε όλο αυτό το πολύπλοκο σκηνικό, ο Αλέσιο Λύση είναι υποχρεωμένος να κρατήσει την ομάδα του συγκεντρωμένη στον κρίσιμο αγώνα της Πέμπτης στην Τούμπα για τα play-off
6: με
7: του
6: Γιουροπαϊκού.
8: Ο Αλφαρέλα έχει την μπάλα για τον Άρη, είναι μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή κόβει ο Τομαΐ, ο Ράσης τώρα το δυνατό. Όχι, δεν είναι το σουτ το οποίο συνηθίζει ο Ράτσι. Μπάλα πέρασε out. Κέρδισε στο sprint ο Αλφαρέλα. Δεν κατάφερε να περάσει η τρίτη τρίπλα του. Έτσι, μια ακόμη επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα τη αναγέννηση Καρδίτσα. Περνάει ο Άρης, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ για το δεύτερο γκολ. Συγγνώμη, Γιάννη μου, συνεχίζει.
6: Βασίλη, βάλε άνω τελεία να ευχαριστήσω εγώ τον Γιάννη Βοητσίδη, γιατί προφανώς ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε λοιπόν στο Βασίλη Βλαχόπουλο να μας πει περισσότερα τώρα στην αναμέτρηση της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη.
8: Ναι, ο Άρης έβαλε πάρα πολύ ένταση, έβαλε πάρα πολύ ταχύτητα. Είναι πολύ πιο απαιτητικό στο γήπεδο. Αλλά κυρίως αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι μπήκε δεύτερος επιθετικός, ο Αλφαρέλα. Αυτό έτσι λοιπόν άνοιξε περισσότερο τους κεντρικούς αμυντικούς της Καρδίτσας. Ο Γκαρέ πήγε στα άκρα, πράγμα το οποίο θα τον βοηθήσει, γιατί κανονικά ο Γκαρέ είναι για τα άκρα. Και έτσι ο Άρης πήρε το προβάδισμα με τον Φατιγκά. Επίθεση τώρα για την Καρδίτσα. Με τον Αργυρίου στην απέναντι πλευρά, θέλει να κάνει την βαθιά μπαλιά, κερδίζει την κεφαλιά, κλέβει όμως τώρα ο Γένσεν προ του Δρίτσα, αν είδα καλά. Δεν προλάβει να κατεβάσει την μπάλα ο Δρίτσα. Ο Αλφαρέλα τώρα δεν μπόρεσε να περάσει από τον Τομαΐ. Δεύτερη διαδοχική καλή αμυντική προσπάθεια από τον Τομαΐ πάνω στον Αλφαρέλα. Είναι λογικό να τον περάσει ω πριν το Αλφαρέλα, αλλά στα πόδια κάτω ο Τομαΐ δύο φορές νίκησε τον επιθετικό του Άρη. Λοιπόν, είμαστε στο 59ο λεπτό. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1 εδώ στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Ο Παλάσιος με τον Μύρο, ο Ράτσης περιμένει να πάρει την μπάλα, ενώ είναι και ο Σλίμων για να μην δώσει πολύ χώρο στον Ράσιτς. Ο Βοριαζίδης για τον Χαρούπα. Ο Άρης κυκλοφορεί μπάλα. Δεν αλλάζει τακτική πάντως ο Ράσης τώρα. Για να δούμε τον Αλφαρέλα. Ο Βοριαζίδης δεν μπόρεσε να περάσει. Μία ακόμη προσπάθεια για τον Άρη να περάσει παίχτη, δεν κατάφερε να περάσει. Ο Φαμπιάνο τώρα η κόντρα πάνω στο Ράσιτς. Ο Φατιγκά προλαβαίνει την μπάλα. Ο Ράσιτς κάθεται κίνηση, ενώ κινείται και ο Παλάσιος. Ο Παλάσιος ο οποίος είναι με τον Βουκαΐλοβιτς. Μια κλωτσιά την τρώει, αλλά δεν πέφτει ο Παλάσιος. Έχει τρεις παίκτες μπροστά του τώρα. Περίμενε μια βοήθεια από ποιον, από τον Φαμπιάνο. Τώρα ο στόπερ να κατέβει εκεί πέρα δεν θα μπορούσε βέβαια. Κίνηση θα έπρεπε να κάνει ο Φατιγκά συγκεκριμένη περίπτωση και όχι ο Φαμπιάνο. Ο Βουκαΐλοβιτς τώρα στην εκτέλεση του πλαγίου για την αναγέννηση, η οποία θα αναγκαστεί κάποια στιγμή να αλλάξει λίγο την τακτική της.
6: Αν θέλει να διεκδικήσει κάτι από το μάτς, πρέπει να χτυπήσει πλέον, έτσι.
8: Ναι, θα ανέβει μέτρα τώρα στο γήπεδο που βλέπω ότι ετοιμάζει και τις πρώτες αλλαγές ο Απόστολος Καραλαμπίδης, ο οποίος λογικά θα φρεσκάρει την ομάδα του.
6: Βασιλή, μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, πάρε μια ανάσα, βάλε μια ανατελεία, να δώσω εγώ μια χρηστική είδηση στους φίλους που μας ακούνε και ειδικά στους φίλους του Ολυμπιακού. Καθώς άλλαξε η ώρα έναρξης του αγώνα πρωταθλήματος της πρεμιέρας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, το μάτς θα γίνει το Σάββατο στις 22 του μηνός, αλλά θα ξεκινήσει στις 9.30 αντί για τις 10. Ήταν προγραμματισμένη η έναρξής του για τις 10, πήγε μισή ώρα νωρίτερα. Έτσι λοιπόν η σέντρα στις 9.30 στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο το ερχόμενο Σάββατο στις 22 του μηνός. Βασίλη, έχεις για πάλι το λόγο.
8: Λοιπόν, δεν έγινε ακόμα οι αλλαγές. Ο Φατιγκά τώρα θέλει να παίξει το ένα σμένα, το σταματάει όμως ο Αργυρίου. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Άρη. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής της αναγέννησης, ο Γκαρέ τώρα παίρνει μπάλα. Έχοντας μπροστά του τον Αργυρίου, ο Φατιγκά τη σέντρα. Απομακρύνει ο Τομαΐ. Πάει στην μπάλα και ο Καρυπίδης με τον Μυρ. Κλέβει την μπάλα όμως τώρα ο Χαρούπας. Μπαίνει στην περιοχή, έχει πάσα στο Ράτσιτς. Τη σηκώνει την μπάλα. Κακό τη σήκωσε. Γυριστό σου τώρα από τον Παλάσιος. Δεν βρήκε στόχο. Δεν θα απειλούσε και να πήγαινε στην εστία του Θεοδωρόπουλου. Έλεγα νωρίτερα ότι ο Χαρούπας θα μπορούσε να κάνει συρτή την πάσα για τον Ράτσιτς. Η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι, αρκετά πάνω από το κεφάλι του υψηλόσωμου σέρβου μέσου του Άρη. 62ο λεπτό, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1. Ο Άρης ο οποίος παίρνει και πάλι την κατοχή της μπάλας. Όχι, κατοίκος θεωρεί ότι ο Φαμπιάνο ήταν ο τελευταίος ο οποίος έκανε την επαφή με την μπάλα. Έτσι η αναγέννηση διατηρεί την κατοχή της μπάλας, καθώς ο Πούλιος θα αντικαταστήσει τον Μανουσάκη. Είμαστε στο 63ο λεπτό και ο Καρυπίδης θα δώσει τη θέση του το λεπτό και ο Καρυπίδης θα δώσει τη θέση του

ο οποίος πήρε. Όχι, ο Ηλιάδης αντικατέστησε τον Καρυπίδη. Ο Ηλιάδης μέσος είναι βέβαια. Εντάξει, ξεκάθαρα ο Πούλιος είναι επιθετικός, ο Ηλιάδης είναι μέσος, θέλει λίγο να και να φρεσκάρει το κέντρο του ο Απόστολος Χαραλαμπίδης και βάζει και έναν επιθετικό. Βέβαια και ο Μανουσάκης που έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο παίζει και στα άκρα, που να παίξει και στην κορυφή. Δεν έκανε όμως κάτι ιδιαίτερο στο παιχνίδι. Λοιπόν, το σούτ από πολύ μακρινή απόσταση, ο Διούδης πολύ εύκολα το σούτ το οποίο έκανε ο Παπαγεωργίου. Ο Ράσης τώρα, όχι, σταματάει το παιχνίδι ο Κατοίκος και δίνει την μπάλα ούτως ή άλλως στον Άρη Μπάλα, ότι έγινε φάουλ επάνω στον Διούδη από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο Άρης έχει την κατοχή, προηγείται με ένα 0, αυτή τη στιγμή έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Νομίζω τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο Άρης θα επιδιώξει ένα δεύτερο γκολ. Θα μπορούσε να το έχει βρει στο καλό του, στο δυνατό του σημείο, με την προβολή του Φαμπιάνο. Από την άλλη πλευρά, η αναγέννηση Καρδίζας θα πρέπει να ρισκάρει περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ράσιτς τώρα. Ο Ράσιτς πάει να κάνει τη σέντρα. Καλή κόντρα από τον Βουκαΐλοβιτς, ο οποίος βγάζει την μπάλα εκτός. Και ο Σιμανταράκης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για την αναγέννηση Καρδίτσας. Η εκτέλεση του κόρνερ, βλέπω ότι πηγαίνει ο Γκαρέ για να το εκτελέσει, μόνιμος εκτελεστής στον κόρνερ του Άρη. Ο Γκαρέ, ο οποίος έπαιξε πίσω από τον Μύρ στο πρώτο ημίχρονο, πήγε στην αριστερή πλευρά στο δεύτερο μέρος. Η αεροπορία έχει κατέβει, ο Γκαρέ εκτελεί, ο Θεοδωρόπουλος στα μπλοκάρει την μπάλα, έχει γίνει και φάουλ από τον Φαμπιάνο, ο οποίος έφαγε έτσι μια, έπεσε πάνω στους αγκώνες του Θεοδωρόπουλου, έφαγε μια γκουνιά εκεί πέρα. Τα βρίσκουν οι δύο παίκτες, δεν ήταν νωρίτερα σε μια άλλη εκτέλεση. Είχαμε έτσι κάποια σμπροξήματα μεταξύ του Δρίτσα με τον Ράφα Μύρ. Η μπάλα στα πόδια του Θεοδωρόπουλου για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Επιλέγει την αριστερή πλευρά με τον Αργυρίου. Δεν κέρδισε την κεφαλιά του, έβαλε και πίεση ο Παλάσιος. Η μπάλα και πάλι είναι για τον Άρη. Ο Φαμπιάνο για τον Γένσεν. Πιο ψηλά λίγο η άμυνα τώρα της Καρδίτσας. Όχι βέβαια της αναγέννησης, όχι βέβαια πως ασκεί και πίεση ιδιαίτερη. Ο Παλάσιος τώρα, ενώ δείχνει σαν να έχει πρόβλημα, μου φαίνεται, ο Βουκαΐλοβιτς, σαν να μην πατάει καλά, τώρα δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του για τις τοποθετήσεις τους. Τώρα στη γραμμή μπροστά μου, γιατί είμαι μπροστά στην περιοχή της αναγέννησης Καρδίτσας, να δω το Ράσιτς. Πολύ καλό το άνοιγμα στον Γκαρέ. Ο Γκαρέ κάνει προσποίηση, σέντρα, ο Μύρ, γκολ. Γκολ από τον Μύρ, από τη σέντρα του Γκαρέ. 2-0 για τον Άρη, ο οποίος με αυτό το τέρμα δείχνει να αποκτά πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση. Πάρα πολύ καλή ενέργεια από τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ, ο οποίος κακά τα ψέματα έχει αλλάξει την εικόνα του αγώνα από την ώρα που πήγε από την αριστερή πλευρά. Εδώ κινήθηκε εξαιρετικά, δεν ήταν εκτεθειμένος, πέρασε στο σπριντ, έκανε την προσποίηση, τη σέντρα με το δεξί. Ο Μύρ κινήθηκε στην πορεία της μπάλας και την έσλε στα δίχτυα στο 67ο λεπτό. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και cooling break αυτή τη στιγμή από τον Κατοίκο. Ο Άρης έχει κάνει τη δουλειά στο μισό μέρος του δευτέρου ημιχρόνου, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει σε ολόκληρο το πρώτο μέρος, αλλά επαναλαμβάνω ότι μια πολύ μεγάλη διαφορά στην εικόνα του Άρη είναι η ένταση με την οποία πηγαίνει πλέον. Και ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι τακτικό, είναι η μετατόπιση του Γκαρέ στην αριστερή πλευρά, παράλληλα με τον δεύτερο πόλο που πρόσθεσε στην κορυφή της επίδεσης με τον Αλφαρέλα. Γιατί άσκησε πίεση, γιατί δεν επέτρεψε τους κεντρικούς αμυντικούς της Καρδίτσας να έχουν τόσο κοντινές αποστάσεις. Τράβηξε τον Ντομάη πάρα πολλές φορές, τράβηξε και ο Γκαρέ παίκτη ως βοήθεια, και έτσι ο Μύρ βρήκε το πεδίο, βρήκε το χώρο για να ανοίξει λογαριασμό.

0: Σε επίσημο παιχνίδι για τον Άρη, κάνοντας το 0-2. Ο Μύρο, ο οποίος σκόραρε και στο πρώτο ημίχρονο, το γκολ εκείνο ακυρώθηκε. Αυτό ήταν και ο λόγος των έντονων διαμαρτυριών των ανθρώπων του Άρη, υποστηρίζοντας ότι τον κάλυπτε το Μαΐ. Αυτά έγιναν στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, 0-2 για τον Άρη, καθώς οι παίκτες θα επιστρέψουν σε λίγα δευτερόλεπτα στον αγωνιστικό χώρο για τη συνέχεια του αγώνα.
1: Καθαρίζει την πρόκληση ο Άρης, δείχνει ότι γίνεται πλέον το μεγάλο αφεντικό στην αναμέτρηση με αυτό το 2-0 από τον Μύρ στο 67 λεπτό. Το σκορ άνοιξε ο Φαντιγκά στο 41 λεπτό. Γενικά, Βασίλη, ο Άρης έχει ανεβάσει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και βρίσκει πλέον και δίχτυα, έτσι, αυτό που του έλειπε από τα πρώτα 45.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Είπα ότι έπαιξε ρόλο και η αλλαγή. Δηλαδή, η είσοδο του Αλφαρέλα στον αγωνιστικό χώρο, η βοήθεια που πήρε ο Μύρ για να μην ολομόναγα στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γκαρέ, ο οποίος δεν μπορούσε και δεν ήταν αποδοτικός πίσω από τον Μύρ και πηγαίνοντας στην αριστερή πλευρά, δεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο γκολ του Άρη ξεκίνησαν από τον Γκαρέ. Ναι. Έχει κάνει ατομική προσπάθεια. Κάνει το σούτ, αποκλείει ο Θοδωρόπουλος. Rebound Φατιγκά 0-1. Πάλι ατομική προσπάθεια, σέντρα ακριβία στην πορεία της μπάλας ο Μύρ 0-2. Είναι πολύ ξεκάθαρο δηλαδή ότι η αλλαγή της απόδοσης του Γκαρέ σε συνδυασμό με την παρουσία του Αλφαρέλα άλλαξαν την εικόνα του αγώνα. Λοιπόν, 0-2 για τον Άρη. Η Αναγέννηση Καρδίτσας τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Μια βαθιά μπαλιά από τον Τομαΐ κατευθείαν στον Απόστολο Χαραλαμπίδη. Ο Άρης παίρνει το πλάγιο. Ο Άρης, ο οποίος έχει φέρει το παιχνίδι του εκεί που ακριβώς ήθελε, με ένα σκόρ ασφαλείας για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Αντικειμενικά, αυτή την περίοδο δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Δεν μπορείς να ζητήσεις το πολύ καλό ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται.
0: Άσχετα αν ο Άρης έχει παίκτες από την περσινή χρονιά. Εδώ η κίνηση από τον Αλφαρέλα. Το Μαΐ βγήκε και έκοψε, αλλά ο Άρης πήρε πάλι την μπάλα με τον Παλάσιος. Μετά την παρέμβαση και του Φατιγκά, ο Βοριαζίδης με τον Ράσιτς. Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης περιμένει παίκτες. Περιμένει στόπερ, περιμένει βασικό αριστερό μπακ, περιμένει τον Μανού Γκαρθία. Σήμερα δεν έχουμε Μπασίρου, γιατί είναι ο Βοριαζίδης με τον κανονισμό των δύο νεαρών παικτών. Αν και ο Μπασίρου έδειξε ότι θα χρειαστεί χρόνο. Πάντως ο Βοριαζίδης, άσχετα που τώρα έχασε την μπάλα, δεν κάνει κακό παιχνίδι σήμερα. Είναι καλός ο Βοριαζίδης σήμερα. Έχει κερδίσει πολλές μπάλες. Εδώ τώρα χάνει από το Δρίτσα ο Ράσιτς. Κλέβει όμως ο Ράσιτς την μπάλα. Ο Γκαρέ τώρα για τον Χαρούπα, για τον Μύρ, συγγνώμη, πήγε να εκτελέσει ψιλοκρεμαστά ο Μύρ, δεν του βγήκε η φάση. Άλλη μια φορά που θεωρώ ότι ο Γκαρέ θα μπορούσε να έχει εκτελέσει και μου κάνει εντύπωση που δεν εκτελεί, γιατί είναι αυτά τα σούτα είχε. Δηλαδή πέρσι που τον είδαμε στο δεύτερο μισό της σεζόν που τον απέκτησε ο Άρης, ο Γκαρέ τα είχε αυτά τα σούτ, είχε το χώρο δηλαδή για να εκτελέσει. Η μπάλα είναι στα πόδια του Θεοδωρόπουλου, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, να σου βάλω άλλη μια ανατελεία και θα με διακόψεις εσύ όποτε κρίνεις, γιατί ήδη έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις γνωστές. Έχουμε αυτή την ώρα τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών της Λεύσκη και της ΑΕΚ για την αυριανή αναμέτρησή τους στα play-off του Champions League. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της Λεύσκη Σόφιας, ο Χούλιο Βελάσκεθ, ο οποίος μεταξύ άλλων εστίασε πλέκοντας το εγκόμιο της ΑΕΚ, τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα του το αυριανό παιχνίδι. Είπε λοιπόν για την ΑΕΚ ο προπονητής της Λεύσκη ότι μιλάμε για μια πολύ σοβαρή ομάδα, έπαιξαν καλά όλη τη σεζόν, τα πράγματα πήγαιναν καλά για αυτούς, είναι πολύ δυναμικοί όταν έχουν την μπάλα. Πολύ δύσκολο να προβλέψεις το στυλ παιχνιδιού. Είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφοι. Έχουν μια συγκλονιστική επιτυχία όταν εγκαθίσταται στο μισό του γηπέδου. Πιστεύουμε εμείς στη δύναμη μας, είπε ο προπονητής της Λεύσκη. Σεβόμαστε τον αντίπαλο και είμαστε ταπεινοί. Θα παίξουμε τον αγώνα αύριο χωρίς φόβο. Ρωτήθηκε για τον κόσμο της ομάδας. Είπε ότι οι οπαδοί μας είναι απίστευτοι. Το δείχνουν συνεχώς, όχι μόνο σε ευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά και στα παιχνίδια τα εγχώρια για το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ανεξάρτητα από τη διοργάνωση, είπε ο προπονητής της Λεύσκη, είτε παίζουμε στο γήπεδό μας είτε όχι. Μπορούμε μόνο να είμαστε περήφανοι. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους οπαδούς μας περήφανους. Τα παιδιά τα πάνε πολύ καλά. Όλοι αξίζουν να έχουν τέτοιους αγώνες σε τέτοιο επίπεδο. Θα βγούμε στο γήπεδο γενναία και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Ήταν τα λόγια του προπονητή της Λεύσκη Σόφιας, του Χούλιο Βελάσκεθ, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Να θυμίσω, η ώρα έναρξης στις 10, και έχουν γίνει γνωστές πλέον και οι δηλώσεις από τον Ρώτα, ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίχτες της ΑΕΚ στην συνέντευξη τύπου. Αναφέρθηκε λοιπόν στην αυριανή αναμέτρηση, το ρωτήσαν για το κίνητρο που έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα που βγήκαν στο γήπεδο και είδαν τα αστέρια, αν αυτό το κίνητρο έγινε μεγαλύτερο, και είπε ότι όταν είσαι παιδί ονειρεύεσαι να ακούσεις τον ύμνο του Champions League, να παίξεις σε αυτή τη διοργάνωση που είναι μεγαλύτερη. Όλα τα παιδιά ξέρουν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι η αρχή της σεζόν. Ξεκινάμε αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αφοσιωμένοι και να δώσουμε την ψυχή μας για το αυριανό, αλλά και το επόμενο παιχνίδι, τον αγώνα Revanse. Σε λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια στο μάτς της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη.
2: Era Sport 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 αυτή την ώρα νωρίτερα, Καλυθέα ΑΕΛ 1-3. Η ΑΕΛ στη League Face του Κυπέλλου, στις 9 η Σέντρα, στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Βόλο. Πάμε τώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο στο παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη. Έλα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, δεν άλλαξε κάτι. Στο 0-2 είμαστε για τον Άρη. Με αλλαγές νωρίτερα για τον Άρη πέρασε στο παιχνίδι ο Παπασαλαφιανός αντί του Βοριαζίδη για τον Άρη. Ο Βοριαζίδης, ο οποίος είπαμε δεν έκανε κακό παιχνίδι, βοήθησε πολύ στον άξονα και έδισε πάρα πολλές μπάλες. Για την Καρδίτσα οι αλλαγές είναι, μπήκαν στο παιχνίδι ο Τσέγιος, ο Ηλιάδης, ο Πούγιος και ο Σιμανταράκης αντί των Καρυπίδιν, η Νίκα Μανουσάκη και Αργυρίου. Η Καρδίτσα, η οποία αναγέννηση, είπαμε τα δεδομένα πως ακριβώς έχουν για την ομάδα της Super League 2, η οποία τώρα ουσιαστικά ξεκίνησε την προετοιμασία τους. 16 από τους 20 παίκτες της αποστολής αποκτήθηκαν φέτος, και μάλιστα όχι φέτος, τις τελευταίες ημέρες. Ο Ράσης τώρα προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα από τον Δρίτσα, δεν τα κατάφερε. Ο Δρίτσας, ο οποίος άλλαξε με τον Ηλιάδη, κλέβει όμως τώρα και ξανακλέβει, αλλά με φάουλ νομίζω. Ναι, στο Μωρόν είναι το φάουλ. Ο Μωρόν, ο οποίος αντικατέστησε τον Ράφα Μύρ, θα κάνει τώρα και διαχείριση. Είναι δεδομένο αυτό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Μωρόν, ο οποίος, το ξαναλέω, ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι στον Άρη της επόμενης χρονιάς. Εντάξει. Είναι ανοιχτό το θέμα, δηλαδή, πώλησής του. Ξέρω ότι είχε έρθει ένα ενδιαφέρον στον Άρη. Δεν ικανοποίησε οικονομικά η πρόταση, αλλά ο Άρης το συζητάει και το συζητάει από πέρσι, και είναι ευνόητο το γιατί το συζητάει, γιατί έχει και Κουαμέ και Καντεβέρα, ασχέτως που σήμερα είναι τραυματίες, και τον Ράφα Μύρ, δηλαδή έχει τρεις φορ. Λοιπόν, ο Άρης στην επίδεση με τον Γένσεν κάθεται στο Μωρόν. Αυτός για το Φατιγκά, σαν σεντερφόρο Φατιγκά γύρισε πλάτη. Έλυσε τον γόρδιο δεσμό εκεί πέρα ο Σλίμων για την αναγέννηση. Ο Γένσεν κλέβει την μπάλα και πάλι για το Ράτσιτς. Έτρεξε να προστατευτεί ο Αλφαρέλα γιατί ήταν εκτεθειμένος. Πήρε την μπάλα. Ο Αναστασόπουλος πήγε πάνω στον Αλφαρέλα για να μην το επιτρέψει να γυρίσει το κορμί του. Ο Αλφαρέλα τώρα το πλασαριστό σουτ. Ο Θεοδωρόπουλος με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Στο 78ο λεπτό. Η αναγέννηση Καρδίτας, η οποία δεν έχει απειλήσει πάντως τον Άρη από την ώρα που οι κίτρινοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ. Κάνει κάποιες απόπειες, δεν μπορώ να πω ότι είναι αποτελεσματικές. Εδώ τώρα απομονώνει με τον Φατιγκά το σημανταράκι, αλλά ο Φατιγκά τον νικάει. Ο Τσέγιος είναι στην κορυφή της επίθεσης σαν βοήθεια του Δρίτσα. Ο Σημανταράκης είναι αριστερά, έχοντας πίσω του Βουκαΐλοβιτς. Ψηλά είναι ο Ηλιάδης με τον Σλίμων, τα δύο χαύστον στον άξονα, με Ναζασόπουλο, το Μαΐ και το Παπαγεωργίου η στόπερ. Ο Άρης έχει την κατοχή της μπάλας, την κυκλοφορεί.
1: Βασίλη, σε ποιο λεπτό είμαστε?
0: Είμαστε στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-2. Ο Άρης με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Άρης, ο οποίος τώρα θα κάνει και μια διαχείριση του παιχνιδιού λογικά. Ο Πασαλαφιανός έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Φάουλ νομίζω. Όχι, επιθετικό είναι το φάουλ. Ότι προσπάθησε το εκμεύσει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πασαλαφιανός η μπάλα για την αναγέννηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρε πάλι μια ανάσα, βάλε μια ανοτελεία. Έγιναν γνωστές οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολη, θα τις μεταφέρω εγώ στους φίλους αγροατές που μας ακούνε, και ότι έχεις με διακόπτης από το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη. Ο Μάρκο Νίκολη λοιπόν είπε ότι είμαστε εδώ 3 μήνες μετά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ σημαντική αναμέτρηση και είμαι ενθουσιασμένος. Έρχονται τα μεγάλα παιχνίδια. Σίγουρα δεν είναι βολικό το γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας μια ομάδα που έχει παίξει 10 μάτς, ενώ εμείς μόλις ένα, αναφέρεται στο τελικό του Super Cup κόντρα στον Όφη. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με διεθνείς παίχτες και καλό προπονητή που παίζει γρήγορα και είναι καλή στις αντεπιθέσεις αλλά και στις στατικές φάσεις. Έχουμε ένα έμπειρο και καλό σύνολο ανθρώπων στην ΑΕΚ. Πρέπει να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών και των απαιτήσεων. Στόχος μας είναι να μπούμε στη League Phase του Champions League. Από ό,τι είδα, έχουμε 5-6 παίχτες που έχουν παίξει κάποια λεπτά στο Champions League. Οι παίχτες μου αξίζουν να το ζήσουν αυτό. Θα δώσουμε μάχη και σε 6 μέρες θα δώσουμε μάχη στην Αθήνα για να φέρουμε το Champions League στην Ελλάδα, αφού είμαστε η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει. Μίλησα, είπε ο Νίκολιτς, με τα παιδιά πριν από μερικές ημέρες. Έχουμε 5-6 παίχτες που έχουν παίξει κάποια λεπτά στο Champions League. Είμαστε εμπειρή ομάδα στο Europa και στο Conference League, όχι όμως και στο Champions League. Έχουμε μπροστά μας μια ομάδα που πρέπει να τη σεβαστούμε και η οποία τερμάτισε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Έχουν καλούς παίχτες, όμως δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, αλλά λύσεις, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ και πρόσθεσε, λέγοντας ότι δεν είναι απλό να είσαι στην καλύτερη φόρμα αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα υποσχεθώ είναι πως θα πεθάνουμε στο γήπεδο για να πετύχουμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Οι παίκτες μου, πρόσθεσε ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι είναι σε καλή κατάσταση. Άλλο η κατάσταση και άλλο η φόρμα, η οποία έρχεται μέσα από τους επίσημους αγώνες. Είμαστε καλά και δεν έχουμε τραυματίες. Είμαστε απολύτως έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση. Τα λόγια του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για την αυριανή αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας στα play-off του Champions League. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Βλαχόπουλο στην αναμέτρηση της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη, δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλλου. Έλα Βασιλή.
0: Ναι, και έχασε μια ευκαιρία στο 82 ο Αλφαρέλα να μετουσιώσει το καλό του παιχνίδι, γιατί είπαμε ότι ήταν καταλυτική η παρουσία του στον αλλάξει ο ρυθμός του αγώνα. Βρέθηκε απέναντι στον Θεοδωρόπουλο, ωστόσο ήταν πάρα πολύ αδύναμο το πλασέ του. Πολύ εύκολα το τερματοφύλακας της Καρδίτσας μπλόκαρε την μπάλα. Αν κάποιος δει τις φάσεις, θα τον βάλει ως καλύτερο παίκτη της Καρδίτσας, εντάξει, με τις αποκρούσεις που έκανε. Η αλήθεια όμως είναι, για να είμαστε αντικειμενικοί, ότι ήταν και πάρα πολύ αδύναμες εκτελέσεις από τους παίκτες του Άρτε. Μιλάμε για τον Καρέ και τον Γιαννιώτα στο πρώτο ημίχρονο, είτε νωρίτερα με τον Αλφαρέλα. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος έχει κερδίσει το φάουλ από πλάγια θέση με τον Καρέ. Μία ακόμη φάση όπου η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι στην περιοχή της. Ο Άρης, ο οποίος κάνει και διαχείριση παιχνιδιού πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ο Γένσεν έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να έχει πρόβλημα. Και τώρα βλέπω τον κατοίκο να πηγαίνει. Ο Γένσεν δεν είναι ανοίξει, δεν είναι και από τους παίκτες που κάνουν θέατρο. Είναι γερμανική σχολή, Φιλανδός μεν, αλλά γερμανική σχολή. Άλλωστε έπαιζε χρόνια στη Γερμανία. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα αργήσει η αλλαγή άμα δει ο Γρηγορίου, γιατί δεν είναι και άλλο στόπερ. Τον Κάμψη έχει. Ο άλλο στόπερ για τον Άρη είναι ο Κάμψη. Δηλαδή και μάλιστα η πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με την Καλαμάτα. Λοιπόν, ναι, βλέπω ότι ετοιμάζεται αλλαγή. Ο Γένσεν μάλλον δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Πρόβλημα αυτό, Βασίλη, έτσι.
0: Εντάξει, μπορεί, δεν το ξέρεις αν έχει πρόβλημα. Μπορεί να το κατάλαβε και να σταμάτησε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι έμπειρος ο Γένσεν και μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Mm-hmm. Δεν τον βλέπω να έχει δυσκολία στο περπάτημα. Προφανώς τέντωσε και θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του. Ο Γένσεν, ο οποίος εντάξει, δεν ένιωσε και ιδιαίτερη πίεση, είναι αλήθεια, στο διάστημα που χρησιμοποιήθηκε. Γένσεν, ο οποίος αποχωρεί με τον Άρη να προηγείται, ενώ ο Κέρκες θα τον αλλάξει. Στο 86 είμαστε του αγώνα, δεν έχουμε χάσει. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάποιο λεπτό και εσύ κάνω κανένα λάθος.
1: Καλά τα λες.
0: 86 είμαστε.
1: Το ρολόι σου πηγαίνει μια χαρά, ελβετικό είναι.
0: Πηγαίνει καλά. Ναι. Λοιπόν, ο Κέρκες αλλαγή για τον Άρη, ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια του, εκτέλεση φάουλ. Σχεδόν από την πλάγια γραμμή αριστερά. Το γέμισμα, ο Θεοδωρόπουλος απομακρύνει. Ο Πασαραφιανός παίρνει την μπάλα με τον Βουκαήλοβιτς, έχει μπροστά του. Θέλει να κάνει τρίπλα, ωραία τρίπλα. Πολύ ωραία τρίπλα, μπαίνει στην περιοχή ο Βουκαήλοβιτς, ο οποίος τον κράτησε με το χέρι. Πολύ καλή βοήθεια εκεί πέρα από τον Ελιάδη, ο οποίος έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Ωραία τρίπλα από τον Πασαραφιανό. Καλή και η βοήθεια όμως του Ηλιάδη, ο οποίος φύλαξε τα νότα του συμπαίκτη του. Εκτέλεση κόρνερ με τον Παλάσιος, ο οποίος γεμίζει. Ο Παυγιάνο κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά, out από τον Γκάρε. Και αυτός άξιζε ένα γκόλ, είναι αλήθεια, με το παιχνίδι που έχει κάνει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Έχασε και την ευκαιρία στο πρώτο μέρος, έτσι, στα πρώτα λεπτά.
0: Δεν έχει καμία σχέση ο Γκαρέ του πρώτου ημίχρονου με τον Γκαρέ του δεύτερου. Καμία σχέση. Είναι σαν δεν τον βολεύει να παίζει πίσω από τον φορ. Mm-hmm. Είναι απλά τα πράγματα. Και μάλιστα έχει ερωτηθεί σχετικά ο Γρηγορίου την περασμένη σεζόν και είχε κάνει ένα καλό παιχνίδι πίσω από τον φορ. Ο πίσω του Κατεβέρα, δεν κάνω λάθος, ο Γκαρέ, και είχε πει ο Γρηγορίου, ναι παιδιά, οκ, okay, αλλά η θέση του Γκαρέ είναι στα άκρα και μπορεί να παίρνουμε κάποια στοιχεία που έχει όταν παίζει στον άξονα, αλλά δεν μας δίνει το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει. Και αυτό φάνηκε σήμερα, δηλαδή επιβεβαιώθηκε ο Γρηγορίου σε αυτό το οποίο είπε. Λοιπόν, η μπάλα είναι για την αναγέννηση. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που περιμένουμε πλέον
1: το σφύριγμα,
0: είναι το σφύριγμα, ναι. Είναι πίσω από από το κέντρο, το γέμισμα στη γραμμή της περιοχής του Άρη. Πάει να βγάλει μια συνεργασία, δεν βγαίνει συνεργασία. Ο Τσέγιος, η μπάλα διεκδικείται, κατεβάζει ο Αλφαρέλα, πάει να κάνει τρίπλα, είχε την μπάσα στον Καρέ, πήγε να κάνει τρίπλα. Αυτό είναι που κάνει, που ξέρεις, διαφοροποιεί τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Ο απλός πάντα είναι και πιο όμορφος.
1: Βασίλη, κάνουμε και μια αποτίμηση για το πώς είδες τον Άρη στο σημερινό παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας. Βέβαια, μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, έτσι καμία σχέση, αλλά...
0: Να δούμε λίγο τη φάση με το Σιμανταράκι. Μπαίνει στην περιοχή, το σούτ, η κόντρα επάνω στον Κέρκες από το λάθος του Φαμπιάνο. Νομίζω ότι είναι η σπουδαιότερη στιγμή για την Καρδίτσα με τον Ηλιάδη, αυτό το σούτ το οποίο έκανε από το λάθος του Φαμπιάνο. Η απόδοση του Άρη χωρίζεται σε δύο ημίχρονα. Είναι το πρώτο ημίχρονο στο οποίο δεν μπόρεσε να δημιουργήσει. Έχασε κάποιες ευκαιρίες με τον Μυρ και με τον Γκαρέ. Έχω αμφιβολία για τον γκολ το οποίο ακυρώθηκε, για να είμαι ειλικρινής, του Ράφα Μίρ. Η κεφαλιά εδώ τώρα από τον Βουκαΐλοβιτς μπλοκάρει ο Διούδης. Έχω αμφιβολία για αυτή τη φάση, θα τη δούμε μετά σε replay για τον γκολ που ακυρώθηκε. Αλλά ο Άρης δεύτερο ημίχρονο, από τη στιγμή που άλλαξε τον Γκαρέ, τον έβαλε στα άκρα και έβαλε τον Αρφαρέλα, είχε μεγαλύτερη ένταση, ήταν πιο δημιουργικός, άνοιξε την άμυνα της αναγέννησης καρδίτας, έχασε και άλλες ευκαιρίες πέρα από τα γκολ που έβαλε ο Φατιγκά με το Μύρι. Είναι και η ευκαιρία νωρίτερα του Γκαρέ, είναι και η ευκαιρία του Αλφαρέλα και πάρα πολλές προϋποθέσεις. Θα περίμενα περισσότερα από τον Παλάσιος από τη δεξιά πλευρά. Νομίζω ότι ο Γκαρέ είναι ο παίκτης, είναι ο MVP του Άρη σήμερα. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία, έχοντας αυτογνωσία στο που βρίσκομαι, είμαι στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας, δεν μπορεί να ζητήσω πάρα πολλά πράγματα στο αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε να παίξει και έπαιξε συντηρητικά, έπαιξε πάρα πολύ αμυντικά, θέλοντας να προστατεύσει την εστία της, και ήταν λογικό αυτό το οποίο έκανε να γίνει στη καρδίτσας. Λοιπόν, τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Άρης έχει μπάλα. Εδώ ένα χτύπημα του Μωρόν στον Καταλάδο, στον Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είχε πρόθεση, νομίζω, Μωρόν. Ο οποίος διαφωνεί, βέβαια. Θεωρεί ότι το κέρδισε ο Παπαγεωργίου. Λοιπόν, τελευταία λεπτά. Ο Παλάσιος θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να περάσει ο Μπουσαΐντ. Λίγο πριν το σφύριγμα ουσιαστικά της λήξης. Γρηγορίου κοιτάει τώρα και τα μυϊκά. Έχει τους μυϊκούς τραυματισμούς. Έχει Κουαμέ, έχει Καντεβέρε. Σου λέει, κάτσε, έχω πρεμιέρα πρωταθλήματος τώρα. Λογικό είναι, όλοι οι προπονητές. Το είπε ο άνθρωπος και στον αγώνα με την Νάπολη. Μετά το παιχνίδι, ανεξαρτήτως του πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι και της βαριάς ήττας με 6-2, μίλησε ότι για το πόσο προσπαθεί να αποφύγει τους μυϊκούς τραυματισμούς, και όταν μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έχουν βεβαρημένο τώρα ιατρικό μητρό. Λοιπόν, περιμένουμε, δεν ξέρουμε τώρα τι καθυστερήσεις θα κρατήσει. Έχουμε συμπληρώσει το 90, τα 90 λεπτά.
1: Λογικά 2-3 λεπτά θα είναι η καθυστέρηση. Δεν νομίζω να κρατήσει περισσότερο, έτσι. Ένα λεπτό από τη διακοπή.
0: Τρία λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Ο Φαμπιάνο για τον Γκαρέ, ο οποίος τώρα ήρθε δεξιά. Ο Μπουσαΐντ, ο οποίος πήγε από την άλλη πλευρά. Έφαγε και μια κλωτσιά τώρα ο Γκαρέ από τον Βουκαΐλοβιτς. Αλλά κύριος ο Βουκαΐλοβιτς του ζήτησε συγγνώμη και του έδωσε το χέρι. Ο Βουκαΐλοβιτς, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, παίζει και αυτό σε πάρα πολλές θέσεις. Καλύπτει όλη την αριστερή πλευρά. Βέβαια δεν τον είδα ιδιαίτερα δημιουργικό, για να είμαι και ειλικρινής. Όσες φορές πήρε την μπάλα δηλαδή στα άκρα. Ο Φαμπιάνο βαθιά μπαλιά για τον... ο Μωρόν το σουτ δεν εκτέλεσε πρώτο χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι και σωστή υπόδειξη του offside. Ήταν μπροστά ο Μωρόν. Ο Μπουσαΐντ ήταν σίγουρα μπροστά. Για τον Μωρόν δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Μπουσαΐντ σίγουρα ήταν μπροστά. Βέβαια αυτή η απόφαση δεν κρίνει κάτι. Αντιθέτως, η απόφαση του πρώτου ημιχρόνου με τον Μυρ διαμόρφωσε δεδομένα. Δηλαδή έβαλε στον Άρη πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Ο Θεοδωρόπουλος τώρα είναι στο βολέ. Η μπάλα έχει γίνει φάουλ από τον Κέρκεζ. Η μπάλα είναι για την αναγέννηση καρδίτσας. Βλέπω το Σλίμον είναι πάνω από την μπάλα. Ο Τσέγιος τώρα στις τελευταίες στιγμές του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Ευκαρπίας του Μακεδονικού. Ψάχνει να βρει διαδρόμους τώρα και η αναγέννηση. Περιμένει κίνηση από τον Βουκαΐλοβιτς. Θα πάρει την μπάλα με τον Γκαρέ προς τα πίσω. Για τον Θεοδωρόπουλο τελικός, υπό την πίεση του Αλφαρέλα. Ο Μωρόν τώρα κάνει και αυτός κάτι σαν σπριντ. Δεν το έχει κιόλας στο σπριντ ο Λορέν. Κλέβει τώρα ο Φαμπιάνο από την κακή πάσα από τον Αναστασόπουλο. Ο Γκαρέ με δύο παίκτες πάνω του. Πολύ ωραία η πάσα του στον Αλφαρέλα. Νομίζω μάλλον ότι σαν άρχισε και ο Αλφαρέλα λίγο. Τώρα από την επαφή που έκανε με την μπάλα ο Κέρκες, ο Χαρούπας τη διώχνει και φτάνει στο Θεοδωρόπουλο. Τελευταίες στιγμές του αγώνα, ο Άρης θα περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Κάνει το, κάτι το οποίο έμοιαζε αυτονόητο απέναντι σε μια ομάδα Super League 2 και η οποία βέβαια σχηματίζει και τις τελευταίες 10 μέρες. Ο Ηλιάδης έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, η βαθιά μπαλιά αριστερά για τον Βουκαϊλόβιτς που έχει χώρο. Ο Βουκαϊλόβιτς στη σέντρα, απομακρύνει ο Κέρκες. Η μπάλα είναι στα πόδια του Ηλιάδη, δυνατό, ένα σουτ πλασαριστό μάλλον και δυνατό, εύκολα μπλόκαρε την μπάλα ο Διούδης. Νομίζω ότι, ναι, τέλος. Τέλος του αγώνα, ο κατοίκος σφυρίζει για τελευταία φορά, ο Άρης νικά την αναγέννηση Καρδίτσας με 0-2 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του κυπέλου με σκόρερ τον Φατιγκά και τον Ραφαμίρ και τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη, ο οποίος από το 46 μέχρι το 65 έβγαλε την ένταση που χρειαζόταν ούτως ώστε να τελειώσει το παιχνίδι και να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Μάλιστα. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την μετάδοση.
0: Είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, φίλε. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Άρης στη league phase του κυπέλου. Το σκορ άνοιξε ο Φατιγκά στο 41ο λεπτό. Ο Μυρ στο 67ο λεπτό. Διαμόρφωσε το τελικό 0-2 στη νίκη του Άρη. Νωρίτερα η ΑΕΛ κέρδισε στο El Paso την Καλυθέα με 3-1. Πέρασε και αυτή στην league phase του κυπέλου. Στις 9 η Σέντρα στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Βόλο στο γήπεδο των Σερών. Το μάτς θα περιγράψει ο Βασίλης Αναστασιάδης. Παιχνίδια που γίνονται για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου, η οποία συνεχίζεται αύριο με 2 αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον Πύργο. Στις 9 ο Λεβαδιακός με τον Αστέρα Τρίπολη. Στην Τετάρτη έχουμε 5 μάτς. Στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου, Πανιώνιος, για να μετρήσει αυτές τις 5. Ένα τέταρτο αργότερα θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό και στις 7 θα παίξει ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό. Το πρόγραμμα της δεύτερης προκριματικής φάσης του κυπέλου ολοκληρώνεται την επόμενη Δευτέρα, 24 του μηνός, με το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με την Μαρκό.

0: 8 λεπτά πριν από τις 8, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Ακούτε Ερασπόρ με Γαβρίλ Ερμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής από την Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τα τελευταία νέα. Ακούμε τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σας, φίλους ακροατές, και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το διαδικαστικό αναχρηστικό, ότι έχει αλλαγή ώρα στο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, το ανέφερα νωρίτερα. Από τις 10 πήγε 9.30, έτσι. Σωστά. Μισή ώρα νωρίτερα. Γιατί όμως αυτή η αλλαγή, Γιάννη?
1: Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Okay. Απλά να πούμε ότι έχει ξεκινήσει σήμερα η προπόληση των εισιτηρίων μόνο ηλεκτρονικά μέχρι εξαντλήσεώς τους. Και θα δούμε κατά πόσο ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε μια δύσκολη περίοδο, είναι αλήθεια, γιατί σε μια άδεια Αθήνα θα πρέπει να εγκληματίζεται σιγά σιγά. Και κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και πριν από περίπου 2 εβδομάδες με την iMaker, όταν και πάλι σε μια δύσκολη περίοδο υπήρξε το sold out σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Τώρα αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα. Και όλα αυτά ενώ ο μεταγραφικός σχεδιασμός βρίσκεται και χτυπάει κόκκινο. Αν σκεφτούμε ότι στον Ολυμπιακό ήδη έχουμε κάνει τις πρώτες αναφορές σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με παίχτες που υπέγραψαν, όπως για παράδειγμα ο Φρόιλερ, ναι, ο οποίος μάλιστα έκανε και ιδιαίτερα εγκομιαστικές δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε από την πρώτη στιγμή να έρθει στον Ολυμπιακό και ότι θυμάται και την ατμόσφαιρα όταν είχε αγωνιστεί στο παρελθόν. Οπότε αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή. Και ταυτόχρονα περιμένει και με τον Τικνιζιάν, ο οποίος σήμερα το πρωί έφτασε στην χώρα μας, ο Αρμένιος αριστερός οπισθοφύλακας, και πλέον μπαίνουν τα πάντα στην τελική ευθεία προκειμένου να υπογράψει αφού έχει περάσει και τα ιατρικά. Αυτές οι δύο προσθήκες.
0: Με αυτούς, Γιάννη, τους δύο παίκτες, να σε ρωτήσω λίγο για το Φρόιλερ, γιατί λιγάκι ξενίζει η ηλικία του, είναι 34, ναι.
1: Νομίζω ότι πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να κοιτάς στην ηλικία και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο κάποιος διατηρεί και συντηρεί το σώμα του, και αυτό φάνηκε και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο.
0: Έχεις δίκιο, απόλυτο.
1: Που έβγαζε όχι απλά 90 λεπτά αλλά 120 λεπτά και με πολύ καλή απόδοση.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Η περίπτωση Φρόιλερ είναι στο πλαίσιο της κεντρικής οδηγίας που υπάρχει να αποκτηθούν άμεσα ποιοτικοί έμπειροι παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν στη θέση την οποία απαιτείται.
0: Και να κάνουν και τη διαφορά, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνει τη διαφορά, αλλά σίγουρα θα μπορέσει να δείξει ότι είναι στο βαθμό και ακόμα παραπάνω από αυτό που επιθυμεί ο προπονητής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν κοιτάζει project, δηλαδή να πάρει έναν 20χρονο με την ελπίδα να του βγει μετά από 2-3 χρόνια, και δεν θα πάρει απλά ένα όνομα για να πει ότι έφερε ένα όνομα που κάποτε έκανε κάτι.
0: Μεταγραφή αεροδρομίου που λέμε, ναι.
1: Το λέω αυτό. Να κρατήσουμε κάτι, ότι υπογράφοντας και ο Τικνιζιάν, το τυπικό της υπόθεσης περιμένουμε, αυτόματα σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι εκεί κοντά στους 26-27 παίχτες, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Έχει 22 ξένους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για τη λίστα την οποία θα πρέπει να φτιάξει, θα πρέπει να μείνουν 5 εκτός. Είναι 17 οι ξένοι.
0: Μάλιστα.
1: Και αν υπολογίσουμε τους ξένους στους οποίους συζητά ο Ολυμπιακός και για άλλες θέσεις, και με τον Γκονζάλες στην επίθεση, τον Κάσερες ή τον Πουέρτα σε ρόλο κεντρικού χαφ, ακόμα και ο Εξτρέμ, βλέπεις ότι αυτός ο αριθμός εκτοξεύεται από τη μία πλευρά και πρέπει να γίνει μία διαχείριση τώρα από πλευράς με τη Λίμπαρ, το ποιοι φεύγουν καταρχάς. Ήδη δύο από τους τρεις και οι τρεις νομίζω θα αποχωρήσουν. Αναφέρομαι στην περίπτωση Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, ακόμα και την περίπτωση του Κλέτον. Έχει ενδιαφέρον να δούμε. Και βεβαίως πώς και πόσο θα ενεργοποιηθούν κάποιες κρούσεις, παύλα προτάσεις που έχει ο Ολυμπιακός στα χέρια του, είτε για αγορά από άλλες ομάδες με τη μορφή μεταγραφής, είτε δανεισμού, για τον Ζέλσον, για τον Σιπιόνι και για τον Έσε.
0: Υπάρχει περίπτωση για να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα?
1: Κοίταξε, ένα ερώτημα το οποίο μου το έχουν θέσει και αρκετοί φίλοι στα social με ρωτούν, πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω. Και γι' αυτό έθεσα αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, για την Ελλάδα δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί οι 7 ξένοι έχουν γίνει 4 πλέον. Έχει φύγει ο Ορτέγκα, έχει φύγει ο Αντρέ Λουίς, έτσι. Και θυμίζω επίσης ότι ο Ελκαμπή ως Μαροκινός είναι κοινοτικός. Ο Τικνιζιάν Αρμένιος και αυτός κοινοτικός. Άρα μπορεί να πάρει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή, τον Γκονζάλες για παράδειγμα, και να είναι ακριβώς όπως πρέπει. Το θέμα είναι τι γίνεται με την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα αγκάθι.
0: Ένα αγκάθι μεγάλο είναι, βέβαια.
1: Και βεβαίως ξέρεις ποιο είναι το πιο ανησυχητικό αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι ο κόσμος ανησυχεί και δικαιολογημένα με τους Έλληνες, ότι δεν έχω να σου πω για κάποιο όνομα που ενδεχομένως εξετάζει ο Ολυμπιακός και είναι σε προχωρημένες επαφές. Εξετάζει μια περίπτωση ενός Γάλλου εξτρέμ. Εξετάζει μια περίπτωση Πορτογάλου που μπορείς να δεις επίσης ενδεχομένως να παίζει και αυτό στα πλάγια.
0: Μήπως...
1: Δεν έχω κάποιο Έλληνα αυτή τη στιγμή που μπορώ.
0: Μήπως στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει περίπτωση να αναδειχθούν κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 να ανέβουν, να ενσωματωθούν στην αντρική ομάδα, οπότε ενδεχομένως να δώσουν και κάποιες λύσεις στο Μεντιλίπαρ. Βέβαια θα μου πεις ότι θα ανέβει ο αριθμός των παικτών που θα έχει ο Βάσκος Τεχνικός.
1: Θα σου πω, από τους παίχτες αυτούς που και είδαμε στην προετοιμασία και έκαναν μια καλή χρονιά πέρυσι, είναι η περίπτωση του Φίλη. Είναι ένα ψηλό κορμί, ένας πιτσιρικάς, χαφ, αλλά με τόσους χαφ που έρχονται στο Ολυμπιακό δεν βλέπεις αφήγικο. Δηλαδή πώς θα γίνει, κάπου εκεί τρακάρει.
0: Ναι.
1: Η μία περίπτωση με την άλλη.
0: Θα υπάρχουν παίκτες που θα περιμένουν τη σειρά τους για να αγωνιστούν σε κάποια παιχνίδια.
1: Εκτός και αν δούμε να φεύγουν τρεις επιθετικοί, Κλέιτον, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, έρχεται ο Ιξ Γκονζάλες, για τον οποίο υπάρχουν συζητήσεις, δεν είναι σίγουρη μεταγραφή να το διευκρινίσω, αλλά είναι σε καλό δρόμο, εγώ έτσι θα τη χαρακτήριζα. Και εφόσον φύγουν τρεις και έρθει ένας, λες μήπως και τυχόν γίνει εκεί μια περίπτωση ενός Έλληνα επιθετικού.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα και επίσης και υπάρχει και, δεν θα πω έτσι ερωτηματικό, αλλά μια δεύτερη σκέψη, μήπως τελικά χρειαστεί ο Ολυμπιακός μπακ και μετατοπιστεί προς τα πίσω ο Ροντινέη. Μιας και ο Μαφέο μέχρι στιγμής δεν έχει πείσει, θα μου πεις,
0: ναι.
1: Είναι κριτήριο αυτό για τον προπονητή, οι προπονήσεις ή τα πρώτα παιχνίδια, προφανώς. Είναι ο Έλληνας ο Σάλιακας που έχει έρθει ως δεύτερη λύση επί της ουσίας, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν γίνει κάτι τέτοιο, ο Ολυμπιακός θα ψάξει και για δεύτερο εξτρέμ. Ψάχνει αριστερό εξτρέμ, ψάχνει και δεξί. Και όλα αυτά, ενώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις επίσημες υποχρεώσεις του πρωταθλήματος, μέσα Σεπτεμβρίου, εκεί 16 περίπου, είναι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τη League Phase του Europa. Ο Ολυμπιακός από τις 28 Αυγούστου και μετά θα ξέρει τον αντίπαλο. Οπότε πλέον φουλάρει τις μηχανές, όπως ακριβώς είχε γίνει και πέρυσι και πρόπερσι. Με τη μόνη διαφορά ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε άνεση χρόνου, μιας και έπαιζε κατευθείαν στο πρωτάθλημα, δεν είχε τα προκριματικά. Και είχε και ένα ατού, ότι είχε εγγυημένη τη συμμετοχή του στη League Face Travel Link, οπότε ήταν λίγο πιο εύκολο να δελεάσει κάποιους από τους παίχτες που ήθελε. Και επίσης ερχόταν πέρυσι από μια χρονιά πρωταθληματική. Είχε πάρει τον double, ενώ τώρα είναι λογικό να υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός και δεν του βγήκαν οι περισσότερες μεταγραφές και δεν κατάφερε να κάνει κάτι θετικό σε πρωτάθλημα για κύπελλο.
0: Ναι. Ωραία. Γιάννη Ράνια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Γαβρίλη Ραμούνδο στη ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε γραμμή με την Σόφια. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Σαντορινέος για το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια. Η ΑΕΚ η οποία έχει προπόνηση αυτή την ώρα, νωρίτερα έγινε η συνέντευξη τύπου των δύο τεχνικών και από πλευρά ΑΕΚ ακούσαμε, μάλλον σας διάβασα δηλώσεις και του Λάζαρου Ρότα αλλά και του Μάρκο Νίκολης. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Γιάννης Σαντορινέος που είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθηνά.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εξελίσσεται αυτή την ώρα η προπόνηση της ΑΕΚ. Εμείς ολοκληρώσαμε την παρουσία μας με το έθιμο τυπικό, ξέρεις, 15 λεπτό που έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την προπόνηση.
0: Και μέχρι εκεί όμως, έτσι μετά σας έδιωξαν, ναι παιδιά, μέχρι εδώ. Ήτανε τα υπόλοιπα δικά μας.
1: Ναι, είδαμε ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά ήταν ενεργοποίηση με τους παίκτες να έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες, τα δεξιά και αριστερά του γηπέδου, και να παίζουν συνδυαστικό παιχνίδι κάθετο με πάσεις από τις στέρικες. Κοίταξε, αποφασιστικότητα, πάθος. Ο Ρότα το είπε πάρα πολύ ωραία. Όταν είσαι μικρό παιδί ονειρεύεσαι να παίξεις το Champions League. Και το έχουμε ακούσει εδώ παρένθεση και από πολύ έμπειρους παίκτες που το έχουν κατακτήσει το Champions League και λέει ότι συγκινούνται οπότε κάθονται και ακούν τον ύμνο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Οπότε γι' αυτό λέει και ο Ρότα, δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι, λέει θα δώσουμε για την ψυχή μας. Γιατί θέλουμε πάρα πολύ να πετύχουμε και να τα καταφέρουμε.
0: Θα κρατήσω, Γιάννη, αυτό που είπαν και ο Νίκολης και ο Ρότα. Εστίασαν και οι δύο στο Champions League, στη συμμετοχή της ΑΕΚ στο Champions League.
1: Ναι, ο Νίκολης το συνδύασε και γαλανόλευκα. Γιατί ανέφερε ότι θα πεθάνουμε στο γήπεδο για να φέρουμε το Champions League στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τον κόσμο μας, αφού έχουμε μείνει μοναδικοί εκπρόσωποι, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, δεν υποτιμά τη Λεύσκη. Δηλαδή ο προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε στην ομάδα της Βουλγαρίας. Δεν συμφώνηκε τόσο με τα περί φαβορί. Λέει ποιος μετράει το 51-49. Ούτε μετράνε, λέει, οι προϋπολογισμοί. Γιατί αν ήταν έτσι εμείς θα βγαίναμε τέταρτη στο περσινό πρωτάθλημα. Ενώ καταφέραμε και βγήκαμε πρώτοι. Ενώ και τη διοργάνωση που αγωνιζόμασταν νικήσαμε και αποκλείσαμε ομάδες με μεγαλύτερα μπάτζετ, πιο πλούσιες από εμάς. Αυτό που θέλει να περάσει ο Νίκολης στην ομάδα του, και το καταλαβαίνω, είναι ότι δεν πρόκειται για κάποιο εύκολο παιχνίδι. Μάλιστα, είπε για τη Λεύσκη ότι είναι η ομάδα που έσπασε την κυριαρχία της Λουντογκόρετ, ότι είναι μια γρήγορη ομάδα, ότι παίζει με αντεπιθέσεις, παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο, καλές στατικές φάσεις. Δηλαδή, επισημαίνει όλους τους κινδύνους,
0: ναι,
1: και περιμένει από την δική του ομάδα να είναι έτοιμη στο 100%.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είπε, το όπλο, το καλύτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη Λουντογκόρετς είναι η αγωνιστική παρουσία της μέχρι στιγμής, γιατί έχει παίξει 6 μάτς προκληματικά, 4 μάτς το πρωτάθλημα και 10 αγώνες. Άρα έχει καλύτερο ρυθμό
0: σε
1: από την ΑΕΚ.
0: Σε σχέση με την ΑΕΚ που έχει μόνο ένα, ναι.
1: Αλλά λέει ο Νίκολης ότι είναι δουλειά μας, αυτό να το εξουδετερώσουμε. Έχουμε, λέει, εμπειρούς ποδοσφαιριστές. Είπε και κάτι άλλο για το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα του και πόσο αποφασισμένη είναι η ομάδα του για να πετύχει. Ότι το γκρουπ, λέει, έχουμε 5 ή 6 ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει λίγα λεπτά στο Champions League. Άρα η θέληση όλων είναι πάρα πολύ μεγάλη για να τα καταφέρω. Δηλαδή μπορώ να θυμηθώ πρόκειρα τον Μάνταλο που έχει μείνει από την προηγούμενη παρουσία της ΑΕΚ σε ομίλους τότε του Champions League. Τις δύο μεταγραφές ο Κάιρινερ που έχει παίξει με την ομάδα του στην Τσεχία και τον Ζούπκοφ που έχει και αυτός αγωνιστεί με την Σαχτάρ, ο Γιώβιτς φυσικά που έχει παίξει, ο Βάργκα με τη Φερετσβάρος, δηλαδή ο Βίντα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι οι πολύ εμπειροί παίκτες,
0: ναι,
1: που έχουν αυτή την εμπειρία αυτή της διοργάνωσης και αυτό που ο Νικόλης άλλο conference, άλλο Champions League.
0: Champions League ακριβώς.
1: Έτσι. Και βεβαίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ακριβώς αυτή η δίψα που υπάρχει, αυτή η θέληση να βγει μέσα στο αγωνιστικό πλάνο. Όπως δηλαδή το έχει σχεδιάσει η ομάδα του και γι' αυτό λέει ότι «ΟΚ, δεν έχουμε παίξει αυτά τα παιχνίδια που έχουν παίξει οι Βουλγαροί, αλλά και εμείς έχουμε καλή θετική κατάσταση. Έχουμε δουλέψει, λέει, αρκετά, δεν είχαμε τραυματισμούς και είμαστε πνευματικά έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ένα γεμάτο γήπεδο και μπροστά στο δικό μας κόσμο. Ερωτήθηκε και για Γεωργίεφ και Γκρουγίτς. Λογικό, Γεωργίεφ είναι διεθνής Βούλγαρος. Είπε είναι μαζί μας, είναι πολύ ταλαντούχος, καλύπτει δύο θέσεις και είναι σημαντικός για μας. Και ρωτήθηκε και για τον Μάρκο Γκρουγίτς, ο οποίος ήταν πέρσι στην ΑΕΚ και είπε, λέει, ήταν κομμάτι της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα. Χαίρομαι που υπέγραψε, γιατί είναι νέο μεταγραφικό απόκτημα της Λευκής Σόφιας. Και η περσινή χρονιά τον βοήθησε να επανέλθει και να ξεπεράσει τον σοβαρό τραυματισμό που είχε. Οπότε αυτό είναι το πνεύμα και ο ίδιος μάλιστα εμφανίστηκε σίγουρος, ο πρωταθληματικός προπονητής της ΑΕΚ, ότι η ομάδα του θα εξελιχθεί μέσα στη χρονιά, ότι θα εξελιχθεί το παιχνίδι της, αλλά τώρα το είπε ξεκάθαρα, αυτό που με νοιάζει είναι το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Τα υπόλοιπα λέει θα τα βρούμε. Ξέρεις, θυμάται, το έλεγε και πέρσι το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε έλεγε το rock and roll θα ακολουθήσει. Λοιπόν, τώρα σου λέει το αποτέλεσμα μετράει. Αυτό θέλουμε και θέλουμε να περάσουμε στο Champions League. Οπότε, πολύ λογικά αυτά τα οποία αναφέρει ο
0: Μάρκο
1: Νικολίτς. Ο Νικολίτς.
0: Η εκτίμησή σου, Γιάννη, για το πώς θα παίξει αύριο η ΑΕΚ.
1: Κοίταξε,
0: πώς την περιμένεις.
1: Νομίζω ότι είναι κάπως πιο ξεκάθαρα τα πράγματα σε σχέση με το μάτς κυπέλλου που έπρεπε να βάλει παίκτες από 22.
0: Ναι.
1: Στρακώσια στο τέρμα, πήγε ως αριστερά, Ρότα δεξιά, Ρέλβας Μουκουντή, ο Κάιρινεν με τον Μαρίν, θυμίζω ο Βιτάλης είναι εδώ αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά και μπροστά προτεραιότητα ο Γιώβετς σίγουρα. Έχει ο Βάργκα, αλλά διεκδικεί τη θέση και ο Ζήνη, γιατί έχει δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση και το έδειξε και στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε στο Superbet Super Cup. Έβαλε και γκολ, βοήθησε πολύ την ΑΕΚ. Είναι ένας αρχιδυναμικός παίκτης. Έχει αυτό που λέμε τις εντάσεις, έχει τη ταχύτητα. Το σκέφτεται πολύ ο Νικολίτς, αλλά πάλι δίνω προτεραιότητα στο δίδυμο αυτό, στο Γιώβιτς Βάργκα.
0: Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το τακτικό, αν θέλεις, θα μπει η ΑΕΚ μέσα για να ευνηδιάσει τη Λεύσκη. Θα προσπαθήσει να κλείσει τα ατού της, να μην της δώσει ευκαιρίες να χτυπήσει στην κόντρα. Πώς θα περιμένεις?
1: Κοίταξε, Δημήτρη, η ΑΕΚ παίζει ένα ποδόσφαιρο που έχει συγκεκριμένες αρχές. Το έκανε πέρσι. Το ίδιο κάνει και τώρα. Δηλαδή, είναι ποδόσφαιρο κατοχής. Η ΑΕΚ θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της και μάλιστα αυτό έχει ενισχυθεί και με τους παίκτες που έχει αποκτήσει. Φορτώνει τον άξονα, θέλει να έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν build-up για να σπάνει την πίεση του αντιπάλου. Έχει φέρει παίκτη όπως ο Κάιρινεν ώστε να αλλάζει παιχνίδι στην αδύναμη πλευρά του αντιπάλου με μακρινές μεταβιβάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει να ανεβαίνει και να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Αν χρειαστεί και πιέζεται και βγάζει δυσκολίες, εκεί θέλει τη μακρινή παλιά για τον Βάργκα.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ δυνατό στις εναέριες διεκδικήσεις. Μετά το άλλο σκένος είναι, το βλέπουμε φέτος περισσότερο, τουλάχιστον με βάση την εικόνα από τα φιλικά, έτσι, με αυτή την έννοια, ότι έχει δουλέψει την άκρη να ανεβαίνει περισσότερα μέτρα στο γήπεδο ψηλά, για να μπορεί να ασκεί την πίεση, ώστε να παίρνει πλεονέκτημα από την ανάκτηση κατοχής σε ψηλότερα μέτρα. Αλλά κυρίως η λογική του, και η στελέχωση της ΑΕΚ έχει γίνει σε αυτή τη λογική, είναι επέκταση με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι. Και πιέσει τον αντίπαλο. Η ΑΕΚ, η οποία θα έχει 2.000 φίλους της στο πλευρό της, έτσι?
1: Ναι, βέβαια, τα εισιτήρια είναι 2%, ήδη έχουν διατεθεί τα 1.600, συνεχίζεται η διάθεση. Είναι και μια περίοδος, έτσι, διακοπών, είναι και ένα ταξίδι που έχει φοβήσει κάποιους, τους έχει προβληματίσει, επειδή θυμίζω η φανατική της Λεύσκης Σόφιας είναι αδερφοποιημένη με τους BBB.
0: Οπότε φοβούνται κάποια επεισόδια κλπ.
1: Και γενικά υπάρχουν και οδηγίες και από την ΑΕΚ μπορεί να υπάρχει και ανακοίνωση να μην κυκλοφορούν από μόνοι τους, να προσέχουν, να μην έχουν διακριτικά. Θέλει μια προσοχή. Λογικά, ξέρεις, και με τα μέτρα ασφαλείας θα έχουν προβλεπεί όλες αυτές οι περιστάσεις. Γι' αυτό άλλωστε και οι ομάδες ήθελαν να έχουν οπαδούς και στα δύο παιχνίδια και συμφώνησαν σε αυτό. Και η UEFA ανάψε το πράσινο φως, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό μεταξύ της ΑΕΚ, των οπαδών της ΑΕΚ και των οπαδών της Λεύσκη.
0: Ναι.
1: Παρά τη τεράστια διαφορά, το χάσμα στις πολιτικές πεπιθήσεις.
0: Σε ένα γεμάτο γήπεδο, έτσι. Διαβάζω ότι ο οπαδοί της Λεύσκης θα είναι περίπου 38.000 στο γήπεδο.
1: Είναι 40.000 κορά, είναι το εθνικό στάδιο, το είδαμε τώρα, ένα παλιό γήπεδο. Σκέψω ότι είδα τη θέση από την οποία θα κληθούμε να κάνουμε περιγραφή αύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να χρησιμοποιηθεί. Είχε το αράχνη στην πρίζα.
0: Αχ, τόσο καλά, μάλιστα.
1: Ελπίζω ότι είναι play of Champions League.
0: Τουλάχιστον από εκείνη τη θέση.
1: Να γίνουν τα απαιτούμενα.
0: Από εκείνη τη θέση έχει ορατότητα στο γήπεδο ή θα δυσκολεύεσαι, ξέρω εγώ, αν σηκώνονται κάποιοι μπροστά σου, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Μην ανησυχείς, Δημήτρη, την ΑΕΚ τη βλέπω και από την κορφή του βουνού. Όχι, εντάξει, ναι, προφανώς έχουμε καλή ορατότητα. Κοίταξε, έχει κουλουάρ τύπου, είναι ένα στάδιο δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Είναι το γήπεδο που είχε παίξει και ο Παναθηναϊκός πρόσφατα με τη ΣΚΑ 1948.
1: Οπότε οι κερκίδες δεν είναι κοντά, αλλά η Λεύσκη έχει κόσμο, ας πούμε, η 1948. Είχε 250 μετρημένους. Εδώ θα είναι 38.000. Είναι η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Και αυτό που λέει και ο Νίκολης. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που δεν πρέπει να την υποτιμήσεις και απαιτεί το σεβασμό όλων.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιάννη Αντωνία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο έχεις, εννοείται, θα μας ενημερώσεις. Έτσι, θα βγεις ξανά εδώ στη συχνότητα της Ερασπόρ για να ενημερώσεις και τον κόσμο. Λίγες ώρες πλέον, ένα 24ωρο και κάτι, στις 10 αύριο το βράδυ το μάτς για τα play-off του Champions League. Πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση της Λεύσκη με την ΑΕΚ. Γιάννη Αντωνία, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

0: 18 λεπτά μετά τις 8, ακούτε αερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Γαβρίλη Ραμούρδος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαγανατζής. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω: Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, αναγέννηση καρδίας σας Άρης 0-2. Στην δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου, ΑΕΛ και Άρης πήραν τα εισιτήρια της πρόκρισης για τη League Phase του κυπέλου. Στις 9 η Σέντρα στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Η πράσινη Άχι, πλέον μετράνε αντίστροφα, έτσι, για το μας με τη Χράντα της Κράλοβε.
1: Ναι, είναι κάπως ξεκάθαρο ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερα έτσι μια κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Το είδαμε αυτό με την αίτηση αναβολής του αγώνα με την Κυφσιά. Παρότι θεωρητικά δεν μοιάζει απειλητικός αντίπαλος Κυφσιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός δεν μπαίνει στη λογική να το ρισκάρει. Σου λέει ένα κανονάκι έχω για αναβολή, επειδή αυτό όπως φαίνεται είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι στιγμής, γιατί αυτό θα τον βάλει, αυτό το ζευγάρι των αγώνων θα τον βάλει στην League Phase του Conference League, και επέλεξε να κάψει από νωρίς αυτό το κανονάκι όπως το έχει κάνει πέρυσι
0: με τον Όφη.
1: Θα τον βάλει. Αυτό το ζευγάρι των αγώνων θα τον βάλει στην League Phase του Conference League, και επέλεξε να κάψει από νωρίς αυτό το κανονάκι όπως το έχει κάνει πέρυσι.

0: από την Ονδούρα, τον οποίο ανακοινώνει η ΑΕΚ και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030, έχοντας αποκτήσει τα δικαιώματά του από την Ισπανική Λεβάντε.
1: Θύμησέ μου τη θέση που αγωνίζεται.
0: Αμυντικός μέσος, ψηλό παλικάρι 91, τον ήθελε ο Νίκολιτς για τα αμυντικά του χαρακτηριστικά, διακρίνεται στις κερδισμένες μονομαχίες και στις ανακτήσεις κατοχής. Είναι ένα παιδί που βάζει πολύ δυνατά το σώμα του. Ήθελε έναν παίκτη για την βρώμικη δουλειά, έτσι να υπάρχει ως επιλογή στον γκρουπ.
1: Άλλο ένα κομμάτι λοιπόν στο παζλ που έλειπε, συμπληρώνεται, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Η μεσαία γραμμή έχει στελεχωθεί. Ναι. Δεν περιμένουμε άλλο ένα χαφ. Mm-hmm. Είναι άλλο ένα αριστερό, όχι άλλο ένα, ένα αριστερό μπακ που χρειάζεται για να καλυφθεί το κενό του Περνάιτ, όπως το γνωρίζουμε. Είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις.
1: Ωραία.
0: Και κατά πάσα πιθανότητα να υπάρχει ακόμη ένα στόπερ ανεξάρτητα από τον Γεωργίε που καλύπτει δεξιά ή από τον Αριάγκα που μπορεί να παίξει τη θέση.
1: Ωραία. Γιάννη Σαντορίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Κοντό. Έλα, Χρήστο.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, λέγαμε για τη σημασία του αγώνα που έχει για τον Παναθηναϊκό αυτή η διπλή αναμέτρηση με την
1: Χράτετς
2: Κάλοβε. Κρίνει την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πήρε την αναβολή στο μάτς με την Κυφυσιά. Πέρυσι το έκανε το ίδιο. Η διαφορά είναι ότι πέρυσι το κουβάλισε αυτό το παιχνίδι μέχρι το Μάρτι. Και όσο να είναι αυτό το μείον 3 που του έλειπε, και ψυχολογικά, αν θέλει, τον κατεβάζει κάποιες θέσεις που δημιουργεί μια εκτραπίεση. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, το παιχνίδι αυτό θα οριστεί πάρα πολύ νωρίς. Θα κλείσει αυτή η εκκρεμότητα μέσα Σεπτέμβρη, και αυτό γιατί το Μπέν Europa League είχε 8 αγωνιστικές.
1: Το Conference έχει 6, ναι.
2: Έχει 6, οπότε δημιουργείται ένα κενό δύο αγωνιστικών. Μία μάλιστα αγωνιστική αυτή είναι πολύ νωρίς και θεωρητικά θα οριστεί πολύ σύντομα αυτό το παιχνίδι για να μην υπάρχει αυτή
1: η εκκρεμότητα,
2: ναι, στο πρωτάθλημα. Από ό,τι φαίνεται η προπόληση των εισιτηρίων πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν θα με εκπλήξει αν δούμε να ανοίγει και το πάνω διάζωμα την Πέμπτη, γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει αυτό το ευρωπαϊκό ένστικτο, έχει αυτό το DNA της Ευρώπης και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα. Βλέπουμε ότι η προπόληση πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω, καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια με την Πάξη και την ΤΣΕΣΚΑ 1948, παρότι είμαστε ακριβώς στα μισά του Αυγούστου,
1: ναι,
2: και ο πολλής ο κόσμος λείπει από την Αθήνα, η εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε γεμάτο καθοδιάζωμα και αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι όπως πάνε, πιθανότατα θα ανοίξουν και κάποιες θύρες από το πάνω διάζωμα. Θα έχουμε παραπάνω από 30.000 θεατές σε αυτό το παιχνίδι με την Χράντετ. Αριθμός πάρα πολύ ικανοποιητικός. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο αντίπαλος δεν είναι κάποια ομάδα εμπορική και είμαστε στα μέσα του Αυγούστου και πάρα πολλοί κόσμος είναι σε μούντια κόπον, λείπει από την Αθήνα και έχει το μυαλό του λίγο έτσι πιο πολύ στη Ραστόνη την καλοκαιρινή.
1: Καλά, εντάξει, λογικό είναι.
2: Τα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
1: Μάλιστα, αγωνιστικά δεν μπορούμε να πούμε βέβαια πολλά πράγματα τώρα. Υπάρχουν ακόμα και αύριο και μεθαύριο οι προπονήσεις, έτσι, όπου εκεί θα κατασταλάξει και ο Νίστρου περισσότερο.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν πρόκειται να δούμε άμυνα τριών, όπως έκανε πέρυσι το μεγαλύτερο κομμάτι στο δεύτερο γύρο και στα play-off ο Μπενίτες, και το είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ, όταν υπήρχε η απουσία του Τσάπρα και για να την καλύψει, μιας και δεν υπήρχε άλλος καθαρέμος δεξιός μπακ, έπαιξε με άμυνα τριών στόπερ, χρησιμοποιώντας δεξί στόπερ τον Κάτρι. Νομίζω θα πάει ο Παναθηναϊκός κανονικά στη διάταξη του 4-4-2, γιατί επιστρέφει ο Κάτρις, ο Τσάπρας.
1: Ο Τσάπρας.
2: Είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί Ολλανδοί διαθέσιμοι, είναι εντάξει ο Κυριακόπουλος. Λογικά δεν θα έχουμε εκπλήξεις, λίγο πολύ τα πράγματα είναι μετρημένα κουκιά, να δούμε μόνο αν θα επιστρέψει ο Τετέι. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σενάριο, ότι θα επιστρέψει ο Τετέι στη θέση 9, ο Λιβάη Γκαρσία θα παραμείνει δεξιά, δεξίς ακραίος, αριστερά θα παίξει ο Αντίνο και πιθανότατα θα έχουμε επιστροφή του Γιάγκουσιτς, από τη στιγμή που γυρνάει η ομάδα σε άμυνα των τεσσάρων, θα έχουμε επιστροφή του Γιάγκουσιτς στη θέση πίσω από τον επιθετικό, θεωρητικά στη θέση 10, πιθανότατα με Τσέριν λίγο πιο πίσω του και αμυντικό χαφ τον Καμαρά. Λογικά αυτή είναι η ενδεκάδα που πιθανολογώ ότι θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής ο Νίστρουπ στο παιχνίδι με

0: την Χράντες, αλλά βεβαίως εγώ πιθανολογώ αυτό στο νερό του άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τι
1: καλά, σίγουρα, σίγουρα.
0: Και μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό, είτε με μικρές αποκλήσεις, είτε με μεγάλες εκπλήξεις, αλλά η γενική αίσθηση είναι αυτή, ότι κάπως έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο μάτς με τη Χράντες, η οποία Χράντες, να πούμε, ότι ζήτησε και πήρε αναβολή 2 αγώνων στο τσεχικό πρωτάθλημα για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Α, έχει αυτή την ευκαιρία, έχουν αυτή την ευκαιρία, έχει.
0: Πριν, ναι, ναι, και το πριν το παιχνίδι και το μετά το παιχνίδι το πρώτο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχει 2 παιχνίδια που τα αναβάλει στο τσεχικό πρωτάθλημα, γιατί για τους Τσέχους είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έχουμε εδώ μια καταπρόσωπη μονομαχία Ελλάδα-Τσεχία, που πιθανότατα να κρίνει πάρα πολλά
1: στο ranking,
0: για τη 10η θέση. Γιατί αν οι Τσέχοι χάσουν μια ομάδα, θα έχουμε εμείς το πλεονέκτημα, το μεγάλο, γιατί θα παίξουμε πολύ παραπάνω παιχνίδια εμείς. Ναι. Αν δεν χάσουμε εμείς την ομάδα, αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, το πλεονέκτημα θα το έχουν οι Τσέχοι. Θα δώσουν τουλάχιστον 6 παιχνίδια παραπάνω. Από εμάς με ό,τι βαθμούς συγκεντρώσουν.
1: Σωστό.
0: Οπότε το βλέπουν και αυτοί και με την συνολική διάσταση, και ήταν πολύ πιο άνετοι στο να δώσουν μια διπλή αναβολή στο αίτημα της Χράντες, έτσι ώστε να προετοιμαστεί απερίσπαστη για το μάτς με τον Πάθα.
1: Και έχει μπει και η Πολωνία, Χρήστο, στη μέση, και η κατάσταση έχει μπερδευτεί ακόμη περισσότερο.
0: Έτσι. Κοίταξε, οι Πολωνοί ήδη έχουν χάσει μια ομάδα από τις 5 για αποκλειστεί. Όπως είναι το πρόγραμμα, όταν βλέπεις τώρα ότι θα παίξει η Γκόρνικ Ζάμπριζα με τη Μονακό, θεωρείς ότι λογικά η Μονακό,
1: θα περάσει. Ναι, ναι.
0: Και είναι ομάδα που είναι στο conference, άρα δηλαδή αν περάσει η Μονακό, έξω και η Γκόρνικ Ζάμπριζα. Πάει η Πολωνία με 3 από τις 5 ομάδες. Και έχει επίσης άλλο μια διασταύρωση με τη Rangers, μια πολωνική ομάδα, νομίζω. Πάντως έχει άλλη μια. Τώρα δεν είμαι πρόχειρος, μου βγαίνει το μυαλό μου, μνήμη μου, στο conference. Δεν υπάρχει άλλο μαξιλαράκι, περνάς ή αποκλείσαι.
1: Mm-hmm.
0: Και το άλλο ζευγάρι, το πολωνικό με ποια άλλη ομάδα είναι,
1: η Γιαγκελόνια παίζει με την Ιμπέρια από τη Γεωργία.
0: Όχι.
1: Α, στο
0: για conference είναι, νομίζω, με τη Χάιντουκ. Χάιντουκ πηγαίνει, Λεχπόζναν, δεν θυμάμαι. Άλλη μια ομάδα, Ιρακόφ πρέπει να είναι, Ιρακόφ. Παίζει με την Χάιντουκ Σπλίτ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνεις λάθος, αυτό είναι.
0: Δεν είναι φαβορή η Ρακόφ, παρότι είναι μια καλή ομάδα, έχει καλές πιθανότητες η καλή Χάιντουκ να την περάσει. Δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη αν οι Πολωνοί μείνουν με 2 ομάδες ή και πιθανόν με 1, γιατί μια μπορεί και να έχουν μάλλον όχι 2, γιατί οι άλλες και να αποκλειστούν πάνε στην παρακάτω διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι απίθανο να τις δούμε τους Πολωνούς να συνεχίζουν με 2 ομάδες.
1: Ναι.
0: Αν εμείς πάμε με 5 και ειδικά αν περάσει η ΑΕΚ, που θα σημαίνει αυτό ότι δίνει μπόνους στην Ελλάδα 1200 βαθμούς
1: mm-hmm.
0: από την αναμέτρηση της με τη Λέσχη που μπαίνει σε όμιλο Τσαβίους. Ναι, αυτομάτως κόβεται στη μέση η διαφορά με Τσεχία και Πολωνία.
1: Το θέμα είναι δικές μας ομάδες τι θα κάνουν, Χρήστο. Δηλαδή να περάσει και ο ΠΑΟΚ από την Πράνεση, αυτά είναι τα πράγματα.
0: Το 5 στα 5 να περάσει και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Όφη σίγουρα έχουν
1: συμμετοχή
0: στην League Face. Να δούμε πριν του Ολυμπιακού, που ξέρουμε σίγουρα θα είναι στην Europa League. Να δούμε οι άλλες δύο που θα πάνε, αν θα είναι η ΑΕΚ, Champions League ή η Europa League. Η Αρθανόφη, η Europa League, η
1: Conference.
0: Και το στοίχημα είναι να περάσουν και ο ΠΑΟΚ με τον
1: Παναθηναϊκό.
0: Αν κάνουμε αυτό το 5 στα 5, θα έχουμε τεράστιες πιθανότητες να ξεπεράσουμε και την Πολωνία και την Τσεχία και να βγούμε εμείς 10.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι πολύ μακρινά σενάρια.
1: Καλά, βέβαια, αυτό θα τα δούμε.
0: Όπως μακρινά σενάρια είναι και αυτά τα μεταγραφικά που διαψεύδει κάθε μέρα ο Παναθηναϊκός. Σήμερα είχαμε μια νέα διάψευση για τον Μάγνουσον τη Χάρτ, έναν Ισλανδό 24χρονο. Πανύψηλο, 91 νομίζω, 92 κάπου εκεί, mm-hmm. Χαφ, ο οποίος έπαιζε στην παραλίγο πρωταθλήτρια Σκωτία. Θυμίζουμε ότι στο 90 έχασε μέσα από τα χέρια του τον τίτλο από τη Celtic,
1: mm-hmm.
0: στο τελευταίο μάτι της περίοδου. Ο Ισλανδός έχει κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Γράφτηκε από έναν Σκοτσέζο συνάδελφο ότι ο Παναθηναϊκός είναι δυνατά στο κυνήγι του, ενδιαφέρονται πολλές ομάδες γι' αυτόν, αλλά πιο δυνατά είναι ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα είπε ότι είναι θέμα χρόνου να κλειδίσει την εθνική Ισλανδία, γιατί έκανε μια πολύ γεμάτη χρονιά πέρυσι με 30 τόσες συμμετοχές και 4 γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ο Παναθηναϊκός αμέσως το διέψευσε. Μέχρι τώρα έχει κάνει 3-4 διαψεύσεις ο Παναθηναϊκός, μέσα σε 2 μέρες δηλαδή, και για τον Χατάτε και για τον Κολπάνη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: και για τον Μάγνουσον και για τον Ντετέι, που γράφτηκε αντίστοιχα στο ταξίδι ότι ενδιαφέρεται η Χάλ να τον mm-hmm. πάρει, και γράφτηκε και ένα ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ. Μπήκε και με μια άρτηση ενός Τούρκου δημοσιογράφου και η Ρώμα σε αυτό το σενάριο ότι ενδιαφέρεται και η Ρώμα να πάρει το τρίτο. Όλα αυτά ο Παναθηναϊκός θα έχει διαψεύσει. Διότι ούτε για τον Κολπάνη, ούτε για τον Χατάτε, ούτε για τον Μάγκνουσον έχει κάνει κάποια επαφή, ούτε έχει δεχτεί κάποια πρόταση που να συζητάει αυτή τη στιγμή από τη Χάλτο. Αν αυτό συμβεί σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, τον Σεπτέμβριο, δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία,
0: μιλάμε
1: βέβαια.
0: Με τα τωρινά δεδομένα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μέχρι στιγμής, όπου μας έχει ενημερώσει ο Παναθηναϊκός, μας έχει ενημερώσει χωρίς να κάνει παιχνιδάκια. Ό,τι μας έχει πει, αυτό ισχύει. Το ναι ή όχι, ενδιαφερόμαστε ή δεν ενδιαφερόμαστε. Μιλάμε ή δεν μιλάμε. Το να παραδείξω ότι μιλάς με κάποιον δεν σημαίνει ότι έχεις φτάσει σε συμφωνία.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, το ότι συζητάς την απόψη ενός παίχτη, την πώληση ενός παίχτη, είναι μια διαδικασία που είναι. Αλλάζει κάθε φορά.
1: Διαδικαστικό.
0: Δεν μπορεί τώρα να ισχύει κάτι, αύριο δεν πρέπει να ισχύει.
1: Σωστό.
0: Να χαλάει το πρωί, να φτιάχνει το βράδυ.
1: Σωστό.
0: Οπότε μένουμε με αυτές τις διαψεύσεις του Παναθηναϊκού που λέει ότι για τους συγκεκριμένους παίχτες δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τη δική του πλευρά.
1: Χριστό, η ιστορία με τον Βιλένα που διαβάζω ότι.
0: Με την Καμπούρ, το Καμπούρ μια... είναι μια
1: συζήτηση
0: μια φτωχή ομάδα της Ολλανδίας. Δεν μπορεί να προσφέρει σε καμία περίπτωση συμβόλαιο 1,4 που είναι το συμβόλαιο του Βιλένα με τον Παναθηναϊκό. Αλλά μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν προκύπτει ένα παίκτη που έτσι όπως είναι τα πράγματα ουσιαστικά παραπάνω από 2 χρόνια είναι εκτός κάδρου.
1: Ναι.
0: Με
1: οποιονδήποτε προπονητή, έτσι.
0: Ναι, δεν του έδωσε πέρσι λίγο τον πήρε ο Μπενίτεθ. Σε κανένα δύο παιχνίδια τον έβαλε, τον έβαλε και στον τερμπέ τον Ολυμπιακό. Τον πήρε σε κάτι αποστολές. Αλλά ήταν από την αρχή τη σεζόν ξένο σώμα από όταν επέστρεψε τον δανεισμό του στην Τουρκία. Την προηγούμενη χρονιά δεν τον υπολόγιζε κανείς πλέον σε αυτό στο μάρμαρο τη ήττα στην πρεμιέρα από τον Αστέρα Τρίπολης. Από τότε δεν ξαναπήξε τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη χρονιά. Δες και αυτός έφταιγε που αποκλείστηκε η ομάδα. Είχε χάσει και το πέναλτι στο παιχνίδι με τον Άγιαξ και αυτό πιθανότατα να βάρινε λίγο και το κλίμα προς το πρόσωπο. Παρότι στο παιχνίδι με τον Άγιαξ ήταν πάρα πολύ καλός και ουσιαστικά ο παίκτης που άλλαξε το ρυθμό του αγώνα και τον γύρισε πέρα του Παναθηναϊκού στα τελευταία λεπτά. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ο Βιλένα έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, δεν υπάρχει ομάδα που να προσφέρει τέτοια χρήματα. Οπότε στην αναβροχιά και καλό και το χαλάζει. Αν δεν βρεθεί άλλη λύση και ο ίδιος συνενέσει, θα αποδεχθεί ο Παναθηναϊκός την πρόταση κάπου, ό,τι δώσει. Αυτά τα 400, 300, 200, 400, δεν ξέρω πόσα και τα υπόλοιπα υποχρεωτικά θα τα καλύψει αυτό ή θα έρθει μια συμφωνία με τον παίκτη. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα σκληρό διαπραγματευτή στο οικονομικό κομμάτι ο Βιλένα και δεν πρόκειται να αποδεχθεί ένα πολύ γερό ψαλίδι.
1: Ναι.
0: Το συμβόλαιό του. Αν ήταν, θα το είχε κάνει από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σωστό.
0: Επέλεξε να πάρει τα εγγυημένα χρήματα τα οποία σε βάθος τετραετίας ξεπερνάνε τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο ποσό, ένα ποσό δηλαδή που πάμε να το ονειρευτούμε εμείς. Θα μπορούσε να συμβιβαστεί με λιγότερα και να βγει στην αγορά να βρει μια άλλη ομάδα, έστω και αν είχε μια οικονομική ζημιά. Επέλεξε το δρόμο της ασφάλειας,
1: ναι, ναι.
0: Το δρόμο του εγγυημένου συμβόλαιου, οπότε αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι διαφορετικό στον ορίζοντα. Όταν ένας παίκτης βγαίνει από το κάδρο και δεν παίζει, είναι πολύ διστακτική οποιαδήποτε ομάδα να τον παίξει, ακόμα και αν είναι μια ταπεινή ομάδα όπως η Καμπούρ που παίζει στη β' κατηγορία Ολλανδίας και ναι. Δεν έχει βαθιά τσέ.
1: Μάλιστα. Χρήστο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρώσουμε από το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Νομίζω το έχουμε καλύψει όλα, έτσι.
0: Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Η προπόνηση σήμερα κανονικά, ο Πάλμερ Μπράουν κανονικά.
1: Ωραία.
0: Από χθες τα παιχνίδια δεν είναι δηλωμένος. Μην μπερδευτεί ο κόσμος, δεν έχει δηλωθεί για τα παιχνίδια.
1: Με τη Χράντετς.
0: Με την Χράντετς. Εάν όλα πάνε καλά και κρίνει ο προπονητής ότι του κάνει, ότι ταιριάζει στο προφίλ της ομάδας.
1: Θα τον έχει πλέον σε league face.
0: Θα τον βάλει στο rotation. Αν όχι, θα δει ο Παναθηναϊκός στην αγορά για να πάρει ένα στόπερ.
1: Ναι. Μάλιστα. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Ωραία, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε, Ερασπορ.
2: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, 35 λεπτά μετά τις 8 με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ, Δημήτρης Γιαχανατζής. Θυμίζω για τη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Καλυθέα ΑΕΛ 1-3 η ΑΕΛ στη λιγκ φέιζ του κυπέλου, όπως και ο Άρης, ο οποίος νίκησε με 2-0 νωρίτερα την αναγέννηση Καρδίτσας. Σε περίπου 25 λεπτά η σέντρα στο γήπεδο των Σερών στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο, ένα παιχνίδι που θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Βασίλη Αναστασιάδη. Και μιας και είμαστε σε mood κυπέλου, πάμε στην Τρίπολη να συναντήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη για το ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ, Αστέρας ο οποίος αύριο θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό σε ένα ντέρμπι, θα το χαρακτήριζα εγώ, για τη δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Φυσικά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τους δύο, και για τον Λεβαδιακό αλλά και για τον Αστέρα Άκτορ. Και όπως το είπες, ντέρμπι, γιατί η ομάδα που θα προκριθεί θα μπει σε league phase του κυπέλου, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Σωστό.
3: League phase όπου μπορεί να διεκδικήσει να πάει πιο ψηλά, να συνεχίσει στη διοργάνωση, να παίξει ημιτελικά, προημιτελικά και όλα αυτά. Ο Λεβαδιακός, θυμίζουμε ότι είχε την ευκαιρία να πάει και στον τελικό,
2: ναι,
3: την περσινή χρονιά, ιτήθηκε από τον Όφη και έμεινε εκτός της συνέχειας. Ο Αστέρας δεν τα κατάφερε και πέρυσι στο κύπελο, είναι ένας θεσμός που πάντα θέλει να διακριθεί. Έδειξε καλά στοιχεία, ως πολύ καλά θα έλεγα, στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, το τελευταίο της προετοιμασίας που ολοκλήρωσε το κομμάτι όσο αφορά προετοιμασία για τη σεζόν που θα ξεκινήσει από αύριο για τον Αστέρα Άκτορ με επίσημο παιχνίδι, γιατί υπάρχει την Κυριακή το μάτς για το πρωτάθλημα με τον Πανετολικό. Από ό,τι είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας, έχει αποφασίσει ο Γιώργος Αντωνόπουλος για την εντεκάδα και θα την πούμε μετά στη συνέχεια. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι οι 11, θα σας πούμε, που θα ξεκινήσουν αύριο 9 ώρα το βράδυ στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς εκεί με τον Διακό. Οι απουσίες οι γνωστές, και λέω για εμάς εδώ ότι είναι οι γνωστές, ο Κιμπιόκα ο Σουηδός έχει ακόμα πρόβλημα, δεν είναι σε κατάσταση να βρεθεί στην αποστολή και είναι εκτός αποστολής, όπως και η Μακέντα που από το ξεκίνημα της προετοιμασίας έχει μια θλάση, είναι σε καλή έτσι, φάση θεραπεία του. Και από ό,τι φαίνεται, μόλις επιστρέψει η ομάδα από το κύπελο, δεν ξέρω αν στο πρωτάθλημα θα μπορέσει να είναι στην αποστολή ο Μακέντα, αλλά είναι σε καλό δρόμο για την επιστροφή και ο Φεντερίκο Μακέντα, ο Ιταλός. Η αποστολή απαρτίζεται από 23 παίκτες. Έχει πάρει όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα μαζί του ο Γιώργος Αντωνόπουλος και τους νέους που πρέπει να είσαι και στον πάγκο αλλά και στην αρχική εντεκάδα. Η εντεκάδα που αναμένεται να είναι τερματοφύλακας ο Παπαδόπουλος, και εδώ σημειώνουμε ότι 4 παίκτες από την περσινή χρονιά, βάζουμε και τον Δημήτρη Λάσκα, ένα εκ των 2 κεντρικών αμυντικών που θα είναι βασικός, γιατί ο Λάσκαρης μπορεί να είναι από την περσινή χρονιά, αλλά εμείς τον θεωρούμε καινούρια μεταγραφή, γιατί ξεκινάει στο κύπελο, στο αυριανό παιχνίδι, και φαίνεται ότι πέρα από τις ιδιομορφίες που υπάρχει για κάτω από 22 έτη που πρέπει να παίζουν 2 σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στο θεσμό του κυπέλου και να είναι Έλληνες που μπορούν δηλαδή να αγωνιστούν και στις εθνικές ομάδες, ο Δημήτρης Λάσκαρης έχει πάρει με το σπαθί του τη θέση του κεντρικού αμυντικού, όπως και ο Παπακανέλος, ο Αντώνης Παπακανέλος, που θα είναι οι δύο παίκτες που θα χρησιμοποιηθούν από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για τον Παπαδόπουλο, που θα είναι τερματοφύλακας, και είναι 4 οι παίκτες μαζί με τον Λάσκαρη από την περιφρονιά, και άλλοι 7 είναι από τις μεταγραφές που έχουν έρθει τη φετινή σεζόν. Δόπουλος θεματοφύλακας, δεξιά ο Γιάννης Κότσιρας, μπορεί να είναι παλιός, μπορεί να ήταν στον Αστέρα, αλλά είναι φετινή μεταγραφή. Είναι ο Τζόρνταν Σίλβα με τον Δημήτρη Λάσκαρη, δύο κεντρικοί αμυντικοί. Αριστερά ο Μέντες, ο Ισπανός αριστερός μπακ που έχει δείξει εκτά στοιχεία. Έντερ Γκοντζάλες, ο ένας αμυντικός χαφ, και ο αρχηγός παιχνίδι αύριο θα είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Δεξιά ο Ρόθκο, ο αργός Winger, στη δεξιά πλευρά. Αριστερά ο Αντώνης Παπακανέλος, εξαιρετικός στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, έβαλε γκολ, δημιούργησε άλλο ένα και είχε και συμμετοχή και στο πρώτο τέρμα που σημείωσε ο Αστέρας Άκτορ, γιατί είχε κερδίσει το φάουλ με ατομική ενέργεια. Άρα και αυτός το σπαθί του έτσι κι αλλιώς είναι και ηλικιακά κάτω από 22 ο Αντώνης Παπακανέλος. Ο Μπαρτόλος στην ελεύθερη θέση του δεκαριού και του δεύτερου επιθετικού, και στην κορφή της επίδεσης θα είναι ο Ρικαρντίνιο Βραζιλιάνος που σκόραρε. Και αυτό νομίζω του δίνει και μια αυτοπεποίθηση στο να συνεχίσει να είναι μέσα στις φάσεις και να πετυχαίνει και γκολ, γιατί ήταν ένα θέμα. Δεν είχε σκοράρει ο Ρικαρντίνιο ακόμα. Το πέτυχε τον γκολ στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας και είναι και αυτός σε πολύ καλή κατάσταση όπως όλη η ομάδα. Αυτή είναι η εντεκάδα, Δημήτρη.
2: Ωραία.
3: Εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτος, αν συμβεί κάτι έκτακτο.
2: Ναι, ναι.
3: Έχει καταλήξει και έχει αποφασίσει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Mm-hmm. Και περιμένω να δούμε τον Αστέρα αύριο ανταγωνιστικό, όπως έδειξε και στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας.
2: Μάλιστα. Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
3: Καλό.

0: 19 λεπτά πριν από τις 9, πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Όφη. Ανοίγουμε γραμμή με το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, για εσένα και τις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Μετράει αντίστροφα Όφη για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, ε?
1: Μετράει αντίστροφα, αλλά μετράει και πολύ μεγάλη χαρά από τον κόσμο και πολύ μεγάλη χαρά από τον κόσμο που του Όφη, καθώς σήμερα το Γεντί Κουλέ είχε μετατραπεί σε μια μεγάλη ασπρόμαυρη γιορτή με μικρούς και μεγάλους, με οικογένειες που θέλησαν να βρεθούν στην μπουτίκ στο γήπεδο του Όφη, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, αλλά και στον αγωνιστικό χώρο, για να πανηγυρίσουν μαζί με τους ποδοσφαιριστές της ομάδος την κατάκταση των δύο φετινών τροπέων, του Κυπέλλου Ελλάδος και το Super Cup. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο γήπεδο.
0: Ημέρα γιορτής, λοιπόν. Ημέρα γιορτής.
1: Γιορτή ακριβώς. Καθώς πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο, έχοντας την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με το Κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup, τα δύο τρόπαια που σημάδεψαν τους τελευταίους μήνες στον Όφη και έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων της κριτικής ομάδος. Παράλληλα, θα γίνουν γνωστές και η παρουσίαση των εμφανίσεων του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο σε μια εκδήλωση που έχει έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και φέρνει ακόμα πιο κοντά την ομάδα στους φίλους της, όπως είπα και νωρίτερα. Ήδη έχει σπάσει το φράγμα των 10.000 εισιτηρίων το μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ. Πάνω από 7.000 είναι ήδη τα εισιτήρια διαρκείας. Ακριβώς. Και αυτό δείχνει ότι πραγματικά ο κόσμος του Όφη έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια και έχει αναγνωρίσει την προσπάθεια της κριτικής ομάδος. Να πούμε επίσης ότι από αγωνιστικής πλευράς τώρα Όφη για το συγκεκριμένο παιχνίδι, μάλλον ο Χρήστος Κόντι για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν υπολογίζει τον Νίκο Μαρινάκη. Αντίθετα, στην αποστολή αλλά και στην λίστα της UEFA δηλώθηκε ο Μπρόχα Γκονζάλες, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη κανονικά προπονήσει στην ομάδα. Σήμερα αποκτήθηκε και ο 17χρονος νεαρός κεντρός Κώστας Παπαδάκης από την Bayer Leverkusen, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την κριτική ομάδα.
0: Επένδυση στο μέλλον είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, έτσι Γιώργο?
1: Ακριβώς, θα χρησιμοποιηθεί στην ΚΑΠΑ 19 και στην πρώτη ομάδα. Να πω ότι σήμερα δόθηκε η τρίτη παράταση στα εισιτήρια διαρκείας, διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και βεβαίως αναμένεται αρκετός κόσμος, πάνω από 15.000 κόσμος την Πέμπτη στο μάτι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, που έρχεται με σπασμένα τα φρένα, καθώς
0: έβαλε 5 γκολ και με 10 παίκτες κιόλας, ε.
1: Έτσι ακριβώς, και με μεγάλο rotation στην ομάδα. Μάλιστα, ναι, δίνεται και το γεγονός ότι η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας μετά από 5 αγωνιστικές, με 4 νίκες και 1 ισοπαλία, όσους έχει και η ΤΣΕΣΚΑ 1948. Η ομάδα που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, ενώ προηγείται η Λουντογκόρετς με 15 βαθμούς σε 5 αγώνες. Είναι δύσκολη αυτό και μόνο δείχνει το βαθμό δυσκολίας που θα έχει ο Όφης στο μάτς της Πέμπτης, διότι μην ξεχνάμε ότι ήδη η προσεχής αντίπαλος έχει δώσει 8 επίσημα παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: 5 στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας και 3 για τους προβληματικούς γύρους του Europa League, ενώ ο Όφης μόλις ένα, αυτό με τον
0: με την ΑΕΚ,
1: ακριβώς την περασμένη Τετάρτη στο Super Cup.
0: Είναι το μεγάλο κίνητρο όμως, Γιώργο, δηλαδή κάτι που είπε προηγουμένως και ο Μάρκο Νίκολης, ο προπονητής ΑΕΚ, στη συνέντευξη τύπου για το παιχνίδι το αυριανό της ΑΕΚ με τη Λεύσκη, ότι εμείς μπορεί να έχουμε ένα μόνο παιχνίδι στα πόδια μας και η Λεύσκη να έχει πολύ περισσότερο, να έχει 10 μάτς, αλλά αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση το να πάρουμε την πρόκληση. Νομίζω το ίδιο ισχύει και για την ομάδα του Όφη, ανεξαρτήτως αν έχει εξασφαλίσει τη League Phase του Conference. Έτσι, νομίζω ότι όλοι στην Κρήτη θέλουν να δουν τον Όφη να παίζει στην League Phase του Europa League.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, και από αγωνιστικής αλλά και από οικονομικής πλευράς.
0: Σωστό,
1: έτσι.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι είναι σημαντικό το γεγονός αυτό. Όφη λοιπόν θέλει να μπει και στη νέα του πρόκληση στην Ευρώπη με το δεξί.
0: Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
0: Να είσαι καλά. Πάμε και στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα. Με την ΑΕΚ σήμερα να κάνει μεταγραφή, ε.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ναι, είναι το θέμα της ημέρας, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως οι εθνικές ομάδες βρίσκονται στην επικαιρότητα και δεν προκύπτει κάτι ιδιαίτερο σε συλλογικό επίπεδο. Αυτό το ιδιαίτερο τελικά το έφερε η ΑΕΚ σήμερα, που το πρωί ανέβασε κάποιες φωτογραφίες του Ντέρικ Γουίλιαμς από τη Σάνε Λαρίνα και έτσι ενημέρωσε ουσιαστικά ότι θα ντυθεί στα κίτρινο-μαύρα ο Αμερικανός Power Forward. Αργότερα έρθει και η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ για την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος είναι 35 χρονών, αγωνίζεται στη θέση 4 όπως είπαμε. Φυσικά νομίζω τον ξέρει όλος ο κόσμος, γιατί είναι ένας παίκτης με πλούσια θητεία και στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 22-23, καταγράφοντας καλά νούμερα, αλλά έτυχε στη χειρότερη χρονιά του Παναθηναϊκού. Και έτσι μετά από αυτό το πέρασμά του από την Ελλάδα, το πρώτο του πέρασμα από τη χώρα μας, η καριέρα του πήρε την κατιούσα, γιατί βρέθηκε να παίζει σε πρωταθλήματα που δεν είναι τόσο γνωστά και τελευταίος ο σταθμός ήταν το πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας. Εκεί αγωνιζόταν μέχρι πρότινος και μάλιστα η ΑΕΚ κατέβαλε και ένα buyout της τάξης των 100.000 στην ομάδα του στην Νότια Κορέα προκειμένου να τον αποκτήσει. Μάλιστα ο Ντέρικ Γουίλιαμς, αν και βρίσκεται στα 35 του χρόνια και θα έλεγε κάποιος ότι είναι έτοιμος να βγει στη σύνταξη, γιατί πέρα από τα χρόνια είναι και το γεγονός ότι δεν έπαιζε και σε τόσο γνωστά πρωταθλήματα όπως είπαμε τα τελευταία χρόνια, του δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό, είναι 600.000 το συμβόλαιο του για τη σεζόν αυτή και 700.000 για την επόμενη, γιατί έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο Williams με την ΑΕΚ, αλλά το συμβόλαιο του περιέχει και μία οψιόν το επόμενο καλοκαίρι, άρα είναι και στο χέρι της ΑΕΚ το αν θα ενεργοποιηθεί ο δεύτερος χρόνος του συμβολέου της με τον Αμερικανό Power Forward. Βέβαια όλα θα εξαρτηθούν από τις εμφανίσεις που θα κάνει με τη φανέλα της Ένωσης ο Ντέρικ Γουίλιαμς, γιατί επιστρέφει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ένα επίπεδο πολύ ανώτερο σε σχέση με αυτό που αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε κάνει αισθητή την παρουσία του στην Ευρωλίγκα, είχε επιλεγεί στο νούμερο 2 του draft του NBA το 2011 και θέλει να κάνει ένα restart στην καριέρα του, μια επανεκκίνηση με τη φανέλα της ΑΕΚ και στις πρώτες του δηλώσεις μίλησε για το όραμα που έχει ο Μάκης Αγγελόπουλος και το πλάνο του Dragan Σάκοντα, που ήταν αυτά που τον έφεραν εδώ πίσω στην Ελλάδα. Μάλιστα βρέθηκε στη Σαν Λαρίνα όπως είπαμε και ξεναγήθηκε και μέσα στο χώρο που έχει φτιάξει η ΑΕΚ, στο γήπεδό της Άνω Λιώσια με τα τρόπαια της ομάδας και έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες. Και έτσι είχαμε αυτή την πολύ σπουδαία μεταγραφή βάσει του βιογραφικού του παίκτη. Θα δούμε στο παρκέ τι μπορεί να προσφέρει. Μια κίνηση η οποία έγινε χωρίς να διαρρεύσει τίποτα μέχρι σήμερα.
0: Και χωρίς την πανοκρουσίες, Νίκο. Και αν θέλεις και την άποψή μου, νομίζω ότι και η ΑΕΚ πλέον κάνει και αυτή την αντεπίθεσή της, έτσι. Μετά τον Άρη και τον Μπάχ που μπήκαν δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι και σήκωσαν την αγορά, θα έλεγα εγώ, βλέπουμε και την ΑΕΚ πλέον να κινείται.
2: Ναι, σίγουρα κινείται και είναι αναγκασμένη και η ΑΕΚ να ανεβάσει και αυτή το μπάτζετ της και την ποιότητα του ρόστερ της, τουλάχιστον στα χαρτιά, γιατί στο παρκέ δεν ξέρουμε πώς θα φανεί, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ούτε σου άλλο ξεφύγει πάρα πολύ από τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά είναι
0: γι' αυτό δεν ανέφερα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
2: Είναι πολύ μεγάλη η αντεπίθεση που έχουν κάνει οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
2: Και δείχνουν δηλαδή με τις κινήσεις που έχουν κάνει φέτος να αφήνουν πίσω τους την ΑΕΚ, τουλάχιστον θεωρητικά. Γιατί το ότι θα γίνει στο παρκέ είναι μια άλλη ιστορία. Θεωρητικά δείχνουν να την έχουν αφήσει πίσω τους στην ομάδα η οποία είναι σταθερά η τρίτη δύναμη του ελληνικού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μάκη Αγγελόπουλου, και θέλει και η ΑΕΚ να φανεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική σε αυτή τη νέα εποχή του ελληνικού μπάσκετ, που η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό μπάσκετ θέλει να ζήσει κάποιες από τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος όπου το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν,
0: ήταν
2: το
0: πολύ,
2: καλύτερο
0: πολύ δυνατό, πραγματικά πάρα πολύ δυνατό. Εγώ το, ναι, έχω ζήσει, το έχω ζήσει το ελληνικό πρωτάθλημα του μπάσκετ να είναι ισχυρό και με πανιόνιο, αν θέλεις, έτσι, με πολύ δυνατές ομάδες πραγματικά.
2: Ναι, ακριβώς, και προς αυτή την κατεύθυνση είναι όλες οι κινήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Όμως είναι δύσκολο το έργο της ΑΕΚ, γιατί έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ, η οποία έχει και αυτή τα θεματάκια της, γιατί και το γεγονός ότι υπάρχει μια διαφαινόμενη παραχώρηση της Άνελ Αρίνα στον Ολυμπιακό έχει δημιουργήσει κάποιες
0: κλίμα
2: στο εσωτερικό, ναι, της ομάδας, ναι, ναι, ανάμεσα στη διοίκηση και τους φιλάθλους. Αλλά και η ΑΕΚ πάντως κάνει τη δική της αντεπίθεση μετά από μια σεζόν που έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του Basketball Champions League, και κάνει τη δική της αντεπίθεση η ΑΕΚ, γιατί πλέον έχει και το δικό της γήπεδο για 49 χρόνια, το Ολυμπιακό Κέντρο Σαν Ολιώσια. Έχει βλέψεις να περάσει στο NBA Europe, κάτι που μπορεί να το εξασφαλίσει μέσα από την πορεία που θα έχει στο Basketball Champions League τη νέα σεζόν, γιατί θα δώσει τον BCL θέσεις για το NBA Europe. Και αυτό το πράγμα θέλει να πετύχει η ΑΕΚ, που δίνει μερικά από τα μεγαλύτερα συμβόλαια της ιστορίας της, όπου ένα από αυτά το πήρε ο Derek Williams, ένα άλλο το πήρε ο Nelly Joseph Jr., το πεντάρι της ομάδας, ο οποίος ήρθε και αυτός σήμερα στην Ελλάδα εν όψη της έναρξης προετοιμασίας της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, γιατί πλέον όλες οι ομάδες μετρούν αντίστροφα για την έναρξη προετοιμασίας. Κάποιες, όπως για παράδειγμα της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσουν από εβδομάδα. Ήδη κάποιες ομάδες έχουν ξεκινήσει. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα, ναι, ξεκίνησε και ο Προμηθέας και ο Ηρακλής. Η Ελλάδα πλέον γεμίζει συνεχώς παίκτες ξένους. Γίνεται χαμός και στο αεροδρόμιο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη. Αν βρεθεί κάποιος, σίγουρα κάποιον παίκτη θα πετύχει εκεί πέρα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, Νίκο.
2: Ναι, γιατί είναι η περίοδος τώρα που όλοι φτάνουν εδώ για την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Σωστά, σωστά. Ωραία. Νίκο Βιντέλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Λίγο πριν ολοκληρώσω εγώ και δώσω τη σκυτάλη στον Θάνο Μπλούνα για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα, να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα από το γήπεδο, από το δημοτικό γήπεδο των Σερών, εκεί όπου σε λίγα λεπτά θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Βόλο για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Πάμε λοιπόν στο Βασίλη Αναστασιάδη για τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών, τον Ανδρέα Κυρέζογλου. Σε πολύ λίγο εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, ο Ηρακλής που επιστρέφει και οι φίλοι του είναι ενθουσιασμένοι, περιμένουν να το δουν και πάλι στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, εκεί που βέβαια αυτή η ομάδα ανήκει. Υποδέχεται εδώ σε αυτή την έδρα, την έδρα του Πασαραϊκού δηλαδή, το Βόλο. Να σας δώσω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ακούτε τους φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι τραγουδάνε. Αυτονόητο είναι αυτό. Περίμεναν τόσα χρόνια να δουν την ομάδα τους να επιστρέφει Super League. Έτσι να ακολούθησαν βράδυ Δευτέρας μετά το 15 Αύγουστο.
0: Πόσοι είναι, Βασίλη, πόσοι είναι?
3: Είναι αρκετοί οι φίλοι του Ηρακλή. Έχουν έρθει αρκετοί, πάνω από 3.000 πρέπει να είναι οι φίλοι του Ηρακλή που έχουν έρθει. Και θα ήταν και περισσότεροι βέβαια.
0: Αν ήταν πιο νωρίς το παιχνίδι.
3: Αν λάθος είναι στα 30 ευρώ. Θα
0: α, είναι και ακριβό το εισιτήριο.
3: Ουσιαστικά είναι 30 ευρώ από ό,τι ξέρω για να παρακινήσει η διοίκηση του Ηρακλή τους φιλάθλους να πάρουν εισιτήριο διαρκείας. Έτσι, καταλαβαίνεις ότι αν δεν είχε εισιτήριο διαρκείας θα ήταν λίγο. Αλλά βέβαια τώρα, αν κάποιος αγαπάει την ομάδα του, δεν καταλαβαίνει από οικονομικά. Λοιπόν, ο Βάλτερ Ματσάρη, αυτός ο σπουδαίος Ιταλός προπονητής, ο οποίος βέβαια μας έκανε την τιμή να είναι στην Ελλάδα, ξεκινά με τον Γιώργο Αθανασιάδη κατά το δοκάρια, με νέο πρόσωπο πολλά βέβαια ο Ηρακλής. Ένας καινούριος Ηρακλής με νέα πρόσωπα, παίκτες που προσπαθούμε και εμείς να τους μάθουμε. Τρεις παίκτες λογικά θα είναι στην μεσαία γραμμή. Ο Πίνια ο Ισπανός, ο Τσάκλα ο Μαροκινός που τον Ιανουάριο βέβαια αποκτήθηκε από την ΑΕΛ, και ο Βούρος ο Πραξιτέλης από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Δεξιά είναι ο Σόρια, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στο Βόλο, αντιμετωπίζει δηλαδή την πρώην ομάδα του. Αριστερά ο Βέλγος ο Νιζέτ με καταγωγή από την Γκάμπια. Στη μεσαία γραμμή ο Χρωμάντα Σλοβάκος, ο Σουρλής και ο Κωνσταντακόπουλος, μπροστά στο Μωυσίδης, και στην κορυφή ο Κούστα. Είναι δεκάδα του Ηρακλή, ενώ για τον Βόλο, εδώ δίπλα στα δημοσιογραφικά είναι και ο δήμαρχος Βόλου και ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Αχιλλέας Μπέος, που ακολουθεί την ομάδα παντού. Ο Μάριος Χιαμπάνης είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Κάτσικας, αριστερά ο Μεντίλ, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Κάργας και ο Ες Σαουμπί, παίκτης που αποκτήθηκε από τη Γάνδη, δανεικός Μαροκινός. Τσοκάνης και Κόμπα στη μεσαία γραμμή, ο Τζόκα μπροστά, ο Λάμπρος στις τέργες και λογικά μάλλον θα έχουμε δύο φορ, θα το δούμε αυτό στην πράξη από τον Κώστα Μπράτσο, ο Ουρτάδο και ο Χαραλαμπόγλου, ο 21 ετών επιθετικός που αποκτήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ουρτάδο από τη Βενεζουέλα, είναι η ενδεκάδα του Βόλου σε ένα παιχνίδι που βέβαια γίνεται εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Ο Φώτης Ντάουλας από το σύνδεσμο Δυτικής Αττικής, από την Ένωση Δυτικής Αττικής, 35 ετών, είναι διετής αναμέτρησης. Με πρώτο βοηθό τον Αθανάσιο Κόλλη από τη Λάρισα και δεύτερο τον Θωμά Βαλιώτη επίσης από τη Λάρισα και τέταρτο τον Κωνσταντίνο Κεχαγιά από τη Θεσπρωτεία. Οι δύο ομάδες τώρα κάνουν την εμφάνισή τους, οι παίκτες που αποτελούν τις δεκάδες στον αγωνιστικό χώρο και βέβαια σε λίγο η έναρξη αυτού του αγώνα Ηρακλής Βόλος για το κύπελο Ελλάδος εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς.
0: Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Βόλο που θα ξεκινήσει σε περίπου 3 λεπτά. Θα πάμε ένα τραγουδάκι μέχρι τις 9. Θα κάνουμε αλλαγή σκυτάλης εδώ στο στούντιο της Ερασπορ, καθώς το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, αλλά πλέον με τον Θάνο Μπλούνα να συντονίζει την κατάσταση. Ο Γαβρίλης Ρεμούνδος παραμένει στη ρυθμίση των ήχων, όπως παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Era Sport 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, 2 λεπτά μετά τις 9. Έχει αρχίσει το παιχνίδι στο γήπεδο των Σερών, αγώνας κυπέλου Ηρακλής Βόλος. Το μικρόφωνο μας εκεί, στον Βασίλη Αναστασιάδη.
5: Στο δεύτερο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Μολύ Παπάς, Ηρακλής Βόλος. 0-0 και ένα φάουλ για τον Βόλο. Είναι στο πάνω πέταλο που βρίσκονται οι φίλοι του Ηρακλή, η οποία με δίψα βέβαια για να δουν την ομάδα του σε επίσημο παιχνίδι ταξίδευσαν εδώ στις Σέρες, και ένα φάουλ σε καλό σημείο από τα δεξιά για την ομάδα του Ηρακλή με τον Σόρια. Αρκετός κόσμος στην περιοχή του τροματοφύλακα Τσιαμπάνη. Ο Σόρια ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο ύψος μικρής περιοχής για τον Ηρακλή. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, του πολύ γνωστού αυτού Ιταλού προπονητή. Ο Σόρια λοιπόν, πρώην παίκτης του Βόλου, εκτελεί το φάουλ. Κεφαλιά, καλή κεφαλιά από τον Κούστα. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Ηρακλή. Στο δεύτερο λεπτό ήταν το φάουλ από τον Σόρια, η κεφαλιά από τον Κούστα, τον επιθετικό της ομάδας του Ηρακλή. Η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μιχάλη Σιαμπάνη. Δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Ηρακλής Βόλος 0-0. Με την πολύτιμη βοήθεια του τεχνικού μας, του Ανδρέα Κυρέζογλου, θα σας μεταδώσουμε τον αγώνα. Παιχνίδι κυπέλου που γίνεται στις Σέρες. Ο Ηρακλής ζήτησε να γίνει το παιχνίδι αυτό στις Σέρες, γιατί έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα την έδρα του Βόλου. Έτσι αυτονόητο είναι να ζητήσει να γίνει το παιχνίδι με το Βόλο σε κάποιο άλλο γήπεδο. Ζήτησε το γήπεδο των Σερών. Έγινε δεκτό από τον Πανσεραϊκό και το Δήμο Σερών. Και έτσι παίζει εδώ η ομάδα του Ηρακλή. Σήμερα αντεπίδηση τώρα για τον Βόλο, ο οποίος μέσα στην περιοχή το σουτ που θα γίνει. Ένα σουτ όμως που δεν είχε τύχει από τον Χαραλαμπόγλου, τον νεαρό παίκτη, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα του Αστέρα. Η μπάλα περνάει out. Η μπάλα τώρα στα πόδια των παικτών του Ηρακλή. Να πούμε ότι έχουμε τον Αθανασιάδη τερματοφύλακα για τον Ηρακλή. Είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Είναι ο Βούρος, ο Τσάκλα και ο Πίνια. Δεξιά καλύπτει όλη την πλευρά ο Σόρια, αριστερά ο Νιζέτ. Έχουμε στη μεσαία γραμμή Κωνσταντακόπουλο, Σουρλή, Χρωμάντα, Μωυσίδης και Κούστα στην κορυφή του Ηρακλή. Οι φίλοι του Ηρακλή, Φάνο και κυρίες και κύριοι, διψασμένοι, η ομάδα τους επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, και έτσι καταλαβαίνεις ότι δεν θα έχανα σήμερα την ευκαιρία. Πάνω από 3.000 φίλοι του Ηρακλή ταξίδευσαν στις Σέρες τώρα λίγες μέρες από το 15 Αύγουστο, με ζέστη, βραδινό παιχνίδι, και όμως ήθελαν πάρα πολύ να δουν την ομάδα τους. Ο Σιαμπάνης για το Βόλο κατά την εστία, ο Κάτσικας δεξιά, ο Μεντίλα αριστερά, Σαούμπι και Κάργας είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Τσοκάνης και Κόμπα τα δύο αμυντικά χαφ, Τζόκα Λάμπρου και μπροστά Ουρτάδο και Χαραλαμπόγλου. Είναι για τον Κώστα Μπράτσο η ομάδα του Βόλου, η οποία έχει σταθεροποιηθεί βέβαια στην Super League. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραίες συνθήκες ποδοσφαιρικές, με τους φίλους του Ηρακλή να έχουν έρθει από νωρίς στην πόλη των Σερών, να έχει γίνει μπλε το κέντρο της πόλης με πάρα πολλούς φίλους, οι οποίοι με φανέλες του Ηρακλή, με κασκόλ, μικρά παιδιά, οικογένειες ταξίδεψαν για να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους. Και το παιχνίδι ξεκίνησε με την ευκαιρία του Κούστα. Πολλά νέα πρόσωπα, η αλήθεια είναι αυτή. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε τα νέα πρόσωπα, τα οποία είναι αρκετά βέβαια και κυρίως από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι μια νέα ομάδα με πάρα πολλές μεταγραφές. Βέβαια μια ενδεκάδα που δεν ξέρω αν είναι πρόβα τζενεράλε για το πρωτάθλημα, αλλά βλέπουμε κάποιες αλλαγές από παίκτες όπως ο Μωυσίδης, ο Κωνσταντακόπουλος, οι οποίοι δεν ξέρω θα ξεκινήσουν βέβαια και βασικοί στο πρωτάθλημα. Με την ομάδα του Βόλου τώρα, με τον Σιαμπάνη, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα με τα πόδια. Ίσως ακούσατε να αυτά στα αυτιά σας κάποιες αποδοκιμασίες και αυτό, γιατί όταν ο Σιαμπάνης μπήκε στο γήπεδο για να κάνει ζέσταμα, αντάλλαξε κάποια λόγια και με τους φίλους του Ηρακλή, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Και έτσι βέβαια να πούμε ότι έχουμε τώρα την προσπάθεια του Ηρακλή, ο οποίος έχει την μπάλα και προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Πραξιτέλη Βούρο. Επιστρέφει το ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρυσι αγωνιζόταν στην ομάδα της Κύπρου, του Απόλλωνα Λέμεσου. Έχουμε λοιπόν τώρα την προσπάθεια εδώ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ο Γιώργος Αθανασιάδης μετά την ΑΕΚ και τον Άρη μεταγράφηκε στον Ηρακλή διεθνής μία φορά σε ένα φιλικό παιχνίδι της Γερμανίας με την Ελλάδα 2-1 τον Ιούλιο του 2024. Και τώρα ο Ηρακλής είναι αυτός που έχει την μπάλα. Ηρακλής Βόλος 0-0 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Η μπάλα φτάνει εκεί όπου βρίσκεται ο Βούρος, 31 ετών ο Βούρος, πίσω στο Γιώργο Αθανασιάδη. Αθανασιάδης εκεί πιέζεται, αλλά δίνει ωραία στον Βούρο. Ο Βούρος πιέζεται και αυτός προσπαθεί τώρα να απομακρύνει την μπάλα, η οποία φτάνει σε ένα σημείο εκεί στο χώρο του κέντρου, στο Χρωμάντα, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Κερδίζουν οι του Βόλου, προσπαθούν να βγουν τώρα στην επίθεση με τον Κόμπα. Έξω από την μεγάλη περιοχή με τον Τζόκα. Τζόκα κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει εκεί στον άξονα, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Όλα αυτά. Το σουτ από τον Πορτογάλο, τον Ζόρζε Τζόκα. Η μπάλα απομακρύθηκε και τώρα είναι για τον Ηρακλή. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Ηρακλής Βόλος 0-0 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερό. Παιχνίδι κυπέλου. Δύο ομάδες που θα τεθούν αντιμέτωπες βέβαια και στο πρωτάθλημα τη Super League. Οι φίλοι του Ηρακλή που συνεχίζουν να δίνουν μια, έτσι θα λέγαμε, διαφορετική, θα λέγαμε, νότα στο παιχνίδι με τα συνθήματα που λένε, που τραγουδάνε εδώ και πάρα πολλή ώρα για την ομάδα τους. Στο χώρο του κέντρου Σουρλής, ο οποίος θα μεταβιβάσει εκεί που είναι ο Βούρος. Ο Βούρος ξεκινά την επίθεση για τον Ηρακλή. Βούρος κάνει ένα γέμισμα προσπαθώντας να βρει από την απέναντι πλευρά. Η μπάλα τελικά φτάνει στο Μωυσίδη. Ένα φάουλ που κερδίζει, όχι η μπάλα, είναι για τον Βόλο. Είμαστε λοιπόν στο 8ο λεπτό. Ηρακλής Βόλος 0-0. Ένα φάουλ για τον Βόλο από θέση δεξιού μπακ θα εκτελεστεί το φάουλ αυτό. Για πηγαίνει ο τερματοφύλακας ο Μιχάλης Σιαμπάνης, ο 26χρονος τερματοφύλακας έξω του μεγάλη του περιοχή, για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Βόλου. Το 0-0 παραμένει. Είχαμε το σούτ από την προσπάθεια από τον Κούστα στα πρώτα λεπτά, η πρώτη απειλή για τον Ηρακλή. Η κεφαλιά από μάκρυση και στο χώρο του κέντρου προσπαθεί να κερδίσει ο Σουρλής. Ωραία κερδίζει ο Κωνσταντακόπουλος και τώρα αντεπίθεση για τον Ηρακλή. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Γεραιό της Θεσσαλονίκης. Είναι φάουλ τελικά. Για να δούμε τι θα πει ο διαιτητής. Νομίζω ότι έδειξε. Είναι φάουλ. Ναι, είναι ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά στο ύψος μεσαίας γραμμής. Εκτελείται το φάουλ για τον Ηρακλή. Η μπάλα φτάνει εκεί όπου προσπαθεί ο Ηρακλής να γίνει απειλητικός. Απαραχωρούν το πλάγιο ή το in out. Δίνει out ο διαιτητής. Διαμαρτύρονται οι φίλοι του Ηρακλή. Κοντραρίστηκε η μπάλα εκεί και έχουμε τώρα out. Και βέβαια κοιτάζουμε λίγο και την ενδεκάδα να δούμε κάποιες αλλαγές αν έχουμε, γιατί μάλλον έχουμε αλλαγές στην ενδεκάδα. Πρέπει να δούμε. Εδώ οι συνάδελφοι μου λένε για το θέμα του τερματοφύλακα και τον άλλο θα το δούμε βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα πρόβλημα εδώ με τις συνθέσεις. Προσπαθήσαμε και εμείς να πάρουμε στατιστική υπηρεσία. Θα το τσεκάρουμε πάλι, Θάνο Μπλούνα, όσον αφορά τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Πάντως, γιατί βλέπω κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει και θα το δούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα αυτό, το τι αλλαγές έχουν γίνει και το τι μας έχουν δώσει από τη στατιστική υπηρεσία. Πάντως είμαστε στο 10ο λεπτό και το 0-0 παραμένει εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Μια ωραία ποδοσφαιρική βραδιά θα λέγαμε στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Ξεκινά επίσημη χρονιά, μακάρι να είναι μια καλή χρονιά για το έτσι ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε τώρα την προσπάθεια του Βόλου μέσα στην περιοχή. Το σούτ θα απομακρύνει ο Αθανασιάδης. Το σούτ που έγινε εκεί από τον Χαραλαμπόγλου, Ο παίκτης αυτός ήταν που έκανε το σουτ. Και τώρα αντεπίδεση γρήγορα για τον Ηρακλή. Η αντεπίδεση είναι από τα δεξιά. Κωνσταντακόπουλος, σέντρα, Κούστα, πήγε με τη μία ο αρχηγός του Ηρακλή. Ωραία προσπάθεια του Κωνσταντακόπουλου από τα δεξιά. Έκανε τη συρτή σέντρα, προσπάθησε με τη μία ο Κούστα. Δεν κατάφερε να πιάσει το σουτ που θα ήθελε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η φάση συνεχίζεται όμως με τον Κούστα να έχει την μπάλα. Κούστα θα δώσει δεξιά για τον Ιζέτ. Κάνει τη σέντρα, θα βγει ο τροματοφύλακας του Βόλου και θα μπλοκάρει την μπάλα. Αντεπίδηση τώρα για τον Βόλο, πάει να ανάψει το παιχνίδι και τώρα ο Ουρτάδο από τη Βενεζουέλα, επιθετικός του Βόλου, κάνει το σουτ. Πέφτει ο Θανασιάδης και πάλι από μακρινά, που στα τελευταία λεπτά έχει ανάψει το παιχνίδι. Η προσπάθεια τώρα και πάλι από τους παίκτες του Βόλου με τον Τζόκα. Τζόκα, μακρινό σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Γιώργου Αθανασιάδη, του 33χρονου τερματοφύλακα της ομάδας του Ηρακλή. Ο Ηρακλής που επιστρέφει μετά από χρόνια στην Super League. Ο τερματοφύλακας Αθανασιάδης λοιπόν έκανε νωρίτερα δύο εξαιρετικές επεμβάσεις όταν χρειάστηκε σε σουτ των παικτών του Βόλου. Ο Βόλος από ό,τι βλέπω πιέζει ψηλά, κυρίως με τον Ουρτάδο, αλλά από πίσω του βρίσκονται και ο Λάμπρου, ο οποίος αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του, πέρασε από τον Ηρακλή την περίοδο 16-17, και ο Τζόκα αλλά και ο Χαραλαμπόγλου είναι οι παίκτες οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι πιέζουν εκεί. Βέβαια τώρα υποχωρούν, οπισθοχωρούν θα λέγαμε προς τη μεσαία γραμμή. Εκτελείται το βολέ εκεί από τον Αθανασιάδη. Η μπάλα διεκδικείται, κερδίζουν οι του Ηρακλή. Προσπαθούν τώρα να βγουν στην επίδεση από τα αριστερά. Η προσπάθεια από τον Μπίνια, τον Ισπανό. Πλάγιο για τον Βόλο. Μπροστά μας όρθιος ο προπονητής του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος. Αλλά και ο Βάλτερ Ματσάρι είναι όρθιος. Έτσι προσπαθεί με μια μπλούζα του Ηρακλή να κατευθύνει τους παίκτες του, γυρνάει και προς τον πάγκο, συνομιλεί με τους συνεργάτες του, με τις κινήσεις των χεριών του προσπαθεί να δείξει στους παίκτες του πού θέλει να τοποθετηθούν εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 13ο λεπτό. Ηρακλής Βόλος 0-0. Ακούτε Ερασπόρ, παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια των παικτών του Βόλου. Προσπαθούν να βγουν στην επίδεση με τον Τζόκα από τα δεξιά. Ο Πορτογάλος θα κάνει το κοντρόλ με τη μία η σέντρα. Απομακρύνεται όμως ωραία η μπάλα και από τους κεντρικούς αμυντικούς του Ηρακλή. Αυτούς τους τρεις κεντρικούς που υπάρχουν με τον Τζάκλα στο κέντρο. Τσάκλα ήταν αυτός ο Μαροκινός που απομάκρυνε την μπάλα. Ο οποίος τον Ιανουάριο μετακόμισε από τη Λάρισα στο Καφτατζόγλιο και στη Θεσσαλονίκη. Και ένα πλάγιο τώρα για τον Βόλο από τα δεξιά, όπως κάνει επίδεση η ομάδα του Βόλου. Προσπαθεί τώρα εκεί ο επιθετικός ο Ουρτάδο. Μια παλιά που γίνεται για τον Λάμπρου. Τρέχει ο Λάμπρου, προλαβαίνει την μπάλα, είναι εκτός από τα αριστερά στην επίδεση του Βόλου. Ο Λάμπρου συγκλίνει προς τον άξονα, απομακρύνεται η μπάλα, κερδίζει ο Κούστα, ο αρχηγός του Ηρακλή. Μαρκάρεται, πέφτει κάτω, παίζεται λέει ο διαιτητής. Προσπαθεί εκεί να τα κάνει όλα για την ομάδα του ο Κάργας. Τελικά η μπάλα είναι ένα φάουλ για το Βόλο, κάτι που δεν αρέσει στους φίλους του Ηρακλή. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Αθανασιάδη, ενώ ο Κούστα, που έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, πηγαίνει και διαμαρτύρεται στο διαιτητή αναμέτρησης για την προηγούμενη φάση. Θεωρεί ότι δέχθηκε μαρκάρισμα, γι' αυτό έπεσε κάτω και έπρεπε εκεί να δείξει φάουλ ο διαιτητής. Ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση, υπεπέζεται και έτσι έχουμε ένα φάουλ τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Αθανασιάδη, τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή δηλαδή. Είναι στον άξονα και τώρα πάνω στην μπάλα είναι ο Ζόρζε Τζόκα, ο Πορτογάλος, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ, ενώ κοντά του πηγαίνει και ο Μεντίλ, ο Μαροκινός, ο προεπαικτής του Άρη. Τώρα απομακρύνεται, μένει ο μόνο Τζόκα. Αυτός λοιπόν θα εκτελέσει το φάουλ, το εκτελεί με στην περιοχή, απομακρύνεται η μπάλα, το σούτ από τον Λάμπρου, ωραίο σούτ, η μπάλα out. Πολύ πολύ καλό το σούτ από τον Λάζαρο Λάμπρου, εκεί έπιασε ένα δυνατό σούτ, η μπάλα πήγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη. Ωραίο σούτ από τον Λάμπρου, ο Βόλος που εξακολουθεί και πιέζει ψηλά, ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο 15 λεπτά αγώνα. Βόλος Ηρακλής, συγγνώμη, Ηρακλής Βόλος 0-0. Είπαμε έδρα του Ηρακλή σήμερα. Για σήμερα μόνο είναι το δημοτικό γήπεδο Σερών. Ο Τσάκλα τώρα θα πάρει την μπάλα, ο Μαροκινός θα πασάρει στο Βούρο. Ο Βούρος θα κάνει μια πάσα για τον Ιζέτ. τον Βέλγο με καταγωγή από την Γκάμπια. Θα αλλάξει παιχνίδι αυτός από την απέναντι πλευρά, θα δώσει στον Πίνια, τον Ισπανό. Ο Ισπανός, μια από τις πολλές μεταγραφές του Ηρακλή, έδωσε και στο κέντρο στον Χρωμάντα, τον Σλοβάκο, πίσω στον Αθανασιάδη και τώρα για τον Βούρο. Ο Βούρος με τη μία για τον Ιζέτ. Ο Βέλγος κινείται από τα δεξιά, συγκλίνει προς τον άξονα, κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού, προσπαθεί και βρίσκει τον Σόρια από τα αριστερά. Ο Σόρια ετοιμάζεται να κάνει τον πάσιμο και τη σέντρα. Δεν είναι καλή η σέντρα που κάνει, ουσιαστικά μια πάσα στον Λάμπρο είναι αυτή η σέντρα που έκανε. Πιέζει τον Λάμπρο από τον Βούρο, κερδίζουν και πάλι του Ηρακλή. Το σούτ, η μπάλα κοντράρει και μάλιστα στο κεφάλι. Ήταν ένα πολύ πολύ δυνατό σούτ που έγινε από πλευρά Ηρακλή. Ο παίκτη που έκανε ήταν ο Νιζέτ. Ήταν τόσο πολύ δυνατό το σούτ. Να φανταστείτε ότι με το κεφάλι προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα ο Κάργα, που ήταν τόσο η δύναμη της μπάλας που τον έριξε κάτω, και έχουμε κόρνερ για τον Ηρακλή. 16ο λεπτό, Ηρακλής Βόλος 0-0. Κόρνερ για τον Ηρακλή από τα αριστερά. Επίδεση λοιπόν για τον Ηρακλή, ευκαιρία για τον Ηρακλή, προϋποθέσεις ευκαιρίας μάλλον. Αυτό το κόρνερ τώρα επεκτελεί η ομάδα του Ηρακλή από τα αριστερά. Η μπάλα συρτάμε στην περιοχή, η μπάλα που μακρύνεται. Κερδίζουν και πάλι του Ηρακλή, οι οποίοι κινούνται από τα αριστερά και πάλι με το Σόρια. Ο Σόρια θα δώσει εκεί που βρίσκεται ο Κωνσταντακόπουλος, η σέντρα κεφαλιά ψηλά πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Βόλου, η κεφαλιά που βγήκε πριν από λίγο, χωρίς όμως κάποια τύχη. Είναι πεσμένος παίκτης, δεν ξέρω αν είναι πιθανότατα να είναι ο Κάργας. Γι' αυτό το σουτ που δέχθηκε νωρίτερα, ο Κάργας πρέπει να είναι, για να δω λίγο καλύτερα. Όχι, είναι άλλος παίκτης του, είναι ο Κόμπα. Πεσμένος. Και τώρα βέβαια βρίσκουν ευκαιρία κάποιοι παίκτες να πάνε προς τους πάγκους να δροσιστούν λίγο, να πάρουν ένα, έτσι, ένα μπουκάλι νερό, λίγο να δροσιστούν, γιατί εντάξει είναι βέβαια βράδυ, η ζέστη όμως, είμαστε ακόμα καλοκαίρι. Ο Κόμπα, ο οποίος δέχεται τις πρώτες βοήθειες, ο παίκτης του Βόλου, συγγνώμη, Μαξιμιλιάνο Κόμπα, ενώ το 0-0 παραμένει στο 17ο λεπτό, Ηρακλής Βόλος 0-0. Ο Κόμπα σηκώνεται, από ό,τι φαίνεται είναι καλά, δροσίζεται και αυτός, θα βγει εκτός βέβαια πλάγιας γραμμής, αφού μπήκε μέσα και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Βόλου να του δώσει πρώτες βοήθειες. Αλλά βλέπω και άλλο παίκτη του Βόλου τώρα πεσμένο. Βέβαια αυτό τώρα το ιατρικό επιτελείο το διώχνει ο διαιτής, και άλλος παίκτης είναι πεσμένος. Νομίζω ότι είναι ο Κάργας, πιθανότητα από το σουτ που έγινε νωρίτερα και τον βρήκε με δύναμη η μπάλα στο κεφάλι.
4: Μάλιστα, αφού δεν υπάρχει τώρα ροή αγώνα, ήθελες να πεις 18 λεπτό Ηρακλής Βόλος 0-0. Είναι η δεύτερη φάση, ο δεύτερος προκριματικός του Κυπέλλου Ελλάδας. Νωρίτερα έγιναν δύο αγώνες, Καλυθέα ΑΕΛ 1-3 και Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. ΑΕΛ και Άρης στην επόμενη φάση, και ο τρίτος αγώνας ημέρας είναι αυτός που διεξάγεται αυτή την ώρα στο γήπεδο των Σερών, Ηρακλής Βόλος 0-0 στο 18ο λεπτό. Υπάρχει και κύπελλο Ιταλίας σήμερα. Η Πίζα μετά από πέναλτι νίκησε 4-3 την Έμπολη και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, και Σασουόλο Τζεζένα είναι το άλλο παιχνίδι που γίνεται τώρα. Στο 87ο λεπτό 3-0 προηγείται η Σασουόλο. Επιστρέφουμε στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, Ηρακλής Βόλος, Βασίλης Αναστασιάδης.
5: 19ο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Ηρακλής Βόλος 0-0. Ο Ηρακλής με 8 νέους παίκτες στην ενδεκάδα, σε αυτό το 5-3-2 από τον Βάλτερ Ματσάρη. Είναι 8 αποκτηθέντες στο αρχικό σχήμα της ομάδας. Πολλές μεταγραφές για την ομάδα του Ηρακλή. Και βέβαια τώρα έτσι να πούμε ότι έχουμε τον Ηρακλή να είναι αυτός που έχει, οι παίκτες του Ηρακλή να έχουν την μπάλα. Το 0-0 παραμένει. Η μπάλα φτάνει δεξιά στον Ιζέτ. Ο Ιζέτ με τη μία προσπαθεί να τροφοδοτήσει για την ομάδα του εκεί τον Μωυσίδη. Ο Μωυσίδης έκανε τη σέντρα μες στην περιοχή. Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε ο Κωνσταντακόπουλος. Η μπάλα βρήκε το χέρι του. Έτσι έχουμε την μπάλα για την ομάδα του Βόλου. Το ένα πέταλο, το βόρειο πέταλο, εκεί που είναι και εστία της ομάδας του Βόλου, είναι γεμάτο από φίλους του Ηρακλή, ο οποίος όπως είπα ταξίδευσαν στη Θεσσαλονίκη. Το ένα πέταλο, το βόρειο πέταλο, εκεί που είναι και εστία της ομάδας του Βόλου, είναι γεμάτο από φίλους του Ηρακλή, ο οποίος όπως είπα ταξίδευσαν.

0: στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Η μπάλα φτάνει τώρα στον Μποϊσίδη, αυτός πίσω στον Πίνια, ο Πίνια πίσω στον Αθανασόπουλο, στον Αθανασιάδη, συγγνώμη. Αθανασιάδης απομακρύνει την μπάλα και στη μεσαία γραμμή, κερδίζει προς τη Μίνο Κόμπα, αλλά ελέγχουν και πάλι του Ηρακλή με τον Τσάκλα. Ο Τσάκλα πίσω στον Αθανασιάδη, ο Αθανασιάδης με τα πόδια προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Κούστα. Η μπάλα φτάνει και στη μεσαία γραμμή, δεν έγινε καλό κοντρόλ, κερδίζουν οι του Βόλου, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Μεντίλ, τον πρώην παίκτη του Άρη. Αυτός έχει μέτρα μπροστά του, κλείνεται βέβαια εκεί και κερδίζει ένα φάουλ, το φάουλ που δέχθηκε από τον Νιζέτ ο Μεντίλ, ο Μαροκινός, πρώην παίκτης του Άρη. Εκεί τώρα ο Μπράτσος διαμαρτύρεται στο διαιτητή, πηγαίνουν, έχουν μια στιχομηθία οι δυο τους, ο Κώστας Μπράτσος με το διαιτητή της αναμέτρησης, το Φώτη Ντάουλα από το σύνδεσμο της Δυτικής Αττικής. Έχει παίξει ποδόσφαιρο σε ελπίδες Αγρινίου, μάλιστα ήταν αμυντικό χαφ και δεξί μπακ, αλλά ήταν άτυχος αφού σε ηλικία 15 ετών έσπασε το πόδι του. Έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με την διαιτησία και το 2007 ασχολείται με τη διαιτησία.
1: Και, και είναι από τα νέα ονόματα στον πίνακα της Super League.
0: Ακριβώς, και είναι μόλις 35 ετών ο Φώτης Ντάουλας. 22ο λεπτό. Ηρακλής Βόλος 0-0. Ακούτε Ερασπόρ. Φάουλ για το Βόλο από τα αριστερά, όπως κάνει η επίθεση στο ύψος της περιοχής, της μεγάλης περιοχής. Εκτελείται η μπάλα μέσα στην περιοχή. Πρέπει γκολ. Είναι το 1-0 για το Βόλο. Πανηγύριζε έξαλα και ο Αχιλλέας Μπέος. Ήταν η σέντρα που έγινε, η εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά και με κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Θα δούμε σε λίγο ποιος ήταν ο σκόρερ του τέρματος αυτού, με το οποίο ο Βόλος ανοίγει το σκορ εδώ στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν μια κεφαλιά που έγινε μέσα στην περιοχή και το γκολ για τον Βόλο. Ο Βόλος λοιπόν ανοίγει το σκορ εδώ στις Σέρες, προηγείται 1-0 με την εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, η κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Απλώς ο σκόρερ είναι μέσα σε έναν όμιλο παικτών. Και βέβαια να πούμε ότι σκόρερ της αναμέτρησης του γκολ αυτού του Βόλου πρέπει να είναι, νομίζω, ο Χαραλαμπόγλου.
1: Είναι το νούμερο 28 του Βόλου.
0: Το νούμερο 28 είναι ο Κάτσικας. Ο Κάτσικας λοιπόν είναι αυτός. Για να δούμε λίγο ξανά. Ήταν η σέντρα, η κεφαλιά του Κάτσικα. Ο Κάτσικας λοιπόν πετυχαίνει τον γκολ στο 23ο λεπτό, ο οποίος Κάτσικας πέρυσι αγωνιζόταν δανεικός από τον Βόλο στην ομάδα του Ηρακλή.
1: Και μάλιστα κεφαλιά, το λοιπόν, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν πήδηξε.
0: Ναι, δεν πήδηξε
1: καθόλου.
0: Η μπάλα
1: πήγε εκεί που στεκόταν.
0: Ήταν όμως, είχε τοποθετηθεί πολύ καλά μέσα στην περιοχή. Ήταν εξαιρετική εκτέλεση φάουλ και ο Στέφανος Κάτσικας, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν με τη φανέλα της ομάδας της οποίας σκόραρε σήμερα κόντρα, στον Ηρακλή αγωνιζόταν δηλαδή πέρυσι, είναι αυτός που κάνει το 0-1 στο 23ο λεπτό. Να λοιπόν που ο Βόλος, βέβαια να πούμε ότι ο Ματσάρης σήμερα επέλεξε ένα, Ιταλός βέβαια θα μου πείτε, είναι ένα πολύ αμυντικό σχήμα, ένα 5 έτσι, ουσιαστικά με πάρα πολλούς αμυντικούς, ενώ ο Βόλος ουσιαστικά είναι πιο επιθετικός. Να τώρα ο Λάμπρου, ο Λάμπρου ετοιμάζεται να μπει μέσα στην περιοχή. Λάμπρου το σούτ, την μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Βόλου σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνει το 2-0. Ο Λάμπρου ξέφυγε πάρα πολύ ωραία και βέβαια να πούμε ότι ο Λάμπρου έκανε τελικά αυτό το σουτ. Η μπάλα πέρασε out. Να λοιπόν η ευκαιρία για να κάνει η ομάδα του Βόλου το 2-0 και βέβαια καταλαβαίνετε τι σήμαινε αυτό. Πολύ ωραίο το σουτ από τον Λάμπρου. Η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα Γιώργου Αθανασιάδη. Για να δούμε τώρα την απάντηση του Ηρακλή. Ο Ηρακλής τώρα που είναι στην επίθεση, 25ο λεπτό, Ηρακλής Βόλος 0-0. Ο Ηρακλής ο οποίος κινείται από τα δεξιά, παιχνίδι κυπέλου, Ηρακλής Βόλος 0-1 με τον γκολ του Στέφανου Κάτσικα. Εδώ στο δημοτικό κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Έχουμε τώρα την μπάλα εκεί για τον Βόλο που έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Ο Ηρακλής τώρα από ό,τι καταλαβαίνω έχει πάρει εντολή να πιέσει αυτός ψηλά και αυτό κάνει βέβαια, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Και τώρα βέβαια η προσπάθεια των παικτών του Ηρακλή να κλέψουν την μπάλα. Ο Κάργας εκεί πίεσε, στην προσπάθειά του όμως ο Τσάκλα να κερδίσει την μπάλα, ο Μαροκινός έκανε φάουλ έτσι πάνω στον Χαραλαμπόγλου και χάθηκε η ευκαιρία του Ηρακλή να κλέψει την μπάλα με το φάουλ που έκανε ο αμυντικός, ο Μαροκινός, ο Τσάκλα, Σοφιάν Τσάκλα, τον Ιανουάριο το φετινό πήρε μεταγραφή από

0: τη Λάρισα στην ομάδα του Ηρακλή. Μπες στην περιοχή τώρα, προσπαθεί εκεί κάτι να κάνει ο Ορτάδο, η μπάλα στα χέρια του Αθανασιάδη, ο οποίος γρήγορα τροφοδοτεί τον Πίνια. Ο Ισπανός ξεκινά την επίθεση για τον Ηρακλή. Ηρακλής Βόλος 0-1. Εκεί τώρα μια μπαλιά που γίνεται σε θέση offside. Ο παίκτης του Ηρακλή, ο οποίος προσπάθησε να γίνει αποδέκτης της μπάλας, ήταν όμως σε θέση offside. 26ο λεπτό, Ηρακλής 0, Βόλος 1. Στο 23ο λεπτό, εγκεφαλιά ο Στέφανος Κάτσικας έκανε το 0-1 για την ομάδα Βόλου. Ο Βόλος προηγείται 1-0 εδώ στις αίρες του Ηρακλή. Ο Ηρακλής που χρησιμοποιεί, όπως είπαμε σήμερα, ως έδρα το Δημοτικό Κήπεδο Σερών. Για να δούμε τώρα την αντίδραση του Ηρακλή με τον Μωυσίδη να κάνει σέντρα για τον Κούστα. Βγαίνει πιο ψηλά ο τερματοφύλακας του Βόλου, θα μπλοκάρει την μπάλα. Η μπάλα τώρα εκεί στην μεσαία γραμμή με τον Βούρο για τον Ηρακλή. 26ο λεπτό, ο πίσω η μπάλα από το Σουρλί στον Βούρο. Ο Βούρος κατεβάζει την μπάλα, κάνει ένα γέμισμα προσπαθώντας να βρει τον Κούστα, τον βρίσκει. Από τα δεξιά κινείται ο Σουρλής. Ο Σουρλής μαρκάρεται, κρατά την μπάλα. Τώρα πέφτει κάτω και κερδίζει το φάουλ. Ο Σουρλής πήγε να το εκτελέσει και γρήγορα. Το εκτέλεσε γρήγορα, δεν έκανε καλά, γιατί βέβαια κέρδισαν προς τη μήνη του Βόλου. Και τώρα ένα φάουλ που κερδίζει η ομάδα του Ηρακλή στην μεσαία γραμμή. Ηρακλής Βόλος 0-1, παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος, το πρώτο επίσημο των δύο ομάδων. Η μπάλα φτάνει τώρα στον Ιζέτ, τον Βέλγο. Αυτός θα βρει τον Σουρλή. Ο Σουρλής πίσω για τον Βούρο. Ο Βούρος εκεί στον άξονα θα προσπαθήσει να βρει τον Μωυσίδη. Ξανά ο Βούρος και ξανά ο Μωυσίδης. Μωυσίδης χάνει την μπάλα από τον Λάμπρο. Αντεπίδεση γρήγορη του Βόλου με τον Ουρτάδο. Ουρτάδο προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Έρχεται πάρα πολύ όμορφα και κλέβει την μπάλα και δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του να βγει στην επίδεση. Τώρα η επίθεση λοιπόν με το Σουρλί. Ο κόσμος του Ηρακλή ζητάει ένα γκολ. Θα φτάνουν στα αυτιά σας οι φωνές των φιλάθλων του Ηρακλή, που τραγουδάνε βέβαια και πάρα πολύ ώρα. Η κίτρινη κάρτα πριν από λίγο τώρα, πριν από δευτερόλεπτα, είδαμε την κίτρινη κάρτα η οποία δόθηκε εκεί στον Κάτσικα για αυτό το μαρκάρισμα, τον σκόρερ δηλαδή της αναμέτρησης, και ένα φάουλ τώρα για τον Ηρακλή. Έξω από την μεγάλη περιοχή, αρκετά μέτρα έξω μεγάλη περιοχή, δεξιά από τον άξονα, με τους παίκτες του Ηρακλή αλλά και του Βόλου να συγκεντρώνονται στο ύψος μεσαίας στις μεγάλες περιοχές του τερματοφύλακα του Βόλου. Και τώρα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ ο Νιζέτ, αν και κοντά στην μπάλα από ό,τι βλέπω είναι και ο Σόρια. Οι δύο ακραίοι μπακ δηλαδή, ο Νιζέτ και ο Σόρια, είναι κοντά στην μπάλα. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Θα είναι ο Βέλγος ή ο Ισπανός. Εκτελέστηκε από τον Σόρια η μπάλα, απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς του Βόλου. Φτάνει στον Μωυσίδη. Μωυσίδη στην αφήνει να βγει πλάγιο, πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Αφήνει ο Μωυσίδης για να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο από τον Σόρια. Εκτελείται για τον Μωυσίδη. Όλα αυτά γίνονται από τα αριστερά. Επίθεση για τον Ηρακλή με τον Σόρια. Ο Σόρια και πάλι για τον Μωυσίδη. Μωυσίδης πολύ πιο πίσω εκεί για τον Πίνια. Ο Πίνια θα πασάρει στον Τσάκλα. Ο Τσάκλα για τον Βούρο. Ο Βούρος κινείται από τα δεξιά. Μια πάσα για τον Σουρλί. Όλα αυτά από τα δεξιά τώρα. Η επίθεση με τον Ιζέτ. Ο Ιζέτ θα κάνει την κίνηση. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του. Χάνει την μπάλα. Αντεπίθεση και πάλι για τον Βόλο. Που κερδίζει προσωπικές μονομαχίες. Είναι ταχύτητος στην επίθεση. Άλλωστε αυτό το προσόντο έχει και από πέρυσι η ομάδα του Βόλου. Μπαίνει στην περιοχή τώρα. Προσπαθεί εκεί να ξεφύγει. Αλλά η αμυντική του Ηρακλή απομακρύνουν την μπάλα. Έχει γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο στο Τζόκα. Ο Βόλος το έχει και πέρυσι αυτό. Πάρα πολύ γρήγορη η ομάδα σε αντεπιθέσεις. Και πραγματικά όταν ο Βόλος παίρνει την μπάλα, το βλέπαμε και πέρυσι, γινόταν πάρα πολύ επικίνδυνος για την αντίπαλη ομάδα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα του Βόλο που δεν έχει πολλούς νέους παίκτες στην ενδεκάδα, σε αντίθεση με τον Ηρακλή που όπως είπαμε οι 8 είναι καινούργοι. Άρα καταλαβαίνετε το σουτ που θα γίνει τώρα, out, καλό σουτ και πάλι για το Βόλο. Ο Βόλος που απειλεί για ακόμα μια φορά. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που το πλεονέκτημα του Βόλου είναι ότι μια ομάδα που έχει ομοιογένεια, είναι μια ομάδα που έχει παίκτες που γνωρίζονται μεταξύ τους, λίγες οι καινούργιες μεταγραφές στην ενδεκάδα, ενώ σε αντίθεση με τον Ηρακλή που οι 8 από τους 11 είναι καινούργιοι παίκτες, είναι νέα πρόσωπα. Η προσπάθεια τώρα εκεί από τον Σόρια, ήταν ο έχουμε το πλάγιο. Όχι, ένα φάουλ. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ηρακλής. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη που εκτελέστηκε γρήγορα για τον Σόρια. Επίδεση τώρα για τον Ηρακλή που ψάχνει να απαντήσει στον γκολ του Βόλου. Ο Βόλος στο 23ο λεπτό. Κέρδισε ο Βόλος, διαμαρτύρονται για φάουλ. Τώρα το σουτ που θα γίνει, μπάλα ψηλά πάνω, δεν ήταν καθόλου καλή επιλογή του Κόμπα. Βέβαια, διαμαρτύρονται του Ηρακλή ότι η φάση ξεκίνησε από φάουλ που έγινε. Μάλιστα, πηγαίνει ο Κούστα, ο αρχηγός του Ηρακλή, και διαμαρτύρεται έντονα στον Φώτη Ντάουλα για το ότι δεν σταμάτησε τη φάση, γιατί στη συνέχεια εξελίχθηκε αυτή η φάση. Βλέπω, ακούω τον Αχιλλέο Μπέο, μάλλον οι φωνές του θα ακούγονται όσο εδώ δίνει από εδώ δίπλα μας που κάθεται κάποιος οδηγίες. Και αυτό, εντάξει, το πάθος του για το ποδόσφαιρο το γνωρίζουμε όλοι. Και τώρα έχουμε την προσπάθεια του Ηρακλή να βγει στην επίθεση. 31ο λεπτό, Ηρακλής Βόλος 0-1, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Με τον Στέφανο τον Κάτσικα να δίνει προβάδισμα στο 23ο λεπτό για τον Ηρακλή, για τον Βόλο. Ο Ηρακλής τώρα στην επίδεση, αλλά απομακρύνει πολύ ωραία εκεί την μπάλα ο Ελ Σαούμπι. Αυτός είναι νέο πρόσωπο για τον Βόλο. Ο Μαροκινός, δανεικός από τη Γάνδη, στόπερ, απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο. Επίθεση του Ηρακλή, χωρίς τύχη. Η μπάλα δεν έφτασε εκεί που θα έπρεπε να φτάσει.
1: 32ο λεπτό, Ηρακλής Βόλος 0-1.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: 33ο λεπτό. Κύπελλο Ελλάδος. Δημοτικό γήπεδο Σερών. Εμμανουήλ Παπάς. Ηρακλής Βόλος 0-1 στο 33ο λεπτό. Με τον γκολ του Στέφανου Κάτσικα είναι μπροστά η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Ο Λάμπρου δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός. Είναι πλάγιο για τον Ηρακλή. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Θα αφήσει στον Νιζέτ να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Το εκτελεί. Κερδίζουν οι του Βόλου. Εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή του Βόλου που μακρύνει ο Σιαμπάνης. Και έχουμε νέο πλάγιο για τον Ηρακλή. Από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τον Νιζέτ να παίρνει την μπάλα, να τη σκουπίζει κιόλας με τη φανέλα του, για να δοθεί η συνέχεια στο παιχνίδι. Πλάγιο στο ύψος της μεσαίας γραμμής για τον Ηρακλή. Ο Νιζέτ το εκτελεί και βρίσκεται ο Βούρο. Ο Βούρος και πάλι για τον Βέλγο. Η μπάλα φτάνει εκεί που είναι ο Πίνια, ο Ισπανός. Αλλάζει παιχνίδι, πάει στον Σόρια. Ο Σόρια κινείται από τα αριστερά. Κλείνεται, ξαναδίνει πάσα στον Πίνια. Ο Πίνια στον Τσάκλα που είναι ο κεντρικός στα τρία στόπερ. Και τώρα ο Βούρος που είναι ο δεξί στόπερ. Στα τρία που χρησιμοποιεί ο Ιταλός προπονητής, στα τρία στόπερ δηλαδή. Στην μεσαία γραμμή προσπαθεί εκεί ο Σουρλής. Κερδίζουν και πάλι του Βόλου που κερδίζουν τις περισσότερες μονομαχίες με τον Λάμπρο τώρα. Ωραία κίνηση από τον Λάμπρο για τον Χαραλαμπόγλου. Επίδεση, το σουτ του Χαραλαμπόγλου, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Γιώργου Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης, που βέβαια δεν έχει καλές αναμνήσεις αυτό το γήπεδο, τερματοφύλακα της ΑΕΚ, είχε δεχθεί ένα γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα της, των καθυστερήσεων σε ένα 2-2 θρυλικό με την ΑΕΚ, κάνοντας ένα ολέθριο λάθος. Βέβαια δεν ξέρω αν το θυμάται. Πάνς ήταν ένα από τα λάθη που είχε κάνει. Και βέβαια θα το θυμάτε, γιατί σίγουρα εντάξει, ήταν ένα λάθος που στήγησε μια νίκη για την ΑΕΚ. Έχουμε τώρα εκεί στη μεσαία γραμμή τους παίκτες του Βόλου να κερδίζουν και πάλι την μπάλα. Πίσω στον Μάριο Σιαμπάνη. Ο Σιαμπάνης με την μπάλα στα πόδια προσπαθεί να τον πιέσει εκεί για την ομάδα του. Ο Χρωμάντα τελικά κερδίζουν οι του Βόλου. Μια παλιά για το Λάμπρου. Λάμπρου τρέχει. Θα πάρει την μπάλα. Κλείνεται όμως, την κρατά. Κινείται από τα αριστερά ο Λάζαρος Λάμπρου. Λάμπρου, τους καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές στη Super League. Αλλάζει την μπάλα με τον Χαραλαμπόγλου. Μέσα στην περιοχή το σουτ. Πολύ κακό σουτ και ευκαιρία ανεπανάληπτη για τον Ουρτάδο. Ουρτάδο ήταν σαν να εκτελούσε πέναλτι. Ήταν μόνος του. Βρέθηκε σε θέση βολής. Δεν τον μάρκαρε κανένα. κανένας. Είχε απέναντί του ένα τέρμα και ένα τερματοφύλακα. Και όμως έτσι κατάφερε να χάσει αυτήν την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ευκαιρίες που δεν χάνονται. Ήταν μόνος του Ορτάδο, πραγματικά απίστευτη ευκαιρία. Έτσι έπιαναν το κεφάλι τους όλοι στον πάγκο του Βόλου. Πόσο Ορτάδο, και ο ίδιος βέβαια δεν το πίστευε, έχασε αυτή την ευκαιρία για να κάνει το 0-2. Τώρα από την περιγραφή καταλαβαίνετε ότι οι ευκαιρίες του αγώνα είναι περισσότερες για το Βόλο, ο οποίος προηγείται κιόλας 1-0 του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος έβγαλε ένα αμυντογενές σχήμα. Για να δούμε τώρα οι επίδεσεις του Ηρακλή με τον Νιζέτ από τα δεξιά. Ο Νιζέτ την προλαβαίνει δίπλα σου μια και το κόρνερ. Κάνει το μπάσιμο. Βάζει ο Μεντίλ τα πόδια το κόρνερ. Είναι ένα κόρνερ από τα δεξιά. Όπως είπαμε, η εστία του τερματοφύλακα Σκιαμπάνη του Βόλου είναι προς το πέταλο που βρίσκονται οι φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ, έχουν πλημμυρίσει την πόλη από το πρωί με φανέλες μπλε, με κασκόλ. Και τώρα ένα κόρνερ από τα δεξιά με τον Κάρλες Σόρια που παίζει κόντρα στην πρώην ομάδα του, το Βόλο. Ο Σόρια λοιπόν από τα δεξιά ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Το εκτελεί, μπάλα πιο ψηλά από τους αμυντικούς του Βόλου που μακρύνεται. Ένα άτσαλο σούντε, ξέρω τι πήγε να κάνει εκεί για την ομάδα του ο Μωυσίδης. Η μπάλα είναι πολλά μέτρα out από την εστία, από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Σιαμπάνη. 37 λεπτά παιχνιδιού συμπληρώνουμε σε λίγο. Δημοτικό γήπεδο Σερών. Ηρακλής 0, Βόλος 1. Με τον Κάτσικα στο 23ο λεπτό να πετυχαίνει τον γκολ, το οποίο κάνει τη διαφορά στις δύο ομάδες. Βράδυ Δευτέρας, εδώ στο Δημοτικό γήπεδο Σερών Μολυπαπάς. Η μπάλα τώρα εκεί στη μεσαία γραμμή την κερδίζει ο Σόρια. Επίδεση, κλείνεται ο Σόρια από τον Τζόκα. Κερδίζει το πλάγιο ο Ισπανός αριστερός οπισθοφύλακας ομάδας του Ηρακλή. Ο Σόρια τώρα εκτελεί. Η μπάλα θα φτάσει, δεν φτάνει ποτέ, φτάνει τελικά στον Κούστα, ο οποίος ωραία την τζιμπάει έτσι ώστε να τη δώσει σε συμπαίκτη του στον Χρωμάντα τον Σλοβάκο, και η μπάλα είναι για την ομάδα του Βόλου. Ήταν σε δύο offside παίκτης του Ηρακλή. Εκεί διαμαρτύρεται ο Νιζέτ από ό,τι βλέπω. Η μπάλα πάντως είναι για το Βόλο. 38 λεπτό Ηρακλής Βόλος 0-1. Παιχνίδι κυπέλου. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες βέβαια και στη Super League. Έξω από τη μεγάλη του περιοχή πηγαίνει ο Σκιαμπάνης να εκτελέσει αυτό το offside και δίνει τώρα στον Κάργα για να ξεκινήσει την επίθεση ο Βόλος με τον Μεντίλ για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου και πάλι για τον Μεντίλ. Προσποιήσει το Μεντίλ. Ωραία, ξεφεύγει ο Μεντίλ. Ξεφεύγει, κερδίζει και τις κόντρες. Ο Μεντίλ ετοιμάζεται να μπει μέσα στην περιοχή. Έξω για τον Χαραλαμπόγλου το σουτ. Κακό σουτ από τον Χαραλαμπόγλου. Συρτό, αδύναμο. Το ίδιο δεν το πιστεύει πως το έκανε αυτό το σουτ. Η μπάλα όμως είναι εύκολα στα χέρια του Γιώργου Αθανασιάδη. Ο νεαρός εδώ δεν υπολόγισε καλά, δεν έκανε καλό σουτ. Έτσι ελέγχουν του Ηρακλή που έχουν τώρα την μπάλα με τον Νιζέτ, τον Βέλγο με καταγωγή από την Γκάμπια. Θα δώσει στον Πραξιτέλη Βούρο. Ο Βούρος που επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα πέρυσι έπαιζε στην Κύπρο στον Απόλλωνα Λεμεσού. Για τον Πίνια, τον Ισπανό. Ο Πίνια τώρα θα πασάρει στον Τσάκλα, τον Μαροκινό. Ο Τσάκλα για τον Βούρο. Ο Βούρος κατεβάζει την μπάλα, πάει να τον κλείσει ο Λάμπρου. Αλλάζει παιχνίδι για τον Σόρια. Ωραία θα κοπεί εκεί. Κερδίζει ο Χαραλαμπόγλου. Πάσα στη μεσαία γραμμή για τον Γκόμπα. Ο Γκόμπα για τον Λάμπρου. Επίθεση για τον Βόλου. Λάμπρου φτάνει έξω στη μεγάλη περιοχή. Ο Λάμπρου ψάχνει να βρει χώρο. Κάνει μια πάσα τελικά. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Το σούτ από τον Λάμπρου. Πέφτει ο τερματοφύλακας και τον γκολ. Είναι το 0-2 από τον Χαραλαμπόγλου. Να λοιπόν. Όχι, είναι σε θέση offside. Σε θέση offside ο παίκτης του Βόλου. Διαμαρτύρεται εκεί. Όχι, έχει τελειώσει η φάση. Δεν είναι γκολ. Ήταν το σουτ που έγινε. Όλα ξεκίνησαν από τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου έκανε μια πάσα στον Χαραλαμπόγλου. Αυτός έκανε το σουτ. Απέκρουσε, αλλά χωρίς να συγκρατήσει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Και ήρθε ο Χαραλαμπόγλου, πλάσαρε. Αλλά το γκολ δεν μετράει. Όχι, γιατί ήταν σε θέση offside. Έτσι δεν μετράει αυτή η φάση. Με εκεί τους παίκτες τώρα να πηγαίνει ο διαιτητής κάτι να ηρεμήσει λίγο τα πνεύματα. Στον πάγκο του Ηρακλή θα δείξει και μια κόκκινη κάρτα σε κάποιον από τον πάγκο του Ηρακλή. Και υπάρχουν διαμαρτυρίες. Πηγαίνει εδώ, ακούγεται και ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος διαμαρτύρεται.
1: Εδώ να πούμε ότι αφενός από την εικόνα της τηλεόρασης φαίνεται ότι είναι offside ο παίχτης. Ναι. Όπως το βλέπουμε από αυτή τη λήψη. Και δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει VAR. ούτε σε αυτό το παιχνίδι, ούτε σε κανένα της προκριματικής, του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλου.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Και βέβαια ακούμε και τον Αχιλέα Μπέ, ο οποίος στολίζει τον διαιτητή, τον βοηθό, με διάφορα κοσμητικά επίθετα.
0: Ναι, λέει κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάντως το γκολ αυτό... Έτσι και έχει βροντερή φωνή και ακούγεται μέχρι εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, αυτά τα... είναι λαϊκός άνθρωπος και εκφράζεται λαϊκά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως έχει πει ο ίδιος δηλαδή.
0: Εντάξει. Πάντως πέρυσι που είχε έρθει εδώ δίπλα μου, γιατί φώναζα εγώ πολύ στην περιγραφή, δεν μ' άντεξε και έφυγε από δίπλα μου. Ναι, τώρα δεν φωνάζω πολύ.
1: Μπορεί να τον αποσυντώνει.
0: Λοιπόν, στην περιοχή για τον Ηρακλή. Για να δούμε τώρα ο Ηρακλής προσπαθεί να απαντήσει. Η μπάλα πέφτει κάτω παίκτη του Ηρακλή, παίκτη Σουρλής. Ζητάνε κάτι του Ηρακλή, διαμαρτύρονται, τίποτα λέει ο διαιτητής. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, αλλά ο Βόλος φεύγει γρήγορα στην κόντρα. Δύο πεσήματα είχαμε από παίκτη του Ηρακλή νωρίτερα. Γρήγορα ο Βόλος προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Και τώρα βέβαια αυτό ξεσηκώνει και τους φίλους του Ηρακλή. Προσπαθούν ουσιαστικά να οθήσουν την ομάδα τους να βγει μπροστά και να ισοφαρίσει, αφού η ομάδα τους είναι πίσω στο σκορ. Και έχουμε τώρα έτσι την μπάλα στο 41ο λεπτό. Ηρακλής Βόλος 0-1 με τον γκολ του Κάτσικα. Ακυρώθηκε για ένα γκολ του Χαραλαμπόγλου, offside. Η προσπάθεια τώρα εκεί με τον Ουρτάδο. Ουρτάδο έξω περιοχή, το σουτ που θα γίνει, δυνατό σουτ από τον Τζόκα, η μπάλα κόντραρε. Επιμένει όμως ο Βόλος με τον Λάμπρου, τον κόβει ο Νιζέτ. Ο Λάμπρου όμως είναι μαχητής, τρέχει εκεί να πάρει την μπάλα. Τελικά έχουμε την μπάλα για τον Ηρακλή. Είμαστε στο 42ο λεπτό. Ηρακλής Βόλος 0-1.
1: Έχει αγριέψει το παιχνίδι πάντως.
0: Έχει αγριέψει το παιχνίδι, έχει κάποιες καλές στιγμές. Μην ξεχνάμε ότι οι δύο ομάδες ετοιμάζουν και τα πλάνα τους εν όψη βέβαια της έναρξης της Super League. Μακάρι να δούμε έναν ωραίο πρωτάθλημα. Το σίγουρο είναι ότι βλέπουμε πολλούς καινούριους παίκτες. Θετικό ότι ο Ηρακλής επιστρέφει στην Super League. Είναι μια ομάδα με ιστορία που δεν είναι πολύ σημαντικό το ότι επιστρέφει στην πρώτη εθνική. Έχει και κόσμο πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και μακάρι να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα. Προς το παρόν βλέπουμε κύπελο με τους Ηρακλειδείς. Βέβαια να διαμαρτύρονται για την προηγούμενη φάση, Θάνο, όσον αφορά το ότι είχαμε δύο παίκτες του Ηρακλή να μαρκάρονται μέσα στην περιοχή και να πέφτουν.
1: Κοίταξε, τώρα... νομίζω το δεύτερο μαρκάρισμα ήταν εντός περιοχής, αλλά δεν φαίνεται να είναι πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον, όχι δεν φαίνεται, δεν είναι πέναλτι.
0: Ωραία. 43ο λεπτό εδώ στις Σέρες, Ηρακλής Βόλος 0-1. Με τον Ηρακλή τώρα προσπαθεί να κάνει ακόμη μια επίθεση με τον Νιζέτ να παίρνει την μπάλα, να τη γυρνά πίσω στον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης θα πασάρει στον Πίνια. Ο Ισπανός επίσης από τα νέα πρόσωπα, 8 νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Ηρακλή, κατεβάζει την μπάλα, κάνει μέτρα, περνά τη μεσαία γραμμή, δίνει στον Σόρια. Ο Σόρια κινείται από τα αριστερά, δίνει στον Σουρλή. Ο Σουρλής ωραία ξεφεύγει, βρίσκεται και στη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή και έχουμε φάουλ του Βόλου, συγγνώμη, φάουλ που κερδίζει ο Βασίλης Σουρλής, ο οποίος όχι μόνο κερδίζει το φάουλ αλλά και με τα χέρια του λέει στους φίλους του Ηρακλή να φωνάξουν περισσότερο. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση που κέρδισε με παλικαριά θα λέγαμε ο Βασίλης, έτσι παλικαρίσιο θα λέγαμε αυτό το κέρδισμα του φάουλ από τον Βασίλη του Σουρλή. Κατάφερε ο Βασίλης Σουρλής να κάνει ωραίες προσποιήσεις, να βγει έξω του μεγάλη περιοχή και εκεί να πέσει κάτω, μαρκάρισμα από τον Κάργα και ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση για τον Ηρακλή με τον Νιζέτ στην μπάλα. Μάλλον αυτός θα είναι ο Βέλγος δεξιός ο πιστοφύλακας, ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Ηρακλή. Παίκτες του Βόλου κάνουν το τείχος μέσα στην περιοχή. Πάρα πολύ καλή θέση στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. Δίπλα πήγε και ο Σουρλής. Όχι, δίπλα πήγε. Πάντως είναι σίγουρα ο Νιζέτ κοντά στην μπάλα. Για να δούμε λοιπόν τώρα ποιος θα το εκτελέσει. Ο Νιζέτ. Ο Νιζέτ λοιπόν εκτελεί αυτό το φάουλ έξω του μεγάλη περιοχή για τον Ηρακλή. 1, 2, 3, 4, 5 παίκτες του Ηρακλή κάνουν το τείχος. Ένα είναι σπεσμένος από πίσω, ξαπλωμένος από πίσω. Νιζέτ πλασάριστα το αλλάζει, μπάλα κοντράρει. Μάλλον στον πεσμένο πρέπει να κόντραρε και απομακρύνθηκε. 5 παίκτες του Ηρακλή είχαν κάνει το τείχος. Ο ένας ήταν ξαπλωμένος, συγγνώμη, του Βόλου έκανα το τείχος. Ο ένας ήταν ξαπλωμένος από πίσω. Μάλιστα έχει χτυπήσει από ό,τι βλέπω. Εκεί που το χτύπησε η μπάλα με δύναμη, ο ξαπλωμένος από πίσω. Ήταν η εκτέλεση από τον Νιζέτ. Και τώρα βέβαια έχουμε να πλησιάζουμε στα 45. Θα δούμε πόσα λεπτά καθυστερήσει θα έχουμε για το πρώτο ημίχρονο. Ηρακλής Βόλος 0-1. Το 23ο λεπτό με το στόλ του γκολ του Κάτσικα προηγείται ο Βόλος εδώ στις αίρες του Ηρακλή. Γηπεδούχος είναι ο Ηρακλής. Και 2 λεπτά καθυστερήσει για το πρώτο ημίχρονο. Με ένα πλάγιο τώρα για τον Ηρακλή από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση. Αρκετός κόσμος μες στην περιοχή, εκτελείται το πλάγιο, απομακρύνεται η μπάλα, κεφαλιά εκεί από τον Τσάκλα, προσπαθεί ο Νιζέτ, πέφτει κάτω, αντεπίθεση τώρα για τον Ηρακλής, ο οποίος έχει την μπάλα με το Σουρλή. Ο Σουρλής θα γίνει ένα γέμισμα, κόβει εκεί ο Κάργας, ο Ηρακλής που επιμένει, Κούστα μέσα στην περιοχή, ο Κούστα ετοιμάζει για το σούτ, το σούτ, το κάνει γκολ. Είναι το 1-1 για τον Ηρακλή, μπάλα κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα του Βόλου και να που στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έχουμε τον γκολ από τον Κούστα. Ακούτε πώς πανηγυρίζει ο κόσμος του Ηρακλή τον γκολ αυτό από τον Κούστα. Ωραίο σουτ, η μπάλα κάτω από τα πόδια του Σιαμπάνη. Ο Κούστα, ο οποίος δεν έκανε σε πρώτο χρόνο το σουτ, έκανε σε δεύτερο. Η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα Μάριου Σιαμπάνη, κατέληξε στα δίκτυα και να στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων, στο πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Κούστα ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Σιαμπάνης χτυπιέται, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το πώς πέρασε η μπάλα κάτω από τα πόδια. Πραγματικά έχει τρελαθεί ο Σιαμπάνης. Το ίδιο βέβαια και οι φίλοι του Ηρακλή. Το πώς πανηγυρίζουν είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Κριστιαν Κούστα λοιπόν, όσους παίκτες και απείρει ο Ηρακλής, εγγύηση είναι ένας παλιός, ο Κούστα. Με την συμπλήρωση λοιπόν 45 λεπτών, ο Κούστα είναι αυτός που πετυχαίνει τον γκολ. Σε πρώτο χρόνο δεν έκανε το σουτ, σε δεύτερο όμως ωραία έκανε ένα διαγώνιο συρτό σουτ. Και η μπάλα βέβαια πώς πέρασε, χτύπησε μάλλον στο δεξί πόδι του Σιαμπάνη και κάτω από τα πόδια του μπήκε στα δίκτυα. Το σουτ από τον Κούστα χτυπάει στο δεξί πόδι του Σιαμπάνη και καταλήγει στα δίκτυα. Ο Σιαμπάνης χτυπιόταν για πολλή ώρα, το ίδιο και φίλοι του Ηρακλή βέβαια, για άλλο λόγο βέβαια. Και τα πανηγύρια λοιπόν σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, στο τέλος δηλαδή του πρώτου ημιχρόνου, έχουμε τον γκολ από τον Κούστα. Το 1-1, ο Σόρια ήταν αυτός που έκανε την ωραία πάσα και βέβαια τώρα έχουμε ουσιαστικά το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ολοκληρώθηκε, αλλά θα δούμε αυτό το corner τώρα που έχει κερδίσει ο Βόλος. Από τα αριστερά, όπως κάνει η επίθεση η ομάδα του Βόλου, ετοιμάζεται να το εκτελέσει για την ομάδα του Βόλου. Το εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους, απομακρύνεται. Χαραλαμπόγλου προσπαθεί να την επαναφέρει, απομακρύνεται ο Ηρακλή, επιμένει ο Βόλος όμως τώρα με την προσπάθεια εκεί από τον Τζόκα. Ο Τζόκα κάνει τις προσποιήσεις, δίνει στο Λάμπρου. Λάμπρου κινείται από τα αριστερά σε μεγάλη περιοχή. Λάμπρου κάνει τη σέντρα, κεφαλιά που δεν βγήκε, προσπαθεί να κερδίσει και πάλι ο Κάργας μέσα στην περιοχή, το σουτ γκολ! Είναι το γκολ για το Βόλο. Να πω, ο Βόλος απαντά αμέσως, δεν πρόλαβαν να χαρούν το γκολ οι φίλαθλοι του Ηρακλή και να σε μια φάση που πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα του Ηρακλή, έχουμε το 1-2. 1-2 λοιπόν μέσα στην περιοχή, αφού εκεί προσπαθούσαν να κάνουν το σούτ, το σούτ τελικά έγινε και έχουμε από τον Ες Σαούμπι, είναι το γκολ. Ο Ες Σαούμπι, ένας κεντρικός αμυντικός δηλαδή, πετυχαίνει το γκολ και εκεί που λέγαμε ότι οι φίλοι του Ηρακλή τραγουδούσαν και πανηγύριζαν, έρχεται αυτό το γκολ τώρα. Εκεί πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα του Ηρακλή, αλήθεια είναι αυτή, γιατί είχε τη δυνατότητα και άλλοι παίκτες να κάνουν το σούτ. Ήρθε ο Ες Σαούμπι, Χατίμ Ες Σαούμπι, Μαροκινός, δανεικός από τη Γάβη, ο οποίος κάνει το 1-2 και ουσιαστικά σταματά το τραγούδι των φίλων του Ηρακλή, το οποίο είχε ξεκινήσει και τώρα βέβαια σταματάει γίνεται αυτό λοιπόν το γκολ και καταλαβαίνετε έτσι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, πραγματικά πρώτο ημίχρονο με συγκινήσεις θα έλεγα, έτσι. Είχαμε αυτό το γκολ του El Saoubi που τι να πεις, έτσι κάνει το 1-2 και δείχνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου. Εκεί που ο Ηρακλής είχε σοφαρίσει και είχαμε ένα κλίμα εφορίας θα λέγαμε, τους φίλους του Ηρακλή να τραγουδάνε, να λένε συνθήματα, έρχεται αυτή η φάση με τον El Saoubi, ένα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος κάνει το 1-2. Να θυμίσουμε ότι είχαμε τον γκολ για τον Βόλο. Ο Βόλος ο οποίος κατάφερε να προηγηθεί στο 23ο λεπτό όταν είχαμε την προσπάθεια από τον Κάτσικα. Ο Κάτσικας αυτός μέσα από την περιοχή, ο οποίος πέρυσι έπαιζε στον Ηρακλή, να το πούμε αυτό, και μάλιστα δεν πανηγύρισε τον γκολ που έβαλε. Ο Κάτσικας λοιπόν μετά το φάουλ χωρίς απειδήξη με κεφαλιά έκανε το 0-1 για την ομάδα του Βόλου. Ο Ηρακλής ο οποίος κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Κούστα στο 45 και στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό καθυστερήσεων είχαμε τον αμυντικό τον Es Saoubi να κάνει το 1-2, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Άρα εδώ έχουμε 7 τελικές για τον Ηρακλή, 16 για τον Βόλο, αυτό τα λέει όλα. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στις Αίρες, Ηρακλής Βόλος 1-2, με την πολύτιμη βοήθεια του τεχνικού μας τον Ανδρέα Κυρέζουγλου θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου.
1: Αυτά λοιπόν έγιναν στο πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο των Σερών. Είμαστε 52 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Και όπως ακούσατε, σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ο Βόλος προηγείται στο πρώτο ημίχρονο με 2-1 του Ηρακλή. Εμείς φεύγουμε από τις Αίρες, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Κώστας Κούσης μαζί μας για να μιλήσουμε για τις τρεις ομάδες μπάσκετ της πόλης, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω, Κώστα, αν έχεις παρακολουθήσει το πρώτο ημίχρονο, αν έχεις να μας κάνεις έτσι ένα σχόλιο για τον Ηρακλή.
5: Ναι, βέβαια, δεν μπορεί να είναι κάποιος ικανοποιημένος από την εικόνα του Ηρακλή αμυντικά, φθάνω, ιδίως στο δεύτερο γκολ αυτό τώρα που μπήκε στις καθυστερήσεις.
1: Ναι, εκεί νομίζω το νούμερο 4 του Ηρακλή.
5: Ο Τσάκλα.
1: Ναι. Πέφτει πριν γυρίσει ο σκόρερ του Βόλου και σουτάρει. Έχει πέσει κάτω.
5: Έχει πέσει και πριν η στραβοκλωτσιά που έφερε το κόρνερ.
1: Ναι.
5: Σε μια ανώδυνη εντός εισαγωγικών φάση. Τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το ελαφρυντικό είναι ότι αυτός ο Ηρακλής που βλέπουμε δεν θα έχει πολύ μεγάλη σχέση με τον Ηρακλή που σχεδιάζει ο Ματσάρη. Δηλαδή, κάποια παιδιά ακόμη δεν είναι έτοιμα για να παίξουν στη βασική ενδεκάδα. Αλλά παρόλα αυτά ο Βόλος είναι καλύτερος και νομίζω ότι προηγείται δίκαια με 2-1. Ο Ηρακλής βέβαια είχε κάποιες ευκαιρίες. Στην αρχή ένα τσαφ που έκανε ο Κούστας στο 0-0 θα μπορούσε εκεί να ανοίξει το σκόρ, ήταν καλό το γύρισμα από τον Ιζέτ. Αμυντικά πάντως δεν είναι καλός, οι επιστροφές του δεν είναι καλές. Ο Βόλος έχει 3-4 ευκαιρίες κυρίως χάρη σε λάθη του Ηρακλή. Νομίζω ότι είναι ένα δείγμα ότι πρέπει πολλά να διορθωθούν, αλλά είναι και νωρίς ακόμα, έτσι. Δηλαδή το κλισέ εδώ τώρα στην περίπτωσή μας ισχύει και για τις δύο ομάδες βεβαίως. Ο Βόλος έχει δείξει ότι είναι έμπειρη ομάδα, γρήγορη μπροστά, Λάμπρου πάρα πολύ καλός από αριστερά. Οπότε περιμένουμε ένα δεύτερο ημίχρονο να δούμε τις κινήσεις του Ματζάρη, μήπως βάλει κάποιον από τους λεγόμενους πρωτοκλασσάτους να αλλάξει κάτι, δεν είναι έτοιμοι ακόμη όλοι, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Και γιατί, τώρα, γιατί λες ότι ο Ηρακλής θα είναι διαφορετικός από ό,τι είναι σήμερα, λόγω μεταγραφών ή λόγω...
5: Λόγω μεταγραφών και γιατί οι παίκτες που έχει τώρα στον πάγκο, ο Πέδρο Μάρκες, ο Ίβι Λόπεθ και τα λοιπά, αυτοί δεν έχουν παίξει ακόμη. Παίζουν κάποια άλλα παιδιά που και στη μεσαία γραμμή και μπροστά. Δεν ξέρω αν θα έχουν το ρόλο βασικού Κωνσταντακόπουλος, ο Κούστα κτλ. Αν και ο Κούστα έβαλε και τον γκολ κτλ. Είναι ένα παιδί που τελειώνει φάσεις, αλλά νομίζω ότι θα είναι διαφορετικό το προφίλ του Ηρακλή όσον αφορά σε πρόσωπα, όχι και τακτική.
1: Και η ενδεκάδα του. Τώρα, πάμε στο μπάσκετ. Είναι η μέρα αφήξεων και για Άρη και για Ηρακλή.
5: Είναι η μέρα αφήξεων και αυτή η μέρα βεβαίως. Αυτές τις μέρες οι δύο ομάδες υποδέχτηκαν τους παίκτες τους. Σχεδόν έχουν τελειώσει. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταίος για τον Άρη ο Ματ Μόργαν, ο ευρωλιγκάτος γκάρντ που υπέγραψε ο Άρης, έπαιξε πέρυσι στη Βίρτους Μπολόνια. Χαμογελαστός και αυτός, αισιόδοξος, με αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει. Είπε ότι μίλησε και στο παρελθόν με τον Βασίλη Σπανούλη για άλλες ομάδες, προφανώς για τη Μονακό είχε το Περιστέρι για να τον πάρει. Γνωρίζω τον προπονητή και βεβαίως είναι λογικό και ο ίδιος να περιμένει με ανυπομονησία την χρονιά. Ο Άρης, ο οποίος ξεκινάει αύριο προπονήσεις, αφού συγκεντρώθηκαν οι παίκτες, αύριο θα κάνουν ιατρικές εξετάσεις το πρωί. Το μεσημεροαπόγευμα θα κάνουν έτσι μια πρώτη συγκέντρωση. Μην ξεχνάμε βεβαίως ότι ο προπονητής ο Βασίλης Πανούλης είναι με την εθνική ομάδα, όπως και το team του. Πιθανότατα ο Ηλίας Κατζούρης θα ανεβεί Θεσσαλονίκη για να έχει το γενικό πρόσταγμα στις προπονήσεις τώρα του Άρη. Ας το πούμε τις μεταβατικές μέχρι να γυρίσει ο coach, να τελειώσουν και οι υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Παρένθεση εδώ, μακάρι με νίκες, έτσι, 28 με Ουκρανία και 31 με Ισπανία. Και βεβαίως ο Άρης, ο οποίος δεν νομίζω να κάνει κάποια άλλη κίνηση. Οι φίλοι του ακόμη μας ρωτάνε αν θα έχει κάποια ακόμη μεταγραφή. Ξέρεις ότι το όπιο του λαού το καλοκαίρι είναι οι μεταγραφές. Ακόμη δηλαδή ο Άρης έχει κάνει τόσο καλή ομάδα, αλλά ακόμη ο κόσμος περιμένει μια κίνηση. Δεν νομίζω να γίνει άλλη κίνηση. Ο Άρης έχει κλείσει και έτσι θα προχωρήσει. Αναλόγως βεβαίως και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ο οποίος σήμερα μπήκε στο γήπεδο, υποδέχτηκε τελευταίο χρονικά τον Χόχλερ, τον οποίο θυμόμαστε βεβαίως από την παρουσία του στην Καρδίτσα, ο Νόα Χόχλερ. Ο Ηρακλής, ο οποίος υποδέχτηκε Σίλας, Μέλβιν, Χάτσον, Διαρά, Στάιλς και Λεκιού μέσα σε μια μέρα, έτσι, 6 άτομα. Τελευταίος χρονικά ο Χόχλερ και προπόνηση για τους παίκτες όλους με τον Λούκιτς παρόντα, τον προπονητή της ομάδας, Ζόραν Λούκιτς. Αισιοδοξία στον Ηρακλή, έχει φτιάξει μια ομάδα που βεβαίως της λείπει η χημεία, θα πρέπει να τη δούμε μέσα στο γήπεδο. Σαν άτομα, σαν κομμάτια ξεχωριστά του puzzle φαίνεται ότι είναι ok, αλλά τώρα σαν ομάδα θα πρέπει να περιμένουμε να τη δούμε όπως και όλες τις άλλες του πρωταθλήματος, ενός πρωταθλήματος το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Θάνο, γιατί όλες οι ομάδες έχουν φέρει ένας, δύο παίκτες πάρα πολύ καλούς η καθεμία και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ suspense στο φετινό πρωτάθλημα και ψηλά και χαμηλά.
1: Ναι. Και σίγουρα πιο δυνατές τις ομάδες Θεσσαλονίκη σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.
5: Καλά, η Θεσσαλονίκη
1: τώρα
5: είναι μια κοσμογονία εδώ από τον Ιούνιο και μετά. Μέχρι τώρα Αύγουστο ζούμε κάτι εξωπραγματικό για τα τελευταία χρόνια και τα δεδομένα. Mm-hmm. Ωραίο αυτό βεβαίως, ευλογία, αλλά το θέμα είναι να συνεχιστεί να έχει διάρκεια, να υπάρχει σταθερότητα. Το φετινό καλοκαίρι να αποτελέσει μια βάση, έτσι να μην γίνει τώρα πυροτέχνημα και πάρουμε παίκτες εκατομμύρια, μοιράσουμε και το Δεκέμβριο απογοητευτούμε, ας πούμε, ή το Φεβρουάριο.
1: Ναι.
5: Θα πρέπει αυτό να έχει ένα ορίζοντα διετίας-τριετίας και να πάνε στο ανώτερο
1: έτσι
5: επίπεδο.
1: Έτσι φαίνεται.
5: Ναι, και να πάνε στο ανώτερο επίπεδο. Έχουν τη διάθεση και οι δύο πλευρές, έχουν τεχνογνωσία, έχουν λεφτά. Κακά τα ψέματα είναι το κυριότερο. Έτσι, οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα να τελειώσουν υποχρεώσεις και για τον ΠΑΟΚ, τώρα μιλώντας και του Καλάθη και του Οσμάν, για να ολοκληρωθεί και το ρόστερ του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ κάνει εδώ και μια εβδομάδα προπονήσεις με τον Τρινκέρι. Παρουσίασε το προπονητικό κέντρο ένα μπαλόνι, όπως το λέμε, δηλαδή μια κατασκευή η οποία προστατεύεται από μια σκεπή λαστιχένια τύπου μπαλόνι που βεβαίως μπορεί να μπει πολύ γρήγορα. Ας πούμε, είναι κάτι το οποίο έτσι κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο. Δεν ρίχνεις μπετά, δεν βάζεις θεμέλια, δεν σηκώνεις τείχους κτλ. Οπότε το έκανε έτσι ο ΠΑΟΚ, θα είναι υπερσύγχρονο μέσα, θα έχει ξενώνες, θα έχει γυμναστήρια, θα έχει αίθουσες για βάρη και τα λοιπά, για το προπονητικό team, για τους παίκτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε υποσχεθεί ο Τέλης Μουστακίδης και έγινε άμεσα, κυκλοφόρησε και το βίντεο, οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο στη Θεσσαλονίκη μέχρι στιγμής. Ναι. Περιμένουμε τώρα και τα πρώτα φιλικά.
1: Έκλεισε ένα φιλικό ΠΑΟΚ με την Αρμάνι Μιλάνου.
5: Ναι, έκλεισε ο ΠΑΟΚ ένα φιλικό με την Αρμάνι Μιλάνου και βεβαίως ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γενικότερα αμέσως με το που έκανε κάποιες κινήσεις, αμέσως όλη η Ευρώπη, ας πούμε, δεν θέλω να πω τον θυμήθηκε, αλλά θέλω να πω ότι τον αντιμετωπίζει πλέον με το σεβασμό μιας ομάδας που είναι top level, ας πούμε, υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό και τον καλούν να παίξει και φιλικά, γι' αυτό και με την Μπαρτσελώνα, με την Παρτιζάν, σε τουρνουά κτλ. Όπως και ο Άρης, ο οποίος θα πάρει μέρος στο τουρνουά στην Κύπρο, με Ολυμπιακό κτλ. Καλά είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι, κάποτε παίζαμε φιλικά με ομάδες από το Κόσοβο και τα Σκόπια. Τώρα νομίζω είναι καλύτερο με την Αρμάνι και την Μπαρτσελώνα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση.
5: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Και να πούμε ότι και η ΑΕΚ ανακοίνωσε μεταγραφή σήμερα. Ντέρικ Γουίλιαμς, τεσάρι, έχει περάσει παλιά από τον Παναθηναϊκό, έχει παίξει NBA, έχει παίξει Ευρωλίγκα. Είναι ο νέος παίκτης της ΑΕΚ στο μπάσκετ.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 10, αεροσπορ 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, Ηρακλής Βόλος. Δίνουμε αμέσως το μικρόφωνο μας εκεί, ο λόγος στο Βασίλη Αναστασιάδη.
1: Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, Ηρακλής Βόλος 1-2. Να θυμίσουμε ότι ο Κάτσικας έκανε το 0-1 κόντρα στην πρώην ομάδα του, ο παίκτης του Βόλου, πέρυσι αγωνιζόταν στον Ηρακλή, με κεφαλιά μέσα από την περιοχή, χωρίς να χρειαστεί να πηδήξει μάλιστα. Ο Κούστας στο 45 ισοφάρισε σε 1-1 για την ομάδα του Ηρακλή, αλλά το 1-2 το έκανε ο αμυντικός νέο απόκτημα, ο Ες Σαούμπι, ήταν αυτός που έκανε το 1-2 για την ομάδα του Βόλου. Έχουμε αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη. Άλλαξε τον τερματοφύλακα. Στη θέση του Αθανασιάδη πέρασε ο Καρακασίδης. Βέβαια αυτό γίνεται γιατί πιθανότητα θέλει να το διαχειριστεί όσον αφορά το ότι πρέπει να έχει δεκάδα δύο μικρούς. Μπήκε ο Γιώργος Καρακασίδης, ο 20χρονος τερματοφύλακας δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Επίσης στη θέση του Κωνσταντακόπουλου πέρασε ο Λόπεθ, ο 32χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός με θητεία σε Ισπανία και Πολωνία. Μάλιστα αυτό που θα θυμάται πάντα ήταν ένα γκολ που είχε πετύχει στον Μπερναμπέο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Σεπτέμβριο του 2017 με τη Λεβάντε, που η Λεβάντε είχε πάρει το βαθμό ισοπαλίας τότε στην έδρα της Βασίλισσας, 1-1 ο Λόπεθ, θα το θυμάται αυτό το γκολ. Μπήκε αλλαγή λοιπόν και ο Λόπεθ, δύο αλλαγές λοιπόν για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Βόλος δεν έχει κάνει αλλαγές. Ο Βόλος που βέβαια στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτός που είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, κατάφερε να προηγηθεί στο 23ο λεπτό. Και βέβαια εκεί που χάρηκαν οι φίλοι του Ηρακλή, για να δούμε τώρα την επίδεση με τον Λάμπρου, δεν καταφέρει να παίρνει την μπάλα. Ήταν εξαιρετική η επέμβαση και από τον Πραξιτέλη Βούρο. Ήταν ωραία κάθετη πάσα για τον Λάμπρου. Ο Βούρος, έμπειρος αμυντικός, κατάφερε να πει stop στον Λάμπρου στα όνειρα που είχε ο Λάμπρου να μπει μέσα στην περιοχή και να πετύχει ένα τρίτο γκολ για τον Βόλο. Ο Ηρακλής λοιπόν με το στυλ του Μπατσάρη αυτό, τρεις στόπερ δηλαδή, να μην αλλάζει. Έτσι θα παίζει ο Ιταλός, πολύ έμπειρος έτσι προπονητής και που δεν έχει πάει. Αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα, μεγάλο όνομα στους πάγκους. Και τώρα ο Ηρακλής, ο οποίος έχει πάνω από 3.000 φίλους του, οι οποίοι ήρθαν εδώ. Έτσι είναι εντυπωσιακή η εκδρομή των φίλων του Ηρακλή, οι οποίοι βέβαια λαχταρούν να δουν την ομάδα τους στα μεγάλα σαλόνια. Αλλά για να δω τώρα επίδεση για το Βόλο μέσα στην περιοχή. Πήγε ωραία να γυρίσει ο Τζόκα την μπάλα, κόντραρε, δεν κατάφερε να γίνει απειλητικό συνέχεια. Ερχόταν από πίσω ο Κόμπα. Το 1-2 εδώ στις Σέρες, δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, βράδυ Δευτέρας, 48 λεπτό, Ηρακλής 1, Βόλος 2, παιχνίδι κυπέλου, ακούτε την Ερασπόρ. Και τώρα η επίδεση είναι για τον Ηρακλή, με την μπάλα να φτάνει στον Σόρια. Ο Σόρια θα πασάρει στο Σουρλή. Ο Σουρλής αλλάζει παιχνίδι, θα βρει τον Πραξιτέλη Βούρο. Ο Βούρος κατεβάζει την μπάλα, θα πασάρει και στην μεσαία γραμμή. Κλείνουν καλά οι του Βόλου. Η προσπάθεια τώρα που γίνεται από τον Λόπεθ, έδωσε εκεί στον Μωυσίδη και ένα φάουλ που κερδίζει ο Ηρακλής μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα Σιαμπάνη στον άξονα, αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ λοιπόν που κέρδισαν οι του Ηρακλή, το κέρδισε ο Μωυσίδης. Να λέμε και τον παίκτη που κέρδισε αυτό το φάουλ. Ήταν μια ωραία προσπάθεια από τον Μωυσίδη και κατάφερε αυτός ο παίκτης να κερδίσει αυτό το φάουλ. Για να δώσει βέβαια τώρα τους παίκτες του Ηρακλή τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κάποια ευκαιρία με τον Λόπεθ, τον έμπειρο αυτό Ισπανό, να έχει πάρει ήδη την μπάλα στα χέρια του, να την στείνει και δίπλα του βέβαια να είναι ο Νιζέτ. Μάλλον ο Λόπεθ, έτσι πως τον βλέπουμε, την αυτοπεποίθηση που έστει στην μπάλα και αυτό που λέει στον Ιζέτ, μάλλον αυτός θα είναι ο Λόπεθ. Δεν ξέρω, θα πάει και απευθείας μάλιστα. Ο Λόπεθ λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο μακρινή απόσταση έξω του μεγάλη περιοχή. Λόπεθ το εκτελεί, διώχνει ο Σιαμπάνης. Ωραία εκτέλεση του φάουλ από τον Λόπεθ. Φαινόταν ότι πήγαινε για απευθείας ο έμπειρος Ισπανός. Ωραία έπεσε στην αριστερή του γωνιά ο Σιαμπάνης και απομάκρυνε την μπάλα. Ήταν δυνατή εκτέλεση του φάουλ από τον Λόπεθ. Ένα από τα πολλά μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του Ηρακλή. Ο Λόπεθ ο οποίος να πούμε ότι έχει αγωνιστεί και σε Ισπανία αλλά και σε Πολωνία. Ο Ηρακλής που μπήκε φορτσάτου στο δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια, όταν μια ομάδα δέχεται γκολ με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο, αλλά δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Πρέπει να βγει μπροστά. Η προσπάθεια τώρα από το Σόρια. Το Σόρια, ο οποίος θα βρει το Βούρο. Ο Βούρος θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Ο Ηρακλής σε θέση επίθεσης. Η μπάλα φτάνει στον Πίνια. Ο Ισπανός θα περάσει τη μεσαία γραμμή, δίνει στο Σόρια. Ο Σόρια με τη μία προσπαθεί να βρει το Μωυσίδη. Απομακρύνει όπως εκεί για την ομάδα του ο Ες Σαούμπι, ο παίκτης ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ του Βόλου. Η προσπάθεια του Ηρακλή τώρα με το Σόρια από τα αριστερά. Σόρια κλείνεται. Θα δώσει εκεί που βρίσκεται ο Πίνια. Πάρει ο Λόπεθ, που παίρνει το ρόλο του ηγέτη, θα βλέπω στα πρώτα λεφτά με το που μπήκε στο παιχνίδι. Ο Λόπεθ, ο πολύ έμπειρος αυτός παίκτης. Πλάγιο για το Βόλο, εκτελείται γρήγορα. Κόβει ο Τσάκλα πριν βγει στην επίθεση ο Λάμπρου. Νέο πλάγιο για την ομάδα του Βόλου με τον Μεντίλ. Ελεύθερος έμεινε από τον Άρη ο Χαμζά Μεντίλ. Συνεχίζει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Παραμένει, δεν αλλάζει πόλη, αλλά στον Ηρακλή. Ο Μεντίλ τώρα, αφού συνδυάστηκε με κάποιο συμπαίκτη του, απομάκρυνε την μπάλα και έχουμε νέο πλάγιο για τον Βόλο, πολύ πιο ψηλά το πλάγιο αυτό. Οι οδηγίες στον τερματοφύλακα του Ηρακλή, τον νεαρό τερματοφύλακα του Βόλου. Για να δούμε την προσπάθεια εκεί από τους παίκτες του Ηρακλή και ένα φάουλ για τον Βόλο. Κώστας Μπράτσος όρθιος σε στάση περισυλλογής, σκέφτεται τι θα κάνει όσον αφορά συνομιλή και με τους συνεργάτες του, και ένα φάουλ τώρα για τον Βόλο από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση. 52 λεπτό, Ηρακλής Βόλος 1-2. Φάουλ για τον Βόλο έξω από τη γωνιά της μεγάλης περιοχής, αρκετά μέτρα μακριά, αριστερά. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του Βόλου. Αρκετός κόσμος στο ύψος μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα Καρακασίδη, ο οποίος πήρε τη θέση, όπως είπαμε, του Αθανασιάδη. Ο Βόλος προηγείται 2-1 για το κύπελο Ελλάδος εδώ στις Σέρες. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ, εκτελείται μέσα στην περιοχή ο Λάμπρου. Δεν είχε πάρει καλή θέση, έκανε μια ουσιαστικά γυριστή κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε έξω και τώρα η δυνατότητα για τον Ηρακλή να βγει μπροστά. Ο νεαρός τερματοφύλακας ο Καρακασίδης είναι και αυτό, ότι πρέπει στην ενδεκάδα να έχουμε δύο νέους ηλικία παίκτες, και καλά κάνει βέβαια η ΕΠΟ. Μια μπαλιά που γίνεται τώρα για τον Ηρακλή, για το κεφάλι του Κούστα, ο σκόρερ του Ηρακλή και αρχηγός του Ηρακλή, πιάνει την κεφαλιά, η μπάλα και στη μεσαία γραμμή. Προσπαθεί τώρα να βγει για την ομάδα του Ηρακλή ο Σουρλής. Σουρλής κρατά την μπάλα, πασάρει εκεί στον Σόρια. Ο Σόρια κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί θα στο πάρει και θα απομακρύνει όπως ο Κάτσικας, ο παίκτης που άνοιξε το σκορ εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σερών. Πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Ένα πλάγιο λοιπόν από τα αριστερά για τον Ηρακλή. Ο Μωυσίδης είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Ο Μωυσίδης, ο οποίος ψάχνει στήριγμα για τον Λόπεθ, απομακρύνει του Βόλου. Ξανακερδίζουν και πάλι του Ηρακλή. Έξω μεγάλη περιοχή από τα αριστερά όλα αυτά. Προσπαθεί τώρα ο Ηρακλής εκεί με τον Ιζέτ. Πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση στο ύψος της μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα του Βόλου, του Σιαμπάνη. Το πλάγιο από τον Νιζέτ, τον Βέλγο. Τώρα το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή, περνά από όλους. Πήγε να βάλει εκεί το πόδι του ο Λόπεθ να τσιμπήσει έξυπνα την μπάλα. Δεν το κατάφερε, η μπάλα έφτασε τελικά στα χέρια του Σιαμπάνη. Γρήγορα τροφοδοτεί ο Σιαμπάνης τους συμπαίκτες του, οι οποίοι βγαίνουν στην επίθεση και είναι γρήγοροι στην επίθεση. Το είχαμε δει, όπως είπα, και στο πρώτο ημίχρονο και πέρυσι αυτό από το Βόλο, που είναι πολύ γρήγορος αντεπιθέσεις. Μια παλιά που γίνεται εκεί τώρα, ελέγχει ο Μωυσίδης, ο Ηρακλής κερδίζει την μπάλα. Ηρακλής Βόλος 1-2, 55 λεπτό, αντεπίθεση με τον Λόπεθ. Ο Λόπεθ είναι στο χώρο του κέντρου, θα πασάρει εκεί που είναι ο Σόρια. Ο Σόρια κινείται από τα δεξιά και πάλι για τον Λόπεθ. Ο Λόπεθ συζητήσεται μες στην περιοχή, απομακρύνει του Βόλου. Και πάλι, αλλά δείχνει φάουλ ο διαιτής, σε μαρκάρισμα που γίνεται πάνω εκεί στον Ελσαούμπι. ο οποίος βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος. Ο Μαροκινός, 25 ετών, δανεικός από τη Γάμβη, σηκώνεται τώρα, πέτυχε και το πρώτο γκολ στην Ελλάδα στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου, με το οποίο η ομάδα του προηγείται 2-1 του Ηρακλή. Ήταν ένα μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή εκεί και ο Λουσαούμπη σηκώνεται και τώρα ο Σκιαμπάνης θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Βόλου, η οποία προηγείται 2-1 εδώ στις αίρες του Ηρακλή. Τώρα εκτελεί το φάουλ ο Σκιαμπάνης, στέλνει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης σε περιοχή του Κασίδη. Η προσπάθεια τώρα, έχουμε το φάουλ για τον Ηρακλή από τα αριστερά, όπως κάνει επίδεση ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής κερδίζει αυτό το φάουλ. Με τώρα πηγαίνουν εκεί για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ οι παίκτες του Βόλου. Με τον ποιον άλλον, τον Τζόκα, αυτός ο πολύ καλός Πορτογάλος, ο Ζόρτζε Τζόκα, κοντός όμως, δυνατός, με ωραία κτυπήματα. Φάουλ λοιπόν για το Βόλο, ενώ ετοιμάζει αλλαγή από ό,τι βλέπω τώρα ο Κώστας Μπράτσος. Σε λίγο θα δούμε αυτή την αλλαγή. Τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ ο Τζόκα για το Βόλο. Ο Τζόκα το εκτελεί με δύναμη μέσα στην περιοχή, η μπάλα προσπαθεί εκεί κάτι να κάνει ο Ουρτάδο, βγαίνει έξω του μεγάλη περιοχή, κινείται από τα δεξιά, ωραία προβολή από τον Βούρο, ωραία συνεννόηση των αμυντικών του Ηρακλή με το Σουρλί, ο Βούρος συνδυάστηκε καλά και τώρα απομακρύνεται η μπάλα, κεφαλιά εκεί στη μεσαία γραμμή, προσπαθεί να βγει στην επίδεση ο Μωυσίδης και όπως είπαμε σε λίγο θα έχουμε την αλλαγή για την ομάδα του Βόλου, κίτρινη κάρτα στον Χαραλαμπόγλου και τώρα έχουμε τώρα την αλλαγή για τον Βόλο με το νούμερο 11, να δούμε ποιος είναι ο παίκτης που περνάει. Όπως είπαμε είχαν ένα πρόβλημα όσον αφορά τις δεκάδες, θα τον βρούμε όμως τον παίκτη.
0: Είναι ο Χαραλαμπόγλου.
1: Όχι, ο Χαραλαμπόγλου έχει και την κίτρινη, τώρα ποιος παίκτης μπαίνει.
0: Ναι, ποιος παίκτης μπαίνει, είναι το νούμερο 11, ο Σάντος.
1: Ο Σάντος, ναι, λοιπόν. Άρα έχουμε την αλλαγή, θα περάσει λοιπόν τώρα ο Σάντος στο παιχνίδι, είναι η αλλαγή, έχουμε λοιπόν αυτή την αλλαγή στη θέση του Λάμπρου, πέρασε ο Σάντος στο παιχνίδι και πρώτη αλλαγή για τον Κώστα Μπράτσο από τον Λάζαρο Λάμπρου που αντιμετώπισε σήμερα.
0: Ο Σάντος αναφέρεται ως Γκουστάβο Φουρτάδο.
1: Α, είναι ο Φουρτάδο. Ναι. Ωραία. Έχουμε ένα πρόβλημα σήμερα με τις ειδήσεις, αλλά θα τα
0: γράφει,
1: βρούμε.
0: Γράφει ο Ανέλα Σάντος, αλλά είναι ο Φουρτάδο.
1: Ο Φουρτάδο. Λοιπόν, άρα έχουμε το Φουρτάδο να μπαίνει στο παιχνίδι με το νούμερο 11. Σωστά. Είναι ο Γκουστάβο Φουρτάδο με το νούμερο 11. Και επίδεση τώρα. Έχουμε πεσμένο παίκτη του Ηρακλή. Να πούμε ότι είμαστε στο 58ο λεπτό. Η Ηρακλής Βόλος 1-2. Πέρασε το παιχνίδι και ο Φουρτάδο. Ουσιαστικά δηλαδή μπροστά έχει Ουρτάδο, δεξιά τον Φουρτάδο, πίσω τον Χαραλαμπόγλου η ομάδα του Βόλου και τώρα προσπαθεί ο Λόπεθ που έχει δώσει έναν άλλο αέρα στον Ηρακλή. Προσπάθησε ο Νιζέτ, η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ηρακλή από τα αριστερά όπως κάνει η επίθεση η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι φίλοι του Ηρακλή κάνουν ωραίους συνδυασμούς με τα χέρια τους και τα πόδια τους στις κερκίδες. Ο Νιζέ τώρα εκτελεί αυτό το πλάγιο, στέλνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Βόλου, προσπαθεί το σούτ που θα γίνει από τον Κούστα, δεν έχει καλό οπτικό πεδίο ο υψηλός όμως επιθετικός του Ηρακλή, μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Πρώτη αλλαγή λοιπόν ο Φουρτάδο, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι, είναι στην κορυφή της επίθεσης ο Ουρτάδο και ο Φουρτάδο είναι από τα δεξιά. Είναι δύο ταχύτατοι ποδοσφαιριστές. Ο Φουρτάδο είναι 25χρονος Βραζιλιάνος, ο Γκουστάβο Φουρτάδο. Η επίθεση τώρα σταματά γιατί κερδίζουν οι του Ηρακλή με το Βούρο. Στο 60 λεπτά παιχνιδιού, Ηρακλής 1, Βόλος 2. Τρέχει ο Ναζίτ. Ο Νιζέτ θα μπει μέσα στην περιοχή, μαρκάρεται. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Διαμαρτύρονται οι του Ηρακλή. Εδώ υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τους φίλους του Ηρακλή και από τους παίκτες του Ηρακλή. ο Νιζέτ, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή, εκεί δέχθηκε το μαρκάρισμα, παίζεται λέει ο διαιτητής, διαμαρτύρονται οι του Ηρακλή σε αυτήν τη φάση. Κεφαλιά, γκολ! Το γκολ για τον Βόλο, το 1-3. Να που ο Βόλος τώρα κάνει το 1-3. Το γκολ από τον Τζόκα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που διαμαρτύρονταν οι του Ηρακλή για την προηγούμενη φάση, και ο διαιτητής είπε παίζεται. Ακολούθησε μια γρήγορη αντεπίδηση αυτές τις αντιπιθέσεις που κάνουν πολύ γρήγορα οι Βολιώτες, και έρχεται ο Τζόκα με ωραίο πλασέ, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και κάνει το 1-3. Στο 59 λοιπόν ο Τζόκα ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο νεαρό τερματοφύλακα τον Καρακασίδη. Το γκολ λοιπόν από αυτό τον πολύ πολύ καλό παίκτη, τον Πορτογάλο, τον Τζόκα, ο οποίος κάνει το 1-3 στο 60. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα τώρα γίνονται πολύ πιο εύκολα για τον Βόλο, ο οποίος προηγείται ήδη 3-1. Είπαμε ότι είναι πάρα... Τώρα γίνονται πολύ πιο εύκολα για τον Βόλο, ο οποίος προηγείται ήδη 3-1.

πάλι στην επίθεση του Φουρτάδου. Φουρτάδο και πάλι για τον Χαραλαμπόγλου, το shoot out από τον Χαραλαμπόγλου. Και τώρα θα έχουμε και νέα αλλαγή. Να δούμε ο παίκτης που θα περάσει λίγο στο παιχνίδι. Θα βγει, είναι και πάλι για το Βόλο. Θα βγει με το νούμερο 28 ο Κάτσικας. Και νομίζω ότι μπαίνει ο Γκάμπριελ. Θα δούμε σε λίγο ποιος είναι ο παίκτης που θα να ζητήσω συγγνώμη στους ακροατές μας. Γιατί προσπαθούμε να βρούμε εδώ τις ενδεκάδες. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο δύσκολο το εγχείρημα σήμερα. Θα μάθουμε σε λίγο. Η αλλαγή που θα γίνει τώρα, έγινε λοιπόν αυτή η αλλαγή. Πέρασε με το νούμερο 18. Η αλλαγή λοιπόν αυτή για την ομάδα του Βόλου. Με τον Γκάμπριελ να περνά στο παιχνίδι στη θέση του Κάτσικα. Η αλλαγή λοιπόν έγινε, ακόμη μια αλλαγή για τον Βόλο. Με τον Ηρακλή τώρα είναι στην επίδεση με τον Λόπεθ. Ο Λόπεθ έκανε ένα γέμισμα, μπλόκαρε ο Σιαμπάνης. Ανακουφισμένος ο Μπράτσος από ό,τι βλέπω. Βλέπω ότι όλα πάνε καλά στην ομάδα του, σε αντίθεση με τον προπονητή του Ηρακλή, τον Βάλτερ Ματσάρη, που δεν βλέπει καλό επίσημο έτσι πρώτο παιχνίδι για την ομάδα του. Βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-3. Και τώρα η προσπάθεια του Ηρακλή από τα δεξιά. Ο Ηρακλής προσπαθεί, ωραία προβολή εκεί. Η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής out και πάλι διαμαρτύρονται οι του Ηρακλή για αυτή την προσπάθεια που έγινε από τα δεξιά. Η μπάλα, λέει ο βοηθός, βγήκε εκτός τελικής γραμμής και μια κίτρινη κάρτα τώρα σε παίκτη του Ηρακλή. Είναι ο Χρωμάντα, ο Σλοβάκος, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ότι ζήτησε ότι η μπάλα ήταν corner και έτσι δέχθηκε πριν από λίγο την κίτρινη κάρτα. Γιακούμ Χρωμάντα, επίσης ένας παίκτης που αποκτήθηκε σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ένας αμυντικός μέσος από τη Rapid Βουκουρεστίου, έχει παίξει και στις δεύτερες ομάδες Juventus, στην Genoa και τη Σαμπτόρια και συνεχίζει την καριέρα του στην Ελλάδα και στον Ηρακλή. Η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή, 64 λεπτά παιχνιδιού, Ηρακλής Βόλος 1-3, Σουρλής για τον Ηρακλή. Επίθεση με το Σουρλή, απομακρύνει την μπάλα από τον Κάργα. Ξαναπαίρνουν την μπάλα οι Ηρακλήδης, σέντρα μες στην περιοχή. Προσπαθεί εκεί για την ομάδα του Ηρακλή το σούτ, η μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Άστοχο σούτ, χωρίς κάποια τύχη από τον Πίνια. Έτσι τελειώνει και αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Ηρακλή. 65 λεπτά παιχνιδιού. Ηρακλής 1, Βόλος 3. Ακούει το παιχνίδι από την Ερασπόρ, παιχνίδι κυπέλου. Με τον Μάριο Σιαμπάνη τώρα ετοιμάζεται να κάνει το βολέ και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γλιστράει κιόλας, πέφτει κάτω. Η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή όμως αυτό που ήθελε. Πηγαίνει εκεί ο Βούρος να κερδίσει την μπάλα και αυτό κάνει. Και ξεκινά τώρα γρήγορα την επίθεση. Άλλο όχι, είναι πλάγιο, λέει ο διαιτητής. Πρέπει να εκτελέσει ο Βούρος το πλάγιο. Πηγαίνει ο Βούρος λοιπόν στην πλάγια γραμμή να εκτελέσει τώρα το πλάγιο. Ο Βούρος λοιπόν τώρα εκτελεί το πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής που είναι πίσω στο σκορ, χάνει 3-1 εδώ στις Σέρες, στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Παρουσία αρκετών φίλων του, πολλών φίλων του που ταξίδευσαν στη Θεσσαλονίκη για να δουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας τους. Λακταρούν να δουν τον Ηρακλή βέβαια στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου και ήθελαν να δουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι αφού τα φιλικά έγιναν στο εξωτερικό. Τώρα ο Σόρια θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Θα έχουμε και αλλαγή για τον Ηρακλή σε λίγο, από ό,τι βλέπω. Θα έχουμε σε λίγο την αλλαγή από τον προπονητή του Ηρακλή. Θέλει να διορθώσει τα πράγματα γιατί δεν τα βλέπει και τόσο καλά. Σε λίγο λοιπόν θα δούμε ο παίκτης που θα περάσει το παιχνίδι. Θα είναι ο Κόλιτς, ένας επιθετικός, λογικό είναι αυτό. Δύο αλλαγές κάνει. Για να δούμε τώρα την επίθεση του Βόλου. Ο Βόλος στην επίθεση με τον Τζόκα για τον Φουρτάδο. Φουρτάδο μέσα στην περιοχή. Πέφτει κάτω, ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Εκεί στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Οι αλλαγές τώρα. Βγαίνει ο Κούστα και θα περάσει ο Κόλιτς, ο Βόσνιος. Ένας παίκτης που θα πάει στην κορυφή της επίθεσης. Η αλλαγή λοιπόν. Και σε λίγο θα έχουμε και τη δεύτερη αλλαγή. Βγαίνει λοιπόν ο σκόρερ. Και η δεύτερη αλλαγή είναι με το νούμερο 43. Σε λίγο λοιπόν και η δεύτερη αλλαγή. Να δούμε ποιος παίκτης θα μπει στο παιχνίδι.

0: ο Κόλινς και το άλλο είναι ο Μάρτς, μάλιστα. Η αλλαγή λοιπόν. Κάνει δεύτερη αλλαγή λοιπόν με το νούμερο 43. Η αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή. Για να δούμε τώρα με το νούμερο 43. Είναι ο Πέντρο. Η αλλαγή λοιπόν. Για να δούμε τώρα όμως. Εκεί το φάουλ είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Είναι πεσμένος παίκτης του Ηρακλή. Και γι' αυτό έχει μπει και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Ο Μάρκες λοιπόν μπήκε με το 43. Έχουμε λοιπόν ο Πέντρο Μάρκες, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι. Άρα πέρασε και ο Κόλιτς. Οι αλλαγές λοιπόν που έγιναν. Ο παίκτης του Ηρακλή εξακολουθεί και είναι πεσμένος στο έδαφος. Γι' αυτό πήγε τώρα εκεί, όπως βλέπουμε, το ιατρικό επιτελείο για να δώσει πρώτες βοήθειες. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα προσπαθήσει, τι θα μπορέσει να κάνει ο Ηρακλής. Αν θα μπορέσει δηλαδή, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, είμαστε στο 67, να αλλάξει κάπως τα πράγματα. Πάντως να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μπήκε και ο Μάρκες. Για να δούμε τώρα, το φάουλ είναι σε πολύ καλό σημείο, έξω από την μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Κοντά στην μπάλα είναι ο Τζόκα που είχε κάνει το 1-3. Για να δούμε ποιος παίκτης εκτελέσει αυτό το φάουλ για το Βόλο. Τζόκα το εκτελεί, μπάλα πάει στο τείχος. Φουρτάδο θα πάρει την μπάλα για τον Τζόκα. Τζόκα από τα δεξιά κάνει τη σέντρα μες στην περιοχή. Κεφαλιά, όχι με καλό στόχο όμως. Η κεφαλιά πήδηξε ψηλά εκεί για την ομάδα του ο Εσαούμπι. Αυτή φορά δεν στόχευσε όπως τον γκολ. Η μπάλα λοιπόν πέρασε έξω. Οι του Ηρακλή έχουν την μπάλα. Είμαστε στο 69. Οι φίλοι του Ηρακλή, που βέβαια τραγουδούσαν εδώ και πάρα πολλή ώρα. Η αλήθεια είναι ότι πλέον, εντάξει, τώρα συνεχίζουν βέβαια. Συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ομάδα τους και καλά κάνουν βέβαια. Αυτοί πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει κάτι. Για να δούμε τώρα πώς ο Ηρακλής θα μπορέσει να αντιδράσει και να κάνει βέβαια την ανατροπή. Είναι δύσκολο γιατί πραγματικά τα λεπτά κυλούνε και η προσπάθεια τώρα του Ηρακλή από τα δεξιά. Έχουμε τώρα τον Λόπεθ, ο Ισπανός, πολύ έμπειρος, θα δώσει στον Σουρλή. Ο Σουρλής αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά για τον Ιζέτ. Ο Ιζέτ κάνει τη σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα, κερδίζουν εκεί οι του Βόλου που φεύγουν γρήγορα στην κόντρα με τον Τζόκα. Ο Τζόκα για τον Ουρτάδο, ο Ουρτάδο και πάλι για τον Τζόκα. Ο Πορτογάλος που πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του Ηρακλή για τον Μεντίλ, για του Βόλου, συγγνώμη, Μεντίλ. Μεντίλ έξω μεγάλη περιοχή, το σούτ πέφτει ο τερματοφύλακας του Ηρακλή και μαζεύει την μπάλα. Το σούτ που έγινε εκεί από τον νεαρό, τον Χαραλαμπόγλου. Μπλόκαρε την μπάλα λοιπόν ο τερματοφύλακας του Ηρακλή. Έχουμε τώρα την προσπάθεια με τους παίκτες του Ηρακλή να την ελέγχουν το περιβραχιόνιο. Το έχει πάρει πλέον ο Τσάκλα μετά την αλλαγή του Κούστα. Ο Τσάκλα κάνει μια παρακινδυνευμένη πάσα στον Πίνια. Η μπάλα στον Ιζέτ. Πιέζουν πολύ ωραία στη μεσαία γραμμή του Βόλου. Πίσω για τον Καρακασίδη, τον τερματοφύλακα που πήρε τη θέση του Αθανασιάδη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Κερδίζουν οι του Βόλου. Παίκτης του Βόλου πεσμένος. Δεν ξέρω αν θα πετάξουν την μπάλα έξω. Κοιτάζουν τον συμπαίκτη τους. Αλλάζουν τώρα παιχνίδι. Προσπαθούν να βρούνε, να βγούνε. Ο Φάμπιο έκανε αυτή τη μακρινή παλιά. Σηκώθηκε ο συμπαίκτης του. Άρα του Βόλου εξακολουθούν και έχουν την μπάλα στο 71ο λεπτό. Η προσπάθεια τώρα εκεί από τον Μεντίλ. Μεντίλ άλλαξε ωραία την μπάλα. Μεντίλ κάνει σέντρα μες στην περιοχή. Απομακρύνει ο Τσάκλα σε κόρνερ. Ακόμη αλλαγή θα περάσει με το νούμερο 27 για τον Ηρακλή. Ακόμη αλλαγή λοιπόν έχουμε τώρα για την ομάδα του Ηρακλή. Και βέβαια έτσι προσπαθεί να βρει λύσεις. Πέρασε τώρα ο Μάρκο. Η αλλαγή που έγινε πριν από λίγο λοιπόν. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τι λύσεις θα βρουν οι Ηρακλειδείς αφού βλέπουν ότι τα λεπτά κυλούν και βέβαια είναι πίσω στο σκορ. Έχουμε τώρα την προσπάθεια από τους παίκτες του Ηρακλή να απομακρύνουν την μπάλα. Φτάνει σε ένα σημείο που εκεί δεν κάνει καλό κοντρόλο Μεντίλ, παραχωρεί το πλάγιο και ο Κράιντς μπήκε μέσα, να το πούμε αυτό. Έτσι ήταν η αλλαγή του Αυστριακός πριν από λίγο. Ο Κράιντς με το νούμερο 27 είναι ο παίκτης που μπήκε πριν από λίγο, Αυστριακός μέσος που έπαιζε στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Και τώρα ο Γκονζάλενς. Αλλάζουν τώρα, προσπαθούν να βγουν στην επίδεση του Ηρακλή. Εκεί βέβαια οι Βολιώτες είναι αυτοί που ελέγχουν την μπάλα, με τον Γκάμπριελ να γυρνά πίσω στο Σκιαμπάνη. Ο Σκιαμπάνης, η μπάλα τώρα και πάλι παίζεται για τους παίκτες του Ηρακλή με τον Σουρλή. Σουρλής πέφτει κάτω, πλάγιο για το Βόλο, λέει ο διαιτής. Ήρεμα, λέει ο Μπράτσος στους παίκτες του. Παγώστε το ρυθμό, προηγείστε 3-1. Το σκόρ είναι 73ο λεπτό. Γι' αυτό πιθανότατα να έκανε τις κινήσεις των χεριών του, να είστε πιο ήρεμα τα πράγματα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το πάνω χέρι το έχει ο Βόλος τη στιγμή με το προβάδισμα 3-1 εδώ σε αίρες κόντρα του Ηρακλή. Και ο Μεντίλ τώρα κερδίζει ένα πλάγιο από τα αριστερά. Ένα πλάγιο λοιπόν για τον Βόλο με τον Χάμζα Μεντίλ να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Κάτι λέει τώρα, πηγαίνει και ο διαιτής εκεί. Κάτι λέει ο Μεντίλ είναι ακριβώς απέναντί μας στον διαιτή της αναμέτρησης. Δεν ξέρω τι του λέει τώρα. Εκεί υπάρχει ένας όμιλος παικτών. Πηγαίνουν και οι αρχηγοί των δύο ομάδων. Εξακολουθεί και λέει κάτι εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, Θάνο, αλλά είναι ακριβώς απέναντί μας. Προσπάθησε ο Μεντίλ να εκτελέσει το πλάγιο. Κάτι λέει, δεν άκουσα ότι υπάρχει μια σφυρίχτρα. Δεν κατάλαβα. Προσπαθώ να καταλάβω τι λέει εκεί ο Μεντίλ στον διαιτή της αναμέτρησης.
1: Ναι, είναι εκεί μεταξύ του διαιτητή και παιχτών του Ηρακλή τώρα απομονώνεται.
0: Ναι, κάτι έδειξε το αυτί του ο Μεντίλ, ότι δεν άκουσα τώρα, υπάρχει σφυρίκτρα. Μάλλον πρέπει να υπάρχει κάτι εκεί, γιατί οι του Βόλου τώρα πάνε και λένε στους φίλους του Ηρακλή που είναι εκεί, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με τον Μεντίλ, κάτι έγινε με τον Μεντίλ πάντως, το σίγουρο είναι αυτό. Ο Μεντίλ τώρα απομακρύνεται από εκεί που ήταν, εκτελέσει το πλάγιο, δεν το εκτελεί αυτός. Τώρα τι έγινε, πραγματικά είναι ακριβώς απέναντί μας. Προσπαθούμε να δούμε. Ο Μεντίλ, ο οποίος ήταν στα πλάγια, έπιασε, ναι, τα αυτιά του. Τώρα
1: είναι και κάποιοι, ναι, μήπως, ναι, άκουσε κάποιο σχόλιο ρατσιστικό, υποθέτουμε
0: κάτι
1: τώρα.
0: Ναι, τώρα πήρε, γιατί είναι και κάποιοι φίλοι του Ηρακλή εκεί στα κάγκελα. Και εμένα το μυαλό μου εκεί πήγε, να σου πω την αλήθεια, γιατί έπιασε τα αυτιά του, σαν να λέει ότι κάτι άκουσα από την κερκίδα. Πήγαν τώρα, ηρέμησαν τα πνεύματα, πάντως σταμάτησε και λέει κάτι άκουσα. Ουσιαστικά αυτό. Για να δούμε τώρα, ας γυρίσουμε στο παιχνίδι. Μακάρι να μην είναι αυτό που υποθέσαμε και οι δύο. Θα είναι κρίμα να υπάρχουν τέτοια. Δεν πιστεύω να είναι τέτοιο. Τέλος πάντων, ο Ηρακλής είναι στην επίδεση. 75ο λεπτό. Ηρακλής 1, Βόλος 3. 3-1 προηγεί το Βόλος του Ηρακλή. Ο Ηρακλής τώρα προσπαθεί να βγει στην επίδεση με τον Ιζέτ. Θα πάρει ο Λόπεθ ο Ισπανός, θα μπει μες στην περιοχή, τελικά κερδίζει το κόρνερ. Να λοιπόν, ο Λόπεθ που κερδίζει το κόρνερ από τα αριστερά, εκτελέσει το κόρνερ, παίρνει ο ίδιος το εκτελέσει, πηγαίνει να στήσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος τώρα στην περιοχή εκεί του τερματοφύλακα Μάριο Σιαμπάνη. Εκτελεί από το Λόπε, δεν ήταν καλή εκτέλεση, τα χαμηλά κάτω, έδωσε την ευκαιρία στον Γκαμπριέλ να απομακρύνει την μπάλα και πριν γίνει ο Βόλος απειλητικός, ο Μωυσίδης πετά την... Α, μάλιστα, Θάνο, πριν από λίγο υπήρχε μια... Από το αμεγάφωνα, δεν ξέρω αν το άκουσες, παρακαλώ να μην λέτε ρατσιστικά συνθήματα.
1: Άρα
0: υποθέσαμε και οι δύο σωστά. Ήταν, ναι, κάτι έκανε με τα αυτιά του, μου λέει και ο τεχνικός μεσόδων Ανδρέας ο Κυρέζογλου.
1: Ναι, ναι, αυτό φάνηκε. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, φάνηκε ότι γι' αυτό υπήρχε και από τα αμεγάφωνα αυτή η υπόδειξη στους φιλάθλους, ότι δεν, ναι, είναι αυτονόητο βέβαια, δεν χρειάζεται να το λες αυτό. Λοιπόν, 76ο λεπτό, Ηρακλής 1, Βόλος 3, ακουτέρα σπορ, με τον Βόλο να έχει το πάνω χέρι, να προηγείται 3-1, με τον Ηρακλή, ο οποίος το ελαφρυντικό που έχει είναι ότι είναι μια νέα ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα, σε αντίθεση με τον Βόλο που είναι μια ομάδα συμπαγής, είναι μια ομάδα η οποία οι παίκτες γνωρίζονται από πέρυσι, έχουν γίνει λίγες προσθήκες και καλά κάνει βέβαια, έτσι γίνεται μια καλή ομάδα. και έχει το στυλ που είχε το περσινό, δηλαδή ξαφνικές αντεπιθέσεις γρήγορες. Για να δούμε τώρα την επίθεση μέσα στον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή έπεσε, μπλόκαρε την μπάλα ο Σιαμπάνης. Έλεγα λοιπόν ότι ο Βόλος είναι συμπαγής ομάδα, είναι μια ομάδα που ουσιαστικά έρχεται με φόρα από πέρυσι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος αντεπιθέσεις. Αυτήν την ομάδα δεν πρέπει να την υποτιμήσει κανένας. Έχει ταχύτητα τους παίκτες. Όταν παίρνουν την μπάλα είναι φωτιά μπροστά. Το είχαμε δει και πέρυσι και πρόπερσι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό του Βόλου. Ο Ηρακλής πιστεύω ότι θέλει πίσωση χρόνου. Να δει και ο Ματσάρη τους παίκτες που έχει. Έχει αποκτηθεί πάρα πολλοί παίκτες. Για να δούμε τώρα τον Μεντίλ. Ο Μεντίλ που είναι στην επίδεση για την ομάδα του Βόλου. Μεντίλ πήγε να κάνει τον πάσιμο. Η μπάλα είναι out, όπως λέει ο διαιτητής. Λοιπόν, η μπάλα στα χέρια του Καρακασίδη, του νεαρού τερματοφύλακα που μπήκε στη θέση του Αθανασιάδη και αυτό το έκανε για να διαχειριστεί τους ξένους που πρέπει να έχει μες στην ενδεκάδα του, τους νεαρούς παίκτες που πρέπει να έχει μες στην ενδεκάδα του ο κάθε προπονητής στο κύπελλο Ελλάδος. Τώρα προσπαθεί ο Ηρακλής να βγει στην επίδεση με τον Κράιντς, τον Μάρκους. Και η μπάλα φτάνει εκεί στην μεσαία γραμμή όπου προσπαθούν τώρα να βγουν στην επίδεση ή του Ηρακλή. Κλείνουν πάρα πολύ καλά του Βόλου. 78 λεπτό. Ο Βόλος προηγείται 3-1. Για όσους μας άκουσαν, άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να πούμε ότι ο Βόλος προηγήθηκε με τον Κάτσικα στο 23. Κατάφερε στο 45 ο Κούστα να κάνει το 1-1. Αλλά στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο αμυντικός παίκτης, νέο απόκτημα της ομάδας, ο Ες Σαούμπι έκανε το 1-2 και στο 60 ο Τζόκα έκανε το 1-3 για τον Βόλο που έχει βέβαια έτσι το προβάδισμα, έχει την ψυχολογία, έχει την ευκαιρία να βγαίνει σε κόντρα και τώρα ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή. Ο Ρεγκής θα μπει στο παιχνίδι για τον Βόλο, γνωρισμός μας από τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ρεγκής. Έχουμε τώρα την προσπάθεια Ακέο Γρόσδης, δύο αλλαγές λοιπόν στο παιχνίδι για τον Βόλο και ο Γρόσδης θα πει στο παιχνίδι και ο Ρεγκής και ο Λικουρίνος με το 24. Ο Λικουρίνος είναι οι παίκτες που θα περάσουν, τρεις αλλαγές για την ομάδα του Βόλου. Όπως είπαμε σε λίγο, ο ένας είναι ο Ρεγκής με το 20. Ο Ρεγκής, ο οποίος θα περάσει το παιχνίδι, γνώριμος βέβαια στο ελληνικό πρωτάθλημα, Ισπανός εξτρέμ, 29χρονος, είχε μια σύντομη περιπέτεια στην Τουρκία και επέστρεψε στην Ελλάδα. 6 χρόνια αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης. Για να δούμε τώρα τον Ηρακλή που είναι στην επίδεση. Προσπαθεί εκεί, αλλά ωραία θα κερδίσουν και πάλι του Βόλου που ελέγχουν εκεί, κερδίζουν μονομαχίες, είναι πολύ καλή η του Βόλου πραγματικά. Και τώρα να πω, ο Κάργας ενώ κέρδισε και την μπάλα κερδίζει και το φάουλ και τώρα οι αλλαγές που θα γίνουν, τρεις αλλαγές για την ομάδα του Βόλου. Περνά στο παιχνίδι ο Λικουρίνος, έτσι στην θέση επίσης θα βγει και ο Τζόκα και θα περάσει ο Ρεγκής. Οι αλλαγές που γίνονται τώρα, πέρασε και ο νεαρός ο Λικουρίνος. Παιδιά που βέβαια ο Βόλος δίνει και τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να παίξουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι οι αλλαγές που όπως είπαμε, θα περάσει και ο Ρεγκής, θα περάσει και ο Γρόσδης, ο Βασίλης Γρόσδης, απόκτημα πέρυσι από τον ΠΑΟΚ Β. Ο Γρόσδης, ο οποίος πέρασε και αυτός, ένας κεντρικός χαφ, βάζει ένα κεντρικό χαφ στην ομάδα του. Πέρασαν λοιπόν και ο Λικουρίνος ο Κώστας που είναι αριστερός μπακ, 20χρονος. Και τώρα ο Σιαμπάνης έξω του μεγάλη του περιοχή στο 80 λεπτό. Η Ηρακλής 1, Βόλος 3. Οι τρεις αλλαγές που έγιναν πριν από λίγο από τον Κώστα Μπράτσο. Η μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ηρακλή, κεφαλιά διεκδικείται από 2, πλάγιο για την ομάδα του Βόλου. Πηγαίνει ο Γκαμπριέλ ο Γάλλος να το εκτελέσει από τα δεξιά, αυτό το πλάγιο που θα το εκτελέσει τώρα, ψάχνει κάποιον να μαρκάρει στο συμπαίκτη του. Θα βρει τελικά εκεί τον Φουρτάδο, προσπάθησε ο Φουρτάδο τώρα, πάλι ξαναπαίρνει την μπάλα ο Φουρτάδο. Είναι οι δύο επιθετικοί εκεί μπροστά, καλοί παίκτες και οι δύο. Και τώρα ο Γκάμπριελ ετοιμάζεται να εκτελέσει, ενώ ο Αχιλλέας Μπέος καταχειροκροτεί τον Μεντίλ, ο οποίος βγήκε, είναι όρθιος και τον έτσι καταχειροκροτεί, καθώς πηγαίνει, κατευθύνεται προς τον πάγκο ο Μαροκινός, ο Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη του καλοκαίρι και αποκτήθηκε από το Βόλο. Κάποιοι αποχωρούν. 82ο λεπτό, Ηρακλής Βόλος 1-3. Εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Η προσπάθεια τώρα από τον Λόπεθ του Ηρακλή, Σουρλής. Επίθεση τώρα για τον Ηρακλή, ο οποίος δεν κατάφερε να κάνει τις πολλές ευκαιρίες αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Με τις αλλαγές, εντάξει, ο Λόπεθ πήγε να δώσει το κάτι παραπάνω. Φαίνεται ότι είναι ένας καλός παίκτης, φαίνεται ότι ξέρει μπάλα. Εντάξει, μου πείτε, τόσα χρόνια έπαιζε στα γήπεδα της Ισπανίας. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Ο Σουρλής με αυτές τις ωραίες προσπάθειες, ατομικές προσπάθειες, όπως και τώρα παλικαρίσει και κερδίζει ένα φάουλ στη μεγάλη περιοχή. Πολλά μέτρα στη μεγάλη περιοχή. Τρέχει και ο Λόπεθ να πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει. Γιατί ο Λόπεθ, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι καλός εκτελεστής στα φάουλ, στα στημένα. Είναι βέβαια πολύ μακριά, αλλά ο Λόπεθ έχει πάρει ήδη την μπάλα. Ο Σουρλής κέρδισε το φάουλ. 83ο λεπτό, Ηρακλής Βόλος 1-3. Και ο Σουρλής τώρα ετοιμάζεται, συγγνώμη, ο Λόπεθ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε μακρινή απόσταση. Τώρα, αν φανταστώ το πριν από λίγο τι έκανε, πιθανότατα να πάει απευθείας, από ό,τι κατάλαβα αυτό θα πάει απευθείας να πετύχει κάποιο γκολ. Για να δούμε τώρα. Είναι το φάουλ στον άξονα σχεδόν, αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Ηρακλής. 83ο λεπτό, Ηρακλής Βόλος 1-3 και ο Ιβάν Λόπεθ, ο 32χρονος Ισπανός, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του. Λόπεθ που παίρνει μέτρα φόρα, ετοιμάζεται ο Λόπεθ, εκτελεί ο Σιαμπάνης, σωστά τοποθετημένο στο κέντρο της εστίας του, μπλόκαρε την μπάλα, δεν ανησυχεί και γρήγορα, βέβαια αυτό το γρήγορο που κάνει πάντα, τροφοδοτεί αντεπίδεση με τον Φουρτάδο. Φουρτάδο ετοιμάζεται να μπει μέσα στην περιοχή. Ωραία προσποίηση, Φουρτάδο, το σουτ. Η μπάλα απομακρύνεται και χάνεται ευκαιρία από τον Χαραλαμπόγλου. Πολύ ωραία κίνηση, πάρα πολύ ωραία κίνηση το σουτ. Εκεί ο νεαρός Καρακασίδης απομάκρυνε την μπάλα. Δεν κατάφερε ο Χαραλαμπόγλου να γίνει αποδέκτης αυτής και έτσι χάθηκε μια ευκαιρία για τον Βόλο, ο οποίος πιέζει και παίρνει και πάλι την μπάλα με τον Κόμπα. Η μπάλα τώρα ελέγχεται από τα αριστερά. Μέσα στην περιοχή ο Βόλος ψάχνει ένα τέταρτο γκολ. Μέσα στην περιοχή απομακρύνει του Ηρακλή. Ο Ηρακλής τώρα προσπαθεί και πάλι με τον Λόπεθ να βγει στην επίθεση. Ο Λόπεθ τώρα η παλιά που θα γίνει, βλέπει ότι ο Νιζέτ είναι μόνος. Ο Νιζέτ κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Το σουτ χαδιώχνει ο Σιαμπάνης. Μοναδική ευκαιρία. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ένα τέτα τέταν επανάληπτο. Ο Σιαμπάνης όμως σώζει την ομάδα του σε αυτό το τέτα τέτ. Πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία από τον Πέδρο. Και πραγματικά έτσι χάνει την ευκαιρία, την μεγάλη ευκαιρία ο Ηρακλής να μειώσει το σκορ και να δώσει βέβαια νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γιατί είμαστε στο 84ο λεπτό και τώρα ένα κόρνερ από τα δεξιά για τον Ηρακλή. Χάθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Πέδρο. Και τώρα για να δούμε το κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ στην περιοχή Σουρλής. Η μπάλα παίρνει ύψος και βγαίνει εκτός έτσι τελικής γραμμής. 85ο λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο Βόλος κέρδισε εντυπώσεις. Είναι πολύ πιο συμπαγής ομάδα, πολύ πιο καλή ομάδα. Ο Ηρακλής θέλει πίστοση χρόνου. Έχουν μπει πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα. Βέβαια αυτή η διαχείριση των προσώπων θα την κάνει ο προπονητής, ο Βάλτερ Ματσάρη. Δεν πιστεύω ότι η ενδεκάδα που ξεκίνησε σήμερα θα είναι η ενδεκάδα του πρωταθλήματος. Κάτι άλλο σίγουρα έχει στο μυαλό του. Είναι και κύπελο αυτό. Για να δούμε τώρα τον Ιζέτ, ο οποίος κάνει μια μπαλιά. Ελέγχει ο Γκάμπριελ εκεί για το Βόλο. Θα πάρει τελικά. Έχουμε την μπάλα, είναι για τον Βόλο. Ναι. 86ο λεπτό. Σηκώνεται και ο Χιλέας Μπέος, κάτι λέει εκεί πέρα. Μια μπαλιά. Ακούτε, φτάνουν. Αν σε έναν παίκτη μάλλον, που δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον παίκτη που μπήκε πριν από λίγο, έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Είναι δίπλα μας, όπως είπα. 86ο λεπτό, Ηρακλής Βόλος 1-3, με έτσι ουσιαστικά τελευταία λεπτά. Οι οπαδοί του Ηρακλή ταξίδεψαν, ήθελαν πάρα πολύ να δουν την ομάδα τους στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν νομίζω να μείναν ευχαριστημένοι, δηλαδή δεν είδαμε κάτι καλό από τον Ηρακλή. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μεταγραφές. Σίγουρα το σχήμα δεν θα είναι αυτό στο πρωτάθλημα. Ο Βόλος θα είναι μια αξιόπιστη ομάδα. Είναι μια έτοιμη ομάδα. Είναι μια ομάδα που έρχεται με φόρα από πέρυσι. Έχει ταχύτητα τους παίκτες μπροστά. Είναι πραγματικά έτσι μια ομάδα που ξέρει τι ζητάμε στο γήπεδο. Ο Ηρακλής έχει τα προβληματάκια του που πρέπει βέβαια να προβληματίσουν τον Βάλτερ Ματσάρη για να τα δουλέψει έτσι ώστε να παρουσιάσει ένα πρόσωπο αντάξιο της ιστορίας του Ηρακλή στο πρωτάθλημα της Super League. Πάντως ο Βόλος έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα δεξιά, 87ο λεπτό. Κόρνερ για το Βόλο, ο Βόλος που προηγείται 3-1 εδώ στις Σέρες. Για την ομάδα της Θεσσαλίας τώρα το κόρνερ είναι από τα δεξιά. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει, πηγαίνει να το εκτελέσει για την ομάδα του. Εκεί τώρα θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ, εκτελείται στο πρώτο δοκάρι από μακρύνου του Ηρακλή. Έρχεται και κερδίζει εκεί ο Εσαούμπι αλλά με φάουλ. Ο Μαροκινός πέτυχε και το τρίτο γκολ, το δεύτερο γκολ του Ηρακλή, έκανε το φάουλ. Το φάουλ που εκτελείται γρήγορα, εκεί ο διαιτής λέει να η μπάλα να πάει λίγο πιο πίσω και τώρα ξεκινάει η επίδεση για την ομάδα του Ηρακλή. 88 λεπτό. Βόλος, ο Βόλος προηγείται 3-1 εδώ στις αίρες του Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι τυπικά γηπεδούχος. Ένα φάουλ τώρα στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή. Ένα φάουλ που κέρδισε εκεί για την ομάδα του Ηρακλή και τώρα θα εκτελεστεί με τον Νιζέτ να γίνεται αποδέκτης της μπάλας. Προσπάθησε να βρει τον Λόπεθ. Ωραία εκεί πετάχτηκε ο Κόμπα και απομάκρυνε σε πλάγιο. Ένα πλάγιο λοιπόν τώρα για τον Ηρακλή που εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Νιζέτ θα ξεφύγει, θα δεχτεί το μαρκάρισμα από τον Γκάμπριελ. Ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα για τον Γάλλο και ένα φάουλ από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Ηρακλή. Ο Χιλέας Μπέος ανησυχεί από ό,τι βλέπω για τον παίκτη που τραυματίζει. Για να δούμε τώρα, το φάουλ είναι από τα αριστερά για τον Ηρακλή. Πηγαίνει κοντά στην μπάλα ο Λόπεθ, ο Ισπανός, αυτός θα το εκτελέσει. Μαζεύονται πάρα πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή. 81ο λεπτό, Ηρακλής Βόλος 1-3. Και βέβαια η παίκτης του Ηρακλή είναι πεσμένος και θα δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Δείχνει να πονάει μάλιστα και αρκετά από ό,τι φαίνεται. Έτσι μπήκε το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Ηρακλή για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή που εξακολουθεί και είναι πεσμένος και είναι ο Νιζέτ, ο Βέλγος ακραίος μπακ, ο οποίος δέχθηκε το μαρκάρισμα, θα σηκωθεί τελευταία λεπτά. 81ο λεπτό, Ηρακλής Βόλος 1-3. Ο Βόλος λοιπόν παίρνει την νίκη και την πρόκριση εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Με τον Λόπεθ τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ από τα αριστερά. Φάουλ για τον Ηρακλή. Βαδίζουμε στο 90ο λεπτό. Σε λίγο θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Λόπεθ ο Ισπανός ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο 90ο λεπτό Ηρακλής Βόλος 1-3. Λόπεθ εκτελεστής του φάουλ από τα αριστερά. Δίπλα στην πλάγια γραμμή αυτό το φάουλ. Εκτελείται. Πήγε απευθείας τώρα. Εντάξει, το έστειλε έτσι ώστε να πεταχτεί στην πορεία της μπάλας κάποιος συμπαίκτης του και να την προωθεί στα δίκτυα. Τελικά κερδίζει το κόρνερ ο Ηρακλής. Πηγαίνει να το εκτελέσει το κόρνερ ο Κράιντς, ο Αυστριακός, από τα αριστερά. Τελευταία φάση στο 90 είμαστε. Θα δούμε και τα λεπτό καθυστερήσεων. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση του κόρνερ για τον Ηρακλή. Εκτελείται το κόρνερ με στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά, μια δεύτερη απίστευτη ευκαιρία μέσα από την περιοχή. Ο Τσάκλα έπιασε το σούτ. Την μπάλα βέβαια κάπου κόντραρε, πήρε ύψος και έδωσε τη δυνατότητα πολύ πιο εύκολα στο Σιαμπάνι να την μαζέψει. Και τώρα αντεπίδεση για τον Βόλο, ο οποίος βγαίνει στην κόντρα. Η μπαλιά που γίνεται εκεί θα βγει ο Καρακασίδης, στον νεαρό θερματοφύλακας, θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ηρακλής και πάλι στην επίθεση. Δεν είδα τα λεπτά των καθυστερήσεων. Περιμένω να δω πότε θα τα δείξει ο τέταρτος διαιτητής. Η μπάλα τώρα είναι στην μεσαία γραμμή. Εκεί προσπαθούν οι παίκτες του Ηρακλή να βγουν μπροστά. Εντάξει, δεν υπάρχει απογοήτευση. Έτσι, πρώτο επίσημο παιχνίδι, όταν χάνεις 3-1, σίγουρα υπάρχει απογοήτευση. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής δεν έδειξε κάτι σήμερα. Δεν ήταν καλή η εικόνα του. Αυτό είναι μια εικόνα μάλλον που προβληματίζει λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Όσο και αν θα είναι διαφορετική βέβαια η ενδεκάδα, διαφορετική η σύνθεση για τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα τη Super League. Άλλωστε έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες και τα τρία τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα είναι εξαιρετικοί παίκτες. Για να δούμε τώρα την επίθεση του Βόλου. Θα έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεων. 5 λεπτά λοιπόν για να τελειώσει το παιχνίδι και να πάρει ο Βόλος αυτή τη νίκη πρόκριση εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερό. Βλέπουμε και παίκτες του Πασαραϊκού οι οποίοι είναι εδώ. Εδώ είναι και ο Λέκος Βοσνιάδης με τους βοηθούς του. Τώρα βλέπω τον Γιάννη Πασά. Πέρασε νωρίτερα και άλλος παίκτης. Είναι όλοι οι παίκτες του Πασαραϊκού εδώ που παρακολουθούν το παιχνίδι. Στο δικό τους γήπεδο άλλωστε γίνεται η αναμέτρηση. Οι φίλοι του Ηρακλή, όσοι έχουν τη δύναμη, γιατί σίγουρα πολλοί απογοητεύτηκαν, τραγουδάνε. Αυτοί χαίρονται που η ομάδα τους επέστρεψε. Περιμένω ότι δουν καλύτερη Super League. Ο Σουρλής τώρα προσπάθησε να κάνει τη σέντρα. Αλλοιώθηκε η προσπάθειά του. Ήταν ωραίο το μαρκάρισμα που δέχθηκε εκεί. Ο Σουρλής τώρα θα σηκωθεί. Οι προσπάθειες των παικτών του Ηρακλή, στις καθυστερήσεις του αγώνα εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Ο Βόλος προηγείται 3-1. Ο Βόλος έχει στο τσεπάκι του μια μεγάλη νίκη. Πρώτη επίσημη νίκη για τον Βόλο. Ο Βόλος βέβαια που τώρα εδώ ένα φάουλ που θα γίνει. Ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Ηρακλής ακριβώς τον άξονα. Το φάουλ το έκανε στην προσπάθειά του ο Ορτάδο, ο οποίος τραυματίστηκε και ο ίδιος τώρα σηκώνεται βέβαια. Και έχουμε τώρα ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Σκιαμπάνη στον άξονα με τους παίκτες του Ηρακλή να ετοιμάζονται να το εκτελέσουν τελευταίες στιγμές. Βλέπω και τον Αλέξανδρο Βεργόνη, τον συνεργάτη του Κώστα Μπράτσου, να δίνει οδηγίες στους αμυντικούς, οι οποίοι έτσι κλείνουν ουσιαστικά και μαρκάρουν τους παίκτες του Ηρακλή. Τώρα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ από τον Λόπεφ. Βλέπω αρκετό κόσμο στην περιοχή. Για να δούμε τώρα εκτελεστή πλασαριστά. Κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες του Βόλου, οι αμυντικοί του Βόλου. Η μπάλα ήταν σε θέση offside παίκτης του Ηρακλή. Οι φίλοι του Ηρακλή τραγουδάνε. Βαδίζοντας προς το τέλος, να θυμίσουμε ότι στο 23ο λεπτό, για να δούμε λίγο τώρα, ουσιαστικά έτσι οι φίλοι παραμένουν εδώ όπως και το κάνουμε. Εντάξει, βλέπουν ότι η ομάδα τους χάνει, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Αυτοί περίμεναν τόσο καιρό ουσιαστικά να τη δουν αγωνίζεται στην Super League, άρα δεν θα τους απογοητεύσει πιστεύω αυτή η ήττα εδώ στις Σέρες. Βέβαια να πούμε ότι ο Βόλος Ελαμπέτ ήταν αυτός που κερδίζει τυπώσεις, κερδίζει και το παιχνίδι. Κατάφερε βέβαια να προηγηθεί έτσι στο 23ο λεπτό και να κάνει το 0-1 με μια κεφαλιά εκεί του Κάτσικα, ο οποίος ουσιαστικά πέτυχε γκολ κόντρα στην πρώην ομάδα του. Μάλιστα δεν πανηγύρισε τον γκολ ο Κάτσικας, αφού πέρυσι αγωνιζόταν στο Βόλο και είχε βέβαια και αυτός έτσι ουσιαστικά ένα μερίδιο της πολύ καλής πορείας του Ηρακλή, που βέβαια ο Ηρακλής ανέβηκε στην Super League. Εκεί λοιπόν ο Κάτσικας, ο οποίος χωρίς να χρειαστεί να επιδείξει με κεφαλιά έκανε το 0-1. Για να δούμε τώρα το Βόλο που είναι σε θέση επίθεσης. Μέσα στην περιοχή προσπαθεί ο Κάμπριελ. Για να δούμε αν θα πετύχει ακόμα ένα γκολ ο Βόλος. Μέσα στην περιοχή μπάλα απομακρύνεται. Φτάνει έξω ο Βόλος που εξακολουθεί και πιέζει. Δέχει τώρα ένα μαρκάρισμα, φάουλ και κίτρινη κάρτα. Ένα σκληρό μαρκάρισμα εκεί. Και ένα φάουλ που κερδίζει ο Βόλος στο τελείωμα του αγώνα. Εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, όπου ο Βόλος κερδίζει τον Ηρακλή με 3-1. Είναι τελευταίες προσπάθειες. Οι φίλοι του Ηρακλή βέβαια ακούτε ό,τι και να γίνει, αποθεώνουν την ομάδα τους, αν και δεν τους ικανοποίησε σήμερα η ομάδα τους, δεν τους έκανε να χαρούν. Αλλά βέβαια εκεί υπάρχει τώρα μια ψυμαχία, κάτι διεμήχθη μεταξύ δύο παικτών. Ο διαιτητής πήγε εκεί και βέβαια δεν επέτρεψε να συνεχιστεί αυτή η στιχομηθεία που είχαν δύο παίκτες, ένας από κάθε ομάδα. Και τώρα βέβαια ένα φάουλ για το Βόλο. Ο Βόλος στα τελευταία λεπτά, τελευταίο σφύριγμα. Ο Βόλος κερδίζει 3-1, παίρνει και την πρόκριση, κερδίζει τον Ηρακλή με 3-1. Να θυμίσουμε ότι ο Βόλος που ήταν καλύτερος σήμερα στο παιχνίδι κατάφερε να προηγηθεί στο 23ο λεπτό εκεί όπου ο Κάτσικας, χωρίς να διαρκεί να πηδήξει, με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, έκανε δηλαδή το 0-1. Στο 45 ο Ηρακλής κατάφερε με τον Κούστα, με ωραία προσπάθεια από τον αρχηγό του, τον Κρίστιαν Κούστα, να κάνει το 1-1 με ωραίο σουτ. Η μπάλα πέρασε και κάτω από τα πόδια του Σιαμπάνη, πρώτα χτύπησε στο ένα πόδι του Σιαμπάνη. Στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε ο Βόλος να κάνει και το 1-2 όταν ο Λάμπρου έκανε τη σέντρα. Ο Σαούμπι ήταν αυτός που δεν είχε κάποιο πρόβλημα να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-2. Ουσιαστικά δηλαδή στους 45 ο Κούστα έκανε το 1-1 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και τελευταίο είχαμε τον γκολ από τον Μαροκινό, τον Ες Σαούμπι, ο οποίος κατάφερε να κάνει το 1-2. Και στο 60 είχαμε το 1-3 από τον Τζόκα, που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στις Σέρες. Δημοτικό κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Ηρακλής, Βόλος. 1-3 από μένα και από τον τεχνικό της Εθνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών, τον Ανδρέα Κυρέζογλου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις Σέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη. 57 λεπτά μετά τις 10, αέρα σπορ 101,8 μικρόφωνο στα γήπεδα. Τελικός στις Σέρες, Ηρακλής Βόλος 1-3. Ο Βόλος στην επόμενη φάση του κυπέλου, η οποία θα είναι η League Phase, η φάση πρωταθλήματος, για να το πούμε ελληνικά. Θα περάσουν 16 ομάδες. Είναι οι 5 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά κύπελα, δηλαδή είναι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Αυτοί δεν συμμετέχουν μέχρι τώρα στο κύπελο και θα πάρουν μέρος από την League Phase και μετά. Και οι ομάδες που θα περάσουν από το δεύτερο προκριματικό γύρο που άρχισε σήμερα, είναι σε εξέλιξη. Έγιναν 3 παιχνίδια σήμερα, να θυμίσουμε. Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσα Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος 1-3. ΑΕΛ, Άρης, Βόλος περνούν στην επόμενη φάση και θα περιμένουν να μάθουν τις υπόλοιπες ομάδες που θα περάσουν. Το κυπέλλο συνεχίζεται και αύριο και μεθαύριο.

Να θυμίσουμε ότι ήδη έχει περάσει και μάλλον η Λάρισα έχει δώσει, ήταν η μόνη που συμμετείχε και στον πρώτο προκριματικό γύρο, νικώντας τα Τρίκαλα στην έδρα της με 4-0. Τώρα το αυριανό πρόγραμμα έχει ως εξής: στις 7 Ατρόμητος Πύργος, στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Ακτόρ, αυτά τα δύο παιχνίδια, και μετά το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Υπάρχει ένας αγώνας στην La Liga, στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Πρώτη αγωνιστική είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, La Coruña Elche 1-0. Αγώνες κυπέλου διεξάγονται και στην Ιταλία. Πίζα Έμπολη στα πέναλτι 4-3, η Πίζα στην επόμενη φάση. Σασουόλο Τζεζένα 3-0, η Σασουόλο στην επόμενη φάση. Και δύο παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Στο 56 Κρεμονέζε Σαμπντόρια 1-0 και στο 40 Παλέρμο Λέτσε 1-0. Υπάρχει ένας αγώνας για την Championship σε εξέλιξη, είναι και αυτό στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Cardiff Wrexham 0-1. Ενώ περνώντας το τένις, νωρίτερα η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από την Σφιόντεκ, την Πολωνή, με 2-1, παρότι πήρε το πρώτο σετ με 6-4, τα δύο επόμενα τα πήρε η Σφιόντεκ με 6-1 και 6-1 και αποκλείστηκε από την φάση των 16 του τουρνουά τένις που γίνεται στο Σινσινάτι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ώρα είναι 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 11 από την Era Sport. Σε ρυθμίσεις τον ήχο, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ ένωψη του αυριανού πρώτου αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Στο πλευρό της ΑΕΚ 2.000 φίλοι της ομάδας για το μάτσο που θα αρχίσει αύριο στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την Κοσμοτέ. Μόνο το αποτέλεσμα ενδιαφέρει τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ στη συνέντευξη τύπου και τόνισε ότι τα μπάτζετ δεν κρίνουν τις προκρίσεις, ενώ δεν θα κάνει το λάθος να υποτιμήσει τη Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή ανασταλτικού μέσου από την Ονδούρα, Κέρβιν Αριάγκα από τη Λεβάντε. Η Ιντερνασιονάλ ανακοίνωσε το δανεισμό του Σουηδού Εξτρέμ Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς από το επόμενο καλοκαίρι. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια που υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο στους Βεστφαλούς. Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα 3 χρόνια ο 17χρονος διεθνής Χρήστος Γιάννης Κώστογλου, που συμπεριλήφθηκε στα ανταλλάγματα για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ανέστειλαν τη συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΟΚ στην Τούμπα οι οπαδοί του Δικεφάλου που διαμαρτυρήθηκαν για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Άλλαξε η ώρα έναρξης του αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και θα ξεκινήσει το ερχόμενο Σάββατο στις 22 του μηνός στις 9.30 αντί στις 10. Την απόκτηση του 34χρονου διεθνή Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ ανακοίνωσε σήμερα ο Ολυμπιακός. Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί και ο Ναγιάρη Τικνιζιάν με τον 27χρονο διεθνή Αρμένιο αριστερό αμυντικό να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τον Ερυθρό Αστέρα. Κοντά στη συμφωνία με την Τουλούζ για τον 26χρονο διεθνή μέσο της Βενεζουέλας Κριστιάν Κάσερες βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που σύμφωνα με τους Γάλλους ανέβασε την προσφορά του στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τζίβας για την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες εμφανίζονται οι Ερυθρόλευκοι. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Σερίφ Ντιαγέ με τη μορφή δανεισμού από τη Σάμσουσπορ. Την επιστροφή του Ισπανού μέσου Μανού Γκαρθία στον Άρη προανήγγειλε με ανάρτησή του στα social media ο μεγαλομέτοχος των Κίτρινων Θεόδωρος Καρυπίδης. Την απόκτηση για τα επόμενα 3 χρόνια του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κώστα Παπαδάκη από τη Λεβερκούσεν ανακοίνωσε όφη. Η ΑΕΛ, ο Άρης και ο Βόλος προκλήθηκαν στη League Phase του Κυπέλου. Η ΑΕΛ νίκησε με 3-1 την Καλυθέα, ο Άρης κέρδισε με 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Βόλος επικράτησε του Ηρακλή με 3-1. Αύριο θα παίξουν στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport. Θερμή υποδοχή για την ελληνική αποστολή στο Ελευθερίος Χουβενιζέλος κατά την επιστροφή της από το Παρίσι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, κατακτώντας 3 μετάλλια από τους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο. Πολλά συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας, Απόστολο Χρήστο και Απόστολο Σίσκο, που μαζί με όλα τα δελφίνια της Εθνικής μας Αποστολής ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του ότι η Ελλάδα διεκδικεί τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο των Ανδρών του 2028. Την απόκτηση του 35χρονου Αμερικανού forward Derrick Williams ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Αποκλείστηκε από το τουρνουά του Σινσινάτη Μαρία Σάκαρη, που έχασε με 2-1 σετ με ανατροπή από την Ίγκα Σβιώτεκ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Ερασπορ.

11 λεπτά μετά τις 11, Ερασπόρ 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Βέβαια, τώρα στην επόμενη ώρα της εκπομπής και έως τα μεσάνυχτα, θα μπορούσε η εκπομπή να λέγεται μικρόφωνο στους ρεπόρτερ της Ερασπόρ, γιατί θα ασχοληθούμε με τα βασικά ρεπορτάζ των ομάδων, των μεγάλων ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος.

0: Και θα πάμε στην Σόφια. Αύριο η ΑΕΚ δίνει τον πρώτο αγώνα εκτός έδρας με αντίπαλο την Λεύσκη. Νωρίτερα είχαμε την συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολης, του προπονητή της ομάδας, αλλά και του Ρότα, του ποδοσφαιριστή, του δεξίου μπακ. Αλλά έχουμε και άλλες ειδήσεις από την ΑΕΚ. Είχαμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Αριάνγκα. Και πριν από λίγο, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είχαμε την επισημοποίηση της απόκτησης του Ελίασον από την Ιντερνασιονάλ. Ο Γιάννης Αντωρινέος είναι ο απεσταλμένος της Έρα Σπορ στη Σόφια για να καλύψει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και βεβαίως να μεταδώσει το αυριανό παιχνίδι της ομάδας, και του δίνουμε αμέσως το λόγο για να μας πει τα σημερινά νέα της ομάδας. Σε ακούμε, Γιάννη.
1: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τα μεταγραφικά τετελεσμένα γεγονότα. Με τον Κέρβιν Αριάνγκα να ανακοινώνεται για την ΑΕΚ με ένα συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας μέχρι το 2030, με τον ποδοσφαιριστή με αυτόν τον τρόπο να μετακομίζει από την Λεβάντε και την Ισπανική Λίγκα για να έρθει στην ομάδα της ΑΕΚ και να την βοηθήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει. Έχουμε ξαναπεί, είναι ένας παίκτης που έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ήθελε ο Μάρκο Νίκολης και του έλειπαν και μας το έλεγε αρκετές φορές, δηλαδή παίκτης με εντάσεις που είναι πολύ δυναμικό στα μαρκαρίσματα, κερδισμένες μονομαχίες σε υψηλό ποσοστό, ανακτήσεις κατοχής το ίδιο, ψηλό κορμί. Ήθελε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή που είναι πιο εξάρι, δηλαδή είναι ένα οχτάρι σε χαμηλότερα μέτρα στο γήπεδο. Οπότε αυτή η υπόθεση κλείνει με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα της ΑΕΚ, τον Κέρβιν Αριάνγκα. Και περιμένουμε και ενημέρωση αν τελικά μετά την ανακοίνωση προλάβει η ΑΕΚ και τις διαδικασίες για να τον δηλώσει για τους αγώνες με τη Λεύσκη Σόφιας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό, αν συμβεί, θα αφορά κυρίως έτσι το δεύτερο παιχνίδι.
0: Το επόμενο παιχνίδι. Ναι.
1: Ουσιαστικά μόνο το επόμενο παιχνίδι, έτσι το δεύτερο παιχνίδι. Για το μάτς στην Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να έχει τους παίκτες που θέλει ως πρώτη επιλογή ο Νίκολιτς στην διάθεση της επιλογής του. Παράλληλα, πριν από λίγη ώρα και η Ιντερνασιονάλ ανακοίνωσε την συμφωνία της για τον Νίκλας Ελίασον. Εδώ είναι μια παραχώρηση του ποδοσφαιριστή από την ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς. Περί χαρίς του Ελίασον, τα είχαμε πει αυτή τη διετία αρκετές φορές που ζητούσε να φύγει. Η Βραζιλία ήταν ένας επιθυμητός προορισμός. Η μητέρα του είναι Βραζιλιάνα, ήθελε να δοκιμαστεί και σε αυτό το πρωτάθλημα. Οπότε και εδώ ο Ελίασον θα συνεχίσει στη Βραζιλία. Και η ΑΕΚ, επειδή είχαμε αναφέρει ότι τόσο ο Ελίασον όσο και ο Γιούμπισης, που κι αυτός πήγε στην πρωταθλήτρια Αυστρίας ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, ήταν στην transfer list της ΑΕΚ, οπότε αυτά τα ζητήματα στην παρούσα φάση έχουν τακτοποιηθεί. Εκκρεμούν περιπτώσεις όπως του Φερνάντες και του Πιερό, που οι οποίοι όμως δεν υπολογίζονται από τον Μάρκο Νίκολης. Mm-hmm. Πάμε στο μεγάλο παιχνίδι, εδώ είναι.
0: Πριν πάμε, μεταγραφικά, ναι, έχουμε και την εκκρεμότητα του αριστερού μπακ.
1: Ναι, αλλά και δεν είχαμε εξέλιξη.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, λέω με αυτήν,
1: ναι,
0: την...
1: Το έχουμε αναφέρει ότι είναι μια υπόθεση που είναι προχωρημένη. Ο βασικός στόχος έχει δουλευτεί από τον Χαβιέρι Μπάλτα και θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε νέα για το αριστερό μπακ. Ενώ δεν αποκλείω να υπάρχει και κίνηση για κεντρικό αμυντικό, παρά το γεγονός ότι ο Αριάνγκα είναι ένας παικτής ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στόπερ, όπως επίσης και ο Γεωργίεφ. Ναι. Αλλά στο μυαλό του Νίκολιτς είναι σαν να γεμίζουν κάποια κουτάκια. Θέλει παίκτες που να είναι πολυθεσίτες για όλες τις συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει η ομάδα. Αλλά έχουμε ξαναπεί, τον Γεωργίεφ τον βλέπει πίσω από το Ρότα. Ο Αριάνγκα έρχεται να συμπληρώσει τη τετράδα των Χαφ, Βιτάλης, Μαρίν, Κάιρινεν, Αριάνγκα, συν έναν δηλαδή τον Πέτρο Μάνταλο μετά. Και γενικά φτιάχνει τετράδες συν έναν. Και στα Χαφ είναι Κοϊτάκου, Τέσσα στους ακραίους, Μάγερ, Ζούπκοφ, συν τον Καλοσκάμι. Μπροστά είναι Γιώβιτς, Βάργα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, συν τον Αργυρίου που τον είδαμε στο δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας. Στα μπακ, Πίος, η μεταγραφή που θα γίνει, Ρότα και Οργίεφ, συν τον Χρυστακόπουλο. Κατάλαβε, δηλαδή δίνει μια απόλυτη ισορροπία όπως το ήθελε στο γκρουπ. Οπότε θεωρώ ότι ο βασικός σχεδιασμός θα ολοκληρωθεί για την ΑΕΚ όπως αρχικά είχε δρομολογηθεί, και με κεντρικό αμυντικό και με αριστερό μπακ, αλλά αυτό θα το δούμε σίγουρα πάντως με αριστερό μπακ. Και κρατάμε πάντα αυτό που είχε πει ο Νίκολιτς, ότι είμαστε ανοιχτοί για κάθε ευκαιρία που μπορεί να παρουσιαστεί, ειδικά στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, στις τελευταίες εβδομάδες των μεταγραφών. Θυμίζουμε ότι πάει μέχρι μέσα Σεπτέμβρη, γιατί τότε ξεμπλοκάρονται και κάποιες περιπτώσεις που το προηγούμενο διάστημα μπορεί να ήταν ανέφικτες, να μην μπορούσες να τις πλησιάσεις. Αλλά όλα αυτά μπορούν να περιμένουν, γιατί όπως είπε και ο Νίκολης, τώρα αρχίζουν τα σπουδαία, τώρα αρχίζουν τα μεγάλα μάτς. Η ΑΕΚ θέλει να είναι στο Champions League, η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στα αστέρια. Απέναντί της είναι η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, η Λεύσκη Σόφιας. Πριν με πάρει τηλέφωνο για να δώσουμε το ρεπορτάζ, κοίταζα στο TikTok βιντεάκια από γνωστούς συνδέσμους της που υποστηρίζουν τη Λεύσκη πώς προσεγγίζουν το μάτς με την ΑΕΚ, δείχνουν εικόνες από το πώς είχαν αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Γενικά είναι παγίδα οι βουλγαρικές ομάδες. Θυμίζουμε ότι σε ανάλογη θέση με την ΑΕΚ στα πλειόφαλα στον τρίτο προκριματικό γύρο, αλλά στο μονοπάτι των πρωταθλητών είχε βρεθεί ο Ολυμπιακός το 2021, όταν είχε αποκλειστεί από την Λουντογκόρετς, τη βουλγαρική. Και γι' αυτό είπε και ο Νίκολιτς ότι η Λεύσκη Σόφιας είναι μια ομάδα που σταμάτησε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε. Είναι μια ομάδα που έχει αγωνιστικό ρυθμό, αυτά τα έλεγε στη σημερινή συνέντευξη τύπου, γιατί έχει παίξει και 4 μάτς στο πρωτάθλημα, 6 μάτς γιατί μπήκε τον πρώτο προκριματικό γύρο, άρα σύνολο 10 παιχνίδια. Είναι μια ομάδα, λέει, γρήγορη που παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, παίζει κάθετα καλή στις στατικές φάσεις, αλλά και εμείς, λέει ο Νίκολιτς, έχουμε έμπειρους παίκτες που μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις και αυτό που θέλουμε είναι να επιβάλλουμε το δικό μας σκεπτικό στο παιχνίδι. Ούτε θα τους υποτιμήσουμε, αλλά ούτε θα τους αφήσουμε, αυτό είναι το σχέδιο δηλαδή, να παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Γι' αυτό είπε και ο Νίκολιτς ότι θα πεθάνουμε στο γήπεδο για να καταφέρουμε να φέρουμε το Champions League στην Ελλάδα, αφού έχουμε μείνει μοναδικοί εκπρόσωποι. Κάτι ανάλογο είπε και ο Ρώτα, δηλαδή είναι αυτά τα μάτια τα οποία δεν χρειάζεται να πεις και πολλά πράγματα στον ποδοσφαιριστή. Γιατί λέει ο Ρώτα ότι από μικρό παιδί ονειρεύεσαι να παίξεις Champions League. Ονειρεύεσαι να ακούσεις τον ύμνο. Άρα η θέληση υπάρχει, η δίψα υπάρχει, το πάθος υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι να υποστηριχθεί το αγωνιστικό σχέδιο και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα βρει στο αυριανό παιχνίδι, που θα γίνει στο Βασίλη Λεύσκη, το εθνικό στάδιο εδώ στην Σόφια. Περίπου 40.000 θεατών, λίγο παραπάνω. 38.000 εισιτήρια θα είναι στην Λεύσκη. Περίπου 2.000 θα είναι στην πλευρά των φίλων της ΑΕΚ. Άρα είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Όλη η προσοχή του οργανισμού είναι στραμμένη σε αυτό το μάτς. Η ΑΕΚ θέλει να πάρει αποτέλεσμα. Είπε και ο Νίκολιτς άλλο να παίζει για το Champions League, άλλο για το Conference. Μας θύμισε πόσο υπέφερε η ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Anderlecht, τα play-off του Conference League στις Βρυξέλλες, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, αλλά είχε αντοχές και κατάφερε τελικά να πάρει την ισοπαλία και μετά στη Φιλαδέλφια να κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι για να νικήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε και το συμφραζόμενο ότι θέλει μια ομάδα που δεν θα κάνει λάθη, μια ομάδα που θα είναι συγκεντρωμένη, θα έχει αντοχές στα δύσκολα κομμάτια του παιχνιδιού και θα βγάλει την ποιότητά της μεσοεπιθετικά που θα συνδυαστεί με αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες. Αλλά καταλαβαίνω με τον τρόπο που έχει φτιάξει τη δομή αυτής της ομάδας και την έχει ενισχύσει και αυτό το καλοκαίρι με τις μεταγραφές που λέγαμε νωρίτερα, ότι ο Νίκολης θέλει μια ΑΕΚ που θα έχει την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή θα έχει κατοχή παιχνιδιού και με αυτόν τον τρόπο συνδυαστικά θα προσπαθήσει να φέρει το παιχνίδι στην περιοχή της Λεύσης. Και όλα αυτά είναι στη θεωρία. Όταν πια θα σφυρίξει ο διαιτητής, εκεί πια θα κρυθούν τα πάντα.
0: Και έχουμε και τις δηλώσεις και του Βελάθκεθ, του προπονητή δηλαδή της Λεύσκη, ο οποίος έπληξε το εγκόμιο της ΑΕΚ, αλλά είπε θα παίξουμε χωρίς φόβο. Διαβάζοντάς τες μάλιστα, λέει ότι η Λεύσκη έχει καταφέρει να περάσει τρεις γύρους για να φτάσει εδώ.
1: Ναι, γιατί έχει πει τον πρώτο προκριματικό γύρο και ο πρόεδρος της Λεύσκη, που είναι μύθος του κλάμπι, έλεγε ότι είναι 50-50, ότι ο Νίκολιτς είναι το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ. Και όταν ρωτήσαμε τον Νίκολιτς για αυτά που ακούγονται και ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή, λέει, ποιος το λέει, ποιος μετράει, λέει, αν είναι 51-49 και αν είμαστε φαβορή, λέει. Δεν παίρνουν ρόλο ούτε οι προϋπολογισμοί. Αν ήταν έτσι, λέει, πέρσι θα είχαμε έρθει τέταρτη, αλλά πήραμε το πρωτάθλημα. Και πέρσι νικήσαμε και αποκλείσαμε ομάδες με μεγαλύτερα μπάτζετ από εμάς. Μετράει το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα όταν τον ρωτήσαμε αν η ομάδα του είναι έτοιμη σε σχέση με το ποδόσφαιρο που θέλει να υπηρετήσει, ο Νίκολιτς είπε κάτι που μας θύμισε το περασμένο καλοκαίρι, όταν πάλι τον είχαμε ρωτήσει κάτι ανάλογο και είχε πει ότι τώρα μετά είναι τα αποτελέσματα, μετά αρχίζει το rock and roll. Το ίδιο, κάτι αντίστοιχο είπε και τώρα, ότι το αποτέλεσμα μετράει τώρα, αυτό θέλουμε. Τα υπόλοιπα, λέει, θα έχουμε χρόνο να τα βρούμε και να τα κουβεντιάσουμε και να τα συζητήσουμε. Η ΑΕΚ θα παίξει για το αποτέλεσμα. Θα παίξει δηλαδή για να πάρει εκείνο το αποτέλεσμα που θα δημιουργήσει τις βάσεις ώστε στην Όλγουιν Αρένα να κουβεντιάσουμε και να τα συζητήσουμε. Η ΑΕΚ θα παίξει για το αποτέλεσμα. Θα παίξει δηλαδή για να πάρει εκείνο το αποτέλεσμα που θα δημιουργήσει τις βάσεις

0: δικαίωμα συμμετοχής, γιατί είχε αγωνιστεί με την ομάδα του στο προκριματικό γύρο. Αριστερά Κοϊτά. Δεξιά έχουμε δει ότι ο Νίκολιτς στα τελευταία παιχνίδια και από τότε που είχε έρθει ο Μάγερ προτιμά τον Μάγερ από τον Ζούμπκοφ. Έναν ακόμη δηλαδή playmaker που μπορεί να κινηθεί εσωτερικά και να γίνει τρίτος half, κάτι ανάλογο με το τρίκ που έκανε με τον Περέιρα, αλλά τώρα σε καλύτερες ταχύτητες και πιο, σε πιο playmaking χαρακτηριστικά, σε πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά. Και το δίδυμο μπροστά που εξακολουθεί να έχει προτεραιότητα είναι Γιώβιτς Βάργκα, απλά ο Ζήνη βάζει δύσκολα, γιατί ο Ζήνη δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, δείχνει ότι και φέτος συνεχίζει από εκεί που άφησε την προηγούμενη χρονιά, που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για να καταφέρει η ΑΕΚ να κάνει την ανατροπή με τον Παναθηναϊκό και να πανηγυρίσει εκείνο το βράδυ το πρωτάθλημα. Έδειξε στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε, γιατί μπήκε μόλις το 81 στο Superbet Super Cup, πόσο παρεμβατικός και επιδραστικός ήταν, όχι μόνο με τον γκολ που πρόλαβε να βάλει στις καθυστερήσεις, αλλά και με τις φάσεις που άρχισε να δημιουργεί. Οπότε, αν έπρεπε να βρω ένα πράγματι σοβαρό δίλημα, θα έλεγα Βάργκα ή Ζήνη, αλλά θα έδινα πάλι την προτεραιότητα στο Βάργκα, επειδή στο μυαλό του Νίκολιτς αυτά τα μάτς είναι παιχνίδια που δεν ρισκάρεις. Πας με την πεπατημένη, με αυτήν που έχεις δουλέψει, ναι, και οι υπόλοιπες επιλογές θα υπάρχει πολυτέλεια λόγω της ποιότητας να έρθουν. Ακριβώς, από τον πάγκο.
1: Όπως ήρθε στον τελικό του, στον αγώνα του Super Cup.
0: Ναι, εκεί ήρθε αργά όμως, ήρθε μετά το 81, οπότε ναι, περιμένω περισσότερο χρόνο συμμετοχής από τον Ζήνη. Ακόμα και αν δεν τον δούμε δηλαδή βασικό, περιμένω πιο.
1: Ανάλογα και πώς θα πάει το παιχνίδι.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό, ναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο, τον απεσταλμένο μας στη Σόφια, για τον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη στις 10, μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Φεύγουμε από τη Σόφια, ερχόμαστε εδώ στην Αττική. Υπάρχει κινητικότητα στον Ολυμπιακό όσον αφορά τις μεταγραφές. Ανακοινώθηκε ο Φρόιλερ, βρίσκεται στην Ανθίνα ο Τινκιζιάν. Δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες φέρνουν τον Ολυμπιακό να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Κασέρες. Και υπάρχει ανοιχτό και το θέμα με τον Γκονσάλες, Γιάννη Ρανιού.
2: Πάρα πολλά και διαφορετικά τα μέτωπα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Καταρχάς, επειδή το έχουμε πει από το πρωί και το γνωρίζει και ο κόσμος για τον Φρόιλερ η συμφωνία, ήδη έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Περιμένουμε το τυπικό της υπόθεσης με τον Τικνιζιάν, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας το πρωί από Βελιγράδι, πέρασε από ιατρικά και περιμένουμε και εδώ το τυπικό. Και όλα δείχνουν, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ότι και ο Αρμάντο Γκονζάλες θα φορέσει τα ερυθρόλευκα. Μετά την νέα ανανεωμένη και σαφώς πιο βελτιωμένη πρόταση την οποία έκανε ο Ολυμπιακός στην Τσίπρα του Γουαδαλαχάρα, φαίνεται ότι ο Μεξικανός, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα φορέσει τα ερυθρόλευκα, όπως προανέφερα, με τον Αρμάντο Γκονζάλες να γίνεται ένας επιθετικός που ουσιαστικά ξεπερνά τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που καταβάλει ο Ολυμπιακός στην ομάδα και από εκεί και πέρα μπορεί να φτάσει και τα 10 με επίτευξη στόχων που μπορεί να πιάσει, συν το ποσοστό μεταπόλησης που είναι στο 10%. Άρα, έτσι όπως βλέπουμε, ξεπερνά και τα 10 εκατομμύρια αυτή η μεταγραφή, και ενώ υπήρχε μια ρήτρα κοντά στα 13 εκατομμύρια για τον ποδοσφαιριστή. Οπότε αυτό είναι το νεότερο το οποίο υπάρχει και ήμασταν σε αναζήτηση τις τελευταίες ώρες να δούμε εάν η Τσίβας πει το ναι. Όλα δείχνουν και συγκλίνουν ότι ο Γκονζάλες, επαναλαμβάνω, θα φορέσει αριθμόλεπτα και θα είναι ο πέμπτος
1: επιθετικός του Ολυμπιακού εν αναμονή της αποχώρησης των δύο.
2: Ίσως και τρεις, γιατί βάζουμε και τον Κλέιτον.
1: Ναι.
2: Να διευκρινίσουμε και το αναλύσαμε και το απόγευμα στην ραδιοεφημερίδα ότι αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε και τον Τικνιζιάν, να σου πω την αλήθεια, στους παίχτες που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ο οποίος, όπως είπαμε, είναι εδώ, έτσι, για να περάσει στο...
2: Ναι, είναι καθαρά τυπικό το θέμα. Εκτός απίθανο ένα συγκλονιστικό απρόπου, έτσι, που δεν νομίζω ότι χαλάει αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπολογίζεται τον Γκονζάλες, με τον Τικνιζιάν να τον βάζουμε στο ρόστερ, ο Ολυμπιακός έχει 22 ξένους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην ευρωπαϊκή λίστα υπάρχουν 17, άρα πρέπει να κοπούν 5. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να επιλύσει εδώ.
1: Κοίταξε, όλα δείχνουν και οι πληροφορίες των ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και δικές σου λένε αυτό, ότι θα έχουμε και πολλές αποχωρήσεις στο επόμενο διάστημα.
2: Είναι λογικό, δεν είναι θέμα ρεπορτάζ αυτό. Απλά περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει μπίλια στις αποχωρήσεις. Καταρχάς, θα πρέπει να θεωρούμε πολύ πιθανό να φύγει και ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι. Θα δούμε και με τον Κλέιτον τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κρούσεις και προτάσεις και για τον Ζέλσον και για τον Σιπιόνι και για τον Έσε,

0: είτε με τη μορφή μεταγραφής είτε με τη μορφή δανεισμού. Και θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να δει και εκεί πώς θα κινηθεί. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι αυτή τη στιγμή οι θέσεις ξένων δεν υπολογίζω τον Γκονζάλες, έτσι, ότι έχει έρθει ακόμα. Έχει τέσσερις, άρα για το πρωτάθλημα μπορεί να πάρει ακόμα έναν, να έχει τους πέντε, να είναι ok στη λίστα του σε σχέση με τους επτά που είχε πέρυσι μετά την πώληση του Αντρέ Λουίς. Και εδώ είναι ένα τυπικό θέμα, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Έτσι, δεν το ξέχναμε και αυτό, είναι καθαρά γραφειοκρατικό για την βίζα και όλα αυτά. Αλλά και του Ορτέγκα ο Ολυμπιακός έχει ελευθερώσει δύο θέσεις. Οπότε σε αυτό δεν έχει θέμα. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τους ξένους για την ευρωπαϊκή λίστα και τι γίνεται και με τους Έλληνες. Γιατί δεν σου κρύβω ότι αυτή τη στιγμή για όλα αυτά τα ονόματα τα οποία συζητάμε, ακούμε, πιθανολογούμε ή ανακοινώνονται και τους μεταφέρουμε μέσα από το καθημερινό δημοσίευμα, δεν αναφέρονται πουθενά Έλληνες σε όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε είναι ένα θέμα προς ανάλυση και αυτό. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η περίπτωση του Κάσερες. Που είναι και αυτή μια περίπτωση αρκετά προχωρημένη από την Τουλούζ. Μιλάμε για έναν Βενεζουελάνο χαφ, 26 ετών, που όλα δείχνουν ότι αυτές οι προχωρημένες επαφές θα φέρουν και τις απαιτούμενες υπογραφές μέσα στις επόμενες ώρες.
1: Με την απόκριση του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός τι πιστεύει ότι θα πετύχει, θα δυναμώσει το κέντρο?
0: Προφανώς. Θέλει εμπειρία, θέλει δύναμη, θέλει περισσότερες εναλλακτικές επιλογές. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τα πράγματα ολοένα και αυξάνονται σε ανταγωνισμό, ειδικά να αποκτηθεί και ο Κάσερες. Και το λέω γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ολυμπιακός δαπανά αρκετά χρήματα. Είναι μεταγραφές από 8-9 εκατομμύρια και άνω, ειδικά αυτές των χαφ που έχει και με τον Γκονζάλες και με τον αριστερό μπακ. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δει τι θα γίνει με τον απαιτούμενο αριθμό 25-26 παιχτών που έχει ζητήσει ο Μεριλίμπα.
1: Και τώρα πώς είναι, είναι πάνω από 30.
0: Όχι, είναι 22 οι ξένοι, συν 4-5 οι Έλληνες. Εκεί πέρα είναι ο αριθμός.
1: 27-28.
0: Κάπου εκεί είναι, ναι. Κάπου εκεί. Βάζω και το Φίλι για παράδειγμα μέσα, φαντάσου, τον Πιτσιρικά. Λοιπόν, το θέμα εκεί είναι πώς θα διαχειριστεί το θέμα με τους ξένους για την ευρωπαϊκή λίστα αφενός. Πόσο άμεσα θα γίνουν οι αποχωρήσεις, παύλα πωλήσεις, παύλα δανεισμοί. Και τι με λέει γενέστε από εδώ και πέρα, γιατί φαίνεται ότι απέδωσε η συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν ακόμα πιο γρήγορα πράγματα που δεν είχαν γίνει σχεδόν για 2-2,5 μήνες με την άρξη της μεταγραφικής περίοδου και τα βλέπουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα.
1: Ναι. Τώρα, να αφήσουμε τα μεταγραφικά. Κυκλοφορούν, επειδή αρχίζει για το πρωτάθλημα, την επόμενη Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός στην έδρα του με τον Ατρόμητο, κυκλοφορεί εισιτηρίων και αλλαγή ώρας του αγώνα.
0: 9:30, μισή ώρα νωρίτερα. Και έχουν ξεκινήσει από σήμερα το πρωί ηλεκτρονικά μόνο η προπόληση των εισιτηρίων μέχρι εξαντλήσεώς τους. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον για να δει και τα νέα πρόσωπα ο κόσμος. Περισσότερα ίσως και από αυτά που είχε δει και με την ΑΕΜΕΓΕΝ, όπου θυμίζω πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχε κάνει sold out. Βέβαια ήταν ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά και πάλι δεν πάβει σε μια άδεια Αθήνα. Να δούμε κατά πόσο η ανταπόκριση του κόσμου θα είναι έτσι θερμή, ζεστή, γιατί ούτως ή άλλως τα εισιτήρια διαρκείας πήγαν σε πάρα πολύ ψηλά νούμερα και τη φετινή χρονιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.
0: Καλό βράδυ.

0: Και όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο Γιάννης Ράνιος, έχουμε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Μας το είχε προαναγγείλει ότι είναι πιθανό να συμβεί. Συνέβη τελικά. Ο Αριάγκα, το μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας που ανακοινώθηκε μόλις σήμερα, δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα και παίρνει τη θέση του Σαχαμπού. Εμείς πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος προετοιμάζεται για τον αγώνα της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο την Χράντετς από την Τσεχία. Προπονήσεις, προετοιμασία, διαβάζουμε για βίντεο ανάλυση από τον Νίστρουπ προς τους παίκτες, επιστροφή του Πάλμερ Μπράουν στις προπονήσεις και μία ακόμη διάψευση για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μάγνουσον. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Χρήστο.
1: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα. Εντάξει, ο λογαριασμός του Παναθηναϊκού έχει επικεντρωθεί πια στο παιχνίδι, στα παιχνίδια, μάλλον με τη Χράντετς Κράλοβε. Είναι δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έτσι, όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, είναι τα παιχνίδια που κρίνουν την συνέχεια του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, ο οποίος είναι ένα σημαντικό στόχος, θα είναι πολύ μεγάλο. Πίσω γύρισμα για τον Παναθηναϊκό. Γροθιά στο μάχη, αν με κάποιο τρόπο δεν καταφέρει να μπει στη league phase του Conference League. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι νέα ομάδα, ότι είναι νεανική ομάδα, ότι έχει γίνει ένα ξεκίνημα από την αρχή, αλλά δεν είναι και τόσο υψηλό στόχο, ήδη έχει καταφέρει τα δύο τρίτα διαδρομή. Να περάσει δύο ομάδες, μία από την Ουγγαρία, μία από την Βουλγαρία, έχει άλλη μία από την Τσεχία, για να δώσει μια συνέχεια στην ευρωπαϊκή του παρουσία. Αν δεν τα καταφέρει, σίγουρα θα είναι μια ήττα για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή θα είναι η πρώτη δοκιμασία από το ξεκίνημα της περίοδου μέχρι τώρα. Μπορεί κάποια στιγμή σε κάποια παιχνίδια να μην ικανοποιήσει η ομάδα, να μην είσαι στη νίκη κτλ. Θα είναι πράγματα τα οποία ξεπεράστηκαν γιατί δεν στήξαν κάτι πέρα από μια μικρή εντύπωση που είναι και κατανοητή στο φινάλε, γιατί είναι αρχή της περίοδου και οι ομάδες πάντα έχουν τα πάνω τα κάτω, ειδικά όταν είναι καινούργιες. Αλλά καταλαβαίνετε όμως ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να περάσει στην league phase του Conference League, να αγοράσει χρόνο, να μπορέσει να ηρεμήσει, να με τα έξι αυτά ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα ακολουθήσουν στην πορεία, συν το πρωτάθλημα που θα αρχίσει και με δύο γρήγορα ντέρμπι, με ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 5 πρώτες αγωνιστικές κτλ. Όλα αυτά θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να μεγαλώσει ως ομάδα. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι μια ομάδα που κατ' επιλογή των ανθρώπων που φτιάξαν έγινε πολύ νεανική. Ο μόνος παίκτης που είναι πάνω από 30 χρόνια στο ρόστερ είναι De Frey. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι και αυτοί που αποκτήθηκαν το Γενάρη και ήρθε.
0: Άρα έχει ρίξει αρκετά το μέσο όρο ηλικίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Κάτω από 26 χρονών είναι. Βέβαια θα πει κανείς ότι σε σχέση με μια Ολλανδική ομάδα ακόμα ψηλά είμαστε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά που έχουν.
0: Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό των προηγούμενων χρόνων.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι τεράστια διαφορά. Πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε 7-8 παίκτες που ήταν πάνω από τα 30 και τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει μερικούς που είναι έμπειροι, δηλαδή που είναι και κοντά στα 30, όπως ο Λιβάη Γκαρσία, ο Καλάμπρια, ο Ντέσσερς, ο Φαντρόγκελεμ που αποκτήθηκε τώρα. Αυτοί είναι, θα έλεγα, στην οριμότητά τους. Δεν έχει ξεπεράσει κανείς στα 30, είναι και κοντά στα 30, 27, 28, 29. Ο μόνος που είναι πάνω από τα 30 είναι ο De Frey και έχει τώρα μια πολύ μεγάλη ομάδα παικτών που είναι 20, 21, 22, 23 μέχρι 25 που είναι τετέι, τα μπόδα και τα σχετικά. Δηλαδή είναι στην πλειοψηφία τους όμως πέρα από το ότι είναι νεαροί σε ηλικία είναι και παιδιά που είναι άπειρα στον προαθλητισμό, δεν έχουν κάνει οι περισσότεροι από αυτούς τον προαθλητισμό με τις ομάδες τους. Δεν έχουν παίξει στην Ευρώπη, τώρα μαθαίνουν το παιχνίδι της Ευρώπης οι περισσότεροι από αυτούς. Οπότε είμαι σίγουρο ότι χρειάζεται χρόνο αυτή η ομάδα και το χρόνο αυτό θα τον αγοράσει αν καταφέρει να μπει στην league phase του Conference League. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό. Το πρώτο με τη Χράντετς γιατί χτίζει βάση πρόκλησης.
0: Ναι.
1: Μετά του Παναθηναϊκού βλέπουμε ότι ο κόσμος αυτή την εικόνα έχουμε ότι ανταποκρίνεται. Υπάρχει μια καλή ροή στην προπόληση των εισιτήριων. Αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως έχουν ξεκινήσει, η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Δηλαδή θα γεμίσει σχεδόν όλο το κάτω διάζωμα, οπότε θα χρειαστεί να ρίξει κάποιες θύρες από το πάνω διάζωμα. Δηλαδή θα έχουμε παραπάνω από 30.000 θεατές. Είναι από κάθε πλευρά και γενικότερα να το δεις ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι γιατί έχει και ένα ιστορικό χαρακτήρα. Η Χράντετς είναι η πρώτη ομάδα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός πριν από 5-6 χρόνια την ευρωπαϊκή της πορεία το Δεκέμβριο του 1961. Αν είχε πάρει το πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά, έπαιξε δύο παιχνίδια, δέχτηκε στο 87 τον γκολ της ήττας στο Παναθηναϊκό στην Τσεχία. Στη ρεβάνση είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, τουλάχιστον με αυτά που διαβάζουμε από τις εφημερίδες. Αλλά έμεινε στο 0-0 και αποκλείστηκε, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Είναι και πολύ σημαντική αυτή η αναμέτρηση, γιατί είναι μια καταπρόσωπη αναμέτρηση Ελλάδας-Τσεχίας. Είναι η χώρα που ουσιαστικά κυνηγάμε για να φτάσουμε εμείς να είμαστε 10 στην Ευρώπη και να έχουμε τα σχετικά πλεονεκτήματα και για τον πρωταθλητή και για τις υπόλοιπες ομάδες. Οπότε θα είναι πολύ σημαντικό να αποκλείσουμε ο Παναθηναϊκός μια ακόμη τσεχική ομάδα που έχει αποκλείσει πέρυσι τη Βικτόρια Πλζέν. Ενώ αντίθετα θα είναι πολύ κακό για μας αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από μια τσεχική ομάδα. Δηλαδή συνεχίσουν αυτοί και μείνουμε εμείς με μια ομάδα λιγότερη. Αυτά βέβαια είναι κάτι πιο μακρινό. Το άμεσο που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό είναι να περάσει στην επόμενη φάση, τη League Phase, για να πάρει 6 παιχνίδια, να ηρεμήσουν όλοι, δηλαδή να θεωρήσουν ότι έγινε ένα βήμα προς τα μπρος. Και μέσα από τη διαδικασία αυτή των ευρωπαϊκών παιχνιδιών και του Παναθηναϊκού Φεχνέ, να μεγαλώσει ο Παναθηναϊκός σαν ομάδα. Δηλαδή μια πιο έμπειρη, ένα πιο έμπειρο σύνολο, πιο ομοιογενές, με νέο προπονητή, πολλά νέα πρόσωπα. Όλα θα πρέπει όμως να γίνει ομάδα. Έτσι δεν είναι έτσι απλό. Χρειάζεται χρόνο και υπομονή και σίγουρα καλά αποτελέσματα που φέρουν την ηρεμία.
0: Τώρα, υπάρχει κινητικότητα στα εισιτήρια για την Πέμπτη?
1: Ναι, υπάρχει αυτό που σου λέγα, ότι η εικόνα που έχουμε είναι ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να ανοίξει και το πάνω διάζεμα. Είναι λίγο νωρίς να το πω αυτό, γιατί ακόμα είναι Δευτέρα και είναι μεσολαβήσει ένα Σαββατοκύριακο, 15 άνθρωπος και τα λοιπά, οπότε ήταν λογικά έτσι, πιο υποτονική κίνηση από ότι αν ήταν μια καθημερινή. Αλλά οι εικόνες που έχουμε από το ενδιαφέρον εδώ ανθρώπων και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ότι μάλλον πάμε για περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε
0: στα άλλα δύο παιχνίδια τα προηγούμενα.
1: Ναι. Θα θυμίσω ότι με την Πάξη ο Παναθηναϊκός έκανε σε επίπεδο Conference League το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ εισιτηρίων μετά τον Άγιαξ. Και περίπου τόσο κινήθηκε και με την Τσέσκα 1948. Δηλαδή λίγο λιγότερο εισιτήριο, αλλά πάνω από 20.000. Οπότε δείχνει ο κόσμος μια ανταπόκριση και νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό που έρχεται και το καταλαβαίνει ο κόσμος, νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο. Εστίαζε δεν είναι ακριβά. Ουσιαστικά ξεκινάνε από 20 ευρώ, δηλαδή ο βάλει τα 5 που είναι για τον εστέχνη από 15 ευρώ. Και πάει ανάλογα με το βαλάντιο και τις που θέλει να καθίσει ο καθένας, ανεβαίνει προς τα πάνω. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι απαγορευτικό το 15 για να δεις ένα διεθνέ παιχνίδι. Μάλιστα, play-off.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει διάψευση για τον Μάγνουσον της Χαρτς.
1: Είναι μια σειρά διαψεύσεων που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες μέρες. Είχαμε για το Χατάτε τον Ιάπωνα της Τσέλσι. Είχαμε μετά για τον Τετέι. Γράφτηκε ότι ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Χάλ, κοιμάστε και ένα Τούρκο το άνοιξε ακόμα το σύζυγο σα πίσω από την και η Ρώμα. Κοιμάστε που πάρανε και τον πύχη στα 25 εκατομμύρια, τα οποία το ποσά έξω πραγματικά δεν παίζουν από ποσά. Ούτε καν υπάρχει δηλαδή παραδείγματο για ψέματα ότι υπάρχει έστω καν μια προσέγγιση, ένα ενδιαφέρον. Λογικό δεν ισχύει κάτι, όπω ήταν πολύ καταγραμματικό. Έγινε διάψευση για τον Ανδρέα Κολπάνη, ένα μέσο τη Μόντσα, τον οποίο κάποια δημοσιογραφικά σενάρια τον εμπλέξανε. Τους πράσινους και σήμερα υπήρξε μια νέα διάψευση, τέταρτη μέσα σε τρεις μέρες, για τον Τόμας Μπεντ Μάγνουσον, ένα παιδί 24 χρονών, Ισλανδός χαφ, ψηλός, πάνω από 91-92, που έκανε μια εξαιρετική χρονιά με τη Χάρτς πέρυσι. Έπαιξε παραπάνω 30 παιχνίδια.
0: Τι, χαφ είναι?
1: Χαφ είναι, ένα κεντρικό χαφ. Ο Σποτσέζος που ανέφερε το σχετικό ρεπορτάζ με μια ανάρτηση από ότι Παναθηναϊκός, αυτό είναι ο όνομά της και κάποιες άλλες ομάδες ενδιαφέρονται για τον Μάγνουσον, ο οποίος θεωρείται σίγουρο θα κληθεί στην εθνική ομάδα της Ισλανδίας, γιατί είχε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι με την Χάρτς. Νομίζω ότι η Χάρτς έχασε το πρωτάθλημα στο 90. Τέλος το λεπτό ουσιαστικά την κανονική διάρκεια του αγώνα, στην τελευταία αγωνιστική με την Σέλτικ εκτός έδρας. Μέχρι τότε κρατούσε το πρωτάθλημα στα χέρια της, πρώτη φορά στην ιστορία της, αν κάνω λάθος. Τελικά δεν το πήρε. Ο Μάγνουσον είναι ένας παιδί που ξεχώρισε, αλλά ο Παναθηναϊκός το διέψευσε. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλα τα δημοσιεύματα στέλνουν επικρίσεις γύρω από χαφ. ο Μάκουσον και ο Κορπάνη και ο Χατάτη είναι χαφ όλοι αυτοί, αλλά αναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει οχτάρι, έχει τον Γκίνγκ Σκάβουλα, έχει τον Τζέρι, έχει την διαθέση του Τζίρι Βέγια, πιο πίσω έχει τον Κουντούρη μαζί με τον Καμαρά, πιο μπροστά έχει τον Γιάγουσιτς μαζί με τον Ταμπόργα. Δεν έχει θέμα ούτε ποιοτικό ούτε ποσοτικό. Είναι όμως εχθρός του καλού το καλύτερο, αυτό που λέμε πάντα. Αν πωληθεί κάποιος από αυτούς, και καλό κάποιος από αυτούς, ενώ επειδή έχει γίνει ένα θέμα με τον Τσίρι Βέγια που ο μάνατζερ του είπε ότι μπορεί να θέλει πρόταση, αν δεν υπολογίζεται για τους κόσμους του κτλ. Αν προκύψει ενδιαφέρον για τον Τσίρι που κατά καιρούς φέρνει προτάσεις. Κάθε χρόνο ο Τσίρι είναι προτάσεις από τις πλήρες του Παναθηναϊκού. Την πίση πρώτη του Παναθηναϊκού. Αν είναι καλές, αν υποστεί να φύγει, αν μπουν κάποιοι άλλοι στη σειρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα για την εγκατάσταση κτλ. Λοιπόν, τότε μπορούμε να δούμε έναν χαφ να έρχεται, αλλά πρέπει να φύγει κάποιο.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα ακόμη χαφ. Σε μια θέση που ούτε καν έχουμε δει τον καινούριο, που πληρώθηκε ακριβά έτσι ο Κάγκουα. Ήταν MVP στο πρωτάθλημα Ισραήλ.
0: Ναι, να πούμε ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί έτσι στου αγώνε του δύο, του επόμενου ευρωπαϊκού.
1: Κανεί όποιο είχε αποκτήσει δεν μπορεί να αγωνιστεί. Ναι. Και τώρα πάρει από το περίπτωση του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να αγωνιστεί.
0: Επειδή είχε παίξει με την προηγούμενη ομάδα του, γι' αυτό. Ναι.
1: Σωστό, ναι, αλλά θα σου πω ότι και τώρα να κάνει.
0: Η ΑΕΚ που πήρε τον Αριάγκα τον δήλωσε, ας πούμε. Τον πρόλαβε. Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοια προχωρημένη περίπτωση για τον Παναγιώτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα κάνει μεταγραφή για τον δήλωσε.
0: Εντάξει, το λέμε τώρα ότι δεν μπορεί να παίξει, γι' αυτό τον έχουμε δει ακόμη.
1: Ναι, ναι, και θα τον δούμε
0: στο πρώτο
1: ευρωπαϊκό παιχνίδι, αν και εφόσον ο Παναγιώτη
0: προκριθεί και
1: περάσει
0: μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Φεύγουμε από την Αθήνα, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης έπαιξε σε ουδέτερο γήπεδο, στον Εύοσμο. Νίκησε με 2-0 την αναγέννηση Καρδίτσας. Προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλου. Ο Γρηγορίου, προπονητής του, δήλωσε αμέσως μετά το παιχνίδι ότι ευτυχώς που υπάρχει το VAR στο πρωτάθλημα, γιατί σε αυτή τη φάση, στη δεύτερη προγραμματική φάση του Κυπέλου, κανένα παιχνίδι δεν έχει VAR. Ενώ όσον αφορά στα μεταγραφικά, ο Ρίτσαρντς, ο παίκτης που αγωνίζεται στην Nottingham Forest, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τα επόμενα 4 χρόνια. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από τη δήλωση του Γρηγορίου?
0: Εμένα ξέρεις ότι αυτά με εντριγκάρουν.
2: Αυτά σε εντριγκάρουν, αλλά το θέμα όμως είναι ότι πότε θα δούμε κάποια τιμωρία. Γιατί σήμερα.
0: Του Γρηγορίου εννοείς, όχι, του διαιτητή.
2: Όχι, του Γρηγορίου. Νομίζω ο Μπαξμπάουμ ήταν ο.
0: Βοηθός.
2: Ο πρώτος βοηθός, ναι. Είναι ένα offside το οποίο δεν γίνεται να το δώσει αυτό.
0: Ράιχαρντ το όνομά του. Ναι,
2: ναι. Είναι πολύ πίσω. Αλλοιώνει τα δεδομένα του αγώνα. Γιατί πολύ απλά ο Άρης θα μπορούσε να έχει προηγηθεί στο 37 και να έχει κάνει εύκολη τη ζωή του. Τον γκολ ακυρώνεται για τη φάση του που το χεριού δεν έχω άποψη, δεν έχω εικόνα. Γιατί ήμουν στο κήπεδο και δεν είχα καλό οπτικό πεδίο για να μπορέσω να κρίνω για το αν υπάρχει πέναλτι ή όχι. Αλλά στη φάση του Μύρη είναι πολύ ξεκάθαρη δηλαδή η φάση ότι δεν υπάρχει offside, καλύπτεται και μάλιστα καλύπτεται αρκετά. Μπροστά στον επόπτη ήταν ο Παλάσιος. Δεν ξέρω τώρα αν τον μπέρδεψε αυτό, αλλά είναι ένα άλλο λάθος το οποίο αλλίωσε τα δεδομένα του αγώνα. Και υπήρξε εκνευρισμός, πολύ έντονος, και είναι από τις φάσεις που δεν υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, με VAR αυτό το γκολ να μην μετρήσει. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακή η απόφασή του και στην αρχή, επειδή ξέρεις, στα δημοσιογραφικά, στο κήπο της Ευκαρπίας, δεν έχει την καλύτερη οπτική, το οπτικό πεδίο όταν οι φάσεις γίνονται στην εστία. Όπου έκανε επίθεση ο Άρης το πρώτο ημίχρονο. Ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβεις. Μετά, όταν το είδαμε, καταλάβαμε ότι είναι πολύ σοβαρό λάθος και ο έχει πολύ καλή τοποθέτηση σε σημείο που να απορρείς πως είναι δυνατόν να δώσει αυτό το offside. Γι' αυτό το λόγο αντέδρασε και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Για τα αγωνιστικά.
0: Πώς τον είδε τον Άρη έτσι στην πρώτη του παρουσία σε επίσημο αγώνα?
2: Βασικά ήταν αυτό που είπε ο Γρηγορίου και δεν είναι δικαιολογία, ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες και πάρα πολύ ζέστη. Είχα ένα προβληματισμό για ποιο λόγο το μάτς δεν ξεκίνησε σε 7 από τη στιγμή που είχαμε τόση πολύ ζέστη. Γιατί πολύ απλά δεν λειτουργούν οι προβολείς στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Για να καταλάβει και ο κόσμος για ποιο λόγο ξεκίνησε 6, γιατί θα μπορούσε να γίνει μόνο υπό το φως της ημέρας. Αλλά είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθεια των παικτών και των
0: διαιτητών. Δηλαδή, αν πήγαινε στα πέναλτι. Θα βλέπατε ή όχι?
2: Δεν έχει παράταση.
0: Παράταση δεν έχει, γι' αυτό λέω.
2: Ναι, θα τελειώνει 8 παρά 10, θα παίζαν 10 λεπτά τα πέναλτι, τελείωσε.
0: Οριακά δηλαδή.
2: Θα είχε. 8 και 10.
0: Κάτι θα βλέπατε.
2: Και για τους παίκτες και των δύο ομάδων, αφού να φανταστείς, το χορτάρι στέγνωσε πολύ γρήγορα και κάποια στιγμή, κάπου προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, άνοιξε ένα μπέκ μπροστά στην περιοχή της Καρδίτσας και πηγαίνει οι παίκτες να δροσιστούν λιγάκι. Είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες και για τις δύο ομάδες. Και περισσότερο θα σου πω και κιόλας για την Καρδίτσα. Με ποια έννοια, ότι είναι μια ομάδα που μας έλεγε ο Απόστολος ο Χαραλαμπίδης την Πέμπτη, την περασμένη έκανε την πρώτη προπόνηση και έχει κάνει τρεις προπονήσεις όλα και όλα. Κακός αγωνιστικός χώρος επίσης, η μπάλα χοροπηδούσε. Βέβαια η Καρδίτσα παίζει μόνο άμυνα. Ο Άρης είχε ένα συντηρητικό ποσοστό κατοχής μπάλας.
0: Άρα δεν είναι και για πολλά συμπεράσματα αυτό.
2: Όχι, δεν είναι για συμπεράσματα. Αυτό μπορώ να κρατήσω την αντίδραση για το πώς έπαιξε ο Άρης από το 46 στο 65, όπου έβαλε πραγματικά πάρα πολύ ένταση. Και επιβεβαιώθηκε κάτι το οποίο έχει πει κατά επανάληψη ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι okay, ο Γκαρέ μπορεί να ανταποκριθεί ως ένα βαθμό και σε ρόλο πίσω από τον Φορ, αλλά κανονικά είναι για τα άκρα. Όταν λοιπόν ο Γκαρέ πήγε στην αριστερή πλευρά και μπήκε και δεύτερος επιθετικός μέσα ο Αλφαρέλα, αυτομάτως άλλαξε η εικόνα του αγώνα. Έβαλε ο Άρης δύο γκολ. Το ένα αυτό γκολ βέβαια, γιατί εγώ δεν είχα δει την επαφή που έκανε ο Αναστασόπουλος στην προβολή του Ράφα Μιρ. Το πρώτο έβαλε ο Φατιγκά. Έκανε το 2-0 και εκεί τελείωσαν όλα. Και από το 2-0 και μετά πάψαμε να ασχολούμαστε τόσο με το παιχνίδι και ασχολούμαστε με τα μεταγραφικά, ειδικά από τη στιγμή που ο Θόδωρος Καρυπίδης επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ το οποίο είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τον Μανού Γκαρσία. Ανήκει σε μια φωτογραφία social media την ώρα που μιλάει βίντεο κλήση με τον Μανού Γκαρσία. Αυτό το οποίο μεταφέραμε και το πρωί είναι ότι ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Κάσαν Σίτι για την αγορά των δικαιωμάτων του Ισπανού. Με τον 28χρονο έχει συμφωνήσει ουσιαστικά για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών και περιμένουν πλέον τα τυπικά. Έκανε μια δήλωση ο προπονητής της Κάσαν Σίτι, ο οποίος δικαιολογώντας την απόφαση του να μην χρησιμοποιήσει τον Μανού Γκαρσία, είπε ότι καθίσαμε και κάθισα και συζήτησα μαζί του για το μέλλον του, αλλά περισσότερα πράγματα θα σας πει ο τεχνικός διευθυντής. Σαν να λέει δηλαδή ότι ξέρετε, ο Μανού Γκαρσία θέλει. Ναι. Ο Ισπανός είναι αυτός ο οποίος άνοιξε το όλο θέμα. 19 Δεκεμβρίου είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη του 2025. Τότε έκανε μια κουβέντα με τους ανθρώπους του Άρη στο αθλητικό κέντρο της ομάδας. Είχε εκφράσει τότε την πρόθεσή του για επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Πήγε στην Αμερική, το έζησε. Δεν ήθελε να μείνει άλλο και από τότε ξεκίνησαν οι όλες διεργασίες, οι οποίες, άμα κρίνω και από την ανάρτηση του Θόδωρου Καρυπίδη, λογικά στις επόμενες ώρες θα έχουν θετική κατάληξη. Και λέω λογικά, γιατί πολύ απλά στην περίπτωση του Ρίτσαρντς που ανέφερες νωρίτερα, υπάρχει επιβεβαίωση από τον Άρη για οριστική συμφωνία με την Nottingham Forest για τον Ομάρ Ρίτσαρντς. 2 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει ο Άρης, είναι το αντίτιμο. Και ο Ρίτσαρντς, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.
0: Είναι αριστερός μπακ, είναι.
2: Ναι, ο αριστερός μπακ, ο οποίος ήταν και στον Ολυμπιακό πριν από κάποια χρόνια, στην Nottingham Forest, και εδώ είναι το πλεονέκτημα το οποίο υπάρχει στην περίπτωση του Ρίτσαρντς, ότι έκανε προετοιμασία κανονικά με την Nottingham, μάλιστα έπαιξε και σε φιλικά παιχνίδια. Εικάζω λοιπόν ότι δεν θα χρειαστεί χρόνο, ούτως ώστε να έρθει σε καλή. Μάλλον θα είναι ήδη σε καλή φυσική κατάσταση για την εποχή. Οπότε περισσότερο θα ασχοληθούμε με την προσαρμογή του στην ομάδα και την αφομοίωση των όσων θα του ζητήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Δηλαδή είναι έτοιμος παίκτης. Είναι σημαντικό για τον Άρη να έχει έτοιμους παίκτες. Όπως βρέθηκε επίσης στην Ευκαρπία και ο Ρικάρντο Βέλιο, ο 27χρονος Πορτογάλος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει τελειώσει το θέμα της αγοράς του από την Φαρέντσε με τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Είδε την ομάδα του. Ήταν να ανακοινωθεί σήμερα ο Ρικάρντο Βέλιο, γιατί από όσο γνωρίζω έχουν τελειώσει και όλα τα τυπικά με το Βέλιο, δηλαδή μέχρι και φωτογραφίες έχουν βγει. Δεν ανακοινώθηκε τελικό σήμερα, υποψιάζουμε ότι αυτό θα γίνει αύριο. Αντιθέτως, όπως είπαμε και το πρωί, η περίπτωση του Μακούν υποχωρεί. Εξήγησα το πρωί τι ακριβώς γίνεται με το Μακούν.
0: Για πες μας.
2: Πρώτον, έχει να κάνει και με την αγορά ενός στόπερ του Ράγιαν του Βραζιλιάνου από τη Λοκομοτίβ Πλοβδίβ από τη Λεύσκη Σόφιας, η οποία έχει αποφασίσει να δώσει το Μακούν. Δεν το χρησιμοποιήσει στα τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και από όσο γνωρίζω μέσα σε αυτές είναι και η Samsung Sport, η οποία δίνει και περισσότερα χρήματα. Δεν μπορώ να ξέρω αυτό το οποίο γράφουν οι Βούλγαροι αν ισχύει, ότι δεν βιάζεται και ιδιαίτερα η Λεύσκη Σόφιας. Αν έχει διαπιστώσει ότι έχει 3-4 προτάσεις και μπορεί να βγάλει περισσότερα, προφανώς θα το χρησιμοποιήσει. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ από το μεσημέρι και το ανέφερα, είναι ότι έχει προκύψει μια άλλη περίπτωση παίκτη, την οποία ο Άρης την είχε στα υπόψη του και την ήθελε αρκετά πριν από περίπου 1,5 μήνα. Η τιμή τότε ήταν πάρα πολύ υψηλή και δεν μπορούσε να το πλησιάσει. Πλέον το πράγμα έχει γίνει πιο προσιτό και περιμένουμε μέσα στο επόμενο 48 οριστική εξέλιξη. Και αν η πληροφορία μου είναι σωστή, είναι από την Ιβηρική Χερσόνησο. Είναι μια περίπτωση η οποία ήταν πάρα πολύ ψηλά στη λίστα του Άρη. Οπότε δεν ξέρω αν στην περίπτωση του Μακούν, χωρίς να αποκλείω του Μακούν, εντάξει, δεν ξέρω αν στην περίπτωση του Μακούν έχει να κάνει με τις απαιτήσεις των Βούλγαρων, τα όσα θέλουν να εξασφαλίσουν, ή αν έχει να κάνει και με το τι θέλει ο Άρης.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρεις τώρα πώς είναι. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είχα μια συζήτηση με ένα φίλο και συζητούσαμε για την περίπτωση του Μπρούνο Γκάμα. Το 2018 τον απέκτησε ο Άρης το καλοκαίρι. Στην πρώτη κουβέντα με τον Μπρούνο Γκάμα, ο Μπρούνο έχει ζητήσει ένα ποσό γύρω στα 700 με 800 χιλιάρικα το χρόνο. Μετά ο Άρης τον έκλεισε με λιγότερα από τα μισά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πολλές φορές χρειάζεται να θυσιάσεις χρόνο. Προφανώς αυτό περιέχει και ρίσκο. Βέβαια, θα μπορούσε ο Άρης να είχε πάρει ένα στόπερ ούτως ή άλλως και να κυνηγήσει και μετά το βασικό του. Και με μεγαλύτερη άνεση και πολυτέλεια χρόνου. Αλλά για να έρθει ο παίχτης στο οικονομικό που μπορείς εσύ, στο οποίο μάλλον εσύ μπορείς να ανταποκριθείς, πολλές φορές χρειάζεται χρόνος. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, το γεγονός ότι βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες οι ελληνικές ομάδες να είναι σε μεταγραφικό οργασμό.
0: Θα πάει για δύο στόπερ ο Άρης?
2: Κανονικά δύο θέλει.
0: Ναι.
2: Κανονικά θέλει δύο. Γιατί ο Γέννης είναι μεσοβέζικη λύση. Δεν είναι στόπερ ο άνθρωπος, κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Παρεμπιπτόντως σήμερα που αντικαταστάθηκε στο 89, δεν έχει κάποιο μυϊκό πρόβλημα. Απλά είχε κλατάρει, που λέει ο λόγος, είχε κουραστεί πάρα πολύ. Δεν είναι ο Γέννης στόπερ. Οκ, παίζει στόπερ, ναι, αλλά δεν είναι. Ο Χόγκλα μπορεί να παίξει και στόπερ, ναι, αλλά δεν είναι στόπερ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Άρης θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς για να μπορέσει να νιώσει ασφαλής. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι έχει πάντα να διαχειριστεί και την υπόθεση του Φαμπιάνο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει διαχείριση. Με διαδοχικά παιχνίδια και επιβάρυνση είναι πιθανό να του επιστρέψει το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Και αυτό να σημάνει μια απουσία ένα μήνα, 1,5 μήνα, να χρειάζεται να κάνει θεραπείες. Γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω ότι χρειάζεται στόπερ. Σήμερα, για παράδειγμα, εντάξει, μπορούσε το παιχνίδι, το σήκωνε αυτό το παιχνίδι, μπήκε αλλαγή ο Κέρκες, ο οποίος υπό διαφορετικές συνθήκες νομίζω ότι θα ήταν περισσότερο παίκτης προπόνησης.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Τώρα στη Λα Λίγκα, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, Λα Κορούνια Έλτσε είναι 1-1. Στο κύπελλο Ιταλίας τελείωσε το παιχνίδι της Κρεμονέζε με τη Σαμπντόρια 2-0. Νίκησε η Κρεμονέζε και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του κυπέλου. Στο 67ο λεπτό είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Παλέρμο και τη Λέτσε. 2-0 προηγείται η Παλέρμο. Στην Championship στην Αγγλία, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, Cardiff Wrexham 0-1. Ενώ στην Πορτογαλία είναι η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος που διεξάγεται εκεί. Στο 81ο λεπτό, Casa Pia Benfica 0-7. Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σημειώνει 3 από τα 7 γκολ και μάλιστα τα 3 αυτά γκολ τα πέτυχε μέσα σε 7 λεπτά κάνοντας hat-trick. Τώρα, πριν κλείσουμε να πούμε και κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από χθες, λόγω της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε, επισημοποιήθηκε, ανακοινώθηκε από τους Γερμανούς, αποχαιρέτησε τον ποδοσφαιριστή σήμερα και ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε έως το 2031 με την Ντόρτμουντ, δηλώνοντας πριν από λίγο ότι γι' αυτό ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση να συνεχίσει εκεί. Ο ΠΑΟΚ, εκτός από τα χρήματα που θα εισπράξει, θα πάρει και κάποια έμψυχα ανταλλάγματα. Ένα από αυτά είναι ο 17χρονος Κόστογλου, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ντόρτμουντ και θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ, ανεστάλλει και η κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ που είχε γίνει από χθες, επειδή, όπως Υπόθηκε, υπάρχει το εντός έδρας παιχνίδι με την Μπραν την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα και χρειάζεται, απαιτείται η λειτουργία των γραφείων, ενώ ανακοινώθηκε και ο NDIA, ο οποίος ήρθε δανεικός από την Samsung Sport. Και κάπου εδώ, 57 λεπτά μετά τις 11, το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος του. Γαβριήλ Ρεμούντος και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Τελείωσε 1-1 το Λακορούνια Έλτσε στο μεταξύ. Πέτυχε γκολ και η Cardiff, ισοφάρισε τη Wrexham 1-1 στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων στην Αγγλία, Championship.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Ακούτε Era Sport.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.